0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών βρίσκονται οι σχέσεις Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος συναντήθηκε με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την Ελλάδα πυλώνα σταθερότητας και γέφυρα μεταξύ Ευρώπης-Ηνωμένων Πολιτειών και Μέσης Ανατολής, υπογραμμίζοντας την αμοιβαία βούληση για περαιτέρω εμβάθυνση και διεύρυνση της διμερούς συνεργασίας. Από την πλευρά του, ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα ισχυρό εταίρο και τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενισχύουν τη σχέση με τρόπο αμοιβαία υποφελή. Νωρίτερα, μιλώντας στην ΠΝΙΚΑ, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στην καθοριστική επιρροή της αρχαίας Ελλάδας στη διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού και ιδιαίτερα των Ηνωμένων Πολιτειών, υπογραμμίζοντας τους ιστορικούς δεσμούς των δύο χωρών. Σε ανάρτησή του, ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance έκανε λόγο για μια εξαιρετική ομιλία, σημειώνοντας ότι πραγματοποιήθηκε σε έναν από τους τόπους όπου γεννήθηκε ο δυτικός πολιτισμός. Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Χούθη μετά τις επιθέσεις σε δύο αεροδρόμια. Στο Ριάντ σκοτώθηκε ένας άνθρωπος και τραυματίστηκαν 8, ενώ σε αεροδρόμιο κοντά στα σύνορα με την Ιεμένη σκοτώθηκαν 2 γυναίκες από το Μαρόκο και την Αλγερία και τραυματίστηκαν 28. Νωρίτερα, δεξαμενόπλοιο στα ανοιχτά του Κατάρ χτυπήθηκε από τουλάχιστον 2 βλήματα άγνωστης προέλευσης. Παράλληλα, οι κυβερνητικές δυνάμεις της Ιεμένης ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν 2.103 επιχειρήσεις εναντίον θέσεων των Χούθη. Σύμφωνα με στρατιωτικό εκπρόσωπο, 1.860 μαχητές των Χούθη εξουδετερώθηκαν και καταστράφηκε στρατιωτικός εξοπλισμός. Ο Λευκός Οίκος φέρεται να ζήτησε από το Πεντάγωνο σχέδια πιθανών επιθέσεων σε ιρανικούς στόχους που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές, σύμφωνα με το The Atlantic. Το δημοσίευμα που επικαλείται 2 Αμερικανούς αξιωματούχους αναφέρει ότι το μέγεθος, οι στόχοι και το ενδεχόμενο υλοποίησης των επιχειρήσεων παραμένουν υπό συζήτηση. Οι Αμερικανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι αναχέτησαν 90 φορτία καυσίμων προοριζόμενα για την Κούβα στο πλαίσιο του πετρελαϊκού αποκλεισμού από την αρχή της χρονιάς. Η Ουάσιγκτον δεν κρύβει πως θέλει να δει αλλαγή καθεστώτος, βυθίζοντας το νησί σε ακόμη πιο σοβαρή οικονομική και ενεργειακή κρίση. Στην προστασία των οφειλετών και στην αυστηρότερη εποπτεία των servicers επικεντρώνεται το νέο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Από τις 16 παρεμβάσεις, οι 8 αφορούν την ενίσχυση της προστασίας των οφειλετών και τη βελτίωση των ρυθμίσεων, ενώ οι υπόλοιπες 8 αφορούν τη διαφάνεια και τη λογοδοσία των εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών η Μαρί Κάρμερ Αμπασκάλ, που είχε γίνει σύμβολο της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία. Η έξωσή της από το σπίτι όπου έζησε σχεδόν 70 χρόνια προκάλεσε οργή και διαδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα. Μία αγκαλιά σε όλους όσοι βιώνουν τη σημερινή απώλεια σαν να είναι δική τους, ανέφερε στο συλληπιτήριο μήνυμά του ο Πρωθυπουργός Πέδρο Σάνσεθ. Εγκληματική οργάνωση λαθρεμπορίας ναυτιλιακών καυσίμων εξάρθρωσε η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελλάς. τα καύσιμα προορίζονταν για ναυτιλιακές και αλλιευτικές δραστηριότητες στις Κυκλάδες. Συνελήφθησαν 7 άτομα, μεταξύ των οποίων υπάλληλος Τελωνίου, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 3 άτομα, μεταξύ αυτών και δεύτερη τελωνιακή υπάλληλος. Οι έρευνες συνεχίζονται για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Πέμπτη η ΕΜΗ προβλέπει στο Ιόνιο και Βαθμία στα δυτικά ηπειρωτικά τοπικές βροχές και κυρίως στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός. Άνεμοι νότιοι έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην Αττική από 13 έως 28 και στη Θεσσαλονίκη από 9 έως 26 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Earth News Radio 105,8.

Άρα Στράτος και ξέρω ψωμί. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Αλλάξαμε και partner στον ήχο. Ήρθε ο κύριος Σκεύης. Λοιπόν, και ξεκινήσαμε βεβαίως με Στράτο. Και για τη συνέχεια, τι λέει? Εσύ τι δίμετρος να είσαι, έδιωξες την ψηλή να πάει για ξεκούραση. Έχεις την εντύπωση ότι θέλω να βλέπω την αγριοφάτσα σου? Φύγει. Και τι έγινε? Λοιπόν, έλα ρε Γιώργο, τώρα σοβαρά μιλάμε. Λοιπόν, πάει, για πάμε. Κάτι τέτοιες νύχτες, λέει ο Μακρόπουλος.

καλημέρα αρχοντά μου, αφιέρωσε το επόμενο στη ραδιοπαρέα και σε όλους που ακούνε αυτά τα υπέροχα τραγούδια σου σε ήχης από το τα ψαχνά της Εύβοιας. Λοιπόν, για τη συνέχεια τι έχουμε, έχουμε Σταμάτη Γονίδη. Καλημέρα στον Κώστα από τους Τρόμπονες της Εύβοιας που μας ακούει. Λοιπόν, και είναι και ανυπόμονος. Για πάμε να ακούσουμε Σταμάτη. Έχω πετάξει μαζί σου.

Λοιπόν, και από το ζωντανό λοιπόν του Γονίδη να κάνουμε και μια αφιέρωση στον Κατζόλη, ο οποίος μας ακούει στη Ρόδο. Αφιέρωσε μου, λέει, το επόμενο. Καλά το πας, είπαμε. Σήμερα ήταν φρέσκα τα λιγμένα. Μανώλης Αγγελόπουλος, αγάπες μου περαστικές.

0: Θα βοηθάω κι εγώ όπου είναι εύκολο. Μα παιδί χωρίς μυαλό.
1: Περιοχή Γρεβενών. Το κελί 33. Πώς λέμε, κολυντρός πιερίας.

0: Λοιπόν, για πάμε μέχρι το Σκεύη. Κάτι έχει για μας. Έλα Γεώργιε.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η προσφυγόπουλη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
1: Earth News Radio 105,8.
3: Φίλοι μου, ο δίσκος που ακούτε αυτή τη στιγμή έχει τίτλο «Υπάρχω» και γράφτηκε με τη συνεργασία του Πυθαγόρα και του Χρήστου του Νικολόπουλου. Ο τίτλος είναι συμβολικός και αφορά εσάς και εμένα. Υπάρχω σαν καλλιτέχνης και σαν άνθρωπος από τον καιρό που εσείς, οι γνωστοί και άγνωστοι φίλοι μου, με αγαπήσατε και με κάνατε δικό σας. Υπάρχω εφόσον εξακολουθείτε να πιστεύετε ότι εκφράζω τους καημούς, τα προβλήματά σας, την πίκρα της ξενιτιάς, το μόχθο του εργάτη, την εγκατάλειψη, τη μοίρα του ανθρώπου της συνοικίας. Και θα υπάρχω όσο υπάρχουν ταπεινοί, αγνοί και τίμοι άνθρωποι του λαού. Γιατί μόνο στην καρδιά του λαού ζω. Εκεί είναι το σπίτι μου. Εκεί γεννήθηκα. Εκεί θα πάψω κάποτε να υπάρχω. Σας ευχαριστώ.

Καλημέρα, λέει, από τον Παπαγιώργη και τη φαμίλια της ορεινής Ναυπακτίας. Ναι, εδώ ο φίλος μας ο Αντρέας συνεχίζει, λέει, θα μπορούσα να έρθω να τη δω και εκ του σύνεγγης, αλλά είμαι πολύ μακριά. Φίλε μου, δεν είναι το πόσο μακριά είσαι, το θέμα είναι να θέλει και αυτή να έρθει να τη δεις. Μιλάμε για την ψυλή που έλεγε προηγουμένως που ήθελε φωτογραφία. Λοιπόν, για πάμε και με ένα στράτο τώρα, έλα. Εγώ δεν έχω αύριο κανένα.

Λέει, αφού δεν μπορώ να έρθω, αφιέρωσε της ένα τραγούδι σχετικό, κάτι λέει πονεμένο. Λοιπόν, τι πονεμένο να βάλω? Ας αφιερώσω το επόμενο. Κώστας Καφάσης, αχ πόσος πόνος.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών βρίσκονται οι σχέσεις Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος συναντήθηκε με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την Ελλάδα πυλώνα σταθερότητας και γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Ηνωμένων Πολιτειών και Μέσης Ανατολής, υπογραμμίζοντας την αμοιβαία βούληση για περαιτέρω ευάθυνση και διεύρυνση της διμερούς συνεργασίας. Από την πλευρά του, ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα ισχυρό εταίρο και τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενισχύουν τη σχέση με τρόπο αμοιβαία υποφελή. Νωρίτερα, μιλώντας στην ΠΝΙΚΑ, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στην καθοριστική επιρροή της αρχαίας Ελλάδας στη διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού και ιδιαίτερα των Ηνωμένων Πολιτειών, υπογραμμίζοντας τους ιστορικούς δεσμούς των δύο χωρών. Σε ανάρτηση του, ο Αμερικανός

0: Ως αντιπρόεδρο J.D. Vance έκανε λόγο για μια εξαιρετική ομιλία, σημειώνοντας ότι πραγματοποιήθηκε σε έναν από τους τόπους όπου γεννήθηκε ο δυτικός πολιτισμός. Ο Λευκός Οίκος φέρεται να ζήτησε από το Πεντάγωνο σχέδια πιθανών επιθέσεων σε ιρανικούς στόχους πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές, σύμφωνα με το The Atlantic. Το δημοσίευμα που επικαλείται δύο Αμερικανούς αξιωματούχους αναφέρει ότι οι στόχοι και το ενδεχόμενο υλοποίησης των επιχειρήσεων παραμένουν υπό συζήτηση. Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Χούθη μετά τις επιθέσεις σε δύο αεροδρόμια με τρεις νεκρούς και δεκάδες τραυματίες. Νωρίτερα οι Χούθη χτύπησαν δεξαμενό πλοίο ανοιχτά του Κατάρ. Οι κυβερνητικές δυνάμεις της Ιεμένης ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν 2.103 επιχειρήσεις εναντίον θέσεων των Χούθη, εξουδετερώνοντας 1.860 μαχητές και καταστρέφοντας στρατιωτικό εξοπλισμό της φιλοϊρανικής οργάνωσης. Οι Αμερικανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι αναχέτησαν 90 φορτία καυσίμων προοριζόμενα για την Κούβα στο πλαίσιο του πετρελαϊκού αποκλεισμού από την αρχή της χρονιάς. Η Ουάσιγκτον δεν κρύβει πως θέλει να δει αλλαγή καθεστώτος, βυθίζοντας το νησί σε ακόμη πιο σοβαρή οικονομική και ενεργειακή κρίση. Η Ρεμπέκα Γκρίνσπαν από την Κώστα Ρίκα διατήρησε την πρώτη θέση στην 5η άτυπη ψηφοφορία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τον επόμενο Γενικό Γραμματέα υπό την Ελληνική Προεδρία. Συγκέντρωσε 9 θετικές και 6 αρνητικές ψήφους εναντί 10 θετικών και 3 αρνητικών στην προηγούμενη ψηφοφορία. Δεύτερος αναδείχθηκε ο Ραφαέλ Γκρόσι με 6 θετικές, 7 αρνητικές και 2 ουδέτερες. Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία της Ελληνίδας πρέσβεως στον ΟΗΕ Αγλαΐας Μπαλτά. Στην προστασία των οφειλετών και την αυστηρότερη εποπτεία των σέρβισερς επικεντρώνεται το νέο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Από τις 16 παρεμβάσεις οι 8 αφορούν την ενίσχυση της προστασίας των οφειλετών και τη βελτίωση των ρυθμίσεων, ενώ οι υπόλοιπες 8 αφορούν τη διαφάνεια και τη λογοδοσία των εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών η Μαρί Κόρμερ Αμπασκάλ, που είχε γίνει σύμβολο της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία. Η έξωσή της από το σπίτι όπου έζησε σχεδόν 70 χρόνια προκάλεσε οργή και διαδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα. Εγκληματική οργάνωση λαθρεμπορίας ναυτιλιακών καυσίμων εξάρθρωσε η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελλάς. Τα καύσιμα προορίζονταν για ναυτιλιακές και αλλιευτικές δραστηριότητες στις Κυκλάδες. Συνελήφθησαν 7 άτομα, μεταξύ των οποίων υπάλληλος Τελωνίου, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 3 άτομα, μεταξύ αυτών και δεύτερη τελωνιακή υπάλληλος.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα 5η Έμι προβλέπει στο Ιόνιο και βαθμία στα δυτικά ηπειρωτικά τοπικές βροχές και κυρίως στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός, άνεμοι νότιοι έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην Αττική από 13 έως 28 και στη Θεσσαλονίκη από 9 έως 26 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιαίο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωοφόρος.
1: Earth News Radio 105,8.

Ήρθα on time. Τι φωνάζεις? On time δεν ήρθα, τι φωνάζεις? Λοιπόν, καλοκαίρια και χειμώνες περιμένω να φανείς. Αλλά εγώ σου λέω, ανήφορο θα πάρω, θα ανέβω στο βουνό. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα, μέσα από το Earth News Radio 105,8. Η κυρία Βίβιαν Νικολοπούλου για αυτή την ώρα μαζί μας στον ήχο. Για πάμε.

την καλημέρα μου στα παιδιά που μας ακούνε στην Κεσαριανή. Και μετά τον Νίκο τον Ξανθόπουλο, τι έχουμε? Μιχάλη Μενιδιάτη, Πετραδάκι, Πετραδάκι.

Καλημέρα στο Σταύρο και σε όλη την παρέα που μας ακούει στα Εξάρχεια. Κύριε Γιάννη, λέει, θα αφιερώσετε ένα τραγούδι το οποίο να μιλάει για πολύ καψούρα. Κοιτάξτε, ως επιτοπλίστων, αυτά που παίζω είναι αρκετά κοντά σε αυτό που λες. Και βέβαια ο Λαχανάς δεν με φωνάζει τζάμπα γιατρό της καψούρας. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα Στράτο και επιστρέφουμε. Καλύτερα μαζί σου και τρελός παρά μονάχος μου και λογικός, λέει ο Στράτος. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Air News Radio 105,8. Η κυρία Βίβιαν Νικολοπούλου είναι στα πλήκτρα μαζί μας.

Λοιπόν, εδώ η κολλητούλα λέει καλύτερα να τα μαζεύεις και να φεύγεις, ήρθε η ώρα. Θα πάμε με Στέλιο, με Θέμη, με Κατερίνα Κούκα και με Γεράσιμο Ανδριάτου μέχρι το ακριβώς της ώρας. Θα ακούσουμε δελτίο ειδήσεων και μετά τι έχουμε. Μετά έχουμε Γιάννη Αργυρό και τη συνέχεια του προγράμματος. Ήταν τα Λαϊκά Μονοπάτια για τρεις ώρες μαζί σας. Ο Γιάννης Ευθυμίου στο μικρόφωνο του Air News Radio 105,8. Η κυρία Βίβιαν Νικολοπούλου ήταν στα πλήκτρα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα να έχετε μια καλή μέρα.

0: Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών βρίσκονται οι σχέσεις Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος συναντήθηκε με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την Ελλάδα πυλώνα σταθερότητας και γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Ηνωμένων Πολιτειών και Μέσης Ανατολής, υπογραμμίζοντας την αμοιβαία βούληση για περαιτέρω εμβάθυνση και διεύρυνση της διμερούς συνεργασίας. Από την πλευρά του, ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα ισχυρό εταίρο και τόνισε ότι

0: ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενισχύουν τη σχέση με τρόπο αμοιβαία υποφελή. Νωρίτερα, μιλώντας στην ΠΝΙΚΑ, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στην καθοριστική επιρροή της αρχαίας Ελλάδας στη διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού και ιδιαίτερα των Ηνωμένων Πολιτειών, υπογραμμίζοντας τους ιστορικούς δεσμούς των δύο χωρών. Σε ανάρτησή του, ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance έκανε λόγο για μια εξαιρετική ομιλία, σημειώνοντας ότι πραγματοποιήθηκε σε έναν από τους τόπους όπου γεννήθηκε ο δυτικός πολιτισμός. Ο Λευκός Οίκος φέρεται να ζήτησε από το Πεντάγωνο σχέδιο πιθανών επιθέσεων σε ιρανικούς στόχους πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές, σύμφωνα με το The Atlantic. Το δημοσίευμα που επικαλείται δύο Αμερικανούς αξιωματούχους αναφέρει ότι οι στόχοι και το ενδεχόμενο υλοποίησης των επιχειρήσεων παραμένουν υπό συζήτηση. Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Χούθη μετά τις επιθέσεις σε δύο αεροδρόμια, με τρεις νεκρούς και δεκάδες τραυματίες. Νωρίτερα οι Χούθη χτύπησαν δεξαμενό πλοίο ανεκτά του Κατάρ. Οι κυβερνητικές δυνάμεις της Ιεμένης ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν 2.103 επιχειρήσεις εναντίον θέσεων των Χούθη, εξουδετερώνοντας 1.860 μαχητές και καταστρέφοντας στρατιωτικό εξοπλισμό της φιλοϊρανικής οργάνωσης. Δεκάδες νεκροί και τραυματίες είναι ο απολογισμός των ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία. Μεγάλο μέρος του Κιεβού έμεινε χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα μετά τα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές. Οι αμερικανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι αναχέτησαν 90 φορτία καυσίμων προοριζόμενα για την Κούβα στο πλαίσιο του πετρελαϊκού αποκλεισμού από την αρχή της χρονιάς. Η Ουάσιγκτον δεν κρύβει πως θέλει να δει αλλαγή καθεστώτος, βυθίζοντας το νησί σε ακόμη πιο σοβαρή οικονομική και ενεργειακή κρίση. Η Ρεμπέκα Γκρίνσμαν από την Κώστα Ρίκα διατήρησε την πρώτη θέση στην 5η άτυπη ψηφοφορία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τον επόμενο Γενικό Γραμματέα υπό την Ελληνική Προεδρία. Συγκέντρωσε 9 θετικές και 6 αρνητικές ψήφους έναντι 10 θετικών και 3 αρνητικών στην προηγούμενη ψηφοφορία. Δεύτερος αναδείχθηκε ο Ραφαέλ Γκρόσι με 6 θετικές, 7 αρνητικές και 2 ουδέτερες. Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία της Ελληνίδας πρέσβεως στον ΟΗΕ, Αγλαΐας Μπαλτά. Στην προστασία των οφειλετών και την αυστηρότερη εποπτεία των servicers επικεντρώνεται το νέο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Από τις 16 παρεμβάσεις, οι 8 αφορούν την ενίσχυση της προστασίας των οφειλετών και τη βελτίωση των ρυθμίσεων, ενώ οι υπόλοιπες 8 αφορούν τη διαφάνεια και τη λογοδοσία των εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών η Μαρί Κάρμερ Αμπασκάλ, που είχε γίνει σύμβολο της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία. Η έξωση της από το σπίτι όπου έζησε σχεδόν 70 χρόνια προκάλεσε οργή και διαδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα. 46χρονος εκτελέστηκε χθες στο Τέξας για πρώτη φορά μετά την άνευ προηγουμένου αποτυχία της διαδικασίας θανάτωσης της Κρίστα Πάικ, η οποία επέζησε παρότι της έγιναν 2 ενέσεις με θανατηφόρο διάλειμμα την περασμένη εβδομάδα. Εγκληματική οργάνωση λαθρεμπορίας ναυτιλιακών καυσίμων εξάρθρωσε η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελλάς. Τα καύσιμα προορίζονταν για ναυτιλιακές και αλλιευτικές δραστηριότητες στις Κυκλάδες. Συνελήφθησαν 7 άτομα, μεταξύ των οποίων υπάλληλος Τελωνίου, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 3 άτομα, μεταξύ αυτών και δεύτερη τελωνιακή υπάλληλος.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Πέμπτη, ΕΜΗ προβλέπει στο Ιόνιο και Βαθμία στα δυτικά ηπειρωτικά τοπικές βροχές, κυρίως στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά, με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός, άνεμοι νότιοι έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην Αττική από 13 έως 28 και στη Θεσσαλονίκη από 9 έως 26 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχονται οι πρωινές ιστορίες με τον Γιάννη Αργυρό. Καλή σας ακρόαση.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στη τσάντα, στη τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί, στη βόλτα με το σκύλο σου, για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα, πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο, με λουρί, για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα, ξυγημένα. Σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης. Earth News Radio 105,8.

Μη μου πείτε ότι δεν μοιάζει με απάντηση της ανασβήσης των Νίκο Καρβέλα το τραγούδι. Εντυπωσιακή διαμάχη μετά από τόσα χρόνια προσωπικής και καλλιτεχνικής συμπόρευσης. Χθες πάντως ήταν μια δύσκολη μέρα, κυρίως για τους τηλεοπτικούς διευθυντές. Τη μία η αντιπαράθεση Βύση Καρβέλα, που έχει όλα εκείνα τα συστατικά για ένα τηλεοπτικό σύριαλ στις ειδήσεις. Από την άλλη, η πολύ κρίσιμη επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, ενός διπλωμάτη με βαρύ βιογραφικό, που αναμένεται να παίξει ρόλο και στην επόμενη μέρα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Νίκησε τελικά ο Μάρκο Ρούμπιο με τη μοναδική ομιλία στην Νίκα, που το περιεχόμενό της άλλους τους εθνοψίασε, άλλους εξέπληξε, περιμένοντας ίσως κάτι πιο κοντά στην πολιτική κουλτούρα των νέων Ελλήνων ή ακόμη χειρότερα των σύγχρονων Ευρωπαίων. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε, Ethnic Radio. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο. Ο Γιώργος Κεύβης στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Ethnic Radio με λατινικούς χαρακτήρες, είτε στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα Ελληνικά. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, τις φωτογραφίες, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας και ό,τι άλλο θέλετε να μας πείτε σε αυτή την πολύ πρωινή επικοινωνία που έχουμε καθημερινά. Λέγαμε λοιπόν ότι η ομιλία του Μάρκ Ρούμπιο από την Νίκα μεταφέρθηκε μέχρι τα πέρατα του κόσμου. Φρόντισε γι' αυτό ο Έλον Μάσκ, ο οποίος δημοσίευσε στο λογαριασμό του όλη την ομιλία του Ρούμπιο με φόντο την Ακρόπολη, χωρίς να προσθέσει κάποιο δικό του σχόλιο. Και ο ιδιοκτήτης του X και του SpaceX είχε αναφερθεί και ο ίδιος λίγος πολύ στα ζητήματα που κάλυψε η ομιλία του Αμερικανού Υπουργού. Ο Αμερικανός Υπουργός, ο οποίος τον υποδέχτηκαν ο Πρόεδρος Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας και ο Υπουργός εκεί ήταν μαζί με την Υπουργό Υπολιτισμού την κυρία Μενδώνη και βεβαίως η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα η κυρία Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Λοιπόν, κυρίες Μενδώνη και Γκιλφόιλ προηγήθηκαν και πήγαν στις θέσεις τους, ενώ ο Πρόεδρος Δημοκρατίας είχε μια σύντομη συζήτηση με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών σχετικά με τις εντυπώσεις του τη μία ημέρα που βρίσκεται στην Αθήνα. Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος Δημοκρατίας παρακολούθησε την ομιλία Ρούμπιο, η οποία περιείχε εκτενείς αναφορές στην ελληνική αρχαιότητα, στη δεσπόδουσα σημασία του ελληνικού πολιτισμού για την εξέλιξη της Δύσης. Στο τέλος, ο Πρόεδρος Δημοκρατίας το συνεχάρη για την ομιλία του και του προσέφερε ως δώρο ένα βιβλίο μέσα σε ένα φάκελο. Ήταν ο Επιτάφιος του Περικλέου σε αγγλική μετάφραση, μια έκδοση του Ιδρύματος της Βουλής. Η διόχειρη αφιέρωση στα αγγλικά αναφέρει ότι πρόκειται για μια μεγαλειώδη ομιλία που όρισε το μεγαλείο της αρχαίας Αθήνας και στην ουσία του ελληνικού πνεύματος και δόθηκε από τον Περικλή το μεγάλο πολιτικό του χρυσού αιώνα. Ο Περικλής έκανε αυτήν την ομιλία στον Κεραμικό, αλλά βεβαίως μιλούσε συχνά στην Πνίκα. Τι άλλο είδαμε χθες? Είδαμε στη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Μάρκο Ρούμπιο, μια φωτογραφία με ιδιαίτερη σημειολογία που βρισκόταν στο τραπεζάκι ανάμεσα στους καναπέδες, δηλαδή που καθόντουσαν ο Πρωθυπουργός και ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Ήταν η φουή εικόνα από την ιστορική ομιλία του κύριου Μητσοτάκη στο Κογκρέσο το Μάιο του 2022. Η φωτογραφία αυτή βρίσκεται καθημερινά στο γραφείο του Πρωθυπουργού, ωστόσο τώρα μπήκε σε περίοπτη θέση, υπηρετώντας τη διπλωματία της εικόνας, αφού οι μικρές αυτές λεπτομέρειες λειτουργούν πολλές φορές ως επισημάνσεις τιμών ιδιαίτερων για τη σχέση των δύο χωρών. Ο κ. Μητσοτάκης είχε επισκεφθεί το Αμερικανικό Κογκρέσο σε μια σημαντική ομιλία την άνοιξη του 2022 και έγινε δεχτός θερμά από τα μέλη της γερουσίας και από τα δύο κόμματα. Λέγεται ότι ο κ. Ρούμπιο ήταν από τους γερουσιαστές που είχε υποστηρίξει θερμά την ιδέα να απευθυνθεί στο Κογκρέσο ο Έλληνας Πρωθυπουργός και ο κ. Μητσοτάκης το είχε τότε κατεγράψει. 17 λεπτά μετά τις 5, για σήμερα Πέμπτη, στις περισσότερες περιοχές ο καιρός θα παραμείνει ανοιξιάτικος, με εξαίρεση μόνο τη Δυτική Ελλάδα, όπου θα είναι κατά διαστήματα άστατος. Πιο αναλυτικά, βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν το πρωί στα νησιά του Αιγαίου και σταδιακά προς το μεσημέρι στην Ήπειρο, στην Δυτική Στερά και στη Βορειοδυτική Πελοπόννησο. Στην υπόλοιπη χώρα θα έχουμε μια ηλιόλουστη μέρα, με ευχάριστες θερμοκρασίες τη μέρα και κρύο τη νύχτα, ενώ νωρίς το πρωί θα δημιουργηθεί ομίχλη τοπικά στα νησιά και σε παραθαλάσσιες περιοχές και η ορατότητα θα είναι περιορισμένη. Δεν θα αλλάξει σημαντικά, θα πλησιάσει στους 25 με 27 βαθμούς στα ηπειρωτικά, τοπικά 28 και μέγιστες τιμές στην νησιωτική χώρα θα κοιμαθούν μεταξύ 24 και 25 βαθμών Κελσίου. Έθριος θα είναι ο καιρός στην Αττική, με αρκετή λιακάδα κατά τη διάρκεια της ημέρας, η θερμοκρασία από 15 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες αραιές νεφώσεις το πρωί, η θερμοκρασία από 13 έως 26 βαθμούς Κελσίου.
Είναι πρωινό Πέμπτης, 8 του μήνα. Γιορτάζει σήμερα η Πελαγία και ο Πελάγιος. Χρόνια τους πολλά. Είναι η Διεθνής ημέρα Ποδιατρικής και η Παγκόσμια μέρα όρασης. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1827, ο Τριεθνής Στόλος από τους Ναυάρχους Έρικο Δρυγνή, Εντουάρδο Κόδρυχτον και Λογκίνο Χέιδεν κατατροπώνει τον τουρκογυπτιακό στόλο του Ιμπραήμ έξω από τον Ναβαρίνο και ανοίγει τον δρόμο για την ελληνική ανεξαρτησία. Είναι η ναυμαχία του Ναβαρίνου. 1838, ο Θοδωρός Κολοκοτρώνης εκφωνεί στην Πνίκα την περίφημη ομιλία του Παρενέσεις προς τη νέα γενιά. 1973, ο δικτάτορας Γιώργιος Παπαδόπουλος, σε μια προσπάθεια φιλελευθερωποίησης του καθεστώτος του, διορίζει πρωθυπουργό τον Σπύρο Μαρκεζίνη. Η κυβέρνησή του το καταρρεύσει στις 25 Νοεμβρίου, 8 μέρες μετά την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Το 1980, τέτοια μέρα, ο Μπομ Μάρλι καταρρέσει στη σκηνή και μεταφέρει στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώνει ότι υπάρχει όγκο στον εγκέφαλο. Ο άνθρωπος που έκανε γνωστή τη ρέγγε μουσική σε όλο τον κόσμο θα πεθάνει 7 μήνες αργότερα. 1998, έχουμε τον Νόμπελ Λογοτεχνίας που απανέμεται για πρώτη φορά σε Πορτογάλο, τον Ζωζέ Σαραμάγκου. Ενώ το 1927 έρχεται στη ζωή ο Κώστας Ταξής, ο Έλληνας ποιητής και συγγραφέας που έγραψε το Τρίτο Στεφάνι. 1958 έρχεται στη ζωή και έχει γενέθλια σήμερα η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, Γερμανίδα πολιτικός του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από το 2019. Και το 1970 ο Ματ Ντέιμον, ο Αμερικανός πρωταγωνιστής. Το 1580 φεύγει από τη ζωή ο Ιερόνιμος Βόλφ, ο Γερμανός φιλόλογος, ο πρώτος που χρησιμοποίησε τη λέξη Βυζάντιο για να χαρακτηρίσει το Ανατολικό Ρωμαϊκό κράτος. Θεωρείται ο θεμελιωτής των βυζαντινών σπουδών. 1987 φεύγει από τη ζωή ο Κωνσταντίνος Τσάτσος, ο Έλληνας φιλόσοφος και πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας. Και το 1992 ο Βίλι Μπραντ, ο καγκελάριος της Γερμανίας, κατά το διάστημα 1969-1974, ο αρχιτεκτόνας της πολιτικής της ύφεσης, το άνοιγμα δηλαδή της Δύσης στην τότε κομμουνιστική Ανατολή, κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου. Βραβεύτηκε με τον Νόμπελ Ειρήνης το 1971.

Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα στον Νίκο από τα Τρίκαλα. Καλημέρα στον Νίκο από τη Χαλκιδική. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φωτογραφία. Καλημέρα στον Γιώργο από την ορεινή Ναυπακτία. Αποστόλη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις επισημάσεις για τα προβλήματα στους δρόμους. Νομίζω θα αναφερθούμε αύριο που θα έχουμε και περισσότερο χρόνο, τελευταία ημέρα της εβδομάδας. Λοιπόν. Είχαμε στα αθλητικά άνοδο 5 θέσεων για την Ελλάδα στο FIFA Ranking μετά τα μάτς για το Nations League. Ανέβηκε στην 41η θέση η Εθνική. Από την 46η που βρισκόταν στο προηγούμενο update, είναι η μεγαλύτερη άνοδος για την εποχή Ιβάν Γιοβάνοβιτς, καθώς η προηγούμενη άνοδος ήταν 2 θέσεων, ενώ υπάρχει και ρεκόρ βαθμό στο διάστημα που είναι ομοσπονδιακός και τεχνικός ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, αφού με 25,71 που συγκέντρωσε η ελληνική ομάδα, βρίσκεται πλέον στους 1498,71 από 1473. Η Πορτογαλία ήταν η μοναδική ομάδα που ανέβηκε θέση στην πρώτη δεκάδα της ανανεωμένης παγκόσμιας κατάταξης της FIFA, η οποία δημοσιεύθηκε χθες. Η Βραζιλία και το Μαρόκο υποχώρησαν από μία θέση στις δύο μοναδικές αλλαγές στην πρώτη δεκάδα. Αναδείχθηκαν ισόπαλες σε φιλικό αγώνα σε διεθνές παράθυρο που ολοκληρώθηκε. Η Πορτογαλία πανηγύρισε 4 νίκες στις άριθμους αγώνες, επικρατώντας 2 φορές στην Νορβηγία και 1 από την Ουαλία και τη Δανία. Η Ισπανία, η οποία το καλοκαίρι κατέκτησε το δεύτερο παγκόσμιο κύπελλο της ιστορίας της, αύξησε τη διαφορά στην κορυφή της κατάταξης, καθώς έκανε το 4 στα 4. Η Αργεντινή παρέμεινε στο νούμερο 2 μετά την νίκη με 3-0 επί του Μπενίν στο τελευταίο παιχνίδι του Λιονέλ Μέση. Γαλλία και Αγγλία συμπληρώνουν την πρώτη τετράδα, ενώ Βέλγιο, Ολλανδία και Μεξικό συμπληρώνουν την πρώτη δεκάδα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες παρέμειναν στην ίδια θέση στο 16 με το απόλυτο 4-4, ενώ η Ρουάντα ήταν η ομάδα με τη μεγαλύτερη άνοδο στην κατάταξη, κερδίζοντας 9 θέσεις και φτάνοντας στο νούμερο 119, κυρίως χάρτη στη νίκη της επί του Πράσινου Αγροτηρίου. Αφήνουμε τα αθλητικά, πάμε στα δύσκολα, στο μετρό που υπάρχει πίεση για επανεκκίνηση του έργου στην Κυψέλη, χωρίς όμως να υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών να θέτει ως προϋπόθεση την ασφάλεια των κατοίκων και των κτηρίων, αλλά και να προειδοποιεί παράλληλα για τους τεχνικούς κινδύνους από την παρατεταμένη ακινησία του μηχανήματος. Την ίδια ώρα, οι αποκαταστάσεις στα κτίρια πάνω από την ήδη κατασκευασμένη σύραγγα μπορούν να προχωρήσουν ανεξάρτητα από την επανέναρξη της διάνοιξης, εφόσον ολοκληρωθούν οι σχετικές μελέτες. Λοιπόν, ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο κ. Νίκος Ταχιάος, διέψευσε αναφορά δημοσιεύματος περί μετάθεσης επανέναρξης των εργασιών για μετά τις εκλογές. Δεν έχει καμία βάση αυτό, ανέφερε, διευκρινίζοντας ότι δεν είναι ακόμη δυνατόν να προσδιοριστεί ο χρόνος επανεκκίνησης, καθώς οι μελέτες βρίσκονται σε εξέλιξη. Όπως είπε, οι εργασίες θα ξεκινήσουν το συντομότερο δυνατό, με απόλυτη ασφάλεια για τους κατοίκους και τις κατασκευές. Η πίεση για την επανεκκίνηση συνδέεται, σύμφωνα με τον Υφυπουργό, και με την κατάσταση του ίδιου του μηχανήματος, καθώς η παρατεταμένη διακοπή της λειτουργίας του μπορεί να δυσκολέψει σημαντικά την επαναφορά του σε κίνηση. Επήγει να ξεκινήσει ο Μετροπόντικας για τεχνικούς λόγους, είπε ο κ. Ταχιάος. Τα κοπτικά δεν είναι δυνατόν να παραμείνουν επαόριστο ακίνητα, γιατί θα πετρώσει κεφαλή και μετά η επανεκκίνηση θα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Ο κ. Ταχιάος σημείωσε ότι το δημόσιο και το ελληνικό μετρό και η ανάδοχος κοινοπραξία έχουν κοινό ενδιαφέρον να επανεκκινήσει το έργο, τονίζοντας όμως ότι προηγείται η προστασία των κατοίκων και των περιουσιών τους. Μάλιστα, είπε ότι πρόκειται για υποχρέωση αναδόχου κοινοπραξίας για τις εργασίες που πρέπει να γίνουν, που δεν εξαρτούνται από τη λειτουργία του μηχανήματος. Λοιπόν, από εκεί και πέρα πάντως ήταν χαρακτηριστική μια τάκα του κ. Ταχιάου, ότι δεν με ενδιαφέρουν τι αποζημιώσεις θα δώσει η εταιρεία, είτε αν πρόκειται για 10.000 είτε για 10 εκατομμύρια, που νομίζω δίνει το στίγμα ότι πρέπει να γίνουν οι επιδιορθώσεις στα κτίρια, πρέπει να υπάρξει λύση στο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί και βέβαια να επανεκκινήσει το μετρό, καθώς ο χρόνος τρέχει και για μία ακόμη φορά φαίνεται ότι πηγαίνουν πίσω όλα τα έργα του μετρό. Λοιπόν, κατά τα άλλα φαίνεται ότι παράγουμε περισσότερα κυκλώματα πατεώνων από ό,τι μπορούμε να καταναλώσουμε.
Χθες στη φάκα των αντιάφορων έπεσε ένα κύκλωμα λαθρομπορίας καυσίμου στις Κυκλάδες με αρχηγό έναν 80χρονο, ενώ συνελήφθηκε ένας τελωνιακός. Είναι μια εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στη λαθρομπορία καυσίμων και εξάρθρωση υπηρεσία εσωτερικών υποθέσεων της Ελλάς, προχωρώντας στη σύλληψη 7 ατόμων, μεταξύ των οποίων και ένας υπάλληλος τελωνίου σε νησί των Κυκλάδων. Έχουν διακριβωθεί 13 περιπτώσεις λαθρομπορίας καυσίμων και τουλάχιστον 15 περιπτώσεις δωροληψίας τελωνιακών υπαλλήλων, ενώ κατά τη διάρκεια του ελέγχου εντοπίστηκαν να έχουν μεταγγιστεί παράνομα 3.650 λίτρα ναυτιλιακού καυσίμου. Όπως προέκυψε από την έρευνα των αδιαφθόρων, τα μέλη της οργάνωσης προέβαιναν σε παράνομες μεταγγίσεις ατελών καυσίμων μεταξύ σκαφών, αναταχτά μη προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα και με συγκεκριμένη μεθοδολογία. Δηλαδή, χρησιμοποιούσαν ένα εύκατο σωλήνα και ειδική αντλία και μετέφεραν ποσότητες πετρελαίου από σκάφη που δικαιούταν φορολογική απαλλαγή σε άλλα σκάφη για τα οποία δεν συνέτρεχαν οι αντίστοιχες προϋποθέσεις. Με τον τρόπο αυτό, απέφευγαν να καταβάλουν τον φόρο που έπρεπε να καταβάλουν για το φόρο κατανάλωση και το φόρο προστιθέμενης αξίας, με αποτέλεσμα να αποκομίζουν παράνομο περιουσιακό όφελος. Εγκέφαλος της οργάνωσης φαίνεται ένας 80χρονος που είχε κεντρικό ρόλο στις εταιρείες και διαχειριζόταν 4 επαγγελματικά τουριστικά και ένα ληφτικό σκάφος, στις οποίες είχαν τοποθετηθεί σε κέρυες θέσεις μέλη της οικογένειάς του. Κεντρικό ρόλο είχε ένας 50χρονος κυβερνήτης σκάφους, ο οποίος είχε αναλάβει σημαντικό μέρος του επιχειρησιακού συντονισμού. Τώρα, συμμετοχή στις παράνομες πράξεις είχε και ένας 28χρονος, ένας 42χρονος και πολλοί άλλοι, οι οποίοι βεβαίως βρήκαν αυτόν τον εύκολο τρόπο για να κερδίσουν χρήματα. Είναι όμως ένα από τα πολλά κυκλώματα λαθρεμπορίας, ένα από τα κυκλώματα απατεώνων, το οποίο ανακαλύπτει η αστυνομία το τελευταίο χρονικό διάστημα. Αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι τις τελευταίες ημέρες έρχεται το ένα κύκλωμα με το άλλο στη δημοσιότητα.

0: Όπως είναι γνωστό, την προηγούμενη μέρα αναποκαλύφθηκε το κύκλωμα που ηγείται ο Φίλιππος Καμπούρης, ο πρώην παρουσιαστής, ο οποίος ελέγχεται για φοροδιαφυγή και μια σειρά άλλες αξιόπινες πράξεις, αυτός και η σύζυγός του, αλλά και συγκατηγορούμενοι του. Μπαίνει λοιπόν και ένα ακόμα αδίκημα για τον Φίλιππο Καμπούρη και τη σύζυγό του, αυτό της φοροδιαφυγής, οι οποίοι θα απολογηθούν την ερχόμενη Κυριακή. Θα ερευνηθούν λοιπόν από την ανακρίβεια αν οι κατηγορούμενοι έχουν διαπράξει αυτό το αδίκημα, γιατί αν υπάρχει απόκρυψη εισοδημάτων ή φόρων που θα έπρεπε να πληρωθούν και συγκεκριμένα αν δεν δηλώθηκαν όλα τα εισοδήματα των κατηγορουμένων, αν αποδόθηκε σωστά ο ΦΠΑ, αν δηλώθηκαν ακριβή ή ανακριβή ή ψευδή στοιχεία για να μην υπάρξει ή για να υπάρξει επιστροφή ΦΠΑ. Τώρα, ο Φίλιππος Καμπούρης και οι συγκατηγορούμενοι του πήραν προθεσμία λοιπόν. Την υπεράσπιση τους έχουν αναλάβει οι δικηγόροι Απόστολος Λίτρας και Γιάννης Γλύκας. Σύμφωνα με τον κύριο Λίτρα, ο εντολέας του αρνείται ότι έχει διαπράξει το αδίκημα της απάτης που το αποδίδεται και υποστηρίζει ότι το ζήτημα αφορά οφειλές εταιριών. Αν μιλάμε για έναν άνθρωπο, λέει, που οφείλει χρήματα στον ΕΦΚΑ, δεν μπορούμε αυτομάτως να μιλάμε για απάτη. Πρόκειται για οφειλή. Θα δούμε πως ο εισαγγελέας θεμελιώνει την κατηγορία και θα απολογηθούμε την Κυριακή. Το πρόβλημα για τον Φίλιππο Καμπούρη βεβαίως και την κομπίνα που είχε στήσει είναι ότι εκτός ότι θα πρέπει να απολογηθεί ο ίδιος, θα πρέπει να δώσουν εξηγήσεις και μια σειρά πολύ γνωστών τραγουδιστών όπως ο Χριστοδουλόπουλος, ο Αδαμαντίδης, η Λιάδη, η Στανίση, γιατί φέρονται να συνεργάζονται μαζί τους σε κάποια νυχτερινά κέντρα. Και είχε το βάρος ότι θα έπρεπε ο ίδιος να τους ασφαλίσει. Έχει γίνει αυτή η ασφάλιση, δεν έχει γίνει, έχουν πληρωθεί οι εισφορές, δεν έχουν πληρωθεί. Όλα αυτά θα τα εξεταστούν και βεβαίως αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι σαν κάποιους αχυρανθρώπους που χρησιμοποιούσε ώστε να ανοικοκλίνει επιχειρήσεις και να ρίχνει τα βάρη είτε στην εφορία είτε στον ΕΦΚΑ. Βεβαίως, χθες κυριάρχησε η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα. Ο Μάρκο Ρούμπιο, που από το πρωί είχε διαρκή συναντήσει τόσο με τον κύριο Γεραπετρίτη, τον Υπουργό Εξωτερικών, στη συνέχεια είχε την επαφή για το στρατηγικό διάλογο και βέβαια μετά ήταν οι συμφωνίες και με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και τον κύριο Δένδια, όσο και με το Υπουργείο Πολιτισμού, την κυρία Μενδώνη. Πέρασε και μία βόλτα από την ανανεωμένη από την πρεσβεία των Αμερικανών, εκεί όπου υπάρχει μια νέα πτέρυγα. Ο κύριος Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος το απόγευμα πήγε στην Πνίκα στην καθοριστική επίδραση της Αρχαίας Ελλάδας, αναφέρθηκε στην ομιλία του για τη διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού και ιδιαίτερα των Ηνωμένων Πολιτειών. Είπε ο επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας ότι σε αντίθεση με τα ερείπια άλλων πολιτισμών που έχουν χαθεί από τη ζωντανή μνήμη, η Ακρόπολη εξακολουθεί εδώ και χιλιάδες χρόνια να ασκεί μοναδική επιρροή στη φαντασία του δυτικού κόσμου. Οι Έλληνες είναι απαραίτητος φίλος για τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη και υπήρξε υπόδειγμα συμμάχου, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών και συνέχισε λέγοντας ότι η Ευρώπη μπορεί να ξυπνήσει από την άρκη και να αναζωπυρώσει τη φωτιά που άναψε πριν από χιλιάδες χρόνια. Να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Ρούμπιο.
1: Βρισκόμαστε σε ένα σταυροδρόμι. Και το λέω αυτό διότι η επόμενη δεκαετία θα γράψει την ιστορία του επόμενου αιώνα μαζί με τις αποφάσεις που θα πάρουμε. Η πορεία που θα επιλέξουμε θα καθορίσει το αν η Δύση θα διατηρήσει τη θέση της στην κορυφή του κόσμου ή θα παραδοθεί σε ένα μέλλον μαρασμού, υποτέλειας και παρακμής. Είτε θα αποφασίσουμε να δράσουμε τώρα, σήμερα, είτε θα χάσουμε αυτή ακριβώς τη δυνατότητα να επιλέξουμε τη δράση. Με τον πρόεδρο Τραμπ, όμως, οι Ηνωμένες Πολιτείες πήραν τις αποφάσεις τους. Επιλέγουμε την μη διαπραγματεύσιμη επιδίωξη της εθνικής ισχύως, να ανακτήσουμε τον έλεγχο των κρισίμων αλυσίδων εφοδιασμού, να εκδημηχανήσουμε ξανά την οικονομία, να αποκραστήσουμε την αμυντική μας ισχύ και να αγωνιστούμε για την κυριαρχία στην τεχνολογία και τη βιομηχανία. Επιδιώκουμε να φτάσουμε σε νέα σύνορα, την προηγμένη βιομηχανική παραγωγή, στην υπερνοημοσύνη, στους δρόνους, στα οπτικά συστήματα, στα εντομένα μικροκυκλώματα, στα ορυκτά, στον κυβερνοχώρο. Έτσι θα απελευθερώσουμε την ενέργειά μας, θα ξαναχτίσουμε τα εργοστάσια μας και θα στείλουμε τους αστροναύτες μας ξανά στη Σελήνη να εξερευνήσουν το διάστημα.
0: Λοιπόν, άμεσως μετά την ομιλία του στη Νίκα, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών πήγε στο Μέγαρο Μαξίμου και συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης επιβεβαιώθηκε το ιστορικά υψηλό επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, καθώς και αμοιβαία βούληση για περαιτέρω εμβάθυνση και διεύρυνση της διμερούς συνεργασίας στην άμυνα και την ασφάλεια, την ενεργειακή ασφάλεια, το εμπόριο, τις επενδύσεις, την τεχνολογία, την ναυτιλία, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε το ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο, ως αξιόπιστου εταίρου και συμμάχου με κομβικό ρόλο για την ασφάλεια εταίρων και συμμάχων για μια συγκυρία μεγάλων γεωπολιτικών αναταράξεων και αστάθεια στην ευρύτερη περιοχή. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η Ελλάδα στάθηκε στον πλευρό των εταίρων του κόλπου, ενώ επανέλαβε την προσήλωση της Ελλάδας στην ασφάλεια και στην ελευθερία της ναυσιπλοείας, η οποία άλλωστε αποαναδεικνύεται στην πράξη, καθώς η χώρα μας συμμετέχει με πλοία στην ευρωπαϊκή επιχείρηση ασπίδες στην Ερυθρά Θάλασσα. Λοιπόν, συζητήθηκαν και οι εξελίξεις βεβαίως με έμφαση την Ουκρανία, το Ιράν, τη Μέση Ανατολή και την ευρύτερη Ανατολική Μεσόγειο. Τώρα, το τι μας αφήνει πίσω της αυτή η επίσκεψη και σε όσα μας είπε ο κύριος Ρούμπιο, θα ακούσουμε τώρα από τον καθηγητή διεθνών σχέσεων και βουλευτή όμως της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Άγγελο Συρίγο.
2: Ένα ταξίδι το οποίο, όπως δείχνουν τα πράγματα, έχει ως κύριο στόχο την Ελλάδα, διότι πάει για λίγες ώρες στην Ισλανδία, για λίγες ώρες στην Πορτογαλία και μένει κυρίως στην Ελλάδα. Εδώ τα θέματα τα οποία μας ενδιαφέρουν εμάς, γιατί υπάρχει και ένας άλλος εσωτερικός αμερικανικός παράγοντας. Τα θέματα που μας ενδιαφέρουν εμάς είναι τα θέματα άμυνας, δηλαδή θα συζητήσουμε τα F-35, τι επιπλέον συστήματα θα έχουν πάνω για να εγκαταστούν ακόμη πιο ισχυρά όπλα. Θα συζητήσουμε για θέματα ενέργειας, το οποίο αφορά και στον κάθετο άξονα που θα μεταφέρει ηλεκτρική ενέργεια και φυσικό αέριο προς τις χώρες των Βαλκανίων, Βουλγαρία, Ρουμανία, αλλά και προς την Ουκρανία και προς τις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης. Και θα συζητήσουμε το δεύτερο σκέλος της ενέργειας για τη Σεύρον που θα κάνει έρευνες νοτίως της Κρήτης. Από εκεί πέρα, ευρύτερη σημασία είναι τα θέματα ασφάλειας στη Μέση Ανατολή. Υπάρχει και μια εσωτερική παράμετρος αμερικανική. Η Αμερική δεν έχει στείλει παντού πρέσβεις. Στις περισσότερες πρεσβείες, ειδικά στα Βαλκάνια, είναι επιτετραμένοι. Μόνο στην Ελλάδα και στην Κροατία υπάρχουν πρέσβεις. Και θεωρώ ότι η επίσκεψη Ρούμπιο είναι με ένα μήνυμα στηρίξεως της Αμερικανίδας πρέσβεως.
1: Κυρία Γκελφόιλ.
3: Η στιγμή που επισκέπτεται τη χώρα μας ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών δεν είναι τυχαία και για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Τι μήνυμα στέλνει στην Τουρκία η επίσκεψη?
1: Αν στέλνει.
2: Κοιτάξτε, οι Αμερικανοί σε γενικές γραμμές αποφεύγουν να παίρνουν θέση στις διαμάχες Ελλάδος-Τουρκίας. Δηλαδή σου λέει δεν θέλουμε να εμπλακούμε ποιος έχει δίκιο, ποιος έχει άδικο.
1: Βρείτε τα.
2: Μη μαλώνετε.
1: Ναι, μη μαλώνετε, ναι.
2: Αυτό θεωρώ ότι θα είναι το κύριο μήνυμα. Δεν θέλω να ακούσω φασαρίες στην περιοχή.

Λοιπόν, ρωτήθηκε ο κύριος Ρούμπιο για την πόντιση του καλωδίου και το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε εδώ και δύο χρόνια με την Τουρκία. Μίλησε για ευαίσθητες διαδικασίες που αφορούν και άλλα κράτη. Ήταν μάλλον αναμενόμενο ένας διπλωμάτης αυτού του μεγέθους να μην μπορεί να πάρει ξεκάθαρη θέση στην παρούσα φάση και σε μια συνέντευξη τύπου. Βεβαίως ασκήθηκε κριτική από την αντιπολίτευση. Ο κ. Δημήτρης Μάτζος, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, στη Βουλή είπε ότι δεν είναι ευαίσθητα δεδομένα, είναι το δίκαιο, το διεθνές δίκαιο το οποίο θα πρέπει να μας καθαριστεί. Από την άλλη μεριά, ο κ. Τσίπρας, ο πρόεδρος της Ελλάς, μίλησε ότι κάπως ο κ. Ρούμπιο μας απάντησε σαν Πόντιος Πιλάτος, βρείτε τα με τους άλλους. Είναι μια δύσκολη κατάσταση, θα δούμε τώρα. Βεβαίως η αμερικανική πλευρά επέμενε χθες τόσο για την ενεργειακή ασφάλεια, τόσο για την ασφάλεια της Ανατολικής Μεσογείου και βέβαια συζητήθηκε και το θέμα των εξοπλισμών όπως ακούσαμε τον κύριο Συρίγο. Λοιπόν, μένει να δούμε τις επόμενες εβδομάδες ποιες θα είναι οι εξελίξεις σε αυτή την ιστορία.

Καλημέρα, ακούτε τις πρωινές ιστορίες και χθες στο κόσμο είχαμε δύο διαφορετικές εικόνες, δύο πρωταγωνιστές σε δύο διαφορετικές περιόδους. Ένας καγκελάριος, ένας πρώην καγκελάριος, ο οποίος πήγε σε μια ρωσική αλυσίδα σούπερ μάρκετ και οι εργαζόμενοι υποδέχτηκαν με χειροκροτήματα το Gerhard Schröder στη Μόσχα. Ο Γερμανός λοιπόν πρώην καγκελάριος Gerhard Schröder, ο οποίος πρόσφατα εντάχθηκε στο Υποπτικό Συμβούλιο της Ρωσικής Αλυσίδας Σούπερ Μάρκετ, επισκέφθηκε χθες ένα από τα καταστήματα στη Μόσχα, έγινε δεκτός με χειροκροτήματα από τους υπαλλήλους του καταστήματος, όπως έδειξαν πλάνα της ρωσικής τηλεόρασης. Στη Γερμανία, κυρίως ο Schröder έχει επικριθεί για τις σχέσεις του με ρωσικές επιχειρήσεις και τον πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, σχέσεις οι οποίες εξακολουθούν να υφίστανται παρά την εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία το 2022 και τα κύματα των δυτικών κυρώσεων που έχουν επακολουθήσει. Η εταιρεία λοιπόν χωρίστηκε από την γερμανική Globus Holding πέρσι. Την περασμένη εβδομάδα ανακοίνωσε το διορισμό του Schröder στο Διοικητικό Συμβούλιο. Ο πρώην καγκελάριος ανταποκρίθηκε με ένα πλατή χαμόγελο στο προσωπικό που τον υποδέχθηκε με παρατεταμένο χειροκρότημα μόλις μπήκε στο κατάστημα, όπως δείχνει το βίντεο που μετέδωσε το ρωσικό τηλεοπτικό κανάλι RBC. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ για να δω την υπέροχη αυτή υπεραγορά και να δω τα αποτελέσματα της δουλειάς και να σας γνωρίσω, υπέροχη συνάδελφή μου, ανέφερε στο κανάλι. Τώρα, ο Schröder είχε αναπτύξει στενή σχέση με τον Πούτιν κατά τη διάρκεια της θητείας του ως καγκελάριος Γερμανίας από το 1998 στο 2005, ενώ αργότερα εργάστηκε και για ρωσικές κρατικές εταιρείες. Τώρα, αυτό εξηγεί λίγο πώς με το Schröder και τη Μέρκελ φτάσαμε εδώ στα σημερινά, με την εξάρτηση που απέκτησε σιγά σιγά η Γερμανία και μαζί με τη Γερμανία και η υπόλοιπη Ευρώπη. Βεβαίως η δεύτερη εικόνα μας έρχεται από την Ισπανία. Πέθανε η Μαρί Κάρμεν, η γυναίκα σύμβολο της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία. Η 87χρονη γυναίκα που εκδιώχθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου από το διαμέρισμά της στο κέντρο της Μαδρίτης πέθανε σήμερα, ανακοίνωσε η Ένωση Ενοικιαστών της Μαδρίτης. Από τη στιγμή της έξωσης ήταν στο νοσοκομείο και αν και είχε καταλήξει συμφωνία που της επέτρεπε να επιστρέψει στο σπίτι της, μόλις θα λάμβανε εξιτήριο. Στο πλευρό της είχαν βρεθεί εκατοντάδες άνθρωποι, μεταξύ και διασημότητες, και δεν κατάφεραν όμως να αποτρέψουν τη διαδικασία της έξωσης. Η Μαρί Κάρμεν, η οποία αντιμετώπιζε σοβαρά κινητικά προβλήματα, ζούσε σε αυτό το σπίτι για δεκαετίες μέχρι που αγόρασε το κτίριο μια εταιρεία. Οι νέοι ιδιοκτήτες προχώρησαν σε μια τεράστια αύξηση του ενοικίου από 500 σε 1.600 ευρώ που δεν μπορούσε να καλύψει με τη σύνταξή της που δεν ξεπερνούσε τα 1.400 ευρώ, οπότε ζήτησαν την έξωση. Η λύση ήρθε πολύ αργά, ανέφερε το Συνδικάτο Ενοικιαστών, το οποίο χαρακτήρισε ως απολύτως αποτρέψιμο το γεγονός που συνέβη ύστερα από μια διαδικασία που παρηγράφει ως βασανιστική. Λοιπόν, αυτά είναι τα δύο πρόσωπα της Ευρώπης για χθες. Η Μαρί Κάρμεν, η οποία είναι η πρωταγωνίστρια, ένα σύμβολο για τη στεγαστική, για το πρόβλημα της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία, που οδηγεί σε πρόορες εκλογές και βέβαια θα δούμε πώς αντιδράσουν οι ψηφοφόροι με βάση αυτό το δεδομένο, δηλαδή το δεδομένο της στεγαστικής κρίσης που το χρησιμοποίησε ο Πρωθυπουργός. Από την άλλη πλευρά, ένας πρώην καγκελάριος, ο οποίος μετά από όσα έχουν συμβεί, εξακολουθεί και συνεργάζεται με ρωσικές εταιρείες. Σε 45 λεπτά μετά τις 5 είναι η κατάλληλη στιγμή να πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα και μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε με την Καθημερινή. Έχει συνέντευξη με τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο. Δεν θα επιτρέπαμε ποτέ μια σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας. Τα μηνύματα για το καλώδιο, τα F-35 στην Άγκυρα, τη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Αδιανόητο χαρακτήριζε το ενδεχόμενο ελληνοτουρκική σύγκρουση ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στη συνέντευξη που παραχώρησε στην Καθημερινή. Ο κ. Ρούμπιο μιλάει για την ετοιμότητα των Ηνωμένων Πολιτειών να παρέμβουν και να δραστηριοποιηθούν παρασκηνιακά, αξιοποιώντας τη διπλωματική ισχύ τους, προκειμένου να αρθούν πιθανά εμπόδια για το καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης GSI. Όσον αφορά την προοπτική να αποκτήσει η Τουρκία μαχητικά αεροσκάφη F-35, τονίζει ότι παραμένει σε κρεμότητα το θέμα των S-400 και μέχρι να διευθετηθεί αυτό δεν μπορούν να παραδοθούν F-35 στη γείτονα. Επίσης, αναλύει τις προτεραιότητες των Ηνωμένων Πολιτειών στη σύγκρουση με το Ιράν αλλά και στις εξελίξεις στην Ουκρανία. Επιδότηση για το πετρέλαιο Πεθέρμα, τροπολογία. Την επιδότηση του πετρελαίου Θέρμα στην Αγγλία από τις 15 στις 31 Οκτωβρίου προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε χθες στη Βουλή. Πρόκειται δηλαδή για οριζόντια επιδότηση, το ακριβές ύψος της οποίας θα καθοριστεί με υπουργική απόφαση και είναι πέραν του επιδόματος θέρμανσης που θα χορηγηθεί όπως κάθε χρόνο με κριτήρια εισοδηματικά και γεωγραφικά. Μήλος, το πόρισμα της περιφέρειας για το White Coast και
μετεμποδίων η απόκτηση ηθαγένειας για τους ομοζωγενείς λόγω γραφειοκρατίας. Εκδηλώσει μνήμη σε προεκλογικό φόντο στο Ισραήλ. Αυτά είναι από το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Πάμε στα νέα. Τα ψηλά γράμματα, οι συμφωνίες πίσω από τις κλειστές πόρτες και ένα μήνυμα για την ελευθερία και τη δημοκρατία που απειλείται με τη χθεσινή ομιλία στην πνίκα του Ρούμπιο. Είναι με μια πολύ ωραία φωτογραφία στο πρωτοσέλιδο των νέων. Και οι τρομοκρατές στο τραπέζι Ρούμπιο Μητσοτάκη Γερα Πετρίτη. Το προσφυγικό στην κορυφή της ατζέντα τους, οι απειλές από τη μαζική μετανάστευση και πώς θα αντιμετωπιστούν. Προσάμεση ανταλλαγή πληροφοριών, Αθήνα Ουάσιγκτον, η συμβιλική απάντηση στο project της πώτησης του καλωδίου. Μισθοί και συντάξεις, όλος ο νέος χάρτης, τι θα ισχύει στο 2027, αύξηση 3,9% στους μισθούς, 2,8% στις συντάξεις. Πίνακες και αναλυτικά παραδείγματα, Μαρι Κάρμεν, πέθανε η γυναίκα που ξεσήκωσε τους Ισπανούς, ξεπούλημα, οι αγορές ομολόγων σε νευρική κρίση. Πάμε στην απογευματινή. Ύμνη για την αρχαία Ελλάδα, για την αρχαία και σύγχρονη Ελλάδα. Ομιλία ορόσημου του Αμερικανού υπέξ στην πνίκα με θέα τον Παρθενώνα. Είμαι εδώ για να αναγνωρίσω ένα χρέος. Η ιστορία της Αμερικής είναι γεμάτη από τα αποτυπώματα της Ελλάδας. Η στήριξη στην Κίμπερλι και η απάντηση για τα fake news της Wall Street Journal. Λοιπόν, Κυριάκος Μητσοτάκης, η σχέση μας στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών. Ράχο Κοκαλιά, τι συμμαχίες μας ο κάθετος διάδρομος στη συνάντηση Ρούμπιο Γερα Πετρίτη. Τι προβλέπει η συνεργασία με τον Θεοφρουρά της Φλόριντα. Διπλωματική απάντηση και ισορροπής σε τεντωμένο καλώδιο. Αυτά και από την απογευματινή. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Ισχυρή συμμαχία, τα μηνύματα Ρούμπιο για τη σχέση Ελλάδα-ΗΠΑ. Ο Αμερικανός Υπουργός υποκλήθηκε στην Αθηναϊκή Δημοκρατία και τον πολιτισμό της αρχαίας Ελλάδας σε ομιλία του στην Πνίκα. Σε δύο φάσεις τα μέτρα, στήριξη της βιομηχανίας με κούρεμα ως 70% στο ρεύμα. Αναγκαία ευρωπαϊκή απάντηση στην ενεργειακή ακρίβεια. Τα είπε αυτά χθες ο Πρωθυπουργός στη Σύνοδο ΜΕΔ9 και πώς θα μονιμοποιηθούν 9.000 συμβασιούχοι σε παιδικούς σταθμούς. Η Εκκλησία στην εποχή των social media, χωρίς φόβο αλλά με μέτρο, η συμμετοχή κληρικών στα κοινωνικά δίκτυα, το συμπέρασμα της συζήτησης στην Ιερά Σύνοδο. Πάμε στη Δημοκρατία. Πόντιος Πιλάτος Ρούμπιο, υπέρ του διαλόγου με Τουρκία, ένυψε τα ισχύρα του για το καλώδιο. Εφημερίδα των Συντακτών, ήρθε, πήρε 4 δις και απήλθε. Πληρώσαμε ακριβά την επίσκεψη του Αμερικανού ΥΠΕΞ. Πόντιος Πιλάτος για το καλώδιο, ο Μάρκο Ρούμπιο. Μέρτς και Ούρσουλα μας βάζουν πιο βαθιά στην παγίδα του πολέμου. Ριζοσπάστης, πολεμικό ανακοινοθέτει συμφωνίες τους για ενέργεια, εξοπλισμούς, ασφάλεια, στρατηγικός διάλογος, ΗΠΑ Ελλάδας. Κόντρα, Πόντιος Πιλάτος για το καλώδιο Ρούμπιο, να τα βρούμε με την Τουρκία, μας προέτρεψε εμέσως ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Όλο το παρασκήνιο των διαβουλεύσεων για τις ενεργειακές συμφωνίες Ελλάδας-ΗΠΑ. Αλέξη Τσίπρας, δεν είμαι εδώ για να διχάσω την προοδευτική παράταξη, αλλά για να ενώσω. Το ποντίκι, τσάι και συμπάθεια χωρίς δεσμεύσεις, πολύ καλά λόγια από το Ρούμπιο, αλλά δίχως καθαρές εγγυήσεις ασφάλειας. Πλήρη συντάξη στα ζητήματα εξοπλιστικού, οικονομικού και ενεργειακού ενδιαφέροντος. Και είναι αυτεμπορική. Διαγώνει ενεργειακή διάδρομη, κόμβωση χώρα μέσω 4 οδών για LNG, πετρέλαιο και ηλεκτρικό ρεύμα.

Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο. Ο Γιώργος Κέβης στη ρύθμιση του ήχου. Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Καλημέρα στον Κώστη, τον Κώστη Μητσόπουλο. Καλημέρα στον Στάθη. Καλημέρα στην Αργυρό και στον Δημήτρη από τον Πειραιά. Θα ήθελα να σας πω δύο κουβέντες εδώ πέρα με τον Διονύση Χατζημιχάλη για το τι φάγανε χθες ο κ. Ρούμπιο και οι υπόλοιποι επίσημοι στο δείπνο που ακολούθησε. Αλλά ο Διονύσης θα έρθει σε λίγο με την Κατερίνα Σερέτη. Εμείς να πάμε τώρα στον Νίκο Ανδρουλάκη. Χθες είχε μια ομιλία εκεί στο συνέδριο του Βήματος, στη συνέχεια συνεδρίασε κοινοβουλευτική ομάδα, αλλά στο συνέδριο εκεί ο κύριος Ανδρουλάκης άφησε αιχμές κατά της Δημαρχίας Ντούκα. Και αυτό έτσι ερμηνεύονται οι αναφορές του Νίκου Ανδρουλάκη όσον αφορά για την Αθήνα και το τι έχει γίνει στην Αθήνα. Έχει δυσκολέψει η ζωή, η καθημερινότητα. Πρέπει να υπάρξουν πεζοδρόμια, ανθρώπινα πεζοδρόμια, σημείωσε με έμφαση. Ξέρετε πως οι άνθρωποι έχουν ένα τύχημα στη ζωή τους, δεν τα βρήκαν όπως περίμεναν και περιμένουν μια δύσκολη καθημερινότητα, γιατί είναι η πόλη με πολλά εμπόδια. Είναι κοινό μυστικό πάντως ότι η σχέση Ανδρουλάκη-Δούκα είναι στο όριο. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο πρόεδρος του Πασόκ μιλάει αιχμηρά για τη θητεία του κυρίου Δούκα ως Δημάρχου Αθηναίων. Και βεβαίως σε σοκοματικές εκλογές είχαν κονταροχτυπηθεί οι δυο τους. Θυμάμαστε σε τηλεοπτικά κανάλια με τις να ανταλλάσσουν αιχμές. Ο κύριος Δούκας πάντως, είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, θα κριθεί ως δήμαρχος από τους δημότες Αθήνας. Πιστεύω και θέλω πραγματικά να πετύχει, διότι είχαμε ένα πρόγραμμα για μια πράσινη, ανοιχτή και βιώσιμη πόλη. Είναι πολύ νωρίς ακόμη να κριθεί. Λοιπόν, από την άλλη μεριά λοιπόν έχουμε τον κύριο Δούκα, ο οποίος έκανε χθες δηλώσεις ότι ήταν λάθος η συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας Πασό και Λάος και αυτό δεν πρέπει να επανηθεί στο μέλλον. Είπε ότι νομιμοποιήσαμε ακροδεξίες πολιτικές με συγκεκριμένα πρόσωπα και τα καταστήσαμε κανονικότητα. Αυτό δεν πρέπει να επανεληφθεί στο μέλλον, δεν πρέπει να σπάμε το φράγμα. Αυτό τόνισε ο κ. Δούκας στο πλαίσιο μιας εκδήλωσης που έγινε προχθές στη Δημοτική Αγορά μαζί με τον κύριο Χαρίτση, που μίλησαν για την ακροδεξιά. Ο ίδιος πάντως ο κ. Δούκας έχει τοποθετηθεί αρκετές φορές σε δημόσιες παρεμβάσεις του υπέρ του διαλόγου με τις προοδευτικές δυνάμεις, εννοώντας και με το κόμμα Τσίπρα, και βεβαίως αυτό είναι και ένα σημείο τριβής με την ηγεσία του Πασόκ. Το Πασόκ που υπό την ηγεσία του κ. Ανδρουλάκη εξακολουθεί την τακτική του διμέτωπου αγώνα. Μάλιστα χθες στην συνέδρια κοινοβουλευτικής ομάδας είπε μην αφήνετε τίποτε να πέσει κάτω. Αυτό ζήτησε από τους βουλευτές του Πασόκ και ζήτησε να υπάρξει σφόδρη κριτική τόσο προς την κυβέρνηση όσο και προς την αντιπολίτευση, τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης και κυρίως βεβαίως προς την ελληνική αριστερά, καθώς μην γελιόμαστε τώρα, η ουσία είναι η κόντρα που υπάρχει για τη δεύτερη θέση. Στόχος που έχει τεθεί άτυπα μέσα στο Πασόκ είναι ότι μέχρι τα Χριστούγεννα θα πρέπει να έχει επιστρέψει στη δεύτερη θέση των δημοσκοπήσεων. Λοιπόν, πλησιάζουμε σιγά σιγά προς τις 6. Έρχονται ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη. Κατερίνα Σερέτη και Διονύσης Χατζημιχάλης με όλες τις εξελίξεις, με το τι έγινε χθες με το Ρούμπιο, με την πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη του κυρίου Ρούμπιο σήμερα στην Καθημερινή. Από όλους εμάς την πολύ πρωί παρέα, να έχετε μια όμορφη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα. Στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών βρίσκονται οι σχέσεις Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος συναντήθηκε με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την Ελλάδα πυλώνα σταθερότητας και γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Ηνωμένων Πολιτειών και Μέσης Ανατολής, υπογραμμίζοντας την αμοιβαία βούληση για περαιτέρω εμβάθυνση και διεύρυνση της διμερούς συνεργασίας. Από την πλευρά του, ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα ισχυρό εταίρο και τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενισχύουν τη σχέση με τρόπο αμοιβαία εποφελή. Νωρίτερα, μιλώντας στην ΠΝΙΚΑ, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στην καθοριστική επιρροή της αρχαίας Ελλάδας στη διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού και ιδιαίτερα των Ηνωμένων Πολιτειών, υπογραμμίζοντας τους ιστορικούς δεσμούς των δύο χωρών. Σε ανάρτησή του, ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance έκανε λόγο για μια εξαιρετική ομιλία, σημειώνοντας ότι πραγματοποιήθηκε σε έναν από τους τόπους όπου γεννήθηκε ο δυτικός πολιτισμός. Τη Χαλκιδική επισκέπτεται σήμερα ο Πρωθυπουργός. Η επίσκεψη θα ξεκινήσει από την Αρναία, όπου στις 11.30 το πρωί θα συναντηθεί με πολίτες. Μία ώρα αργότερα, στις 12.30, θα μεταβεί στις Κουριές για να παραστεί και να μιλήσει στα εγγένεια του νέου μεταλλείου χρυσού και χαλκού της Ελληνικός Χρυσός. Ο Λευκός Οίκος φέρεται να ζήτησε από το Πεντάγωνο σχέδιο πιθανών επιθέσεων σε ιρανικούς στόχους πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές, σύμφωνα με το The Atlantic. Το δημοσίευμα, που επικαλείται δύο Αμερικανούς αξιωματούχους, αναφέρει ότι οι στόχοι και το ενδεχόμενο υλοποίησης των επιχειρήσεων παραμένουν υποσυζήτηση. Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Χούθη μετά τις επιθέσεις σε δύο αεροδρόμια, με 3 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες. Νωρίτερα οι Χούθη χτύπησαν δεξαμενό πλοίο ανοιχτά του Κατάρ. Οι κυβερνητικές δυνάμεις της Ιεμένης ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν 2.103 επιχειρήσεις εναντίον θέσεων των Χούθη, εξουδετερώνοντας 1.860 μαχητές και καταστρέφοντας στρατιωτικό εξοπλισμό της φιλοϊρανικής οργάνωσης. Δεκάδες νεκροί και τραυματίες είναι ο απολογισμός νεορωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία. Μεγάλο μέρος του Κιέβου έμεινε χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα μετά τα πλήγματα σε ενεργειακή

0: Αμερικανικές υποδομές. Οι Αμερικανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι αναχέτησαν 90 φορτία καυσίμων προοριζόμενα για την Κούβα στο πλαίσιο του πετρελαϊκού αποκλεισμού από την αρχή της χρονιάς. Η Ουάσιγκτον δεν κρύβει πως θέλει να δει αλλαγή καθεστώτος, βυθίζοντας το νησί σε ακόμη πιο σοβαρή οικονομική και ενεργειακή κρίση. Στην προστασία των οφηλετών και την αυστηρότερη εποπτεία των servicers επικεντρώνεται το νέο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Από τις 16 παρεμβάσεις, οι 8 αφορούν την ενίσχυση της προστασίας των οφηλετών και τη βελτίωση των ρυθμίσεων, ενώ οι υπόλοιπες 8 αφορούν τη διαφάνεια και τη λογοδοσία των εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων. Η Ρεμπέκα Γκρίνσπαν από την Κώστα Ρίκα διατήρησε την πρώτη θέση στην 5η άτυπη ψηφοφορία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τον επόμενο Γενικό Γραμματέα υπό την Ελληνική Προεδρία. Συγκέντρωσε 9 θετικές και 6 αρνητικές ψήφους έναντι 10 θετικών και 3 αρνητικών στην προηγούμενη ψηφοφορία. Δεύτερος αναδείχθηκε ο Ραφαέλ Γκρόσι με 6 θετικές, 7 αρνητικές και 2 ουδέτερες. Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία της Ελληνίδας πρέσβεως στον ΟΗΕ Αγλαΐας Μπαλτά. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών η Μαρί Κάρμερ Αμπασκάλ, που είχε γίνει σύμβολο της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία. Η έξωσή της από το σπίτι, όπου έζησε σχεδόν 70 χρόνια, προκάλεσε οργή και διαδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα. 46χρονος εκτελέστηκε χθες στο Τέξας για πρώτη φορά μετά την άνευ προηγουμένου αποτυχία της διαδικασίας θανάτωσης της Κρίστα Πάικ, η οποία επέζησε παρότι της έγιναν 2 ενέσεις με θανατηφόρο διάλειμμα την περασμένη εβδομάδα. Εγκληματική οργάνωση λαθρεμπορίας ναυτιλιακών καυσίμων, εξάρθρωση η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελλάς. Τα καύσιμα προορίζονταν για ναυτιλιακές και αλλιευτικές δραστηριότητες στις Κυκλάδες. Συνελήφθησαν 7 άτομα, μεταξύ των οποίων υπάλληλος Τελωνίου, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 3 άτομα, μεταξύ αυτών και δεύτερη τελωνιακή υπάλληλος.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα 5η Έμι προβλέπει στο Ιόνιο και βαθμία στα δυτικά ηπειρωτικά τοπικές βροχές και κυρίως στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός, άνεμοι νότιοι έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην Αττική από 13 έως 28 και στη Θεσσαλονίκη από 9 έως 26 βαθμούς. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα, Διονύσης Χατζημιχάλης, Κατερίνα Σερέτη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Άνι Αλτσχάιμερ. Πώς θα βάλουμε στόπ στην επιδημία της εποχής. Τα προειδοποιητικά καμπανάκια από το Α έως το Ω. Πώς θα αναγνωρίζουμε. Οι πρώιμες ενδείξεις. Τεστ και εξετάσεις για έγκαιρη διάγνωση. Τα SOS για τη φροντίδα των ανθρώπων μας. Η δίαιτα που φρενάρει τον κίνδυνο. Τροφές, ροφήματα και ποτά που μας θωρακίζουν. Μαζί η γιατροσόφια της γιαγιάς. Μυστικά υγείας κρυμμένα στα ντουλάπια μας. Καθημερινές εύκολες συνταγές για να καταπολεμήσετε κρυολόγημα, βήχα, πονόλεμο, γρήπη, πυρετό, στρεντερίτιδα, αϊπνίες, θαυματουργά βότανα για ομορφιά και δώρο ένα κλασικό μυθιστόρημα των θρυλικών Άρλεκιν. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Έχετε λόγο. Earth News Radio 105,8.

0: καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι σε πολλές άλλες συχνότητες σε όλη την Ελλάδα και διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε είτε από το Earth Echo, είτε από το earthnews.gr, είτε από το earth.gr σκέτο. 5η 8 Οκτωβρίου, 6 και 12 το πρωί. Και σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει το μετεό, το αστεροσκοπείο. Εντάξει, το ίδιο είναι. Λοιπόν, δεν είναι ακριβώς το ίδιο, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, προβλέπει για σήμερα τοπικά φαινόμενα, κυρίως στα δυτικά και βόρεια. Σχετικά υψηλές για την εποχή θα είναι οι θερμοκρασίες, να έχετε κατά νου, ενώ οι άνεμοι δεν θα ξεπεράσουν τα 5 μποφόρ στα πελάγι. Αναλυτικότερα, αναμένονται για σήμερα νεφώσεις στα βορειοδυτικά, οι οποίες σταδιακά θα επεκταθούν στα υπόλοιπα δυτικά και βόρεια, τοπικές βροχές και ενδεχομένως σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο βόρειο Ιόνιο και από το μεσημέρι κατά τόπους στο υπόλοιπο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Μακεδονία. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα, η ορατότητα έως το πρωί θα είναι κατά τόπους περιορισμένη. Σήμερα που είναι 5η 8 Οκτωβρίου γιορτάζει η Πελαγία και ο Πελάγιος. Χρόνια τους πολλά. Έχουμε μία φίλη, Πελαγία. Ναι, χρόνια τους πολλά. Να σας πω ότι έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Messenger. Πρωινή παρέα απασφαλισμένη. Έτσι μας βρίσκεται, μας στέλνετε το μήνυμά σας. Το έχει κάνει ήδη ο κύριος Ιερώνυμος, ο φίλος μας από τις Σέρες, με 11 βαθμούς. Στέλνει την καλημέρα του στο φούρναρι στην Άνω Καμήλα, σε Ρον Χρυσόστομο και σε όλους τους στρατοποιούς. Το ψωμί, λέει, τραβά την ανηφόρα. Παρ' όλα αυτά είναι το πιο φτηνό αγαθό. Γι' αυτό το δώσανε και χθες το Ρούμπιο. Προζημένιο, λέει. Καλημέρα στην Κυριακή, 17 βαθμούς τώρα στην Καλαμάτα. Καλημέρα και στην Φωτεινή, 12 βαθμούς στην Ξάνθη, παρακαλώ. Αυτός είναι ο ένας τρόπος επικοινωνίας. Ο δεύτερος τρόπος είναι μέσω του Viber, Earth News Radio. Δύο λέξεις και ενώ ενδιάμεσα. Ο πρώτος που μας στέλνει μήνυμα είναι ο κύριος Παναγιώτης από τη Νέα Πολύ Λακωνίας, με μια υπέροχη φωτογραφία και 18 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα λοιπόν που είναι 8 Οκτωβρίου είναι Διεθνής ημέρα ποδιατρικής. Είναι Παγκόσμια ημέρα όρασης, κατά της τύφλωσης όμως, όχι ό,τι να είναι. Η Κροατία γιορτάζει την ανεξαρτησία της από τη Γιουγκοσλαβία το 1991. Είναι η μέρα του ναυτικού στο Περού, η μέρα της πολεμικής αεροπορίας στην Ινδία, η μέρα υγείας και αθλητισμού στην Ιαπωνία, η μέρα του δικηγόρου στην Ουκρανία και η μέρα του ηρωικού αντάρτη στην Κούβα, αφιερωμένη στον Τσε Γκεβάρα, που συνελήφθησαν σήμερα το 1967 στην Βολιβία. Η 8 Οκτωβρίου δεν το γράφει το σαν σήμερα. Η 8 Οκτωβρίου επίσης είναι η μέρα που έχει πλημμυρίσει Ελλάδα όλο το social media. Όλο όμως. Δηλαδή, όπου ανοίγεις κάποια σελίδα να δεις τι γίνεται στον κόσμο, τι επικαιρότητα υπάρχει κτλ. Μία εικόνα δεσπόζει παντού όμως. Είναι η εικόνα του Ρούμπιο να μιλάει με φόντο την Ακρόπολη. Θα τα πούμε μετά αυτά όμως με την Κατερίνα. Τώρα. Σαν σήμερα, το 1827, ο τριεθνής στόλος υπό τους ναυάρχους Ερίκο Δεριγνή, Εδουάρδο Κόδρικτον και Λογκίνο Χέιδεν κατατροπώνει τον τουρκο-αιγυπτιακό στόλο του Ιμπραήμ έξω από το Ναβαρίνο και ανοίγει το δρόμο για την ελληνική ανεξαρτησία. Το 1838 είναι επίκαιρο. Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης εκφωνεί στην Πνίκα, αυτό είναι το επίκαιρο, την περίφημη ομιλία του «Παρενέσεις προς τη νέα γενιά». Ενώ το 1973, σαν σήμερα, ο δικτάτορας Γιώργιος Παπαδόπουλος, σε μια προσπάθεια φιλελευθερωποίησης του καθεστώτος του, διορίζει πρωθυπουργό τον Σπύρο Μαρκεζίνη. Η κυβέρνηση του θα καταρρεύσει στις 25 Νοεμβρίου, 8 ημέρες μετά την εξέγερση του Πολυτεχνείου. θυμάμαι συνθήματα της εποχής, δεν θέλω να τα πω στον αέρα. Καλημέρα. Το 1980 ήταν 8η Οκτωβρίου όταν ο Bob Marley κατέρεε στη σκηνή και μεταφερόταν σε νοσοκομείο, όπου διαπιστώνεται ότι πάσχει από όγκο στον εγκέφαλο. Ο άνθρωπος που έκανε γνωστή τη ρέγγε μουσική σε όλο τον κόσμο θα πεθάνει 7 μήνες αργότερα. Και σαν σήμερα το 1998, το Νόμπελ Λογοτεχνίας απονέμεται για πρώτη φορά σε Πορτογάλο τον Ζωζέ Σαραμάγκου. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1927 ο Κώστας Ταχτσής. Σήμερα έχει γενέθλια η Ούρσουλα Φόντερ Λάγεν, Γερμανίδα πολιτικός που και πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από το 2019, γεννήθηκε το 1958, χρόνια πολλά Ούρσουλα. Και επίσης έχει γενέθλια ο Ματ Ντέιμον, ο Αμερικάνος ηθοποιός, τον οποίο συμπαθώ ιδιαίτερα, γεννήθηκε το 1970. Ταινιάρα, εκτός από τα Jason Bourne που τις αγαπώ αυτές τις ταινίες, ταινιάρα, αν δεν το έχετε δει, ο ξεχωριστός Will Hunting, αν θυμάμαι καλά είναι ο τίτλος του, που έπαιζε ο Matt Damon, ήταν μια από τις πρώτες του ταινίες μάλιστα, και ο Williams, και είναι μια εκπληκτική ταινία, εκπληκτική. Τώρα, αντιστοίχως σήμερα έφευγαν από αυτόν τον κόσμο το 1580 ο Ιερώνυμος Βολφ, γερμανός φιλόλογος, ο πρώτος που χρησιμοποίησε τη λέξη Βυζάντιο για να χαρακτηρίσει το ανατολικό ρωμαϊκό κράτος. Θεωρείται ο θεμελιωτής των βυζαντινών σπουδών. Το 1987 έφευγε από αυτόν τον κόσμο ο Κωνσταντίνος Τσάτσος, ο Έλληνας φιλόσοφος και πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, και το 1992 μια εξέχουσα μορφή της Ευρώπης, ο Βίλι Μπραντ, ο καγκελάριος της Γερμανίας κατά το διάστημα 1969-1974, αρχιτέκτονας της πολιτικής της ύφεσης, Ostpolitik, όπως θα έλεγε η φίλη μας από το Ανόβερο, ή άλλη φίλη μας που είναι γερμανοτραφής. Το άνοιγμα δηλαδή της Δύσης στην τότε κομμουνιστική Ανατολή κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου. Βραβεύτηκε με Νόμπελ Ειρήνης το 1971. Η συνέχειά του ήταν ο Στρέντερ, ο οποίος είναι υπάλληλος ρωσικών εταιριών, τόσο πολύ άνοιξε δηλαδή προς την κομμουνιστική Ανατολή, που ο Στρέντερ έχει γίνει πλέον διευθυντής σε μια εταιρεία σούπερ μάρκετ στη Ρωσία, και όπως άκουγα νωρίτερα τον Γιάννη τον Αργυρό, έγινε δεκτός με χειροκροτήματα από τους υπαλλήλους της εταιρείας μόλις αφήχθη στο πολυκατάστημα. Καμία σχέση Βίλι Μπραντ με Στρέντερ, έτσι. Καμία. Δεν συγκρίνω τίποτα.
1: Εντάξει, θα μην πω τώρα.
0: Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη. Ο Δημήτρης. Α, ο Δημήτρης, η Ελένη και ο Ζαφίρης Μάξιμος.
1: Καλημέρα, παιδιά.
0: Και οι τρεις.
1: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
0: Πολύ καλά είμαστε.
1: Μπράβο, πάρα πολύ.
0: Εσείς?
1: Μ' είχε πάει στα μπουζούκια
0: ο Ρούμπιο.
1: Η Κίμπερλι. Με το Ρούμπιο. Το
0: εγώ έλεγα θα έμπλεξε στην κίνηση γιατί έχει μέτρα ακόμα. Έχει
1: τον
0: μέτρα
1: πήγαμε
0: ακόμα.
1: Στον Αργυρό.
0: Στον Αργυρό τον πήγατε.
1: Πού θα τον πήγε? Όχι, δεν ξέρω.
0: Δεν έχει κουραστεί η Κίμπερλι να πηγαίνει στον Αργυρό? Τα έχει μάθει όλα απ' έξω.
1: Δεν κουράζομαι να πηγαίνω στον Αργυρό, ούτε εγώ.
0: Ούτε εσύ.
1: Να σου πω την αλήθεια.
0: Γιατί? Έχει πάει δηλαδή?
1: Όχι καλέ, ποτέ δεν έχω πάει. Αλλά εντάξει, μου αρέσει ο Αργυρός.
0: Ναι.
1: Και ο Γιάννης ο Αργυρός.
0: Δεν ξέρω ούτε ένα τραγούδι. Πρόσεξε. Του, νομίζω.
1: Πρόσεξε. Όχι, ξέρω. Και ο Αργυρός, ναι. Ο Γιάννης που είναι, ναι, πριν από εμάς, τον αγαπώ.
0: Ναι.
1: Εντάξει, νομίζω 700 χρόνια.
0: Δεν συζητώ.
1: Και ο τραγουδιστής ο Αργυρός. Και η Γεωργία η Γαρατζιώτη. Μ' αρέσει γιατί τα λέει πολύ ωραία.
0: Είναι εδώ.
1: Έκανε.
0: Είναι εδώ η Γεωργία Γαρατζιώτη.
1: Ναι. Δεν είναι εδώ, στη Νέα Υόρκη.
0: Στη Νέα Υόρκη. Δεν είναι εδώ. Στο τηλέφωνο.
1: Μη λες είναι εδώ.
0: Ναι. Καλέσαμε τη Γεωργία να μας πει. Καλά, εμείς το είδαμε, θα σας πούμε και αργότερα τα δικά μας τα σχόλια και πώς,
1: όλα, ναι, ναι,
0: και πώς το είδαν εδώ πέρα, ας πούμε, στην Ελλάδα. Ναι. Να δούμε πώς το είδαν στην Αμερική.
1: Ναι.
0: Έλεγα νωρίτερα ότι άνοιξα το Twitter το πρωί, ας πούμε, δεν υπάρχει, πώς το λένε, λογαριασμός που να μην σέβεται τον εαυτό του και να μην έχει ένα απόσπασμα ή μία κριτική, ένα οτιδήποτε, ρε παιδί μου, από την ομιλία του Ρούμπιο μπροστά στην Ακρόπολη. Ναι. Πάμε να μας τα πει η Γεωργία. Γεωργία, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Καλησπέρα.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Ναι, είναι γεγονός. Η φωτογραφία του Ρούμπιο στην Πνίκα με φόντο την Ακρόπολη έκανε το γύρο του διαδικτύου και έδωσε στις ΗΠΑ. Είχε πολύ μεγάλη απήχηση. μπορώ να πω. Και δεν αντιμετωπίστηκε απλώς ως μια διπλωματική παρέμβαση. Εδώ έγινε μεγάλο θέμα. Δηλαδή ήταν για τους Αμερικανούς εδώ συναδέλφους, ήταν μια ξεκάθαρα ιδεολογική τοποθέτηση για το μέλλον της Δύσης με προεδρικούς τόνους ξεκάθαρα. Από τις μεγάλες εφημερίδες, να δώσω ένα παράδειγμα τύπου Washington Post, ας πούμε, μέχρι τα πολύ μικρά blogs, όλοι συζητάνε ότι μήπως ο σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας και υπουργός Εξωτερικών Ρούμπιο μας περνάει κάποια μηνύματα, κάνει κάποιο τεστ προεκλογικό, προετοιμάζεται. Το Fox μάλιστα αναφέρει ότι είναι έτοιμος για καμπάνια.
0: Βέβαια.
2: Είναι έτοιμος, λέει, είναι campaign ready.
1: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι βρήκε την ωραιότερη έναρξη, ας πούμε. Δηλαδή του έχει ρίξει τα αυτιά του, Βανς. Να τα λέμε.
0: Ο Βάνς, ο οποίος ζήλεψε.
1: Ναι.
0: Είπε πολύ ωραία ομιλία. Αλλά θέλει και αυτός να έρθει τώρα. Θα θέλει και αυτός να φωτογραφηθεί
1: στην Ακρόπολη. Θα έρθει και αυτό.
2: Ο Βάνς, επειδή θέλει να πάρει λίγη έγκλη από πνίκα, από Ακρόπολη, είχε και φανταστικό καιρό χθες στην Ελλάδα. Πραγματικά
0: είχε ωραία χρώματα. Πολύ ωραία χρώματα.
2: Τι φωτογραφίες ήταν αυτές. Ήταν και τυχερός ο Ρούμπιο. Έκανε την κοινοποίησή του και είπε ότι ήταν μια εξαιρετική ομιλία στον τόπο που γέννησε. Στον τόπο γέννησης του δυτικού πολιτισμού. Οι φίλοι μας, λέει, στην Ευρώπη βρίσκονται μπροστά σε μια σκληρή επιλογή, παρακμή αναγέννηση. Ελπίζω να επιλέξουν με σύνεση. Πέρασε και αυτό στο μήνυμά του.
0: Ναι.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
2: Βέβαια, να σας πω ότι υπήρχαν και κάποιοι εδώ οι οποίοι λέγαν ότι η ομιλία του Ρούμπιο ήταν και μια συνέχεια της ομιλίας του Βάνς, αν θυμάστε, στο Μόναχο, που ήταν η πρώτη έτσι, μια σχετικά έτσι, επιθετική ομιλία.
0: Ήταν
2: θα μπορούσα,
0: πιο, ήταν
2: να
0: πιο
2: πούμε,
0: σκληρή. Ενώ του Ρούμπιο ήταν πιο διπλωματική. Δηλαδή, τουλάχιστον στα δικά μου τα αυτιά, σε σχέση με την ομιλία, επειδή θυμάμαι ακόμα την ομιλία του Βάνς, μου είχε κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση στο Μόναχο. Η χθεσινή του Ρούμπιο ήταν πολύ πιο διπλωματική, ήταν πιο σταυροβελονιά, ας πούμε, να το πούμε έτσι.
2: Ναι, και ουσιαστικά πέρναγε ένα μήνυμα ότι δείτε πώς ξεκινήσατε Ευρωπαίοι από την Ελλάδα, από τη χώρα που γέννησε τη δημοκρατία και τα λοιπά, και δείτε πώς έχετε φτάσει, που δεν έχετε ενότητα και πρέπει να ενωθούμε όλοι μαζί, η Δύση, για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις και τον ανταγωνισμό των μεγάλων δυνάμεων
0: και η μετανάστευση που σας αλλοιώνει το χαρακτήρα, το DNA και τα λοιπά. Ναι, είναι το γνωστό μοτίβο, ας πούμε.
2: Έκλεινε και λίγο το μάτι στην Κίνα για τις νέες προκλήσεις που έρχονται από τους εχθρούς μας από πολλές κατευθύνσεις. Να σας πω όμως και το άλλο, για να φύγω από την πνίκα. Τα αμερικανικά μέσα μιλούν και για τα ενεργειακά, έτσι.
1: Ναι, για πέρα.
0: Τι λένε, μήπως έχουν κανένα νέο πέρα από αυτά που ξέρουμε εμείς? Τι λένε, ότι...
2: Δεν έχουν κάποιο νέο, λένε όμως ότι είμαστε χώρα κλειδί, ότι είμαστε κρίσιμος κόμβος για τη μεταφορά και την προώθηση του αμερικανικού LNG, νοτιοανατολική και κεντρική Ευρώπη, κάθετος διάδρομος. Στόχος, λένε, είναι η μείωση της εξάρτησης της Ευρώπης από τη ρωσική ενέργεια και η Ελλάδα είναι η χώρα κλειδί. Το είπε και ο Ρούμπιο, είναι η αλήθεια. Το επιβεβαίωσε και ο ίδιος ότι είστε πλέον η Ελλάδα ένας ασφαλής ενεργειακός κόμβος. Το ακούσαμε δηλαδή και από τον ίδιο.
0: Βέβαια. Ο άνθρωπος είπε ότι πρέπει να έχουμε εναλλακτικές πηγές, εν πάση περιπτώσει, ενέργειας και στην Ευρώπη και όχι μόνο στην Ευρώπη. Το δείχνουν και οι πρόσφατες κρίσεις που όταν κλείνει μια κάνουλα μετά στενάζουν όλοι. Και άρα πρέπει να υπάρχουν εναλλακτικές πηγές. Και η Ελλάδα είναι χρυσός κόμβος για αυτό το πράγμα. Απλά πράγματα.
2: Ναι. Και αυτό που σημειώνουν εδώ τα μέσα είναι ότι αυτό λένε δεν ήταν κάτι καινούριο. Το ακούμε ήδη από τον πόλεμο στην Ουκρανία, που ξεκίνησαν τα πρώτα προβλήματα, ότι πρέπει να γίνει αυτός ο κάθετος διάδρομος. Απλά λένε τώρα που έγινε και σύγκρουση στο Ιράν και άρχισαν και οι πιέσεις και από άλλες θαλάσσιες οδούς της Μέσης Ανατολής, έχει η διαφοροποίηση αυτή, ας πούμε, των ενεργειακών διαδρομών, έχει γίνει ξανά κρίσιμη και πλέον η Ελλάδα έχει αυτό το πλεονέκτημα.
0: Βέβαια, δεν είναι απλά επίκαιρο, είναι αυτή τη στιγμή είναι, θεωρείται έως ζωτική σημασίας για ένα μεγάλο μέρος της Ευρώπης. Ή τουλάχιστον έτσι θέλουν να το παρουσιάσουν.
2: Ακριβώς, ναι. Ως πύλη LNG και κόμβος προς τα Βαλκάνια, Ανατολική Ευρώπη, Ουκρανία κτλ. Πλέον είναι πολύ κρίσιμη.
0: Για τα εξοπλιστικά λένε τίποτα, για την Τουρκία λένε τίποτα, όχι. Ή εμείς τα βλέπουμε όλα από αυτό το πρίσμα.
1: Για Τουρκία δεν ασχολούμαστε.
2: Τίποτα.
1: Γιατί να ασχοληθούν οι Αμερικανοί με Τουρκία, μόνο εμείς ασχολούμαστε.
0: Μόνο εμείς ασχολούμαστε, γι' αυτό. Τα θεωρούμε, τα περνάμε όλα από αυτό το πρίσμα και την κρυσάρα.
2: Μάλιστα. Ενέργεια και πνίκα είχαμε εδώ.
0: Αυτό. Ενέργεια, πνίκα και λίγο προεδρικές εκλογές. Γιατί διαδοχή Τραμπ, ας πούμε, τροποντινά.
2: Σωστά, πολύ σωστά. Και διαδοχή Τραμπ. Ναι, μιλούσαν για τον μελλοντικό πολιτικό ρόλο του Ρούμπιο και μήπως ήταν αυτός ο οποίος θα ηγηθεί του κινήματος Μάγκα. Αυτό ήταν το ερώτημα. Που έθεσαν.
0: Μ' αρέσει που αναρωτιούνται. Ποτέ δεν ξέρεις, παιδί μου, γιατί μπορεί να πεταχθεί και κανένας καινούριος που δεν τον έχουμε εμείς βάλει στο.
1: Όχι, παιδί μου,
2: πολύ προετοιμάζονται.
0: Ναι, αυτό είναι το θέμα. Μάλιστα, θα έχει ενδιαφέρον.
1: Πάντως, να σου πω κάτι τώρα που θα ξημερώσει.
0: Έχει άλλη αφετηρία πάντως αυτό.
1: Όταν θα ξημερώσει εσάς. Γεωργία μου, θα ξέρω να σου λένε όλοι που θα έχουν δει, όλοι θα έχουν χαζέψει.
0: Τι ωραία που είναι η χώρα σας.
1: Θα σου λένε γιατί έφυγε το παιδάκι μου από εκεί. Που εμείς δεν έχουμε πνίκα. Έχουμε πνίκα. Τα ανακαλύψανε με την πνίκα, τέλος πάντων.
0: Τι σε πειράζει εσένα.
1: Όχι, λέω. Σε ευχαριστούμε πάρα
0: Γεωργία,
1: πολύ.
0: Γεωργία, κάτσε ρε παιδί μου. Πότε θα έρθει.
2: Να ξέρετε, θα έχουμε και άλλες συνδέσεις μέσα στη εβδομάδα. Έρχονται οι ενδιάμεσες εκλογές.
1: Βέβαια.
2: Σιγά-σιγά. Κάνουμε και λίγο teasing τώρα. Θα έχουμε να πούμε πολλά. Ο πρόεδρος μας πάει στο Τέξας, έχουμε εκεί είναι swing state, έχω πολλά να σας πω.
1: Όποτε θέλεις, όποτε θες, εμείς εδώ είμαστε.
0: Εδώ είμαστε εμείς.
1: Ναι, ναι.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστούμε. Φιλιά, φιλιά.
0: Καλημέρα.
1: Άντε, καλό ξημέρωμα. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Θα σας τα πω μετά που θα έρθω. Πού θα έρθω, λέω, πού θα γυρίσουμε από τους τίτλους. Ήθελα να πω πάντως στις ομιλίες που λέγαμε για του Μονάχου, του Βάνς και της Αθήνας του. Ήταν σαν να βλέπεις ομιλία στο Handmaid's Tale του Βάνς, μικρό σπίτι στο λιβάδι του Ρούμπιο.
0: Κάπως έτσι.
1: Κάπως έτσι.
0: Εντάξει, το μικρό σπίτι το παρά.
1: Λίγο το μαλάκος, αλλά δεν μπορούσα να βρω
0: παραθώ,
1: κάτι.
0: Παραθώ,
1: δεν είναι αθώο, δεν ήταν καθόλου αθώο το μικρό σπίτι στο λιβάδι, το διαβεβαιώ.
0: Γιατί ρε, όλοι καληνύχτα λέγανε το βράδυ.
1: Μόνο αυτό.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, βγαίνουμε από το στούντιο και ερχόμαστε. Γιατί έρχεται για να πάρει το Πούλιτζερ η Σκαμπαρδόνη.
1: Βέβαια.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φωτιά εκδηλώθηκε νωρίτερα σε διαμέρισμα πολυκατοικίας του Ρέντι, με την πυροσβεστική να προχωρεί σε εκένωση του κτηρίου για προληπτικούς λόγους. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά ξεκίνησε από στρώμα. Τη στενή στρατηγική σχέση αλλά και τη διαχρονική συμμαχία ανάμεσα στην Ελλάδα και τις Ηνωμένες Πολιτείες εξήραν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Μάρκο Ρούμπιο κατά τη συνάντησή τους στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την Ελλάδα πυλώνα σταθερότητας και γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Ηνωμένων Πολιτειών και Μέσης Ανατολής, υπογραμμίζοντας την αμοιβαία βούληση για περαιτέρω εμβάθυνση και διεύρυνση της διμερούς συνεργασίας. Από την πλευρά του, ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα ισχυρό εταίρο και τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενισχύουν τη σχέση με τρόπο αμοιβαία επωφελή. Στη Χαλκιδική σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει συναντήσει με πολίτες σε Αρναία και θα μεταβεί στις Κουριές για να παραστεί και να μιλήσει στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός. Ρωσικό σφυροκόπημα στην Ουκρανία με 28 νεκρούς και 118 τραυματίες. Δεκάδες πυραυλικοί ντρόουνς έπληξαν 12 περιφέρειες και ενεργειακές υποδομές. Στην προστασία των οφειλετών και την αυστηρότερη υποπτία των σερβισέρς επικεντρώνεται το νέο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Και ο καιρός, τοπικές βροχές στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά, έως 28 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Εδώ είμαστε και πάλι. Να σου πω, είπε χρόνια πολλά στην Πελάγια την Κατσούλη.
1: Πώς δεν είπα.
0: Την Κατσούλη.
1: Είπα, έχουμε μια φίλη. Τι είπα,
0: την
1: δεν
0: Κατσούλη,
1: είπα.
0: Την Κατσούλη, είπα, την είδα, την είδα πριν κάνα μήνα στη ΔΕΘ πάνω.
1: Ναι.
0: Και μου είπε να σου πω πάρα πολλά φιλιά, ξέχασα. Τώρα που γιορτάζει σήμερα, στα λέω.
1: Τώρα μου τα λέω.
0: Ναι, μου λέει, ξέρω ότι μου λέτε χρόνια πολλά.
1: Ναι, πάντα.
0: Βέβαια.
1: Πάντα.
0: Το πελαγάκι πάντα μα ακούει.
1: Πελαζή. Καλημέρα στον Κώστα στη Λίμνο. Που γιορτάζει σήμερα την απελευθέρωσή της, η Λίμνος, όχι ο Κώστας, είναι έτοιμη για παρέλαση.
0: Ωρε χαμούλης.
1: Και τι θα κάνουν παρέλαση, ωραία είναι. Καλημέρα στον Παπαγιώργη, καλημέρα στον Στράτο από τους Φιλίππους Καβάλας με 9 βαθμούς παρακαλώ. Και καλημέρα και στην κυρία Αντωνία.
0: Πόσο θλιβερή είναι η εικόνα του Σρέντα.
1: Τι είναι?
0: Θλιβερή.
1: Και τι είναι θλιβερή?
0: Τώρα εντάξει, ήσουν καγκελάριος, ρε φίλε.
1: Ήταν καγκελάριος και ήταν στο διοικητικό συμβούλιο της Gazprom. Τρελά λεφτά.
0: Εντάξει.
1: Είναι στο διοικητικό συμβούλιο τώρα μιας εταιρείας σούπερ μάρκετ στη Ρωσία. Τρελά λεφτά.
0: Θλιβερή εικόνα που τον βλέπω που μπαίνει στο σούπερ μάρκετ μέσα στο χώρο και στις αποθήκες. Ξέρω τι είναι και το σούπερ μάρκετ που είναι, ας πούμε. Είναι πια γυραιός.
1: Κοίτα να δεις, είναι θλιβερή εικόνα για κάποιον που νόμιζε ότι ο Στρέντερ είναι κάτι άλλο.
0: Εντάξει, ναι.
1: Δηλαδή κάποιον ο οποίος έλεγε α, ο Στρέντερ, μεγάλη προσωπικότητα
0: είναι,
1: και αυτό.
0: Είναι, δεν είναι
1: γι' αυτό. Είναι
0: αλλιώς το λέω εγώ. Όταν έχει περάσει από μία θέση τέτοια, ρε παιδί μου. Ηγείσαι μιας χώρας.
1: Ναι.
0: Ανεξάρτητα τις πολιτικές που εφαρμόζεις, ηγείσαι όμως. Είσαι.
1: Ναι.
0: Καγκελάριος, πρώην πρωθυπουργός, ξέρω εγώ,
1: ναι,
0: πρώην
1: ναι.
0: πρόεδρος της Δημοκρατίας, ναι. κτλ. Και ξαφνικά, ας πούμε, ειδικά σε μια τέτοια χρονική περίοδο, εμφανίζεσαι με το τσαντίνι που σου κάνανε δώρα από το σούπερ μάρκετ σε ρωσική αλυσίδα.
1: Ναι.
0: Θα μου πεις, έχει παίξει παιχνίδια.
1: Ναι. Γι' αυτό τι είναι. Γι' αυτό είναι συνέχεια τη ζωή του. Α, εντάξει. Εξαρτάται το πώς το βλέπει ο καθένας.
0: Ναι, ναι.
1: Υπάρχουν και φίλοι μας εδώ, ακροατές, που θα πούνε α, πολύ καλά πήγε στη Ρωσία. Αυτό θα ζει εκεί. Λοιπόν, καλημέρα στο Θοδωρή στην Ελασσόνα. 12 βαθμούς είχε η Ελασσόνα μου, να ξέρεις.
0: 12, ε.
1: Ναι.
0: Εντάξει, δροσούλα.
1: Να σου πω, ξέρεις τι του τρατάρανε χθες? Γιατί έλεγε ο Αργυρός.
0: Ναι, έχω.
1: Έλεγε ο Αργυρός ότι θα σας τα πει ο Ισερέτη και ο Χατζημιχάλης μετά. Εγώ δεν έχω ιδέα τι φάγανε.
0: Περίμενε, τα έχω εδώ, περίμενε.
1: Τι φάγανε?
0: Μισό λεπτό, παιδί μου. Τώρα...
1: Το μόνο που μου είπε ο Γιάννης ήταν ότι ήταν προσημένιο ψωμί.
0: Ναι,
1: τι άλλο δηλαδή.
0: Είχε.
1: Άμα δεν είναι από προσημένιο ψωμί, τι ψωμί, α πούμε. Δεν ψωμί.
0: Ρε Διονύση, δεν είναι όλα προσημένια.
1: Κακός. Κακός.
0: Υπάρχουν διάφορα είδη ψωμιών.
1: Να σου πω.
0: Επειδή για... σ' αρέσει εσένα το προσημένιο.
1: Αυτονού, επειδή ήταν έτσι του αρχαιοελληνικού και του πήγε στην πνίκα και μίλησε κανονικά, έπρεπε να του δώσουν από αυτά τα ψωμιά. Είναι κάτι φούρνοι που λέει έχουν ανακαλύψει.
0: Το αρχαίο.
1: Ναι, που έχουν ανακαλύψει ότι χρησιμοποιούσαν οι αρχαίοι Έλληνες 15 διαφορετικούς σπόρους για να κάνουν το ψωμί. Τέτοιο έπρεπε να του δώσουν. Βέβαια κάνει το κιλό, ξέρω εγώ, 12 ευρώ. Αλλά δεν
0: το κάνανε και αποθέσει οι αρχαίοι Έλληνες.
1: Ναι, όχι. Τα είχα φτηνά. Δεν είχαν ακριβήνει τότε. Δεν είχαν ούτε κόστος μεταφορικών, λοιπόν, ούτε τίποτα λιπάσματα και τέτοια. Ναι.
0: Του βγάλανε στην αρχή ψωμί με λάδι, λοιπόν.
1: Ωραίο.
0: Προσημένιο ψωμί με
1: λάδι.
0: Μ' αρέσει που γράφει με ελληνικό ελαιόλαδο. Τι θα ήταν, με ιταλικό?
1: Εντάξει.
0: Μα τι ελαιόλαδο θα είχε? Αν δεν ήταν ελληνικό στην Ελλάδα το ελαιόλαδο, λέει, τι θα ήταν? Θα του βγάζαμε? Τι, από την Τινησία που έχουν πολύ.
1: Ελληνικό, καλά ελληνικό. Που παρασκευάστηκε στην Ελλάδα, γιατί συνήθως παλιά τα στέλναμε στην Ιταλία να τα παρασκευάζουν και δεν είχαμε παρασκευαστήρια.
0: Όχι, δεν τα στέλναμε για να τα παρασκευάσουν.
1: Ναι, για να τα βάλουν σε τενεκέδες και σε μπουκαλάκια.
0: Αγοράζανε, περίμενε, τα λες λάθος. Επειδή είχαμε πολλή παραγωγή,
1: ναι.
0: Αγοράζανε αυτοί ελληνικό ελαιόλαδο,
1: ναι.
0: Το συσκευάζαν και το πουλάγανε όχι ως ελληνικό, ως δικό τους.
1: Δεν κάνανε τέτοια πράγματα.
0: Κάνει καλά,
1: δεν
0: είναι καλά. Καλά. Λοιπόν,
1: αυτό είναι πατρονιά που λες.
0: Φάγανε φάβα.
1: Φάβα.
0: Ναι, φάβα.
1: Εντάξει.
0: Ντολμάδες με θαλασσινά.
1: Φάβα, μισό λεπτό. Γιατί φάβα πάει με κρεμμύδι.
0: Δεν ξέρω τώρα πώς ερμηνεύει.
1: Θα μυρίζανε όλοι μετά. Ναι.
0: Δεν
1: εντάξει,
0: πάει,
1: μπορεί πάνε. Να μην φιλήθηκαν μετά.
0: Κάποιοι
1: εντάξει.
0: Μπορεί να τρώνε το κρεμμύδι.
1: Ναι. Για πες.
0: Μπορεί να το είχαν side.
1: Α, side. Ναι.
0: Λοιπόν, ντολμάδες με θαλασσινά.
1: Γιατί τα θαλασσινά τώρα, ντολμάδες, γιατί να μαγαρίσουν ντολμάδες με θαλασσινά?
0: Γιατί γίνονται και ντολμάδες με θαλασσινά.
1: Αλήθεια.
0: Γιατί ήταν ψαροφαγία είχαν χτες.
1: Γιατί?
0: Θα απαντούσα τώρα, αλλά δεν μου το επιτρέπει η ανατροφή μου, γιατί τρυφούσα τα μου κοντή. Λοιπόν, είχε φιλέτο ψάρι.
1: Άντε πάλι. Ναι.
0: Γι' αυτό σου λέω, ήταν όλο ψαρο τέτοιο το δείπνο.
1: Ναι.
0: Γλυκό με αχλάδι.
1: Ωραία. Αφού δεν ήταν γλυκό με.
0: Με φαγκρί.
1: Με φαγκρί, ξέρω.
0: Και ελληνικά.
1: Με αχινό.
0: Και ελληνικά κρασιά. Όχι, έπρεπε να έχουν γαλλικά.
1: Κανονικά, εντάξει. Έχουμε και, και ελληνικά καλά κρασιά. Έχουμε και έξω όμως καλά κρασιά. Κάποιος μπορεί
0: καλά
1: να έλεγε. Κάποιος μπορεί να έλεγε ότι έρχεται το Βάζ. Βγάλει το ένα Καλιφόρνια, αλλά με την Καλιφόρνια τα έχουν σπάσει. Καταλαβαίνεις.
0: Δεν πάει καλά, δεν τα πάνε καλά.
1: Αφού βγήκε και προχθές ο Τραμπ και είπε ότι δεν, πειράζει, δεν θα πειράζει οι Ιρανοί να βομβαρδίζανε την Καλιφόρνια. Στην Καλιφόρνια είναι το πρώτο θέμα συζήτησης αυτό το πράγμα. Βγήκε ο Τραμπ και είπε ότι δεν θα μας πειράζει να πειράξουν την Καλιφόρνια. Επειδή είναι δημοκρατική εκεί πέρα και ο Τραμπ τους έχει κηρύξει τον πόλεμο.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι ο Νιούσομ.
0: Τέλος πάντων.
1: Ναι. Εντάξει, δεν μ' αρέσει η ψαροφαγία, δεν μ' αρέσει.
0: Εντάξει, τι να κάνεις. Ευτυχώς μας καλέσαι.
1: Ευτυχώς, πάλι δεν καλά. Δεν θα είχα τι να φάω. Ψωμί με λάδι.
0: Δεν λες.
1: Μόνο.
0: Εντάξει, αν φάγανε ψάρια. Ναι. Πες ότι τον πήγαινε το βράδυ όλο το Σικίμπερλι στον Αργυρό.
1: Ναι.
0: Λέω που δεν νομίζω. Α, που έτσι το είπα, επειδή τη αρέσει.
1: Ναι.
0: Είναι σαν συντηστικό.
1: Βέβαια.
0: Πας να πιει, και να το ψάρι είναι φρούτο.
1: Μπράβο, φεύγει αυτό, αέρας. Δηλαδή σε μία ώρα πεινάς.
0: Ναι.
1: Δεν είναι.
0: Αυτό σκέφτηκα.
1: Δεν κάθεται, δεν κρατάει, ρε παιδί μου.
0: Τέλος πάντων, νωρίτερα.
1: Μήπως πρέπει να ξαναδούμε λίγο τη διατροφή μας. Ναι.
0: Νωρίτερος,
1: ναι.
0: Που είχε εκφωνήσει την ομιλία του στην Πνίκα.
1: Ναι.
0: Μόλις τελείωσε την ομιλία, ήταν από κάτω ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και υπουργός πολιτισμού. Και ο κύριος Στασούλας ενθουσιάστηκε πάρα πολύ, του άρεσε όλο αυτό. Αλλά του είχε ετοιμάσει ένα δώρο. Το έκανε.
1: Ναι.
0: Του έκανε δώρο τον επιτάφιο του Περικλέους.
1: Το σύγγραμμα, φαντάζομαι. Όχι τον τάφο.
0: Θουκυδίδη, το Θουκυδίδη. Το Θουκυδίδη Περικλέου, τον επιτάφιο του Περικλή, του Θουκυδίδη. Μην τα λέω λάθος και μου πέστε να με φάτε.
1: Ναι.
0: Είναι και πρωί. Που ήταν έκδοση στα αγγλικά.
1: Ναι.
0: Μεταφρασμένο δηλαδή, από το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων. Πολύ ωραία έκδοση.
1: Πολύ ωραία.
0: Έχω και το εξώφυλλο.
1: Α, τι ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο εξώφυλλο.
0: Ναι,
1: μπράβο.
0: Ναι, βέβαια. Ευχαριστώ.
1: Και?
0: Εντάξει, του έκανα αυτό το δώρο.
1: Ναι, ωραίο. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Καλημέρα στη φίλη μας την Άλεξ. Guten Morgen.
0: Guten Morgen, Άλεξ.
1: Πολλές αναφορές σήμερα από εσάς σε γερμανικές προσωπικότητες. Willy Brandt, Ursula von der Leyen, Gerhard Schröder. Schröder, όπως τον λένε στη
0: Γερμανία.
1: Ναι, ωραία. Λέει, η σειρά δεν είναι τυχαία. Φυσικά δεν είναι τυχαία και θα μπορούσε να εκλείπει και ο Gerhard Schröder. Αλλά τέλος πάντων. Μπας περιπτώσει. Τέλος πάντων. Καλημέρα στον φίλο μας τον Γρηγόρη. Από την Κομπεχάγη, 14 βαθμούς. Δοκιμάστε, λέει, λαχανοτολμάδες με παστό μπακαλιάρο. Γιατί? Είναι παραδοσιακό φαγητό, λέει, της Αγιάς στη Λέσβο. Και είναι φανταστική. Εντάξει. Καλημέρα στον κύριο Νίκο. Από την άμα πάμε στην Αγιάς, μπορεί να δοκιμάσουμε. Εδώ δεν πρόκειται να ζητήσω ποτέ να πάω σε μια ταβέρνα, ας πούμε, και να ζητήσω λαχανοτολμάδες με. Ή ντολμάδες, εν πάση περιπτώσει, πώς το είπαμε, με. Μπακαλιάρο. Με μπακαλιάρο.
0: Μπορεί να έχει δάνει μεγαρίδες.
1: Δεν πρόκειται. Ναι.
0: Ωραίο. Άμα ήταν μεγαρίδες, θα ήταν ωραίο.
1: Καλημέρα, κύριε Αριστίδη. Τρίκαλα, 10 βαθμοί. Ενώ Σαββατοκύριακο. Πεμπτούλα σήμερα, βέβαια. Ναι. Αρχίζουμε και συζητάμε και για το Σαββατοκύριακο. Πολύ ωραία. Λοιπόν.
0: Λοιπόν.
1: Σ' άρεσε η ομιλία του.
0: Τώρα μ' άρεσε.
1: Ναι.
0: Βασικά πιστεύω ότι θα πρέπει να ζητάμε πνευματικά δικαιώματα που χρησιμοποιούν
1: αυτό,
0: την Πνίκα για προεκλογικούς λόγους.
1: Ναι.
0: Γιατί κάποιοι είπαν ότι ήταν η επίσημη έναρξη της προεκλογικής του καμπάνιας.
1: Το γράψα. Αυτό μας έλεγε και η Γεωργία Νωρίδα. Ναι. Το δηλαδή, γράψαν και οι Αμερικάνοι.
0: Δηλαδή, ναι.
1: Το είχαμε πει από χθες.
0: Ναι.
1: Όταν συζητούσαμε με τη Σκητζή, το είχαμε πει.
0: Ναι, ναι. Τέλος πάντων, κάποιοι λένε αυτό. Κάποιοι λένε ότι έβγαλε το ιδεολογικό του.
1: Ναι. Στίγμα.
0: Το ιδεολογικό στίγμα, ας πούμε, μιας ολόκληρης κάστας στην Αμερική.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Που εκπροσωπεί τον Τραμπ, το κίνημα Μάγκα και όλα αυτά τα πράγματα. Με φόντο ένα μνημείο το οποίο δεν θα έπρεπε να χρησιμοποιείται για αυτά τα πράγματα.
1: Εγώ θα.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
1: Εγώ πάντως θα σκεφτόμουν ότι καλά όλα αυτά περί δημοκρατίας, πολιτισμού, αρχών κτλ. Κτλ. Αυτά τι σχέση έχουν με τον Τραμπ. Εγώ αυτό θα ρωτούσα. Θα το ρωτούσα με ποια έννοια. Δεν έχω. Είναι ότι είμαι μονικός με τον Τραμπ, για παράδειγμα, που μπορεί κάποιος να υποθέσει ή να πει. Θα το πω για τον εξής πολύ απλό λόγο.
0: Ναι.
1: Προχθές, στις 3 του μηνός, προχθές, πριν από τις προάλλες, 3 του μηνός, βγήκε και είπε ότι δεν θα αναγνωρίσω κανένα άλλο αποτέλεσμα εάν δεν κερδίσουν οι Ρεπουμπλικανοί στις ενδιάμεσες εκλογές. Όταν λες αυτό, καταλύεις την αρχή της δημοκρατίας. δεν μπορεί μετά να μου μιλάς για δημοκρατίες και για αρχές και για πάει λέγοντας. Κατάλαβες. Αυτά με παλαβώνουν εμένα και είναι ασύμβατα. Γιατί άλλα λες και άλλα μπορεί να λες ότι πρεσβεύεις, ρε παιδί μου, αλλά στην πράξη, αν όχι εσύ προσωπικά, αλλά στην πράξη, εν πάση περιπτώσει, του κινήματος στο οποίο ανήκεις, πρεσβεύει άλλα πράγματα. Και χαράζει άλλο στη γραμμή. Εκτός αν απευθυνόταν και στο εσωτερικό της χώρας. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
0: Στο εσωτερικό απευθυνόταν.
1: Κυρίως στο εσωτερικό.
0: Όχι σε εμάς απευθυνόταν. Δεν μας έλεγε. Θα μας πει εμάς για τη δημοκρατία, θα μας πει εμάς για τη.
1: Καλά. Την πέσουμε στα δάχτυλα.
0: Όχι, όχι. Ναι. Θέλω να πω. Ναι. Επειδή αναφέρθηκε στα αρχαία χρόνια. Ναι. Δεν θα μας πει εμάς. Δεν περιμέναμε το Ρούμπιο να έρθει να μας πει με φόντο την Ακρόπολη.
1: Γι' αυτό λέω. Τα παίζουμε στα δάχτυλα εμείς όλα αυτά. Είμαστε απόγονοι του Περικλέως, βεβαίως απευθείας.
0: Έρχεσαι, Διονύση, να σου πω κάτι. Εντάξει, τι να κάνουμε, είμαστε κατά κάποιο τρόπο.
1: Καλημέρα στον Απόστολο με 7 βαθμούς στην Ορεστιάδα. Στη Στέρνα της Ορεστιάδας. Στη Σπάρτη, καλημέρα. Επίσης, στον κύριο Γιάννη και στον κύριο Βασίλη, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Πολύ ωραία μέρα να έχουμε.
0: Τέλος πάντων, θα αναλυθεί πάρα πολύ αυτή η ομιλία πάντως, εγώ πιστεύω. Δηλαδή, ήδη χθες ο Washington Post και Bloomberg κάνανε αναλύσεις.
1: Όλοι και New York Times.
0: Και λέω από τους πρώτους που κάνανε ήταν εκείνη την ώρα. Δηλαδή, λίγο μετά ήταν αυτές οι άμεσες αναλύσεις που κάνουν τα αμερικανικά μέσα. Και λέγανε ότι είναι η Αμερική πρώτα, ας πούμε. Αυτό ήθελε να προτάξει. Και αυτό εντωμεταξύ. Επειδή είναι λίγο αντιφατικό, τέλος πάντων. Δεν ξέρω. Έφερε λίγο την αρχαία, τον τρόπο που λειτουργούσε η αρχαία ελληνική δημοκρατία, τον έφερε λίγο στα μέτρα του. Εγώ εκτιμώ. Δηλαδή με αυτά που είπε, ότι με βολεύει από την αρχαία ελληνική, του παίρνω αυτό, αυτό, αυτό και αυτό.
1: Ναι.
0: Και τα βάζω. Ήτανε όμως ένας ύμνος για την Ελλάδα.
1: Η διαφήμιση που έχει γίνει στην Ελλάδα,
0: πέρα από
1: πλάκα, ναι, αλλά η διαφήμιση που έχει γίνει στην Ελλάδα σε χρυσό πληρώνεται και αν πληρώνεται.
0: Ναι,
1: ας πούμε,
0: ναι.
1: Αυτό
0: και ωραίο καιρό αυτό που λέγαμε πριν.
1: Ναι.
0: Τι ωραίο καιρό ήταν. Τι ωραία χρώματα.
1: Ωραία
0: ήταν.
1: Χρώματα, πολύ ωραία χρώματα.
0: Και σήμερα το πρωί το φεγγάρι ήταν πολύ ωραίο, Διονύση.
1: Ναι, αλλά είναι. Δεν σούζα.
0: Όχι.
1: Είναι ξάπλα.
0: Ξάπλα. Ήταν και στην αρχή είχε σύζυγο.
1: Σούζα καπετάνιο.
0: Άμα είναι ξάπλα το όρθιος, βέβαια.
1: Ο όρθιος καπετάνιος. Λοιπόν, ήθελα να πω το εξής, ότι ο κύριος Ρουμπίο δίνει και μία συνέντευξη στην Καθημερινή, φυσικά. Στην Σημερινή. Και εκεί λέει κάτι της παραπάνω, δηλαδή για παράδειγμα, δεν θα αφήσουμε να υπάρξει σύγκρουση ελληνοτουρκική, για παράδειγμα. Είναι και οι δύο πολύ καλοί συμμαχοί. Ένα κρατάω. Δεύτερον, όσο έχουν έστα 300 οι Τούρκοι, δεν θα πάρουν F-35. Το δεύτερο, μετά βλέπουμε. Θα το δούμε. Και άφησε να εννοηθεί, εν πάση περιπτώσει, ότι θα υπάρξει και κάποιο είδος παρέμβαση για το καλώδιο. Για αυτή τη σύζευση.
0: Γιατί δεν το έλεγε και χθες που το ρώτησα.
1: Στη συνέντευξη, ας πούμε, είπε.
0: Το ρώτησε ο μελέτης, γιατί δεν το είπε.
1: Να αναλάβει η διπλωματία και διάφορα. Ναι, ναι. Άρχισε και έλεγε διάφορα έτσι.
0: Παγκόσμια ειρήνη και δεν ξέρω εγώ τι.
1: Λίγο μπερδεμένα, ναι. Ας πούμε. Και, βέβαια, είπε ο άνθρωπος ότι δεν είναι το κατάλληλο βήμα. Αυτές οι δηλώσεις μετά τη συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών για να λύσουμε τέτοια θέματα, γιατί είναι λεπτά και φλέγοντα και ζέοντα και όλα αυτά τα παρεμφέρει. Ο λόγος στη διπλωματία. Ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι πολύ.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ναι. Άιντε, πες το και σε κάτι άλλο. Να πω κάτι όμως που επεσήμανα.
0: Πες.
1: Έγινε χθες καμία παραβίαση, καμία παράβαση από την Τουρκία?
0: Είχε, δεν είχε.
1: Χθες.
0: Ναι, είχε.
1: Νομίζω δεν είχε.
0: Είχε.
1: Είχε και χθες.
0: Είχε.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, είχε.
1: Αυτό δεν το πρόσεχε. Νομίζω ότι δεν είχε.
0: Είχε, έστειλε η Ελισάβετ.
1: Και έλεγα, άμα είναι να έρχεται κάθε μέρα Ρούμπιο να μην έχουμε.
0: Όχι, είχε.
1: Α, είχε. Και
0: ναι,
1: χθες.
0: Σιγά που δεν θα έχει.
1: Κρίμα.
0: Εντάξει. Εντάξει τώρα και σιγά τις παραβιάσεις.
1: Τζάμπα πήγε. Να σου πω.
0: Ναι.
1: Διαβάζω σε διάφορους.
0: Ναι.
1: Σε μέσα, ας πούμε, ότι μας πήρε 4 δισεκατομμύρια γιατί ψωνίσαμε κάτι, δεν ξέρουμε ακόμα τι ακριβώς, δεν έχει ανακοινωθεί. Το μόνο που έχει αναφερθεί ονομαστικά είναι κάτι τεθωρακισμένα οχήματα, τα Striker.
0: Τα μάθα και εγώ τα Striker.
1: Ναι, αλλά λέει μας πήρε 4 δισεκατομμύρια και έφυγε. Παιδιά, ακούστε, αυτά τα 4 δισεκατομμύρια ήταν προϋπολογισμένα. Είναι στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. ήταν προϋπολογισμένα, δεν μας πήρε καινούργια 4 δις δηλαδή, ανοίξαμε το πουγγί και του δώσαμε 4 δις, ήταν προϋπολογισμένα, ζητάμε συγκεκριμένους, έχουμε στείλει για αυτά τα 4 δισεκατομμύρια συγκεκριμένες επιστολές στην Αμερική για το τι ζητάμε. Ζητάμε συγκεκριμένα οπλικά συστήματα, κυρίως πυράβλους, για τα F-16 και για τα F-35 που θα παραλάβουμε. Έτσι, να ξέρουμε τι λέμε, γιατί θα το διαβάσει κάποιον τίτλο και θα πει: α, του δώσαμε άλλα 4 δις. Δεν του δώσαμε κανένα που να με άλλα 4 δις. Προϋπολογισμένα ήταν ούτως ή άλλως για αμερικανικές δαπάνες. Για τα αεροπλάνα F-16 και F-35.
0: Πάντως, για να καταλάβεις πόσο πόνταρε σε αυτή την ομιλία ο Ρούμπιο, πόσο την ήθελε τέλος πάντων αυτή την ομιλία, γιατί και σε αυτόν υπήρχαν ενστάσεις. Ο Ομπάμα, όταν δεν είχε κάνει την ομιλία, είχαν πει ως πρόφαση, που την είχε κάνει στον Νιάρχος τελικά, ότι ήταν ο καιρός.
1: Λόγια ασφαλείας.
0: Το αποκάλυψε ο Τσίπρας χτες.
1: Τι αποκάλυψε?
0: Ότι ήταν λόγια ασφαλείας. Δεν το ξέραμε αυτό, ήταν λόγια ασφαλείας. Λέγαμε ότι ήταν ο καιρός τότε.
1: Λοιπόν, καλημέρα.
0: Μισό λεπτό, να ολοκληρώσω.
1: Συγγνώμη, νόμιζα ότι ολοκληρώσω.
0: Λοιπόν, για να ολοκληρώσω. Πόσο πόνταρε λοιπόν ο Ρούμπιο σε αυτή τη. Του είπανε και τώρα ότι είναι ένας χώρος ανοιχτός. Άμα το σκεφτείς, επειδή το ξέρουμε εμείς το χώρο, είναι ένας λόφος. Έτσι, και είναι ένας χώρος ανοιχτός. Και είπε ότι δεν πειράζει, θα προχωρήσουμε κανονικά. Τετρακάμερο είχε το State Department, είχε 4 κάμερες για την κάλυψη και έναν γερανό. Δηλαδή, όπως το τρόπο με τον οποίο μεταδιδόταν, ήταν όχι απλά επαγγελματικός, χώρια από την κάλυψη που υπήρχε από την ΕΡΤ εδώ πέρα. Ήταν και το έδειξε live το Fox News και το BBC. Και καλά το Fox News.
1: Και η σελίδα του Ρούμπιο. Μα θα ήταν λογικό να έχει τετρακάμερο και τα λοιπά, γιατί αφού δεν αφήνει τα μισά κανάλια να έρθουνε, σου λέει κάτσε να το καλύψουμε εμείς. Όχι, δεν έγινε γι' αυτό.
0: Όχι,
1: έτσι το λέω, ρε παιδί μου. Έτσι το λέω γιατί.
0: Ναι, είδε πώ μίλησε στον άνθρωπο που πήγε να κάνει την ερώτηση χτες. Ήταν λίγο απότομο, συγγνώμη. Μάρκο.
1: Τι ήταν λίγο απότομο. Άμα κατά αυτόν ο άλλο του έλεγε fake news.
0: Όχι, ρε Σιμπή. Δεν λέω γι' αυτό. Δεν λέω γι' αυτό που του. Του λέγε fake news. Όλα fake news τα λένε.
1: Αυτό λέω. Όλα fake news τα λένε.
0: Εντάξει, ό,τι δεν του αρέσει, το λένε fake news.
1: Ό,τι δεν βολεύει, fake news. Ναι. Πού το μάθατε αυτό? Το διάβασα. Το είδα.
0: Είναι γραμμή στην κυβέρνηση των ΗΠΑ ότι δεν υπάρχει τεχνητή νοημοσύνη. Είναι super intelligence. Την μα διόρθωσε χτε. Ναι. Τρελαθήκαν επίση με τον Πίνατ. Όχι ο Ρούμπιο.
1: Οι δημοσιογράφοι.
0: Πρώτος κύλος, ο πρώτος κύλος. Γιατί όλα τα λένε πρώτη κυρία, ο πρώτος κύριος κτλ.
1: Όψε, δε όμως την τηλεόραση τώρα.
2: Στον Κατερίνα και στον Διονύση, γεια σας.
1: Καλημέρα σας.
0: Μας λείψατε, ρε παιδιά.
3: Είδατε χτες δεν κάναμε.
2: Έχεις να πας κάπου σήμερα, σε βλέπω ψιλοκυριλές, σακάλια, ιστορίες, αυτά.
0: Ήρθα κατευθείαν από
1: τα μπουζούκια που είχα πάει
0: με την Κύπελλη και τον Ρούμπιο, τον Αργυρό.
2: Λοιπόν, πώς φάνηκε η ομιλία χτες,
0: πραγματικά. Αρχίσαμε πάλι.
2: Εντάξει, εμείς δεν ήμασταν εδώ πριν.
0: Όχι,
2: το πρωί.
0: Θέλω να πω.
2: Αλλά παίζει όλα τα αμερικάνικα μέσα ενημέρωση. Παίζει στα Twitter, στα Instagram, στα TikTok των Αμερικάνων. Σαν τρελό.
3: Για να παραχθεί σε όλο τον κόσμο.
0: Καλά, εντάξει, παιδιά. Λογικό ήταν με τέτοιο φόντο και να μην έλεγε τίποτα. Φανταστείτε τώρα και να μην έλεγε τίποτα. Γιατί εντάξει, ο άνθρωπος την είχε μελετήσει πολύ την ομιλία του. Δηλαδή.
3: Πολύ καλοδουλεμένη, παιδιά, τώρα αυτή η
1: Ήταν πολύ καλοδουλεμένη, αλλά ήταν υπό συγκεκριμένο πρίσμα. Έτσι.
0: Ναι, καλά, εντάξει.
1: Υπό το πρίσμα δηλαδή του Ρούμπιο και του Ρούμπιο ως υποψήφιου προέδρου ή οτιδήποτε άλλο θέλει. Δηλαδή ήταν μάγκα, Make America Great Again, με βάση τις αρχαιοελληνικές αξίες και αρχές και όλα αυτά τα πράγματα, βεβαίως, αλλά κακή μεν, κακή ιδέ, να προστατευτούμε απέναντί τους και διάφορα τέτοια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ήταν από συγκεκριμένο πρίσμα.
2: Εγώ δεν σου λέω προσωπικά εγώ ότι συμφωνώ σε όλα που είπε, έτσι κι αλλιώς δεν το είπε για να συμφωνήσουμε όλη την ομιλία.
0: Όχι, ποτέ,
2: αλλά άκουσα με έναν πολιτικό, έναν υπουργό εξωτερικών μιας χώρας. Βγάλει λοιπόν το φόντο από τη μέση που είναι και του δικού του λόγου, όπως είπες, και είναι ιστορική φόντο, ομιλία.
0: Ωραία.
2: Βάζει κάποια πράγματα κάτω και λέει: εγώ πιστεύω ότι έτσι ξεκίνησε ο πολιτισμός ο δυτικός από την αρχαία Ελλάδα και το αρχαιοελληνορωμαϊκός. Έτσι εξελίχθηκε μέσα στα χρόνια, πέρασε από Καρλομάγνο, έφτασε μέχρι τον Κορτές και είπε: και έτσι πρέπει να είμαστε σήμερα. Έβαλε στα πράγματα συνέχεια. Έβαλε ένα ιδεολογικό περιεχόμενο που το πατάει πάνω στην ιστορία με το δικό του πρίσμα.
0: Και είπε και πιο γλυκά κάποια πράγματα που τα λέμε κι εμείς μεταξύ μας, ή πιο γλυκά, τα πιο κομψά. Που τα είχε πει άκοψα πολύ ο Βάνς όταν είχε μιλήσει στο Μόναχο. Δηλαδή, όταν είπε ότι η Ευρώπη είναι σενάρκη, συγγνώμη, στις συζητήσεις μεταξύ μας δεν λέμε, δεν λένε όλοι ότι πρέπει να δει την ενεργειακή, όχι την ενεργειακή της μονοαυτονομία και την άμυνά της η Ευρώπη. Και, ότι, και μετά το πήγε.
1: Και το ότι έχει μείνει πίσω στην τεχνολογία και κάθε, όλα αυτά τα πράγματα.
0: Δεν είπε και τίποτα που να είναι ψέμα εδώ που τα λέμε.
1: Εγώ εξέφρασα νωρίτερα την απορία και θέλω να τη θέσω και σε εσάς, ότι ωραία όλα αυτά και ωραία και από το σημείο αυτό και περί δημοκρατίας και όλες αυτές τις ιστορίες και των αρχών και του πολιτισμού και της πρόοδου αυτής της γραμμής, εν πάση περιπτώσει, που ενώνει το χθες με το σήμερα, ναι, και το αύριο. Πώς αυτός ο υπουργός είναι υπό έναν πρόεδρο ο οποίος μόλις προχθές στις 3 Οκτωβρίου βγήκε και είπε σε προεκλογική του ομιλία ότι δεν θα δεχτώ κανένα άλλο αποτέλεσμα εκτός από νίκη των Ρεπουμπλικάνων στις εκλογές. Τις ενδιάμεσες εκλογές που έρχονται τον Νοέμβριο. Θέλω να πω δηλαδή ότι ωραία τα λόγια και το περιτύλιγμα, αλλά υπάρχουν και τα έργα.
0: Μήπως το λέγεις σχηματικά.
1: Δεν ξέρω αν το λέγεις σχηματικά, ρε παιδί μου.
0: Δεν θα σας το συγχωρέσω.
1: Ο Τραμπ δεν θυμίζεται και για τη λεπτότητά του, εντάξει,
0: εντάξει, λέω πώς το λέγεις έτσι. Δεν θα σας το συγχωρέσω, ας πούμε. Θα στενοχωρηθώ πολύ άμα δεν.
1: Αν μπορεί να το εννοούσε έτσι.
0: Μπορεί να το λέγει έτσι, ναι.
1: Πάντως αυτό που λέγατε και στο ξεκίνημα. Η Καταρίνα λέει ότι δεν τη χρειαζόταν η Ελλάδα τέτοια διαφήμιση. Εν πάση περιπτώσει, δεν τη χρειαζόταν η Ελλάδα, ούτως ή άλλως είναι γνωστά. Αλλά τέτοια διαφήμιση που γίνεται παντού, όπως είπατε κι εσείς, άνοιξα το πρωί κάποια social media να δω τι γίνεται στον κόσμο κτλ. Δεν υπάρχει λογαριασμός που να μην έχει κάνει ανάρτηση για το Ρούμπιο. Θετικά ή αρνητικά φορτισμένο,
0: καλή
1: έτσι.
0: Δουλίτσα, ναι, κάνανε καλή δουλειά.
1: Παντού.
3: Ναι, και τώρα, παιδιά, είναι ο Μάρκο Ρούμπιο, έτσι. Ναι, θέλω να πω. Ναι. Είναι η Ακρόπολη και είναι και αυτό. Δηλαδή, είναι αυτό ο συνδυασμός όπου το μήνυμα θα αναπαραχθεί
0: από τον πλανήτη.
3: Δεν γίνεται να μην παίξει παντού.
0: Αλήθεια,
1: ναι.
3: Οπότε νομίζω ότι αν αυτός ήταν ο στόχος και ο δικός του ο προσωπικός για το
1: πέτυχε.
3: Προεκλογικό του, θεωρώ ότι επετεύθη πολύ.
1: Αυτή θα είναι η κυρία προεκλογική του, η κυρία προεκλογική του, η πρώτη του προεκλογική αφίσα, ας πούμε, εάν και εφόσον θα είναι αυτός. Αφού λέει, ζήλεψε και ο Βάνς.
0: Καλά θα ζήλευε.
1: Εκτός ότι την αναπαρήγαγε, είπε πολύ ωραίο και
0: ετοιμαστείτε για πλήκα 2.
1: Θα έρθει και αυτό. Θέλει και αυτό να έρθει και να εμφανιστεί.
0: Άμα έρθει Ιανουάριο-Φεβρουάριο που λένε.
1: Ναι. Δεν θα έχει καλό καιρό. Δεν θα έχει καλό καιρό. Δεν θα επιτρέπει.
3: Και ο Μακρόν είχε ωραίο σκηνικό, παιδιά, πίσω τώρα που το θυμάμαι.
1: Και ο Μακρόν είχε
3: πολύ ωραίο σκηνικό.
0: Και ο Μακρόν τα λέει και πιο ωραία.
2: Ήταν λίγο πιο κάτω.
3: Δεν είναι ακριβώ, ήταν λίγο πιο κάτω.
1: Ναι. Και ήταν λίγο διαφορετική ομιλία έω πολύ διαφορετική.
0: Τα λέει πιο ωραία.
1: Έω το άλλο άκρο.
2: Καλά, ο Μακρόν, συγγνώμη, τώρα είχε εκφωνήσει κάτι ομιλία στην αρχή του 2017 όταν βγήκε και την περίφημη στο Πανεπιστήμιο τη Σορβόνη.
0: Διδάσκονται.
2: Και κάτι άλλε, ναι, εξαιρετικέ. Και μετά πολύ μέλη και ποτηγάνει τα τίποτα. Συγγνώμη για τον κύριο Μακρόν, αλλά όλα αυτά ήταν πολύ ωραία που τα είπε. Εγώ είχα ενθουσιαστεί με τι ομιλίε στην αρχή. Πραγματικά διάβαζα και έλεγα εκπληκτικές, μπράβο. Ένας πολιτικός μιλάει έτσι και σε τόσο βάθος και με οραματικό λόγο. Και μετά δεν.
0: Μεγάλη κουβέντα τώρα και 58, γιατί του χτυπάς ευαίσθητες κορδές του Διονύση μου.
2: Τι, είναι φιλομακρονικό.
0: Πολύ, πολύ.
1: Μακράν.
0: Πολύ, πολύ, πολύ.
1: Μακράν.
2: Άρα, κακό το άνεξε και 58.
1: Όχι, παιδί μου, δεν έχω θέμα κανένα. Έτσι είναι τα πράγματα. Έτσι είναι τα πράγματα.
2: Αύριο θα συνεχίσουμε.
3: Άντε, παιδιά, καλή
1: θα συνεχίσουμε αύριο. Παρασκευούλα αύριο. Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Γεια σας.
1: Λοιπόν, βγαίνουμε κι εμείς.
0: Πάμε κι εμείς, ναι, πάμε, γιατί έχουμε κι άλλα να σας πούμε.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Φωτιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε διαμέρισμα πολυκατοικίας του Ρέντι, με την πυροσβεστική να προχωρεί σε εκένωση του κτηρίου για προληπτικούς λόγους. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου και γρήγορα επεκτάθηκε στο εσωτερικό του, προκαλώντας αναστάτωση στους ενίκους, καθώς πυκνοί καπνοί εξαπλώθηκαν στο κτίριο. Μεγάλη ήταν η κινητοποίηση της πυροσβεστικής που έθεσε τη φωτιά υπό έλεγχο. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης απεγκλωβίστηκαν ένικοι, μεταξύ των οποίων ηλικιωμένοι άτομα με προβλήματα υγείας και οικογένειες με μικρά παιδιά. Συμφωνίες 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων για αμυντικό εξοπλισμό μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας ανακοίνωσαν οι δύο χώρες με την ολοκλήρωση της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Η Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για ενίσχυση του διμερούς εμπορίου και των επενδύσεων. Αναγνώρισαν τη σημασία της οικονομικής ασφάλειας και την ανάγκη συνεργασίας για την ενίσχυση του ελέγχου των επενδύσεων. Αθήνα και Ουάσιγκτον υπέγραψαν επίσης την ανανέωση του Μνημονίου Συνεργασίας για την Πολιτιστική Κληρονομιά, επαναβεβαιώνοντας τη δέσμευσή τους για την προστασία της και την καταπολέμηση των δικτύων παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών. Στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών, οι σχέσεις Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, με αυτή τη φράση ο Πρωθυπουργός αποτίμησε τις Έλληνο-Αμερικανικές σχέσεις, παρουσιάζοντας τη χώρα μας ως γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Ηνωμένων Πολιτειών, Μέσης Ανατολής και Αραβικού κόσμου. Έδωσε έμφαση στις επενδύσεις υποδοχής αμερικανικού LNG, στην ενεργειακή ασφάλεια των βόρειων γειτόνων και στο ρόλο της ελληνικής ναυτιλίας. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την Ελλάδα πυλώνα σταθερότητας και γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Ηνωμένων Πολιτειών και Μέσης Ανατολής, υπογραμμίζοντας την αμοιβαία βούληση για περαιτέρω ευάνθηση και διεύρυνση της διμερούς συνεργασίας. Από την πλευρά του, ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα ισχυρό εταίρο και τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενισχύουν τη σχέση με τρόπο αμοιβαία επωφελή. Από την ΠΝΙΚΑ, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στην καθοριστική επιρροή της αρχαίας Ελλάδας στη διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού και ιδιαίτερα των Ηνωμένων Πολιτειών, υπογραμμίζοντας τους ιστορικούς δεσμούς των δύο χωρών. Τη Χαλκιδική επισκέπτεται σήμερα ο Πρωθυπουργός. Η επίσκεψη θα ξεκινήσει από την Αρναία, όπου στις 11.30 θα συναντηθεί με πολίτες. Μία ώρα αργότερα θα μεταβεί στις Κουριές για να παραστεί και να μιλήσει στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός. Ο Λευκός Οίκος φέρεται να ζήτησε από το Πεντάγωνο σχέδιο πιθανών επιθέσεων σε ιρανικούς στόχους πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές, σύμφωνα με το The Atlantic. Το δημοσίευμα που επικαλείται δύο Αμερικανούς αξιωματούχους αναφέρει ότι οι στόχοι και το ενδεχόμενο υλοποίηση των επιχειρήσεων παραμένουν υπό συζήτηση. Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Χούθη μετά τις επιθέσεις σε δύο αεροδρόμια με τρεις νεκρούς και δεκάδες τραυματίες. Νωρίτερα οι Χούθη χτύπησαν δεξαμενόπλοιο ανοιχτά του Κατάρ. Οι κυβερνητικές δυνάμεις της Ιεμένης ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν 2.103 επιχειρήσεις εναντίον θέσεων των Χούθη, εξουδετερώνοντας 1.860

0: 50 μαχητές και καταστρέφοντας στρατιωτικό εξοπλισμό της φιλοϊρανικής οργάνωσης. Δεκάδες νεκροί και τραυματίες είναι ο απολογισμός νέων ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία. Μεγάλο μέρος του Κιέβου έμεινε χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα μετά τα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές.
1: Ο καιρός.
0: Με μονωμένες καταιγίδες σε Ιόνιο και Βαθμιαία στα δυτικά ηπειρωτικά, τοπικές βροχές και κυρίως στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά, στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 28 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 9 έως 26 βαθμούς Κελσίου.
1: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας. Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ΕΚΟ, το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλημέρα, καλημέρα. Πέμπτη σήμερα, 8 Οκτωβρίου. Με συνεφιασμένο ουρανό. Μουσική 18 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα. Ανώτερη θερμοκρασία σήμερα στους 23 βαθμούς με 4 μποφόρ νοτιοανατολική άνεμη. Από το απογευματάκι περιμένουμε τις βροχούλες μας. Είπαμε, ξεκινάει από σήμερα. Αύριο θα βρέχει όλη μέρα, σύμφωνα με τις προβλέψεις της ΕΜΗ. Επίσης και το Σάββατο είναι μια δύσκολη μέρα που προβλέπεται και καταιγίδες κατά τόπους. Για την Κυριακή μας μένει μόνο η συννεφιά για να ξαναέρθει

χειμωνιάσαμε σιγά σιγά. Από το καλοκαίρι μας έχουν μείνει μόνο τα κουνούπια και οι μύγες. Συμφωνείς Σπύρο? Ο Σπύρος Χοντρογιάννης στη ρύθμιση του ήχου, η Μαργαρίτα Βάρτη στο μικρόφωνο και ο Γεράσιμος Λυκής σας στις μουσικές επιλογές. Είστε συντονισμένοι στην Κέρκυρας και στο 99.3 στα FM. Ακούτε την εκπομπή στην πρώτη αναφορά. Μπορείτε να μας ακούτε live και μέσω της εφαρμογής ΣΕΡΤΕΚΟ, διαδικτυακά δηλαδή. Είναι πάρα πολύ απλή διαδικασία. Κατεβάζετε από το app του κινητού σας ή του tablet σας το ΕΡΤΕΚΟ, επιλέγετε ΕΡΤ News, Περιφέρεια, Κέρκυρα και τσουπ. Είμαστε στα αυτάκια σας.

και δεν ξέρω αν το ακούσατε. Θυμάστε την Ισπανίδα, την 87χρονη γυναίκα που πυροδότησε τον αγώνα κατά των εξώσεων, όταν τις 23 Σεπτεμβρίου εκδιώχθηκε από το σπίτι της στη Μαδρίτη, όπου ζούσε επί 7 δεκαετίες, γιατί κάποιο φαν της έκανε έξωση. Εξηγέρθηκε όλη η Ισπανία, ο κόσμος της Ισπανίας. Μάλιστα, ο πρωθυπουργός της χώρας προσπάθησε να περάσει νόμο προστασίας της πρώτης κατοικίας από τα φανς. Τελικά δεν πέρασε. Η γυναίκα δικαιώθηκε και θα επέστρεφε σπίτι της, όμως δεν πρόλαβε. Σύμφωνα με ισπανικά μέσα, η γυναίκα άφησε την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο που νοσηλευόταν από την ημέρα έξωσής της από το σπίτι της. Μάλιστα, ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέντρο Σάντσεθ, εξέφρασε τα συλληπιτήριά του για το θάνατο της Μαρι Κάρμεν. Και στείλε και ένα μήνυμα, μια αγκαλιά σε όλους μας που σήμερα νιώθουμε αυτή την απώλεια ως δική μας. Αναπαύσου εν ειρήνη. Μαρι Κάρμεν, πολεμήστε, συνεχίστε να αγωνίζεστε για αυτό που σας ανήκει. Το μήνυμα που έστειλε ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέντρο Σάντσεθ για την απώλεια της 87χρονης γυναίκας. Θυμίζουμε ότι ο Πέντρο Σάντσεθ είναι αυτός ο μόνος πρωθυπουργός στην Ευρωπαϊκή Ένωση που στάθηκε απέναντι στην Αμερική στον πόλεμο με το Ιράν, τονίζοντας ότι εμείς δεν συμμετέχουμε σε ξένες διαμάχες. Και έχει γίνει εχθρός του Τραμπ. Είναι αυτός ο πρωθυπουργός που προσπάθησε να περάσει νόμο για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Δεν πέρασε ο νόμος και έτσι πάμε σε προώρες εκλογές στην Ισπανία. Εσείς τι πιστεύετε? Θα τις κερδίσει ή θα τις χάσει? Πάμε να ακούσουμε ένα κομμάτι, ένα μουσικό κομμάτι και επιστρέφουμε.

νέο κύμα τηλεφωνικών απατών καταγράφεται στην Κέρκυρα. Μάλιστα, οι επιτίδη επικαλούνται ακόμη και το όνομα του Δημάρχου Κεντρικής Κέρκυρας Στέφανο Πουλημένου, προκειμένου να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των θυμάτων τους. Σύμφωνα με καταγγελίες που έχουν φτάσει στο Δήμο, άγνωστοι καλούν πολίτες και αναφέρονται σε δίθε έργα του ΔΔΕ, χρησιμοποιώντας το πρόσχημα αυτό για να δημιουργήσουν κλίμα εμπιστοσύνης και να προχωρήσουν στην εξαπάτησή τους. Υπήρξε μάλιστα περίπτωση που ζήτησαν από ηλικιωμένη γυναίκα κοσμήματα να τυλιχθούν σε αλουμινόχαρτο και να τοποθετηθούν σε πλαστική λεκάνη προκειμένου να τα παραλάβει ο ίδιος ο Στέφανος Πουλημένος. Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και ο Δήμαρχος Στέφανος Πουλημένος ξεκαθαρίζουν ότι δεν πραγματοποιείται καμία τηλεφωνική επικοινωνία για οικονομικά θέματα και ότι σε καμία περίπτωση δεν ζητούνται χρήματα ή κωδικοί τραπεζών μέσω τηλεφώνου. Οι πολίτες δεν πρέπει να ανταποκρίνονται σε τέτοιους είδους κλήσεις και θα πρέπει άμεσα να ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές σε περίπτωση που δεχτούν παρόμοια επικοινωνία. Αυτό είναι το μήνυμα που στέλνει ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και ο Δήμαρχος Στέφανος Πουλημένος. Χθες είχαμε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ανάμεσα στα θέματα που συζητήθηκαν ήταν φυσικά οι γεωτρήσεις. Η δοκιμαστική γεώτρηση που θα γίνει στο οικόπεδο 2 στο Ιόνιο. Επίσης συζητήθηκε ο νέος κανονισμός λειτουργίας της λαϊκής αγοράς που πέρασε κατά πλειοψηφία. Τι προβλέπει αυτός ο νέος κανονισμός? Νέα δημοπράτηση όλων των μονάδων θα γίνει αναθεώρηση του τοπογραφικού διαγράμματος και δημοπράτηση όλων των καταστημάτων. Ρητά διατηρούνται οι ενεργές μισθωτικές συμβάσεις έως τη λήξη τους. Όσον αφορά τα τραπεζοκαθίσματα, δίνεται πλέον η δυνατότητα σε επιχειρήσεις εστίασης να τοποθετούν τραπεζοκαθίσματα. Ορίζεται λειτουργία από Δευτέρα έως Σάββατο και συγκροτείται ειδική επιτροπή με δικαίωμα επιβολής προστήμων που φτάνουν έως 1.000 ευρώ για αυθαιρεσίες και παραβάσεις του κανονισμού. Παρόντες στο Δημοτικό Συμβούλιο ήταν και επαγγελματίες της λαϊκής αγοράς, οι οποίοι εξέφρασαν την ικανοποίησή τους. Θυμίζουμε ότι την Τρίτη το πρωί έγινε μια ευρεία σύσκεψη υπό την Περιφερειάρχη με την παρουσία του αναπληρωτή διευθυντή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα προγράμματα ΕΣΠΑ, τον κύριο Νίκολα Ντεμιγγέλη. Ο κύριος Ντεμιγγέλη είχε πει ότι θα πρέπει να γίνεται έλεγχος για την πορεία των έργων, επιτόπου έλεγχος πώς προχωράνε τα έργα, και έτσι χθες ο Περιφερειάρχης μαζί με τον κύριο Ντεμιγγέλη πραγματοποίησαν αυτοψία στο εργοτάξιο της Βιλαρόσα, όπου ενημερώθηκαν για την εξέλιξη των εργασιών, ενώ στη συνέχεια επισκέφθηκαν το έργο του παρακαμπτηρίου δρόμου στην Πλατιτέρα. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο κ. Τραπεκλής παρουσίασε στον αναπληρωτή διευθυντή και το σχεδιασμό της περιφέρειας για το έργο στο κτίριο του Συνεδριακού Κέντρου της Ιεράς Μητρόπολης Κέρκυρας, Παξών και Διαποντίων Ίσων, επίσης στην Πλατιτέρα. Το συγκεκριμένο έργο εντάσσεται στον ευρύτερο προγραμματισμό της περιφέρειας Ιωνίων Ίσων για την αντιμετώπιση του ζητήματος της προσιτής κατοικίας, που αποτελεί πλέον μία από τις βασικές προτεραιότητες για την Κέρκυρα και τα Ιόνια νησιά. Αλήθεια, πόσα χρόνια είναι το εργοτάξιο εκεί της Βιλαρόσα? Ήρθα στην Κέρκυρα το 23, από τότε είναι εργοτάξιο. Αυτό θυμάμαι εγώ. Τώρα αν ήταν πριν, δεν το θυμάμαι. Τρία χρόνια η Βιλαρόσα παραμένει εργοτάξιο. Κανείς δεν βλέπει την πορεία του έργου. Περιμένουμε να δούμε πότε θα παραδοθεί.

0: άλλο ένα θέμα που απασχολεί τους πολίτες εκεί που μένουν κοντά στο ιστορικό κέντρο της Κέρκυρας είναι η κατάσταση που επικρατεί στο Φαλιράκι. Την έντονη αντίδρασή του για αυτή την κατάσταση εκφράζει με ανακοίνωσή του ο φορέας Κορφιάτικης Έκφρασης. Ο πρόεδρος του φορέα, Πέτρος Γιοχάλας, επεσήμανε ότι τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα αλλοιώνουν τον ιστορικό χαρακτήρα της περιοχής. Οι λουόμενοι δεν σέβονται ούτε τον ναό του Αγίου Νικολάου, ενώ κάνει λόγο για εγκατάλειψη από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
1: Το οποίο κάποτε αποτελούσε, αλλά και πιστεύω για πολλούς ακόμα αποτελεί μια συμβολική τοποθεσία, καθότι πολλά ιστορικά γεγονότα έχουν συμβεί σε αυτό το μόριο του Αγίου Νικολάου, όπως ονομάζεται. Το Φαλιράκι είναι ονομασία η οποία δόθηκε μετέπειτα χάρη ενός κέντρου που εδώ και γύρω στο 70 τόσο 80 λειτουργούσε κάτω. Από εκεί και πέρα είδαμε ότι εκεί υπάρχει όχι αναρχία, υπάρχει τον ένα δις. Πιστεύω ότι εικόνες όπου ο κόσμος κάνει λιθεραπεία μέσα στο προάβλιο της εκκλησίας. Κόσμος ο οποίος είναι πατής πατός σε όλο το πλακόστρωτο σημείο της προκυμαίας. Αυτοκίνητα τα οποία σχεδόν δεν έχουν μπει μέσα στην εκκλησία, δεν έχουν πάει μέσα στη θάλασσα. Ήθελα να σου πω δηλαδή ότι είναι ένα πράγμα το οποίο μονάχα κατά τη δική μας δηλαδή, πώς το λένε, εκτίμηση, μονάχα σε τριτοκοσμικές περιοχές παρατηρείται. Δηλαδή δεν υπάρχει κάτι. Εγώ επειδή έζησα το χώρο αυτό, ναι, και σαν πρώην υπάλληλος της ΑΝΕΤ, σας πληροφορώ ότι υπήρχε εκ μέρους της διοικήσεως της ΑΝΕΤ, αλλά και από εμάς τους ίδιους τους υπαλλήλους, να κρατάμε σε ένα επίπεδο πολιτισμένο την περιοχή. Αυτό το οποίο γίνεται, α πούμε, υποτίθεται ότι κατεβαίνεις να απολαύσεις κάτι. Τι να απολαύσεις? Με αυτή την κοσμοπλημμύρα, η οποία καλά που λέει ο λόγος, δεν μπορείς ούτε τη θάλασσα να πλησιάσεις. Υποτίθεται κάποτε δίπλα υπήρχαν τα λεγόμενα μπάνια τα λέκου. Τώρα γι' αυτό έχει μετατραπεί διαφορετικά. Δεν ανακατεύουμε τους επιχειρηματίες. Καλά κάνουμε και λοιπά. Εγώ μιλάω για το συγκεκριμένο χώρο.
2: Μιλάμε και για την εκκλησία κυρίως του Αγίου Νικολάου, που βλέπουμε μέσα από τις φωτογραφίες που δώσατε στη δημοσιότητα ακόμα και κάποιους να λιάζονται στα σκαλιά της εκκλησίας.
1: Ναι, ακριβώς. Ναι. Δηλαδή έχουν επιδύσει το καγγελόπορτα, να το πούμε έτσι, που οριοθετεί την εκκλησία και έρχονται και κάθονται μέσα και κάνουν ηλιοθεραπεία. Δηλαδή, δεν ξέρω, έχουν χαθεί αξίες, έχει πλέον ο κόσμος αδιαφορήσει τα πάντα. Πάντως, στην προσωπική μας νόμια, δηλαδή μπροστά μας υπήρχε ένα ιερό ή ξέρω εγώ, μια τελετή από κάποιους άλλους που πιστεύαν άλλη θρησκεία. Μπορεί να μην την πιστεύαμε εμείς, όμως οφείλαμε να σεβαστούμε. Όπως εμείς που καλούμαστε σε πολλούς το Πάσχα ή τις άλλες περιόδους με τις λιτανίες κλπ. Να σεβαστούν τα έθνη και τα έθιμά μας, πρέπει και αυτοί να σέβονται τα υπόλοιπα, είτε είναι Κερκυραίοι, δυστυχώς, είτε είναι ξένοι. Και αυτό το πράγμα το βάζει μονάχα αυτός ο οποίος αυτή τη στιγμή υπάρχει, κατοικεί και διευθύνει αυτό το χώρο.
2: Έχετε απευθυνθεί στο Δήμο, έχετε πει για την κατάσταση να επικρατεί, έχετε ζητήσει σε κάποιον να παρέμβει?
1: Κοιτάξτε, εμείς δεν είμαστε πολιτικό κόμμα. Εντάξει, είμαστε ένα σύλλογος πολιτιστικός που προσπαθούμε με τον δικό μας τρόπο να διατηρήσουμε μια Κέρκυρα όπως μας τις παρέδωσαν οι προκάτοχοι μας. Εντάξει, για να την παραδώσουμε ακέραια και όμορφη και ωραία στους μεταγενέστερους. Λοιπόν, δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να μπούμε σε διαδικασίες όπως συνήθως γίνεται, διότι εδώ πέρα μια κουβέντα πολλές φορές παρεξηγείται και σου λέει: α, είσαι αντίθετός μου, είσαι το ένα ή το άλλο. Όχι, εμείς κάνουμε μια παρατήρηση από εκεί πέρα, ονοών νοήτο. Αν θέλει κάποιος πραγματικά να φτιάξει κάποια πράγματα για να τα διορθώσει, θα τα διορθώσει. Αν δεν θέλει, αυτό συνεχίσει. Από εκεί πέρα άλλοι θα το κρίνουν, όχι εμείς.
2: Τι θα μπορούσε δηλαδή να γίνει έτσι ώστε να περιοριστεί αυτό το οποίο βλέπουμε σήμερα κάτω στο Φαλιράκι?
1: Καταρχήν υπήρχαν κολυνάκια τα οποία από ό,τι είδαμε, αυτά τα κολυνάκια τα οποία χώριζαν, να πούμε, την κατηφόρα, το διάζωμα της κατηφόρας με αυτή του προαυλίου, να πούμε, χώρου όπου είναι το εμπλό κλπ. Οπότε απαγορευόταν και εμπόριζαν τα αυτοκίνητα να κατέβουν κάτω. Υπήρχε, όπως λένε, άνθρωπος ο οποίος αυτή τη στιγμή, τότε καθότανε, φυσικά πάντα ο ναός ήταν ανοιχτός και καθόταν πλέον και τη μελίδα του χώρου, έλεγχε και έκανε τις σχετικές του παρατηρήσεις σε όποιον αυτή τη στιγμή έκανε πράγματα που δεν οφείλει να κάνει. Ουσιαστικά προστατευόταν ο χώρος, προστατευόταν το κτίριο, προστατευόταν η περιοχή. Θα μου πεις τώρα, ναι, η περιοχή αμένα έχει μετρήσει πολύ η ανακατασκευή η οποία έγινε επί συνόδου κορυφής, που πλέον ενώ ήταν χωρισμένος ο ναός, ενσωματώθηκε με το κτίριο, με το κτίριο μέσα, γκρεμιστήκαν τα κολονάκια, τα γραφικά, τα οποία υπήρχαν μπροστά στην προκυμαία, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή πλέον δίνει πλέον μια περιοχή ανεξέλεκτη, προχωράμε, κάνουμε και ράνουμε. Είναι και οι καφετέριες, επαναλαμβάνω, δεν έχω καθόλου καμία, πώς το λένε, δουλειά να μπρο στις δουλειές και να εμποδίσω την πρόοδο των καταστημάτων των ιδιοκτητών, να είναι καλά οι άνθρωποι και να τα δουλέψουν. Απλώς μιλάμε ότι ο κόσμος γενικά χρειάζεται έλεγχο, όπως και φυσικά και σε όλη την πόλη. Επειδή τις ημέρες μας, και το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά σαν δημοσιογράφος, πολλά πράγματα τα οποία θέλεις να πεις παρεξηγούνται ή μεταφράζονται ότι είσαι αντίθετος ή δεν είσαι το ένα ή είσαι το άλλο. Και δυστυχώς αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει μια σωστή αξιοκρατία, να το πούμε έτσι, στο να καταλάβει ο άλλος γιατί το λες. Έχουν χαλαρώσει τα πάντα. Λοιπόν, δεν θέλουμε να μπούμε στη διαδικασία του σου λέω και μου λες και σου κάνω και σου κάνω και με προσβάλλεις και δεν σε προσβάλλω και τα πράγματα κλπ. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι δυστυχώς ακόμα και αυτές οι επικοινωνίες έχουν δυσκολέψει. Βλέπουμε τι γίνεται πολλές φορές και με άλλους φορείς. Βλέπουμε τι ιστορίες γίνονται. Άλλα λέει ο ένας, άλλα λέει ο άλλος, δεν ξέρεις ποια είναι η αλήθεια. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή αν δεν υπάρχει και εμείς αυτό επιζητούμε ουσιαστικά. Να υπάρξει η μεθόδευση και η πρωτοβουλία εκ μέρους του χώρου και της υπηρεσίας η οποία βρίσκεται εκεί πέρα μέσα, προκειμένου, όπως το λένε, πλέον ο χώρος να προστατευτεί. Και φυσικά να έχει ευκαιρία να πω ότι πρέπει πλέον και να φτιαχτεί αυτό το κτίριο, το οποίο ουσιαστικά τα παράθυρα, τα εξώφυλλά τους, τα σκούρα που λέμε στην Κέρκυρα, έχουν αρχίσει πλέον και δεν αντέχουν άλλο. Από το 1993 είναι, έτσι.

0: τελευταία νέα μεγάλη διεθνή διάκριση για τον Δημήτρη Κτιστάκη και τη γυναικεία χοροδία Indonation στο 11ο Διεθνές Διαγωνιστικό Φεστιβάλ Χοροδιών στο Μαυροβούνιο. Η ελληνική χοροδία, υπό τη διεύθυνση του αναπληρωτή καθηγητή του Ιωνίου Πανεπιστημίου, απέσπασε το πρώτο βραβείο και χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία Female Choir με εντυπωσιακή βαθμολογία 98%, ενώ κέρδισε και το βραβείο καλύτερης απόδοσης θρησκευτικής μουσικής. Η κορυφαία στιγμή ήρθε με την κατάκτηση του Grand Prix, καθώς η Indonation συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ όλων των χοροδιών του διαγωνισμού. Στην αποστολή συμμετείχαν και φοιτητρίες του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου, ενώ ο Δημήτρης Κτιστάκης πραγματοποίησε και Masterclass Ελληνικής Χοροδιακής Μουσικής. Ας ακούσουμε τι δήλωσε εδώ στην ΕΡΤ Κέρκυρας ο μεγάλος πρωταγωνιστής στο 11ο Διεθνές Διαγωνιστικό Φεστιβάλ Χοροδιών, ο κ. Κτιστάκης.
1: Η αλήθεια είναι ότι είμαστε πολύ ευτυχισμένοι με την Indonation, τη γυναικεία μου χοροδία, η οποία εργάζεται στην Λάρισα. Και είναι ένα σύνολο του Δημοτικού Οδείου Λάρισας, το οποίο ίδρυσα εγώ ιδιωτικά το 2012 και έκτοτε τα τελευταία 14 χρόνια έχει επιδείξει μια πάρα πολύ σημαντική πορεία στην Ελλάδα, πανελληνίως αλλά και διεθνώς, με πολλά βραβεία. Ήταν ο πρώτος διαγωνισμός με την Indonation που λάβαμε μέρος μετά από 8 χρόνια, και τον προηγούμενο διαγωνισμό που πριν 8 χρόνια είχαμε πάλι κερδίσει το Grand Prix κατά σύμπτωση, αλλά και την κατηγορία της γυναικείας χοροδίας. Και 8 χρόνια μετά, στην πρώτη μας διαγωνιστική, ας πούμε, εξόρμηση στο εξωτερικό, έτυχε, πώς τα φέρνει έτσι ο καιρός και ο κόσμος, καμιά φορά και ο Θεός, και κερδίσαμε πάλι το Grand Prix, που είναι το κορυφαίο έπαθρο του διαγωνισμού, την γυναικεία χοροδία, την κατηγορία της γυναικείας χοροδίας δηλαδή, αλλά και και βραβείο της σκεφτικής μουσικής, δηλαδή την καλύτερη performance σε έργο χοροδιακό της σκεφτικής μουσικής.
2: Και με μάλιστα εντυπωσιακή βαθμολογία, 98%.
1: Ακριβώς, 98% είναι... Τι να σας πω, είναι εξωφρενική η υψηλή βαθμολογία. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ δεν το περίμενα τόσο υψηλή βαθμολογία, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι η χοροδία τραγούδησε πάρα πολύ καλά. Και είναι από αυτές τις στιγμές, ξέρετε, που κουνάς το πέμπτο σου δαχτυλάκι λίγο, το σπάζεις και το παίρνουν, γιατί είναι τόσο προσιλωμένες όλες πάνω.
2: Ναι.
1: Το δαχτυλάκι, για να πούμε ότι είναι σημαντική επιτυχία και δείχνει και την ποιότητα του Πανεπιστημίου μας, του Ιωνίου Πανεπιστημίου, το καμάρι μας, το Τμήμα Μουσικών Σπουδών, καθώς στη χοροδία μου συμμετείχαν και 6 κορίτσια, 6 φοιτήτριες, που ανήκουν κάποιες στην κατεύθυνσή μου, 3 κορίτσια, στην κατεύθυνση δηλαδή διεύθυνσης νυχτής και επαγγελματικής χοροδίας, την οποία έχω τιμή να προείσταμαι ως μέλος ΔΕΠ. Και τρία υπόλοιπα κορίτσια, τα οποία ανήκουν στην τάξη μελωδίας της Ρόζας Πουλημένου, και 2 κορίτσια που είναι στις μουσικές επιστήμες, όπως είναι η Όλη Σεφηρή και η Ευγενία Μερμύρη.

Να πούμε και μια αθλητική είδηση πριν σας αφήσουμε. Για τώρα, γιατί θα συνεχίσουμε μέχρι τις 9, θα πάμε στην τροφιά. Χθες ήταν το μάτς κυπέλου Λευκύμη-ΣΟ ΦΑΜ. Στη Λευκύμη την Κυριακή έχουμε μάτς πρωταθλήματος Λευκύμη-ΣΟ ΦΑΜ για τη Γάμα Εθνική. Η Λευκύμη χθες σάρωσε με 5-0 την ομάδα του Αϊμαθιά και πέρασε στη δεύτερη φάση του κυπέλου Κέρκυρας. Φαντάζομαι ότι την Κυριακή θα είναι ένα τελείως διαφορετικό μάτς. Εκεί είπαμε είναι, θα πραγματοποιηθεί το μάτς για την τρίτη αγωνιστική της Γάμα Εθνικής. Η Λευκύμη δεν έχει μέχρι τώρα βαθμό, έχει 2 ήττες, ενώ ο ΦΑΜ έχει 3 βαθμούς. Λοιπόν, με αυτή την αθλητική είδηση σας αφήνουμε για τώρα. Θα συνδεθούμε την Αθήνα για το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά, λίγο μετά τις 8, θα είμαστε πάλι παρέα.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Αμυντική συμφωνία Μαμούθ μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας με πακέτα εξοπλισμών 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων ανακοίνωσαν οι δύο χώρες. Η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα σηματοδοτεί τη συνέχεια και την περαιτέρω εμβάθυνση μια συνεργασία, καθώς άφησε πίσω της νέες συμφωνίες σε άμυνα, ενέργεια και ασφάλεια, αλλά και ένα σαφές μήνυμα για το στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι δύο χώρες επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για την ενίσχυση του διμερούς εμπορίου και των επενδύσεων. Αναγνώρισαν τη σημασία της οικονομικής ασφάλειας και την ανάγκη συνεργασίας για την ενίσχυση του ελέγχου των επενδύσεων. Επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για την καταπολέμηση των δικτύων παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών. Στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών οι σχέσεις Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, με αυτή τη φράση ο Πρωθυπουργός αποτίμησε τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, παρουσιάζοντας τη χώρα μας ως γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Ηνωμένων Πολιτειών, Μέσης Ανατολής και Αραβικού κόσμου. Χαρακτήρισε την Ελλάδα πυλώνα σταθερότητας και γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Ηνωμένων Πολιτειών και Μέσης Ανατολής, υπογραμμίζοντας την αμοιβαία βούληση για περαιτέρω εμβάθυνση και διεύρυνση της διμερούς συνεργασίας. Από την πλευρά του, ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα ισχυρό εταίρο και τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενισχύουν τη σχέση με τρόπο αμοιβέ επωφελή. Από την ΠΝΙΚΑ, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στην καθοριστική επιρροή της αρχαίας Ελλάδας, στη διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού και ιδιαίτερα των Ηνωμένων Πολιτειών, υπογραμμίζοντας τους ιστορικούς δεσμούς των δύο χωρών. Στη Χαλκιδική επισκέπτε σήμερα ο Πρωθυπουργός. Στις 11.30 θα συναντηθεί με πολίτες στην Αρναία. Μία ώρα αργότερα θα μεταβεί στις Κουριές, προκειμένου να παραστεί και να μιλήσει στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός. Κατασβέστηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε διαμέρισμα πολυκατοικίας του Ρέντι, με την πυροσβεστική να προχωρά σε εκένωση του κτηρίου για προληπτικούς λόγους. Στην προστασία των οφειλετών και την αυστηρότερη υποπτία των servicers επικεντρώνει το νέο νομοσχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Από τις 16 παρεμβάσεις, οι 8 αφορούν την ενίσχυση της προστασίας των οφειλετών και τη βελτίωση των ρυθμίσεων, ενώ οι υπόλοιπες αφορούν τη διαφάνεια και τη λογοδοσία των εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων. Το Πεντάγωνο έδωσε εντολή στην κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών να ολοκληρώσει τις προετοιμασίες για την πιθανή επανέναρξη μεγάλων στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν. Δημοσιεύματα που επικαλούνται Αμερικανούς αξιωματούχους αναφέρουν ότι στόχοι και το ενδεχόμενο υλοποίηση των επιχειρήσεων παραμένουν υποσυζήτηση. Δεκάδες νεκροί και τραυματίες είναι ο απολογισμός νέων ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία. Μεγάλο μέρος του Κιέβου έμεινε χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα μετά τα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές. Εγκληματική οργάνωση λαθρεμπορίας ναυτιλιακών καυσίμων, εξάρθρωση υπηρεσία εσωτερικών υποθέσεων της ελληνικής αστυνομίας. Τα καύσιμα προορίζονταν για ναυτιλιακές και αλλιευτικές δραστηριότητες στις Κυκλάδες. Συνελήφθησαν 7 άτομα, μεταξύ των οποίων υπάλληλος Τελωνίου, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 3 άτομα, μεταξύ αυτών και η δεύτερη τελωνιακή υπάλληλος. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών η Μαρί Κάρμεν Αμπασκάλ, που είχε γίνει σύμβολο της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία. Η έξωσή της από το σπίτι όπου έζησε σχεδόν 70 χρόνια προκάλεσε οργή και διαδηλώσει σε ολόκληρη τη χώρα.
0: Ο καιρός.
1: Φθινόπωρο με υψηλές θερμοκρασίες, με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη

0: Αττική στερεά. Τοπικές βροχές στα δυτικά ηπειρωτικά. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι σχεδόν έθριος, έως 28 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη.
1: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Και επιστρέψαμε εδώ στα στούντιο της ΕΠ Κέρκυρας. Γεια σου, συντονιστήκατε τώρα στην παρέα μας. Στο μικρόφωνο είναι η Μαργαρίτα Βάρθη, στη ρύθμιση του ήχου ο Σπύρος Χοδρογιάννης και στις μουσικές επιλογές ο Γεράσιμος Λουκίσας. Μαζί θα πάμε συντροφιά μέχρι και τις 9. Με αρκετή συννεφιά στον κερκυραϊκό ουρανό. Θυμίζουμε ότι η ΕΜΗ προβλέπει από τις 6 έναρξη της βροχής. Οπότε να έχετε το νου σας, να είστε προσεκτικοί, γιατί τώρα με την κλιματική κρίση οι προβλέψεις αλλάζουν ανά λεπτό. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα του κερκυραϊκού τύπου, ξεκινώντας από την εφημερίδα Ενημέρωση. Κεντρικό θέμα με τίτλο «Έναν χρόνο δρόμο έκανε το επίγον». Σχεδόν ένα χρόνο μετά τις καταστροφές του Νοεμβρίου του 25, 1,6 εκατομμύρια ευρώ από τις ήδη δρομολογημένες χρηματοδοτήσεις αποκτούν συγκεκριμένο προορισμό στον κεντρικό Δήμο. Τυχεία, δρόμοι, πεζογέφυρα και βραχοπαγίδες. Το ποσό δεν είναι νέα χρηματοδότηση, ούτε το σύνολο των κονδυλίων για την Κέρκυρα. Το ερώτημα παραμένει, πόσο χρόνο χρειάζεται το επίγον για να γίνει έργο, γράφει ο Γιώργος Κατσαΐτης για το πρώτο θέμα της εφημερίδας Ενημέρωση. Κεντρική φωτογραφία, τα Καρνάγια. Γιάνγκης, ο Όλκε προκαλεί τετελεσμένα έξωση στην κοινωνία. Ο Δημήτρης Γιάνγκης χαρακτηρίζει τραγελαφικά όσα έχουν διαδραματιστεί μεταξύ Όλκε και Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας. Σκληρή επίθεση για την περίφραξη απέναντι από το εμπορικό κέντρο. Την ίδια ώρα, ο Όλκε κινεί διαδικασία καθαρισμού στον όρμο ποταμού, χωρίς όμως να προκύπτει ακόμη έναρξη κατασκευής των εγκαταστάσεων με την κατάσταση. Η ελεύθερη προκειμένη στην Ιόνιο Βουλή, 200 χρόνια από την έξοδο του Μουσιολογίου, η Εταιρεία Κερκυραϊκών Σπουδών τιμά απόψε το κορυφαίο έργο του Διονύσιου Σολομού με αναγνώσεις και τη συμμετοχή της Δημοτικής Χοροθείας Σαν Τιάκομου. Και στα αθλητικά, η Λευκή μισάρωσε 5-0 τον ΟΦΑΜ και πέρασε στη δεύτερη φάση. Και 17 και 18 Οκτωβρίου το Final Four του Cricket στην Κέρκυρα. Περνάμε και στην εφημερίδα Κέρκυρα σήμερα. Ακτοπλοϊκή σύνδεση και απορρίμματα καίνε τα διαπόντια. Νέος διαγωνισμός 1,5 εκατομμύριο ευρώ για εκβαθήσεις. Άγωνος ο προηγούμενος, λύση αναζητείται και για τα απορρίμματα. Σύσκεψη στον Όλκε. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα διαποντεία με ΕΧΜΗ, τη διαχείριση των απορριμμάτων και την ακτοπλοϊκή του σύνδεση βρέθηκαν στο επίκεντρο σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη στα γραφεία του Οργανισμού Λιμένος Κέρκυρας. Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Διευθύνων Σύμβουλος του Όλκε Δημήτρης Αρπέργης, ο Αντιπεριφερειάρχης Μικρών Νησιών Σπύρος Αργυρός, η Αντιδήμαρχη Ερίκουσα Τάσος Αργυρός, Μαθρακίου Σπύρος Αργυρός και ο Θωνών Τάσος Κατέχης, καθώς και ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας Παντελής Γιαννούλης για το ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Κεντρική φωτογραφία της εφημερίδας «Η Κέρκυρα» σήμερα. Στιγμιότυπο από τις εκδηλώσεις μνήμης για τους πεσόντες της ιστορικής ναυμαχίας της Ναυπάκτου που πραγματοποιήθηκε το 1571. Χθες το πρωί πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις μνήμης εδώ στο νησί της Κέρκυρας. Το πρόγραμμα περιέλαμβανε επινημόσυνη δέηση, εκφώνηση του πανηγυρικού της ημέρας και κατάθεση στεφάνων στο ηρώο της πόλης. Ιδιαίτερο χαρακτήρα στην εκδήλωση έδωσε η παρουσία διπλωματικών εκπροσώπων της Ισπανίας, της Ιταλίας, της Μάλτας και του Βατικανού. Πυρ γλασί Ιωνίων σε περιφερειακή αρχή για εξορίξεις. Στρώνουν δρόμο οι τεχνικές υπηρεσίες της ΠΙΝ, εκτεταμένο πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων στο δικό δίκτυο του νησιού. Έκκληση Γιώργου Μάμαλου για τα πλημμυρικά φαινόμενα. Ένα εκτεταμένο πρόγραμμα παρεμβάσεων για την αποκατάσταση και βελτίωση του δικού δικτύου της Κέρκυρας βρίσκεται σε εξέλιξη με έργα ασφαλτοστρώσεων, τεχνικών παρεμβάσεων και αποκαταστάσεων σε αρκετές περιοχές του νησιού. Στο κόκκινο οι δηλώσεις ΟΣΔΕ στην Κέρκυρα, Βιάνγκης και Αυλονίτης ζητούν άμεση παράταση, κίνδυνος να μείνουν εκτός ενισχύσεων παραγωγή.
Την Παρασκευή η εκδήλωση της Κερκυραϊκής Πρωτοβουλίας για τον Ιωάννη Καποδίστρια, η Βρετανική άρνηση στην ελληνική λύση του, του ανατολικού ζητήματος. Στα αθλητικά, Λίνος Χρυσικόπουλος, το μπάσκετ ήταν μονόδρομος και διακρίσεις για τους μικρούς του ομίλου αντισφαίρησης Κέρκυρας.

εφημερίδες και μένοντας τα πρώτα θέματα των εφημερίδων, ξεκινώντας από μια εφημερίδα ενημέρωση, που πάνε τα 1,6 εκατομμύρια για τις ζημίες των περσινών θεομηνίων, σε συγκεκριμένα έργα αποκατάσταση στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων κατευθύνεται 1,6 εκατομμύρια ευρώ από τις χρηματοδοτήσεις για ζημίες των θεομηνίων του Νοεμβρίου του 2025 και του Φεβρουαρίου του 2026. Η πράξη εντάχθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου στο ειδικό πρόγραμμα αντιμετώπισης και αποκατάστασης φυσικών καταστροφών με δημόσιες δαπάνη, είπαμε, 1,6 εκατομμύρια ευρώ, εξ ολοκλήρου από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Η χρηματοδότηση επανέρχεται στην επικαιρότητα μετά τη χθεσινή κοινή ανακοίνωση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για κατανομή 97,845 εκατομμύρια ευρώ σε πληγήσεις περιφέρειες και δήμους της χώρας. Για την Κέρκυρα έχουν προηγηθεί μεγαλύτερες χρηματοδοτήσεις. Το Δεκέμβριο του 2025 είχαν δρομολογηθεί περίπου 12 εκατομμύρια ευρώ, μεταξύ των οποίων 9,9 εκατομμύρια ευρώ προς την περιφέρεια Ιωνίων Νήσων για έργα στην Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας και ποσά προς τους δήμους. Το Μάιο του 2026 ανακοινώθηκε επιπλέον κατανομή 10 εκατομμύρια ευρώ προς περιφέρεια και δήμους. Συνεπώς, τα σημερινά 1,6 εκατομμύρια δεν πρέπει να προσμετρώνται ως πρόσθετη χρηματοδότηση πέραν αυτών, χωρίς αντίστοιχη επίσημη τεκμηρίωση. Η χρηματοδότηση περιλαμβάνει τυχεία αντιστήριξη στον Κάτω και Άνω Γαρούνα, στους Λάκωνες, στους Γαρδελάδες, στον δρόμο Αγίου Γορδίου Κάτω Γαρούνα και στα Παχάτικα Γαστουρίου. Προβλέπεται ακόμα αποκατάσταση και τζιμεντόστρωση δρόμου 400 μέτρων στην περιοχή Μακράδων Κρίνης και ασφαλτόστρωση 1 χιλιόμετρο στον ποταμό. Στην ίδια πράξη εντάσσονται η αποκατάσταση και βελτίωση της πεζογέφυρας περάματος Κανονίου και η τοποθέτηση βραχοπαγίδων στον δρόμο προς την Γλυφάδα σε μήκος 150 μέτρων. Για την πεζογέφυρα απαιτείται σύμφωνη γνώμη του ΟΦΠΚ λόγω Natura 2000 και για τις βραχοπαγίδες έγκριση της δασικής υπηρεσίας. Η ολοκλήρωση της πράξης προβλέπεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2030, ενώ οι νομικές δεσμεύσεις των υποέργων πρέπει να έχουν αναλυφθεί έως τις 23 Ιανουαρίου του 2028. Οπότε έχουμε και λέμε, χρήματα που μας δόθηκαν πριν περίπου ένα χρόνο, τώρα μπαίνουν σε διαδικασία συγκεκριμοποίησης πού θα πάνε αυτά τα χρήματα, σε ποια έργα, αλλά έχουμε περιθώριο, είπαμε, η ολοκλήρωση αυτών των έργων να γίνει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2030. Οπότε μην περιμένετε νωρίτερα, αφού η προθεσμία είναι τόσο μεγάλη, μέχρι το τέλος, εκεί θα πηγαίνουμε, δηλαδή προς το τέλος του 2030, για να δούμε τα έργα να γίνονται. Πάμε και στην εφημερίδα «Η Κέρκυρα σήμερα», που έχει πρώτο θέμα τη σύσκεψη που έγινε στα γραφεία του ΟΛΚΕ για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα διαπόντια νησιά, είπαμε ακτοπλοϊκή σύνδεση και απορρίμματα. Όσον αφορά τα απορρίμματα, αφορά την κατάσταση που επικρατεί σε λιμάνια και άλλα σημεία των νησιών, όπου τα απορρίμματα παραμένουν χύμα, δημιουργώντας μια ιδιαίτερη αρνητική εικόνα. Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Μικρών Νησιών, σημαντικό μέρος των απορριμμάτων που συγκεντρώνεται στα λιμάνια κατά τους τερινούς μήνες προέρχεται από τα τουριστικά σκάφη. Όπως ανέφερε, έχει διαπιστωθεί ότι τουλάχιστον το 50% των απορριμμάτων, τόσο στην Ερίκουσα όσο και κυρίως στους οικισμούς, προέρχεται από τα σκάφη που προσεγγίζουν τα νησιά. Στόχος πλέον είναι να υπάρξει μια μόνιμη λύση ώστε να μην επαναληφθούν και το επόμενο καλοκαίρι οι ίδιες εικόνες. Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με τον κύριο Αργυρό, αποφασίστηκε ο Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας να προμηθεύσει το Δήμο με ειδικό εξοπλισμό, ο οποίος θα αγοραστεί αποκλειστικά για τις ανάγκες των διαποντίων νήσων και θα παραμείνει στα νησιά. Ο εξοπλισμός θα χρησιμοποιείται για τη συγκέντρωση και αποθήκευση των απορριμμάτων, τα οποία στη συνέχεια θα μεταφέρονται στην Κέρκυρα μέσω της αδειοδοτημένης ακτοπλοϊκής σύνδεσης που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά των σκουπιδιών. Με αυτόν τον τρόπο εκτιμάται ότι θα περιοριστεί η συσσόρευση απορριμμάτων στα λιμάνια και ο ΟΛΚΕ θα συμβάλλει στην καλύτερη διαχείριση του προβλήματος κατά την επόμενη τουριστική περίοδο. Το δεύτερο και ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα που τέθηκε στη σύσκεψη αφορά την ακτοπλοϊκή σύνδεση των διαποντίων μέσω Αγίου Στεφάνου. Το λιμάνι του Αγίου Στεφάνου, όπως και τα υπόλοιπα περιφερειακά λιμάνια,
υπάγεται στον οργανισμό λιμένος κέρκυρας. Ωστόσο, το τελευταίο διάστημα δεν μπορεί να εξυπηρετήσει απρόσκοπτα τα διαπόντια, καθώς τα προβλήματα που έχουν παρουσιαστεί στο λιμάνι δυσκολεύουν την προσέγγιση του πλοιαρίου που εξυπηρετεί τη σύνδεση με τα νησιά. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης έγινε γνωστό ότι ο διαγωνισμός που είχε προκηρυχθεί για την εκβάθυνση των λιμανιών είχε φτάσει μέχρι την ανάδειξη αναδόχου, ωστόσο ο ανάδοχος δεν κατέθεσε τελικά την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή, με αποτέλεσμα ο διαγωνισμός να κηρυχθεί άγωνος. Ολ και πλέον προχωρά στην προκήρυξη νέου διαγωνισμού, ο οποίος θα είναι μεγαλύτερο εύρους, καθώς θα αφορά περίπου 10 λιμάνια και όχι μόνο τις λιμενικές εγκαταστάσεις που αντιμετωπίζουν πρόβλημα στα διαπόντια νησιά. Το συνολικό ύψος του νέου διαγωνισμού αναμένεται να ανέλθει περίπου στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Ωστόσο, η νέα διαδικασία αναμένεται να απαιτήσει χρόνο. Παρά τις πιέσεις για την επίσπευση των διαδικασιών, οι εκβαθύνσεις εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθούν στις αρχές του επόμενου έτους. Μέχρι τότε, οι κάτοικοι των διαποντίων αναμένεται να συνεχίσουν να αντιμετωπίζουν προβλήματα στη μετακίνησή τους, καθώς η ακτοπλοϊκή σύνδεση μέσω Αγίου Στεφάνου παραμένει προβληματική.

0: Και πάμε τώρα σε μια έτσι πολύ ενδιαφέρουσα είδηση. Το 4ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Κέρκυρα στο Αθηναγόριο συμμετείχε στον 14ο Διεθνή Διαγωνισμό Εκπαιδευτικών Παιχνιδιών που πραγματοποιήθηκε στη Γερμανία. Εκπαιδευτικοί του σχολείου παρουσίασαν στη διεθνή διοργάνωση το εκπαιδευτικό παιχνίδι, το οποίο σχεδιάστηκε και δημιουργήθηκε από μαθητές και μαθήτριες του σχολείου στο πλαίσιο της συμμετοχής στην κατηγορία Student Games. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την κυρία Αγγελική Μέλου, εκπαιδευτικό που βρέθηκε στη Γερμανία. Καλημέρα, κυρία Μέλου.
1: Καλημέρα.
0: Για πείτε μας πώς προήλθε αυτή η ιδέα για το παιχνίδι, της δημιουργίας αυτού του παιχνιδιού.
1: Ήταν μια συνεργασία κατ' από μια καινοτόμο δράμψη που κάναμε πέρσι. Ήταν μια συνεργασία λοιπόν της ειδικότητας πληροφορικής και της έκτης τάξης πέρσι. Κάτω από την κεντρικό θέμα του παιχνιδιού μας ήταν η αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης σχετικά με την υγιεινή διατροφή. Και οι μαθητές μας δούλεψαν στη δημιουργία αυτού του παιχνιδιού, το οποίο είχε πολύ ιδιαίτερη σημασία και το ευχαριστήθηκαν. Καταφέρανε να φτιάξουν, να σχεδιάσουν, να κατασκευάσουν ένα υπέροχο παιχνίδι, το οποίο έγινε αποδεκτό στο διαγωνισμό και πήρε μέρος.
0: Μάλιστα. Πώς ήταν η εμπειρία σας από αυτό το διαγωνισμό?
1: Συγγνώμη, ξαναπείτε μου.
0: Η εμπειρία σας από το διαγωνισμό.
1: Ήταν καταπληκτική. Δεν ήταν μόνο η εμπειρία του διαγωνισμού, αλλά και η όλη διαδικασία δημιουργίας του παιχνιδιού. Οι μαθητές δεν περιορίστηκαν μόνο στο ρόλο των παικτών να παίξουν ένα παιχνίδι, αλλά σχεδίασαν, κατασκεύασαν, δοκίμασαν μόνοι τους το παιχνίδι και μάλιστα είχαν στο μυαλό τους ότι θα γίνουν αυτοί οι δάσκαλοι να μάθουν τους μαθητές τους με κάποιο τρόπο ευχάριστο. Ήταν μια πολύ ωραία διαδικασία, η οποία τελείωσε ακόμα πιο όμορφα όταν βρέθηκε το παιχνίδι ανάμεσα σε 47 παιχνίδια από όλο τον κόσμο και παρουσιάστηκε το πρόγραμμα.
0: Ποια ψηφιακά...
1: Ήταν μια πολύ πρωτόγνωρη εμπειρία.
0: Mm-hmm. Ποια ψηφιακά εργαλεία αξιοποίησαν οι μαθητές για να φτάσουν σε αυτή τη δημιουργία αυτού του παιχνιδιού?
1: Αξιοποιήσαμε την τεχνητή νοημοσύνη. Το παιχνίδι μας είχε θέμα, λεγόταν The Minecraft of the Lord Battlefield in Foodland. Mm-hmm. Όπως σας είπα, είχε σχέση με την παραπληροφόρηση. Οι μαθητές αξιοποίησαν την τεχνητή νοημοσύνη όχι μόνο ως εργαλείο δημιουργίας, αλλά ως αφορμή για να καλλιεργήσουν την ικανότητά τους να αμφισβητούν, να ελέγχουν, να αξιολογούν κριτικά τις πληροφορίες που μας δίνει. Και έτσι, μέσα από το παιχνίδι που δημιούργησαν, ένα επιτραπέζιο παιχνίδι, το οποίο το οργάνωσαν και το προγραμμάτισαν έτσι ώστε να απαντάει σε ερωτήσεις ψεύτικες, ήταν ένα τύπο escape room παιχνίδι, κατάφεραν να φτιάξουν αυτό το όμορφο παιχνίδι και να παίξουν.
0: Μας είπατε ότι οι πρώτοι που το δοκίμασαν ήταν τα ίδια τα παιδιά που το δημιούργησαν.
1: Είναι βασικό στάδιο της δημιουργίας να το δοκιμάσουν τα παιδιά, να το αξιολογήσουν, να το ελέγξουν, να το αμφισβητήσουν και στη συνέχεια να το βελτιώσουν μέχρι να παίξουν οι υπόλοιποι συμμαθητές τους.
0: Έχουμε φτάσει στο στάδιο αυτό τώρα, να παίζουν οι υπόλοιποι συμμαθητές?
1: Βεβαίως. Ήταν τα παιδιά της έκτης τάξης και ανταποκρίθηκαν πάρα πολύ καλά. Και φυσικά το έχουμε εδώ πέρα στο σχολείο και το χρησιμοποιούμε σε καινοτόμα προγράμματα διατροφής και αξιολόγηση των πληροφοριών της τεχνητής νοημοσύνης.
0: Πόσο δύσκολο είναι για παιδιά δημοτικού να καταλάβουν πότε είναι παραπληροφόρηση και πότε είναι πραγματική μια είδηση?
1: Μέσα από στοχευμένες δράσεις που γίνονται, παρόλο που μπορεί να φαίνεται δύσκολο να αξιολογήσουν τα παιδιά, όταν αυτό γίνεται καθημερινά, καλλιεργείται μέσα από δράσεις, τα παιδιά μαθαίνουν. Αυτός είναι και ο άλλος το στόχος, να μάθουν τα παιδιά την κριτική σκέψη, να αξιολογούν και να αμφισβητούν. Ανταποκρίθηκαν πάρα πολύ καλά και τους άρεσε, ήταν ήταν μία έρευνα που σαν αποτέλεσμα είχε ότι εάν ασχοληθούμε με καινοτόμες δράσεις και με πράγματα που αγαπούν τα παιδιά, βγαίνουν και είναι δικό τους δημιούργημα, τότε μπορούμε να τους προσφέρουμε πολλά. Και γίνεται πολύ πιο εύκολη διαδικασία.
0: Και πόσο μάλλον όταν η τεχνητή νοημοσύνη, όταν ασχολήθηκαν και με την, ως εργαλείο χρησιμοποίησαν την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Και είναι μέρος του παιχνιδιού η τεχνητή νοημοσύνη.
0: Και αυτή θέλει μια υπεύθυνη χρήση.
1: Υπάρχουν κάρτες μέσα στο παιχνίδι, με τις οποίες τις σκανάρουν τα παιδιά, τις έφτιαξαν μόνες τους τις ερωτήσεις και με τη βοήθεια της εκπαιδευτικού της πληροφορικής έφτιαξαν, απαντάει η νοημοσύνη, την νοημοσύνη με παραπληροφόρηση. Λάθος, τα παιδιά πρέπει να καταλάβουν ποια είναι η λάθος απάντηση
0: και ποια είναι η σωστή.
1: Να το διορθώσουν για να μπορέσουν να προχωρήσουν στην επόμενη.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Μέλου, για την τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε. Ελπίζουμε να δούμε και άλλο έργο των παιδιών. Να φτιάξουν.
1: Συνεχίζουμε, ήταν μία έναρξη, μία θετηρία και συνεχίζουμε σε αυτή τη διαδικασία.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα.

0: Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας που τιμάται στις 10 Οκτωβρίου, πραγματοποιείται τη Δευτέρα στην Κέρκυρα η δράση «Το δέντρο της ψυχικής αθεκτικότητας». Η δράση διοργανώνεται από το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Κέρκυρας σε συνεργασία με το ΚΙΣΠΕ Κέρκυρας και τις δομές ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης του νησιού. Από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι, στην είσοδο του κτίριου της περιφέρειας Ιωνίων Ίσων, στην οδό Σπύρου Σαμαρά, πολίτες και εργαζόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να γράψουν ένα χαρτάκι τη δική τους σκέψη για την ψυχική ανθεκτικότητα και όσα τους βοηθούν να αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες. Στόχος της δράσης είναι η ευαισθητοποίηση, η καταπολέμηση του στίγματος και το μήνυμα ότι η ψυχική υγεία αφορά όλους.
1: Το Κέντρο Ψυχικής Υγείας σε συνεργασία με τον ΚΙΣΠΕ και δομές ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, επαγγελματίες και ενίκους θα πραγματοποιήσουμε μία δράση για την Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας, η οποία είναι 10 του Οκτώβρη. Θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα στην είσοδο του κτηρίου της περιφέρειας Σπύρου Σαμάρα από τις 10 έως τη 1 το μεσημέρι.
2: Στην Παλιά Νομαρχία δηλαδή.
1: Στην Παλιά Νομαρχία, μάλιστα. Mm-hmm. Θα τοποθετηθεί ένας καμβάς με ένα δέντρο όπου πρώτα οι ένικοι και το προσωπικό θα αφήσουν το μήνυμά τους για την ψυχική υγεία. Καλούμε λοιπόν όλους τους πολίτες, γνωστούς, άγνωστους, φίλους, να περάσουν και να αφήσουν και αυτοί το δικό τους προσωπικό μήνυμα, ώστε να ανθίσει το δέντρο αυτό και να περάσει το μήνυμα της ψυχικής ανθεκτικότητας, της αποϊδρυματοποίησης, του αποστιγματισμού, να ακουστεί η φωνή μέσω των βιωματικών εμπειριών των ατόμων που τους απασχολούν θέματα ψυχικής νόσου. Πραγματοποιηθεί η δράση αυτή σε συνεργασία με τον ΚΙΣΠΕ, την περιφέρεια φυσικά που μας υποστηρίζει και τις δομές της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης του Θηναλίου και το νοσοκομείο ημέρας που βρίσκεται στην πόλη της Κέρκυρας.

0: συμβολή του Ιωάννη Καποδίστρια και του Ανδρέα Μουστοξίδη στη συγκρότηση της εκπαίδευσης στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος θα είναι το αντικείμενο ομιλίας του ομότιμου καθηγητή του Ιωνίου Πανεπιστημίου Θεόδωρου Παπά στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 250 χρόνια από τη γέννηση του πρώτου κυβερνήτη. Η ομιλία θα δοθεί στο Μουσείο Ασιατικής Τέχνης το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 7.30 το βράδυ. Ο κύριος Παπάς μίλησε στην ΕΡΤ για τη συνεργασία του Ιωάννη Καποδίστρια με τον πολυπράγμονα Κερκυραίο στη θεμελίωση των πρώτων δομών στην εκπαίδευση, την αρχαιολογία και αλλού.
1: Με αφορμή, όπως είπατε πριν, των 250 ετών από τη γέννηση του Καποδίστρια, η Κερκυραϊκή Πρωτοβουλία με κινητήρια δύναμη και πρωτοβουλία του Γιώργου Σκλαβούνου και του Σωτήρη Μικάλεφ οργανώνουν μία σειρά εκδηλώσεων οι οποίες εκτείνονται σε όλη τη διάρκεια του μήνα Οκτωβρίου. Η δική μου ομιλία θα γίνει στις 17 Οκτωβρίου στις 7.30 στο Μουσείο Ασιατικής Τέχνης με θέμα τη συμβολή του Ιωάννη Καποδίστρια και του Ανδρέα Μουστοξίδη στη συγκρότηση της εκπαίδευσης στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος. Ναι. Αποφάσισα δηλαδή να μιλήσω, μου ανατέθηκε, μου ζητήθηκε να μιλήσω για την διοργάνωση της εκπαίδευσης από τον πρώτο κυβερνήτη της Ελλάδας και να πω δηλαδή για το κοινό το ενδιαφέρον, την ιδιαίτερη σημασία που έδινε ο Καποδίστριας στη δημιουργία θεσμών που θα μπορούσαν να προσφέρουν ανώτερη μόρφωση και κυρίως να προετοιμάσουν τον κόσμο και το ανθρώπινο δυναμικό που χρειαζόταν το νεοσύστατο κράτος στο οποίο βασίλευε η αγραμματοσύνη, ο αναλφαβητισμός, η ανέχεια, τα προβλήματα όλα που γνωρίζουμε, αλλά κυριαρχούσε όμως η αγάπη για την πατρίδα, η πίστη στη θρησκεία και τα ιδανικά του ελληνικού πολιτισμού. Ναι. Θα μιλήσω λοιπόν για το έργο αυτό του Καποδίστρια που έθεσε πρώτος τις βάσεις για την εκπαίδευση, είναι αυτός που δημιούργησε την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, είναι αυτός που οργάνωσε την αρχαιολογική υπηρεσία με τη βοήθεια του Μουστοξίδη, του Κερκυραίου Μουστοξίδη, που οργάνωσε το Εθνικό Τυπογραφείο και που δημιούργησε το κεντρικό σχολείο στην Αίγινα και το ορφανοτροφείο, τα οποία μεταλαμπάδευσαν τη γνώση κυρίως για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

0: Παρέμβαση στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντιονύσεων για τη μη καταβολή της κρατικής χρηματοδότησης προς τις σχολικές μονάδες προγραμματίζουν η Ένωση Γονέων Κεντρικής Κέρκυρας, ο ΣΕΠΕ και η ΕΛΜΕ Κέρκυρας. Οι φορείς αναδεικνύουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα σχολεία με την κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών και θέτουν το ζήτημα της κατάργησης των σχολικών επιτροπών και της νέας διαδικασίας διαχείρισης της κρατικής χρηματοδότησης, υποστηρίζοντας ότι η οικονομική επιβάρηση των οικογενειών δεν μπορεί να αποτελεί λύση για την κάλυψη βασικών αναγκών των σχολείων. Η κοινή παρέμβαση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου στις 1.30 στο Μαράζλιο με βασικό αίτημα την άμεση και έγκαιρη καταβολή της χρηματοδότησης και την ενίσχυση των πόρων για τα λειτουργικά έξοδα των σχολικών μονάδων. Στην εκπομπή της Μαρίνας Μοσχάτ θα φιλοξενηθεί ο κύριος Στράντος από την Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων, οπότε θα μάθουμε και περισσότερα αν θα συνεχίσουν μετά από αυτή την κοινή παρέμβαση, αν θα πραγματοποιήσουν και άλλες παρεμβάσεις. Εμείς ήρθε η ώρα να σας χαιρετήσουμε, να συνδεθούμε με την Αθήνα για το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά μείνετε συντονισμένοι στην Κέρκυρας, έρχεται η Μαρίνα Μοσχάτ με 2 ώρες ενημερωτική εκπομπή από τη Μαργαρίτα Βάρθη, τον Σπύρο Χοντρογιάννη και τον Γεράσιμο Λυκίσα. Να έχετε μια υπέροχη μέρα. Είπαμε από το απογευματάκι, ομπρέλα. Δεν θα μας αφήσουν οι βροχές μέχρι και την Κυριακή το πρωί, από ό,τι λέει η Έμι. Καλή σας ημέρα.
1: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
2: Έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
3: Τώρα στο ertheco.gr και το ertheco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Το υψηλό επίπεδο των σχέσεων Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών επαναβεβαιώθηκε κατά τις επαφές που είχε στην Αθήνα ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο. Αναχωρώντας πριν από λίγο, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών χαρακτήρισε την Ελλάδα πρότυπο συμμάχου στις δηλώσεις που έκανε στο αεροδρόμιο λίγο πριν από την αναχώρησή του από τη χώρα μας. Αμυντική συμφωνία Μαμούθ μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας με πακέτα εξοπλισμών 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων ανακοίνωσαν οι δύο χώρες. Η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα σηματοδοτεί τη συνέχεια και την περαιτέρω ευάθυνση μια συνεργασία, καθώς άφησε πίσω της νέες συμφωνίες σε άμυνα, ενέργεια και ασφάλεια, αλλά και ένα σαφές μήνυμα για το στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι δύο χώρες επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για την ενίσχυση του διμερούς εμπορίου και των επενδύσεων. Αναγνώρισαν τη σημασία της οικονομικής ασφάλειας και την ανάγκη συνεργασίας για την ενίσχυση του ελέγχου των επενδύσεων. Επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για την καταπολέμηση των δικτύων παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών. Στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών, οι σχέσεις Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, με αυτή τη φράση ο Πρωθυπουργός αποτίμησε τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, παρουσιάζοντας τη χώρα μας ως γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Ηνωμένων Πολιτειών, Μέσης Ανατολής και Αραβικού κόσμου. Χαρακτήρισε την Ελλάδα πύλωνα σταθερότητας, υπογραμμίζοντας την αμοιβαία βούληση για περαιτέρω εμβάθυνση και διεύρυνση της διμερούς συνεργασίας. Από την πλευρά του, ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα ισχυρό εταίρο και τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενισχύουν τη σχέση με τρόπο αμοιβαία επωφελή. Από την ΠΝΙΚΑ, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στην καθοριστική επιρροή της αρχαίας Ελλάδας στη διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού και ιδιαίτερα των Ηνωμένων Πολιτειών, υπογραμμίζοντας τους ιστορικούς δεσμούς των δύο χωρών. Τη Χαλκιδική επισκέπτε σήμερα ο Πρωθυπουργός. Στις 11.30 θα μεταβεί και θα συναντηθεί με πολίτες στην Αρναία. Μία ώρα αργότερα στις Κουριές, προκειμένου να παραστεί και να μιλήσει στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός. Επεισοδιακή καταδίωξη αυτοκινήτου το πρωί στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός δεν συμμορφώθηκε σε σήμα αστυνομικό να σταματήσει για έλεγχο. Ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα, εισήλθε στο κέντρο της πόλης και αφού προσέκρουσε σε σταθμευμένα οχήματα κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, τελικά κινητοποιήθηκε. Το Πεντάγωνο έδωσε εντολή στην Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών να ολοκληρώσει τις προετοιμασίες για την πιθανή επανέναρξη μεγάλων στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν. Δημοσιεύματα που επικαλούνται Αμερικανούς αξιωματούχους αναφέρουν ότι οι στόχοι και το ενδεχόμενο υλοποίηση των επιχειρήσεων παραμένουν υποσυζήτηση. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών η Μαρί Κάρμεν Αμπασκάλ, που είχε γίνει σύμβολο της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία. Η έξωσή της από το σπίτι όπου έζησε σχεδόν 70 χρόνια προκάλεσε οργή και διαδηλώσει σε ολόκληρη τη χώρα.
0: Ο καιρός.
1: Φθινόπωρο με υψηλές θερμοκρασίες, με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά, ως 28 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, ως 26 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας.
3: Οι εκδηλώσεις φωνητικής μουσικής λατρείας Σακρέ που θα πραγματοποιηθούν στην Κέρκυρα στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου, στις 7 Οκτωβρίου και στις 4 Νοεμβρίου 2026 στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στο Παλαιό Φρούριο και στον Καθολικό Καθεδρικό Ναό Ντουόμο ενσωματώνουν μια σειρά από ενδιαφέρουσες συναυλίες όπου θα προβληθούν κάποια από τα κορυφαία μουσικά σύνολα του κόσμου καθώς και κάποια σύνολα υποσχόμενων νέων καλλιτεχνών. Καλλιτεχνική διεύθυνση Μιράντα Καλδί. Είσοδος ελεύθερη.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's.

Κρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, φίλες και φίλοι ακροατές. Καλή σας μέρα από την Ελληνική Ραδιοφωνία. Καλή σας μέρα από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Εδώ από τους 99 και 3 μεγακύκλους στα FM. Μας ακούτε όπως κάθε μέρα. Έτσι και σήμερα που είμαστε στην 5η, 8 του μηνός Οκτωβρίου. Να είμαστε καλά, να έχουμε μια καλή και ήρεμη μέρα. Κίνηση στους δρόμους εννοείται υπάρχει. Μην ανησυχείτε, ναι, όλα καλά είναι. Όλα καλά. Θα αυξηθεί και λίγο περισσότερο η κίνηση, έτσι, και πιάσει και η βροχούλα, γιατί περιμένουμε βροχές και σήμερα και αύριο και τις επόμενες μέρες, τουλάχιστον μέχρι και την Κυριακή. Αυτό σημαίνει ότι, επαναλαμβάνω, θα έχουμε μια δύσκολη κατάσταση να αντιμετωπίσουμε στους δρόμους. Οπλιστείτε με υπομονή και επιμονή και κάποια στιγμή θα φτάσετε στον προορισμό σας. Μαρίνα Μοσχάτη στο μικρόφωνο, εδώ που τα λέμε, η εκπομπή που σήμερα εκτάκτως θα σας κρατήσει συντροφιά από τις 9 μέχρι τις 11. Ένα-δύο ώρα γεμάτο ενημέρωση για να ξέρετε τι ακριβώς συμβαίνει στην Κέρκυρα, τι ακριβώς συμβαίνει γύρω μας. Και εμείς βέβαια θα σας το μεταδώσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και περιμένουμε φυσικά την επικοινωνία με τους ακροατές της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ όμως να επικοινωνούμε. Μας ενδιαφέρει να σας ακούμε, να ακούμε αυτά τα οποία έχετε να μας πείτε, μια άποψη, μια γνώμη, την επισήμανσή σας, μια καταγγελία, οτιδήποτε έχει να κάνει με αυτό που λέμε καθημερινότητα, ειδησιογραφία, Κέρκυρα, από όλα αυτά. Λοιπόν, 2-6-6-1-0-30-0-80-39-700, τηλεφωνικές γραμμές, μπορείτε να απευθύνεστε σε εμάς μέσω αυτού του τρόπου. Υπάρχει και ο άλλος τρόπος βέβαια. Μπορείτε να το κάνετε με τα μηνύματα στο Facebook, στο X, στο Instagram, στο TikTok, στο WhatsApp, στο Viber, παντού. Θέλουμε να ακούμε τον ακροατή της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Θέλουμε πολύ να έχουμε αυτό το είδος στην επικοινωνία, η οποία μας κρατάει ζωντανούς όλα αυτά τα χρόνια. Σπύρος Χονδρογιάννης ρυθμίζει τους ήχους. Και ξεκινάμε με ένα θέμα, θα πάμε λίγο ανάποδα σήμερα, Σπύρο, δεν πειράζει. Δηλαδή δεν θα έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας, γιατί υπάρχει μια πίεση όσον αφορά τις συνεντεύξεις που έχουμε προγραμματίσει σε συγκεκριμένες ώρες για να εξυπηρετούμε και τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργαζόμαστε. Γι' αυτό θα κάνουμε μια συνέντευξη σε πολύ λίγο με τον πρόεδρο της Ένωσης Γονέων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας, τον κύριο Τράντο, για τις σχολικές επιτροπές, για την κατάρρευση σχολικών επιτροπών, για τα σχολιά που ξεκίνησαν με πολλά προβλήματα και ένα από αυτό είναι η κατάργηση των σχολικών επιτροπών. Τι σημαίνει τώρα αυτό? Σημαίνει ότι οι σχολικές επιτροπές καταργήθηκαν όπως τις ξέραμε και η κατανομή της κρατικής χρηματοδότησης γίνεται πλέον από τις οικονομικές υπηρεσίες των Δήμων. Χωρίς, όπως καταγγέλουν οι γονείς, να έχουν έρθει χρήματα μέχρι αυτή την ώρα. Και βέβαια μιλάμε για λίγα χρήματα, έτσι, μιλάμε για ψίχουλα, τα οποία πρέπει να διαχειριστούν τα σχολεία για να καλύψουν τις ανάγκες τους. Θα τα δούμε όλα αυτά με τον κύριο Τράντο, τον πρόεδρο της Ένωσης Γονέων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας, με τον οποίο θα μιλήσουμε σε πολύ λίγο.

0: Λοιπόν, για να συναντήσουμε τον κύριο Τράντο. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Τράντο.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Παραλαμβάνω, πρόεδρος στην Ένωση Γονέων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας. Λοιπόν, ένα θέμα το οποίο θέτεται και είναι αρκετά σοβαρό είναι η κατάργηση των σχολικών επιτροπών και το τι γίνεται τώρα στα σχολεία, που πρέπει ουσιαστικά οι οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου να αναλάβουν τη χρηματοδότησή τους. Έχει γίνει κάτι? Είναι Οκτώβρης. Πάμε στα μέσα Οκτώβρη.
1: Ακριβώς, κυρία Μοσκάτη. Είμαστε 8 Οκτώβρη και τα ταμεία σε όλα τα σχολεία του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας γράφουν μηδέν. Mm-hmm. Σας το λέω απόλυτα αυτό, χωρίς να υπερβάλλω. Δεν έχουν ανοίξει καν οι λογαριασμοί των διευθυντών, δηλαδή έπρεπε να έχει δοθεί εντολή από το Δήμο οι διευθυντές και οι διευθύντριες να πάνε σε συγκεκριμένη τράπεζα και να ανοίξουν λογαριασμούς. Δεν έχει δοθεί καν αυτή η εντολή, άρα επομένως αυτή τη στιγμή στα σχολεία υπάρχουν μηδέν χρήματα. Και όπως καταλαβαίνετε ότι προκύπτουν ανάγκες που δεν μπορούν να λυθούν. Χωρίς χρήματα πώς να λυθούν? Ακόμα και οτιδήποτε, ένα πόμολο, ένα τζάμι να σπάσει, να θες να αγοράσεις ένα αναλώσιμο κτλ. Mm-hmm. Δεν μπορείς να το κάνεις. Καταλαβαίνετε ότι είμαστε σε μια κατάσταση που δεν έχει ξανασυμβεί, γιατί τα προηγούμενα χρόνια οι σχολικές επιτροπές λειτουργούσαν με αυτόν τον τρόπο που λειτουργούσαν, τουλάχιστον μοίραζαν την κρατική χρηματοδότηση με ποσοστώσεις στα σχολεία και πήγαιναν τα χρήματα με τριμηνιαίες δόσεις στα σχολεία. Τώρα αυτό που δικαιούνται με τον νέο κανονισμό το κάθε σχολείο είναι 1.000 ευρώ για σχολεία με 10 τμήματα και άνω και 500 ευρώ για 9 τμήματα και κάτω. Και δεν ξέρουμε ανά πόσο διάστημα, φυσικά δεν μιλάμε ανά μήνα. Ανά δύο,
0: αλλά
1: ανά τρεις μήνες, ανά τέσσερις, αυτό δεν το
0: γνωρίζει. Δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα αυτό.
1: Δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα αυτό, mm-hmm. ανά πόσο θα δίνεται αυτή η χαμηλή δόση.
0: Και φτάνουν, κύριε Τράντο, τώρα αυτά τα λεφτά. Για ποιες ανάγκες φτάνουν, τι ανάγκες καλύπτει ένα σχολείο με 500 ευρώ, ας πούμε?
1: Ναι, είναι αυτό που λέμε, κυρία Μοσκάτα, τα λειτουργικά έξοδα.
0: Ναι, φτάνουν,
1: δηλαδή,
0: και για τα λειτουργικά.
1: Τα χαρτικά, τα καθαριστικά.
0: Συγγνώμη,
1: τα
0: μισό χαρτικά. Λεπτό, περιμένετε. Πολλές φορές ακούω γονείς να λένε ότι μου ζητήσαν από το σχολείο να πάρω τα χαρτικά, να πάρουμε αυτά τα υλικά κτλ. Βλέπω δηλαδή τα σχολεία ζητάνε και από τους γονείς.
1: Τώρα από εδώ και πέρα, κυρία Μοσχάτ, ξεκινάει αυτό ακριβώς που λέτε τώρα. Ότι ξεκινάνε εκεί που στα αδιέξοδα που έχουν οι διευθύνσεις των σχολείων, ξεκινάνε και λένε μήπως ο Σύλλογος Γονέων μπορεί να βοηθήσει αυτό, μήπως εκείνο, μήπως μπορείτε να αγοράσετε κάτι, δεν έχουμε χρητικά.
0: Άρα δεν φτάνουν καθόλου τα χρήματα, ούτε για τις απλές λειτουργικές ανάγκες.
1: Τώρα δηλαδή έχουν μηδέν μέσα.
0: Όχι, τώρα στο μηδέν εννοείται, λέω και για τα 500 και τα 500 για μια μικρή σχολική
1: μονάδα. Δεν τα έχουν πάρει ακόμα, για να δούμε.
0: Μα και να τα πάρουν, λέω, δεν είναι αρκετά από ό,τι φαίνεται.
1: Ακριβώς, δεν είναι κάποιο μεγάλο
0: ποσό. Άμα δεν μιλάμε, ναι, για το μήνα.
1: Φυσικά υπάρχουν μεγάλες ανάγκες.
0: Και αυτά τα οποία προκύπτουν, δηλαδή να σπάσει κάτι, να γίνει κάποια ζημιά κτλ.
1: Υπάρχουν και πιο σοβαρά, κυρία Μοσχάτ. Υπάρχει πυρόσβεση στα σχολεία. Πυροσβεστήρες, τώρα δεν έχουν όλα τα σχολεία αυτό που λέμε.
0: Ανοίγεται τώρα ένα θέμα άλλο για το θέμα της πυροπροστασίας στα σχολεία.
1: Εντάξει, πυροσβεστήρες που αναγωνιμώνουν κάθε χρόνο έχουν. Ποιος θα τους αναγωνιστεί τώρα, με ποια έξοδα, ποιος θα τα...
0: Άλλο έχω πυροσβεστήρα, άλλο έχω ένα πυροσβεστήρα.
1: Η πυρασφάλεια είναι άλλη συζήτηση τώρα, κύριε Μοσχάτ. Πυρασφάλεια είναι σοβαρότατο το θέμα, δεν έχουν όλα τα σχολεία.
0: Δεν έχουν τα σχολεία και το ξέρουμε αυτό πάρα πολλά χρόνια.
1: Ακριβώς, το έχουμε αναδείξει και αυτό. Λέμε τώρα ότι έχουν κάποιες πυροσβεστήρες τουλάχιστον. Ποιος θα τους αναγωνιστεί, αυτό γίνεται ανά χρόνο. Και μέσα από αυτά τα χρήματα των σχολικών επιτροπών, οι διευθυντές και οι διευθύντριες αγοράσανε και αναγωνιστούν. Μόνανε τους πυροσβεστήρες. Τώρα ποιος θα το κάνει, με 500 ευρώ, ποιος θα το κάνει αυτό? Επίσης, συντήρηση των καυστήρων. Και αυτό το έξοδο ήταν μέσα σε αυτά τα χρήματα
0: είναι
1: που πέναν.
0: Είναι μέσα στα λειτουργικά και αυτό, δηλαδή ακριβώς, δεν είναι υποχρεώσει
1: τώρα ποιος θα το κάνει. Ναι, ακριβώς, ποιος θα το κάνει τώρα, με τι χρήματα? Πώς, αφού δεν μπορεί η διεύθυνση, λέει, δεν έχω πότε θα καλέσω, να καλέσω ποιον να συντηρήσω, πότε να ανοίξω τον καυστήρα.
0: Και τότε απευθυνόμαστε πάντα στους γονείς, μήπως είναι κάποιος τεχνικός, μήπως ξέρει κάποιος από αυτά.
1: Και εμείς λέμε τώρα, είναι σωστό να απευθυνόμαστε συνέχεια στους γονείς για να καλύψουν αυτά τα έξοδα? Και λέμε ότι βεβαίως και δεν είναι σωστό και δεν πρέπει να μπούμε σε αυτή τη λογική. Γιατί πρώτο, έτσι, υπονομεύουμε το ίδιο το γονεϊκό κίνημα που είναι διεκδικητικό, που θέλει να διεκδικεί και να έχει τα απαραίτητα, να μην πέσουμε κάτω από αυτό που λέμε, πραγματικά κάτω από το. Να το πω έτσι, από το μηδέν. δεν μπορούμε να χαλαρώνουμε και να μην απαιτούμε αυτά που μας αξίζουν πραγματικά. Δεν μας κάνουν χάρη, θέλω να πω, ότι να μην έχουμε σχολεία σήμερα. Και σωστά σχολεία και αίθουσες όπως πρέπει και να είναι ασφαλής για τα παιδιά μας. Αυτό λέμε ότι και να πάμε να δώσουμε, που δίνουν οι σύλλογοι γονέων, εμείς λέμε ότι δεν λύνεται το πρόβλημα πρώτα απ' όλα, γιατί συνέχεια θα πρέπει να δώσεις. Και υπάρχει και αυτή η αντίληψη ότι με αυτό φεύγεις και από την εκδίκηση. Ακριβώς.
0: Ναι, φυσικά χάνεις το
1: στόχο. Χάνεις αυτό που λέμε ότι γιατί αγωνιζόμαστε, τι δείχνουμε στα παιδιά μας. Ναι. Ότι εντάξει θα τα πληρώσουμε όλα. Ήδη πληρώνουμε από τη φορολογία μας πληρώνουμε για τα σχολεία. Θα τα πληρώσουμε διπλά και τριπλά σήμερα που η ακρίβεια είναι τόσο μεγάλη. Πραγματικά που μόνο για τρόφιμα και δεν ξέρουμε πώς να τα βγάλει μια οικογένεια πέρα. Για την ενέργεια που την ακριβοπληρώνουμε. Για άλλες είδους φορολογίας στους αυτοαποσχολούμενους. Ο μισθός σε άλλους που δεν φτάνει το μήνα. Θα τους ζητήσουμε κι άλλα. Άρα λοιπόν εμείς καλούμε όλους τους συλλόγους γονέων. Κάθε γονιό να μην υποκύψει σε αυτό το ότι πρέπει να δίνει και να πληρώνει συνεχώς. Αλλά όλοι μαζί να παλέψουμε. Ήδη τη Δευτέρα έχουμε βάλει μια συνάντηση, όχι συνάντηση, παρέμβαση. Δεν έχουμε βάλει ραντεβού. Παρέμβαση θα πάμε να κάνουμε στο Δήμο, γιατί ακόμα δεν έχει πραγματικά ενδιαφερθεί και να δώσει αυτή τη δόση που είναι απαραίτητη. Για να μας πει από εδώ και πέρα πώς θα είναι τα πράγματα.
0: Υπάρχει από πλευράς του Δήμου, έχετε επικοινωνήσει να δείτε γιατί ο Δήμος δεν έχει ακόμα.
1: Πριν ένα μήνα που ήμασταν στο Δήμαρχο, μας είπε ότι το οικονομικό τμήμα περιμένει να τοποθετηθούν όλοι οι διευθυντές για να ανοίξει μια και καλύτερη λογαριασμό. Αλήθεια τώρα, οι διευθυντές παρετούνται τώρα, έχει παρετηθεί άλλο διευθυντή και υπάρχει σε σχολείο κενό. Δηλαδή πρέπει να περιμένουμε την προκήρυξη να έρθει άλλο για να. Είναι όλοι για να ανοίξουν λογαριασμοί. Τέτοια μας λένε, μπορεί να είναι δικαιολογίες, δεν το ξέρουμε αυτό. Αυτή τη στιγμή θα έπρεπε να ανοίξουν οι λογαριασμοί των διευθυντών σε όπου υπάρχουν διευθυντές, στα περισσότερα σχολεία. Υπάρχουν λίγα είναι που δεν έχουμε διευθυντές και διευθύντριες και να πάρουν τη δόση τους.
0: Εάν ανοίξει ένας λογαριασμός, δεν ξέρω, σε μένα, σε εσάς που είσαστε διευθυντής, ας πούμε, σε ένα σχολείο και μετά παραιτηθούμε, τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση?
1: Πρέπει να κλείσει ο λογαριασμός και να έρθει ο νέος διευθυντής και να ανοίξει ξανά ένας άλλος λογαριασμός.
0: Είναι αυτή η απλή διαδικασία
1: αυτό
0: που γίνεται. Συμβαίνει, ας πούμε, για την οποία
1: γίνεται. Τώρα
0: περίπτωση.
1: Μιλάμε για δύο σχολεία, τρία σχολεία που δεν έχουν. Σε αυτή τη στιγμή δεν μιλάμε για. Περισσότερα έχουν. Ας δώσουν λοιπόν στους διευθυντές εκεί να πάνε να ανοίξουν λογαριασμούς και να τους βάλουν τη δόση. Δεν νομίζω ότι είναι η διαχείριση τώρα, γιατί κυρία Μοσχάτα, είδαμε αυτά και πέρυσι στη Βόρεια Κέρκυρα, στο Δήμο Βόρειας Κέρκυρας και στο Δήμο Νότιας Κέρκυρας. Δεν είναι τώρα, δεν άνοιξε το λογαριασμό στην ώρα μου, άρα αυτό είναι το πρόβλημα. Είδαμε σε αυτούς τους Δήμους ότι υπάρχουν τρομερά προβλήματα τώρα από εδώ και πέρα, πώς τροφοδοτούνται τα σχολεία, ακόμα και με τα καθαριστικά. Που ο Δήμος, ας πούμε, Βόρειας Κέρκυρας λέει: θα πας εκεί, εδώ έχουμε κάνει αγορά και θα πας εδώ να έρθεις να τα πάρεις από εκείνο το μαγαζί, ας πούμε. Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Να μην μπορούν να πάρουν πραγματικά τίποτα, ούτε κουρτίνες να αλλάξουν. Αυτό βλέπουμε από τους Δήμους που έχουν καταργηθεί οι σχολικές επιτροπές. Άρα καταλαβαίνετε τι μας περιμένει. Πρέπει να είμαστε ενωμένοι όλοι, και γονείς και όλη η κοινωνία. Τα σχολεία μας πραγματικά θα αιμορραγήσουν οικονομικά. Με ό,τι καταλαβαίνετε, με ό,τι συνέπεια θα έχει αυτό.
0: Ναι,
1: και στην
0: δύσκολα.
1: Ασφάλεια των παιδιών και των εκπαιδευτικών μέσα. Δεν γίνεται να ανοίξω καυστήρας χωρίς να υπάρχει έλεγχος. Ποιος θα το κάνει τον έλεγχο λοιπόν αφού δεν υπάρχουν χρήματα? Να ανοίξω καυστήρας έτσι χωρίς έλεγχο, εντάξει. Σε λίγο καιρό που θα έχει κάνει κρύο να ανοίξει. Να το πάρει πάνω του ο διευθυντής και η διευθύντρια ευθύνη. Να τον ανοίξει. Να μην έχει πυροσβεστήρα το σχολείο. Άμα προκληθεί κάτι να μην υπάρχει το κατάλληλο προσβεστήρας με αναγόμωση για να σβήσουμε αυτό που πρέπει να σβήσουμε.
0: Να το ξαναρωτήσω, αυτά τα μεγάλα ζητήματα, όπως είναι η συντήρηση του καυστήρα ή κάποια άλλη μεγάλη ζημιά που μπορεί να προκληθεί στο σχολείο, δεν είναι ευθύνη του Δήμου να το διαχειριστεί?
1: Θα έπρεπε να είναι ευθύνη των τεχνικών υπηρεσιών και κανένας να μην βάζει χέρι. Όμως το αφήσαν ελεύθερο όμως και τις διευθύνσεις ότι μπορείς να πάρεις έναν ιδιώτη και να σου υπογράψει και όλα καλά. Εμείς λέμε ότι σε αυτό διαφωνούμε. Δεν θέλουμε έναν ιδιώτη που θα υπογράψει. Θέλουμε τις κατάλληλες υπηρεσίες του Δήμου που ξέρουν πώς θα κάνουν τη δουλειά, που ξέρουν πώς και θα έχουν όλη την ευθύνη Και όχι να έχουμε την ευθύνη ένας ιδιώτης και τα λοιπά. Υπήρχε και αυτή, κυρία Μοσχάτη, αντίληψη ότι μπορεί ο διευθυντής να πάρει, να μην περιμένει τις τεχνικές υπηρεσίες, να πάρει έναν ιδιώτη και να υπογράψει ότι ναι, καθάρισα, έκανα, συντήρησα και τα λοιπά και τώρα είναι έτοιμο σε λειτουργία. Εμείς λέμε όμως ότι την ευθύνη πρέπει να την έχει ο Δήμος με τις τεχνικές του υπηρεσίες, οι οποίες είναι υποστελεχωμένες τώρα και καταλαβαίνετε.
0: Εντάξει,
1: ότι υπάρχει,
0: ναι, ανοίγουμε μια άλλη
1: πρόβλημα.
0: Συζήτηση, δεν έχει κόσμο, ποιος ναι, να πάει, πού να πάει, πού να πρωτοπάει.
1: Ναι. Ακριβώς, πάμε δηλαδή και στην υποστελέχωση των Δήμων, ανοίγει ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο.
0: Υποστελέχωση
1: στην
0: τοπική αυτοδιοίκηση, ακριβώς. Ζητήματα άλλα, ναι, υποχρηματοδότηση, 1,000 προβλήματα. Από το ένα πρόβλημα πηδάμε στο άλλο.
1: Για ένα Δήμο όμως που πρέπει να διεκδικεί, όχι να μην διεκδικεί και να συνενεί σε αυτή την πολιτική, αλλά να διεκδικεί από την κεντρική δεξιότητα ότι εδώ χωρίς χρηματοδότηση δεν μπορώ να πάω παρακάτω. Να λέει, να βγαίνει και να το λέει κάθε μέρα και δημόσια και να κάνει και κινήσεις διεκδίκησης. Όχι να συνενεί και να λέει, αυτό έχουμε, μην ζητάτε περισσότερο, γιατί όσες φορές πάμε και συναντάμε το Δήμο ή ακόμα και την περιφέρεια, αυτό έχουμε τώρα, δεν υπάρχει, μην ζητάτε πολλά. Όχι, δεν έχουμε αυτό. Θα ζητάμε, οι γονείς, θα ζητάμε ό,τι καλύτερο και ό,τι είναι πιο ασφαλές πρώτα απ' όλα για τα παιδιά μας. Δεν μπορούμε να τα βάζουμε έτσι σε ένα χώρο χωρίς να υπάρχει ασφάλεια.
0: Λοιπόν, κύριε Τράντα, σας ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία. Να παραλάβουμε Δευτέρα στη 1:30
1: στο Μαράσινο. Είναι πολύ σοβαρό το ζήτημα. Ναι. Τη Δευτέρα βεβαίως να έχουμε, θα πάμε και τα δωσού, αλλά εμείς καλούμε οποιοδήποτε γονέα θέλει ακόμα καλύτερα να συμπαρασταθεί εκεί πέρα. Δεν είναι θέμα μόνο το δωσού της Ένωσης με τους ΣΕΠ και τη ΣΕΛΜΕ, όλος ο κόσμος και εκπαιδευτικοί και γονείς, για να διεκδικήσουμε το αυτονόητο βασικά. Αυτό που θα έπρεπε να είναι, ότι τα σχολεία θα έπρεπε να έχουν χρήματα για να καταναλωθούν σε τις ανάγκες.
0: Διαχειριστούν
1: δεν γίνεται να είναι μηδέν, να είμαστε Οκτώβριο και να είναι μηδέν.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία.
1: Ας το καλά.
0: Καλημέρα, γεια σας.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε στην Ελληνική Ραδιοφωνία. Εδώ που τα λέμε ο τίτλος της εκπομπής, Μαρίνα Μοσχάτη στο μικρόφωνο. Ο Σπύρος Χονδρογιάννης ρυθμίζει τον ήχο. Και πάμε να δούμε μια εκδήλωση η οποία θα πραγματοποιηθεί αύριο στο Μουσείο Ασιατικής Τέχνης με ομιλητή τον Γιώργο Σκλαβούνο, ιστορικό ερευνητή, με θέμα η άρνηση της Βρετανίας να αποδεχτεί ελληνική λύση στο ανατολικό ζήτημα, ο Ιωάννης Καποδίστρης και τα πραγματικά αίτια αυτής της άρνησης, με συντονιστή τον αναπληρωτή καθηγητή του Ινίου Πανεπιστημίου, τον Μανώλη Δρακάκη. Μια εκδήλωση η οποία εντάσσεται στις ευρύτερες εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται με αφορμή τη συμπλήρωση 250 χρόνων από τη γέννηση του Ιωάννη Καποδίστρια. Και έχουμε μαζί μας τον ιστορικό ερευνητή, ειδικό σε θέματα που έχουν να κάνουν με τον κυβερνήτη, τον Γιώργο Σκλαβούνο. Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ για την ευκαιρία και τη χαρά που μου δίνετε.
0: Δική μας η χαρά πάντα να μιλάμε για τέτοια θέματα. Ένα θέμα λοιπόν το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό. Μιλάει για την άρνηση της Βρετανίας να αποδεχτεί την ελληνική λύση του ανατολικού ζητήματος. Και μας λέγατε στην προσυνεννόηση ότι έχετε να πείτε και πολλά αποκαλυπτικά στην ομιλία σας
1: ναι,
0: αύριο.
1: Κοιτάξτε, για παράδειγμα, και θα ήθελα να κάνουμε μια προεισαγωγή.
0: Παρακαλώ.
1: Συνήθως ακούμε ότι οι μεγάλες δυνάμεις ήταν οι προστάτες μας στη σύγκρουση με την Οθωμανική Αυτοκρατορία.
0: Ναι.
1: Αν όμως βασικό αξονικό δόγμα της εξωτερικής πολιτικής της Βρετανίας, της Αυστρίας, της Γαλλίας είναι η διατήρηση της ακεραιότητας της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, πώς μπορούν οι προστάτες ακεραιότητας της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας να είναι και προστάτες του αγωνιζόμενου για την ελευθερία του ελληνικού έθνους?
0: Αυτά είναι λίγο παράδοξο, ναι.
1: Η κατεστημένη ιστορία δεν τα αγγίζει. Επίσης, η κατεστημένη ιστορία δεν μας λέει, και αυτά σχετίζονται άμεσα με το θέμα με το οποίο θα συζητήσουμε, ποια τα πραγματικά πολιτικά αίτια της σύγκρουσης του Καποδίστρια με τον Μέτερνιχ. Ναι, μεν ακούμε ο μεγάλος εχθρός του Καποδίστρια, ο Μέτερνιχ, αλλά ποια ήταν τα συγκεκριμένα πολιτικά πεδία στα οποία συγκρούστηκαν τόσο τραγικά, τόσο σημαντικά? Επίσης, γνωρίζουμε και υπάρχει και μια λαϊκή πεποίθηση ότι η Μεγάλη Βρετανία ήταν εχθρός της Ελλάδος. Μάλιστα, ποια είναι τα πραγματικά πολιτικά και γεωπολιτικά αίτια της εχθρότητας της Βρετανίας απέναντι στον Ιωάννη Καποδίστρια? Ποια είναι τα πραγματικά αίτια για την μανιώδη επιμονή της Αγγλίας να περιοριστούν τα σύνορα της Ελλάδος στην Πελοπόννησο? Αυτά δεν τα ακούμε. Εάν είναι για τον Καποδίστρια απλώς να δείχνουμε το γραφείο του, να δείχνουμε την πολυθρόνα του, τα παράσημά του, τα κουταλομαχαιροπύρουνά του, ειλικρινά δεν αγγίζουμε καν το θέμα Καποδίστρια. Τότε συνεχίζουμε να θάβουμε τον Καποδίστρια. Με αυτή την έννοια, για παράδειγμα, εάν δεν έχει αποκαλυφθεί, όπως μέχρι και σήμερα και ήταν το θέμα της προηγούμενης συνάντησής μας, γιατί δεν γνωρίζουμε στην Κέρκυρα ότι υπήρξε σχέση, συνεργασία πολύ σημαντική του Καποδίστρια με τον Ανδρέα Κάλβο, τον μεγάλο εθνικό αλλά και υπερεπαναστατικοποιητή, τον μεγάλο τροβαδούρο του 21. Μήπως γιατί αν αποδεχόμαστε αυτή τη σχέση τότε θα καταρρυπτόταν αμέσως σαν χάρτινος
0: πύργος? Αυτά που ξέρουμε περί αντιπαλότητας.
1: Ναι, λέω ότι αν αποκαλυπτόταν η σχέση Καποδίστρια Κάλβου, τότε ο μύθος για τον συντηρητικό, αυταρχικό, δεσποτικό Καποδίστρια θα κατέρε.
0: Ναι.
1: Έτσι λοιπόν εμείς αγγίζουμε τα θέματα ταμπού στην έρευνά μας. Δεν επανερχόμαστε δηλαδή κάθε χρόνο να κάνουμε ένα μνημόσυνο για να πούμε πόσο μεγάλος είναι ο Καποδίστριας. Ναι. Ειλικρινά βαθαίνουμε την έρευνα εκεί που άλλοι δεν αγγίζουν.
0: Να έρθουμε λοιπόν στο διατάφτα για την άρνηση της Βρετανίας να αποδεχτεί την ελληνική λύση του ανατολικού ζητήματος. Γιατί πιστεύετε λοιπόν ότι υπήρχε αυτή η άρνηση? Υπήρχε καταρχάς Και αυτό γιατί που υπήρχε.
1: Αυτό που θα τεκμηριώσουμε είναι ότι ενώ το επίσημο δόγμα της αγγλικής εξωτερικής πολιτικής, όπως είπαμε και προηγούμενα, είναι η διατήρηση της ακεραιότητας της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, το πραγματικό της αξιωματικό και στρατηγικό στόχευμα είναι η διατήρηση της θαλασσοκρατορίας της. Αυτή η θαλασσοκρατορία, όσο και αν παραμένει άγνωστο και θαμμένο από την κοινή γνώμη, απειλήθηκε ουσιαστικά από τον ελληνικό εμπορικό στόλο και από το ελληνικό ναυτιλιακό κεφάλαιο. Έτσι λοιπόν εμείς θα επιχειρήσουμε με τεκμηρίωση την αποδόμηση του αγγλοσαξονικού αφηγήματος ότι αγωνίστηκαν λυσαλέα να περιορίσουν το αναδυόμενο ελληνικό κράτος, το κράτος των Αχαιών και το κράτος του Μοριά. Θα υποστηρίξουμε ότι ο ελληνισμός είχε την πνευματική ηγεσία, είχε την πολιτική ηγεσία, είχε την οικονομική ηγεσία να στηρίξει ένα κράτος που θα μπορούσε να αντικαταστήσει την Οθωμανική Αυτοκρατορία, ένα κράτος στα ιστορικά, πολιτισμικά και γεωγραφικά του όρια, με στοιχεία ιστορικά που ξεκινάνε από τον Αυστριακό Τίρς, σύμβουλο του πατέρα του Όθωνα, μέχρι σύγχρονη βρετανική βιβλιογραφία, αλλά και βιβλιογραφία της καθηγήτριας στο δικό μας εδώ πανεπιστήμιο που ασχολείται με την ναυτιλία, την ελληνική, την κυρία Χαρλάφτη, θα δούμε πώς ο ελληνικός εμπορικός στόλος απέκλεισε την Βρετανία από την Μεσόγειο και από την Μικρά Ασία. Από το 1825 οι επίσημες βρετανικές εταιρείες, η περίφημη εταιρεία του Λεβάντε, κήρυξε πτώχευση, γιατί δεν μπορούσε να ανταγωνιστεί το ελληνικό εμπορικό ναυτικό. Το ελληνικό εμπορικό ναυτικό είχε πάρει εξ ολοκλήρου στα χέρια του το εμπόριο των σιτηρών και μάλιστα, όπως θα δείξουμε, είχε βάλει πόδι στο σίτι του Λονδίνου, είχε βάλει πόδι στο πραγματικό τότε χρηματιστήριο των Βρετανικών ανταλλαγών και συναλλαγών, το αποκαλούμενο Baltic Exchange. Έναν φορέα που από τότε μέχρι και σήμερα παραμένει ενεργός και σημαντικός. Όλα αυτά τα στοιχεία λοιπόν που μας δείχνουν ποιες ήταν οι δυνατότητες του ελληνισμού παραμένουν θαμμένα στην ιστορία. Κατά συνέπεια, εμείς δεν έχουμε κάποιο κόλλημα με τον Ιωάννη Καποδίστρια. Δεν ασχολούμαστε να βάλουμε τον Καποδίστρια ούτε στο εικονοστάσι, ούτε να τον αγιοποιήσουμε. Μας ενδιαφέρει να δείξουμε τον Καποδίστρια ως τρόπο και ως δρόμο. Μας ενδιαφέρει να υπερασπιστούμε το δικαίωμα στη γνώση. Γιατί είτε το θέλουμε είτε όχι, χωρίς ιστορική μνήμη δεν υπάρχει συνείδηση. Και αν η άποψη που έχουμε για το παρελθόν μας και την ιστορία μας καθορίζεται έξωθεν, τότε και η θέληση που έχουμε για το δικαίωμά μας στο μέλλον, για το ποιο θα είναι το μέλλον μας, καθορίζεται έξωθεν. Αυτή λοιπόν είναι η ουσία και το περιεχόμενο των εκδηλώσεων που έχουμε καθιερώσει από το 2004.
0: Ωραία. Θα χαρούμε λοιπόν... Για τον Καποδίστρια, ποιος ήταν ο ρόλος του, Καποδίστρια...
1: Κοιτάξτε, αυτό που...
0: Στη Βρετανία, μια που αναφερόμαστε τώρα έτσι για την Βρετανία και τη γενικότερη πολιτική που άσκησε.
1: Ήτανε το χτίσιμο ενός κράτους που θα συμπεριλάμβανε την Κύπρο, την Κρήτη, τη Μικρά Ασία, την Μακεδονία και τα Ιόνια νησιά. Ένα τέτοιο κράτος απειλούσε τις ευρωπαϊκές ισορροπίες, απειλούσε την πρωτοκαθεδρία και την κυριαρχία της Βρετανίας στη Μεσόγειο. Κατά συνέπεια, ο μύθος, και αυτό τεκμηριώνουμε, ότι η Βρετανία φοβότανε τη ρωσοφιλία του Καποδίστρια και τον ρώσικο κίνδυνο,
0: ήταν την επέκταση της Ρωσίας.
1: Ναι, αυτός είναι μεν έτσι, είναι μεν ένας φόβος που έχει βάση, όμως υπερτονίστηκε για να μην αποκαλυφθεί ποιος είναι ο πραγματικός φόβος. Με στοιχεία λοιπόν θα δείξουμε ότι πραγματική απειλή για τη Μεγάλη Βρετανία ήταν η ανάδυση ενός κράτους από ένα λαό που είχε συνείδηση ιστορίας, συνείδηση αυτοκρατορίας και είχε όλο το στελεχειακό δυναμικό, πνευματική ηγεσία. Μια εκκλησία οργανωτικά τότε πανίσχυρη σε όλα τα Βαλκάνια, ακόμα και στη Μέση Ανατολή. Είχε λοιπόν όλες τις δυνάμεις, τις πνευματικές, τις υλικές, να διαδεχθεί την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Οι προστάτες λοιπόν της ακεραιότητος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ένα τέτοιο κράτος δεν το ήθελαν. Και επειδή υπό την ηγεσία του Ιωάννη Καποδίστρια ο Ελληνισμός μπορούσε να διαμορφώσει ένα τέτοιο κράτος, ο Καποδίστριας έπρεπε να βαπτιστεί ρωσόφιλος και έπρεπε να εμφανιστεί ο κίνδυνος ο ρωσικός, επειδή ήταν ένας έσπεπτος και αποδεκτός κίνδυνος, για να μην αποκαλυφθεί ο πραγματικός κίνδυνος που ήταν ο κίνδυνος του ελληνισμού, ενός εμπορικού λαού που εκείνη την εποχή, αν δούμε τις δυνατότητες των κοινοτήτων της Διασποράς, ειλικρινά μένουμε έκθαμβοι. Μέσα σε ένα τέτοιο κλίμα λοιπόν εμείς επανερχόμαστε, ζητούμενο για να τιμήσουμε πραγματικά τον Καποδίστρια ως δικό μας δικαίωμα στη μνήμη, γιατί ο Καποδίστριας δεν έχει ανάγκη, είναι να μην περιοριζόμαστε να δείχνουμε το γραφείο του, τα μετάλλια του και τα κουταλομαχαιροπύρουνά του, αλλά να δούμε τις βαθύτερες αιτίες της σύγκρουσης και ποιες είναι οι γενεσιουργές αιτίες όπου μεγάλες δυνάμεις στράφηκαν εναντίον του. Θα χαρούμε να σας έχουμε κοντά μας και σας και ακροάτες.
0: Θα γιατί μας ενδιαφέρει πάρα πολύ το θέμα του Καποδίστρια, του Ιωάννη Καποδίστρια. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που σας παρακολουθεί και το έχετε διαπιστώσει αυτό. Δεδομένου ότι κάνετε αυτό ακριβώς, δηλαδή παραθέτετε κάποια στοιχεία της ιστορίας τα οποία δεν τα γνωρίζουμε ή τα γνωρίζουμε πολύ επιφανειακά, δεν έχουμε εμβαθύνει, δεν μας αφήνουν και να εμβαθύνουμε πολλές φορές στην ιστορία, κύριε Σκλαβούνο. Δηλαδή, ακόμα και τα βιβλία ιστορίας, αν δείτε, και φαντάζομαι και με αυτό έχετε λίγο προβληματιστεί, που διδάσκονται στα σχολεία, μας λένε άλλα πράγματα από αυτά που ουσιαστικά.
1: Μα κοιτάξτε, αυτό που λέμε είναι ότι αυτή τη στιγμή γίνεται ένας πόλεμος για τον έλεγχο της μνήμης. Κάποιες δυνάμεις, και χωρίς να κάνουμε αυτή τη στιγμή καμιά προσπάθεια συνωμοσιολογική, για να διατηρείται η κυριαρχία των μεγάλων δυνάμεων σε ένα είτε διπολικό είτε τριπολικό σύστημα, θα πρέπει οι μικροί λαοί, τα μικρομεσαία έθνη, να παραμένουν με την εντύπωση ότι η αποστολή τους είναι να ακολουθούν. Δεν έχουν την δυνατότητα να αναζητήσουν είτε πατρογονικό τους είτε παλιό τους μεγαλείο, είτε να βελτιώσουν τη θέση τους στο παγκόσμιο συσχετισμό οικονομίας. Εμείς πιστεύουμε ότι ο ελληνισμός είχε τη δυνατότητα, μπορεί να πιστεύει στο μέλλον του, μπορεί να αποτελεί κάτι άλλο από μια αποικία χρέους. Πιστεύουμε ότι με πρότυπα ζωής, με τον Καποδίστρια ως τρόπο και ως δρόμο, μπορούμε να βγούμε από την παρακμή. Το ότι είχαμε αυτή τη δυνατότητα θα το τεκμηριώσουμε αύριο βράδυ.
0: Λοιπόν, μην τα πούμε όλα τώρα, ναι, να έρθει ο κόσμος για να ακούσει και όλες αυτά τα οποία έχετε πει και θα τα τεκμηριώσετε με τον τρόπο τον οποίο εσείς ξέρετε μέσα από την έρευνά σας όλα αυτά τα χρόνια και το συγγραφικό σας έργο. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σκλαβούνο.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
0: Την καλημέρα μας. Γεια σας.

που δώσαμε προτεραιότητα στις συνεντεύξεις και καλά κάναμε, γιατί εντάξει, ναι, έπρεπε να βγουν στη συγκεκριμένη αυτή η ώρα, γιατί υπήρχαν χρονικοί υπερορισμοί από τους ανθρώπους με τους οποίους μιλήσαμε. Λοιπόν, να πάμε τώρα να δούμε λίγο τα του καιρού, ας πούμε, έτσι, που τον αφήσαμε και μας ενδιαφέρει, γιατί έρχονται αλλαγές. Γίνεται φθινόπωρο. Εντάξει, αυτό. Λοιπόν, ο καιρός χαλάει από σήμερα. Χαλάει, φτιάχνει ένα λόγο, όπως το βλέπει κανείς. Έτσι. Είναι και ένα λόγο από ποια πλευρά το βλέπεις. Υπάρχουν αλλαγές λοιπόν στον καιρό. Αλλάζει. Από σήμερα θα έχουμε συννεφιά. Βαριά συννεφιά σήμερα το πρωί. Και από το μεσημέρι και μετά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Στους 25 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία. Νοτιοανατολική άνεμοι θα πνέουν 3 με 4 μποφόρ. Αύριο Παρασκευή θα βρέχει. Θα έχουμε μια βροχερή μέρα. Πέφτει λίγο η θερμοκρασία στους 23 βαθμούς Κελσίου, 3 μποφόρ άνεμοι νοτιοανατολική. Το Σάββατο θα βρέχει, 23 βαθμοί Κελσίου, 3 μποφόρ νοτιοανατολική άνεμοι. Την Κυριακή θα βρέχει και υπάρχει και το ενδεχόμενο να εκδηλωθούν καταιγίδες. Στους 21 βαθμούς Κελσίου πέφτει η θερμοκρασία, πέφτει λιγάκι. Δευτέρα θα έχει συννεφιά. Τρίτη θα βρέχει. Και 20 βαθμούς Κελσίου. Την Τρίτη περιμένουμε παράλληλα με τη βροχή και ισχυρούς ανέμους που θα φτάσουν τοπικά τα 5 μποφόρ από νοτιοανατολικές διευθύνσεις. Και Τετάρτη θα βρέχει. Νομίζω ότι καλά πάει. Θέλω να πω ότι ναι. Είναι η εποχή αυτή. Είναι η εποχή που πρέπει να βρέξει να κάνουμε τώρα. Χαίρομαι πάρα πολύ τον κόσμο που πήγαινε τα μπάνια του ακόμα, που είχε ήλιο, που έβγαινε έξω, που πήγαινε στις παραλίες. Αλλά η εποχή λέει άλλα πράγματα. Είναι Οκτώβρης και ο Οκτώβρης έχει παραξενιά. Καλή παραξενιά. Και χρειαζόμαστε άλλωστε και τη βροχή. Είναι πάρα πολύ απαραίτητη, μην το ξεχνάμε αυτό. Πάρα πολύ. Και αυτό είναι το σκηνικό του καιρού που θα επικρατήσει τις επόμενες ημέρες. Βροχές δηλαδή, έτσι, βροχές. Ας ελπίσουμε να είναι απλώς βροχές και όχι ακραία καιρικά φαινόμενα. Δεν τα θέλουμε, αυτά δεν θέλουμε. Αυτά δεν μας αρέσουν. Α, όχι. Τούτα δεν τα θέλουμε. Όχι, με τίποτα. Μας ενδιαφέρει να υπάρχει μια βροχόπτωση νορμάλ, κανονική, ποτιστική, όμορφη τίμια, όπως έχουμε συνηθίσει εδώ στην Κέρκυρα, για μερικές μέρες, μετά να βγάλει πάλι ήλιος, ξαναβρέξει, ξέρετε τώρα. Είπαμε φθινόπωρο και χειμώνας. Αυτό έχουμε μπροστά μας. Ας είμαστε όμως γενικά προσεκτικοί. Ας ακολουθούμε όλες τις οδηγίες που μας δίνουν οι αρμόδιες υπηρεσίες για να μην βάζουμε τον εαυτό μας σε κίνδυνο και τον εαυτό μας και την περιουσία μας σε δεύτερο χρόνο. Αυτά.

0: σου πω. Κάποιες φορές θυμάμαι τόσα να σου πω.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε και ο χρόνος τρέχει, 57 λεπτά μετά τις 9, δείχνει το ρολόι εδώ στο στούντιο. Σημαίνει ότι κλείνουμε σιγά σιγά την πρώτη μας ώρα. Έχουμε ακόμα μια ώρα όμως, μείνετε εδώ, μην φύγετε, μην πάτε πουθενά. Εδώ, σε εμάς, στην Ελληνική Ραδιοφωνία. Θα δούμε θέματα που έχουν να κάνουν με το χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο, με τη χθεσινή νομπραδινή συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Όπου μεταξύ άλλων, ίσως το σημαντικότερο βέβαια θέμα ήταν το θέμα της έρευνας των υδρογονανθράκων για τους υδρογονανθράκες, παρουσία βεβαίως φορέων, συλλόγων, οι οποίοι τοποθετήθηκαν, εξέφρασαν την άποψή τους απέναντι στο θέμα. Υπήρξε και τοποθέτηση από πλευράς της πλειοψηφίας, της αντιπολίτευσης, όλων όσων είχαν άποψη και την κατέθεσαν στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο. Θα τα δούμε όμως αυτά στη συνέχεια της εκπομπής. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Τελικά έτσι απλά να σας το πούμε για να μην σας αφήνουμε και σε αγωνία, ότι πέρασε κατά πλειοψηφία, ήταν θετική κατά πλειοψηφία, ήταν θετικό κατά πλειοψηφία το σώμα. Δεν έχει καν γνωμοδοτικό χαρακτήρα η απόφαση. Δεν έχει ζητήσει κανένα τη γνώμη της τοπικής αυτοδιοίκησης, του Δήμου. Έχει ζητηθεί, γνωμοδοτική ήταν η απόφαση του Περιφερειακού. Απλά το συζήτησαν σύμφωνα και με τον Δήμαρχο, γιατί έπρεπε να συζητηθεί. Είναι ένα θέμα που απασχολεί την κοινωνία. Και ότι δεν ήταν κακό βεβαίως σε καμία περίπτωση να υπάρξει μια άνοιξη, ένα διάλογο και να υπάρξει μια συζήτηση γύρω από το συγκεκριμένο αυτό ζήτημα. Λοιπόν, θα τα πούμε στη συνέχεια. Φεύγουμε με διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφουμε λίγο μετά τις 10.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
3: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.

0: Μάχου χαρακτήρισε την Ελλάδα ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο σε δηλώσεις που έκανε στο αεροδρόμιο λίγο πριν από την αναχώρησή του από τη χώρα μας. Τόνισε τον ιδιαίτερο συμβολισμό του τόπου που γεννήθηκε η δημοκρατία και διαμορφώθηκαν τα θεμέλια του δυτικού πολιτισμού. Η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα σηματοδοτεί τη συνέχεια και την περαιτέρω εμβάθυνση μια συνεργασία, καθώς άφησε πίσω τις νέες συμφωνίες σε άμυνα, ενέργεια και ασφάλεια, αλλά και ένα σαφές μήνυμα για το στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι δύο πλευρές ανακοίνωσαν αμυντική συμφωνία μαμούθ μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδας με πακέτα εξοπλισμών 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών οι σχέσεις Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, με αυτή τη φράση ο Πρωθυπουργός αποτίμησε τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, παρουσιάζοντας τη χώρα μας ως γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Ηνωμένων Πολιτειών, Μέσης Ανατολής και Αραβικού κόσμου. Χαρακτήρισε την Ελλάδα πυλώνα σταθερότητας και γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Ηνωμένων Πολιτειών και Μέσης Ανατολής, υπογραμμίζοντας την αμοιβαία βούληση για περαιτέρω εμβάθυνση και διεύρυνση της διμερούς συνεργασίας. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στη συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα Καθημερινή χαρακτηρίζει αδιανόητο το ενδεχόμενο ελληνοτουρκικής σύγκρουσης και εξηγεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα δραστηριοποιηθούν παρασκηνιακά για να αποσοβήσουν μια ενδεχόμενη κρίση με αφορμή την υπόθεση του καλωδίου διασύνδεσης με την Κύπρο. Σε ό,τι αφορά το πράσινο φως που ζητάει η Άγκυρα για να αποκτήσει μαχητικά αεροσκάφη F-35, τονίζει ότι όντως ο Ντόναλντ Τραμπ θα ήθελε να λάβει η Τουρκία τα αεροσκάφη που έχει ήδη πληρώσει. Όμως, ξεκαθάρισε, η αμερικανική νομοθεσία είναι σαφής και δεν επιτρέπει κάτι τέτοιο αν δεν διευθετηθεί πρώτα το ζήτημα με τους αντιαεροπορικούς πυράβλους S-400 που έχει αγοράσει η Τουρκία από τη Ρωσία. Για μια επιτυχημένη επίσκεψη έκανε λόγο ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κερίδης. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, τόνισε ότι σίγουρα το γεγονός ότι η χώρα μας βρέθηκε στο επίκεντρο από μόνο του έχει την αξία του. Αποκάλυψε ότι η επιλογή του Μάρκο Ρούμπιο να επισκεφθεί την Αθήνα χωρίς να μεταβεί παράλληλα στην Τουρκία προκάλεσε τη σφοδρή αντίδραση του φιλοτουρκικού λόμπι στην Ουάσιγκτον, αλλά και πιέσεις με στόχο ακόμα και την ακύρωση της επίσκεψης, προσπάθεια που έπεσε στο κενό αναδεικνύοντας την ιδιαίτερη θέση που έχει αποκτήσει η χώρα μας στους αμερικανικούς σχεδιασμούς, όπως υπογράμμισε ο κύριος Κερίδης. Τη Χαλκιδική επισκέπτεται σήμερα ο Πρωθυπουργός. Στις 11.30 θα συναντηθεί με πολίτες στην Αρναία. Μία ώρα αργότερα θα μεταβεί στις Κουριές για να παραστεί και να μιλήσει στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός. Η ένταση στο μέτωπο του πολέμου στο Ιράν πυροδοτεί νέο ράλι στις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Η τιμή του Brent ξεπέρασε τα $102 το βαρέλι μετά από δημοσιεύματα ότι η κυβέρνηση Ντόναλντ Τραμπ είχε δώσει εντολή στο Πεντάγωνο να επεξεργαστεί σενάρια πληγμάτων κατά του Ιράν, τα οποία θα μπορούσαν να υλοποιηθούν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές. Η εξέλιξη των διεθνών τιμών πετρελαίου παραμένει καθοριστική για την ελληνική αγορά. Σε εξέλιξη, μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στην περιοχή Μάλτεπε της Κωνσταντινούπολης μετά τη μερική κατάρρευση κτίριου. Στο σημείο βρίσκονται πυροσβέστες, ομάδες της Υπηρεσίας Διαχείρισης Καταστροφών και αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες πραγματοποιούν έρευνες στα σημεία που κατέρευσαν τα υψηλότερα επίπεδα του κτιρίου. Σύμφωνα με τον ονομάρχη Κωνσταντινούπολης Νταβούτ Γκιούλ, το κτίριο κατασκευάστηκε το 1987, διαθέτει ισόγειο και 6 ορόφους και σε αυτό διαμένουν 33 άτομα. Διασώθηκαν 5 και αγνοούνται 3.
1: Ο καιρός.
0: Φθινόπωρο με υψηλές θερμοκρασίες, με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι σχεδόν έθριος, έως 28 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στην ελληνική ραδιοφωνία σε 99 και 3 μεγακύκλου στα FM μέσα από το ΕΡΤΕΚΟ. Ακούτε την εκπομπή μας μέσα στον υπολογιστή σας, το τάμπλετ, το κινητό σας, τηλέφωνο φυσικά. Η Μαρίνα Μοσχάρτη είναι στο μικρόφωνο, ο Σπύρος Χονδρογιάννης ήταν για την πρώτη μας ώρα, ο Σπύρος Παγιάτης είναι τώρα μαζί μας και ρυθμίζει τους ήχους. Και περνάμε στα υπόλοιπα μας θέματα. Σας έχουμε τάξει Δημοτικό Συμβούλιο, Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας. Συνεδρίασε το Δημοτικό του Συμβούλιο χθες το απόγευμα για αρκετή ώρα, συζητώντας τα θέματα των εξορίξεων. Θα ακούσουμε λοιπόν τον κύριο Πουλημένο, τον Δήμαρχο της Κεντρικής Κέρκυρας, να μιλάει για το θέμα αυτό. Για τη σταθερή πορεία που έχουν όλες οι κυβερνήσεις απέναντι στις εξορίξεις, μια σταθερή πορεία που ορίζεται σε εθνική πολιτική. Ενώ ο Δήμαρχος επεσήμανε το γεγονός ότι δεν έχει ζητηθεί από την τοπική αυτοδιοίκηση, από το Δήμο δηλαδή, η γνωμοδότηση για το θέμα. Η συζήτηση γίνεται γιατί είναι ένα θέμα της τοπικής κοινωνίας που την απασχολεί ιδιαιτέρως. Φάνηκε και από την παρουσία εκπροσώπων φορέων και συλλογικοτήτων οι οποίοι βρέθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και τοποθετήθηκαν με τοποθετήσεις παρόμοιες με αυτές που είχαν κάνει τις προάλλες στο Περιφερειακό Συμβούλιο, που βεβαίως παρευρέθηκαν και εκεί. Δεν έχει ζητηθεί λοιπόν από το Δήμο γνωμοδότηση, θα ακούσετε τον κύριο Δήμαρχο να λέει. Η κυρία Ιδρέου από πλευράς αντιπολίτευσης ζητά να δούμε το θέμα μακροπρόθεσμα. Και σε περίπτωση που περάσουμε από την έρευνα στην εκμετάλλευση, να το ξαναφέρουμε, να το ξανασυζητήσουμε, να δούμε ποιο ρόλο μπορεί να παίξει η περιφέρειά μας στον ενεργειακό χάρτη, με παράλληλη όμως προστασία και του τουρισμού και της αλληλείας, και να δούμε και τα αντισταθμιστικά ωφέλη που μπορεί να προκύψουν από κάτι τέτοιο. Και ο κύριος Μπορβότης από πλευράς της Λαϊκής Συσπήρωσης έκανε λόγο για κλοπή της ενέργειας που δίνεται στον ιδιώτη, για δεκάδες ζητήματα που φαίνεται να έχουν δημιουργηθεί με ζητήματα που προκύπτουν για το περιβάλλον. Υπογράμμισε ότι υπάρχουν ασάφειες για το πώς μπορεί να παρέμβει το κράτος σε οποιοδήποτε πιθανό ατύχημα, γιατί πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλα. Το καταλαβαίνετε βέβαια, έτσι, σε μια τέτοια περίπτωση. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε αρχικά αυτούς τους τρεις, τον κύριο Δήμαρχο, τον κύριο Πουλημένο, την κυρία Ιδρέα και τον κύριο Μπορμπότη.
1: Όλες τις κυβερνήσεις και όλους τους ανθρώπους που σχετίστηκαν με την αξιοποίηση, με την υπόθεση της αξιοποίησης των υδρογόνων ανθράκων, όλων των κυβερνήσεων από το 10 και μετά, να έχουν μια σταθερή γραμμή πλεύσης. Όλοι. Ο Μανιάτης, το είπε ο κύριος Μεταλλινός, ο Φάμελος, ο Σταθάκης. Ο Σταθάκης ενέκρινε τις πράξεις για την αξιοποίηση των οικοπαίδων, των θαλασσίων οικοπαίδων νοτίως της Κρήτης. Δεν υπήρξε καμία διαφωνία στο πολιτικό σύστημα, πλην βεβαίως της γνωστής διαφωνίας του Κομμουνιστικού Κόμματος που λέει «Εγώ θέλω νέα αξιοποίηση, άρα εξόριξη, αλλά υπέρ του λαού». Αυτό το βλέπω και στην ανακοίνωση της ΛΑΣΥ και στην πρόταση που μας έστειλε εδώ, το επανέλαβε ο κύριος Μπορμπότης στην εισήγησή του. Έτσι συμβαίνει. Αυτή είναι η διαπίστωση. Ότι αυτά όλα ορίζουν μια εθνική λεγόμενη πολιτική. Όταν τόσες παρατάξεις, τόσες κυβερνήσεις, τόσοι υπουργοί έχουν όλοι συμφωνήσει στη συγκεκριμένη κατεύθυνση, να έρθουμε εμείς εδώ τώρα, που δεν μας έχει δοθεί το δικαίωμα να γνωμοδοτήσουμε, και ερχόμαστε επειδή θέλουμε να συζητήσουμε και επειδή θέλουμε να εκφράσουμε μια άποψη για ένα μείζονο σημασίας θέμα, όπως είναι αυτό. Κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Η περίπτωση των περιφερειών έχουν άμεση εμπλοκή, διότι τους ζητείται επίσημα η γνωμοδότηση επί των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Σε εμάς δεν ζήτησε κανένας. Ούτε καν μας είχαν προεγγράψει στη διαβούλευση. Εγώ έστειλα τις θέσεις μου στο θέμα αυτό στην Γενική Γραμματεία, Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικών Μελετών και σε άλλη μία υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, και τις έστειλα μέσα στην προθεσμία που είχε θέσει το Υπουργείο για διαβούλευση στις 23 Σεπτεμβρίου.
2: θα πρέπει να το δούμε και μακροπρόθεσμα, υπό την έννοια ότι, όπως υπόθηκε, είναι μια διαδικασία που ξεκίνησε από το 2010. Μιλάμε για 16 χρόνια, πάμε στο 17ο. Η διαδικασία υπογραφής των συμβάσεων, τουλάχιστον για τις ερευνητικές γεωτρήσεις, από ό,τι όλοι γνωρίζουμε και έχουμε ενημερωθεί, έχει υπογραφεί. Άρα, σε αυτό το στάδιο θεωρώ ότι για να είμαστε χρήσιμοι στην τοπική κοινωνία και κυρίως όσον αφορά τα διαπόντια νησιά, θα πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και μακροθεσμικά να δούμε αν περάσουμε από την έρευνα σε ενδεχόμενη εκμετάλλευση, παραγωγή και εκμετάλλευση, θα πρέπει να ξαναέρθει ο φάκελος σε όλους τους θεσμικούς φορείς για να γνωμοδοτήσουν και να το δούμε αυτό σε αντιστάθμισμα με την ενίσχυση πλέον στον ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου, όχι μόνο της χώρας μας, αλλά κυρίως της περιφέρειας Ιωνίων Νήσων και του νομού που μας ενδιαφέρει. Θα πρέπει να δούμε αν αυτό συνεπάγεται χαμηλότερη ενέργεια και μείωση της εξάρτησης από εισαγόμενα καύσιμα. Θα πρέπει να δούμε την ενίσχυση της θέσης των Ιωνίων Νήσων και το στρατηγικό τους ρόλο στην θαλάσσια περιοχή δυτικά της χώρας μας, της Ελλάδας, και ότι αυτό συνδέεται άμεσα και με την οριοθέτηση των ζωνών, με την ΑΟΣ και την άσκηση των όποιων κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας στο θαλάσσιο αυτό χώρο. Αυτά λίγο, γιατί θα πρέπει να το, όπως είπα, να το βλέπουμε σε έναν ευρύτερο ενεργειακό χάρτη και ποιο ρόλο μπορεί να παίξει η περιφέρεια Ιωνίων Νήσων και η χώρα μας, και σίγουρα να μπορέσουμε να αποκομίσουμε και την περιβαλλοντική προστασία και την προστασία του τουρισμού, της αλίας και των παραγωγικών δραστηριοτήτων, αλλά και σίγουρα τα ανάλογα αντισταθμιστικά ωφέλη.
3: Τοποθετηθήκατε, είναι πλήρη η εισήγησή σας.
2: Για τους
3: μην
2: πολίτες,
3: επαναλαμβάνετε τα ίδια. Ευχαριστώ
2: και
3: πολύ.
2: Για τα διαπόντια.
4: Άνθρακες, δεν είναι απέ. Είναι κλοπή οριστικά και αμετάκλητα ενός πολύτιμου ενεργειακού αποθέματος για το μέλλον. Γιατί σε ποιον το δίνουμε? Στους ιδιώτες. Δεν τα αξιοποιεί αυτό το κράτος, ό,τι και να λένε τώρα για αντισταθμιστικά και αυτό. Αυτά είναι καθρεφτάκια για τους ηθαγενείς. Επιτρέψτε μου, τα έχουμε ζήσει παντού. Και έχουμε και παραδείγματα την περιφέρειά μας κατά πόσο έχει γίνει αυτό. Μας λέει η κυβέρνηση, θα υπάρξει ανάπτυξη, θα μεγαλώσει η πίτα των κερδών και της οικονομίας και θα ζούμε όλοι καλύτερα. Άλλο, γελάνε, που έλεγε και η Αλεξάνδρα, γελάνε και οι γεωτρήσεις γελάνε. Λοιπόν, γελάνε και τα γεωτρύπανα πραγματικά. Τι έχουμε αυτή τη στιγμή? Στοιχεία του ΕΦΚΑ. Δεν τα έγραψε ο ριζοσπάστης, το ξαναλέω. Τα έγραψε, αλλά τα έγραψε το ΕΦΚΑ. 2006 με 2026, 17 χρόνια, ο μισθός είναι ίδιος. 1.263 ευρώ μεικτά ο μεσοσταθμικός μισθός των ιδιωτικών, των εργαζομένων. 17 χρόνια έχουμε τον ίδιο μισθό. Εάν λάβετε υπόψη σας τον πληθωρισμό, η αγοραστική μας αξία έχει μειωθεί κατά 30% τουλάχιστον. Εισηγμένες επιχειρήσεις στο χρηματιστήριο. Αύξηση καθαρών κερδών κατά 1.440%. Άρα, η πίτα μεγάλωσε. Τι μεγάλωσε? Φούσκωσε εδώ, πλήθυνε. Απλά κάποιοι παίρνουν όλα τα κομμάτια και εμείς παίρνουμε κάποια ψυχολέκια που θα πέσουν από το τραπέζι. Αυτή είναι η πίτα που θα μεγαλώσει με αυτήν εδώ την πολιτική που εσείς στηρίζετε. Άρα η ανάπτυξή σας, αυτή η ανάπτυξη είναι εδώ. Η πίτα είναι μεγάλη, είναι εδώ. Αλλά εμείς ζούμε όπως ζούμε. Για το περιβάλλον δεν θα πω πολλά περισσότερα, γιατί είπαν εδώ και οι προηγούμενοι οι οποίοι τοποθετήθηκαν. Όμως είναι δεκάδες παραδείγματα τα οποία δείχνουν ότι δεν μπορούν τέτοια προβλήματα και τέτοια ατυχήματα, δυστυχήματα να μαζευτούν. Γιατί δείτε, και οι 2.000 σελίδες της μελέτης εδώ πέρα έχουν ηθελημένες ασάφειες για την αντιμετώπιση και την επιχειρησιακή ετοιμότητα της παρέμβασης. Και αν θεωρείτε ότι το κράτος είναι έτοιμο να παρέμβει σε ένα ατύχημα που θα γίνει σε ένα γεωτρύπανο εκεί πάνω, τώρα εντάξει. Εδώ πήρε φωτιά ο Γκογκάκης, αγαπητοί συνάδελφοι, και τρέχαμε που θα πετάμε τα καμένα τα κρέατα κανένα δίμηνο. Και θα πάνε να μαζέψουν το πετρέλαιο που θα σκάσει από το Drill Max στους οθονούς. Έλα τώρα, εντάξει. Γι' αυτό λέω για ρόζι νεφάκια.
0: Να πάμε να ακούσουμε και τους κύριους Μεταλλινό και Καρύδη. Ο κύριος Μεταλλινός είπε ότι καλούμαστε να γνωμοδοτήσουμε χωρίς να είμαστε υπεύθυνοι σε αποφάσεις που έχουν δρομολογηθεί, αλλά θα πρέπει να δούμε και να εξετάσουμε το τοπικό συμφέρον. Ο κύριος Καρίδες είπε ότι στην ελόγω μελέτη έργο έχει γίνει παράκαμψη για τις ευρωπαϊκές οδηγίες και τις περιοχές Natura. Η συγκεκριμένη γεώτρηση θα προκαλέσει τεράστιο πρόβλημα στην Αλία και στο θαλάσσιο περιβάλλον, εκτίμησε. Πάμε να τους ακούσουμε.
5: Φαίνεται, μάλλον είναι σίγουρο, ότι έχουν δρομολογηθεί. Και έχουν δρομολογηθεί και καλείται σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει. Όταν το Δημοτικό Συμβούλιο δεν είναι υπεύθυνο για την γνωμοδότηση αυτή, είναι ουσιαστικά και τυπικά η περιφέρεια, αλλά έξω και από αυτό, τελευταίοι και καταϊδρωμένοι, ερχόμαστε να γνωμοδοτήσουμε. Σε τι? Σε αποφάσεις οι οποίες έχουν δρομολογηθεί. Δεν λέω αν είναι καλές ή κακές. Είμαστε λοιπόν υποχρεωμένοι να δούμε το τοπικό συμφέρον. Κέρκυρα, Διαπόντια, νησιά. Έχω την εντύπωση ότι αυτά τα οποία διέκτησαν μέχρι τώρα και σωστά είναι και καλά είναι. Έχω όμως την εξής εντύπωση, ότι όλα αυτά δεν είναι εφαρμόσιμα. Και δεν είναι εφαρμόσιμα διότι πολλές φορές έχουμε συζητήσει για ανταποκριτικά τέλη, είτε αυτά αναφέρονται στο τεμπλόνι, είτε αναφέρονται κάπου αλλού, αλλά ποτέ δεν υλοποιήθηκαν. Μην έχουμε λοιπόν αυταπάτες ότι υπάρχουν τέτοια πράγματα.
6: Στην περίπτωση της εν λόγω εξόρυξης, στο Ιόνιο Πελάγος έχει λάβει χώρα παράκαμψη της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για το Natura 2000. Όπως ρητά επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Οδηγία 92, κάθετο 43, και υποβαθμίζεται η απειλή για τις προστατευόμενες ζώνες των διαποντίων νήσων με το πρόσχημα της απόστασης των 44 χιλιόμετρων. Η θάλασσα όμως δεν έχει σύνορα. Ο παραθαλάσσιος θόρυβος και η ρήπη θα πλήξουν άμεσα την ακεραιότητα αυτών των παρθένων μέχρι σήμερα καταφυγίων. Επιπλέον, είναι βέβαιο ότι θα υπάρξει σοβαρό πλήγμα στην Αλία και στην τοπική οικονομία, δεδομένου ότι η δημιουργία ζώνης αποκλεισμού και η χιντική όχληση που θα γίνει τώρα και στις δοκιμαστικές γεωτρήσεις θα εκδιώξουν τα εμπορικά ψάρια, λόγω χάρη μπακαλιάρος, μπαλός, καρπίνες και την πολύτιμη κόκκινη γαρίδα από τα παραδοσιακά αλιευτικά πεδία της Μέσης Αλίας. Το υπόγειο σύννεφο λάσπης που θα μεταφέρουν τα ρεύματα αυτά θα απειλήσει τον γόνο και τα αυγά των ψαριών, νεκρώνοντας την αλιευτική παραγωγή. Στο μπλοκ 2 γειτνιάζει σήμερα το μπλοκ 2 με την ελληνική Τάφορο, τον κρισιμότερο οικότοπο της Μεσογείου για απειλούμενα θαλάσσια θηλαστικά. Ο συνεχής, ο έντονος υποθαλάσσιος θόρυβος από τη λειτουργία του γεωτρύπανου και των πλοίων υποστήριξης θα δημιουργήσει ανεπανόρθωτες βλάβες και εσωτερική αιμορραγία και από προσανατολισμό στον πληθυσμό φυσιτήρων και ζυμφιών που ζουν εκεί στα μεγάλα βάθη.

0: Στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο υπήρξε και ένα άλλο θέμα, δηλαδή λίγο διαφορετικό, αλλά εξίσου σημαντικό. Δόθηκε ονομασία, δόθηκε ένα όνομα στο θεατράκι, στο υπαίθριο θέατρο που βρίσκεται στο Άλσος του Ανεμομήλου. Μάλιστα εκεί ήταν και ο πρόεδρος του συλλόγου, του πολιτιστικού συλλόγου του Ανεμομήλου, ο κ. Παντελής Κοντός. Πώς ονομάζεται πλέον το θεατράκι? Αρίτη. Η Αρίτη, σύζυγος του Αλκίνοου, μητέρα της Ναυσικάς, που είχε μια ξεχωριστή θέση στην κοινωνία των Φεάκων, τα ξέρουμε αυτά και από την ιστορία και από, και από τα αρχαία μας και από τα σχολεία και από τα λοιπά. Λοιπόν, είναι ένα πρόσωπο το οποίο εμφανίζονταν πάντα με κύρος και επιρροής αποφάσεις του βασιλιά. Και αυτό είναι πλέον το όνομα για το θεατράκι το οποίο βρίσκεται στην Γαρίτσα, στην περιοχή του Ανεμομήλου και την ευρύτερη περιοχή της Γαρίτσας, μια περιοχή που έχει συνδεθεί με την μυθολογία των Φεάκων. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Κοντό κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
1: Γνωρίζουμε για την κρατεά ναυτική δύναμη του βασιλείου των Φεάκων, καθώς και για τον πλούτο του και τον χαρούμενο χαρακτήρα των κατοίκων. Γνωστή επίσης από τον Όμηρο είναι η Βασίλισσα Αρίτη, γυναίκα του Αλκίνοου και μητέρα της Ναυσικάς. Μιλάμε λοιπόν ότι για ένα θέατρο που είναι στην περιοχή, στην Παλιά Πόλη, έτσι, στην Παλαιόπολη. Η Βασίλισσα Αρίτη στην Οδύσσια έχει το ίδιο όνομα με την ελληνική λέξη αρετή, που σημαίνει αρετή, ηθική καλοσύνη, εξαιρετικότητα, ηθική αριστεία, θάρρος, δικαιοσύνη, επιτυχία και δύναμη. Στην Οδύσσια λοιπόν περιγράφεται ως γυναίκα ευγενική και αξιότιμη, μια αρχόντισσα που την τιμά, την ακούει και τη σέβεται ο άντρας της, τα παιδιά της και ο λαός της. Ο καλός της λόγος επιδρά ευεργετικά στις αποφάσεις του βασιλιά Αλκινόου και η παρουσία της στις συζητήσεις για τα θέματα του κράτους και του λαού διαλύει τις διαφορές και τις αντιμαχίες, οδηγώντας σε ευτυχείς λύσεις. Τελειώνοντας, ο Πολιτιστικός και Περιβαλλοντικός Σύλλογος Ανεμομήλου, θέλοντας να προτείνει ένα όνομα για το θέατρο αυτό του Άλσους Ανεμομήλου, ύστερα από διαλογικές συζητήσεις με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ομόφωνα αποφασίζει να προτείνει το όνομα Θέατρο Άλσους Ανεμομήλου Αρίτη.

0: λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε μια περιοχή στην Κέρκυρα που πάμε συχνά και να μας αρέσει να πηγαίνουμε. Εγώ το έχω πει και θα το ξαναπώ. Την ανακάλυψα σχετικά πρόσφατα. Δηλαδή, την ανακάλυψα εξαιτίας του Σπύρου του Σκλήρη, ψάχνοντας να δω αυτή η περιοχή, αυτή η γειτονιά, αυτή η πλατεία κτλ. Που κάνει ο Σκλήρης πράγματα, που όλο δημιουργεί, που όλο φτιάχνει. Τι είναι, βέβαια, παιδί μου. Και, το ξαναλέω, λυπάμαι, ζητώ συγγνώμη, αλλά δεν την είχα ανακαλύψει προηγουμένως. Αυτή την όμορφη γειτονιά και στις Κουλίνες, αυτή την όμορφη πλατεία στις Κουλίνες, στην οποία ανέλαβε ο Σκλήρης και οι συνεργάτες του να μπορέσουν να την αναπλάσουν, να τη βγάλουν ουσιαστικά από την αφάνεια και να την κάνουν κέντρο της περιοχής, της ευρύτερης περιοχής, για να μην πω και της Κέρκυρας γενικά, γιατί πολλοίς κόσμος πια πάει να δει τις εκδηλώσεις οι οποίες γίνονται, και μιλάμε βέβαια και για τις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις, αλλά και άλλου είδους εκδηλώσεις, οι οποίες έχουν γίνει και το καλοκαίρι και το χειμώνα κτλ. Και θα μιλήσουμε με τον Σπύρο Σκλήρη, ο οποίος έχει ξεκινήσει ήδη τις παρεμβάσεις στην πλατεία και στην ευρύτερη περιοχή και στις Κουλίνες για τον ευπρεπισμό της περιοχής. Δεν το αφήνετε με τίποτα, κύριε Σκλήρη, έτσι το θέμα. Δηλαδή, εκεί κάθε μέρα, όλη μέρα, για να μπορέσετε να κάνετε ό,τι μπορείτε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Μοσκάτ και στους ακροατές μας. Ναι, γίνονται πλέον γίνονται παρεμβάσεις αυτή τη στιγμή με τους φανοστάτες.
0: Φανοστάτες, οι οποίοι που είχαν να συντηρηθούν από πότε.
1: Από ποτέ. Από όταν μπήκανε, δεν έχει πάνω τους μπει ένα κιλοχρόνο, στην κυριολεξία. Ο στόχος είναι αυτή τη στιγμή να βαστούν μέχρι και τα πράσινα κουτιά, τα καφάου τα λεγόμενα, ναι, όχι το ΟΤΕ, τα δημοτικά, και αυτά βάφονται. Θα το δείτε σε λίγες μέρες που θα τελειώσουμε όλη αυτή την ιστορία, πόσο έχει αλλάξει με αυτό, με αυτή την παρέμβαση στους φανοστάτες, θα δείτε πόσο έχει αλλάξει η περιοχή. Ο στόχος είναι τις ημέρες των Χριστουγέννων αυτοί να στολιστούν χριστουγεννιάτικα, με διάκοσμο. Δηλαδή να δώσουμε μια πολύ διαφορετική κοινότητα φέτος πάνω στην Κουλίνα. Έτσι. Να μην ξεχάσουμε ότι η Κουλίνα δεν είναι κοινότητα. Είναι Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας, κυρία Μοσκά. Έτσι. Το οποίο αυτό από τότε που γινήκανε, δηλαδή να σας δώσω να καταλάβετε, το γήπεδο μπάσκετ έγινε και δεν συντηρήθηκε. Ναι. Οι πλατείες, η πλατεία πίσω από το 11ο, η μεγάλη κεντρική εκεί που γίνονται οι εκδηλώσεις, έγινε και δεν συντηρήθηκαν. Με παρέμβαση εκεί πάνω δική μου και των συνεργατών μου φύγανε τα σαφρά τα ξυλά, ήδη έχει μπει στην ανάπλαση, στην τεχνική ανάπλαση. Τώρα δηλαδή έχω πάρει από τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, έχω πάρει διευθυντήρια ότι θα ξεκινήσουν εργασίες. Λοιπόν, τώρα από πού αλλού να σας ξεκινήσω και πού να τελειώσω. Δηλαδή, οι προηγούμενες, εδώ και 20 μέρες που ξεκινήσαμε να καθαρίζουμε τα πεζοδρόμια από τότε που κατασκευαστήκανε, γιατί όπως καταλαβαίνετε πλέον είναι ερημοδομημένη περιοχή οι Κουλίνες, δεν είχαν καθαριστεί ποτέ, είχαν φτάσει δηλαδή τα χόρτα και τα βάτα, είχαν φτάσει στην κυριολεξία, περνάγανε και τον άνθρωπο. Δηλαδή, είδατε πόσα φορτηγά, δηλαδή χώμα με χόρτα, καλάμια και βάτα φύγαν από εκεί πάνω. Ακόμα διαχειριστήκαμε και τα μπάζα, όπως θα ακούτε, των εργολάβων από το ΟΤΕ, από τις Απτικές Ίνες και διάφορους εργολάβους από την ίδρυση.
0: Οι οποίοι παρατούσαν δηλαδή τα μπάζα όπου να είναι.
1: Βέβαια. Πέρσι βέβαια βγάλαμε ακόμα ένα φορτηγό. Έβγαλα εγώ σε μια παρέμβαση που έγινε πίσω από το ανοιχτό γήπεδο μπάσκετ.
0: Τι λέτε?
1: Ναι, ειλικρινά, από όλα αυτά ας πούμε πάνε στα φρεάτια και μας κάνουν τη ζωή δύσκολη.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω από πού να πιάσω και από πού να τελειώσω οι παρεμβάσεις που έχουν γίνει σε αυτό το μέρος. Εδώ και 8 μήνες έχουμε οδοκαθαριστεί.
0: Μισό λεπτό, περιμένετε. Ναι. Ένα λεπτό. Τι εννοείτε έχετε εδώ και 8 μήνες καθαριστεί, δεν είχατε?
1: Όχι, δεν υπήρχε οδοκαθαριστής. Όχι. Οδοκαθαριστεί και να ρωτήσετε και τους κάτοικους εδώ, είχαμε να δούμε αρκετά χρόνια. Οδοκαθαριστή.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, οι στάσεις, όλες τις Κουλίνας, οι αστικές στάσεις για το αστικό λεωφορείο, φτιαχτήκαμε, επισκευαστήκαμε. Μία με παρέμβαση δική μου, μία στάση μας την αλλάξαμε με το έτσι θέλω, έτσι θέλουμε, σας το λέω δηλαδή.
0: Δηλαδή δεν σας άρεσε, ναι, ναι, δεν σας εξυπηρετούσε?
1: Όχι, και θέλατε... εντάξει, τώρα τρεις τάσεις οι οποίες ειδικά η μία ήταν έτοιμη να πέσει κιόλας, έτσι. Και καταφέραμε, γιατί ξέρεις, στη ζωή πρέπει να διεκδικείς κιόλας. Πρέπει να λες, είμαι κι εγώ εδώ.
0: Βέβαια, έτσι, οι περιοχές μας, οι πλατείες μας δεν έχουν φωνή. Η φωνή τους είμαστε εμείς. Δηλαδή, όταν δεν υπάρχει κάποιος να μπορέσει να το πάρει πάνω του, αυτό το οποίο κάνετε εσείς, είπατε ότι εγώ θα πάρω πάνω με τις κολλήνες και με τους ανθρώπους που βρήκατε να σας στηρίξουν και να βοηθήσουν.
1: Κοιτάξτε,
0: σε αυτό.
1: Αυτό ήταν και θα είναι ένα στοίχημα. Έτσι, διότι μια περιοχή υποβαθμισμένη, που το βράδυ νύχτωνε και στην κυριολεξία η μισή περιοχή δεν είχε φως. Μια περιοχή η οποία δημοτικά μονοπάτια ήταν στα καλάμια, μέσα βάτα, δεν υπήρχε φροντισμός. Λοιπόν, από εκεί πέρα πλέον, μόνο και μόνο αυτό που μας έδωκε μεγάλη ζωή εκεί πέρα και το χαιρόμαστε όλοι και παίζουμε, είναι το ανοιχτό γήπεδο μπάσκετ.
0: Το μπασκετάκι που λέμε, ναι.
1: Έχουμε μπει και η υπηρεσία φωτισμού.
0: Μπράβο.
1: Έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά, ανάψανε και τα φώτα. Έχουμε εδώ και 2 ώρες παράταση το απόγευμα.
0: Μπράβο.
1: Για κάποιες ομάδες να μπαίνουν τα παιδιά, γιατί ο αθλητισμός είναι παιδιά, έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να σας πω τώρα για τις 2 παιδικές χαρές. Πήραν την πρωτοβουλία, φύγανε τα σαθρά σίδερα. Η μία παιδική χαρά από τις 2 θα φτιαχτεί με χρήματα από το Πράσινο Ταμείο. Και οι άλλοι κάνουμε μια μελέτη να γίνει ένα μικρό 5x5. Έτσι.
0: Α, τι ωραία. Ναι.
1: Και εκεί κάπως θα κλείσει όλο το κομμάτι αυτό. Από εκεί και πέρα θα φροντίσουμε και για τη συντήρηση. Έτσι. Γιατί στη ζωή αυτή που είμαστε και διανύουμε, πρέπει να συντηρούνται τα πάντα. Όπως και εμείς συντηρούμε το σπίτι μας. Ένας αστικός χώρος πρέπει να συντηρείται. Έτσι. Δηλαδή θέλω να... το όνειρό μου, δηλαδή εμένα και των συνεργατών μου, είναι κάποια στιγμή και στην κυριολεξία η κουλίνα να γίνει ένα έτσι, ένα προάστιο, ευρωπαϊκό προάστιο. Δηλαδή να μην του λείπει τίποτα.
0: Αυτό.
1: Να μην του λείπει τίποτα. Γιατί τρία πράγματα
0: είναι όμορφο. Είναι όμορφο τελικά.
1: Είναι πάρα πολύ.
0: Είναι όμορφο.
1: Είναι υπέροχη. Είναι ρημοτομημένη. Δεν τη λείπει. Έχει μια φανταστική ενορία. Ο σύλλογος. Καταφέραμε και αναβιώσαμε πάλι το πανηγύρι, φτιάξαμε τη λιτανία, έχουμε φτιάξει, δεν μπορώ να σας πω, δεν θυμάμαι τώρα, πέρσι έγινε το χριστουγεννιάτικο χωριό, φέτος πάμε πάλι Δεκέμβρη.
0: Πέρσι για δεύτερη χρονιά το χριστουγεννιάτικο χωριό, έτσι, δηλαδή έχει ξεκινήσει και γίνεται θεσμός. Και φέτος από ό,τι αντιλαμβάνομαι μια από πέτω ότι θα το
1: γίνει, ναι, φέτος πάμε και για, κοιτάξτε, επικεντρωνόμαστε στην 5 Δεκεμβρίου, 5 Δεκεμβρίου πάμε για ένα μεγάλο καλλιτέχνη, πάμε για ένα μεγάλο όνομα. Όπου έχοντας καλώς των πραγμάτων, αυτό πάμε να κάνω με τους συνεργάτες μου. Εκεί θα γίνει το χωριό, στην κεντρική πάνω πλατεία. Επειδή έχουν φύγει τα σαθρά, ξύλα και ό,τι ήταν, και μπορούμε με ασφάλεια εκεί να κάνουμε την εκδήλωσή μας.
0: Ωραία,
1: έτσι,
0: ωραία.
1: Δηλαδή, αν σας μιλήσω για αυτό το μέρος, πρέπει να σας μιλάω 2 μέρες και 3 και να μην χορταίνουμε, έτσι, να μην χορταίνουμε από τις παρεμβάσεις και από ό,τι έχει γίνει στην περιοχή.
0: Ξέρετε, το λέω πολλές φορές ότι είναι εντυπωσιακό πραγματικά όταν υπάρχει θέληση, όταν υπάρχει όραμα, όταν υπάρχει διάθεση
1: και ακόμα για προσφορά. Ακόμα δεν είμαστε στους στόχους 100%. Θέλω να πιστεύω, γιατί είχαμε μια συνάντηση την προηγούμενη εβδομάδα με τον κύριο Στέφανο Πουλημένο, τον
0: δήμαρχο
1: της Κέρκυρας, ότι θα πάρουμε την αίθουσα εκεί δίπλα στην πολιτική προστασία, στα κτίρια του πρώην και δίπα, να το πω έτσι. Αυτό θα είναι μια πολύ μεγάλη εξέλιξη, με μεγάλη επιτυχία για το Σύλλογο, για την περιοχή, γιατί θα μπορέσουμε να το κάνουμε μέχρι και ένα κέντρο δημιουργικής απασχόλησης, να μπορούν και τα παιδιά το καλοκαίρι ή ένα Σαββατοκύριακο να κάνουν διάφορες δραστηριότητες. Έτσι, θα πάμε ακόμα, έχουμε μεγάλες βλέψεις, να το πω. Οι στόχοι μας δεν σταματάνε μόνο εδώ, πάμε και λίγο πιο παραπάνω, έτσι.
0: Και έτσι πρέπει να γίνεται, έτσι πρέπει να γίνεται κάθε φορά, να υπάρχουν στόχοι.
1: Τώρα σας είπα, είναι η κουλίνα για μένα ένα στοίχημα, όπου σιγά σιγά με τη μέρα, με το μήνα, με τον χρόνο κερδίζεται αυτό που λέμε, να πάμε και σε μια άλλη έτσι, εκδοχή των πραγμάτων και σε άλλα προάστια αυτή τη στιγμή, όπως είναι το κανόνι, όπως είναι η γαρίτσα, όπως είναι το μαντούκι, όπως είναι να ακολουθήσουμε αυτά τα βήματα. έτσι, της οργάνωσης, της σωστής διαχείρισης και της ευρέπειας, κυρία Μοσχάτα. Ναι.
0: Αυτό για να γίνονται οι περιοχές μας καλύτερες, για να είναι όλα καλύτερα, για να είναι όλα πιο όμορφα, για εμάς, για τα παιδιά μας,
1: ακριβώς,
0: να μπορούν
1: ακριβώς
0: να υπάρχουν τέτοιες δράσεις,
1: ακριβώς,
0: οι οποίες θα προσελκύουν κόσμο, που θα προσελκύουν παιδιά, όπως είναι ο αθλητισμός, οι παιδικές χαρές.
1: Αυτά. Έτσι. Ακριβώς, κύριε Μοσχάτα. Ακριβώς.
0: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Θα τα ξαναπούμε, γιατί όπως είπαμε έχουμε μπροστά μας.
1: Έχουμε μπροστά μας το εορταστικό μας μήνα το Δεκέμβρη, όπου θα ξεκινήσουμε σε λίγο καιρό, θα ακούσετε και
0: ανακοινώσεις. Θα μας ανακοινώσετε, ναι, όλα αυτά τα οποία προετοιμάζετε. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα, γεια σας.
1: Καλή σας μέρα.

Λοιπόν, σας έχουμε πει πολλές φορές με αυτές τις τηλεφωνικές απάτες που παίρνουν τηλέφωνο διάφοροι και λένε ότι είμαστε από τη ΔΕΗ, είμαστε από τον ΟΤΕ, είμαστε από την Εφορία, είμαστε δεν ξέρω από πού. Λοιπόν, και ζητάνε χρήματα, ζητάνε, είμαστε από το νοσοκομείο, κάτι είπα στο παιδί σας, είμαστε από την αστυνομία, κάτι συνέβη με το συγγενικό σας πρόσωπο κτλ. Να είμαστε πάντα ψηλιασμένοι. Τώρα υπάρχει μία, ακούστε τώρα τι σκέφτονται οι άνθρωποι. Ένα νέο κύμα τηλεφωνικών απατών που καταγράφεται στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας, οι οποίοι επικαλούνται τώρα αυτοί οι επιτίδοι το όνομα του Δημάρχου Κεντρικής Κέρκυρας για να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των θυμάτων. Υπάρχουν καταγγελίες που έχουν φτάσει στο Δήμο με πολίτες που λένε ότι τους καλούν άγνωστοι, αναφέρουν ότι γίνονται κάποιες εργασίες, δημιουργούν ένα κλίμα εμπιστοσύνης. Λένε ότι είναι ο δήμαρχος και τα λοιπά και ότι πρέπει να βάλετε τα λεφτά σας και τα κοσμήματά σας σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Βεβαίως ξεκαθαρίζεται από το Δήμο ότι δεν υπάρχει καμία σχέση, βέβαια, έτσι, για οικονομικά θέματα. Προσέξτε, οικονομικά θέματα, ο Δήμος δεν θα σας πάρει τηλέφωνο και πώς θα σας πάρει ο δήμαρχος, τι θα σας πει. Λοιπόν, αλλά δεν θα σας πάρει και ούτε η οικονομική υπηρεσία του Δήμου. Κανένας δεν θα σας πάρει να σας ζητήσει ούτε λεφτά, ούτε κωδικούς, ούτε PIN, ούτε τίποτα. Εντάξει. Ούτε κοσμήματα, ούτε λεφτά. Θα το ξαναπώ, επειδή επιτίδει και πάντα το έγκλημα, να ξέρετε, είναι ένα βήμα μπροστά. Μπορούν να βρουν πάρα πολλά πράγματα και να εντάξουν μέσα στις απάτες τους και μέσα στον τρόπο με τον οποίο δρούν. Γι' αυτό να είμαστε ψηλιασμένοι, να ψηλιαζόμαστε όταν ακούμε διάφορους να λένε ότι, ξέρετε, είμαστε από εκεί, θέλουμε χρήματα, είμαστε... Δεν θα σας ζητήσει κανένας αστυνομικός, κανένας γιατρός, κανένα νοσοκομείο. Δεν θα σας ζητήσει λεφτά από το τηλέφωνο για να σας χειρουργήσει, για να σας νοσηλέψει τον ασθενή σας, τον άνθρωπό σας. Δεν υπάρχει αυτό, δεν υπάρχει. Είναι ψέμα, είναι απάτη. Δεν θα σας πάρει ο δήμαρχος ποτέ να σας πει δώστε μου λεφτά. Δώστε λεφτά γιατί χρωστάτε. Δεν σας πάρει ο έφορος να σας πει δώστε μου λεφτά γιατί χρωστάτε. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν σας πάρει η αστυνομία, ο αστυνομικός. Λοιπόν, να έχετε το νου σας. Επίσης, είναι πολλοί οι οποίοι παίρνουν, μου το έλεγε μια συνάδελφος προάλλες, από την ΔΕΗ και λένε ότι θα σας κόψουμε το ρεύμα, είσαστε ο τάδε, μάλιστα. Θα σας κόψουμε το ρεύμα σε μία εβδομάδα γιατί χρωστάτε, γιατί υπάρχει ένα πρόβλημα κτλ. Ή θα σας κόψουμε το ρεύμα σε μία-δύο μέρες. Πρέπει να πληρώσετε ένα ποσό για να μην κοπεί το ρεύμα. Ξέρετε, κάποιος που το ακούει αυτό μπορεί να κάποια στιγμή να πανικοβληθεί, να ευνηδιαστεί, να πει μου κόψει το ρεύμα, τι γίνεται. Αλλά μετά θα σας το ξαναπώ, δεν πρόκειται ακόμα και η ΔΕΗ, ακόμα και να χρωστάτε δηλαδή. Δεν θα σας πάρει η ΔΕΗ, η υπάλληλος της ΔΕΗ, ο προϊστάμενος της ΔΕΗ να σας πει δώστε μου λεφτά για να μην σας κόψει το ρεύμα. Υπάρχουν διαδικασίες, υπάρχουν υπηρεσίες. Λοιπόν, να έχετε το νου σας, γιατί επαναλαμβάνω, σκαρφίζονται πολλά πράγματα. Οι απατεώνες για να μας πάρουν τα λεφτά. Και σας παρακαλώ πάρα πολύ να έχετε το νου σας. Πάρα πολύ σας παρακαλώ. Γιατί ακούω συχνά ανθρώπους που πέφτουν στις παγίδες. Για άλλη μια φορά θα το επαναλάβω. Κάντε πλήση εγκεφάλου στους ανθρώπους, ανθρώπους σας που είναι μεγάλης ηλικίας. Να μην απαντούν σε τέτοια τηλεφωνήματα. Αν ακούσουν κάποιο τέτοιο τηλεφώνημα, να το κλείνουν και να παίρνουν μετά ένα άτομο της εμπιστοσύνης τους, το παιδί τους, έναν άλλο συγγενή, για να του λένε τι έγινε. Και να τους δώστε να καταλάβετε στους μεγάλους ανθρώπους ότι δεν πρόκειται κανείς να ζητήσει χρήματα από το τηλέφωνο. Να το κλείνουν, να μην μπαίνουν στη διαδικασία να συζητάνε με τέτοιους ανθρώπους, γιατί έχουν και τη δυνατότητα να τους πείθουν με κάποιους τρόπους. Ναι. Λοιπόν, αυτό το λέμε γιατί τώρα μπλέκονται και πολιτικά πρόσωπα και δεν είναι η πρώτη φορά και άλλες φορές είχαν μπλέξει πρόσωπα και της αυτοδιοίκησης και από την πολιτική και λέγανε ότι είμαστε από εκεί και τα λοιπά. Όχι, όχι, δεν είναι τίποτα. Είναι απατεώνες. Το νου σας.

Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Μαρίνα Μοσχάτη στο μικρόφωνο, ο Σπύρος Χοδριάς και ο Σπύρος Παγιάτης ρύθμισαν τους ήχους για σήμερα, που είναι 5η 8 του μηνός Οκτωβρίου. Να είστε καλά, να περάσετε όμορφα την ημέρα σας. Η Μαργαρίτα Βάρθη έρχεται με το σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων 11 ακριβώς και στις 12.30 το αναλυτικό δελτίο τοπικών ειδήσεων. Να είστε καλά, να περάσετε όμορφα, να προσέχετε τον εαυτό σας. Γεια σας.

0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
1: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.

0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε το σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρα. Στο μικρόφωνο η Μαργαρίτα Βάρθη και στη ρύθμιση του ήχου Σπύρος Παγιάτης. Θετικά γνωμοδότησε κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο για τις εξορίξεις στο Ιόνιο. Καταψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι πλειοψηφίας κυρία Φαϊτά και η Λασί. Τα προβλήματα στη διαχείριση των απορριμμάτων και την ακτοπλοϊκή σύνδεση των διαποντίων νήσων βρέθηκαν στο επίκεντρο σύσκεψης στον Οργανισμό Λιμένος Κέρκυρας. Παρέμβαση στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας θα πραγματοποιήσουν τη Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου, στη 1.30 το μεσημέρι, η Ένωση Γονέων Κεντρικής Κέρκυρας, ο ΣΕΠΕ και η ΕΛΜΕ Κέρκυρας, ζητώντας την άμεση καταβολή της κρατικής χρηματοδότησης στα σχολεία και την κατάργηση των σχολικών επιτροπών. Την πορεία των έργων σε Βίλα Ρώσα και Πλατιτέρα είδα από κοντά ο αναπληρωτής διευθυντής της Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης Ευρωπαϊκής Επιτροπής Νικόλα Ντεμιγγέλη, συνοδευόμενος από την Περιφερειάρχη Ιωνίων Νήσων Γιάννη Τραπεκλή. Θέατρο Ανεμόμυλου Αρίτη ονομάστηκε το Θεατράκι των Ανεμόμυλων μετά τη σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρικής Κέρκυρας. Εκδήλωση προς τιμή του συλλέκτη και συγγραφέα Γεώργιου Σουρτζίνου απόψε στις 18:30 στην αίθουσα εκδηλώσεων στην έδρα της Περιφέρειας στα Παλιά Δικαστήρια. Ακούσατε το σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12:30.

0: Να αποκτήσει μαχητικά αεροσκάφη F-35, τονίζει ότι όντως ο Ντόναλντ Τραμπ θα ήθελε να λάβει η Τουρκία τα αεροσκάφη που έχει ήδη πληρώσει. Όμως ξεκαθάρισε πως η αμερικανική νομοθεσία είναι σαφής και δεν επιτρέπει κάτι τέτοιο αν δεν διευθετηθεί πρώτα το ζήτημα με τους αντιαεροπορικούς πυράβλους S-400 που έχει αγοράσει η Άγκυρα από τη Ρωσία. Για μια επιτυχημένη επίσκεψη έκανε λόγο ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κερίδης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, τονίζοντας ότι σίγουρα το γεγονός ότι η χώρα μας βρέθηκε στο επίκεντρο από μόνο του έχει την αξία του. Αποκάλυψε ότι η επιλογή του Μάρκο Ρούμπιο να επισκεφθεί την Αθήνα χωρίς να μεταβεί παράλληλα στην Τουρκία αναδεικνύει την ιδιαίτερη θέση που έχει αποκτήσει η χώρα μας στους αμερικανικούς σχεδιασμούς. Αναμένουμε από την κυβέρνηση αναλυτική ενημέρωση για το τι συμφωνήσαμε και τι αφήνει στη χώρα μας η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος. Για εμάς, είπε, στρατηγικός διάλογος δεν είναι μόνο η αγορά όπλων και η προώθηση ενεργειακών project. Είναι ο στρατηγικός διάλογος που πρέπει να σημαίνει προφανώς την αναζήτηση κοινών αξιών, αρχών και όχι απλώς κοινών συμφερόντων. Τη Χαλκιδική επισκέπτεται σήμερα ο Πρωθυπουργός. Σε λίγο θα συναντηθεί με πολίτες στην Αρναία. Μία ώρα αργότερα θα μεταβεί στις Κουριές για να παραστεί και να μιλήσει στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός. Η ένταση στο μέτωπο του πολέμου στο Ιράν πυροδοτεί νέο ράλι στις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Η τιμή του Brent ξεπέρασε τα $102 το βαρέλι μετά από δημοσιεύματα ότι η κυβέρνηση Τραμπ είχε δώσει εντολή στο Πεντάγωνο να επεξεργαστεί σενάρια πληγμάτων κατά του Ιράν, τα οποία θα μπορούσαν να υλοποιηθούν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές. Η εξέλιξη των διεθνών τιμών πετρελαίου παραμένει καθοριστική για την ελληνική αγορά. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος, Μιχάλη Κιούς, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8, ανέφερε ότι είναι σίγουρο ότι θα υπάρξει επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης μετά τη δέσμευση του Πρωθυπουργού για συγκράτηση της τιμής κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Όσον αφορά τα καύσιμα κίνηση, είπε πως η μέση τιμή έπεσε αισθητά και στον καταναλωτή έχει ίδια τιμή με την αμόλυβδη 2,14. Αθώοι με ισχυρή πλειοψηφία κρίθηκαν από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο οι δύο αδελφοί επαγγελματίες ψαράδες που κατηγορούνταν για ανθρωποκτονία από προώθηση σε βάρος του Σύφη Βαλιράκη τον Ιανουάριο του 2021. Το δικαστήριο με πλειοψηφία 6-1 κήρυξε αθώους αμφότερους τους κατηγορούμενους μειοψηφούντος του Προέδρου που είχε αντίθετη άποψη. Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στην περιοχή Μάλτεπε της Κωνσταντινούπολης μετά τη μερική κατάρρευση κτηρίου. Αγωνία και εγκλωβισμένους, 6 άτομα ανασύρθηκαν σώα από τα συντρίμμια.
1: Ο καιρός.
0: Φθινόπωρο με υψηλές θερμοκρασίες, με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά, ως 28 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12 όλες οι ειδήσεις και στο etnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο και πάλι στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο 105,8 στο Earth News Radio. Ας ξεκινήσουμε αυτή τη δεύτερη ώρα με τα μήνυματά σας. Καλημέρα, λέει ο κύριος Τσιμπερίδης. Αναρωτιέμαι, ακούγοντας τους σχολιασμούς των πολιτικών, τι θα λέγεται όταν γίνει επίσκεψη στην Τουρκία και δεν συνεχιστεί με επίσκεψη στην Ελλάδα. Το έχουμε δει πολλές φορές. Έχει γίνει όμως, νομίζω και από τον κύριο Ρούμπιο. Και γενικά είναι κάτι το οποίο τα τελευταία χρόνια προσπαθούν να το αποσυνδέσουν, ότι μπορούν να πηγαίνουν στη μία χώρα για να μην πηγαίνουν στην άλλη. Και περιορέξεις χολοκυθόπιτα, υπάρχουν πιο ουσιαστικά νομίζω από τους τύπους.

Λοιπόν, δεν καταλαβαίνω το μήνυμα του κύριου Γιώργου. Κάτι λέει, κάτι καλό, αλλά δεν βγαίνει νόημα. Ο κύριος Μπουσιώτης λέει τα πολλά παιχνίδια του Παναθηναϊκού εντός έχει να κάνει με τα εκτός που θα δώσει ο Ολυμπιακός για να φτιαχτεί το σεφ. Πιθανό, ναι. Κύριος Ανδρέας, εγώ λέει αν ήμουν σήμερα δημοσιογράφος στη θέση σου, θα άρχισα την εκπομπή από το κόψιμο των Ράδιο Αρβίλα, μια εταιρική εκπομπή που έπαιζε πολλά χρόνια κτλ. Δεν θα συμφωνήσω μαζί σας. Δεν μου φαίνεται πολιτικό ζήτημα, να πω την αλήθεια.

0: Λοιπόν, πριν την επίσκεψη του Ρούμπι, είχε κάνει μια πρόταση ο Πρωθυπουργός. Προσυζήτηση είχε πει, αν θυμάμαι καλά, ότι θα μπορούσε να δοθεί ένα μπόνους 2 επιπλέον ορόφων προκειμένου να χτίζονται πολυκατοικίες, οι οποίες όμως θα προορίζονται για ενοικίαση και όχι για πούλημα. Τα σπίτια δηλαδή, όχι για πώληση. Και να είναι μακροπρόθεσμη ενοικίαση, έτσι. Λοιπόν, είναι, το έβαλε στην κουβέντα, στο δημόσιο διάλογο. Προφανώς οι κατασκευαστές είναι κομμάτι αυτού του διαλόγου. Ο κύριος Καψιμάλης είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κατασκευαστών Κτηρίων. Καλή σας ημέρα, κύριε Καψιμάλη. Τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σε εσάς και στους ακρότες.
0: Η μισή πρόταση είμαι σίγουρος ότι σας αρέσει. Η υπόλοιπη?
1: Όλη η πρόταση μας αρέσει. Γιατί μην ξεχνάτε, εδώ και καιρό τεχνικές εταιρείες κάνουν φοιτητικές εστίες, οι οποίες είναι προς μίσθωση. Άρα μια επένδυση η οποία θα έχει μπόνους και κίνητρα είναι προς εξέταση. Καταρχήν φαίνεται ιδιαίτερα έτσι ενθαρρυντική. Οι αποδόσεις των ακινήτων από ενοίκιο είναι ικανοποιητικές. Εάν τώρα η κατοικία μπορεί να γίνει και lease back, τότε τα πράγματα είναι απλά. Θα νοικιάσουμε 100 διαμερίσματα στην τιμή που είναι τέλος πάντων στην αγορά και αυτά τα συμβόλαια θα τα πάμε στην τράπεζα, η οποία θα μας επιστρέψει με τη μορφή δανείου που θα εισπράττει τα ενοίκια βέβαια η τράπεζα, αρκετά χρήματα, ίσως και περισσότερα από όσα κάνουν τα ακίνητα.
0: Μάλιστα. Είπατε στην τιμή της αγοράς. Ποια είναι η τιμή της αγοράς δηλαδή?
1: Εξαρτάται.
0: Θέλω να πω ότι η τιμή της αγοράς αυτή τη στιγμή είναι ανύπαρκτη. Δηλαδή ζητάει ο καθένας ό,τι του κατέβει στο κεφάλι. Αυτή είναι η τιμή της αγοράς.
1: Όχι. Δεν μιλάμε για τις ακραίες αυτές καταστάσεις. Μιλάμε για σοβαρά πράγματα, όχι τώρα για αστειότητες που ακούω και εγώ ή βλέπω καμιά φορά στα ΜΜΕ. Η τιμή της αγοράς είναι τιμή που μπορεί να πληρώσει ο Έλληνας ενοικιαστής. Να το πω έτσι απλά.
0: Ένα νέο σπίτι, νομίζω πια αυτά τα οποία και εσείς προτιμάτε είναι εκεί 70-80 τετραγωνικά κυρίως.
1: Ναι.
0: Ένα τέτοιο
1: είναι
0: σπίτι.
1: Είναι τα πιο εμπορεύσιμα.
0: Ναι. Αυτό εννοώ. Λοιπόν, ένα σπίτι, ας πούμε, 80 τετραγωνικά, μια οικογένεια με δύο παιδιά, έτσι. Και αυτό το σπίτι να είναι στην Κυψέλη. Ποιο είναι, κατά τη γνώμη σας, η τιμή της αγοράς? Συγγνώμη, ενοικίασης.
1: Ακούστε.
0: Για να καταλάβουμε.
1: Η τιμή ενοικίασης είναι συνδεδεμένη με το κόστος κατασκευής. Το μπόνους μειώνει το κόστος κατασκευής. Μειώνει τη συμμετοχή δηλαδή κάθε τετραγωνικού μέτρου στο οικόπεδο. Άρα δεν θα είναι η ίδια τιμή στην Κυψέλη με το Κολωνάκι.
0: Όχι, εγώ είπα μια περιοχή που είναι λαϊκή τώρα η Κυψέλη, έτσι δεν είναι Κολωνάκι.
1: Θα είναι προσιτά τα ενοίκια και νομίζω ότι θα λυθεί ένα μεγάλο θέμα. Γιατί
0: είχα την εντύπωση, κύριε Καψιμάλη,
1: ήδη αυτή τη στιγμή κατασκευάζουμε ακίνητα κατοικίας για ενοίκια.
0: Είχα την εντύπωση, κύριε Καψιμάλη, ότι γενικά στους κατασκευαστές, επειδή είχατε πει ότι έχει πάει στα 2.400 το τετραγωνικό.
1: Ναι.
0: Γιατί βάζετε μέσα και το οικόπεδο, έτσι, δεν είναι μόνο το σπίτι.
1: Όχι, βέβαια, μόνο το σπίτι.
0: Μάλιστα. Άρα με το οικόπεδο αυξάνεται η τιμή.
1: Εννοείται.
0: Είχα την εντύπωση ότι...
1: Ανάλογα με την περιοχή είναι η συμμετοχή του οικοπαίδου.
0: Είχα την εντύπωση ότι οι κατασκευαστές, επειδή ρίχνονται κάποια αρκετά χρήματα, η γρήγορη απόσβεση είναι το να το πουλάτε. Λέτε όμως...
1: Άμα το κάνω lease back όμως, εμείς τώρα φτιάχνουμε...
0: Το εξηγήσατε σε συνεργασία με τις τράπεζες, έτσι.
1: Ακριβώς. Σας λέω, εμείς η εταιρεία μου κάνει τώρα, αγοράσαμε οικόπεδο στο Fix. Σε πολύ καλό σημείο από πλευράς ενδιαφέροντος για μίσθωση. Λοιπόν, θα χτίσουμε 60 σπίτια. Αυτά τα σπίτια θα έχουν μία απόδοση από μίσθωση. Αυτά τα χρήματα, τα 60 σπίτια, ας πούμε, τα νοικιάζουμε 500 ευρώ το καθένα, το μήνα. Είναι 30.000 ευρώ η μηνιαία απόδοσή τους. Με 30.000 ευρώ θα πάρουμε περίπου 5-5,5 εκατομμύρια από την τράπεζα για ένα δάνειο 15 ετών.
0: Καταλαβαίνω, εντάξει, τη βάση στην οποία το βάζετε. Και τώρα μπαίνουμε στο θέμα των δύο ορόφων, που γενικά από πολύ μεγάλο κομμάτι νομίζω της κοινωνίας υπάρχει μια άρνηση στο ύψος των κτηρίων.
1: Τώρα είναι μεγάλο θέμα αυτό, αλλά θα σας πω κάτι που μου συνέβη μέσα στο καλοκαίρι όταν πήγα μαζί με συνεργάτες μου επενδυτικά στη Βαρσοβία. Λοιπόν, εκεί τα πράγματα είναι με βάση τον πολεμικό σχεδιασμό, αλλά μέσα στην πόλη της Βασοβίας τα τελευταία 20 χρόνια έχουν γίνει 200 χρόνια οξύστες. Οι αποστάσεις των οξυστών είναι 50-100 μέτρα. Κάθε χρόνο οξύστης έχει παιδότοπους, πράσινο, πάρκινγκ. Εδώ τα έχουμε δει τα πράγματα διαφορετικά. Mm-hmm. Αντί δηλαδή σε ένα...
2: Όταν λέτε ουρανοξύστη, για πόσους ορόφους μιλάτε?
1: Εγώ έμενα στον 40ο, στο Intercontinental. Mm-hmm. Οι ουρανοξύστες είναι μέχρι 40 ορόφους, έτσι μια γενική εικόνα που έχω και τα βίντεο που τραβήξαμε, από 20 έως 40. Και δεν είναι τυχαίοι ουρανοξύστες, είναι μια εταιρεία η οποία θέλει να κάνει ανάπτυξη, οικονομική ανάπτυξη στο είδος της στην πόλη της Βασοβίας, έρχεται από την Αυστρία, αγοράζει ένα οικόπεδο, φτιάχνει τον ουρανοξύστη της και πάνω γράφει το όνομά της. Έχει το δικό της κτίριο, κάνει αποσβέσεις, έχει τους υπαλλήλους της να είναι σε βάερα και βίλια με γραφεία.
2: Κύριε Καψιμάλη, συγγνώμη, εμείς εδώ στην Ελλάδα νομίζω από... δεκαετία του 20 και τα λοιπά, κάπου εκεί έτσι, έχουμε βάλει τον οικοδομικό κανονισμό να έχει ως μέτρο την Ακρόπολη, δηλαδή να μην κρύβουν τα κτίρια την Ακρόπολη, το οποίο όμως το έχουμε επεκτείνει πανελλαδικά στην πραγματικότητα.
1: Δυστυχώς. Και το έχουμε επεκτείνει και σε όλη την Αττική χωρίς λόγο.
2: Μάλιστα.
1: Και έχουμε δηλαδή δημιουργήσει οικοδομικά τετράγωνα από πετρό. Οικοδομικά, ναι.
2: Κατάλαβα τι είπατε, να το επαναλάβω για όποιον δεν το έπιασε. Ότι επειδή χτίζεται ένας ουρανοξύστης, απελευθερώνει 100 μέτρα από το διπλανό,
1: ακριβώς,
2: τα οποία είναι παιδικές χαρές, πάρκο κτλ. Εμείς εδώ με την πολυκατοικία αυτή την πενταόροφη που χτίζουμε, 7 όροφη το πολύ, απελευθερώνουμε μηδέν χώρο. Η μία κουμπάει δίπλα στην άλλη.
1: Απελευθερώνουμε ακαλύπτους, οι οποίοι δεν συντηρούνται και είναι και εστία μόλις.
2: Ναι, αλλά ο ακάλυπτος δεν είναι δημόσιος χώρος, είναι της πολυκατοικίας. Δεν το...
1: Της πολυκατοικίας.
2: Είναι, για μένα είναι μηδέν να περνάω μια πολυκατοικία και να έχει το δικό της ακάλυπτο, έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως. Uh-huh. Άρα λοιπόν, αν είχαμε ένα οικοδομικό τετράγωνο με ένα μεγαλύτερο κτίριο, θα απολαμβάναμε όλοι γύρω-γύρω το πράσινο του οικοδομικού τετραγώνου που θα ήταν ελεύθερο.
2: Άρα εσείς
1: το
2: λέτε.
1: Ίδιο και το άλλο οικοδομικό
2: εσείς
1: τετράγωνο.
2: Λέτε, εσείς δεν μιλάτε για δύο ρόφους, λέτε ότι μπορούμε να χτίσουμε αρκετά πιο ψηλά κτίρια, υπό την προϋπόθεση όμως ότι αφαιρούμε από τη γειτονιά μπετό.
1: Εννοείται. Εννοείται. Αυτή την πρόταση την έχω κάνει επίσημα. Αν μπούμε μέσα στο ίντερνετ θα δούμε εδώ και 20-30 χρόνια.
2: Μάλιστα.
1: Όταν κάποτε με συναδέλφους μου και συνεργάτες κάναμε μια επίσκεψη σε ευρωπαϊκές πόλεις, ακόμα και στην Κωνσταντινούπολη, δηλαδή, να σας πω κάτι απλό, πήγαμε στη Μόσχα και σε ένα οικόπεδο 100 στρεμμάτων, 100 στρέμματα, μιλάμε δηλαδή για 10-15 οικοδομικά τετράγωνα και ίσως παραπάνω. Λοιπόν, εκτίζονται 10 πολιόμα.
2: Ένα γήπεδο ποδοσφαίρου πόσα στρέμματα είναι, 5, 6, 7, 8.
1: 100 επί 100, 10.
2: Τι είπατε?
1: 100 επί 100, 10.
2: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, καταλαβαίνετε τώρα να έχουμε 10 γήπεδα ποδοσφαίρου και να έχουμε 10 κτίρια.
2: Ωραία. Κύριε Καψιμάνη, μένει η άποψή σας, αυτή είναι
1: η υπεύθυνη ανάπτυξης στη χώρα από πλευράς οικιστικής ανάπτυξης να καθίσουν πάλι και να επανασχεδιάσουν με τη βοήθεια του τεχνικού επιμελητηρίου και ξένων ειδικών για να σωθεί η χώρα. Γιατί ξέρετε που οδηγούμαστε σε μια Αθήνα των 5 εκατομμυρίων με γυρασμένο κτηριακό δυναμικό και κάθε λίγο που ακούω κάποιους ειδικούς επιστήμονες, σεισμολόγους αν θέλετε, ή καθηγητές πολυτεχνείου, και να λένε ότι αυτά όλα τα παλιά κτίρια χτισμένα χωρίς αντισεισμικό συντηρούνται αυτή τη στιγμή μόνο από πλευράς θερμοπρόσωψης και αλουμινίων, είναι λυπηρό αυτό.
2: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Καψιμάλη.
1: Η πρώτη σεισμογενή χώρα στην Ευρώπη, στην έκτη στον κόσμο σεισμογενή χώρα, έτσι.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
2: Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κατασκευαστών Κτηρίων. Κοιτάξτε, ας πούμε στο μικρό, άντε πες και στο μεγάλο δακτύλιο, επειδή όντως το μέτρο είναι η Ακρόπολη και είναι πάρα πολύ ωραίο ότι δεν την κρύβουμε. Εντάξει, εκεί δεν έχουμε κάτι να συζητήσουμε. Πρέπει τα κτίρια να είναι κάτω από τον υπέροχο ιερό αυτό βράχο. Όταν φεύγεις από εκεί όμως, εάν το αντάλλαγμα είναι ελεύθεροι χώροι, γιατί δεν το συζητάμε? Μία ιδέα είναι η εξής. Είναι άσχημοι ουρανοξύστες. Αυτό το λέει κάποιος που δεν έχει δει ουρανοξύστες, τους μοντέρνους πώς γίνονται, που είναι αρχιτεκτονικά θαύματα. Εγώ τελευταία φορά, ας πούμε, για παράδειγμα στο Λίβανο, που είναι συνέχεια σε πόλεμο και σε οικονομική κρίση, υπάρχει μια γειτονιά η οποία είναι όλοι ουρανοξύστες. Και επειδή είναι, εγώ νομίζω, η γειτονιά της διαφθοράς, βέβαια, γιατί με έκπληξη ανακάλυψα ότι ανήκουν όλοι ουρανοξύστες σε πολιτικούς, είναι όμως πραγματικά πανέμορφη. Και κάνουν ακριβώς αυτό. Απελευθερώνει γύρω δημόσιο χώρο. Ο ένας λόγος είναι αυτός. Πιστεύουμε ότι δεν είναι ωραίοι. Το οποίο, γιατί έχουμε στο μυαλό μας ότι θα είναι κάτι γυάλινο. Αυτό έχει αλλάξει σε όλο τον κόσμο. Το άλλο είναι ότι εγώ που έχω ένα ωραίο σπιτάκι σε μια περιοχή, δεν θέλω να έρθει ένα πιο ψηλό δίπλα μου. Στην πράξη αυτό είναι βέβαιο. Μπορεί να μένω στην πιο άσχημη πολυκατοικία του κόσμου. Μην έρθει κανείς μπροστά μου και με κλείσει, που πρακτικά βλέπω και το απέναντι βλέπω, αλλά μην έρθει πιο ψηλά από μένα. Πρακτικά δεν συζητάμε ένα μοντέλο ανάπτυξης που, αν το βάλουμε σωστά κάτω και το κάνουμε όπως πρέπει, μόνο όφελος θα έχει για τους πολίτες. Γιατί το θέμα μας δεν είναι κατασκευαστές. Το θέμα μας είναι πολίτες. Και μπορείτε να διαφωνείτε ελεύθερα. Έρθιος Radio μέσω του Viper και μετά στείλετε τα μηνύματά σας. Πάμε στο Μπάτρα. Ο κ. Χρήστος Μπούρας, είναι κοντά μας. Πριν ήταν στο Πανεπιστημίο Πατρών. Είχαμε πολύ μεγάλη ένταση χθες σε μια διαμαρτυρία που έκανε η πανσπουδαστική με καταγγελίες εκ μέρους των Βρετανικών αρχών για απρεπή συμπεριφορά. Το λέω κομψά. Ακριβώς θα μας το πει ο κ. Μπούρας πώς έγινε. Κύριε Μπούρα.
3: Καλημέρα σας. Την Τρίτη δέχτηκε η γραμματεία μου ένα τηλέφωνο από εκπρόσωπο της συγκεκριμένης φοιτητικής παράταξης για να γίνει μια συνάντηση με 5 εκπροσώπους για να συζητήσουμε τα προβλήματα που υπάρχουν.
2: Της πασχολαστικής.
3: Ναι, ναι, γιατί υπάρχουν προβλήματα στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Αντί για τους 5, εμφανίστηκε μια ομάδα 40 ατόμων συνοδευόμενοι από εξωπανεπιστημιακούς, οι οποίοι αρνήθηκαν να εισέλθουν οι 5, απόθυσαν και προπυλάκησαν τους φύλακες και εισέβαλαν στον προθάλαμο του γραφείου, το οποίο κλειδώθηκε για να μην μπουν μέσα. Ήμουν μέσα με 4 κυρίες της γραμματείας και απ' έξω ήταν αυτοί με αυτούς που τους συνόδευαν, τους εξωπανεπιστημιακούς. Φώναζαν, χτυπούσαν την πόρτα, την τοιχοκόλλησαν, έβαλαν κορδέλες και τέτοια. Εγώ για το μόνο που λυπάμαι πραγματικά είναι ότι μεταξύ των 40 ήταν γυναίκες και με τη συμπεριφορά τους τρομοκρατούσαν τις 4 κυρίες που ήταν μέσα στο γραφείο.
2: Πόσο έληξε αυτή η ιστορία?
3: Αυτή η ιστορία έληξε γιατί εγώ αμέσως ειδοποίησα για το γεγονός ότι συμβαίνει τα τοπικά μέσα, το θέμα πήρε δημοσιότητα και φοβήθηκαν και έφυγαν.
2: Από τη δημοσιότητα δεν φωνάξετε την αστυνομία?
3: Κοιτάξτε, η αστυνομία θα ερχότανε αν συνέχιζαν. Υπάρχει μια κλιμάκωση στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει αυτά τα γεγονότα. Πέρασαν 20-25 λεπτά και αποχώρησαν. Προφανώς την επόμενη φορά, αν ξαναεμφανιστούν, θα υπάρχει άλλη αντιμετώπιση.
2: Μάλιστα. Κύριε Πρίτανη, το ραντεβού πάντως το είχατε δεχτεί με τους 5 εκπροσώπους?
3: Πάντα τους δέχουμε για οποιοδήποτε θέμα και μάλιστα, επειδή γυρίζουν και λένε διάφορα πράγματα, τους βάζω και συσύγκλητο και μιλάνε. Και μετά αποχωρούν. Τώρα βέβαια αυτό που λένε είναι ότι ήταν 27 και έπρεπε να είναι και 27. Και εγώ ρωτάω κάθε λογικό άνθρωπο, γίνεται διάλογος ένας με 27?
2: Μάλιστα.
3: Αλλά τέλος πάντων.
2: Άρα είπατε ότι υπήρξε απόθυση και προπυλακισμός των...
3: Βέβαια και εμπόδισαν τους 4 εργαζόμενους να αποχωρήσουν. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, εδώ υπάρχει ένα θέμα πολιτικό. Υπάρχουν στην Πάτρα φωνές οι οποίες θέλουν ένα πανεπιστήμιο μικρό, μίζερο και διαχειρίσιμο από αυτούς. Και επειδή η συγκεκριμένη Πρετανική Αρχή ξεκαθάρισε τις φοιτητικές αιστείες, ένα, ξεκίνησε ξενόγλωσσο προπτυχιακό πρόγραμμα στην ιατρική με ξένους φοιτητές, δύο, λειτουργούμε 6 τμήματα στην Κίνα, τρία, έχουμε μεγάλη συνεργασία στα πλαίσια των μεταπτυχιακών με πανεπιστήμια της Αμερικής, της Κύπρου και της Ιταλίας. Αυτά δεν τους αρέσουν και εναντιώνονται σε αυτά τα πράγματα. Και θέλω επίσης κάτι πολύ σημαντικό να διαβεβαιώσω, ότι φοιτητής και φοιτήτρια που πληρεί τα κριτήρια που ορίζει η πολιτεία θα πάρει δωμάτιο μέσα στον Οκτώβριο. Και έχω δώσει εντολή, τρώνε όλοι χωρίς κάρτα μέχρι να βγουν οι κάρτες σύντησης. Έχω εξασφαλίσει ως Πειραιανική Αρχή αυτοί που έχουν εισοδήματα ψηλά να τρώνε με 3 ευρώ την ημέρα.
2: Κύριε Μπούρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Να είστε καλά.
2: Καλή σας ημέρα. Ο κύριος Μπούρας πρίτανε στο Πανεπιστημίο της Πάτρας για άλλο ένα περιστατικό ένταση. Νομίζω ότι είναι όλο και λιγότερα βέβαια τα τελευταία χρόνια. Τα υπόλοιπα τα ακούσατε από τον ίδιο. Κάντε τις δικές σας σκέψεις, τα δικά σας συμπεράσματα.

Λοιπόν, ο κύριος Γκίκας, ναι, λέει, στο πέρα μας δηλαδή, γιατί δεν μπορεί να γίνουν ανοξίστης. Δεν ξέρω, είπαμε ότι πρέπει να γίνει μια σοβαρή συζήτηση, να μπουν άνθρωποι που ξέρουν, να πούνε αν στην τάδε περιοχή μπορεί να γίνει ή όχι. Μπορεί να υπάρχουν να κάνουν προδιαγραφές για το πού και πώς πρέπει να γίνουν τα πράγματα. Το θέμα είναι να το συζητήσουμε και να καταλάβουμε ότι είμαστε η μόνη χώρα που δεν έχει κάτι το οποίο εξυπηρετεί τον πολίτη, αλλά πρέπει να γίνει με κανόνες, με όρους, με προδιαγραφές, έτσι.

προορισμό σου, καλά τα λέτε, λέει, με τους χώρους για τους δρόμους τι γίνεται. Εγώ μένω σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, οι δρόμοι πριν των κεντρικών έχουν χαραχτεί τη δεκαετία του 50. Μετά γίνανε διόροφα, μετά τετραόροφα, μετά πενταόροφα, τώρα έχουν γίνει εννιαόροφα και ήδη μας χωράνε οι δρόμοι. Να κάνουμε και ουρανοξύστες, λέει, αν δεν κρεμίσουμε τώρα κάτι με τίποτα. Καταρχήν, ναι, προφανώς δεν μπορείς να κάνεις εκεί που ήδη υπάρχουν κτίρια. Εκτός αν κάποιος πάει και τα αγοράσει όλα, τα γκρεμίσει και το φτιάξει. Αν ξεκινήσουμε από εκεί που είναι ελεύθεροι χώροι, ελεύθερες περιοχές, τι βλέπουμε. Τώρα, όσον αφορά στους δρόμους και στη Θεσσαλονίκη και σε πολλές γειτονιές της Αθήνας και ειδικά του Πειραιά, είναι κωμικό αυτό που συμβαίνει και γιατριά δεν έχει, έτσι. Μικροί στενοί δρόμοι, οι οποίοι χαραχτήκανε μάλλον την περίοδο που είχαμε άλογα με κάρα στους δρόμους, πεζοδρόμια που μία μάνα με το παιδάκι της δεν μπορεί να ανέβει πάνω με το καρότσι. Δεν υπάρχει περίπτωση να τα καταφέρει από τα παρκαρισμένα, και αν τα καταφέρει, μισό δέντρο να υπάρχει πάνω στο πεζοδρόμιο δεν χωράει το καρότσι.

Λοιπόν, ο κύριος Ανδρέας μου ξαναστέλνει, κάνει παράπονο που δεν τα διαβάζω ολόκληρα. Είναι λίγο μεγάλα, κύριε Ανδρέα, και μου ασκεί κριτική, γιατί εγώ πιστεύω ότι δεν χρειάζεται να ασχοληθούμε με την υπόθεση των Αρβίλα. Ναι, εντάξει, αυτό πιστεύω, τι να σας πω. Όμως τη δική σας γνώμη τη μεταφέρω. Θεωρείτε ότι είναι πολιτική δίωξη? Γράφτε λίγο πιο μικρά μηνύματα και θα τα διαβάζουμε ολόκληρα. Ρίξτε μια ματιά και στα συμβόλαια. Δεν είναι και ακριβώς προλεταριάτο, έτσι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αδιανόητη μια σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας. Θα παρέμβουμε χρειαστεί για το καλώδια Ελλάδας-Κύπρου. Τονίζει με συνέντευξή του στην Καθημερινή ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Αναχωρώντας από το Ελευθέριος Βενιζέλος, χαρακτήρισε πρότυπο συμμάχου την Ελλάδα. Στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών, οι σχέσεις Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, τονίζει ο Πρωθυπουργός και υπογραμμίζει την αμοιβαία βούληση για περαιτέρω εμβάθυνση και διεύρυνση της διμερούς συνεργασίας. Οι δύο πλευρές ανακοίνωσαν αμυντική συμφωνία Μαμούθ μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας με πακέτα εξοπλισμών 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Για μια επιτυχημένη επίσκεψη κάνει λόγο ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κερίδης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Αποκάλυψε ότι η επιλογή του Μάρκο Ρούμπιο να επισκεφθεί την Αθήνα χωρίς να μεταβεί παράλληλα στην Τουρκία αναδεικνύει την ιδιαίτερη θέση που έχει αποκτήσει η χώρα μας στους αμερικανικούς σχεδιασμούς. Αναμένουμε από την κυβέρνηση αναλυτική ενημέρωση για το τι συμφωνήσαμε και τι αφήνει στη χώρα μας η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος. Η Χαλκιδική επισκέπτεται σήμερα ο Πρωθυπουργός. Σε λίγο θα συναντηθεί με πολίτες στην Αρναία. Αργότερα θα μεταβεί στις Κουριές για να παραστεί και να μιλήσει στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού, της Ελληνικός Χρυσός. Αθώοι με ισχυρή πλειοψηφία κρίθηκαν από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο οι δύο αδελφοί επαγγελματίες ψαράδες που κατηγορούνταν για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος του Σύφη Βαλιράκη τον Ιανουάριο του 2021. Και ο καιρός, τοπικές βροχές σε Βόρειο Ιόνιο και Ήπειρος, 28 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Για πρώτη φορά στη μακρόχρονη ιστορία τους, τα βιοτεχνικά επιμελητήρια Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Πειραιά ενώνουν τις δυνάμεις τους και δημιουργούν ένα νέο θεσμό εθνικής εμβέλειας. Το πρώτο βιοτεχνικό εθνικό συνέδριο με θέμα «Η βιοτεχνία του αύριο. Από το όραμα στη δράση». 12 Οκτωβρίου 2026, Divani Caravel Hotel, Αθήνα. Θεματικές ομιλίες, workshops, round tables, B2B συναντήσεις και networking στο πρώτο βιοτεχνικό εθνικό συνέδριο. Σας περιμένουμε.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι στο Earth News Radio 105,8 και καλημερίζουμε τον κύριο Βασίλη Μεταξά. Είναι βουλευτής Μαγνηστίας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Να ακούσουμε το σχόλιο, την αποτίμηση της επίσκεψης Ρούμπιο. Καλή σας ημέρα, κύριε Μεταξά.
1: Καλημέρα σας.
0: Ποια είναι η γνώμη σας για την επίσκεψη Ρούμπιο?
1: Εντάξει, τα ακούσαμε όλα αυτές τις 24 ώρες. Κυριολεκτικά, εξοργιστικά πράγματα, ανατριχιαστικά πράγματα. Ακούμε βέβαια και ως αποτίμηση ήδη από χθες επίσης εξοργιστικά και αναθυσιαστικά εδώ από τη χώρα μας, από τα γνωστά φερέφωνα του ΝΑΤΟ, της νατοϊκής γραμμής, της γραμμής της εμπλοκής και των επικίνδυνων στις επικίνδυνες εξελίξεις, ότι πρέπει να νιώθουμε εθνική υπερηφάνεια κιόλας και να αναγαλιάζουμε από τα όσα είπε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, αυτό το γεράκι, και μάλιστα με φόντο την Ακρόπολη.
0: Κύριε Μεταξά, θα μας πείτε τι σας εξόργησε, τι θεωρείτε ότι ήταν εξοργιστικό?
1: Να σας πω, όταν ακούμε λέξεις όπως παγκόσμια κυριαρχία, όταν ακούμε ότι η Ελλάδα είναι σύμμαχος πρότυπο από τη χώρα εκείνη η οποία έχει δείξει πώς φέρεται ο συμμάχος της, το βλέπουμε και το τελευταίο διάστημα με τη Ιρλανδία και τη Δανία, με τον Καναδά και ούτω καθεξής. Νομίζω ότι όχι μόνο αναγαλία δεν πρέπει να προκαλέσει κάτι τέτοιο, αλλά προβληματισμό και επαναλαμβάνω οργή για όλα αυτά. Στο διατάφτα, τι συζήτησαν αυτές τις 24 ώρες τα δύο κλιμάκια στον έκτο κύκλο του στρατηγικού διαλόγου, ο οποίος ξεκίνησε επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, και μάλιστα άκουγα με περηφάνεια τον κύριο Τσίπρα και σήμερα το πρωί σε μια ραδιοφωνική του συνέντευξη να λέει ότι αυτός ξεκίνησε αυτό το δέσιμο, το επικίνδυνο δέσιμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους στρατηγικούς σχεδιασμούς που έχουμε δει πόσο αίμα.
0: Όντως, ξεκίνησε επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ.
1: Έχει πνίξει γενικά την γύρω περιοχή. Το πρώτο που αποφασίσαν ήταν να συνεχίσουν τη λαιλασία στο λαϊκό εισόδημα με 4 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον εξοπλισμούς, σε συνθήκες ενεργειακής φτώχειας, σε συνθήκες ακρίβειας, επίθεση στο λαϊκό εισόδημα. Δεν άκουσα βέβαια την κυβέρνηση, κανένα από τα κόμματα, τα κόμματα των κοστολογημένων προγραμμάτων, να αναφέρεται για τους δημοσιονομικούς κόφτες, για τη δημοσιονομική πειθαρχία. Αυτά τα θυμούνται όταν πρόκειται για τις λαϊκές ανάγκες.
0: Κύριε Μεταξά, να σας ρωτήσω κάτι. Αυτά
1: και
0: τα τέσσερα.
1: Για εξοπλισμούς μόνο.
0: Πάνω σε αυτό θα μιλήσουμε, δεν αλλάζουμε θέμα. Ναι. Τα 4 δισεκατομμύρια, εντάξει, που προφανώς δίνονται στο μήκος του χρόνου, όχι αύριο, είναι για την αμυντική μας θωράκιση.
1: Εντάξει, αυτό τώρα γελάνε και οι Πέτρες τώρα με αυτό. Λοιπόν, το είπε ξεκάθαρα ο κ. Γεραπετρίτης. Λέει: παρέχουμε ασφάλεια, εξάγουμε ασφάλεια. Είναι για επιθετικούς σκοπούς, είναι για να μπορούν οι ένοπλες δυνάμεις να πουλάνε, όπως το είπε έτσι ο κύριος Γεραπετρίτης, λες και είναι εμπόριο, να πουλάνε ασφάλεια σε άλλες χώρες. Να στέλνουν στρατεύματα δηλαδή σε άλλες χώρες για να εξασφαλίσουν το ζωτικό χώρο για λογαριασμό του κεφαλαίου, για λογαριασμό των επιχειρηματικών ομίλων. Είτε είναι εφοπλιστές, είτε είναι οι κατασκευαστικές εταιρείες, οι ενεργειακοί ομίλοι της χώρας. Αυτό είναι.
0: Mm-hmm. Κατά τη γνώμη του Κομμουνιστικού Κόμματος, δεν πρέπει να γίνονται επενδύσεις στην άμυνα?
1: Κοιτάξτε, επαναλαμβάνω, αυτά τα συγκεκριμένα συστήματα για τα οποία μιλάμε δεν έχουν καμία σχέση με την άμυνα. Όπως και όλα τα συστήματα τα οποία έχουν προμηθευτεί στα πλαίσια των ατοϊκών, του νατοϊκού πλαισίου. Όταν για παράδειγμα ο κύριος λέει ότι η Μπελαρά δεν κάνει για το Αιγαίο, είναι για μεγάλες θάλασσες, καταλαβαίνουμε όλοι δεν τα πήρε για καμία άμυνα της χώρας.
0: Ποιος το είπε αυτό?
1: Εκτός αν θεωρούμε, ότι τα κυριαρχικά δικαιώματα. Ο κύριος Δένδιας.
0: Ότι δεν κάνουν η Μπελαρά για το Αιγαίο.
1: Ακριβώς. Αν θεωρούμε ότι τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας είναι στον Περσικό κόλπο. Εκεί που η Ελλάδα ηγείται στις...
0: Κύριε Μεταξά, πότε υπόθηκε ότι η Μπελαρά δεν κάνουν για το Αιγαίο?
1: Το είπε και στη Βουλή ο κύριος Δένδιας, ότι οι συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές αυτών των πλοίων δεν είναι για τέτοιες μικρές θάλασσες όπως το Αιγαίο. Και επιτρέψτε μου, από τότε που πήραμε την Μπελαρά, τη είδε ποτέ κανένα στο Αιγαίο? Έχουν εμφανιστεί καθόλου στο Αιγαίο η Μπελαρά? Από τότε που τις πήραμε είναι σε αποστολές εκτός συνόρων. Γι' αυτό τις πήραμε.
0: Ούτε τα άλλα έχουμε.
1: Η Patriot είναι πώς λέγεται, εθνικά σύνορα, είναι τα πετρέλαια της Αράμκο. Εκεί που αυτή τη στιγμή η Patriot που τους έχει ξοπληρώσει ο ελληνικός λαός φυλάνε τις πετρελοπηγές των μουλάδων της Σαουδικής Αραβίας, των συμμάχων μας κατά τα άλλα, που όμως δεν είχαν κανένα πρόβλημα να προχωρήσουν και στη συμφωνία της Μέκας μαζί με την Τουρκία και το Πακιστάν. Άρα αυτά πλέον έχουν αποδειχθεί. Το πρώτο λοιπόν ήταν αυτό. Ακόμα μια μεγαλύτερη λαιλασία στο λαϊκό εισόδημα μεγαλύτερες θυσίες που θα ζητήσουν για να στηρίξουν αυτούς τους πολεμικούς εξοπλισμούς. Το δεύτερο είναι ότι αποφασίζανε ακόμη μεγαλύτερη εμπλοκή της χώρας στα πολεμικά μέτωπα. Με τις βάσεις, με αυτό το οποίο είπε ο κύριος Γεραπετρίτης, ότι είναι έτοιμη, λέει, η χώρα, αλλά να συμβάλλει, λέει, και στα στενά του Ορμούς. Το τρίτο είναι ότι...
0: Εφόσον γίνει ειρήνη, έτσι.
1: Κοιτάξτε να δείτε, τώρα αυτά...
0: Τι είπε, λέω, εσείς μπορείτε να το κρίνετε όπως πιστεύετε.
1: Εντάξει, ο κόσμος νομίζω καταλαβαίνει τώρα, δεν τίθεται θέμα. Mm-hmm. Αυτά νομίζω τα έχουμε ξανακούσει. Το πώς βαφτίζονται οι ειρηνευτικές αποστολές ή, ξέρω εγώ, διαφύλαξης του περιβάλλοντος. Καθαρά επιθετικές αποστολές που επαναλαμβάνω στόχο έχουν να εξασφαλίσουν ζωτικό χώρο για τα μονοπόλια. Το τρίτο που αποφάσισαν ήταν η μεγαλύτερη, ακόμα πιο γρήγορη, να το πω έτσι, υποθήκευση της χώρας στον ενεργειακό πόλεμο. Στα πλαίσια του σχεδιασμού των ΗΠΑ με τον κάθετο διάδρομο, που έχει προαπαιτούμενο το να πετάξει έξω από την ευρωπαϊκή αγορά ανταγωνίστριες δυνάμεις. Και μάλιστα το συγκεκριμένο κιόλας αναγορεύεται τις τελευταίες μέρες ως εθνική υπόθεση. Άκουσε και την κυρία Μπέρδου από το κόμμα Τσίπρα, άκουσε και τον κύριο Μανιάτη από το ΠΑΣΟΚ να αναγορεύουν ως εθνική υπόθεση το ζήτημα του κάθετου διαδρόμου. Αυτού και σου πού.
0: Κύριε Μεταξά.
1: Κάτι το οποίο έχει καθαρά σκοπό την αύξηση των κερδών των ενεργειακών ομίλων να αποτελεί εθνική υπόθεση για τον ελληνικό λαό, που ζει την ενεργειακή φτώχεια ακριβώς εξαιτίας αυτών των ανταγωνισμών, εξαιτίας του πολέμου που γίνεται και για το ενεργειακό και που θα τον καλέσουν να πληρώσει ακόμα περισσότερο το επόμενο διάστημα και μάλιστα και με πλέον θυσίες, αλλά και με το ίδιο το αίμα, όπως βλέπουμε, από άλλους ενεργειακούς κόμβους, όπως ήταν η Ουκρανία, όπως ήταν η Συρία, όπως ήταν το Ιράν, και αυτοί οι ενεργειακοί κόμβοι ήταν.
0: Κύριε Μεταξά,
1: να μας πούν ότι, επιτρέψτε μόνο αυτό.
0: Κλείστε λίγο, να σας ρωτήσω κάτι για να ολοκληρώσουμε.
1: Η συμφωνία συνεκπαίδευσης με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα, που υπέγραψαν πάλι, μάλλον υπέγραψαν χθες, που τη διαφημίζουν κιόλας ότι και η Ουκρανία, λέει, το 2022, οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας, λέει, είχαν και αυτοί υπογράψει αντίστοιχη σύμβαση με την Εθνοφρουρά του Νιου Τζέρζι των Ηνωμένων Πολιτειών, εκτός αν αυτό θεωρείται ενεργειακή ασφάλεια. Αν όλα αυτά, λοιπόν, πρέπει να γεμίζουν εθνική περηφάνεια το λαό, εμείς λέμε όχι, ακριβώς το αντίθετο. Mm-hmm. Ότι πρέπει να δυναμώσει.
0: Κύριε Μεταξά, βάλτε μια άλλη τελεία. Να σας ρωτήσω, αν το γνωρίζετε το θέμα, έτσι, γιατί δεν σας είχαμε ενημερώσει, επειδή νωρίτερα είχαμε τον πρίτανη του Πανεπιστημίου της Πάτρας, ο οποίος διαμαρτυρήθηκε για τη συμπεριφορά φοιτητών της πανσπουδαστικής. Το ξέρετε το θέμα, έχετε ένα σχόλιο, αν το ξέρετε.
1: Να σας πω, εντάξει, από τέτοιες δηλώσεις που προσπαθούν να ανάγουν τους αγώνες των φοιτητών.
0: Δεν είναι δήλωση, είπε ότι 40 ανάμεσά τους έξω πανεπιστημιακοί απόθησαν και προπυλάξαν τους φύλακες ενώ το ραντεβού ήταν με 5.
1: Εντάξει, σε τρομοκρατικές πράξεις, σε τρομοκρατικές ενέργειες, έτσι όπως τους ονομάζουν. Λοιπόν, έχουμε χορτάσει. Έχουμε χορτάσει και
0: δεν είπε ότι είναι τρομοκρατική ενέργεια.
1: Λοιπόν, λέω τέτοιες ενέργειες, τέτοιες δηλώσεις και τέτοιες προσπάθειες που τον αγώνα, τον δίκαιο αγώνα των φοιτητών απέναντι σε μια πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση, η οποία είναι επιθετική και έχει καταντήσει...
0: Μα μιλάμε για το Πανεπιστήμιο της Πάτρας, δεν είναι κυβερνητικός οργανισμός.
1: Να σας πω κάτι. Ο κύριος Πρίτανης, γιατί δεν είπε κουβέντα, δεν έχει βγάλει τσιμουδιά για τους 400 και πλέον φοιτητές οι οποίοι δεν μπόρεσαν να εγγραφούν στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας, το δικό του πανεπιστήμιο.
0: Ο Πρίτανης το ανέδειξε αυτό το θέμα. Ο Πρίτανης το ανέδειξε.
1: Πολιτικής η οποία ακολουθιέται. Δεν τον είδα να
0: δημοσιεύει. Κύριε Μεταξά, αυτό το θέμα το ανέδειξε ο Πρίτανης και είναι και άσχετο με την ερώτηση που σας έκανα.
1: Την ίδια στιγμή όμως, ο ίδιος ο Πρίτανης υποδέχεται την κυρία Ζαχαράκη για να φτιάξει το προπτυχιακό, το ξενόγλωσσο με δίδακτρα. Ναι. Κάτι το οποίο θα ανοίξει το δρόμο για την επιβολή των διδάκτων στα πανεπιστήμια και στα τμήματα.
0: Τα ελληνικά.
1: Άρα λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, τα έχουμε ξανακούσει αυτά. Οι φοιτητές αγωνίζονται δίκαια με τις αποφάσεις των συλλογικών τους οργάνων. Λοιπόν, προφανώς όλα αυτά.
0: Κύριε Μεταξά, συμφωνείτε με φοιτητές και εξωπανεπιστημιακούς που επιτίθονται σε εργαζόμενους, γιατί φύλακες δουλεύουν εκεί πέρα. Είναι εργαζόμενοι. Ακούστε, και δεν είναι και τίποτα κεφάλαιο.
1: Ακούστε με λίγο. Λοιπόν. Επαναλαμβάνω, από τέτοιες προβοκατόρικες δηλώσεις έχουμε χορτάσει. Έχουμε χορτάσει. Προχθές, να σας πω, στη δική μου την περιοχή πήγαν οι γονείς και διαμαρτύρηκαν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση γιατί συγχωνεύονται τμήματα, βάζουν 25 παιδιά σε τμήματα και σε αίθουσες που δεν χωράνε ούτε 15 και διώχνουν παιδιά από τα σχολεία τη λογική της εξοικονόμησης.
0: Κύριε Μεταξά, αυτό τώρα τι σχέση έχει με αυτό που σας ρώτησα για την Πάτρα?
1: Δηλαδή... Και είπα να σας πω.
0: Θα κάνουμε ανασκόπηση όλη την Ελλάδα, σας έκανα μια συγκεκριμένη ερώτηση.
1: Αποκάλεσαν τους γονείς, λοιπόν, που πήγαν και διαμαρτυρήθηκαν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, είπαν ότι πήγαν να χαλάσουν, λέει, τη διαδικασία και να επιτεθούν στους υπαλλήλους. Τα έχουμε ξανακούσει, επαναλαμβάνω αυτά τα ζητήματα. Δεν είναι η πρώτη φορά.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μεταξά.
1: Οι αγώνες των φοιτητών προφανώς δεν έχουν καμία σχέση με όλα αυτά τα οποία τους καταλογίζουν. Το πρόβλημά τους είναι τι? Το πρόβλημά τους είναι το ότι οι φοιτητές, οι μαθητές, οι εργαζόμενοι αντιδρούν στην πολιτική τους και βγαίνουν μπροστά και αγωνίζονται για τα δικιά τους. Και τι να κάνουμε?
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μεταξά.
1: Θα συνεχίσουμε να το κάνουμε.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας μέρα. Λοιπόν, ο βουλευτής Μαγνησίας του Κομμουνιστικού Κόμματος, ο κύριος Βασίλης Μεταξάς, που δηλώνει ότι είναι εξοργιστική η επίσκεψη Ρούμπιο και όλα όσα γίνανε. Και ακούσατε έτσι και το σκεπτικό ποιο είναι γενικά γύρω από τη συμμαχία με την Αμερική και τον ΝΑΤΟ.

Λοιπόν, ο κύριος Αριστίδης, ακούσαμε λέει ανακρίβειες για την Μπελαρά. Επίσης, έχουν παραλάβει μόνο τη μία. Το πλήρωμα εκπαιδεύεται και δίνει δουλειά του πλοίου να κόβει βόλτες στα λιμάνια για να το μοστράρουμε.

0: Λοιπόν, πολλά μηνύματα για τον κύριο Μεταξά, αλλά έτσι όπως τα γράφετε, εγώ δεν μπορώ να τα διαβάσω. Πάμε στην άλφα την Αντάσα Παυλοπούλου. Ειδήσεις από όλο τον κόσμο, αλλά την παρακαλέσαμε λίγο να μας διαβάσει τι γράφει ο ξένος τύπος για την επίσκεψη Ρούμπιο. Ο Αμερικάνικος καταρχήν.
1: Καλημέρα σας. Ποικίλες οι αναγνώσεις από την επίσκεψη του Ρούμπιο στην Αθήνα. Αδιεθνή μέσα επικεντρώθηκαν στο συμβολισμό της ομιλίας του στην Πνίκα. Αναζήτησαν όμως κυρίως την πολιτική ουσία. Το μήνυμα προς τους Ευρωπαίους συμμάχους, το μέλλον της ελληνοαμερικανικής στρατηγικής συνεργασίας, αλλά και την επόμενη μέρα. Το δίκτυο CBS News, λοιπόν, συνέδεσε την επίκληση της αρχαία Ελλάδας με τις σημερινές προτεραιότητες της Αμερικής, ενώ το Associated Press και η Washington Post από την πλευρά τους αναφέρθηκαν σε ένα άλλο θέμα έτσι, που απασχολεί τους Αμερικανούς, το πολιτικό μέλλον του Ρούμπιο και την επόμενη μέρα, τη διαδοχή του Τραμπ. Η Washington Post συγκεκριμένα διάβασε την ομιλία του ως ένδειξη ευρύτερων φιλοδοξιών και πιθανής διεκδίκησης της κληρονομιάς του κινήματος MAGA. Τα ευρωπαϊκά μέσα πάλι. Το Reuters συγκεκριμένα αναφέρθηκε στις ελληνικές αξίες που τίθενται στην υπηρεσία του America First, όπως σχολίασε χαρακτηριστικά, ενώ το γαλλικό πρακτορείο, το AFP, ήταν πιο επικριτικό προς τους Ευρωπαίους και σημείωσε ότι η Ευρώπη πρέπει να ξυπνήσει από το βαθύ της λίθαργο, προβάλλοντας την επιμονή του Ρούμπιο στο δικαίωμα των ΗΠΑ να ασκούν την ισχύ τους και την προτροπή προς την Ευρώπη. Ο τουρκικός τύπος τώρα. Αναφέρθηκε εκτενώς στις διαδηλώσεις, όπως η αντιπολιτευόμενη εφημερίδα Τσουμ Χουριγέτ έδωσε έμφαση στις διαδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα εν ώψη της επίσκεψης Ρούμπιο. Όπως και το φιλοκυβερνητικό δίκτυο Αχαμπέρ, μίλησε συγκεκριμένα για τεράστιο σοκ που φέρεται να υπέστη ο Ρούμπιο στην Αθήνα λόγω της έκρηξης οργής, όπως σχολίασε, των διαδηλωτών. Η εφημερίδα Άιντεν.
0: Έχω χάσει κάτι.
1: Όχι, οι σχολείες αναφέρθηκαν εκτενώς στις διαδηλώσεις. Η εφημερίδα Aiden Link προσέγγισε την επίσκεψη από διαφορετική οπτική και είπε ότι μίλησε για ενίσχυση του άξονα Αμερικής Ελλάδας απέναντι στην Τουρκία. Αναφέρθηκε μάλιστα το δημοσίευμα και στον κάθετο διάδρομο, υποστηρίζοντας ότι η ενεργειακή συνεργασία Ελλάδας και ΗΠΑ συνδέεται με μια προσπάθεια περιορισμού του ρόλου και της ενεργειακής σημασίας της Τουρκίας στην περιοχή.
0: Ποιος το λέει αυτό?
1: Το Aiden Link. Και τέλος ένα έτσι μικρό site, αλλά έχει καλύπτει αποκλειστική θεματολογία που αφορά την Ελλάδα, ο ιστότοπος Ιουνάντα έγραψε ότι η επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα καταδεικνύει ότι οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις αποκτούν αυτοτελή χαρακτήρα χωρίς να αποτελούν απλώς μέρος της αμερικανικής διαχείρισης ελληνοτουρκικής ισορροπίας.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εντάξει, βρίσκω πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτά που γράφουν οι Αμερικάνοι περί MAGA και τα λοιπά, γιατί Make America Great Again δεν είναι το MAGA.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Αλλά έχω την εντύπωση ότι το περιεχόμενο μπορεί να προσαρμοστεί αναλόγως στο ποιος είναι ο εκφραστής του. Δηλαδή, από το Ρούμπιο, ας πούμε, αν κάποιο καταλάβει καλά, αυτό το κίνημα λέει είναι λίγο να ασχολούμαστε μόνο με την Αμερική. Καλά, λέει πολλά.
1: America First, ναι.
0: Η χθεσινή ομιλία δεν ήταν αυτό.
1: Όχι, δεν ήταν αυτό. Δεν ήταν αυτό. Αναφέρθηκε και στις κοινές δυτικές αξίες.
0: Καλά, ούτε ο Τραμπ ασχολείται μόνο με την Αμερική, γιατί εντάξει, έχει διεθνή παρουσία.
1: Αυτή την περίοδο ασχολείται, νομίζω, αποκλειστικά και μόνο γιατί στις 3 Νοεμβρίου
0: προσέρχονται οι Αμερικανές κάλπες. Και...
1: Ναι.
0: Αλλά στο Ιράν, ας πούμε, δεν είναι γιατί κινδυνεύει η Αμερική. Δεν θα μπορούσε να την πλήξει, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, προφανώς.
0: Τους συμμαχούς της. Τέλος πάντων, για πάμε.
1: Υπάρχει και ένα νέο δημοσίευμα σήμερα που λέει ότι θα χτυπήσουμε ξανά το Ιράν σύμφωνα με το Άξιο. Ας πούμε, επανέρχονται τα σενάρια.
0: Τι άλλες ειδήσεις έχουμε?
1: Λοιπόν, έχουμε την αυτοβιογραφία του Σιλβέστερ Σταλόνε. Καθώς μετράμε αντίστροφα για την πρεμιέρα της ταινίας I Play Rocky στις αρχές Νοεμβρίου. Που αναφέρεται στις δυσκολίες που συνάντησε ο Σιλβέστερ Σταλόνε όταν γύριζε το Ρόκι στα μέσα της δεκαετίας του 70. Ο μεγάλος στάρ, ο αγαπημένος, εξέδωσε την αυτοβιογραφία του με τίτλο The Steps, όπου μιλάει για εκείνη ακριβώς την περίοδο και τον αγώνα που έδωσε για να αναγνωριστεί από το Hollywood.
0: Συγγνώμη, για ποια περίοδο έχασα?
1: Τη δεκαετία του 70 και τις δυσκολίες του να αναγνωριστεί.
0: Είναι
1: από το...
0: πριν το Ρόκι αυτό.
1: Ναι, ακριβώς. Και ξεχωρίσαμε έτσι τρία πράγματα που δεν ξέραμε για το Σιλβέστερ Σταλόνε. Δεν ξέρω αν το γνώριζε, Δημήτρη, ότι πριν γίνει μεγάλο στάρ, ας πούμε, καθάριζε κλουβιά λιονταριών στη Νέα Υόρκη.
0: Χωρίς τα λιονταριά μέσα, δεν μην κάνει όλη την ώρα φιγούρα, εντάξει.
1: Χωρίς. Ακριβώς. Με προσέλαβαν, λέει, αμέσως και μετά από 15 λεπτά βρέθηκα μέσα σε ένα κλουβί λιονταριών με μία μάνικα και ένα φτιάρι και άρχισα να κλαίω από την αμμονία που είχε ποτίσει τα πάντα στο κλουβί.
0: Μας... αυτό το πιπί εννοεί τον λιονταριό.
1: Ναι, ναι, ναι, ακριβώς. Επίσης μας μιλάει έτσι για μια δύσκολη περίοδο στον πρώτο του γάμου, που παντρεύτηκε την πρώτη του σύζυγο, τη Σάσα Τσάκ, το 1974, ότι δεν είχαν, όπως λέει, χαρακτηριστικά χρήματα ούτε για να πάρουν κοστούμι και νηφικό κτλ. Και δανείστηκε το γαμπριάτικο κοστούμι από τα γυρίσματα της ταινίας Καπόνε. Και όπως είπε, δανείστηκα τα παπούτσια, το κοστούμι, τα πάντα, και έτσι έδειχνα σαν να έχω βγει από τη μηχανή του χρόνου. Και τέλος μας είπε για τους γονείς του ότι δεν είχαν εντυπωσιαστεί ποτέ από την επιτυχία του. Ήταν έτσι ένα από τα μεγάλα του παράπονα, ότι ο πατέρας του είχε στείλει το σενάριο του Ρόκη σε άλλους παραγωγούς χωρίς ο ίδιος να το γνωρίζει, και η μητέρα του, όταν την κάλεσε στην τελετή απονομής, ας πούμε, στη βραδιά της απονομής, ήθελε να φέρει...
0: Έχει την... πάρει Όσκαρ αυτή τη ταινία.
1: Ναι. Ήθελε να φέρει στη μεγάλη βραδιά την κομμότριά της. Όταν λοιπόν ο Σιλβέστερ Σταλόνε της είπε ότι αυτό δεν γίνεται, του απάντησε: «Δεν έρχομαι, θα το δω από την τηλεόραση». Έτσι, η απαξίωση που είχε εισπράξει από τους γονείς του, ας πούμε, ο μεγάλος στάρ. Έχει πολλά ενδιαφέροντα σημεία η αυτοβιογραφία.
0: Δεν το έχει απαξίωση. Κομψή είσαι.
1: Λοιπόν, ναι, να συνεχίσουμε με τη Μάργαρετ Χάμιλτον. Είναι η γυναίκα, η επιστήμονας υπολογιστών, που βρισκόταν πίσω από την αποστολή Απόλλων στη Σελήνη. Πέθανε χθες σε ηλικία 90 ετών. Ήταν πρωτοπόρος, ας πούμε, στις αποστολές της NASA στο διάστημα, και ο θάνατός προκάλεσε παγκόσμια συγκίνηση για την απώλεια μιας γυναίκας που άλλαξε την ιστορία της τεχνολογίας και τη διαστημική εξερεύνηση. Είχε πει πρόσφατα ότι με προσέλκυσε τόσο η ιδέα και μόνο, όσο και το γεγονός ότι δεν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο ποτέ. Ήμουν η πρώτη γυναίκα προγραμματίστρια που εντάχθηκε στο πρόγραμμα. Είχε πει στον Guardian το 2019, ενώ είχε βραβευτεί και από τον Μπαράκ Ομπάμα, Δημήτρη.
0: Ωραία. Νατάσα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Όπως είπαμε, κυρίες και κύριοι, στην αρχή της εκπομπής βγήκε η απόφαση του δικαστηρίου για την υπόθεση Βαλιράκη. Οι δύο ψαράδες που κατηγορούνταν για τη δολοφονία του κρίθηκαν αθώοι. Να ακούσουμε τι είπε πριν από λίγο στο Earth News Radio η κυρία Βαλιράκη.
2: Το παρακράτος στο μεγαλείο του. Ο Σύφης Βαλιράκης δολοφονήθηκε, αλλά το παρακράτος αντέχει πολύ δυνατά. Εγώ όμως θα παλέψω κόντρα στο παρακράτος και σε όλους όσους συγκάλυψαν αυτή τη δολοφονία, και τους μπροστά και τους πίσω. Λοιπόν, εγώ συνεχίζω πολύ δυνατά με τους νομικούς μου συμβούλους. Ο πρόεδρος και ο εισαγγελέας τους έκριναν ενόχους, και έξι άτομα, τα οποία βεβαίως, καταλαβαίνετε, αθώωσαν. Λοιπόν, αυτό ευτυχώς έχω βήμα για να μπορέσω να το πολεμήσω. Έτσι κι αλλιώς πολεμάω 6 χρόνια. Η αλήθεια θα φανερωθεί.
0: Να ακούσουμε και έναν εκ των κατηγορουμένων που αθωώθηκε.
3: Είμαι ουνά και είμαι αθώος. Δικαιωμένος. Εγώ δεν έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου τίποτα. Και ο αδερφός μου και εγώ 50 χρόνια δουλεύουμε μαζί. Είμαστε αθώοι και θα είμαστε τίμιοι άνθρωποι στην κοινωνία. Αυτό έχω
4: πώς
3: να πω μόνο.
4: Πώς νιώσατε όταν το ακούσατε από τον πρόεδρο να το ανακοινώσει?
3: Χάσαμε τα πόδια μας, τη γη κάτω από τα πόδια μας.
5: Ανακούφιση.
3: Ανακούφιση τώρα. Τώρα ανακούφιση. Πρώτα. Χάσαμε τη γη κατά το πόδια. Ευχαριστώ πολύ.
6: Δικαίωση, δικαίωση. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Δικαίωση. Ευχαριστώ για όλα. Δικαίωση.
0: Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι. Από ό,τι φαίνεται όμως, η κυρία Βαλιράκη έχει σκοπό να συνεχίσει την προσπάθειά της και τον αγώνα της για αυτό που ίδια πιστεύει ακράδαντα, ότι δηλαδή αυτοί οι δύο είναι οι δολοφόνοι του συζύγου της. 6-1, η μία ψήφος που ήταν υπέρ της κατηγορίας ήταν του Προέδρου του Δικαστηρίου, οι 4 ένορκοι, και οι άλλοι δύο τακτικοί δικαστές δεν πίστηκαν από τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν. Συγγνώμη, τεράστια ευθύνη πάντως να είσαι ένεργος, θέλω να σας πω, τεράστια πραγματικά. Λόγω της δουλειάς έχω παρακολουθήσει κάποιες πολύκροτες υποθέσεις που αν κάθεσαι σε μια δίκη καθημερινά, όχι αποσπασματικά τώρα, μισή δήλωση τη μια μέρα, μισή την άλλη κτλ. Και φέρεις τον εαυτό σου στη θέση των ανθρώπων που πρέπει να πάρουν απόφαση, ενώ οι δικηγόροι σου έχουν κάνει το κεφάλι η Mamba LD. Δηλαδή τη μια μέρα λες δεν μπορεί, το έκανε, την άλλη αποκλείεται, δεν έχει γίνει με τίποτα. Τι να σας πω, να μην σας τύχει. Δεν μου έχει τύχει, σα λέω, σαν δημοσιογράφο που καλύψει υποθέσει. Και καμιά φορά έμπαινε στη θέση του κατηγορουμένου και λέω τώρα αυτό. Ούτε μπορώ να καταλάβω, ούτε εγώ. Σα λέω σε υποθέσει που τι παρακολουθούσαμε μήνε, έτσι. Είναι ή δεν είναι. Αλλά αν είναι, θα πήγαινε μέσα 15 χρόνια. Ενώ κατά τη διάρκεια τη δίκη υπήρχαν μέρε που ήσουν αβέβαιο από αυτά που άκουγε και έβλεπε ότι είναι αθώο. Και κάποιε άλλε ότι είναι ο χειρότερο του κόσμου. Μην σα πω και τι υποθέσει τώρα, γιατί είναι όλοι, ήταν όλε πάρα πολύ γνωστέ και πολύκροτε. Και ξαφνικά στα καλά καθούμενα, εκεί που δεν ξέρω, έχει ένα συνεργείο αυτοκινήτων, έχει ένα φούρνο, είσαι εκπαιδευτικό, καλείσαι να παρακολουθεί όλο αυτό το δικαστικό θρίλερ, να καταλάβει όλε τι νομικέ εκδοχέ του και να πάρει μια απόφαση για τη ζωή ενό άλλου. Μεγάλος εξωκύρους μεταξύ, συνεχίζουν τα μηνύματα.

Λοιπόν, από ακροατές που διαφωνούν με την προσέγγιση του. Ο Νίκος Τσιπλάκης με τον Νίκο Ψωμιάδη ρύθμισαν τον ήχο. Η Ήρα Πανανίδου είναι στη δημοσιογραφική, στη μουσική επιμέλεια. Η Βασιλική Κολτσίδα Βράχος Ακλόνητος στη δημοσιογραφική παραγωγή. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Δελτίο ειδήσεων, συγγνώμη, και αμέσως μετά Ευαγγελία Μπαλτατσή. Καλό υπόλοιπο ημέρα.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γενοπούλου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα επέτρεπαν ποτέ μια σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο. Χαρακτήρισε αδιανόητο το ενδεχόμενο σοβαρής κλιμάκωσης μεταξύ των δύο χωρών. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην Καθημερινή, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών εξηγεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα δραστηριοποιηθούν παρασκηνιακά για να αποσοβήσουν μια ενδεχόμενη κρίση με αφορμή την υπόθεση του καλωδίου διασύνδεσης με την Κύπρο σε ό,τι αφορά το πράσινο φως που ζητά η Άγκυρα για να αποκτήσει μαχητικά αεροσκάφη F-35. Τονίζει ότι όντως ο Ντόναλντ Τραμπ

0: Πολιτειών Ελλάδας συνεχίζει να αποδίδει ωφέλη και για τις δύο χώρες, σημειώνοντας ότι στην Αθήνα οι δύο πλευρές εξέτασαν τις προκλήσεις και προώθησαν την κοινή τους ασφάλεια και ευημερία. Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες εμβαθύνουν ακόμα περισσότερο τη συμμαχία τους σε μια εποχή έντονων αναταραχών, αλλά και σε μια ευαίσθητη περιοχή. Η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα άφησε πίσω της νέες συμφωνίες σε άμυνα, ενέργεια και ασφάλεια, αλλά και ένα σαφές μήνυμα για τον στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο, σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Οι δύο πλευρές ανακοίνωσαν αμυντική συμφωνία μαμούθ με πακέτα εξοπλισμών 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η ομιλία Ρούμπιο, με φόντο τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, σχολιάστηκε και αναλύθηκε από μεγάλα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Πλέον χαρακτηριστικό το σχόλιο της συντακτικής ομάδας της Wall Street Journal για την ομιλία της χρονιάς και μια δυναμική και επίκαιρη απάντηση στην Ακρόπολη της Ελλάδας. Για μια επιτυχημένη επίσκεψη έκανε λόγο ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κερίδης. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, τόνισε ότι σίγουρα το γεγονός ότι η χώρα μας βρέθηκε στο επίκεντρο από μόνο του έχει την αξία του. Αποκάλυψε ότι η επιλογή του Μάρκο Ρούμπιο να επισκεφθεί την Αθήνα χωρίς να μεταβεί παράλληλα στην Τουρκία αναδεικνύει την ιδιαίτερη θέση που έχει αποκτήσει η χώρα μας στους αμερικανικούς σχεδιασμούς. Αναμένουμε από την κυβέρνηση αναλυτική ενημέρωση για το τι συμφωνήσαμε και τι αφήνει στη χώρα μας η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο, ανέφερε στο Earth News Radio ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος. Για εμάς στρατηγικός διάλογος δεν είναι μόνο η αγορά όπλων και η προώθηση ενεργειακών project. Είναι ο στρατηγικός διάλογος που πρέπει να σημαίνει προφανώς την αναζήτηση κοινών αξιών, αρχών και όχι απλώς κοινών συμφερόντων. Τη Χαλκιδική επισκέπτεται σήμερα ο Πρωθυπουργός, συναντάται με πολίτες στην Αρναία και στη συνέχεια θα μεταβεί στις Κουριές για να παραστεί και να μιλήσει στα εγκαίνια του νέου μεταλλείου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός. Αθώοι ισχυροί πλειοψηφία κρίθηκαν από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο οι δύο αδελφοί επαγγελματίες ψαράδες που κατηγορούνταν για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος του Σύφη Βαλιράκη τον Ιανουάριο του 2021. Το δικαστήριο με πλειοψηφία 6-1 κήρυξε αθώους αμφότερους τους κατηγορούμενους μειοψηφούντος του Προέδρου που είχε αντίθετη άποψη. Η ένταση στο μέτωπο του πολέμου στο Ιράν πυροδοτεί νέο ράλι στις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Η τιμή του Brent ξεπέρασε τα 102 δολάρια το βαρέλι έπειτα από δημοσιεύματα ότι η κυβέρνηση Τραμπ είχε δώσει εντολή στο Πεντάγωνο να επεξεργαστεί σενάρια πληγμάτων κατά του Ιράν τα οποία θα μπορούσαν να υλοποιηθούν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές. Η εξέλιξη των διεθνών τιμών πετρελαίου παραμένει καθοριστική για την ελληνική αγορά. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος, Μιχάλη Κιούση, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio, είναι σίγουρο ότι θα υπάρξει επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης μετά τη δέσμευση του Πρωθυπουργού για συγκράτηση της τιμής κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Όσον αφορά τα καύσιμα κίνησης, είπε πως η μέση τιμή έπεσε αισθητά και στον καταναλωτή έχει ίδια τιμή με την αμόλυβδη 2,14. Ένας νεκρός από τη μερική κατάρρευση κτηρίου στην περιοχή Μάλτεπε της Κωνσταντινούπολης. Τουλάχιστον 3 αγνοούμενοι. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. 6 άτομα ανασύρθηκαν σώα από τα συντρίμια. Η επιχείρηση διάσωσης πραγματοποιείται με ιδιαίτερη προσοχή, καθώς το κτίριο παραμένει ασταθές και υπάρχει κίνδυνος περαιτέρω κατάρρευσης.
1: Ο καιρός.
0: Φθηνό πορεινός με υψηλές θερμοκρασίες, με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά, τοπικές βροχές στα δυτικά ηπειρωτικά, στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος, άνεμοι νότιοι έως 5 μποφόρ, έως 28 βαθμούς στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη.
1: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας.
2: Οι εκδηλώσεις φωνητικής μουσικής λατρείας Σακρέ που θα πραγματοποιηθούν στην Κέρκυρα

0: στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου, στις 7 Οκτωβρίου και στις 4 Νοεμβρίου 2026 στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στο Παλαιό Φρούριο και στον Καθολικό Καθεδρικό Ναό Ντουόμο, ενσωματώνουν μια σειρά από ενδιαφέρουσες συναυλίες όπου θα προβληθούν κάποια από τα κορυφαία μουσικά σύνολα του κόσμου, καθώς και κάποια σύνολα υποσχόμενων νέων καλλιτεχνών. Καλλιτεχνική διεύθυνση Μιράντα Καλδί. Είσοδος ελεύθερη.
1: Έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμό Κέρκυρας.
1: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμό Κέρκυρας.
1: Κατά πλειοψηφία θετική γνωμοδότηση από το Δημοτικό Συμβούλιο για τις εξορίξεις στο Ιόνιο. Τα προβλήματα στη διαχείριση των απορριμμάτων και την ακτοπλοϊκή σύντηση των διαποντίων νήσων στο επίκεντρο σύσκεψης. Να καταργηθούν οι σχολικές επιτροπές και να καταβληθεί άμεσα η κρατική χρηματοδότηση ζητούν η Ένωση Γονέων Κεντρικής Κέρκυρας, ο ΣΕΠΕ και η ΕΛΜΕ Κέρκυρας. Αυτοψία τραπεκλίντε Μιγγέλη στα εργοτάξια της Βίλα Ρώσα και της Πλατιτέρας. Αρίτη θα ονομάζεται από εδώ και στο εξής το θεατράκι του Ανεμόμυλου μετά τη σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρικής Κέρκυρας. Εκδήλωση προς τιμή του συλλέκτηκε συγγραφέα Γεώργιου Σουρτζίνου απόψε στις 18:30 στην αίθουσα εκδηλώσεων στην έδρα της Περιφέρειας. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι 5η 8 Οκτωβρίου 2026 και ακούτε το κεντρικό δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Στο μικρόφωνο η Μαργαρίτα Βάρθη και στρίνουμε στο ήχο ο Σπύρος Παγιάτης. Θετικά γνωμοδότησε κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο Κεντρικής Κέρκυρας που συνεδρίασε χθες αναφορικά με το θέμα των εξορίξεων στο Ιόνιο. Ο Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας Στέφανος Πουλημένος υπογράμμισε ότι όλες οι κυβερνήσεις είχαν σταθερή άποψη για το θέμα, ενώ δεν έχει ζητηθεί η γνώμη της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού. Από την πλευρά της Μίζωνας Αντιπολίτευσης, η Μερόπη Ιδρέου επεσήμανε ότι το θέμα θα πρέπει να το ξαναδούμε σε περίπτωση που από την έρευνα περάσουμε στην εκμετάλλευση, κάνοντας λόγο για παράλληλη προστασία του περιβάλλοντος και της αλληλείας.
2: Να έρθουμε εμείς εδώ τώρα, που δεν μας έχει δοθεί το δικαίωμα να γνωμοδοτήσουμε και ερχόμαστε επειδή θέλουμε να συζητήσουμε και επειδή θέλουμε να εκφράσουμε μία άποψη για ένα μείζωνο σημασίας θέμα, όπως είναι αυτό. Κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Η περίπτωση των περιφερειών έχουν άμεση εμπλοκή, διότι του ζητείται επίσημα η γνωμοδότηση επί των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Σε εμάς δεν ζήτησε κανένας. Ούτε καν μας είχαν προεγγράψει στη διαβούλευση. Εγώ έστειλα τις θέσεις μου στο θέμα αυτό στην Γενική Γραμματεία, Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικών Μελετών και σε άλλη μία υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και τις έστειλα μέσα στην προθεσμία που είχε θέσει το Υπουργείο για διαβούλευση στις 23 Σεπτεμβρίου.
3: Θα πρέπει να το δούμε και μακροπρόθεσμα αν περάσουμε από την έρευνα σε ενδεχόμενη εκμετάλλευση, παραγωγή και εκμετάλλευση, θα πρέπει να ξαναέρθει ο φάκελος σε όλους τους θεσμικούς φορείς για να γνωμοδοτήσουν και να το δούμε αυτό σε αντιστάθμισμα με την ενίσχυση πλέον στον ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου, όχι μόνο της χώρας μας, αλλά κυρίως της περιφέρειας Ιωνίων Νήσων και του νομού που μας ενδιαφέρει. Θα πρέπει να δούμε αν αυτό συνεπάγεται χαμηλότερη ενέργεια και μείωση της εξάρτησης από εισαγόμενα καύσιμα. Θα πρέπει να δούμε την ενίσχυση της θέσης των Ιωνίων Νήσων και το στρατηγικό τους ρόλο στην θαλάσσια περιοχή δυτικά της χώρας μας της Ελλάδας και ότι αυτό συνδέεται άμεσα και με την οριοθέτηση των ζωνών, με την ΑΟΣ και την άσκηση των όποιων κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας στο θαλάσσιο αυτό χώρο.
1: Ο επικεφαλής της ΛΑΣΥ, Γιάννης Μπουρμπότης, αναφέρθηκε στα δεκάδες παραδείγματα που σε αντίστοιχες περιπτώσεις έχουν προκληθεί, υπογραμμίζοντας ότι υπάρχουν ασάφειες σχετικά με τον τρόπο που μπορεί να παρεύει το κράτος σε οποιοδήποτε πιθανό ατύχημα. Ο επικεφαλής της παράταξης Αλλάζουμε Ρώτα, Τάκης Μεταλλινός, σημείωσε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο έχει να κληθεί να γνωμοδοτήσει χωρίς να είναι υπεύθυνο για αποφάσεις που έχουν ήδη δρομολογηθεί. Ενώ ο επικεφαλής της παράταξης Κερκυριακή Συμμαχία, Γιώργος Καρίδης, τόνισε η συγκεκριμένη γεώτρηση θα προκαλέσει τεράστιο πρόβλημα στην αλληλεία αλλά και στο θαλάσσιο περιβάλλον.
4: Οι υδρογονάνθρακες δεν είναι απέ. Είναι κλοπή οριστικά και αμετάκλητα ενός πολύτιμου ενεργειακού αποθέματος για το μέλλον. Γιατί σε ποιον το δίνουμε? Στους ιδιώτες. Δεν τα αξιοποιεί αυτό το κράτος, ό,τι και να λένε τώρα για αντισταθμιστικά και αυτό. Αυτά είναι καθρεφτάκια για τους ιδιωτικούς. Επιτρέψτε μου, τα έχουμε ζήσει παντού. Και έχουμε και παραδείγματα την περιφέρειά μας κατά πόσο έχει γίνει αυτό. Μας λέει η κυβέρνηση, θα υπάρξει ανάπτυξη, θα μεγαλώσει η πίτα των κερδών και της οικονομίας και θα ζούμε όλοι καλύτερα. Γελάνε, έλεγε και η Αλεξάνδρα, γελάνε και οι γεωτρήσεις γελάνε. Για το περιβάλλον δεν θα πω πολλά περισσότερα, γιατί είπαν εδώ και οι προηγούμενοι οι οποίοι τοποθετήθηκαν, όμως είναι δεκάδες παραδείγματα τα οποία δείχνουν ότι δεν μπορούν τέτοια προβλήματα και τέτοια ατυχήματα, δυστυχήματα να μαζευτούν. Γιατί δείτε και οι 2.000 σελίδες της μελέτης εδώ πέρα έχουν οι θελημένες ασάφειες για την αντιμετώπιση και την επιχειρησιακή ετοιμότητα της παρέμβασης. Και αν θεωρείτε ότι το κράτος είναι έτοιμο να παρέμβει σε ένα ατύχημα που θα γίνει σε ένα γεωτρύπανο εκεί πάνω, τώρα εντάξει. Εδώ πήρε φωτιά ο Γκογκάκης, αγαπητοί συνάδελφοι, και τρέχαμε πού θα πετάμε τα καμένα τα κρέατα κανένα δίμηνο. Και θα πάνε να μαζέψουν το πετρέλαιο που θα σκάσει από το Drill Max στους οθονούς. Έλα τώρα, εντάξει. Γι' αυτό λέω για ρόζι συννεφάκια.
5: Οι εξελίξεις φαίνεται, μάλλον είναι σίγουρο, ότι έχουν δρομολογηθεί. Και έχουν δρομολογηθεί και καλείται σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει. Όταν το Δημοτικό Συμβούλιο δεν είναι υπεύθυνο για την γνωμοδότηση αυτή, είναι ουσιαστικά και τυπικά η περιφέρεια, αλλά έξω και από αυτό, τελευταίοι και καταϊδρωμένοι, ερχόμαστε να γνωμοδοτήσουμε. Σε τι? Σε αποφάσεις οι οποίες έχουν δρομολογηθεί.
6: Στην περίπτωση της εν λόγω εξόρυξης, στο Ιόνιο Πελάγος έχει λάβει χώρα παράκαμψη της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για το Natura 2000 και υποβαθμίζεται η απειλή για τις προστατευόμενες ζώνες των διαποντίων νήσων με το πρόσχημα της απόστασης των 44 χιλιόμετρων.
1: Παρέμβαση στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων για τη μη καταβολή της κρατικής χρηματοδότησης προς τις σχολικές μονάδες προγραμματίζουν τη Δευτέρα στη 1.30 το μεσημέρι στο Μαράζλιο η Ένωση Γονέων Κεντρικής Κέρκυρας, ο ΣΕΠΕ Κέρκυρας και η ΕΛΜΕ Κέρκυρας. Οι φορείς επισημαίνουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα σχολεία με την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών μετά και την κατάργηση των σχολικών επιτροπών. Να ακούσουμε τον πρόεδρο της Ένωσης Γονέων, Λεωνίδα Τράντο.
7: Είμαστε 8 Οκτώβρη και τα ταμεία σε όλα τα σχολεία του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας γράφουν 0. Mm-hmm. Σας το λέω απόλυτα αυτό, χωρίς να υπερβάλλω. Δεν έχουν ανοίξει καν οι λογαριασμοί των διευθυντών, δηλαδή έπρεπε να έχει δοθεί εντολή από το Δήμο οι διευθυντές και οι διευθύντριες να πάνε σε συγκεκριμένη τράπεζα και να ανοίξουν λογαριασμούς. Δεν έχει δοθεί καν αυτή η εντολή, άρα επομένως αυτή τη στιγμή στα σχολεία υπάρχουν 0 χρήματα. Και όπως καταλαβαίνετε ότι προκύπτουν ανάγκες που δεν μπορούν να λυθούν. Χωρίς χρήματα πώς να λυθούν ακόμα και οτιδήποτε, ένα πόμολο, ένα τζάμι να σπάσει, να θες να αγοράσεις ένα αναλώσιμο κτλ. Δεν μπορείς να το κάνεις. Καταλαβαίνετε ότι είμαστε σε μια κατάσταση που δεν έχει ξανασυμβεί, γιατί τα προηγούμενα χρόνια οι σχολικές επιτροπές λειτουργούσαν με αυτόν τον τρόπο που λειτουργούσαν, τουλάχιστον μοίραζαν την κρατική χρηματοδότηση με ποσοστώσεις στα σχολεία και πήγαιναν τα χρήματα με τριμηνιαίες δόσεις στα σχολεία. Τώρα αυτό που δικαιούνται με τον νέο κανονισμό το κάθε σχολείο είναι 1.000 ευρώ για σχολεία με 10 τμήματα και άνω και 500 ευρώ για 9 τμήματα και κάτω. Και δεν ξέρουμε ανά πόσο διάστημα, φυσικά δεν μιλάμε ανά μήνα. Ανά δύο,
8: αλλά
7: ανά τρεις μήνες, ανά τέσσερις, αυτό δεν το
8: γνωρίζει. Δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα αυτό.
7: Δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα αυτό, ανά πόσο θα δίνεται αυτή η χαμηλή δόση. Τώρα από εδώ και πέρα, κυρία Μοσχάτ, ξεκινάει αυτό ακριβώς που λέτε τώρα, ότι ξεκινάνε εκεί που στα αδιέξοδα που έχουν οι διευθύνσεις των σχολείων, ξεκινάνε και λένε μήπως ο Σύλλογος Γονέων μπορεί να βοηθήσει αυτό, μήπως εκείνο, μήπως μπορείτε να αγοράσετε κάτι, δεν έχουμε χρητικά. Υπάρχουν και πιο σοβαρά, κυρία Μοσχάτ, υπάρχει πυρόσβεση στα σχολεία. Ότι έχουν κάποιες πυροσβεστήρες τουλάχιστον,
8: ναι.
7: Ποιος θα τους αναγνωρίσει αυτό, γίνεται ένα χρόνο.
8: Ναι.
7: Και μέσα από αυτά τα χρήματα των σχολικών επιτροπών, οι διευθυντές και οι διευθύντρες αγοράσανε και αναγωμόνανε τους πυροσβεστήρες.
8: Ναι.
7: Τώρα ποιος θα το κάνει, με 500 ευρώ, ποιος θα το κάνει αυτό.
1: Τα προβλήματα στη διαχείριση των απορριμμάτων και την ακτοπλοϊκή σύνδεση των διαποντίων νήσων βρέθηκαν στο επίκεντρο σύσκεψης στον Οργανισμό Λιμένων Κέρκυρας. Όπως έγινε γνωστό, ο ΟΛΚΕ θα προμηθεύσει το Δήμο με ειδικό εξοπλισμό για τη συγκέντρωση και αποθήκευση των απορριμμάτων, τα οποία θα μεταφέρονται στη συνέχεια στην Κέρκυρα. Την ίδια ώρα, άγονος κηρύχθηκε ο διαγωνισμός για τις καυαθήσεις των λιμανιών, καθώς ο ανάδοχος δεν κατέθεσε την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή. Ο ΟΛΚΕ προχωρά σε νέο διαγωνισμό ύψους περίπου 1,5 εκατομμυρίου ευρώ, με τις εργασίες δακτυμάτων ότι θα πραγματοποιηθούν στις αρχές του επόμενου έτους. Μέχρι τότε παραμένουν τα προβλήματα στην ακτοπλοϊκή σύνδεση μέσω Αγίου Στεφάνου. Την έντονη αντίδρασή του για την κατάσταση που επικρατεί στο Φαλιράκι εκφράζει με ανακοίνωσή του ο φορέας Κορφιάτικης Έκφρασης. Ο πρόεδρος του φορέα, Πέτρος Γιοχάλας, επεσήμανε ότι τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα αλλοιώνουν τον ιστορικό χαρακτήρα της περιοχής. Οι λουόμενοι δεν σέβονται ούτε τον ναό του Αγίου Νικολάου, ενώ κάνει λόγο για εγκατάλειψη από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
8: Κοιτάξτε, το Φαλιράκι, το οποίο κάποτε αποτελούσε, αλλά και πιστεύω για πολλούς ακόμα αποτελεί μια συμβολική τοποθεσία, καθότι πολλά ιστορικά γεγονότα έχουν συμβεί σε αυτό το μόριο του Αγίου Νικολάου, όπως ονομάζεται. Το Φαλιράκι είναι ονομασία η οποία δόθηκε μετέπειτα χάρη ενός κέντρου που εδώ γύρω στο 70 τόσο 80 λειτουργούσε κάτω. Από εκεί πέρα είδαμε ότι εκεί υπάρχει όχι αναρχία, υπάρχει τώρα ένα δις. Πιστεύω ότι εικόνες όπου ο κόσμος κάνει λιθεραπεία μέσα στο προάβλιο της εκκλησίας. Κόσμος ο οποίος είναι πατής πατός σε όλο το πλακόστρωτο σημείο της προκυμαίας. Αυτοκίνητα τα οποία σχεδόν δεν έχουν μπει μέσα στην εκκλησία, δεν έχουν πάει μέσα στη θάλασσα. Ήθελα να σου πω δηλαδή ότι είναι ένα πράγμα το οποίο μονάχα κατά τη δική μας δηλαδή, εκτίμηση, μονάχα σε τριτοκοσμικές περιοχές παρατηρείται. Δηλαδή δεν υπάρχει κάτι. Εγώ επειδή έλυσα το χώρο αυτό, ναι, και σαν πρώην υπάλληλος της ΑΝΕΤ, σας πληροφορώ ότι υπήρχε η μέρη μου εκ μέρους της διοικήσεως της ΑΝΕΤ, αλλά και από εμάς τους ίδιους τους υπαλλήλους, να κρατάμε σε ένα επίπεδο πολιτισμένο την περιοχή. Αυτό το οποίο γίνεται, α πούμε, υποτίθεται ότι κατεβαίνεις να απολαύσεις κάτι. Τι να απολαύσεις? Με αυτή την κοσμοπλημμύρα, η οποία καλά-καλά που λέει ο λόγος, δεν μπορείς ούτε τη θάλασσα να πλησιάσεις. Υποτίθεται κάποτε δίπλα υπήρχαν τα λεγόμενα μπάνια τα λέκου. Τώρα γι' αυτό έχει μετατραπεί διαφορετικά. Δεν ανακατεύουμε τους επιχειρηματίες. Καλά κάνουν και λοιπά. Εγώ μιλάω για το συγκεκριμένο χώρο.
1: Την πορεία σημαντικών έργων στην Κέρκυρα είδα από κοντά ο αναπληρωτής διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Νίκολα Ντεμιγγέλη, συνοδευόμενος από την Περιφερειαρχή Ιωνίων Ίσων Γιάννη Τρεπεκλή. Οι δύο άνδρες επισκέφθηκαν τη Βίλα Ρώσα και το έργο του παρακαμπτηρίου δρόμου στην Πλατιτέρα, ενώ ο κ. Τρεπεκλής παρουσίασε και το σχεδιασμό της περιφέρειας για το συνεδριακό κέντρο της Ιεράς Μητρόπολης. Σύμφωνα με την περιφέρεια, το κτίριο εξετάζεται στο πλαίσιο του σχεδιασμού για την αντιμετώπιση της ανάγκης για προσιτή κατοικία στην Κέρκυρα και τα Αιώνια νησιά. Το όνομα της Βασίλισσας στο ΦΕΑΚ Ναρίτη φέρει το θεατράκι στο Άλσος του Ανεμόμυλου μετά την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Στη συνεδρία του οργάνου παρευρέθηκε και ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Ανεμόμυλου, Παντελής Κοντός, ο οποίος μετέφερε την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου για το θέμα.
9: Από τον Όμηρο λοιπόν γνωρίζουμε για την κρατεά ναυτική δύναμη του Βασιλείου των ΦΕΑΚων, καθώς και για τον πλούτο του και τον χαρούμενο χαρακτήρα των κατοίκων. Γνωστή επίσης από τον Όμηρο είναι η Βασίλισσα Αρίτη, γυναίκα του Αλκίνοου και μητέρα της Ναυσικάς. Μιλάμε λοιπόν ότι για ένα θέατρο που είναι στην περιοχή, στην Παλιά Πόλη, έτσι, στην Παλαιόπολη. Η Βασίλισσα Αρίτη στην Οδύσσια έχει το ίδιο όνομα με την ελληνική λέξη αρετή, που σημαίνει αρετή, ηθική καλοσύνη, εξαιρετικότητα, ηθική αριστεία, θάρρος, δικαιοσύνη, επιτυχία και δύναμη. Στην Οδύσσια λοιπόν περιγράφεται ως γυναίκα ευγενική και αξιότιμη, μια αρχόντισσα που την τιμά, την ακούει και τη σέβεται ο άντρας της, τα παιδιά της και ο λαός της. Ο καλός της λόγος επιδρά ευεργετικά στις αποφάσεις του βασιλιά Αλκινόου και η παρουσία της στις συζητήσεις για τα θέματα του κράτους και του λαού διαλύει τις διαφορές και τις αντιμαχίες, οδηγώντας σε ευτυχείς λύσεις. Τελειώνοντας, ο Πολιτιστικός και Περιβαλλοντικός Σύλλογος Ανεμόμυλου, θέλοντας να προτείνει ένα όνομα για το θέατρο αυτό του Άλσος Ανεμομύλου, ύστερα από διαλογικές συζητήσεις με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ομόφωνα αποφασίζει να προτείνει το όνομα Θέατρο Άλσος Ανεμομύλου Αρίτη.
1: Σημαντική διεθνή διάκριση υπέτυχε το 4ο πειραματικό δημοτικό σχολείο Κέρκυρας στην Αγόριο με τη συμμετοχή του στον 14ο διεθνή διαγωνισμό εκπαιδευτικού παιχνιδιού που πραγματοποιήθηκε στη Γερμανία. Εκπαιδευτική παρουσίασε το εκπαιδευτικό παιχνίδι που δημιούργησαν οι ίδιοι μαθητές. Το παιχνίδι επικεντρώνεται στην παραπληροφόρηση για τα τρόφιμα, την υγιεινή διατροφή και την υπεύθυνη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, αναδεικνύοντας τη δημιουργικότητα, την κριτική σκέψη και τον ψηφιακό γραμματισμό των παιδιών. Στην ΕΡΤ μίλησε η υπεύθυνη για το πρόγραμμα εκπαιδευτικός Αγγελική Μέλου.
10: Ήταν μια συνεργασία λοιπόν της ειδικότητας πληροφορικής και της έκτης τάξης πέρσι. Κάτω από την κεντρικό θέμα του παιχνιδιού μας ήταν η αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης σχετικά με την υγιεινή διατροφή. Οι μαθητές μας δούλεψαν στη δημιουργία αυτού του παιχνιδιού, το οποίο είχε πολύ ιδιαίτερη σημασία και το ευχαριστήθηκαν. Καταφέρανε να φτιάξουν, να σχεδιάσουν, να κατασκευάσουν ένα υπέροχο παιχνίδι, το οποίο έγινε αποδεκτό στο διαγωνισμό και πήρε μέρος. Ήταν καταπληκτική. Δεν ήταν μόνο η εμπειρία του διαγωνισμού, αλλά και η όλη διαδικασία δημιουργίας του παιχνιδιού. Οι μαθητές δεν περιορίστηκαν μόνο στο ρόλο των παικτών να παίξουν ένα παιχνίδι, αλλά σχεδίασαν, κατασκεύασαν, δοκίμασαν μόνοι τους το παιχνίδι και μάλιστα είχαν στο μυαλό τους ότι θα γίνουν αυτοί οι δάσκαλοι να μάθουν τους συμμαθητές τους με κάποιο τρόπο ευχάριστο. Ήταν μια πολύ ωραία διαδικασία η οποία τελείωσε ακόμα πιο όμορφα όταν βρέθηκε το παιχνίδι ανάμεσα σε 47 παιχνίδια από όλο τον κόσμο και παρουσιάστηκε το πρόγραμμα. Αξιοποιήσαμε την τεχνητή νοημοσύνη. Το παιχνίδι μας είχε θέμα, λεγόταν The Minecraft of the Lord Battlefield in Foodland. Όπως σας είπα, είχε σχέση με την παραπληροφόρηση. Οι μαθητές αξιοποίησαν την τεχνητή νοημοσύνη όχι μόνο ως εργαλείο δημιουργίας, αλλά ως αφορμή για να καλλιεργήσουν την ικανότητά τους να αμφισβητούν, να ελέγχουν, να αξιολογούν κριτικά τις πληροφορίες που μας δίνει. Και έτσι, μέσα από το παιχνίδι που δημιούργησαν, ένα επιτραπέζιο παιχνίδι, το οποίο το προγραμμάτισαν έτσι ώστε να απαντάει σε ερωτήσεις ψεύτικες, ήταν ένα τύπο escape room παιχνίδι, κατάφεραν να φτιάξουν αυτό το όμορφο παιχνίδι. Και φυσικά το έχουμε εδώ πέρα στο σχολείο και το χρησιμοποιούμε σε καινοτόμα προγράμματα διατροφής και αξιολόγηση των πληροφοριών της τεχνητής νοημοσύνης.
1: Μια μεγάλη διεθνής διάκριση για τον Δημήτρη Κτιστάκη και την Κοινική Χοροδία Indonesian στο 11ο Διεθνής Διαγωνισμό Φεστιβάλ Χοροδιών στο Μαυροβούνιο. Η Ελληνική Χοροδία, υπό τη διεύθυνση του αναπληρώτη καθηγητή του Ιωνίου Πανεπιστημίου, απέσπασε το πρώτο βραβείο και χρυσό μετάλλιο με εντυπωσιακή βαθμολογία 98%, ενώ κέρδισε και το βραβείο καλύτερη απόδοση θρησκευτική μουσική. Η κορυφαία στιγμή ήρθε με την κατάκτηση του Grand Prix. Στην αποστολή συμμετείχαν και φοιτήτριες του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και ακούμε τον κύριο Κτιστάκη.
11: Η αλήθεια είναι ότι είμαστε πολύ ευτυχισμένοι με την Ιντονατσιόν, τη γυναικεία μου χοροδία, η οποία εδράζει στην Λάρισα και είναι ένα σύνολο του Δημοτικού Οδείου Λάρισας, το οποίο ίδρυσα εγώ ιδιωτικά το 2012. Και έκτοτε τα τελευταία 14 χρόνια έχει επιδείξει μια πάρα πολύ σημαντική πορεία στην Ελλάδα, πανελληνίως αλλά και διεθνώς, με πολλά πολλά βραβεία. Ήταν ο πρώτος διαγωνισμός με την Ιντονατσιόν που λάβαμε μέρος μετά από 8 χρόνια. Και τον προηγούμενο διαγωνισμό, πριν 8 χρόνια, είχαμε πάλι κερδίσει το Grand Prix κατά σύμπτωση, αλλά και την κατηγορία της γυναικείας χοροδίας. Και 8 χρόνια μετά, στην πρώτη μας διαγωνιστική, ας πούμε, εξόρμηση στο εξωτερικό, έτυχε, πώς τα φέρνει έτσι ο καιρός και ο κόσμος, καμιά φορά και ο Θεός, και κερδίσαμε πάλι τον Grand Prix, που είναι το κορυφαίο έπαθρο του διαγωνισμού, την γυναικεία χοροδία, την κατηγορία της γυναικείας χοροδίας δηλαδή, αλλά και βραβείο της σκεφτικής μουσικής, δηλαδή την καλύτερη performance σε έργο χοροδιακό θρησκευτικής μουσικής.
12: Και με μάλιστα εντυπωσιακή βαθμολογία, 98%.
11: Ναι, ακριβώς, 98%. Είναι, τι να σας πω, είναι εξωφρενική η υψηλή βαθμολογία. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ δεν το περίμενα τόσο υψηλή βαθμολογία, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι η χοροδία τραγούδησε πάρα πάρα πολύ καλά. Και είναι από αυτές τις στιγμές, ξέρετε, που κουνάς το πέμπτο σου δαχτυλάκι λίγο, το σπάζεις και το παίρνουν, γιατί είναι τόσο προσιλωμένες όλες πάνω στο δαχτυλάκι. Και να πούμε ότι είναι σημαντική επιτυχία και δείχνει και την ποιότητα του Πανεπιστημίου μας, του Ιωνίου Πανεπιστημίου, το καμάρι μας, το Τμήμα Μουσικών Σπουδών, καθώς στη χοροδία μου συμμετείχαν και 6 κορίτσια, 6 φοιτήτριες, που ανήκουν κάποιες στην κατεύθυνσή μου, 3 κορίτσια. Στην κατεύθυνση δηλαδή διεύθυνση νυχτής και επαγγελματικής χοροδίας, την οποία έχω τιμή να προείσταμαι ως μέλος ΔΕΒ. Και τρία υπόλοιπα κορίτσια, τα οποία ανήκουν στην τάξη μελωδίας της Ρόζας Πουλημένου, και 2 κορίτσια που είναι στις μουσικές επιστήμες, όπως είναι η Όλη Σεφηρή και η Ευγενία Μερμύρη.
1: Ο ομιλία του ιστορικού ερευνητή Γιώργου Σκλαβούνου με τίτλο «Η άρνηση της Βρετανίας να αποδεχτεί η ελληνική λύση στο ανατολικό ζήτημα» θα δοθεί αύριο στις 7.30 στο Μουσείο Ασιατικής Τέχνης. Ο κύριος Σκλαβούνος μίλησε στην ΕΡΤ.
13: Η κατεστημένη ιστορία δεν μας λέει και αυτά σχετίζονται άμεσα με το θέμα με το οποίο θα συζητήσουμε. Ποια τα πραγματικά πολιτικά αίτια της σύγκρουσης του Καποδίστρια με το Μέτερνιχ. Ναι, μεν ακούμε ο μεγάλος εχθρός του Καποδίστρια, ο Μέτερνιχ, αλλά ποια ήταν τα συγκεκριμένα πολιτικά πεδία στα οποία συγκρούστηκαν τόσο τραγικά, τόσο σημαντικά. Επίσης, γνωρίζουμε και υπάρχει και μια λαϊκή πεποίθηση ότι η Μεγάλη Βρετανία ήταν εχθρός της Ελλάδος. Μάλιστα, ποια είναι τα πραγματικά πολιτικά και γεωπολιτικά αίτια της εχθρότητας της Βρετανίας απέναντι στον Ιωάννη Καποδίστρια. Ποια είναι τα πραγματικά αίτια για την μανιώδη επιμονή της Αγγλίας να περιοριστούν τα σύνορα της Ελλάδος στην Πελοπόννησο. Αυτά δεν τα ακούμε. Εάν είναι για τον Καποδίστρια απλώς να δείχνουμε το γραφείο του, να δείχνουμε την πολυθρόνα του, τα παράσημά του, τα κουταλομαχαιροπύρουνά του, ειλικρινά δεν αγγίζουμε καν το θέμα Καποδίστρια. Τότε συνεχίζουμε να θάβουμε τον Καποδίστρια. Με αυτή την έννοια, για παράδειγμα, εάν δεν έχει αποκαλυφθεί όπως μέχρι και σήμερα και ήταν το θέμα της προηγούμενης συνάντησής μας, γιατί δεν γνωρίζουμε στην Κέρκυρα ότι υπήρξε σχέση, συνεργασία πολύ σημαντική του Καποδίστρια με τον Ανδρέα Κάλβο, τον μεγάλο εθνικό αλλά και υπερεπαναστατικό ποιητή, τον μεγάλο τροβαδούρο του 21. Λέω ότι αν αποκαλυπτόταν η σχέση Καποδίστρια Κάλβου, τότε ο μύθος για τον συντηρητικό αυταρχικό δεσποτικό Καποδίστρια θα κατέρε.
1: Σε καθαρισμούς και παρεμβάσεις στην περιοχή της Κουλίνας προχωράει τοπικό σύλλογο σε συνεργασία με το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας. Σύμφωνα με τον πρόεδρο Σπύρο Σκλήρη, γίνεται προετοιμασία και για τις εκδηλώσεις των Χριστουγέννων που αναμένεται να γίνουν και φέτος στην πλατεία της περιοχής.
14: Γίνονται παρεμβάσεις αυτή τη στιγμή με τους φανοστάτες.
12: Φανοστάτες που είχαν να συντηρηθούν από πότε?
14: Από ποτέ. Από όταν μπήκανε δεν έχει πάνω τους μπει ένα κιλοχρόνο στην κυριολεξία. Ο στόχος είναι αυτή τη στιγμή να βαφτούν μέχρι και τα πράσινα κουτιά, τα καθάουτα λεγόμενα, ναι, όχι τότε τα δημοτικά, ναι, και αυτά βάφονται. Θα το δείτε σε λίγες μέρες που θα τελειώσουμε όλη αυτή την ιστορία, πόσο έχει αλλάξει με αυτό, με αυτή την παρέμβαση στους φανοστάτες, θα δείτε πόσο έχει αλλάξει η περιοχή. Ο στόχος είναι τις ημέρες των Χριστουγέννων αυτοί να στολιστούν χριστουγεννιάτικα, με διάκοσμο. Δηλαδή να δώσουμε μια πολύ διαφορετική κοινότητα φέτος πάνω στην Κουλίνα. Έτσι. Να μην ξεχάσουμε ότι η Κουλίνα δεν είναι κοινότητα. Είναι Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας, κυρία Μοσχά. Έτσι. Το οποίο αυτό από τότε που γινήκανε, δηλαδή να σας δώσω να καταλάβετε, το γήπεδο μπάσκετ έγινε και δεν συντηρήθηκε. Ναι. Οι πλατείες, η πλατεία πίσω από το 11ο, η μεγάλη κεντρική εκεί που γίνονται οι εκδηλώσεις, ναι, έγινε και δεν συντηρήθηκαν. Με παρέμβαση εκεί πάνω δική μου και των συνεργατών μου φύγανε τα σαφά τα ξυλά, ήδη έχει μπει στην ανάπλαση, στην τεχνική ανάπλαση. Τώρα δηλαδή έχω πάρει από τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, έχω πάρει δευσεστήρια ότι θα ξεκινήσουν εργασίες. Λοιπόν, τώρα από πού αλλού να σας ξεκινήσω και πού να τελειώσω? Δηλαδή, οι προηγούμενες, εδώ και 20 μέρες που ξεκινήσαμε να καθαρίζουμε τα πεζοδρόμια από τότε που κατασκευαστήκανε, γιατί όπως καταλαβαίνετε πλέον είναι ερημοδομημένη περιοχή οι Κουλίνες, δεν είχαν καθαριστεί ποτέ, είχαν φτάσει δηλαδή τα χόρτα και τα βάτα, είχαν φτάσει στην κυριολεξία, περνάγανε και τον άνθρωπο. Δηλαδή είδατε πόσα φορτηγά, δηλαδή χώμα με χόρτα, καλάμια και βάτα φύγαν από εκεί πάνω. Ακόμα διαχειριστήκαμε και τα μπάζα, όπως τα ακούτε, των εργολάβων από το ΟΤΕ, από τις Απτικές Ίνες και διάφορους εργολάβους από την ίδρυση.
1: Κατά τόπους νεφώσεις θα είναι το χαρακτηριστικό του καιρού σήμερα στη βορειοδυτική Ελλάδα σύμφωνα με την ΕΜΗ. Οι άνεμοι πνέουν μεταβλητοί έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα ανέλθει έως τους 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το κεντρικό δελτίο τοπικών ειδήσεων από την Κέρκυρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαργαρίτα Βάρθη, συνεργάστηκε η Μαρίνα Μοσχάτ, στη ρύθμιση του ήχου ο Σπύρος Παγιάτης. Από όλους εμάς, καλό σας μεσημέρι.

0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Πάμε να ξεκινήσουμε με την συνάντηση των αλλιεών με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον κύριο Μαργαρίτη Σχοινά, στην Αρναία. Αναμένεται να γίνει αυτή η συνάντηση. Νωρίτερα, βέβαια, είχαν μια σύντομη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Πάμε στον Χρήστο Τσαλικίτη, που μας περιμένει στη τηλεφωνική μας γραμμή. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι.
1: Είναι καλό μεσημέρι. Ο Πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία να συναντηθεί με εκπροσώπους των αλλιεών στην Αρναία της Χαλκιδικής. Όπως τους είπε, η πολιτεία, η κυβέρνηση θα εξαντλήσει τις δυνατότητες για να τους βοηθήσει ουσιαστικά οικονομικά, να μπορέσουν να συνεχίσουν να κάνουν αυτό που κάνουν με όρους ανταγωνιστικότητας. Όπως είπε, είμαστε σε περίοδο μεγάλων οικονομικών πιέσεων για όλους τους κλάδους. Αναγνωρίζω όμως απόλυτα ότι ο κλάδος της αλλίας αξίζει παραπάνω στήριξη από την πολιτεία, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και ήδη, όπως είπε, έχουν γίνει κάποιες ανακοινώσεις. Θα δει όμως τι μπορεί παραπάνω να γίνει και δεσμεύτηκε να ασχοληθεί προσωπικά με το θέμα. Θέλω να πιστεύω, είπε, ότι πολύ σύντομα εντός των επόμενων ημερών θα μπορούμε να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι και συμπλήρωσε ότι αναγνωρίζει την πολιτική σημαντική δουλειά την οποία κάνουν ένας πολύ παραγωγικός κλάδος, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, και έκλεισε την σύντομη έτσι τοποθέτησή του λέγοντας ότι να ξέρω ότι θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό και το εννοούμε. Ξέρετε ότι δεν τα έχω εύκολα τα λόγια. Όταν λέω κάτι πραγματικά το εννοώ, σημείωσε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Και εδώ στον 102 FM μίλησε νωρίτερα ο πρόεδρος των παράκτιων αλλιεών Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, ο κύριος Δημήτρης Τσιπούρας, να τον ακούσουμε.
2: Μας ανακοινώσανε χθες από τα ξημερώματα για κάποιους μήνες κάποια επιδότηση που εμάς δεν επαρκεί καθόλου αυτό. Μας είπαν ότι Απρίλιο και Μάιο θα μας δώσουν αντί για 16 λεπτά το λίτρο 32 και Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο από 12 λεπτά στα 24. Χωρίς να συμπεριλάβουν μέσα το Φεβρουάριο και το Μάρτιο και χωρίς να μας πούνε τι θα γίνει από εδώ και πέρα, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο που η κρίση συνεχίζεται. Και βλέπουμε τι θα κάνουμε, δεν ξέρω. Φρέσκο ψάρι στην αγορά δεν υπάρχει. Ζητάμε συγγνώμη από τους καταναλωτές, αλλά δεν γινόταν αλλιώς. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο εμείς για να εισακουστούμε στο Υπουργείο. Ο κύριος Σχοινάς είναι στην Αρναία με τον κύριο Μητσοτάκη. Έχει πάει μια αντιπροσωπεία δικιά μας, θα συναντηθεί με τον κύριο Σχοινά και αναμένουμε εξελίξεις. Εγώ προσωπικά είμαι απεσιόδοξος. Ζητάμε 50 λεπτά με 55 το λίτρο.
0: Αλλάζουμε θέμα τώρα. Αρκετά κρούσματα γαστρεντερίτιδας παρατηρούνται στο Ρέθυμνο, ειδικά μετά τις 2 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με το διοικητή του νοσοκομείου Ρεθύμνου, τον κύριο Γιώργο Παπακοσταντή, καταγράφονται περίπου 30 με 35 κρούσματα ημερησίως. Όλα όμως είναι ήπιας μορφής και όπως είπε, η κατάσταση είναι ελεγχόμενη. Πάμε στην Κατερίνα Πολύζο από την ΕΡΤ Χανίων, που έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κατερίνα, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Όντως είναι ανεβασμένα τα περιστατικά γαστρεντερίτιδας. 30 με 35 την ημέρα απασχολούν τα τέρπη του νοσοκομείου Ρεθύμνου. Ωστόσο, οι πρώτες εκτιμήσεις είναι ότι πρόκειται για ιογενή γαστρεντερίτιδα, δηλαδή δεν πρόκειται για κάποιον ιό που έχει προκύψει από μολυσμένα ύδατα ή από χαλασμένα τρόφιμα. Η αντίστοιχη εικόνα στο νοσοκομείο Χανίων είναι πολύ καλύτερη. Περίπου 10 περιστατικά ήπιας γαστρεντερίτιδας δέχονται την ημέρα τα τέρπη κατά μέσο όρο. Με τον επίσης διοικητή του εδώ Ιδρύματος, τον κύριο Ιωμπέα, να είναι καθησυχαστικός. Όλα τα περιστατικά αντιμετωπίζονται με συμβατή ιατρική αγωγή, χωρίς να χρειάζεται να μπει κανείς στο νοσοκομείο. Αλλά χρειάζεται προσοχή στην καθαριότητα και στις αναστροφές μας, να κρατάμε αποστάσεις κτλ. Πρόκειται, λένε, για ιογενή γαστρεντερίτιδα απλή, χωρίς να έχονται σοβαροί κίνδυνοι.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κατερίνα. Μένουμε όμως στο ίδιο θέμα και πάμε στον κύριο Αντώνη Παπαδάκη, Γενικό Διευθυντή Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης. Κύριε Παπαδάκη, καλό σας μεσημέρι και σας ευχαριστούμε θερμά.
4: Καλό μεσημέρι, κύριε Αγγέλη, και εγώ ευχαριστώ για τη δυνατότητα να συζητήσουμε αυτό το θέμα.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό και όπως καταλαβαίνετε, σίγουρα εμφανίζονται καθησυχαστικοί όπως ακούσαμε οι αρμόδιοι. Ωστόσο, στην τοπική κοινωνία υπάρχει μια ανησυχία τώρα. Πότε ξεκίνησαν? Ξεκίνησαν αρχές Οκτώβρη τα κρούσματα, έτσι?
4: Σωστά. Εμείς ενημερωθήκαμε εγγράφως τη Δευτέρα.
0: Ναι.
4: Για καταγραφή κρούσματων από το Σάββατο, δηλαδή ουσιαστικά από 2 Δεκάτου. Ξεκίνησε το νοσοκομείο Ρεθύμνου να καταγράφει τέτοια περιστατικά. Ουσιαστικά είναι Παρασκευή, νωρίτερα ακόμα.
0: Ναι.
4: Υπήρξε ένα πικ τις επόμενες ημέρες και τώρα ευτυχώς δείχνει να έχουμε μείωση. Επειδή είχαν προηγηθεί οι καταστροφικές πλημμύρες το προηγούμενο διάστημα, υπήρξε μια υπόνοια ότι μπορεί να έχει γίνει

0: κάποια καταστροφή στο δίκτυο ίντρασης και ταυτόχρονα αποχέτευσης και έχουμε κάποια επιμόλυση. Αυτό, παρά το ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί έλεγχοι, δείχνει να φεύγει από το κάδρο, γιατί τα κρούσματα θα ήταν σαφέστατα πολύ περισσότερα.
1: Ναι.
0: Και είναι να έχουμε καταλάξει στο ότι πρόκειται για γενήγα συντρίτα από τα χαρακτηριστικά των συμπτωμάτων των ασθενών, παρά το ότι δηλαδή δεν έχουμε κάποια εργαστηριακή προϊόρωση. Τι εννοώ,
1: ναι.
0: τα συμπτώματα εννοώ ότι κυριαρχεί ο έμετος, δευτερεύον είναι σύμπτωμα η διάρρεια και δεν έχουν καθόλου πυρετό. Αυτό σε συνδυασμό με το ότι νοσούν πολύ ξαφνικά, δεν χρειάζεται νοσηλεία παρά μόνο μια ενυδάτωση και γύρω στις 2 ημέρες, maximum 3, έχει επέλθει η ίαση, βασικά έχουν φύγει τα συμπτώματα, λέμε ότι πρόκειται για υιογενήγα συντερήτρια.
1: Ωστόσο, περιμένουμε και τα εργαστηριακά, φαντάζομαι, τα αποτελέσματα από τα δίκτυα ίδρευσης, δηλαδή από το νερό που έχει ληφθεί και εκεί. Μήπως πιθανότατα, όπως είπατε, λόγω των πλημμυρών, έχει προκύψει κάποιο τέτοιο θέμα?
0: Σαφέστατα. Ενημερωθήκαμε από τις ΔΕΙΑ ότι δεν είχαν καμία δυσλειτουργία ή κάποιο θράψη στο δίκτυό τους. Mm-hmm. Απλά δεν έχουμε το εργαστηριακό αποτέλεσμα. Εκείνοι έχουν κάνει πυγματοληψίες, το νερό είναι κατάλληλο. Σήμερα τώρα πληροφορήθηκα ότι η ΔΕΙΑ Ρεθύμνου, για παράδειγμα, εγγυάται το νερό που διανέμεται, έχει όλα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που προβλέπεται την νομοθεσία. Και εμείς όμως συνεχίζουμε τη διερευνή και μάλιστα το κάνουμε σε όλη την Κρήτη, γιατί έτσι ήθιστε μετά από έτσι φυσικές καταστροφές να μπορούμε να ελέγξουμε την ποιότητα του νερού που συνήθως πλήττεται κύρια από τα πλημμυρικά φαινόμενα.
1: Μέχρι τότε, ώσπου να ολοκληρωθεί και ο δικός σας έλεγχος, δεν υπάρχει κάποια απαγόρευση στο να πίνει κάποιος νερό, έστω και προληπτικά?
0: Όχι. Δεν υπάρχει απαγόρευση. Αυτό που αντιθέτως και το είπατε πριν συνδεθώ εγώ, ναι. Χρειάζεται πολύ καλή ατομική υγιεινή, πολύ καλή υγιεινή των χεριών,
1: ναι.
0: Γιατί αν μιλάμε για νοροϊό, είναι ένας ιός που είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό στο περιβάλλον, έχει πολύ μικρή μολυσματική δόση και γι' αυτό το λόγο έχει και πολύ μεγάλη μεταδοτικότητα. Φανταστείτε, ακόμα και 3 ημέρες που δεν έχουν πλέον συμπτώματα, μετά που σταματούν τα συμπτώματα, μπορεί να μεταδώσουν το νόσημα οι υγιείς πλέον θεωρητικά ασθενείς.
1: Ναι.
0: Είμαστε σε επαγρύπνηση,
1: mm-hmm.
0: και βέβαια, αν θέλετε να σας κάνω και ένα σχόλιο σχετικά με τις πλημμύρες, είμαστε και σε ετοιμότητα και σε άλλα θέματα που θα προκύψουν, mm-hmm. τώρα, όπως παραπάνω πληθυσμούς κουνουπιών, γιατί αυτά τα νερά, τα πλημμυρικά,
1: τα στάσιμα
0: mm-hmm. ακριβώς, ήδη ξεκίνησαν επιπλέον ψεκασμοί. Να δούμε λίγο το θέμα με τα νεκρά ζώα και τέλος κάποια άλλα νοσήματα που θα δούμε, λεπτοσπύρωση δευτερευόσης. Έχουμε την εμπειρία, είχαμε μεταβεί και στη Θεσσαλία ως εθελοντές και ξέρουμε και πιο βία περιστατικά πώς να τα αντιμετωπίσουμε. Νομίζω όλα θα πάνε καλά και θέλω να λίγο να πούμε και να παρέχουμε και να μείνω ότι δεν υπάρχει κάτι λόγους ανησυχίες.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτή η έντονη δημοσιότητα λείπει λίγο και το τουριστικό προϊόν του Ρεθύμνου που είναι σε πλήρη. Έχει ακόμα full σεζόν, είναι γεμάτα τα ξενοδοχεία και αυτό αρχίζει λίγο και αναδημοσιεύεται στο εξωτερικό και νομίζω ότι δεν συνάβει με τη σοβαρότητα. Δηλαδή είναι ιππιότερο το mm-hmm. φαινόμενο από ό,τι ουσιαστικά καταγράφεται.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Παπαδάκη, και ευχόμαστε να πάνε πραγματικά όλα καλά. Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλά.

0: τώρα εντατικούς ελέγχους και καταγραφή μηχανημάτων στα ιατρία ξεκινά ο Ιατρικός Σύλλογος της Λέσβου. Με αφορμή το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, ο Ιατρικός Σύλλογος καλεί τους πολίτες που αντιλαμβάνονται πιθανή παράνομη άσκηση της ιατρικής να απευθύνονται στις υπηρεσίες του και να προχωρούν σε καταγγελίες. Δέσποινα Θανασιάδη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Δέσποινα, καλώς σου μεσημέρι. Δεν ξέρω αν έχει υπάρξει ήδη κάποια καταγγελία σε εσάς.
1: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, από την Ηλιόλου στη Λέσβο. Πράγματι, λοιπόν, ο Ιατρικός Σύλλογος Λέσβου έχει ξεκινήσει εντατικούς ελέγχους αλλά και καταγραφή των ιατρικών μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται στα ιατρία του νησιού, με αφορμή και το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και τον κύκλο συζητήσεων που άνοιξε αμέσως μετά από αυτό το τραγικό περιστατικό. Όπως δήλωσε μιλώντας και στην ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου ο γραμματέας του Ιατρικού Συλλόγου Λέσβου, ο κ. Πολύδωρος Αμπατζής. Για να απαντήσω στην ερώτησή σου, μέχρι στιγμής δεν έχουν προκύψει παρατυπίες ή καταγγελίες για παράνομες ενέργειες. Ωστόσο, ο Ιατρικός Σύλλογος θα ελέγξει όλα τα ιατρία του νησιού με σκοπό την προστασία, με στόχο την προστασία των πολιτών και την ασφάλεια των ασθενών. Ο Σύλλογος ζητά την τήρηση της νομοθεσίας όσον αφορά τα ιατρικά μηχανήματα, ενώ στο επίκεντρο βρίσκεται και η παράνομη άσκηση της ιατρικής, η αντιποίηση του ιατρικού επαγγέλματος, οι επεμβατικές και αισθητικές πράξεις από πρόσωπα χωρίς την απαιτούμενη εκπαίδευση ή αρμοδιότητα. Όπως ανέφερε λοιπόν ο κύριος Αμπατζής, οι πολίτες που αντιλαμβάνονται πιθανή παράνομη άσκηση της ιατρικής ή επικίνδυνες παρεμβάσεις μπορούν να απευθύνονται στον Ιατρικό Σύλλογο Λέσβου και να προχωρούν σε καταγγελία. Όταν υπάρχουν ενδείξεις παραβίασης της νομοθεσίας ή κίνδυνος για τη δημόσια υγεία, οι σχετικοί φάκελοι θα διαβιβάζονται στις αρμόδιες εισαγγελικές, διοικητικές και ελεγκτικές αρχές, ενώ όπου προβλέπεται θα ενεργοποιούνται και οι πειθαρχικές διαδικασίες, Ειρήνη.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Τώρα στην Άξο εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη λαθρεμπορία καυσίμων μετά από αστυνομική επιχείρηση της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας. Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες στην τηλεφωνική μας γραμμή. Λίνα, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη και κυρίες και κύριοι. Οι έρευνες της αστυνομίας για τη συγκεκριμένη υπόθεση είχαν αρχίσει αρκετούς μήνες νωρίτερα, πρέπει να πούμε, ενώ η συγκεκριμένη η δραστηριότητα της συγκεκριμένης οργάνωσης φέρεται να είχε ξεκινήσει τουλάχιστον από τον Αύγουστο του 2025. Η δράση της οργάνωσης αφορούσε στην μετάγγιση πετρελαίου από σκάφη που δικαιούνταν φορολογική απαλλαγή, όπως είναι τα αλλιευτικά σκάφη, σε άλλα τουριστικά σκάφη τα οποία ανήκαν σε άλλη εταιρεία της ίδιας ιδιοκτησίας. Η διαδικασία γινόταν με τη χρήση ειδικής αντλίας και εύκαμπτου σωλήνα. Με αυτόν τον τρόπο, ποσότητες, μεγάλες ποσότητες πετρελαίου μεταφέρονταν από το ένα σκάφος στο άλλο, με αποτέλεσμα να μην καταβάλλονται ο ειδικός πόρος κατανάλωσης και ο ΦΠΑ. Στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης πραγματοποιήθηκε προχθές Τρίτη κλιμάκιο της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας. Διαπίστωσε τη διενέργεια επιτόπου, τη διενέργεια παράνομης μετάγγισης καυσίμων μεταξύ δύο εκ των εμπλεκόμενων σκαφών, ενώ συμμετείχαν και τρία μέλη της οργάνωσης. Κατά την καταμέτρηση που πραγματοποιήθηκε, διαπιστώθηκε ότι μέσα στη στιγμή του ελέγχου είχε ήδη γίνει μετάγγιση 3.650 λίτρων. Ακολούθησαν 7 συλλήψεις, ενώ από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες και σκάφη, εντοπίστηκαν κάποιες μη εγκεκριμένες μετασκευές, διαφορές των εγκατεστημένων κινητήρων και των στοιχείων που αναγράφονταν στα σχετικά έγγραφα, ενώ διαπιστώθηκαν προβλήματα στις δεξαμενές καυσίμων. Σε κάποιες περιπτώσεις, μάλιστα, διαπιστώθηκαν παραβάσεις που μπορούσαν να δημιουργήσουν άμεσο κίνδυνο για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας και τη ζωή των επιβερνόντων. Θυμίζουμε ότι πρόκειται για τουριστικά σκάφη. Στην κατοχή των συλληφθέντων βρέθηκαν και κατασχέτιστηκαν μεταξύ άλλων 4 πυλιναγκεία που εμπίπτουν στην νομοθεσία περί αρχαιοτήτων, φυσίγια καθώς και 102.865 ευρώ. Να πούμε ότι εδώ οι αστυνομικοί έχουν διαπιστώσει μέχρι στιγμής τουλάχιστον 13 περιπτώσεις λαθρεμπορίας καυσίμων μέσω τέτοιων μεταγγίσεων, ενώ καταγράφηκαν τουλάχιστον 15 περιπτώσεις δωροληψίας τελωνιακών υπαλλήλων. Όλοι οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν εχθές στην εισαγγελία Νάξου και στη συνέχεια φέθηκαν ελεύθεροι χωρίς να ασκηθεί προς το παρόν ποινική δίωξη. Διατάχθηκε ωστόσο διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.
0: Μάλιστα, πολύ σημαντικό, πολύ μεγάλο θέμα. Σε ευχαριστούμε, Λίνα. Επιστρέφουμε και πάλι στην Κρήτη, καθώς 5 ημέρες μετά από την επέλαση της κακοκαιρίας, η καταγραφή των ζημιών και αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές συνεχίζονται εντατικά. Τα μέχρι στιγμής δεδομένα δείχνουν πως οι ζημιές σε κατοικίες και επιχειρήσεις είναι αναλογικά με την ένταση του φαινομένου μικρές, όμως οι ζημιές στη φυτική παραγωγή, στο ζωικό κεφάλαιο και στις υποδομές είναι πάρα πολύ σημαντικές, ειδικά στο επαρχιακό και οδικό δίκτυο, αλλά και στα δίκτυα άρδευσης. Η ανάγκη αποκατάστασης χαρακτηρίζεται επιτακτική. Γιώργος Παπαδάκης στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
3: Ειρήνη, περίπου 80 αυτοψίες κατοικιών και επαγγελματικών χώρων έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής στις περιοχές του Μυλοποτάμου και του Δήμου Ιεράπετρας κατόπιν αίτησης των ιδιοκτητών τους. Από αυτές, μόνο 2 επαγγελματικοί χώροι κρίθηκαν ακατάλληλοι για χρήση και επίσης 2 ομοίως επαγγελματικοί χώροι κρίθηκαν με μεγάλες ζημιές αλλά επισκευάσιμοι. Στα υπόλοιπα κτίρια τώρα και κυρίως στις κατοικίες δεν διαπιστώθηκαν ζημιές που να επηρεάζουν τη στατικότητά τους παρά τις εκτεταμένες καταστροφές που υπέστησαν στις οικοσκευές, για τις οποίες έχει προχωρήσει ήδη η διαδικασία ώστε από την επόμενη εβδομάδα να ξεκινήσουν και οι πρώτες καταβολές αποζημιώσεων που, όπως έχει γνωστοποιηθεί, θα κυμαίνονται από 2 έως 6.000 ευρώ. Σύμφωνα τώρα με η ανακοίνωση της Περιφέρειας Κρήτης, όσοι θεωρούν πως οι ιδιοκτησίες τους πρέπει ομοίως να υποβληθούν σε στατικό έλεγχο, οφείλουν να υποβάλουν ηλεκτρονικά ή διαζώσει το αίτημά τους στις υπηρεσίες της Περιφέρειας μέχρι και την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου. Κατά την ίδια ημερομηνία, η ίδια η Περιφέρεια Κρήτης και οι πληγέντες δήμοι οφείλουν να έχουν καταθέσει στην Κυβερνητική Επιτροπή τα στοιχεία όπου θα αποτυπώνονται οι ζημιές στις υποδομές, ώστε να ξεκινήσει το συντομότερο δυνατόν η εκταμείευση των κονδυλίων για την αποκατάστασή τους. Οι ζημιές τώρα στις υποδομές αφορούν κυρίως, Ειρήνη, μεγάλα τμήματα του αγροτικού οδικού δικτύου σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι και του επαρχιακού οδικού δικτύου στο Δήμο Μυλοποτάμου και στην Ιεράπετρα. Παράλληλα, συνεργεία του ΕΛΓΑ, καταγράφουν και σήμερα τις ζημιές στο οροπέδιο Λασιθίου, όπου η καταστροφή στη φυτική παραγωγή είναι ολοκληρωτική, αλλά και στο Δήμο Μυλοποτάμου, όπου ο αριθμός των νεκρών εγωπροβάτων ανέρχεται δυστυχώς σε εκατοντάδες. Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Καλό μεσημέρι. Και από την Κρήτη να πάμε τώρα στην Ροδόπη, καθώς στη συντήρηση 6 γεφυρών της αρμοδιότητάς της προχωράει η αντιπεριφέρεια, της οποίας μηχανικοί έπειτα από ελέγχους που διενήργησαν εντόπισαν φθορές στα δομικά στοιχεία των συγκεκριμένων υποδομών. Η ενέργεια αναμένεται να επεκταθεί και σε γέφυρες αρμοδιότητας των δήμων της περιοχής. Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤ Κομωτινής είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό, γιατί έρχεται χειμώνας, οπότε καταλαβαίνουμε ότι τα πράγματα είναι ακόμη πιο δύσκολα.
4: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, έτσι ακριβώς όπως τα λες. Ένα έργο υψηλής προτεραιότητας ούτως ή άλλως έτει περαιτέρω εν ώψη έλευσης χειμερινής περίοδου. Αυτό της αποκατάστασης φθορών στα δομικά στοιχεία, κυρίως στις οριζόντιες δοκούς των γεφυρών, καθώς και των ρηγματώσεων, πολλήσεων του δέματος επικάλυψης, αλλά και των διαβρώσεων και των οξυδώσεων του εσωτερικού οπλισμού. Είναι μια ενέργεια της αντιπεριφέρειας, έχει μπει μπροστά, παρεμπρός, οι μηχανικοί ήδη έλεγξαν σχεδόν τις μισές από τις 56 συνολικά τον αριθμό γέφυρες του νομού Ροδόπης. Εντόπισαν τις 6 οι οποίες κατά προτεραιότητα πρέπει να μπουν στην σειρά της αποκατάστασης των ζημιών που φέρουν. Συνεχίζονται οι έλεγχοι σε όλες τις γέφυρες, θα γίνουν έλεγχοι, και εφόσον ολοκληρωθεί το πρώτο σκέλος, δηλαδή ο έλεγχος των γεφυρών αρμοδιότητας της αντιπεριφέρειας, σε συνεργασία με τους 4 δημάρχους της περιοχής, θα προχωρήσει, θα επεκταθεί αυτή η ενέργεια και στις γέφυρες που είναι στην αρμοδιότητα των Δήμων. Χαρακτηριστικά αξίζει νομίζω να αναφέρουμε ότι οι εργασίες αποκατάστασης θα γίνουν στη γέφυρα της επαρχιακής οδού Κομωτινής Ξυλαγανής, στη γέφυρα του Λύσου δηλαδή, στη γέφυρα της παλιάς εθνικής οδού Κομωτινής Σαπών στο Μακροπόταμο, στη γέφυρα επίσης της παλιάς εθνικής οδού Κομωτινής Σαπών είναι η γνωστή γέφυρα Λοφαρίου, στην γέφυρα της επαρχιακής οδού Ιάσμου Κοπτερού, στη γέφυρα της εξόδου των Σαπών προς Εύρο και στη γέφυρα των ορίων Ροδόπης και Εύρου.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. τις προτάσεις και τις παρατηρήσεις του στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης για τη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξη Δυτικής Μακεδονίας 2026-2030 στον άξονα προτεραιότητας υγεία και κοινωνική συνοχή, κατέθεσαν από κοινού 6 σύλλογοι καρκινοπαθών της Δυτικής Μακεδονίας. Περισσότερες λεπτομέρειες θα μας δώσει ο Αντώνης Μαυρίδης από την ΕΡΤΑ Κοζάνης. Αντώνη, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Όπως αναφέρουν οι 6 σύλλογοι καρκινοπαθών στη Δυτική Μακεδονία, από την Κοζάνη, την Εορδαία, τη Φλόρνα, την Καστοριά, το Αμίντο και τα Γρέβενά, στο πλαίσιο της κατεύθυνσης για τη λειτουργία ενός κέντρου ολιστικής διαχείρισης καρκίνου στο Μποδοσάκη Νοσοκομείο Πτολεμαϊδας, κάτι που ανακοινώθηκε το προηγούμενο διάστημα, ύψους 27 εκατομμυρίων ευρώ, προτείνουν πολύ συγκεκριμένα πράγματα προκειμένου να εξειδικευτεί και να τροχοδρομηθεί θεσμικά όλη η διαδικασία αυτού του κέντρου στην περιοχή της Πτολεμαίδας, στον Μποδοσάκη Νοσοκομείο, για όλη τη Δυτική Μακεδονία. Χαρακτηριστικά μάλιστα αναφέρουν ότι δεν θέλουν να περιοριστεί όλο αυτό σε επίπεδο υλικοτεχνικής υποδομής, αλλά να αποτελέσει το κέντρο αυτό ένα ολοκληρωμένο βιώσιμο, ερευνητικό και θεραπευτικό πυλώνα για τους καρκινοπαθείς και τους ασθενείς σε όλη την περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Οι προτάσεις των 6 συλλόγων καρκινοπαθών χωρίζονται σε 4 άξονες: θεσμικός με την διεκδίκηση ειδικής ζώνης κλινικής έρευνας, προσέλκυση επενδύσεων και έρευνα και ανάπτυξη, επίσης τη συμβολή και την αντιμετώπιση της προστελέχωσης μέσω επιστημονικών κινήτρων, στην ακαδημαϊκή διασύνδεση με την προστασία δεδομένων και την περιβαλλοντική έρευνα και κοινωνικά αντισταθμιστικά μέτρα για την υποστήριξη των ασθενών, κάτι που έχει να κάνει με μια σειρά από μέτρα τα οποία ζητούν: γραφείο συνηγορίας ασθενών, πλήρη και απευθείας κάλυψη των τεκμηριωμένων εξόδων μετακίνησης, διαμονής και σύτσης των ασθενών και των συνοδών τους για τις ανάγκες των μελετών, ενώ ζητούν με πρότασή τους να θεσμοθετηθεί και να χρηματοδοτηθεί ένα τοπικό αρχείο νεοπλασιών καρκίνων με ρητή πρόβλεψη για την συμμόρφωσή τους τόσο με το πλαίσιο προστασίας των προσωπικών δεδομένων όσο και με τη διασφάλιση του ιατρικού απορρίτου. Αυτά εν ολίγης συμπεριλαμβάνονται στις προτάσεις που ζητούν και την ενσωμάτωση στο στρατηγικό σχεδιασμό των προτάσεων αυτών για τη δημιουργία σύγχρονων πιστοποιημένων μονάδων κλινικών μελετών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. Στην Πάτρα τώρα, ένταση είχαμε χθες στο Πανεπιστήμιο. Φοιτητές επιχείρησαν να εισέλθουν στο γραφείο του Πρίτανη, του κ. Μπούρα, αποθώντας τους φύλακες. Οι φοιτητές διαμαρτύρονται για τον περιορισμό της αντιπροσωπείας τους και την αστυνομική παρουσία στο ίδρυμα κατά την επίσκεψη της Υπουργού Παιδείας. Αυτά είναι κάποια από τα αιτήματά τους. Μεταξύ άλλων, Μιχάλης Βασιλάκης από την ΕΡΤ Πάτρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μιχάλη, καλώς σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Αφορμή είναι αυτή που είπε, αλλά υπάρχει και σειρά οικονομικών και ακαδημαϊκών ζητημάτων, αλλά και ο τρόπο διεξαγωγή του θεσμικού διαλόγου, όπω τουλάχιστον καταγγέλνουν φοιτητικέ παρατάξει, οι οποίε επικαλούνται εκτό από το κλίμα εντατικοποίηση και οικονομική επιβάρυνση, οικονομικέ δυσκολίε για του συναδέλφου του, ζητήματα λειτουργία όπω έλλειψη διδακτικού προσωπικού και κριτική προ τη στρατηγική του Ιδρύματο σε ζητήματα έρευνα και διεθνών συνεργασιών, ενώ είχαμε, όπως είπες, και τις κινητοποιήσεις με αφορμή την πρόσφατη επίσκεψη της Υπουργού Παιδείας. Τώρα, η απάντηση και οι θέσεις του Πρίτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, ο οποίος απάντησε στις καταγγελίες καταδικάζοντας τα επεισόδια, ήταν ότι σχετικά με το περιστατικό που έγινε έξω από το γραφείο του, ότι συγκεντρωμένοι φοιτητές απόθεσαν, υποστηρίζει και εξήγησαν τους φύλακες του Ιδρύματος, με αποτέλεσμα ο ίδιος να κλειδώσει εγκαίρως την πόρτα του γραφείου του μαζί με εργαζόμενες της γραμματείας για λόγους προστασίας. Μάλιστα, ο Πρίτανης έκανε λόγο για εκφοβισμό του προσωπικού και σημείωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία για την ταυτοποίηση των υπευθύνων, ενώ υπεραμίθηκε τη στρατηγική του Ιδρύματος, τονίζοντας την επιτυχία του νέου αγγλόφωνου προγράμματος της Ιατρικής Σχολής, καθώς και τις διεθνείς συνεργασίες με πανεπιστήμια της Κίνας, των Ηνωμένων Πολιτειών και της Γαλλίας, δηλώνοντας υπερήφανος για τη σημερινή θέση του Πανεπιστημίου. Είναι προφανής λοιπόν η διαφωνία ανάμεσα στη διοίκηση και σε φοιτητικούς συλλόγους γύρω από τα ζητήματα της καθημερινότητας, τη φύση των κινητοποιήσεων και την αναπτυξιακή πορεία του Ακαδημαϊκού Ιδρύματος.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχάλη.

0: Δικαστική δικαίωση από το μοναμελές πλημελιοδικείο του Ναυπλίου για διασώστη του ΕΚΑΒ μετά από επίθεση που δέχτηκε εν ώρα καθήκοντος. Το ρεπορτάζ έχει η Πέγγι Μπρούσαλη από την ΕΡΤ Τρίπολης. Πέγγι, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ρίν, και πραγματικά είναι μια δικαστική δικαίωση, διασώστη του ΕΚΑΒ, που όπως πολύ σωστά ανέφερες και εσύ, είχε δεχτεί επίθεση εν ώρα καθήκοντος. Με 20 μήνες φυλάκιση τιμωρεί το δράστης. Απεφάνθη δικαιοσύνη κρίνοντας ένοχο τον κατηγορούμενο για τις πράξεις της εξύβρισης, της απειλής και της τετελεσμένης απλής σωματικής βλάβης, επιβάλλοντας την ποινή που αναφέραμε συνολικά. Τώρα αποδεικνύει ουσιαστικά ότι αυτή η δικαίωση για τις διαρκείς και άοκρες προσπάθειες του σωματείου των ανθρώπων που εργάζονται στο ΕΚΑΒ και την προστασία των μελών, επιβεβαιώνουν έτσι ότι κανένας συνάδελφός τους δεν είναι μόνος απέναντι σε φαινόμενα αυθαιρεσίας και βίας. Υπήρξαν συντονισμένες πιέσεις και πολλοί αγώνες για να θεσπιστεί το πλαίσιο αυτό και ουσιαστικά αυτό είναι που τους δικαιώνει. Τώρα είναι μια αυστηροποίηση σύμφωνα με ανάρτηση που έχει γίνει από τον υπεύθυνο του ΕΚΑΒ Αργολίδα, τον κύριο Ψημούλη, όπου κερδίζουν τους αγώνες και είναι προφανώς ότι επηρεάζει θετικά και την κρίση του δικαστηρίου, οδηγώντας σε μια παραδειγματική απόφαση. Τώρα θα πρέπει να πούμε ότι δεν είναι λίγες οι φορές που οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι μεταφέρουν ουσιαστικά ασθενείς με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, γίνονται δέκτες τέτοιων επιθέσεων. Τουλάχιστον ναι. Εδώ στην περιοχή μας έχει καταγραφεί αρκετές φορές απειλών αλλά και εξύβρισης, Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέγγι. Πάμε τώρα σε μια άλλη υπόθεση που έγινε γνωστή πριν από λίγο, καθώς στην Καλαμπάκα εντοπίστηκε ένας ανθρώπινος σκέλετος. Αλέξανδρο Ζαούτσο στην τηλεφωνική μας γραμμή. Αλέξανδρε, τι ακριβώς συνέβη?
2: Καλό σας μεσημέρι από τα Τρίκαλα. Όπως πολύ σωστά είπες, ανθρώπινος σκελετός εντοπίστηκε στην περιοχή των Σφαγείων, κάτω από τον προφήτη Λία Καλαμπάκας, προκαλώντας βεβαίως και την κινητοποίηση των αρμοδίων αστυνομικών αρχών. Με βάση τα πρώτα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά και τις πρώτες πληροφορίες, τα οστά εντοπίστηκαν από νεαρό που περνούσε από το σημείο. Ενημερώθηκαν βεβαίως οι αρχές.
0: Ναι.
2: Στον ίδιο χώρο φέρεται να έχει βρεθεί και ένα σχοινί, στοιχείο το οποίο εξετάζεται στο πλαίσιο της έρευνας για τις ακριβείς συνθήκες θανάτου του ανθρώπου. Δεν γνωρίζουμε αν πρόκειται περί άντρα ή γυναίκας. Και βεβαίως οι πρώτες πληροφορίες, όπως είπα, αναφέρουν με βάση και τα αντικείμενα που βρέθηκαν ότι πρόκειται ενδεχομένως για άνδρα, δεν έχει ακόμη τακτοποιηθεί. Τα έχουν το οποίο είχαν χαθεί αρκετά χρόνια πριν, από το 2018. Εκείνη την περίοδο να πούμε ότι είχαν γίνει κάποιες έρευνες για τον εντοπισμό του, ωστόσο δεν υπήρχε σχετικό αποτέλεσμα. Και φυσικά η διαδικασία που ακολουθείται είναι η ταυτοποίηση της σωρού, καθώς και η εξακλήρωση των ακριβών αιτιών και του χρόνου θανάτου που θα προκύψουν από τη σχετική έρευνα των αρχών και τις προεπόμενες ιατροδικαστικές εξετάσεις.
0: Μάλιστα, περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα δείξουν όλα αυτά τα στοιχεία που συγκεντρώνουν οι αστυνομικοί. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλέξανδρε.
3: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
0: Επιστρέφουμε λοιπόν. Το ζήτημα της ασφάλειας των οδηγών είναι διαχρονικό, ανέφερε στον 102 FM ο πρόεδρος του συνεταιρισμού ραδιοταξί Taxiway, Θεόδωρος Σταυρίδης, με αφορμή τώρα την βίαιη επίθεση που είχαμε τις προηγούμενες ημέρες σε μια 54χρονη οδηγό στην Αθήνα. Μάλιστα, πρόσθεσε ότι οι ιδιοκτήτες αλλά και οι οδηγοί ταξί έχουν προτείνει στο αρμόδιο Υπουργείο την τοποθέτηση καμερών. Να ακούσουμε τον κύριο Σταυρίδη.
4: Το θέμα της ασφάλειας των οδηγών ταξί είναι ένα διαχρονικό ζήτημα το οποίο έχει επανέλθει πολλές φορές στο προσκήνιο, όπως τώρα. Αν θυμάστε, το 2009 είχαμε ένα πολύ δυσάρεστο περιστατικό. Χάσαμε έναν συνάδελφο, έναν εξιχνίαστο έγκλημα στη Θεσσαλονίκη, το οποίο μας πόνισε πάρα πολύ. Εκείνη την εποχή έγιναν πολλές διαμαρτυρίες, έγιναν απεργίες. Φτάσαμε σε ένα σημείο στο οποίο μας επιτράπει το 2011-2012, αν δεν θυμάμαι, να μπορέσουμε να βάλουμε ένα διαχωριστικό, το οποίο θα ήταν μια πατέντα, για να πω, και όχι αυτό που θα έπρεπε. Το δοκίμασαν ένα-δύο συνάδελφοι, το οποίο δεν ήταν όμως το κατάλληλο, γιατί εμπόδισε πάρα πολύ τον οδηγό αλλά και τους επιβάτες. Νομίζω ότι η μοναδική λύση αυτή τη στιγμή που έχουμε προτείνει στο Υπουργείο εδώ και πάρα πολύ καιρό και δεν ξέρω γιατί δεν προχωράει, είναι να μπουν να τοποθετηθούν κάμερες στα οχήματά μας, τα οποία θα καλύπτουν και την εξωτερική και την εσωτερική πλευρά του οχήματος. Κάμερες οι οποίες θα προστατεύουν ουσιαστικά, θα έχουν μια πρόληψη, γιατί καταλαβαίνετε ότι η πρόληψη ίσως είναι καλύτερη πολλές φορές, και με το καθεστώς του GDPR, ώστε να υπάρχει η ασφάλεια ότι τα δεδομένα που θα καταγράφονται θα είναι ασφαλή και δεν θα έχουμε διαρροή προς τα έξω.

Όπως είπαμε νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στην Χαλκιδική σε κλίμα κατάνοιξης. Πραγματοποίησε νωρίτερα επίσκεψη στην Ιερά Μονή Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στην Ορμήλεια της Χαλκιδικής. Μάλιστα, κατά την άφηξή του στον προάβλιο χώρο της Μονής, τον υποδέχτηκαν ο Γέροντας Ελισαίος, η Ηγουμένη Γερόντισσα Νικοδήμη, καθώς και μέλη της μοναστικής κοινότητας. Στο πλαίσιο της επίσκεψης, ο Πρωθυπουργός μετέβει μέσω του Ελαιώνα και στο Καθολικό της Μονής, όπου προσκύνησε στο χώρο του τάφου του Γέροντα Εμιλιανού, ενώ στον προάβλιο χώρο τον υποδέχτηκε το σύνολο της αδελφότητας, η οποία απαρτίζεται από περίπου 120 μοναχές.

0: Πάμε στη Λάρισα. Λευκός καπνός βγήκε για τους αμπελώνες και τους παραγωγούς στην ιστορική Ραψάνη μετά από διαβουλεύσεις που έγιναν στην περιφέρεια Θεσσαλίας για την αξιοποίηση του ιστορικού οινοποιείου της περιοχής από εταιρεία που αναλαμβάνει τη λειτουργία του και την απορρόφηση της παραγωγής των ξακουστών ποικιλιών της περιοχής. Ο Γιάννης Γιάτσιος έχει το ρεπορτάζ από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Από ό,τι φαίνεται έχουν αίσιο τέλος οι διαπραγματεύσεις που έγιναν με μεσολαβητή την περιφέρεια Θεσσαλίας και τους παραγωγούς βεβαίως της περιοχής, τον ενοποιητικό συνδεσμό εκεί, την ομάδα παραγωγών, αμπελοπαραγωγών της Ραψάνης, για να λειτουργήσει το ενοποιείο της περιοχής και να απορροφήσει το σύνολο της παραγωγής. Και δεν μιλάμε απλά για ένα ενοποιείο, μιλάμε για μια ιστορία που χάνεται από τον περασμένο αιώνα, γιατί από το ελληνικό κράτος ήδη από το 1932 είχε αναγνωρίσει τα κρασιά της περιοχής, ενώ από το 1971 η περιοχή και οι αμπελώνες είχαν χαρακτηριστεί ως προϊόν pop, προϊόν δηλαδή ονομασίας προέλευσης. Ήταν μια περίοδο βεβαίως μετά την λειτουργία του ενοποιείου στην περιοχή, το συνεταιριστικό ενοποιείο δεν πήγε καλά λόγω χρεών στην ΑΤΕ, πέρασε στην δικαιοδοσία της Τσάνταλη, η οποία αντιμετώπισε τα δικά της ζητήματα και κάπως έτσι φτάσαμε το τέλος του 2024, ουσιαστικά η παραγωγή της περιοχής να μένουν επί ξυλού κρεμάμενοι, αφού το ενοποιείο είχε στη Ραψάνη, είχε αναστείλει την λειτουργία του. Έγιναν προσπάθειες και βεβαίως έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα, το αναλαμβάνει μια ιδιωτική εταιρεία που έχει και αυτή βεβαίως εκτάσεις. Μιλάμε για περίπου 800 στρέμματα με αμπελώνες σε μια περιοχή που εκτίθεται στις πλαγιές του Κάτω Λίμπου και παράγει τρεις ποικιλίες, το ξινόμαυρο, το κρασάτο και το σταυρωτό. Είναι το ραψανιώτικο, το κρασί είναι γνωστό όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στις αγορές του εξωτερικού, από την οποία Τσάνταλη τις προηγούμενες δεκαετίες. Και βεβαίως αυτή η παράδοση από ό,τι φαίνεται θα συνεχιστεί, γιατί η εταιρεία που ανέλαβε να λειτουργήσει το ενοποιείο και να απορροφήσει την ποσότητα, την παραγωγή από τους αμπελώνες της Ραψάνης, έχει βεβαίως και εξαγωγικό προσανατολισμό. Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Αλλάζουμε κλίμα και επιστρέφουμε και πάλι στην Κρήτη. Γιατί αυτή τη φορά είχαμε εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας, τα μέλη της οποίας φέρονται να είχαν αναπτύξει συστηματική δράση σε ζωοκλοπές. Πάμε στον Ιάσον Ταυλά. Ιάσον, καλώς σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, έτσι ακριβώς έχουν τα πράγματα. Μία εγκληματική ομάδα που σε πρώτη φάση φαίνεται ότι είναι 5 μέλη, 4 από την περιοχή του Νομού Λαστείου και ένα από το Ηράκλειο, αλλά η αστυνομία ερευνά και την συμμετοχή άλλων προσώπων σε αυτή την ομάδα. Φαίνεται λοιπόν ότι οι άνθρωποι αυτοί πραγματοποιούσαν ζωοκλοπές, πραγματοποιούσαν κλοπές κουδουνιών εγωπροβάτων, τα οποία είναι αρκετά ακριβά για την χειροποίητα. Και βέβαια φαίνεται ότι είχαν εισπράξει και περίπου 92.000 ευρώ παράνομα από επιδοτήσεις. Ήταν ο φόβος και ο τρόμος, ας το πούμε έτσι, στην περιοχή του αεροπορίου του Καθαρού, στην περιοχή του Πάνω Μεραμβέλου, σε όλο την ευρύτερη περιοχή εδώ του Μεραμβέλου, διότι έχουν κλαπεί αρκετά εγωπρόβατα. Φαίνεται ότι μπλέκονται σε αρκετές υποθέσεις με κλοπές εγωπρόβατων. Μάλιστα από το πρωί καλούνται κτηνοτρόφοι και αγρότες στο αστυνομικό τμήμα προκειμένου να δουν τι ακριβώς συνέβη και αν τα πρόβατα που έχουν δηλώσει ότι έχουν χαθεί ή τα έχει αφαιρέσει η συγκεκριμένη ομάδα. Φαίνεται ότι λειτουργήσε ο κοριός εκεί με αποτέλεσμα να αποσαφινιστούν τα μέλη και να συλληφθούν σήμερα το πρωί σε μια επιχείρηση όπου ήταν, θα έλεγε κανείς, κινηματογραφικού τύπου, στο αεροπέδιο του Καθαρού, στην περιοχή της Κρητσάς, αλλά και στο Ηράκλειο. 5 λοιπόν τα μέλη, βρισκόμαστε στη διαδικασία της προανάκρισης ακόμα, προκειμένου να αποσαφινιστεί η δράση, ακριβώς η δράση των ανθρώπων αυτών. Τι έκαναν ακριβώς, ναι.
0: Μάλιστα, είναι σε εξέλιξη λοιπόν η υπόθεση.
2: Είναι σημαντικό να πούμε ότι γίνεται κάποια δουλειά προκειμένου να καθαρίσουν τα βουνά από αυτές τις ομάδες οι οποίοι ουσιαστικά
0: λιμένονται ολόκληρες τις περιοχές.
2: Ακριβώς,
0: ολόκληρες περιοχές.
2: Τις βουνοκοφές, τα βουνά του Νομού Λαστείου.
0: Έτσι. Ιάσον Ταυλάς λοιπόν από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσον, να σε ευχαριστούμε θερμά. Τώρα θα πάμε στον πύργο, γιατί εκεί είχαμε κινητοποίηση κτηνοτρόφων έξω από την περιφερειακή ενότητα Ηλίας. Μπάμπης Πλάγος από την ΕΡΤΑ Πύργου στη τηλεφωνική μας γραμμή. Μπάμπη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από τον πύργο. Πράγματι, σήμερα το πρωί είχαμε κινητοποίηση των κτηνοτρόφων έξω από την περιφερειακή ενότητα Ηλίας. Οι κτηνοτρόφοι οι οποίοι εκφράζουν την αντίθεσή τους στη διενέργεια ορολογικών ελέγχων στα κοπάδια τους. Πήγαν λοιπόν σήμερα το πρωί στην περιφέρεια και συνάντησαν τον αντιπεριφερειάρχη Ηλίας, τον κύριο Νίκο Κοροβέση, ο οποίος τους είπε ότι είναι άρρωγος στα αιτήματά τους και ότι θα μεταφέρει τα αιτήματά τους προς την κυβέρνηση. Ταυτόχρονα οι αγρότες και ο γραμματέας της ΟΑΣΥ μαζί με τον πρόεδρο τον κύριο Θανάση Βομπίρη έχουν στείλει έγγραφη επιστολή προς το αρμόδιο Υπουργείο Γεωργικής Ανάπτυξης στην οποία ζητούν να σταματήσουν οι ορολογικοί έλεγχοι στα κοπάδια τους. Η απόφαση αυτή και για την κινητοποίηση αλλά και για την επιστολή ελήφθη την περασμένη Δευτέρα στην Εφήρα Πηνίας. Κατά τη διάρκεια της ημέρας είχαμε μία σύσκεψη των κτηνοτρόφων στην Εμφύρα, όπου συζητήθηκαν όλα τα ζητήματα που αφορούν την ευλογιά αλλά και άλλες ζωονόσους. Μάλιστα, έκανε και δηλώσεις στην ΕΡΤ Πύργου ο γραμματέας της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ηλίας, ο κύριος Νίκος Αγάλος, ο οποίος τόνισε ότι οποιαδήποτε νέα προσπάθεια θανάτωσης κοπαδιών στο πλαίσιο των ορολογικών ελέγχων είναι αιτία πολέμου, όπως είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι οι κτηνοτρόφοι ζητούν ουσιαστικά μέτρα βιοασφάλειας, πλήρη αποζημίωση των πληγέντων των κτηνοτρόφων και τη δημιουργία προγράμματος ανασύστασης των κοπαδιών με κρατική χρηματοδότηση. Δεν θα επιτρέψουμε, είπε χαρακτηριστικά, το ξεκλήρημα των κοπαδιών μας και τον αφανισμό των δικών μας.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα στο Πήλιο έχουμε συνεχείς απόπειρες τηλεφωνικής απάτης στο Ανατολικό Πήλιο. Πάμε στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Χθες λοιπόν στο πλαίσιο ενός ρεπορτάζ αγροτικού χαρακτήρου, συνάδελφος ο Χρυσόστομος ο Τρίμης, ναι, δέχθηκε κάποια παράπονα από τους καλλιεργητές εκεί, οι οποίοι του έλεγαν ότι δεχόμαστε τέτοιου τύπου τηλεφωνήματα, μας πάνε στο σπίτι μας, ζητούν προσωπικά δεδομένα, περιουσιακά στοιχεία και μάλιστα το μεσημέρι της Τετάρτης, χθες δηλαδή, δεκάδες τανικλείς σε σπίτια του Ανατολικού Πηλίου από άτομα που παρήσταν εκπροσώπους λογιστικών γραφείων και ζητούν από τους ανυποψίες τους πολίτες στοιχεία όσον αφορά τα διαθέσιμα χρήματα αλλά και αντικείμενα αξίας που έχουν στις οικίες τους. Οι συγκεκριμένοι δίθεν φοροτεχνικοί υποστηρίζουν ότι είχε επιβληθεί πρόστιμο από τις φορολογικές αρχές με την αιτιολογία ότι δεν κατέθεσαν αποδείξεις αγορών και δαπανών κατά την υποβολή των φορολογικών τους δηλώσεων από το 2021 μέχρι και το πιο πρόσφατο φορολογικό έτος. Με αυτό το πρόσχημα λοιπόν ζητούν να μάθουν διαθέσιμα χρηματικά ποσά, τη μαλφή που πιθανόν να είναι διαθέσιμα στα σπίτια που καλούν, ενώ επικαλούνται και χρήση δορυφόρου που υποτίθεται, άκουσον, ναι, ότι ανοιχνεύει τη στιγμή της συνομιλίας τα σπίτια τους.
0: Αυτό είναι πραγματικά αδιανόητο, γιατί το χρησιμοποιούν και σε άλλες περιπτώσεις, Ελένη. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό.
4: Ναι. Τέλος πάντων, κατάφεραν να θελέξουν αρκετά, ναι, στοιχεία, ειδικά από ηλικιωμένους κυρίως που έλαβαν κλίση και, ναι, παράλληλα κάποιοι εξέφραζαν την ανησυχία τους, καθώς δεν μπορούν να γνωρίζουν ποιοι, έτσι, είναι οι καλούντες και αν υπάρχει περίπτωση να πέσουν θύματα διάρρηξης, γιατί φοβούνται και αυτό, ότι μπορούν να κάνουν τέτοια τηλεφωνήματα για να δουν τι συμβαίνει μέσα στα σπίτια, ενώ απουσιάζουν αυτοί από τα σπίτια τους έχοντας αγροτικές δουλειές ή οτιδήποτε άλλο. Πολλοί βέβαια κατέφυγαν μετά στους λογιστές τους ενημερώνοντάς τους τι συμβαίνει, όμως υπήρξαν και κανένα δυο περιπτώσεις που δυστυχώς έδωσαν στοιχεία.
0: Μάλιστα.
4: Αυτό είναι το άσχημο.
0: Μάλιστα. Θέλει πάρα πολύ προσοχή, Ελένη, το λέμε διαρκώς. Σκέφτονται πάρα πολλά εφάνταστα πράγματα και δυστυχώς υπάρχουν άνθρωποι που πέφτουν στην παγίδα τους ακόμη και σήμερα. Πολύ προσοχή. Σε ευχαριστούμε, Ελένη. Πάμε τώρα στην Καλαμάτα και στον Κώστα Γαζούλη από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Κώστα, καλό σου μεσημέρι. Είχαμε την υπογραφή ενεργειακής αναβάθμισης του δικαστικού μεγάρου της περιοχής, παρουσία και του κυρίου Φλωρίδη.
5: Αυτή την ώρα, Ειρήνη, είναι σε εξέλιξη η τελετή για την υπογραφή της πολυαναμενόμενης σύμβασης για την ενεργειακή αναβάθμιση.
0: Λοιπόν, έπεσε η γραμμή. Θα επικοινωνήσουμε εκ νέου με τον συνάδελφο, τον Κώστα Γαζούλη. Να πάμε στην Ήπειρο όμως και στην... Λοιπόν, να πάμε στην Βάσο Γκόρου. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε και στην Βάσο Γκόρου από τα Γιάννενα. Εκεί λοιπόν στα Γιάννενα θέλουμε να δούμε με αφορμή την ημέρα απομάκρυνσης φραγμών από ποταμούς που γιορτάζει για δεύτερη χρονιά. Το Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο αναφέρει ότι στο ποταμό Σαρανταπορό της Ηπείρου χαρτογραφήθηκαν περισσότερα από 200 τεχνητά εμπόδια. Λεπτομέρειες βέβαια για αυτό το θέμα θα μας δώσει η Βάσο Γκόρου σε λίγη ώρα.

0: Και πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τα εμβόλια για τη γρήπη. Στις 15 του Οκτώβρη ξεκινά η περίοδος του εμβολιασμού. Τα αντιγρυπικά εμβόλια έχουν παραλυφθεί από τα φαρμακεία. Αρχικά έχουν προβλεφθεί περίπου 3 εκατομμύρια εμβόλια για όλη τη χώρα, ενώ πρώτοι καλούνται να εμβολιαστούν οι άνθρωποι που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες. Ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, ο κ. Διονύσης Ευγενίδης, μίλησε εδώ στον 102 FM. Να ακούσουμε τι μας είπε.
1: Η διάθεσή τους και ο εμβολιασμός έχει ξεκινήσει. Έχουμε εμφοδιαστεί με τα αντιγρυπικά εμβόλια σχεδόν με όλες τις ποσότητες τις οποίες είχαμε παραγγείλει. Αυτά, ξέρετε, τα παραγγέλνουμε πολύ καιρό πριν από τον Μάρτιο της χρονιάς που μας πέρασε. Και έχουν έρθει στα φαρμακεία σχεδόν όλες οι ποσότητες. Δεν έχει ολοκληρωθεί εντελώς η παραλαβή, αλλά είμαστε ακόμα πριν, θεωρητικά πριν από την έναρξη της εμβολιαστικής περίοδου. Κανονικά, ας το πούμε έτσι, αρχίζει 15 Οκτωβρίου μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου. Διαρκεί. Οπότε είμαστε ήδη και θα είμαστε εφοδιασμένοι με τις ποσότητες που χρειαζόμαστε, εφόσον κυλήσουν τα πράγματα όλα. Υπάρχει μια μεγάλη προσπάθεια από μέρους της πολιτείας με τη συμπαράσταση και των φαρμακοποιών στο να επεκταθεί ο αντιγρυπικός εμβολιασμός σε πάρα πολύ κόσμο και πραγματικά ο κάθε ενήλικας συμπολίτης μας μπορεί με το ΆΜΚΑ του να έρθει στο φαρμακείο και να κάνει το εμβόλιο χωρίς κανένα κόστος γι' αυτόν μέσω κάλυψης από τον ΕΟΠ. Ιδιαίτερη σημασία όμως έχει πρώτα να εμβολιστούν αυτοί οι οποίοι ανήκουν στις ευαίσθητες, στις ομάδες υψηλού κινδύνου δηλαδή για τη γρήπη. Να πούμε ότι είναι τα άτομα ηλικίες 60 ετών και πάνω. Τα βρέθηκε τα παιδιά από 6 μηνών έως 5 ετών, τα οποία τα κάνουν βέβαια τα εμβόλια στον παιδίατρο, τα παιδάκια. Στο φαρμακείο γίνεται μόνο σε ενήλικες. Επίσης, όσοι συμπολίτες μας πάσχουν από χρόνια νοσήματα, όπως είναι το άσθημα, η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, καρδιοπάθεια, διαβήτης, αγρότης διαβήτης, η νοσογόνος παχυσαρκία, που είναι και αυτή μια νόσος πλέον, όσοι είναι σε νοσοκαταστολή, επίσης οι έγκυες σε συνεργασία με τον γυναικολόγο τους και βέβαια όλοι εμείς που δουλεύουμε στον χώρο της υγείας, οι επαγγελματίες υγείας και ερχόμαστε σε επαφή με άτομα τα οποία νοσούν από διάφορες ιώσεις.
0: Άμεση λύση στο πρόβλημα της μετακίνησης των παιδιών τους προς τα σχολεία ζητούν οι γονείς των μαθητών του 2ου Πρότυπου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης και του 1ου Πρότυπου Γενικού Λυκείου Θεσσαλονίκης. Οι γονείς μάλιστα με πλακάτ και πανό πήγαν το πρωί στην περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας προκειμένου να μιλήσουν για το αίτημά τους. Στον 102 FM μίλησε η Σωτηρία Σπυροπούλου, η πρόεδρος του Συλλόγου Νέων και Κηδεμόνων του 2ου Πρότυπου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης, η οποία ανέφερε ότι το πρόβλημα το αντιμετωπίζουν οικογένειες 90 μαθητών από το γυμνάσιο και 60 μαθητών από το λύκειο, καθώς οι γονείς παίρνουν άδεια από την εργασία τους για να μπορέσουν να μεταφέρουν τα παιδιά τους.
2: Μετά την πολιτισμένη προσπάθειά μας, οι γονείς είναι αγανακτισμένοι και ανεβαίνουμε όλοι 50 άτομα επάνω στην περιφέρεια. Μας είπαν πάλι τα ίδια ότι δεν μπορούν να κάνουν κάτι, ότι είναι ελεύθερη αγορά. Ο κύριος Γιουτίκας είναι απόν, είναι στη Χαλκιδική, διότι ήρθε σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης, που περηφανευόμαστε ότι έχουμε πρότυπα σχολεία και IB, αλλά τα παιδιά δεν μπορούν να μεταφερθούν. Οι γονείς πλέον δεν αντέχουμε. Βρεθήκανε δύο κυρίες με τις οποίες μιλήσαμε από το Τμήμα Μεταφορών, αλλά μας λένε πάλι τα ίδια και τα ίδια. Προκηρύξεις άγονες, δεν έχουμε λέει λύση παρά μόνο να δώσουμε πάσο ή επιδότηση. Και τι να την κάνει το παιδί των 12χρονων να πάρει πάσο και να έρχεται με 3 λεωφορεία στο σχολείο. Οι γονείς παίρνουμε άδεια και μεταφέρουμε τα παιδιά. Δεν έχουμε περιθώρια άλλα. Στενέψαν όλα. Δεν αντέχουμε.
0: Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας οικισμών και υποδομών ανατολικά και δυτικά του νομού Θεσσαλονίκης ξεκινούν άμεσα μετά και την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων από τον Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης, τον κύριο Κώστα Γιουτίκα. Η πρώτη ενότητα έργων αποσκοπεί στη διευθέτηση του ρέματος του Ανθεμούντα και των 5 χυμάρων που εκβάλλουν σε αυτό στην περιοχή των Βασιλικών, στην Θέρμη, όπου στο παρελθόν μάλιστα έχουν σημειωθεί και εκτεταμένα πλημμυρικά φαινόμενα μετά από έντονες βροχοπτώσεις. Συγκεκριμένα οι εργασίες αφορούν στην Κήτη του ρέματος και μάλιστα με την επόμενη σύμβαση που υπέγραψε ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης ξεκινούν αντιπλημμυρικά και αποχετευτικά έργα στο τμήμα της επαρχιακής οδού Λαγκαδά Ρεντίνας από την περιοχή του Παρεκκλησίου Μεταμόρφωσης του Σωτήρα στη Μικρή Βόλβη μέχρι και τη γέφυρα της Βαμβακιάς. Ούτως ή άλλως είμαστε πρώτων πυλών του χειμώνα και είναι προβλήματα τα οποία θα βρούμε μπροστά μας. Πάμε τώρα στις εγγραφές για τη φετινή ακαδημαϊκή χρονιά αλλά και στις προοπτικές για τους φοιτητές στην πόλη των Ιωαννίνων. Μίλησε η κυρία Άννα Μπατιστάτου, πρίτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στον 102 FM. Να την ακούσουμε.
3: Στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων εξετάσαμε και εμείς τα στοιχεία μας διαχρονικά. Τα τελευταία 4 χρόνια είναι περίπου 5%. Κυμαίνεται μεταξύ 5,3-5,5. Μιλάμε τώρα για τις εγγραφές στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου. Αυτό είναι το πρώτο στάδιο της εγγραφής των φοιτητών και των φοιτητριών. Βγαίνει πρώτο ο κατάλογος των επιτυχώντων και μετά εγγράφονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου. Ωστόσο, σύμφωνα με μία εγκύκλιο που έχει εκδοθεί, μπορούν μετέπειτα όσοι δεν εγγράφησαν εκεί να έρθουν και να γραφτούν κατευθείαν στα πανεπιστήμια που έχουν επιτύχει, στα τμήματα που έχουν επιτύχει. Εμείς έχουμε τώρα, δηλαδή εμείς συνολικά, σχετικά με τις εγγραφές στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου, από τους 3.432 φοιτητές που επέτυχαν, γράφτηκαν 190 λιγότεροι, 3.242. Και από αυτούς τους 190 που δεν ενεγράφησαν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου, έχουμε ήδη 15 παιδιά, φοιτητές και φοιτήτρες πλέον, που έχουν έρθει και έχουν εγγραφεί εδώ. Και η προθεσμία εγγραφής είναι 19 Οκτωβρίου. Οπότε το ποσοστό αυτό θα παραμείνει ή θα πέσει λίγο πιο κάτω από το 5%. Αυτοί που επιλέγουν να κάνουν την εγγραφή μισθός δεν είναι πολύ. Αυτό το 5% γενικά παραμένει, ένα 5% σε όλες τις σχολές όμως. Έτσι και υψηλής ζήτησης με πολλά μόρια, αλλά και χαμηλής, δεν έρχεται τελικά να εγγραφεί στο πανεπιστήμιο. Το πρόβλημα είναι πολυπαραγοντικό σίγουρα. Το οικονομικό είναι ένας σημαντικός παράγοντας. Ένας άλλος είναι ότι οι υποψήφοι συμμετέχουν ξανά στις πανελλαδικές. Ήδη φοιτούν κάπου αλλού και τελικά επιλέγουν να μείνουν εκεί που ήταν, αν είναι η δεύτερη χρονιά που έχουν δώσει πανελλήνιες ή αν έχουν δώσει με το 10%. Μερικές φορές είχαν λυπή ενημέρωση για τις προθεσμίες. Εγώ έχω φοιτητές και φοιτήτρες που ήρθαν εδώ να γραφτούν και είπαν ότι τους ξέφυγε η ημερομηνία εγγραφής για το ΥΠΕΘΑ.
0: Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, στο δημογραφικό, και θα πάμε μέχρι τις Μηλιές των Γρεβενών, το οποίο είναι ένα χωριό που παραμένει χωρίς γεννήσεις εδώ και 15 ολόκληρα χρόνια. Μάλιστα, ο νεότερος κάτοικος στο χωριό είναι ένας 17χρονος. Όλοι οι υπόλοιποι ξεπερνούν τα 70 έτη. Υπάρχει ένα σχολείο με παιδική χαρά στην αυλή, το οποίο είναι άδειο τελείως, δεν υπάρχουν πια παιδιά στο σχολείο. Το σχολείο έχει κλείσει εδώ και αρκετά χρόνια, μάλιστα κάποιοι επιδίδονται ακόμη και σε βανδαλισμούς. Και τώρα στις 14 του Οκτώβρη θα ανοίξει πλατφόρμα για τις αιτήσεις για το πρόγραμμα επιδότησης μετεγκατάστασης με 10.000 ευρώ σε περιοχές της περιφέρειας που αντιμετωπίζουν έντονο δημογραφικό πρόβλημα, σε μια προσπάθεια, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, να υπάρξει μια λύση για το πρόγραμμα που ξεκίνησε πιλωτικά από τον Εύρο και πλέον επεκτείνεται σε νέες, ακριτικές και ορεινές περιοχές της χώρας. Μίλησε εδώ σε εμάς στον 102 FM ο Γενικός Γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, ο κύριος Κωνσταντίνος Γλουμής. Να τον ακούσουμε.
4: Ξεκίνησε πιλωτικά από τον Εύρο με ένα πλέγμα συνολικά δράσεων διαφόρων παρεμβάσεων που ανακοινώθηκαν από τον Πρωθυπουργό πριν 2 χρόνια και ιδιαίτερα από τους Δήμους του Πλήρου του Δημοτήτου και Ορεστιάδας. Και αυτή τη στιγμή, αφότου ξεκίνησε εκεί, λειτουργήσε πιλωτικά, είδαμε πώς λειτουργήσε και επαναξιολογήσαμε το πρόγραμμα. Κάνουμε κάποιες παρεμβάσεις, αλλάζουμε δηλαδή και τα ουσιαστικά κριτήρια, διευρύνοντας τον κύκλο των δυνητικών δικαιούχων, αλλά το επεκτείνουμε και σε άλλες περιοχές, ακριβώς γιατί αναγνωρίζουμε την ανάγκη στήριξης που χρειάζεται προκειμένου να παραμείνουν αλλά και να δημιουργηθούν νοικοκυριά σε κρίσιμες περιοχές για τη χώρα μας και προκειμένου να διατηρήσουμε με τον κόσμο στην επαρχία. Να πούμε συνολικά ότι αυτή τη στιγμή το πρόγραμμα επεκτείνεται σε 9 περιφερειακές ενότητες. Πηγαίνουμε στην Καστοριά, στο Κιλκής, στις Σέρες, στη Φλόρινα, την Πέλα, τη Δράμα, την Κοζάνη, τα Γρεβενά και επίσης και τα Γιάννενα και την Θεσπρωτεία. Ανέφερα πέρα από την Κεντρική Μακεδονία, ενώ και έχουμε Δυτική Μακεδονία και Ήπειρο, ακριβώς γιατί θέλουμε να στηρίξουμε αυτές τις παραμεθόριες περιοχές. Οπότε κάνουμε μια αρκετά σημαντική επέκταση. Δεν αφορά τον Δήμο Ιωαννίνων στην Ήπειρο, αφορά όμως όλους τους υπόλοιπους Δήμους της περιφέρειας Ιωαννίνων και πάμε βεβαίως και στη Θεσπρωτεία. Επίσης, αυτό που κάνουμε και διαφοροποιείται σε σχέση με το πρόγραμμα του Εύρω. Στον Εύρω είχαμε μια διαφοροποίηση 6 και 10.000 ευρώ ανάλογα το μέγεθο του οικισμού, στον οποίο κάποιος μετεγκαθίσταται. Πλέον γίνεται οριζόντιο το κίνητρο 10.000 ευρώ για όλους και δίνεται και προκαταβολή, που είναι και αυτό σημαντικό. Δηλαδή, ουσιαστικά κάποιος, έχοντας τα πρώτα τυπικά κριτήρια της αίτησής του, λαμβάνει προκαταβολή προκειμένου το 50% προκειμένου να έχει την οικονομική δυνατότητα να υλοποιήσει όντως τη μετεγκατάσταση.

είπαμε νωρίτερα για τις εγγραφές για τη φετινή ακαδημαϊκή χρονιά, αλλά και τις προοπτικές για τους φοιτητές στην πόλη των Ιωαννίνων. Και ακούσαμε την κυρία Μπατιστάτου, την Πρίτανη του Πανεπιστημίου. Τώρα, να πούμε ότι ο Δήμος Ιωαννιτών θα διαθέσει μέχρι και 235.000 ευρώ για την επιδότηση των μηνιαίων καρτών απεριορίστων διαδρομών του ΚΤΕΛ για τους φοιτητές. Μάλιστα, το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε νέα σύμβαση διάρκειας από τον Οκτώβρη του 2026 μέχρι και τον Σεπτέμβριο του 2027. Ο Δήμος θα επιδοτεί κάθε κάρτα με 10 ευρώ και το αστικό ΚΤΕΛ θα παρέχει έκπτωση 5 ευρώ, με αποτέλεσμα το κόστος για τους φοιτητές να διαμορφώνεται στα 20 ευρώ. Η επιδότηση αφορά περισσότερους από 14.000 φοιτητές.

0: καιρός.
1: Πριν κλείσουμε να ρίξουμε μια ματιά στον αυριανό καιρό, στα δυτικά περιμένουμε νεφώσεις με παροδικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στο Βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται αρχικά ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι θα αυξηθούν και το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στα ηπειρωτικά τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα δυτικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Θα πνέουν στο Ιόνιο νότι μέχρι και 5 μποφόρ και στο Αιγαίο ασθενείς έως μέτρη. Για την Μακεδονία αύριο περιμένουμε ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις, οι οποίες από το απόγευμα θα πυκνώσουν στη Δυτική Μακεδονία και είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες, κυρίως στα ορεινά. Τοπικές ομίχλες θα σχηματιστούν κατά τις νυχτερινές ώρες αλλά και νωρίς το πρωί. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο μεσημέρι στους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου και οι άνεμοι θα πνέουν νότι, αγγίζοντας τη Θράκη τα 4 με 5 μποφόρ.

0: Ήταν η εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Μια παραγωγή του 102 FM.
1: Έχουν πλώσει μηχανή, σαλπάρει το πλοίο.
0: Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη η Θάνια Γιαννακάκη και στην τεχνική επιμέλεια η Αγγελική Μπρέλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, ακολουθεί στις 2 ακριβώς η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό υπόλοιπο ημέρα σε όλους σας.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
3: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

Είμαστε ώρες από τη στιγμή που ο Μάρκο Ρούμπιο μπήκε στο αεροπλάνο για το ταξίδι της επιστροφής από την Αθήνα, με την ελληνική διπλωματία να αποτιμά ιδιαιτέρως θετικά την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, με την ενεργειακή συνεργασία, την αμυντική σχέση, τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τη στρατηγική σχέση Ελλάδος-ΗΠΑ να βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών του. Είμαστε ώρες λοιπόν μετά την αποχώρηση του Μάρκο Ρούμπιο. Είμαστε σε μια μέρα όμως που είχαμε ανατροπή κατά τα λοιπά στην υπόθεση θανάτου Σύφη Βαλιράκη στην Ερέτρια, να θυμίσουμε, τον Ιανουάριο του 2021, με την αθώωση των δύο κατηγορουμένων ψαράδων, με την μια απόφαση με την οποία γράφτηκε ουσιαστικά ο επίλογος της δικαστικής διερεύνησης. Και είμαστε σε μια μέρα που συνεχίζεται με αμύωτη ένταση ο πόλεμος που έχει ξεσπάσει ανάμεσα σε Άννα Βύση και Νίκο Καρβέλα. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη σήμερα, 5η 8 Οκτωβρίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ertheco.gr. Στην αρχή συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου και η Νατάσα Παφλοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκη, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Για 36 ώρες πολύ ουσιαστικών συνομιλιών που επιβεβαίωσαν το βάθος της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας-ΗΠΑ, έκανε λόγο από την Αρνία Χαλκιδικής ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στην επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ζητούμε αυτοδύναμη κυβέρνηση για γρήγορες αποφάσεις και με απόλυτη λογοδοσία, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε πολίτες της Αρνέας. Αναμένουμε από την κυβέρνηση αναλυτική ενημέρωση για το τι συμφωνήσαμε και τι αφήνει στη χώρα μας η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο, ανέφερε στο News Radio 105,8 ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του

0: πολλές και σημαντικές οι εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, και σήμερα εντός και εκτός συνόρων. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας με τον Μάρκο Ρούμπι, ο οποίος με διαδοχικές συναρτήσεις του στο X αναφέρεται στην επίσκεψή του στην Αθήνα και στις επαφές που είχε με την ελληνική κυβέρνηση, δίνοντας έμφαση στην ενίσχυση της συνεργασίας Ελλάδας και ΗΠΑ σε ενέργεια, άμυνα και ασφάλεια. Από την πλευρά της, η ελληνική κυβέρνηση κάνει λόγο για ισχυρό πολιτικό και στρατηγικό ορόσημο, καθώς καταγράφει τη σαφή αμερικανική στήριξη στην ενεργειακή πολιτική της χώρας και επιβεβαιώνει τον αναβαθμισμένο ρόλο της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή. Τώρα, πριν από λίγο, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από την Αρνία Χαλκιδικής, όπου πραγματοποιεί περιοδία, έκανε λόγο για συνομιλίες που επιβεβαίωσαν το βάθος στρατηγικής σχέσης Ελλάδας-ΗΠΑ, αλλά και το πώς αντιλαμβάνεται η παγκόσμια υπερδύναμη το ρόλο της Ελλάδας ως πηγή σταθερότητας σε μια ταραγμένη περιοχή.
1: Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω από αυτό το οποίο είπε ο Δήμαρχος, ο οποίος έκανε μία αναφορά στην χθεσινή παρουσία του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, του Μάρκο Ρούμπιο, στην Αθήνα, στην οποία πέρασε 36 ώρες πολύ ουσιαστικών συνομιλιών, συνομιλίες οι οποίες επιβεβαίωσαν το βάθος της στρατηγικής σχέσης Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας, αλλά και το πώς αντιλαμβάνεται η παγκόσμια υπερδύναμη το ρόλο της Ελλάδος ως δύναμη σταθερότητας και προόδου σε μια ταραγμένη περιοχή. Όμως, η επίσκεψη αυτή συνοδεύτηκε και από μια πολύ σημαντική ομιλία, την οποία έκανε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών στην ΠΝΙΚΑ, με φόντο την Ακρόπολη, στην οποία επανέλαβε, τόνισε μάλλον κάτι το οποίο μερικές φορές εμείς το θεωρούμε δεδομένο, το μεγάλο χρέος το οποίο έχει η Δύση και ο δυτικός πολιτισμός στην αρχαία Ελλάδα, στην κλασική Ελλάδα, στους μεγάλους διανοητές, στον Πλάτωνα, στον Αριστοτέλη, στους μεγάλους φιλοσόφους, αυτοί οι οποίοι ουσιαστικά έθεσαν τα θεμέλια για το δυτικό πολιτισμό έτσι όπως τον γνωρίζουμε, και μας ζήτησε να είμαστε πιο υπερήφανοι για αυτή την παρακαταθήκη μας, να την τιμούμε, να την αναγνωρίζουμε και να την προβάλλουμε περισσότερο. Ήταν μία ακόμα απόδειξη αυτού που είπε ο Δήμαρχος, ότι μαζί με την ισχύ της πατρίδας μας, η οποία μεταφράζεται στα F-35, στα Ραφάλ, στις φρεγάτες Μπελαρά, στην προστασία των συνόρων μας, υπάρχει κάτι ακόμα εξίσου σημαντικό. Και αυτό είναι ήπια ισχύς μιας χώρας η οποία έχει κάθε λόγο να τιμά και να είναι υπερήφανη για το ένδοξο παρελθόν της. Δεν επαναπαύεται όμως μόνο σε αυτό. Χτίζει ταυτόχρονα ένα ελπιδοφόρο μέλλον μέσα από μια διαδρομή δύσκολη, η οποία συχνά περνά μέσα από συμπληγάδες, η οποία όμως με τα βεβαιότητας μας οδηγεί τελικά σε ένα μεγάλο ξέφωτο.
0: Λοιπόν, ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να κάνει λόγο από τη Χαλκιδική για 36 ώρες πολύ ουσιαστικών συνομιλιών που επιβεβαίωσαν το βάθος στρατηγικής σχέσης Ελλάδας-ΗΠΑ. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη διπλωματική μας συντάκτρια Κατερίνα Φρύσα, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Προσπαθώντας, Κατερίνα, να κάνουμε μια αποτίμηση επίσκεψης, ξεχωρίζουμε αυτό που επισημαίνει και ο ίδιος Αμερικανός Υπουργός στη συνέντευξή του στην Καθημερινή, δηλαδή τη διαβεβαίωση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα επέτρεπαν ποτέ μια σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, να ξεκινήσουμε με καταρχήν από τις τελευταίες εξελίξεις, ότι σύμφωνα με ανώτατη διπλωματική πηγή, ιδιαίτερα θετική είναι η πρώτη αποτίμηση της ελληνικής διπλωματίας για την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα, με την ενεργειακή συνεργασία, την αμυντική σχέση, τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τη στρατηγική σχέση Ελλάδας-ΗΠΑ. Σύμφωνα με την ανώτατη διπλωματική πηγή, ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στις επανειλημμένες αναφορές του κ. Ρούμπιο στην αναβαθμισμένη στρατηγική σχέση των δύο χωρών, αλλά και στο υψηλό επίπεδο των διμερών σχέσεων και στις προοπτικές περαιτέρω εμβάθυνσής τους. Στις συζητήσεις κυριάρχησαν οι γεωπολιτικές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, με την Αθήνα να διαπιστώνει σύμπτωση συμφερόντων Ελλάδας και ΗΠΑ. Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στην Ελλάδα ως πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας. Τώρα, η Αμερικά ιδιαίτερη βαρύτητα δίνει η ελληνική πλευρά στις δηλώσεις του Μάρκο Ρούμπιο για το ενεργειακά projects που βρίσκονται σε εξέλιξη. Όπως ανέφερε η ανώτατη διπλωματική πηγή, ο Αμερικανός Υπουργός τουλάχιστον τρεις φορές αναφέρθηκε στην απόλυτη αμερικανική δέσμευση για τη συνέχιση και την ολοκλήρωση των συγκεκριμένων έργων. Η αναφορά αυτή θεωρείται από την Αθήνα σημαντική, καθώς συνδέεται με τον ευρύτερο ρόλο που αποδίδουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Ελλάδα ως κόμβο ενεργειακής ασφάλειας. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται επίσης και στην αμυντική συνεργασία Ελλάδας-ΗΠΑ. Οι λεπτομέρειες αναμένεται να δοθούν

0: από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ωστόσο σύμφωνα με διπλωματικές πηγές σε ορίζονται περίπου 20 ετών. Γρηγόρη.
1: Τώρα ξεχωρίσαμε, είπαμε και τη συνέντευξη του κ. Ρούμπιου στην Καθημερινή, όπου είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα επιτρέψουν ποτέ μια σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκία. Σημαντική διαβεβαίωση αυτή, Κατερίνα.
0: Βεβαίως, και αυτό εκλαμβάνεται ως στήριξη της Αθήνας και ξεκαθαρίζοντας βέβαια ότι η Ελλάδα είναι πάντοτε εκείνη που προστατεύει τα συμφέροντά της, ότι είναι αυτή που θα φροντίσει να είναι απόλυτα κατοχυρωμένη, και βέβαια η εκτίμηση είναι θετική. Γρηγόρη.
1: Και βέβαια, πέρα από τη συνέντευξη αυτή, είχαμε τις διαδοχικές αναρτήσεις του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος αναφέρθηκε στην επίσκεψή του στην Αθήνα και στις επαφές που είχε με την ελληνική κυβέρνηση. Μάλιστα, στην τελευταία δήλωση που έκανε το αεροδρόμιο, λίγο πριν αναχωρήσει από τη χώρα, ο κ. Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα ως χώρα πρότυπο συμμάχου, Κατερίνα.
0: Ακριβώς, σαν πρότυπο συμμάχου, σαν ένα ενεργειακό κόμβο, σαν χώρα η οποία είναι πυλώνα σταθερότητας, και βεβαίως αναφέρθηκε στις εξαιρετικές σχέσεις της Αθήνας με την Ουάσκο.
1: Mm-hmm. Και είχαν προηγηθεί βέβαια, χθες είχαμε και τις επαφές του επικεφαλής της Αμερικανικής διπλωματίας. Ο Πρωθυπουργός μάλιστα παρέδισε δείπνο στο κύριο Ρούμπιο χθες το βράδυ.
0: Βεβαίως, μετά την ομιλία του κ. Ρούμπιο στην ΠΝΙΚΑ, παρέθεσε ο Πρωθυπουργός δείπνο στον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, όπου σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα ήταν οι συνομιλίες που είχαν οι δύο άνδρες, και βεβαίως αναφέρθηκαν στις εξαιρετικές σχέσεις, τις στρατηγικές σχέσεις των δύο χωρών.
1: Mm-hmm. Και είχαν προηγηθεί και οι συνομιλίες με τον Γιώργο Γεραπετρίτη, έτσι τα είπαμε, τα καλέψαμε και αναλυτικά, και υπογραφές συμφωνιών. Μάλιστα, οι δύο πλευρές ανακοίνωσαν αμυντική συμφωνία μαμούθ με πακέτα εξοπλισμών 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, Κατερίνα.
0: Ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα. Ήταν μια πολύ σημαντική επίσκεψη εδώ, η οποία δείχνει το ρόλο της Ελλάδος, την ανάδειξη της πυλώνας σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή και το ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ενίσχυση των διμερών σχέσεων της Ουάσιγκτον.
1: Κατερίνα Φρύσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Τώρα, ακούσαμε και νωρίτερα και την αναφορά που κάνει ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του Αμερικανού Υπουργού στην ΠΝΙΚΑ, ως μια ομιλία με στόχο ένα ακροατήριο πολύ μεγαλύτερο από αυτό που βρισκόταν στο λόφο της ΠΝΙΚΑ, διάβασε ο διεθνής τύπος στην ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο. Αρκετά μεγάλα μέσα σχολίασαν ότι ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών έχει πλέον στρέψει το βλέμμα του στις προεδρικές εκλογές του 2028. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο η Νατάσα Παυλοπούλου, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Νατάσα.
2: Καλό μεσημέρι. Τα αμερικανικά μέσα κάλυψαν εκτενώς την επίσκεψη Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα και την ιστορική ομιλία του στην ΠΝΙΚΑ. Μια ομιλία, όπως σχολίασαν, γεμάτη αναφορές στην αρχαία ελληνική σκέψη και φιλοσοφία, αλλά και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ευρύτερη περιοχή. Και που, όπως τόνισαν στην πλειοψηφία τους, πραγματοποιήθηκε σχεδόν ένα μήνα πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές στην Αμερική και με ορίζοντα τις προεδρικές εκλογές του 2028. Χαρακτηριστικό είναι το σχόλιο της συντακτικής ομάδας της Wall Street Journal, η οποία έκανε λόγο για μια ιστορική ομιλία, για την ομιλία της χρονιάς, όπως είπε, που έγινε στη σκιά της Ακρόπολης. Δεν είναι συχνό στις μέρες μας να ακούς έναν πολιτικό να μιλά για τη Δύση, πόσο μάλλον να κάνει την ουσιαστική σύνδεση ανάμεσα στη σημερινή εποχή και την κληρονομιά μας από την Αθήνα, σχολίασε. Μακάρι να το ακούγαμε συχνότερα. Ο Ρούμπιο κάλεσε την Ευρώπη να ξυπνήσει από το λίθαργο και να διατηρήσει την κυριαρχία της Δύσης, ανέφεραν με τη σειρά του στη New York Times. Πολλά αμερικανικά μέσα εστίασαν και στις προσωπικές φιλοδοξίες, όπως είπες και εσύ, Γρηγόρη, πέρα από τη διπλωματία. Ο Μάρκο Ρούμπιο χρησιμοποιεί ένα εντυπωσιακό σκηνικό για να σκιαγραφίσει μια εξωτερική πολιτική μετά το MAGA. Το Make America Great Again, έγραψε το CNN, διαβάζοντας την ομιλία με πιο αμερικανικό φίλτρο. Όπως έγραψε χαρακτηριστικά το μεγάλο αμερικανικό δίκτυο, στο χρυσαφένιο φως ενός αθηναϊκού δειλινού με την Ακρόπολη πίσω του, ο Μάρκο Ρούμπιο κάθε άλλο παρά έμοιαζε με άνθρωπο που σχεδιάζει να αποσυρθεί από την πολιτική σκηνή. Στο ίδιο μήκος κύματος και το Associated Press είπε ότι ήταν μια ομιλία που δεν θύμιζε δημόσια ομιλία κατά τη διάρκεια ενός διπλωματικού ταξιδιού, παρά περισσότερο μια προεκλογική εκστρατεία. Να θυμίσουμε, Γρηγόρη, ότι μαζί με τον αντιπρόεδρο J.D. Vance, ο Μάρκο Ρούμπιο θεωρείται ως ένας από τους κορυφαίους υποψηφίους για να διαδεχθεί τον Τραμπ στην ηγεσία του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος.
1: Νατάσα Παυλοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ προς το παρόν. Ακούσαμε νωρίτερα από την Κατερίνα Φρύσα ότι είναι ιδιαίτερα θετική θετική πρώτη αποτίμηση της ελληνικής διπλωματίας για την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα και με την ενεργειακή συνεργασία, την αμυντική σχέση και τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο να βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών του. Να δούμε πιο αναλυτικά τώρα πώς διαβάζει τις εξελίξεις μετά την επίσκεψη η Αθήνα. Πάμε στον Νίκο Μελέτη, να δούμε πώς αποτιμά η ελληνική διπλωματία αυτή την επίσκεψη και τι λένε. Αναζητούν το αποτύπωμα της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο. Ο Νίκο, καλό μεσημέρι, με φόντο τη νέα εποχή στις σχέσεις Ελλάδος-ΗΠΑ. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, βέβαια δεν έχω ακούσει την Κατερίνα να δω τι ακριβώς σας έχει μεταδώσει. Πάντως η αποτίμηση βεβαίως είναι θετική. Είχα μια συνάντηση με έναν διπλωματική πηγή, η οποία τόνισε ακριβώς αυτόν τον χαρακτήρα του συμβάθηση που παίρνει η στρατηγική σχέση μεταξύ των δύο χωρών, με την ανάρξη του ρόλου της Ελλάδας ως δύναμη σταθερότητας και παρόχου ασφάλειας, αλλά και τη συμβολή της ως ενεργειακή ασφάλεια των χωρών των Βαλκανίων αλλά και της Ευρώπης. Και με, με τα έργα διασυνδεσιμότητας. Τώρα, η συζήτηση έγινε για το θέμα με την ανώτερη διπλωματική πηγή για το θέμα του καλωδίου, γιατί ακριβώς δήλωσε ο κ. Ρούμπιο και τι δηλώνει και σήμερα στην συνέντευξή του στην Καθημερινή. Η διπλωματική πηγή λοιπόν τόνισε ότι αυτό που σημειώνει η ελληνική πλευρά και είναι σημαντικό είναι ότι για τρεις τουλάχιστον φορές επανέλαβε ο Μάρκο Ρούμπιο δημοσίως την απόλυτη δέσμευση της αμερικανικής πλευράς για την πρόθεση των έργων ενέργεια μεταξύ αυτών βεβαίως και του GSI. Επίσης, η ερώτηση το τι θα πράξουν οι ΗΠΑ αν προκύψει πρόβλημα, είπε ότι αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να συζητηθεί δημοσίως. Επίσης, η ανώτερη διπλωματική πηγή τόνισε ότι δεν έχει υπάρξει συζήτηση μεταξύ Αθήνας και Τουρκίας για τις λεπτομέρειες για την έναρξη των ερευνών για το GSI, αλλά υπάρχει τυπική διαδικασία. Οπότε, μόλις διατυπωθεί το αίτημα από την εταιρεία που διαχειρίζεται το έργο, θα ακολουθεί η τυπική διαδικασία, την έκδοση, η έκδοση άδειας και μετά η έκδοση της ναύτεξης. Ιδιότερο κομμάτι ήταν η αμερική συνεργασία, όπου εκεί διευκρινίστηκε ότι τα τέσσερα δις τα οποία αναφέρεται για τη συμφωνία αφορούν το παλιό και το νέο ΕΜΠΑΕ των ενόπλων δυνάμεων, που έχει βάθος 20 ετών και αφορούν και υπάρχοντα εξοπλιστικά, που αφορούν το F-16 Viper και τα F-35 Bermen, αλλά και το follow-up support για διάφορες οπλικά συστήματα. Αυτό είναι η εκτίμηση, πάντως είναι θετική, γιατί υπάρχει ανοίγουν νέα πεδία συνεργασίας για τις δύο χώρες.
1: Νίκο Μελέτη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες, τις εσωτερικές αντιδράσεις τώρα σε πολιτικό επίπεδο. Η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα προκάλεσε αντιδράσεις από την πλευρά της αντιπολίτευσης, η οποία εκφράζει ανησυχίες ότι η αμερικανική πλευρά νύπτει τα σχήρας της για την τουρκική προκλητικότητα με φώτο και την πόντιση του καλωδίου στην Κάσο. Στην επίσκεψη αναφέρθηκε νωρίτερα κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Πάμε στον Άγιο Βαγιάννο, ο οποίος παρακολούθησε τον briefing και θα μας πει περισσότερα, εκεί όπου ο κ. Μαρινάκης εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα. Άγιο, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Ακριβώς το ιστορικό υψηλό επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων επιβεβαιώθηκε στην επίσκεψη αυτή, ανέφερε ο κ. Μαρινάκης. Ενώ απαντώντας για το ιστορικό πολιτικό μέτωπο, σχολίασε τις αναφορές τη συνέντευξη του κ. Τσίπρα, λέγοντας ότι περίμενε, είπε κ. Τσίπρα, ότι περίμενε μεγαλύτερη στήριξη στα ελληνικά μας δίκαια. Ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε πως η δικαιότητα για το καλό, απάντησε συνολικά στην κριτική αυτή, υποστηρίζοντας πως παρουσιάζει πραγματική εικόνα σε ζητήματα της αμυντικής πολιτικής και των εξοπλιστικών προγραμμάτων. Είναι απορία άξιο πως ο κ. Τσίπρας αγνοεί βασικά δεδομένα για τα εξοπλιστικά της χώρας μας, είπε. Δεν τα αγνοεί, αλλά προσπαθεί να παρουσιάσει μια άλλη πραγματικότητα από την μία και μοναδική. Η Ελλάδα, όταν ανέλαβε η κυβέρνηση, ανέφερε ο κ. Μαρινάκης, ήταν στο σκοτάδι ως προς τα F-16 και τα F-35. Τώρα η αναβάθμιση των F-16 προχωρά κανονικά. Έχει ήδη ολοκληρωθεί η πρώτη φάση για την αναβάθμισή του. Είμαστε μέσα εξασφαλισμένοι στο πρόγραμμα των F-35 και θα πάρουμε πολύ νωρίτερα από το χρονικό διάστημα που ανέφερε ο κ. Τσίπρας. Η πρώτη παραλαβή αναμένεται τον Νοέμβριο του 29, ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Άρα, μέσα σε αυτά τα χρόνια διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με πρωθυπουργό τον κ. Μητσοτάκη, είχαμε πλήρη αντιστροφή της εικόνας, ανέφερε χαρακτηριστικά. Δεν κάνει φινιέρη πολιτική στην κυβέρνηση ο κ. Τσίπρας, αλλά τα συμφέροντα της χώρας. Τόνισε, είναι μια παρακαταθήκη. Η δική μας δουλειά δεν είναι να ετεροκαθορίζουμε σε σχέση με το τι συμβαίνει με άλλες χώρες. Είναι λυπηρό αν βάλει κανείς αυτά που είπε σήμερα ο κ. Τσίπρας με αυτά που είπε εχθές ο κ. Ρούμπιο. Τόνισε ο κύριος Μαρινάκης, μιλώντας πως και για τον ρόλο του Κογκρέσου, είπε πως θα έχουν χρονικά ως τα F-35 για την Τουρκία. Σχετικές αναφορές βέβαια με τα όσα ανέφερε σήμερα το πρωί ο κύριος Τσίπρας.
1: Άγιε Βαγιάννο, σε ευχαριστούμε πολύ. Ήταν μια πετυχημένη επίσκεψη. Σίγουρα το γεγονός ότι η χώρα μας βρέθηκε στο επίκεντρο από μόνο του έχει την αξία του, τόνισε ο καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κερίδης, μιλώντας εδώ στο News 35,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο. Ρωτήθηκε δε για την κριτική που ασκεί η αντιπολίτευση και ειδικά ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος καταλόγησε στάση Πόντιου Πιλάτου στον επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας.
5: Να συμφωνήσουμε στα βασικά, ότι ήταν μια πετυχημένη επίσκεψη, ότι σίγουρα το γεγονός ότι η χώρα μας βρέθηκε στο επίκεντρο από μόνο του έχει την αξία του, και μόνο που έγινε η επίσκεψη, θα σας έλεγα, παρά τις αντιδράσεις του φιλοτουρκικού λόμπι που δεν ήθελε να γίνει, γιατί έσπασε ένα πρωτόκολλο, δεν πήγε στην Άγκυρα, ήρθε μόνο εδώ, έχει τη σημασία του νομίζω και υπογραμμίζει την ιδιαίτερη θέση που έχει αποκτήσει η χώρα μας στους αμερικανικούς σχεδιασμούς.
6: Πάντως δεν λείπουν οι φωνές. Πρώτος είναι ο κύριος Τσίπρας, είμαι σίγουρος ότι το έχετε ήδη δει, αλλά και πρωτοσέλιδα σήμερα αντιπολιτευόμενων λεγόμενων εφημερίδων που μιλούν για μια στάση Ποντίου Πιλάτου ως προς το θέμα του καλωδίου.
5: Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία από τη δικιά μου πολύχρονη εμπειρία, αν θέλετε, με τους Αμερικανούς και στην Ουάσιγκτον, ότι το State Department, το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών, είναι το άντρο του εισαποστακισμού. Ωστόσο, ο Ρούμπιο, για μια σειρά από λόγους που έχουν να κάνουν την καταγωγή του, αλλά κυρίως τις πολιτικές του φιλοδοξίες, ευαίσθητος στις πιέσεις, έτσι, στις πιέσεις του ελληνοαμερικανικού λόμπι, του φιλοϊσραηλινού λόμπι, είναι πάρα πολύ κοντά στο Ισραήλ, το ξέρετε αυτό, διότι παίζουν ρόλο στην εσωτερική πολιτική ζωή. Κατά συνέπεια, σίγουρα αγνόησε τις εισηγήσεις των υπηρεσιακών να πάει και στην Άγκυρα ή να μην πάει πουθενά. Αυτή ήταν η εισήγηση των υπηρεσιακών και ήρθε στην Αθήνα υπογραμμίζοντας μια ξεχωριστή σημασία για την Ελλάδα. Από εκεί και πέρα, μην περιμένουμε ότι η Αμερική ξαφνικά, ξέρετε, και η Αμερική του Τραμπ, ο οποίος έχει δηλώσει διάφορα για τον Ερντογάν, έτσι δεν είναι. Αλλά αυτός είναι ο αγώνας τον οποίο θέλω και τον Αλέξη Τσίπρα σύμμαχο και όχι επικριτή, εκ του ασφαλούς.
1: Στην ίδια εκπομπή του ραδιοφώνου μας μίλησε και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος, ο οποίος είπε ότι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης περιμένει φυσικά περισσότερα από την Αμερικανική διοίκηση να κάνει και βέβαια περιμένει αναλυτική ενημέρωση για το τι συμφωνήθηκε από την ελληνική κυβέρνηση.
7: Ένα σχόλιο σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά, όπου υπάρχει και το μεγάλο γεωπολιτικό ενδιαφέρον της χώρας μας. Θεωρώ ότι θα μπορούσε ο κύριος Ρούμπιο, και αναμέναμε από τον κύριο Ρούμπιο, να έχει μια πιο καθαρή θέση υποστήριξης των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων και της εθνικής μας κυριαρχίας, και κυρίως απέναντι στον τουρκικό αναθεωρητισμό, και με αφορμή το καλώδιο, την πόντη του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου, που η διατύπωσή του ήταν τουλάχιστον διπλωματική. Η Τουρκία είναι προφανώς σύνολο σε μερική στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, αλλά είναι και μια χώρα η οποία δυστυχώς συστηματικά παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα Ελλάδος και Κύπρου. Και επειδή αυτά τα θέματα είναι θέματα διεθνούς δικαίου, είναι αρχές του διεθνούς δικαίου και κανόνες του διεθνούς δικαίου, και όχι απλώς ευαίσθητα ζητήματα όπως χαρακτήρισε ο κ. Ρούμπιο, περιμέναμε και αναμένουμε φυσικά από την Αμερικανική δείξη περισσότερα. Αυτή είναι μια πρώτη αποτίμηση, μια πρώτη απόπειρα αποτίμηση. Προφανώς όμως, κ. Αδαμόπουλε, όπως προείπα, αναμένουμε κυρίως από την ελληνική κυβέρνηση αναλυτική ενημέρωση για το τι συμφωνήσαμε και γιατί και τι αφήνει πίσω μας τη χώρα μας αυτή η επίσκεψη.
1: Τώρα, σε διαφορετικό μήκος, έντονη κριτική στην επίσκεψη και στις συμφωνίες που συζητήθηκαν, άσκησε ο βουλευτής του ΚΚΕ Βασίλης Μεταξάς. Να ακούσουμε τι είπε στο σταθμό μας και στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
8: Το πρώτο που αποφασίσαν ήταν να συνεχίσουν τη λαιλασία στο λαϊκό εισόδημα με 4 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον εξοπλισμούς, σε συνθήκες ενεργειακής φτώχειας, σε συνθήκες ακρίβειας. Επίθεση στο λαϊκό εισόδημα.
9: Τα 4 δισεκατομμύρια, εντάξει, που προφανώς δίνονται στο μήκος του χρόνου, όχι αύριο, είναι για την αμυντική μας θωράκιση.
8: Εντάξει, αυτό τώρα γελάνε και οι Πέτρες τώρα με αυτό. Λοιπόν, το είπε ξεκάθαρα ο κ. Γεραπετρίτης. Λέει, παρέχουμε ασφάλεια, εξάγουμε ασφάλεια. Είναι για επιθετικούς σκοπούς, είναι για να μπορούν οι ένοπλες δυνάμεις να πουλάνε, όπως το είπε έτσι ο κ. Γεραπετρίτης, λες και είναι εμπόριο, να πουλάνε ασφάλεια σε άλλες χώρες. Το τρίτο που αποφάσισαν ήταν η μεγαλύτερη, ακόμα πιο γρήγορη, να το πω έτσι, υποθήκευση της χώρας στον ενεργειακό πόλεμο. στα πλαίσια του σχεδιασμού των ΗΠΑ με τον κάθετο διάδρομο που έχει προαπαιτούμενο το να πετάξει έξω από την ευρωπαϊκή αγορά ανταγωνίστριες δυνάμεις. Και μάλιστα το συγκεκριμένο κιόλας αναγορεύεται τις τελευταίες μέρες ως εθνική υπόθεση.
1: Σφοδρή επίθεση κατά του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης εξαπολύει ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Ο Γιώργος Μπαλατσούκας, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, μίλησε πριν από λίγο στο Ελληνικό Radio 105,8 και στο Γιώργο Πίκουλα.
10: Εμείς ακούσαμε προεκάτω από τη σκιά της Ακρόπολης, θα γίνονται συγκεκριμένες αναφορές από τον Υπουργό Εξωτερικών της Αμερικής για τον εθνικισμό. Και πραγματικά, ξέρετε, αυτό είναι ενοχλητικό. Όταν ο εθνικισμός, ο μιλιταρισμός και αυτό που λέμε επεκτατισμός είναι τα βασικά αίτια που αιματοκύλησαν την Ευρώπη, πραγματικά από τον ιστορικό χώρο που γεννήθηκε η δημοκρατία, προφανώς και πρέπει να διαχωρίσουμε τη θέση μας και να πούμε ότι είναι άλλο πράγμα να μιλάμε για τον εθνικισμό και είναι καταδικαστέο, είναι η μήτρα του κακού, και άλλο πράγμα ο πατριωτισμός, δηλαδή το να αγαπάμε αγνά την πατρίδα μας και να παλεύουμε για να την κάνουμε καλύτερη. Okay. Αλλά για να έρθω λίγο στα πιο συγκεκριμένα, περιμέναμε περισσότερα και περιμέναμε περισσότερα σε συγκεκριμένους τομείς. Πρώτα απ' όλα, δεν ακούσαμε τίποτα, δεν είδαμε τίποτα για την έμπρακτη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα. Δεν ακούσαμε τίποτα για το περίφημο καλώδιο, που είναι το θέμα των ημερών, και αυτό προξενεί προβληματισμό προφανώς, ούτε ακούσαμε τίποτα για τα θαλάσσια πάρκα.
11: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 25 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, κυρίες και κύριοι. Να αλλάξουμε θέμα τώρα τελείως και να πάμε στη Χαλκιδική. Εκεί βρίσκεται σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος είχε συνάντηση με πολίτες νωρίτερα στην Αρναία. Στη συνέχεια μεταβαίνει στις Κουριές για να παραστεί και να μιλήσει στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός. Πάμε στην περιοχή και στο Χρυσό Τσαλκίδη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε νωρίτερα την αναφορά του Πρωθυπουργού, ακούσαμε το ηχητικό με την αναφορά του στην επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου. Επίσης, στη συνέχεια, ο κ. Μητσοτάκης συναντήθηκε με εκπροσώπους του αλευτικού κλάδου που είναι σε κινητοποιήσεις. Χρήστο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
12: Καλό μεσημέρι από τις Κουριές, εδώ που πριν από λίγα λεπτά ολοκληρώθηκε η τελετή εγγενείου του μεταλλίου σκουριών για την παραγωγή χαλκού. Ο Πρωθυπουργός υπέγραψε την τελετή και ολοκλήρωσε για την ομιλία του. Εκεί όπου επισήμανε ότι πλέον εγγενιάζεται η παραγωγική φάση της επένδυσης, η σύγχρονη μεταλλευτική δραστηριότητα μπορεί να προστατεύσει το περιβάλλον και να δώσει προστιθέμενη αξία στην ευρύτερη περιοχή. Σημείωσε επίσης ότι σε μια εποχή γεωπολιτικών ανακατατάξεων η βιομηχανία μας μπορεί να γίνει ανταγωνιστική και να συμμετέχει ενεργά στην προσπάθεια που είναι σε εξέλιξη τόσο σε εθνικό όσο και σε τοπικό επίπεδο και σε ευρωπαϊκό. Πρόσθεσε διότι καμία τέτοια επένδυση αυτού του ελληνικού και αυτού του επίπεδου, όπως είναι της Ελληνικός Χρυσός, το μεταλλείο των σκουριών, δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς την τοπική κοινωνία, και πρόσθεσε ότι ο αντίκτυπος αυτής της επένδυσης μετουσιώνεται σε θέσεις εργασίας. Αυτά συνέβησαν πριν από λίγα λεπτά. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με την ομιλία του Πρωθυπουργού στην Αρνία, από εκεί έστειλε μήνυμα πολιτικής σταθερότητας, μεταρρυθμίσεων και δημοσιονομικής υπευθυνότητας, αναφερόμενος και στις συνομιλίες που είχε χθες με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, τον Μάρκο Ρούμπιο. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι είπε χθες με τον Αμερικανό αξιωματούχο επιβεβαίωση του βάθους της στρατηγικής σχέσης, ότι η Ελλάδα είναι δύναμη σταθερότητας και πρόοδου, ενώ επισήμανε ότι η κυβέρνηση ανανεώνει τη συμφωνία αλήθειας που έχει υπογράψει με τους πολίτες. Κλείνω με τους αλλοίς με τους οποίους συναντήθηκε ο Πρωθυπουργός.
1: Και οι οποίοι είναι σε κινητοποίηση τις τελευταίες ημέρες.
12: Ακριβώς. Είναι σε κινητοποίηση τις τελευταίες ημέρες. Αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός είναι ότι θα εξαντλήσει τις δυνατότητες για να τους βοηθήσει ουσιαστικά οικονομικά να μπορούν να συνεχίσουν να κάνουν αυτό που κάνουν, τη δουλειά τους δηλαδή, με όρους ανταγωνιστικότητας. Όπως είπε, είμαστε σε περίοδο μεγάλων οικονομικών πιέσεων για όλους τους κλάδους. Αναγνωρίζει όμως η πολιτεία απόλυτα ότι ο κλάδος της αλλοίας αξίζει παραπάνω στήριξη από την πλευρά του κράτους. Έχουν ήδη γίνει κάποιες ανακοινώσεις. Θα δει τι μπορεί παραπάνω κλάδος.
1: Βεβαίως, Χρήστος Αλικίδης, ευχαριστούμε πολύ. Θα εξαντλήσουμε λοιπόν τις δυνατότητες για να σας βοηθήσουμε ουσιαστικά οικονομικά να μπορείτε να συνεχίσετε να κάνετε αυτό που κάνετε με όρους ανταγωνιστικότητας, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε αλλοίς της περιοχής. Για να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό.
13: Απέναντί σας δεν έχετε επαγγελματίες διαμαρτυρόμενους, έχετε ανθρώπους θάλασσας. Άνθρωποι που δουλεύουν μέρα νύχτα, άνθρωποι του Μόχθου που δουλεύουν μέσα στον κίνδυνο και στη φουρτούνα. Ούτε από απεργίες ξέρουμε, ούτε από κινητοποίησεις. Για να έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, σημαίνει ότι βρισκόμαστε σε ένα διέξοδο και δεν αντέχουμε να παλεύουμε άλλο μόνοι μας.
14: Αναγνωρίζω την πολύ σημαντική δουλειά την οποία κάνετε. Είστε ένας παραγωγικός κλάδος. Είναι μια δύσκολη δουλειά αυτή την οποία επιλέγετε. Θέλουμε να κρατήσουμε νέους αλλιείς στην θάλασσα. Και αυτό το οποίο εγώ μπορώ να σας πω είναι ότι σε συνεννόηση με τον Υπουργό αλλά και με το Υπουργείο Οικονομικών θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες για να σας βοηθήσουμε ουσιαστικά οικονομικά να μπορείτε να συνεχίσετε να κάνετε αυτό που κάνετε με όρους ανταγωνιστικότητας. Παραπάνω θα σας πει ο Υπουργός. Έχω ασχοληθεί προσωπικά με το ζήτημα. Ξέρετε ότι δεν είναι εύκολα τα πράγματα, διότι είμαστε σε μια περίοδο μεγάλων οικονομικών πιέσεων για όλους τους κλάδους. Αναγνωρίζω όμως απόλυτα ότι ο κλάδος της αλλίας, ειδικά αναφερόμενο στους επαγγελματίες αράδες μας, είναι ένας κλάδος ο οποίος αξίζει παραπάνω στήριξης από την πολιτεία. Ήδη έχουμε κάνει κάποιες ανακοινώσεις. Θα δούμε τι παραπάνω μπορούμε να κάνουμε. Αλλά αυτό που μπορώ να σας πω, χωρίς να πω σε μεγάλη λεπτομέρεια, είναι ότι θα ασχοληθώ προσωπικά με το θέμα και θέλω να πιστεύω ότι πολύ πολύ σύντομα, εντός των ημερών, θα μπορούμε να γίνουμε πιο συγκεκριμένα.
1: Αυτά λοιπόν είπε ο Πρωθυπουργός. Εν τω μεταξύ, δεμένα παραμένουν τα αλλιευτικά σκάφη στα λιμάνια της χώρας, με τους αλλιείς να εκτιμούν ότι η νέα επιδότηση που ανακοινώθηκε δεν επαρκεί για να αντιμετωπιστεί το ενεργειακό κόστος. Προειδοποιούν μάλιστα με περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους.
15: Όλα έχουν ανεβεί. Δηλαδή, όταν ένα σκάφο με τον μπρο που λέει ότι θα ξεκινήσω το μήνα μου, θέλω 40 με 50.000 έξοδα γεννημένοι με στη θάλασσα και δεν μπορούμε να τα φέρουμε δίπλα.
16: Όλα τα λιμάνια είμαστε μαζί για πρώτη φορά, και η Μεσαιαλία και η Παράκτεια. Κυνηγάμε κάτι καλό, αυτό που μας έδωσε στα 32 λεπτά δεν μας συμφέρει, δεν το θέλουμε.
17: Εδώ τώρα τι γίνεται, που ξεκίνησε η σεζόν η δικιά μας, από Οκτώβριο μέχρι το Μάιο.
18: Και δεν έχετε βγει στη θάλασσα ακόμα.
17: Δεν βγήκαμε. Και τα έσοδα τρέχουνε.
19: Αυτός ο κλάδος έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα, διότι και οικονομικά και τα ψάρια θα πάρουν επάνω, εάν δεν υπάρχουν. Αλλά γενικά υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, γιατί συντηρούνται πολλές οικογένειες από αυτό.
1: Ακούσαμε λοιπόν τι δήλωσαν αλλιείς, οι οποίοι είναι σε κινητοποίηση στην κάμερα του Ερνιούς και στη Λία Χριστάρα, αλλιείς από τη Θεσσαλονίκη. Πάμε τώρα στη Δήμητρα Κυριαζή για να μας πει περισσότερα για τις κινητοποιήσεις και τι έχουμε να περιμένουμε από εδώ και πέρα. Δήμητρα, καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Με ενδιαφέρον αναμένουν τις επόμενες κινήσεις της κυβέρνησης και κυρίως του Οικονομικού Επιτελείου οι ψαράδες. Μετά και την σημερινή σύντομη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, έχουν ελπίδες ότι κάτι περισσότερο θα πάρουν. Το κάτι παραπάνω είναι αυτό που περιμένουν, προκειμένου να λύσουν την απεργιακή τους κινητοποίηση. Η χθεσινή ανακοίνωση για τον διπλασιασμό της επιδότησης δεν τους αρκεί. Τους ακούσαμε και στις δηλώσεις. Είναι πάρα πολλά τα έξοδα. 3,5 φορές πάνω έχει ανέβει το αλλιευτικό πετρέλαιο από τις αρχές του χρόνου και είναι απαγορευτική η έξοδος των καϊκιών στη θάλασσα. Γι' αυτό και στις απεργίες έχουν στερέψει και τα ψαράδικα και οι ιχθυαγορές από νοπά αλλιεύματα, Γρηγόρη. Να δούμε τώρα τις επόμενες κινήσεις της κυβέρνησης. Το είπε ο Πρωθυπουργός ότι αξίζει η πολιτεία, αξίζουν οι ψαράδες την καλύτερη στήριξη από την πλευρά της πολιτείας, σε επαφή με το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης και συνεργασία με τον κύριο Σκινά, τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Αναμένουμε τις προσεχείς ημέρες. Σύντομα, όπως είπε και ο κύριος Μητσοτάκης, πρόσθετες ανακοινώσεις.
1: Θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες, ακούσαμε ακριβώς, το σχετικό ηχητικό, να σας βοηθήσουμε ουσιαστικά.
20: Ακριβώς. Μιλάει για ουσιαστική βοήθεια, γιατί έχει αντιληφθεί η κυβέρνηση και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, όπως είπε, έχει ασχοληθεί προσωπικά με το ζήτημα. Έχει αντιληφθεί το σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες ψαράδες με την άνοδο της τιμής των καυσίμων, αλλά και όπως είπε και άλλες κοινωνικές οικονομικές ομάδες. Όπως είπε, πολλοί είναι αυτοί, πολλές ομάδες είναι οι οποίες πλήττονται αυτό το διάστημα. Η κυβέρνηση κάνει τα δύνατα δυνατά για να ενισχύσει και θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση στους ψαράδες. Να δούμε τα προσεχή 24ωρα, Γρηγόρη, ποιες θα είναι οι πρόσθετες ανακοινώσεις της κυβέρνησης για την ανακούφιση των αλλιέων.
1: Δήμητρα Κυριαζή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Από το δικαστικό χώρο μας έρχεται η επόμενη είδηση, κυρίες και κύριοι. Αθωώθηκαν κατά πλειοψηφία από το Μικτόρκο το δικαστήριο οι δύο ψαράδες που κατηγορούνταν για το θάνατο του Τσίφη Βαλιράκη, παρά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση. Η οικογένεια του ιστορικού στελέχους του Πασόκ προαναγγέλει έφεση κατά της απόφασης. Πάμε στα δικαστήρια και στην Άννα Βλαχ Παναγιώτη, η οποία θα μας πει περισσότερα για το σκεπτικό της απόφασης, αλλά και για τα επόμενα βήματα της οικογένειας. Άννα, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Με την αθωτική απόφαση του μικτούργου του Δικαστηρίου της Αθήνας για τους δύο κατηγορούμενους ψαράδες που κατηγορούνταν για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη, γράφτηκε ο επίλογος αυτής της υπόθεσης σε μια κρωματική διαδικασία η οποία κράτησε περισσότερο από ένα χρόνο. Ένα χρόνο και μία εβδομάδα. Είχαμε περισσότερες από 50 συνεδριάσεις του Δικαστηρίου. Η απόφαση ελήφθη κατά πλειοψηφία 6 ψήφων προς μιας. Μειοψήφισε μόνο ο πρόεδρος της έδρας, ο οποίος έκρινε ότι δύο ψαράδες θα έπρεπε να κηρυχθούν ένοχοι για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας με δόλο κατά συναυτουργία. Οι υπόλοιποι 6 όμως τον κήρυξαν αθώο. Τους κήρυξαν αθώους παρά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση. Πριν από λίγες εβδομάδες ο εισαγγελικός λειτουργός είχε ζητήσει με την αγόρευσή του να καταδικαστούν οι δύο ψαράδες, καθώς εμφανίστηκε πεπισμένος από τα στοιχεία που βρίσκονταν μέσα στην δικογραφία ότι ήταν οι δράστες του θανάσιμου τραυματισμού του Σύφη Βαλιράκη. Τώρα η οικογένειά του, η οποία δεν είναι καθόλου ικανοποιημένη από την έκβαση αυτή, από την δικαστική ετοιμιγορία, προαναγγέλει ότι εντός δεκαημέρου θα ετοιμάσει υπόμνημα και θα υποβάλει αίτηση στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών προκειμένου να ασκηθεί η εισαγγελική έφεση κατά της αθωτικής απόφασης, καθώς δεν ήταν ομόφωνη, και να επανεκδικαστεί η υπόθεση σε δεύτερο βαθμό. Σήμερα ήταν πάρα πολύ ο κόσμος μέσα στο δικαστήριο, ήταν και πολλά ιστορικά στελέχη αλλά και νυν βουλευτές του ΠΑΣΟΚ μέσα στην δικαστική αίθουσα, όπως βεβαίως και όλα τα μέλη της οικογένειας του Σύφη Βαλιράκη, φίλοι και συγγενείς.
1: Άννα Βλαχοπαναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Η έφεση λοιπόν κατά της αθωτικής απόφασης των δύο κατηγορουμένων για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη προαναγγέλει η οικογένειά του, με τη σύζυγό του Μίνα Παπαθεοδόρου Βαλιράκη να δηλώνει αποφασισμένη να συνεχίσει τη δικαστική μάχη.
21: Το παρακράτος στο μεγαλείο του. Ο Σύφης Βαλιράκης δολοφονήθηκε, αλλά το παρακράτος αντέχει πολύ δυνατά. Εγώ όμως θα παλέψω κόντρα στο παρακράτος και σε όλους όσους συγκάλυψαν αυτή τη δολοφονία, και τους μπροστά και τους πίσω. Λοιπόν, εγώ συνεχίζω πολύ δυνατά με τους νομικούς μου συμβούλους. Ο πρόεδρος και ο εισαγγελέας τους έκριναν ενόχους και έξι άτομα, τα οποία βεβαίως, καταλαβαίνετε, αθώωσαν. Λοιπόν, αυτό ευτυχώς έχω βήμα για να μπορέσω να το πολεμήσω. Έτσι κι αλλιώς πολεμάω 6 χρόνια. Η αλήθεια θα φανερωθεί.
1: Πάμε να ακούσουμε και πώς σχολίασε την απόφαση ένας από τους δύο ψαράδες, ένας από τους δύο κατηγορουμένους, πώς σχολίασε την απόφαση αθώωσης.
22: Είμαι ουνά και είμαι αθώος. Δικαιωμένος. Εγώ δεν έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου τίποτα. Και ο αδερφός μου και εγώ 50 χρόνια δουλεύουμε μαζί. Είμαστε αθώοι και θα είμαστε τίμιοι άνθρωποι στην κοινωνία. Αυτό έχω να πω μόνο.
23: Πώς νιώσατε όταν το ακούσατε από τον πρόεδρο να το ανακοινώσει?
22: Χάσαμε τα πόδια μας, τη γη κάτω από τα πόδια μας.
24: Ανακούφιση.
22: Ανακούφιση τώρα. Τώρα ανακούφιση. Πρώτα χάσαμε τη γη κατά τα πόδια. Ευχαριστώ πολύ.
25: Δικαίωση. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Δικαίωση. Ευχαριστώ για όλα. Δικαίωση.
1: Και από την υπόθεση με το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη και πάμε στην υπόθεση απάτης των ΕΦΚΑ και τις 11 συλλήψεις, κυρίες και κύριοι. Σπυριδούλα Καγλατζή είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, η συνταχτριά μας, στην σύζυγο του αρχηγού κόμματος και τηλεπαρουσιαστή. Εντοπίστηκαν χιλιάδες ευρώ σε μετρητά, ενώ στην φορολογική της δήλωση εμφανίζει ιδιαίτερα χαμηλά εισοδήματα. Πώς έφτασαν όμως, Σπυριδούλα, οι αρχές στα ίχνη τους? Καλό μεσημέρι.
26: Στα ίχνη, καλό μεσημέρι, στα ίχνη του κυκλώματος έφτασαν ύστερα από καταγγελία εργαζόμενης, η οποία διαπίστωσε ότι ένα αγνίαν της είχε δηλωθεί σε τρεις εταιρείες φαντάσματα, τις οποίες φυσικά και δεν ήξερε. Είχε δηλωθεί εκεί για τις εισφορέσεις των ΕΦΚΑ και πληρωνόταν βέβαια τα έσοδά της, ήταν σε μόνο μία από αυτές. Όταν προσπάθησε να μιλήσει με τον κύριο Καμπούρη, που φέρεται να ήταν ο βασικός διαχειριστής, εκείνος δεν της έδινε σαφή απάντηση και έτσι κινήθηκε προς την οικονομική αστυνομία, η οποία μετά από έρευνα διαπίστωσε, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι, για να καταλάβετε, στις φορολογικές δηλώσεις το ζευγάρι, ο Φίλιππος Καμπούρης με τη γυναίκα του, δήλωναν συνολικά 30.000 ευρώ εισόδημα από μισθοδοσίες. 9.500 ο κ. Καμπούρης, 21.000 σύζυγός. Ωστόσο, προκαλούνται αρκετά ερωτήματα για το αποθερέσχες τους. Γιατί και σε θηρίδα που βρέθηκε στο σπίτι του ζευγαριού εντοπίστηκαν 53.440 ευρώ μετρητά, και στο μαγαζί μαζί τη συζύγου 1.800 ευρώ σε μετρητά και 16 πιστωτικές και χρωστικές κάρτες, ενώ γνωρίζουμε ότι είχαν πάρει και από την τράπεζα σχεδόν 2 εκατομμύρια ευρώ και βλέπουμε πόσο συστηματική ήταν η απάτη από τα στοιχεία My Data της ΑΔΕ. Όταν τα δηλωθέντα ποσά για όλες τις επιχειρήσεις ήταν 2,18 εκατομμύρια ευρώ και τα έξοδα με πλασματικά βέβαια τιμολόγια 2,25 εκατομμύρια ευρώ, και λέω πλασματικά γιατί προσπαθούσαν να κρύψουν τόσο καλά τα μαύρα χρήματα που υπενοικίαζαν τα ακίνητα από τη μία εταιρεία στην άλλη και τους εργαζόμενους, όπως αποδείχθηκε και από τις καταθέσεις τους. Να πούμε επίσης ότι θύματα δεν έπεσαν μόνο εργαζόμενοι απλοί πολίτες, αλλά και πολύ διάσημοι τραγουδιστές που εμφανίζονται στα νυχτερινά μαγαζιά του κύριου Καμπούρη, όπου ενώ εμφανίζονται κανονικά και πληρώθηκαν κανονικά, οι ασφαλιστικές εισφορές τους μεταφέρθηκαν σε εταιρείες και λήφη και φυσικά δεν έχουν καταβληθεί ποτέ στον ΕΦΚΑ.
1: Μάλιστα. Πολύ μεγάλη υπόθεση και αυτή θα μας απασχολήσει και το επόμενο διάστημα. Σπυριδούλα Καρλατζή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
11: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 39 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2. Από το μέτωπο της οικονομίας μας έρχεται η επόμενη είδηση, κυρίες και κύριοι, και είναι πολύ σημαντική, καθώς σε λίγες μέρες από τώρα, την επόμενη εβδομάδα, αναμένεται να ανακοινωθούν οι επιδοτήσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης, όπως και η πολιτική που θα ακολουθήσει η κυβέρνηση με τα υπόλοιπα υγρά καύσιμα. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια, την οικονομική μας τάχτρια, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Τι έχουμε να περιμένουμε, Πινελόπη?
2: Καταρχήν, Γρηγόρη, να δώσουμε μια εικόνα για το τι γίνεται σήμερα στις διεθνείς αγορές, όπου έχουμε πάλι με άνοδο του Brent. Αυτή την ώρα είναι στα 104,9 δολάρια το βαρέλι και το αργό έχει αυξηθεί και αυτό και είναι στα 92,4. Και το πιο ανησυχητικό από όλα, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τον ηλεκτρισμό στην ελληνική αγορά, είναι η άνοδος, η νέα άνοδος της τιμής του φυσικού αερίου, που έχει φτάσει στα 79,2 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Τώρα, στην εγχώρια αγορά λιανικής των υγρών καυσίμων, έχουμε την αμόλυβδη σταθερά εδώ και τουλάχιστον 10 ημέρες στα 2 ευρώ και 20 λεπτά πανελλαδικά. Ωστόσο, έχει διαπιστωθεί ότι αυτή την εβδομάδα έχει αποτυπωθεί στον δίζελ κίνησης η μείωση καταρχήν, μάλλον η πλέον επιδότηση που έδωσε η κυβέρνηση, που είναι 5 λεπτά το λίτρο, συν τη μείωση των διεθνών τιμών των προηγούμενων ημερών. Έτσι, έχουμε τον δίζελ στα 2,14 ευρώ ανά λίτρο, που σημαίνει μια μείωση τάξεως των 7 λεπτών το λίτρο.
1: 7 με 7,5 λεπτά, όπως είπε εδώ στο Eric News ο κύριος Κιούσης, ο πρόεδρος των Βενζινοπολών Ελλάδος.
2: Ακριβώς. Και αυτό είναι πια ολοφάνερο και στα στοιχεία τα οποία αποτυπώνει το Υπουργείο Ανάπτυξης καθημερινά και αφορούν τις τιμές πανελλαδικά της προηγούμενης ημέρας. Τώρα, μέσα στην επόμενη εβδομάδα, θα περιμένουμε να ανακοινωθούν από την κυβέρνηση καταρχήν το τι θα γίνει με τις επιδοτήσεις στα υγρά καύσιμα. Όλα δείχνουν ότι μάλλον θα παραμείνουν σταθερές σε ό,τι αφορά το ντίζελ. Υπάρχει ένα ανοιχτό ενδεχόμενο για το τι θα γίνει με την αμόλυβδη, όπου εκεί δεν υπάρχει κάποια επιδότηση, αλλά υπάρχει μόνο η έκπτωση των 10 λεπτών το λίτρο, όπου δίνουν τα δηληστήρια. Και βέβαια θα ανακοινωθεί η πολιτική που θα ακολουθηθεί για τη θέρμανση. Ένα θα είναι η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης που παίρνουν τα νοικοκυριά που βρίσκονται σε ανάγκη. Πρόκειται για περίπου 1.200.000 νοικοκυριά. Η κυβέρνηση έχει δηλώσει ότι θα αυξηθεί το ποσό που θα διατεθεί για τη θέρμανση και αφορά όλα τα είδη θέρμανσης, δηλαδή και τον ηλεκτρισμό και το φυσικό αέριο, αλλά και το πετρέλαιο. Και το επόμενο είναι τι θα γίνει με το πετρέλαιο κίνησης. Πάντως, έτσι όπως κινούνται τα πράγματα αυτή τη στιγμή, δεν φαίνεται να υπάρχει μεγάλη αύξηση στις τιμές και ως εκ τούτου μάλλον θα παραμείνουμε εδώ που βρισκόμαστε σε ό,τι αφορά τις επιδοτήσεις, δηλαδή περίπου 20 λεπτά το λίτρο για το πετρέλαιο κίνησης.
1: Θα τα δούμε και τις επόμενες ημέρες. Πινελόπη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Κιούσης, λοιπόν, Μιχάλης Κιούσης, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος, τόνισε εδώ στο Ernews Radio 105,8 ότι η μέση τιμή της αμόλυβδης έχει μειωθεί κατά 7,5 λεπτά ανά λίτρο και ρωτήθηκε, μάλιστα, ποια θα ήταν η τιμή για το πετρέλαιο θέρμανσης με τα τωρινά δεδομένα πάντα, εάν ξεκινούσε τώρα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης.
3: Το ότι θα υπάρξει επιδότηση στη τιμή, αυτό είναι σίγουρο, από τη στιγμή που προ 10-12 μέρες ο Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε για κάτω από 1,75. Όσον αφορά τα καύσιμα κίνησης, ισχύουν αυτά που ισχύουν, με τη διαφορά ότι από 1η Οκτωβρίου ισχύουν 5 λεπτά ακόμα στο πετρέλαιο κίνησης, έγινε 15 από το κράτος, συν 5 από τα δηληστήρια έκπτωση. και 10 έκπτωση 10 λεπτά για την αμόλυβδη. Το πετρέλαιο κίνησης πέρασε αυτή η έκπτωση των 5 λεπτών στον καταναλωτή. Μέση τιμή Ελλάδος είχε ίδια τιμή με την αμόλυβδη και τώρα έχει 2,45 μέση τιμή Ελλάδος. Έπεσε αισθητά. Θεωρούμε ότι θα πέσει το πετρέλαιο κίνηση κι άλλο. Η αμόλυβδη διεθνώς και δηληστηριακά παραμένει ίδια, δεν έχει αυξομοιώσει.
4: Σταθερά πάνω από 2 πάντως. Σταθερά πάνω από 2.
3: 2,2. Βέβαια. 2,2 μέση τιμή Ελλάδος. Σταθερά πάνω από 2.
1: Τώρα, νέα άνοδο πάνω από τα $103 το βαρέλι, σημειώνει το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές μετά από πληροφορίες ότι ο Λευκός Οίκος σχεδιάζει νέα πλήγματα κατά του Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Πάμε στην Εθνοσύνταξη και στην Έλενα Λευγίζου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Έλενα.
5: Καλό μεσημέρι. Σύμφωνα λοιπόν με το περιοδικό Atlantic, ο Λευκός Οίκος έχει ζητήσει από το Αμερικανικό Πεντάγωνο να καταρτήσει σχέδια για πιθανή επίθεση χτυπήματα κατά του Ιράν και μάλιστα πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές, που να θυμίσουμε ότι είναι στις 3 Νοεμβρίου, τις ενδιάμεσες εκλογές για το Αμερικανικό Κογκρέσο. Το δημοσίευμα αναφέρει ότι δεν έχει αποφασιστεί ούτε ο χρόνος αλλά ούτε και το πού θα είναι αυτά τα πλήγματα αν γίνουν και ενδεχομένως να πρόκειται για στοχευμένα και περιορισμένα χτυπήματα πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές, τα οποία θα συνεχιστούν μετά. Αλλά όλα αυτά αυτή τη στιγμή είναι ενδεχόμενα, όπως και το αν θα χτυπηθούν μόνο ενεργειακές ή και στρατιωτικές ή και άλλες υποδομές στο Ιράν. Πάντως γεγονός είναι ότι υπάρχει μία αναζωπήρωση της έντασης και στα στενά του Ορμούς, όπως παρατηρούν και διεθνείς οργανισμοί όπως ο Βρετανικός Οργανισμός Ναυσιπλοείας, που αναφέρει ότι την τελευταία εβδομάδα έχουν αυξηθεί τα πλήγματα σε πλοία στα στενά του Ορμούς και στην περιοχή. Ένα άλλο γεγονός που προκάλεσε νέα ανησυχία είναι και το πλήγμα σε τάνκερ στον Περσικό κόλπο, στα ανοιχτά του Κατάρ. Ενώ επίσης συνεχίζονται και τα προβλήματα με το ντίζελ στην Ευρώπη, διότι και το πετρέλαιο που περνά από τα στενά του Ορμούς και σύμφωνα με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο έχει αποκατασταθεί η ροή του σε σχεδόν επίπεδα προπολέμου. Ακόμη όμως και αυτό το πετρέλαιο δεν είναι δηλισμένο λόγω των ζημιών που έχουν υποστεί οι υποδομές στον κόλπο, οπότε υπάρχει πρόβλημα με το ντίζελ. Και την ίδια στιγμή να πούμε ότι ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας προειδοποιεί εκ νέου ότι οι υψηλές αυτές τιμές στην ενέργεια θα συνεχιστούν και τον επόμενο χρόνο, ακόμα και αν ο πόλεμος στο Ιράν σταματήσει σύντομα.
1: Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, τώρα ο αντίκτυπος της αναταραχής των αγορών ενέργειας στην οικονομία της Ευρωζώνης βρίσκεται στο επίκεντρο του Eurogroup από τον Κυριάκο Πιερακάκη. Πάμε στις Βρυξέλλες και στην Έλενα Αποστολή, η οποία θα μας πει περισσότερα. Υπάρχουν, Ελένη, πληροφορίες ότι η Ελλάδα, Ιταλία και Κύπρος πιέζουν για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Ωστόσο, Έλενα, οι αντιστάσεις από χώρες του Ευρωπαϊκού Βορρά παραμένουν ισχυρές. Καλό μεσημέρι.
6: Ακριβώς. Καλό μεσημέρι. Υπάρχουν δύο στρατόπεδα, Βορράς και Νότος, όπως λέμε και αυτή τη φορά. Και αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι το μπλοκ των χωρών του Νότου ζητά να διευρυνθεί η ρήτρα διαφυγής. Δηλαδή, ουσιαστικά θα είναι μια, για πολλούς λένε ότι θα είναι μια σκληρή αναμέτρηση. Μένει να το δούμε βέβαια αυτό. Γιατί όλες οι χώρες πλήττονται από τις τιμές της ενέργειας, Γρηγόρη. Και το θέμα είναι ότι ο Νότος, ανάμεσά τους Ιταλία, Ισπανία, Ελλάδα, ζητούν να επεκταθεί η εθνική ρήτρα διαφυγής και παρεμβάσει στο τομέα της ενέργειας. Εδώ να σου πω ότι πριν από λίγο έγινε γνωστό από την Κομισιόν ότι έγινε δεκτή η ρήτρα διαφυγής για την Ιταλία στο κομμάτι της άμυνας και της ενέργειας. Ενώ υπάρχει και το μπλοκ χωρών που είναι οι βόρειοι, που λένε οι βόρειες χώρες, όπως είναι η Γερμανία, η Ολλανδία, που δεν θέλουν το δημοσιονομικό πλαίσιο να διευρυνθεί και επιμένουν σε μια πιο αυστηρή τήρηση των κανόνων. Τώρα, θα υπάρχει απόφαση για ευελιξία στο βαθμό που το ζητούν? Πρέπει να σου πω ότι η απόφαση δεν θα έχουμε σήμερα, ωστόσο έχει πολύ μεγάλη σημασία η σημερινή συνεδρίαση, και αυτό γιατί αυτό που το ζητούμενο να υπάρξει μια πολιτική συνένεση. Αυτό δηλαδή που θέλουν όλοι, μια πρόσθετη δημοσιονομική αντιμετώπιση, και έτσι να πάμε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο γρήγορα τις επόμενες εβδομάδες.
1: Ωραία. Περιμένουμε λοιπόν. Έλενα Αποστολίδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα στους κινδύνους της παγκόσμιας οικονομίας, η οποία εστιάζει στο πώς η πολιτική αστάθεια τροφοδοτεί μια πιθανή τριπλή κρίση στις αγορές ομολόγων, στην τεχνητή νοημοσύνη και στην ενέργεια, αναφέρθηκε ο Παναγιώτης Πετράκης, καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο οποίος μίλησε στο Ernews Radio 105,8.
7: επειδή υπάρχουν και άλλοι λόγοι εξ οποίους τροφοδοτείται η παρούσα κρίση, δεν είναι μόνο τα χρέη των κρατών, είναι και τα χρέη του, είναι και οι επενδύσεις μάλλον που κάνει το AI, και εκεί υπάρχει ένα ζήτημα. Μιλάμε για 1,3 εκατομμύρια, έτσι. Mm-hmm. Μην φανταστείτε τώρα μικρά ποσά. Mm-hmm. Επειδή και εκεί λοιπόν υπάρχει ένα θέμα, αλλά αυτό το σημείο δεν πάει τόσο άσχημα, δηλαδή δεν έχετε μια χρηματιστηριακή φούσκα. Μπορεί να έχετε αν ξαφνικά απογοητευτούν οι επενδυτές και αρχίζουν να τραβάνε και να πουλάνε μετοχές, αλλά δεν το έχουμε αυτό.
8: Μάλιστα.
7: Και έχετε και το πρόβλημα του τιμής ανέργειας. Εάν δηλαδή αυτός ο κύριος πάει και κάνει κραγή η κατάσταση πάλι στο Χορμούζ και πάει το πετρέλαιο στα 120, έχεις μια κρίση. Αν πρέπει να συμπέσουν και οι τρεις κρίσεις μαζί και να συμπέσουν οι υποσυγκεκριμένες συνθήκες για να έχετε μια κατακλυσμιαία.
8: Εδώ κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει τίποτα.
1: Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Δεν έχει τέλος η κόντρα του Νίκου Καρβέλα με την αναβίση με το γνωστό συνθέτη να προχωρά σύμφωνα με πληροφορίες σε νομικές ενέργειες προκειμένου να απαγορεύσει την τραγουδίστρια να ερμηνεύει στο εξής τα τραγούδια του. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον αρχισυντάκτη του Air News Radio 105,8 τον Βασίλη Γούλα, ο οποίος θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Βασίλη, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και στους ακροατές μας. Καταρχάς να πω, να διευκρινίσω κάτι, γιατί είχα πριν από λίγη ώρα επικοινωνία με το περιβάλλον τους νομικούς του κυρίου Καρβέλα. Δεν υπάρχει καμία κατάθεση ασφαλιστικών μέτρων. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο, το οποίο υπήρχε μια διαρροή, έτσι, μια πληροφορία, είχε γραφτεί και σε κάποια μέσα νωρίτερα το πρωί, αλλά δεν υπάρχουν ασφαλιστικά μέτρα. Δεν
8: πολύ
9: έχει
8: καταθεί
9: απολύτως τίποτα, να το διευκρινίσω.
8: Βεβαίως.
9: Και ακριβώς γιατί πριν από λίγο μίλησα εγώ με τους δικηγόρους του γνωστού μουσικού συνθέτη. Να πούμε ότι ο ίδιος έβγαλε μια νέα ανακοίνωση στην οποία αναφέρει ότι για τα ποσά για τα οποία έχουν μιλήσει, διευκρινίζοντας βέβαια ότι ποτέ δεν ζήτησε 1,5 εκατομμύριο ευρώ, γιατί ουσιαστικά αυτό το ποσό είναι το οποίο έχει προκαλέσει όλη αυτή τη διαμάχη μεταξύ του πρώην καλλιτεχνικού ζευγαριού. Ανέφερε δηλαδή μεταξύ άλλων ότι είναι ένα χοντροειδές ψέμα ότι ζήτησε 1,5 εκατομμύριο ευρώ, έτσι είπε. Ζήτησε την ίδια αμοιβή βάσει μιας πάγιας συμφωνίας που έχει με την Αναβίση, όπως είχε γίνει με το Καλλιμάρμαρο, που ο Νίκος ο Καρβέλας, να διευκρινίσουμε, παίρνει κάποια χρήματα τόσο από τα δικαιώματα των τραγουδιών του που τα λαμβάνει από τον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης, όσο και ένα ποσό το οποίο το παίρνει εξτρά αυτής της συμφωνίας των πνευματικών του δικαιωμάτων. Και να πει ότι ποτέ δεν απείλησε, ότι θα διασύρει και ότι θα καταστρέψει την Αναβίση σε προσωπικό και καλλιτεχνικό επίπεδο. Όλα αυτά λέει ότι είναι έτσι ψευδή. Παράλληλα, διαψεύδει επίσης τα χρήματα για τα οποία έκανε αναφορά στην ανακοίνωση της Αναβίση ύψους 500.000 ευρώ, τα οποία υποτίθεται, λέει ο Νίκος ο Καρβέλας, ότι του τα έδωσε ο κύριος Κούστας. Να θυμίσουμε για όσους δεν ξέρουν, να πούμε ότι ο κύριος Κούστας είναι ο σύζυγος της Δήμητρας Κούστα, με την οποία η Αναβίση έχουν φτιάξει την εταιρεία παραγωγής, η οποία διοργάνωσε και τη συναυλία στο ΆΚΑ και τις προηγούμενες συναυλίες. Και η οποία εταιρεία σε ανακοίνωσή της χθες είχε πει ότι εμείς έχουμε πληρώσει τον κύριο Καρβέλα, έχουμε δώσει 250.000 ευρώ. Μιλάμε συνολικά για ένα ποσό 1,5 εκατομμύριο συνολικά. Το οποίο ισχυρίζεται η πλευρά της Αναβίσης, το έχει διεκδικήσει και έχει ζητήσει ο Νίκος ο Καρβέλας, ο οποίος από την πλευρά του το αμφισβητεί αυτό το ποσό. Και όσον αφορά, για να ολοκληρώσω, όσον αφορά τα ασφαλιστικά μέτρα, δεν κατατίθενται ασφαλιστικά μέτρα, γιατί όπως μου λέγανε και νομικοί με τους οποίους μίλησα, ο δημιουργός έχει βάσει νόμου προστατεύει τα πνευματικά του δικαιώματα. Ο μόνος λόγος για να κατατίθεται ασφαλιστικά δικαιώματα είναι ότι εφόσον η Αναβίση για τη συγκεκριμένη περίπτωση έκανε κάποια συναυλία αύριο μεθαύριο ή ξεκινούσε live στο μαγαζί στο οποίο συνεχθενό και όπου θα εμφανιζόταν, θα έπρεπε να πάρει την άδεια του Νίκου του Καρβέλα, και αν δεν την έπαιρνε αλλά έβγαινε να πει τα τραγούδια του, τότε αυτός θα μπορούσε να καταθέσει ασφαλιστικά μέτρα. Δεν τίθεται τέτοιο θέμα, για να το διευκρινίσουμε.
1: Κατανοητό. Ναι, πάντως μιλάμε για ένα πόλεμο ο οποίος παραπέμπει στον κινηματογραφικό πόλεμο των Rose, έτσι, και θα έχει και πολλά επεισόδια. Θα έχει μεγάλη συνέχεια από ό,τι καταλαβαίνουμε.
9: Σίγουρα. Γιατί όσοι θυμούνται, η τελευταία φορά που είχαν τσακωθεί πάλι και είχαν χωρίσει ήταν το διάστημα 2007-2009, όπου είχαν χωρίσει πάλι είχαν διαφωνήσει, και μετά αργότερα το 2010 βγάλανε ένα καινούριο δίσκο, καινούριο τραγούδιο που ξανασμίξαν. Αλλά αυτή τη φορά, από ό,τι λένε άνθρωποι και από τις δύο πλευρές, η ρήξη φαίνεται να είναι οριστικότατη, δηλαδή οριστική, δηλαδή να μην φαίνεται, να μην φαίνεται κάποιος διάβλος επικοινωνίας.
1: Βασίλη Γούλα, σε ευχαριστούμε πολύ για τις λεπτομέρειες και την αναλυτική ενημέρωση. Ακούσαμε τον αρχισυντάκτη του News Radio 105,8 κύριε Σκύρη, τον Βασίλη Γούλα. Τώρα πάμε στην υπόθεση με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών και οι καταθέσεις προσώπων στο επίκεντρο. Τι άλλο, οι συνθήκες που επικράτησαν στο ιατρείο το μεσημέρι της 9ης Σεπτεμβρίου. Σοφία Αρφανού θα μας πει περισσότερα. Σοφία.
10: Καλό μεσημέρι. Και ενώπιον του 32ου τακτικού ανακριτή, αναμένεται να καταθέσει αύριο η κόρη των δύο γιατρών, 19 ετών. Ήταν μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, παρούσα την ημέρα που κατέρευσε ο τραγουδιστής στο ιατρείο της Καρνεάδου. Η κατάσταση της θεωρείται κομβική, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου 10 ημέρες πριν το θάνατο του τραγουδιστή, και όπως φέρεται να έχει υποστηρίξει στο υπόμνημά της η γιατρός, είχε υποβληθεί και η ίδια, η κόρη της δηλαδή, 19χρονη, σε πλασμαφαίρεση και μάλιστα υπό την επίρρεια μέθης. Η γιατρός υποστηρίζει μάλιστα ότι έχει και βίντεο και φωτογραφίες, όπως ακριβώς φρόντιζε και είχε πει και προανακριτικά, ότι κάθε φορά που έβαζε στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης κάποιον ασθενή, φρόντιζε να έχει φωτογραφικά και βιντεολογικά ντοκουμέντα. Αυτά λοιπόν αναμένεται να ερωτηθεί αύριο από τον ανακριτή σχετικά με την διαδικασία και αν της είχε υποβάλει μέθη, ενώ να θυμίσουμε ότι εχθές είχαν καταθέσει τον ανακριτή και δύο διασώστες του ΕΚΑΒ, που σύμφωνα με πληροφορίες μας περιέγραψαν λεπτό προς λεπτό τα όσα έγιναν από την άφηξη μέχρι και την παράδοση του ασθενού στο νοσοκομείο Ελπής, όπου εκεί ήρθαν σε επικοινωνία με τους ιατρούς, οι οποίοι, όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά, αρνήθηκαν να μεταφέρουν, να συνοδεύσουν στο νοσοκομείο Ερμπής. Αλλά στην αρχή, όταν είχαν την πρώτη πληροφορία ότι θα μεταβούν στον Ευαγγελισμό, που είναι 3 λεπτά από το ιατρείο της Καρνεάδου, είχαν δεχτεί. Ένα ερώτημα λοιπόν που μπαίνει πλέον στο μικροσκόπιο. Γιατί δέχτηκαν στο ένα νοσοκομείο και αρνήθηκαν στο άλλο.
1: Σοφία Αρφανού, σε ευχαριστούμε πολύ. Εκτός συνόρων και πάλι στην 76χρονη Καναδή συγγραφέα, ποιήτρια και μεταφράστρια έργων της αρχαίας ελληνικής γραμματείας Αν Κάρσον, απονεμήθηκε πριν από λίγο το φετινό Νόμπελ Λογοτεχνίας. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Έλενα.
12: Η Αν Κάρσον θεωρείται από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της σύγχρονης λογοτεχνίας, γιατί υπερβαίνει τα όρια ανάμεσα στη συγγραφή, την ποίηση και την ακαδημαϊκή έρευνα. Η Σουηδική Ακαδημία αναφέρει στην ανακοίνωσή της ότι το έργο της είναι τολμηρό και ευρηματικό και επίσης συνδυάζει την μετάφραση των αρχαίων κειμένων της ελληνικής γραμματείας, φέρνει λοιπόν την σύγχρονη, την κλασική λογοτεχνία με έναν παιχνιδιάρικο, όπως αναφέρεται, τρόπο στη σύγχρονη λογοτεχνία. Όσον αφορά τα αρχαία κείμενα, έχει μεταφράσει έργα όπως η Αντιγόνη, η Ηλέκτρα και οι Βάκχες του Ευρυπίδη, και αυτά τα έργα, οι μεταφράσεις της, θεωρούνται αυτοτελή έργα, ενώ θεωρεί αφετηρία του αποσπάσματα από την ποίηση του στη Σύγχωρου και την αρχαία μυθολογία. Η Αν Κάρσον θα λάβει το βραβείο της Ακαδημίας, που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο περίπου ενός εκατομμυρίου δολαρίων. Μια έτσι ωραία λεπτομέρεια, Γρηγόρη, είναι ότι εντοπίστηκε από την Σουηδική Ακαδημία στην Ισλανδία, όπου, όπως είπε, άκουγε τον άνεμο. Ωστόσο, δήλωσε πάρα πολύ χαρούμενη για τη βράβευσή της.
1: Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε κατευθείαν στην Κωνσταντινούπολη, κυρίες και κύριοι. Δύο άνθρωποι εντοπίστηκαν νεκροί και 10 ανασύρθηκαν ζωντανοί από τα ερείπια επταόροφης πολυκατοικίας που κατέρευσε στο Μάλτεπε της πόλης. Αναζητούνται ακόμα 2 άτομα. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την Ελβίρα Κρίθαρη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ελβίρα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
13: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Έχει αυξηθεί ο αριθμός των αγνοωμένων στους 3. Ενώ γνώριζαν οι αρχές πόσοι ήταν οι διαμένοντες, οι κάτοικοι αυτής της πολυκατοικίας.
1: Άρα αναζητούνται 3 άνθρωποι συνολικά.
13: Σωστά. 3 είναι οι αγνοούμενοι αυτή τη στιγμή. Δεν έχουν καταφέρει καν να τους εντοπίσουν. Είδαμε πρωτήτερα και σκηνές δραματικές, βέβαια, να εκτελήσονται με τους διασώστες, με ειδικά μηχανήματα, ειδικό εξοπλισμό, να προσπαθούν να ανιχνεύσουν έστω και το παραμικρό ήχο μέσα από τα χαλάσματα, φωνάζοντας με μία φωνή όλοι μαζί στους εγκλωβισμένους, αν ακούνε, να δώσουν σημεία ζωής ή έστω να χτυπήσουν 3 φορές. Τα συντρίμια γύρω τους, για να τους καταφέρουν με τον ήχο να τους εντοπίσουν, να εντοπίσουν τη θέση τους δηλαδή στο κατεστραμμένο κτίριο. Να θυμίσουμε ότι είναι μια στα όροφα, η πολυκατοικία, η πρώτη όροφα που έχουν καταρρεύσει
26: Έχουν διασωθεί όμως αρκετοί από τους αρχικά εγκλωβισμένους, 10 το σύνολο όπως ακριβώς είπες, ανάμεσα τους και παιδιά. Δεν είναι γνωστές οι αιτίες της κατάρρευσης του κτηρίου αυτού σε μια περιοχή η οποία δεν είναι υποβαθμισμένη, η οποία έχει το κτίριο το ίδιο μάλιστα, είναι κατασκευασμένο το 1987. Έχουν γίνει όμως και 2 συλλήψεις εργολάβων και φυσικά έχει ξεκινήσει έρευνα για τις αιτίες που οδήγησαν σε αυτή τη δραματική κατάρρευση που έχουμε μέχρι στιγμής ήδη 2 νεκρούς.
1: Πραγματικά κρίμα. Ελβίρα Κρύθαρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και από την Κωνσταντινούπολη, να μείνουμε εκτός συνόρων, να δούμε τι γίνεται. Έχουμε μια εξέλιξη στο ρωσο-ουκρανικό μέτωπο. Είναι και πάλι εδώ κοντά μας, η Νατάσα Παυλοπούλου, η οποία θα μας ενημερώσει τι ακριβώς συνέβη. Νατάσα.
14: Όπως μετέδωσαν Γρηγόρη πριν από λίγο τα διεθνή δημοσιογραφικά πρακτορία, έγινε μια ρωσική επίθεση στην πόλη Κραματόρσκ. Είναι μια πόλη κλειδί του μετώπου στην Ανατολική Ουκρανία. Σκοτώθηκαν 33 άνθρωποι από επίθεση σε ελεφορία με πολίτες και 18 τραυματίστηκαν. Οι αρχές κάνουν λόγο για στοχευμένη επίθεση σε αμάχους και είναι μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις μέχρι στιγμής φέτος. Αναστέλλονται μάλιστα όλα τα δρομολόγια των δημόσιων συγκοινωνιών στην περιοχή, Γρηγόρη.
1: Άσχημη πραγματικά και αυτή η εξέλιξη. Και να πάμε στην Ισπανία, εκεί όπου η Μαρι Κάρμεν, η ηλικιωμένη γυναίκα που έγινε σύμβολο Νατάσα του αγώνα για την καταπολέμηση της στεγαστικής κρίσης στην χώρα της Ιβηρικής, έφυγε από τη ζωή προκαλώντας παγκόσμια συγκίνηση.
14: Ναι, η Μαρι Κάρμεν Αμπασκάλ, η γυναίκα που άλλαξε την Ισπανία, έφυγε από τη ζωή στα 87 της χρόνια στο νοσοκομείο που είχε μεταφερθεί μετά την έξωσή της στις 23 Σεπτεμβρίου. Να θυμίσουμε ότι είχε απομακρυνθεί βία με φορεία από το διαμέρισμά της, όπου ζούσε για περισσότερα από 70 χρόνια. Και μετά τη μαζική λαϊκή κατακραυγή που πυροδότησε η υπόθεσή της, δικαιώθηκε και παράλληλα έγινε ο καταλήτης για να οδηγηθεί η χώρα σε πρόωρες εκλογές στις 29 Νοεμβρίου. Τις τελευταίες ώρες άνθρωποι σε όλη τη χώρα αφήνουν κεριά, λουλούδια και μηνύματα και φωνάζουν ότι η μάχη θα συνεχιστεί. Στο πλαίσιο αυτό, στις 11 Νοεμβρίου, τα συνδικάτα στην Ισπανία έχουν καλέσει σε γενική απεργία. Γρηγόρη.
1: Νατάσα Παυλοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
11: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε τον μετεωρολόγο μας Γιώργο Εμμανουήλ.
15: Για την Παρασκευή προβλέπεται ήλιος με αραιές νεφώσεις και στα δυτικά τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, 3 με 5 μπουφόρ και στα νότια δυτική. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα ανέβει στο Ιόνιο, τα Επιρωτικά και τα Δωδεκάνησα ως τους 26 με 28 βαθμούς, ενώ στα υπόλοιπα δεν θα ξεπεράσει τους 23 με 25 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική καλός θα είναι ο καιρός, οι άνεμοι νότιοι 3 με 4 μπουφόρ και θερμοκρασία από 15 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε λίγα σύννεφα, οι άνεμοι μεταβλητοί ασθενείς και θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχή συνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου και η Νατάσα Παυλοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καλδιρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό. Μας τα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετιμπίτα, αφού προηγουμένως η Μαρία Τακοντογιαννίδου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
11: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
16: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Τακοντογιαννίδου. Το βάθος της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών επιβεβαίωσαν οι συνομιλίες με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, τόνισε ο Πρωθυπουργός από την Αρναία Χαλκιδικής την επόμενη της επίσκεψης του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας στη χώρα μας. Όπως σημείωσε στην ομιλία του ο κ. Μητσοτάκης, η Ουάσιγκτον αναγνωρίζει την Ελλάδα ως δύναμη σταθερότητας και προόδου στην περιοχή. Σύμφωνα με διπλωματικές ελληνικές πηγές, η επίσκεψη επιβεβαίωσε το εξαιρετικό επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων σε όλους τους τομείς. Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι η κατηδίαν συνάντηση του Γιώργου Γεραπετρίτη και Μάρκο Ρούμπιο διήρκησε 45 λεπτά, γεγονός ασυνήθιστο για τον επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας. Από την πλευρά του, ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα σύμμαχο πρότυπο, ενώ σε συνέντευξή του στην Καθημερινή δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα επέτρεπαν ποτέ μια σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας, χαρακτηρίζοντας ένα τέτοιο ενδεχόμενο αδιανόητο. Αναφέρθηκε επίσης στη διασφάλιση της απρόσκοπτης υλοποίησης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Στο κοινό ανακοινωθέν του στρατηγικού διαλόγου επιβεβαιώθηκε μεταξύ άλλων αμυντικό πακέτο ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων που συνδέεται με τον ελληνικό σχεδιασμό για τα F-16 Viper και τα F-35 καθώς και με την ενίσχυση της συνεργασίας στις νέες τεχνολογίες. Μία από τις μεγαλύτερες ξένες παραγωγικές επενδύσεις των τελευταίων 10 ετιών, ύψους άνω των 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, χαρακτήρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης το νέο μεταλλείο χαλκού και χρυσού στις Σκουριές Χαλκιδικής κατά την τελετή των εγγενείων. Παράλληλα, άσκησε κριτική στην προηγούμενη κυβέρνηση για τις καθυστερήσεις στην υλοποίησή της. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις δύσκολες, όπως τις χαρακτήρισε, διαπραγματεύσεις με την εταιρεία Ελληνικός Χρυσός, επισημένοντας ότι η κυβέρνηση ζήτησε τροποποιήσεις στο επενδυτικό σχέδιο και αυστηρότερους περιβαλλοντικούς όρους. Υπογράμμισε τέλος ότι η μεταλλευτική δραστηριότητα μπορεί να συνυπάρχει με την προστασία του περιβάλλοντος, αξιοποιώντας τη σύγχρονη τεχνολογία και διασφαλίζοντας την ασφάλεια των εργαζομένων. Να σημειωθεί ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στην Αρναία και με εκπροσώπους των αλλιέων που βρίσκονται σε φάση κινητοποιήσεων εξαιτίας της αύξησης της

0: Ρεύματα σύμφωνα με τα οποία η Άγκυρα ετοιμάζεται να στείλει στρατιώτες στην Ιεμένη σε υπεράσπιση της Σαουδικής Αραβίας από τους Χούθη. Επίσης, ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας εκτίμησε ότι ο πόλεμος της Ουκρανίας επεκτείνεται στη Μαύρη Θάλασσα. Δεκτή έγινε από το πρωτοδικείο της Αθήνας η αίτηση έκδοσης προσωρινής διαταγής που είχαν καταθέσει οι κάτοικοι της Κυψέλης για να τους επιδειχθούν σχετικά έγγραφα από την εταιρεία Ελληνικό Μετρό και την κοινοπραξία του Μετρό για τα κτίρια που έχουν υποστεί ζημιές. Η πλευρά των κατοίκων χαρακτηρίζει τα έγγραφα αυτά απαραίτητα προκειμένου να αξιολογηθεί το μέγεθος των ρογμών και των καθυζήσεων στα κτίρια και να εκκινήσει έτσι η αποκατάστασή τους. Υποχρεωτική αναμένεται να καταστεί η ηλεκτρική πληρωμή για τις παραδόσεις αγαθών από εταιρείες courier σύμφωνα με ρύθμιση που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Λόγω εργασιών του παρόχου τηλεφωνίας, οι πολίτες που επιθυμούν να επικοινωνήσουν με την άμεση δράση στον αριθμό 100 θα πρέπει προσωρινά να καλούν τον ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112 σύμφωνα με ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας. Στην Καναδή ποιήτρια και δοκιμιογράφο Αν Κάρσον απονέμεται το φετινό Νόμπελ Λογοτεχνίας, όπως ανακοίνωσε η Σουηδική Ακαδημία. Η Αν Κάρσον είναι γνωστή για το έργο της Νόξ που κυκλοφόρησε το 2010 στη μνήμη του αδελφού της Μάικλ που εξαφανίστηκε μυστηριωδώς πριν πεθάνει στη Δανία το 2000.
1: Ο καιρός.
0: Στο Ιόνιο από τις μεσημβρινές ώρες και στα υπηρωτικά, κυρίως στα δυτικά, νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στο βόρειο Ιόνιο και τις απογευματινές ώρες στα υπηρωτικά ορεινά. Νότιοι άνεμοι έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα κυμανθεί από 16 έως 29 βαθμούς στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη από 12 έως 27. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα οθόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς. Earth News Radio 105,8.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε, καλώς σας βρήκαμε. 3 και 12 πρώτα λεπτά η ώρα είναι η εκπομπή σε διάδραση. Σήμερα 5η, 8 Οκτωβρίου, μέχρι τις 4 μαζί, Earth News Radio. Θάνος Τσιουμέκας είναι στη ρύθμιση των ήχων μας, η Λουίζα Μαραβελάκη, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής και η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Πάμε να ξεκινήσουμε την εκπομπή με μια έτσι διαφορετική σκέψη για την ημέρα, με αφορμή βέβαια μια είδηση. Εμείς οι γυναίκες έχουμε μάθει να κυνηγάμε την αντιγύρανση, κρέμες, σέρουμ, θεραπείες, μάσκες, την αυτό που κυκλοφορεί το καινούριο, το ψάχνουμε, γιατί εντάξει, να μεγαλώνουμε θέλουμε, αλλά να μεγαλώνουμε και όμορφα. Αλλά μήπως τελικά ψάχνουμε το λάθος πράγμα? Για παράδειγμα, η αφορμή είναι αυτή η είδηση. Επιστήμονες εντόπισαν ένα μικρό χωριό στη Σαρδινία όπου οι γυναίκες φαίνεται να έχουν ένα εντυπωσιακό πλεονέκτημα. Ζουν πολύ περισσότερο. Ο λόγος για την Πολοτάνα, μια κοινότητα περίπου 2.500 κατοίκων κοντά στην γνωστή μπλε ζώνη της Σαρδινίας. Εδώ και χρόνια λοιπόν οι επιστήμονες μελετούν τα ασυνήθιστα υψηλά ποσοστά μακροζωίας εκεί και τα στοιχεία για τις γυναίκες είναι πραγματικά εντυπωσιακά. Θέλουμε να πούμε έτσι δύο αριθμούς για να καταλάβουμε τι είναι αυτό που λέμε σε ό,τι αφορά τις γυναίκες. Μια γυναίκα 70 ετών στην Πολοτάνα έχει κατά μέσο όρο άλλα 20 χρόνια ζωής μπροστά της. Κατά μέσο όρο. Η πιθανότητα να φτάσει στα 100 είναι πάρα πολύ ψηλή, γύρω στο 15%. Για την Ιταλία συνολικά, να δώσουμε ένα συγκριτικό, είναι γύρω στο 3,50%. Τώρα βέβαια εμείς εδώ στην Ελλάδα ακούμε μακροζωία και αμέσως σκεφτόμαστε Ικαρία και δικαίως. Έχουμε και εμείς δηλαδή έναν τόπο που εδώ και χρόνια έχει τραβήξει το ενδιαφέρον των επιστημόνων ακριβώς για το πόσο ζουν οι κάτοικοι του. Βέβαια εδώ να σας πω ότι οι επιστήμονες δεν έχουν βρει ακόμα αυτό το 1, 2, 3 τα μυστικά της Μπολοτάνα. Μιλούν για πολλούς παράγοντες. Κάπου εδώ βρίσκεται η πραγματική είδηση. Δηλαδή δεν είναι μόνο να προσθέσουμε χρόνια στη ζωή, είναι να προσθέσουμε και ζωή στα χρόνια. Γιατί κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, τι να την κάνεις την μακροζωία αν τα χρόνια αυτά δεν έχουν υγεία, αν δεν έχουν παρέες, αν δεν έχουν κίνηση και ανεξαρτησία. Οπότε μέχρι να ανακαλύψουν οι επιστήμονες και να τα μάθουμε κι εμείς τα μυστικά της Μπολοτάνα ή της Ικαρίας, ας συνεχίσουμε να κάνουμε αυτά που κάνουμε και ας επενδύσουμε λίγο περισσότερο σε αυτό που μπορεί να μας βοηθήσει να μεγαλώσουμε καλά. Να μεγαλώνουμε όμορφα με σωματική και ψυχική υγεία. Όσο κι αν κάποιοι προσπαθούν για το αντίθετο, δικό τους πρόβλημα στο τέλος.

0: πάμε τώρα να ξεκινήσουμε την εκπομπή με ένα θέμα που είναι πολύ κοντά στην καθημερινότητα του καταναλωτή. Ο λόγος για τα ψάρια που φαίνεται ότι λείπουν από τους πάγκους των νυχθιαγορών. Αυτή τη στιγμή η διαδρομή αυτή έχει μπλοκάρει. Οι αλλοίς έχουν δέσει τα σκάφη τους, διαμαρτύρονται για το κόστος πετρελαίου, ζητούν στήριξη. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε χθες διπλασιασμό της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου, αλλά οι αλλοίς λένε ότι δεν αρκεί αυτή η επιδότηση. Πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι θα ασχοληθεί προσωπικά με το θέμα και θα κάνει το καλύτερο δυνατό για να στηρίξει τους αλλοίς, αντιλαμβανόμενος το πρόβλημα. Και πάμε εμείς να ανοίξουμε αυτή την κουβέντα μαζί με έναν άνθρωπο που γνωρίζει καλύτερα τα πράγματα. Είναι ο κύριος Σπύρος Κουτσελίνης, είναι γραμματέας του Αλλιευτικού Συλλόγου Πόλου Μαγνησίας. Χαίρετε κύριε Κουτσελίνη.
1: Χαίρετε, κυρία Αρετή, πώς είστε?
0: Καλά, καλά, μια χαρά. Εσείς πώς είστε, τι κάνετε?
1: Εμείς ετοιμαζόμαστε για την Κυριακή να κλείσουμε το λιμάνι του Βόλου, διότι έχουν ξεκινήσει από 1 Οκτωβρίου οι συνάδελφοι της Μέσης Αγίας και είμαστε μαζί τους γι' αυτό. Βεβαίως το πρόβλημα του πετρελαίου είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, αλλά για μας τους παράκτιους δεν είναι μόνο αυτό. Έτσι.
0: Ποιο άλλο είναι? Είναι το ένα το πετρέλαιο. Αλλά ποιο άλλο είναι?
1: Είναι τα θελαστικά ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα που δεν μπορούμε να το λύσουμε.
0: Δηλαδή?
1: Είναι, κοιτάξτε να δείτε. Τώρα να σας πω έτσι χοντρικά για να καταλάβετε. Εγώ πήρα, ξέρω εγώ, το καλοκαίρι 10 κομμάτια δίχτυα, τα οποία αυτά κάναν 1.400 ευρώ.
0: Ναι.
1: Τα δούλεψα μια εβδομάδα. Ήταν άχρηστα.
0: Τα καταστρέψα, δεν είναι δηλαδή?
1: Ναι, βέβαια.
0: Με τα θελαστικά της θάλασσας.
1: Τα θελαστικά της θάλασσας, τα καταστρέψα. Τα οποία αυτά δίχτυα τώρα είναι άχρηστα. Και πρέπει να τα ξαναφτιάξουμε, έτσι, για να ξαναπάμε για δουλειά.
0: Γενικά στην πράξη, κύριε Κουτσελίνη, το κόστος για ένα αλλιευτικό σκάφος πόσο έχει αυξηθεί?
1: Τουλάχιστον το διπλάσιο, δεν σας λέω πιο πάνω για να μην είμαι υπερβολικός, αλλά τουλάχιστον το διπλάσιο.
0: Τα τελευταία χρόνια σε σχέση με το πετρέλαιο όλο αυτό?
1: Βέβαια, διότι το πετρέλαιο τραβάει και τα δίχτυα, που τα δίχτυα γίνονται, είναι πλαστικά, είναι νάιλον, πώς το λένε, είναι παράγωγα του πετρελαίου, έτσι όλα αυτά. Συν το VMS που θέλουν να μας βάλουν, άλλο μεγάλο πρόβλημα πληγή, που θέλουν να μας ελέγχουν ψηφιακά, το οποίο αυτό εάν χαλάσει και είναι μπονάτσα που στη θάλασσα, ξέρετε τι μπονάτσες είναι, δεν είναι κάθε μέρα μπονάτσα, έχει και φουρτούνα, έχει και έτσι, έχει και γιουβέτσι. Λοιπόν, πρέπει να πάμε για ψάρεμα. Και αν χαλάσει το VMS, εμείς δεν μπορούμε να πάμε για ψάρεμα μέχρι να έρθει να το φτιάξουμε. Έτσι, σύνοτι θα πληρώνουμε όπως ήταν τα παλιά τα VMS. Τώρα η κυβέρνηση λέει για 3 χρόνια δεν μας εγγυάται κανένας τίποτα για το VMS αυτό το. Τέλος πάντων, εντάξει, είναι ένα μεγάλο
0: Έχετε κάνει συζητήσεις για αυτά τα θέματα, δηλαδή εκτός του θέματος του πετρελαίου, για όλα τα άλλα που απασχολούν τη δική σας καθημερινότητα?
1: Βεβαίως έχουμε κάνει συζητήσεις και με τους τοπικούς εδώ βουλευτές και με το Υπουργείο κάτω. Έχει πάει ο πρόεδρος επανειλημμένος.
0: Σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, για παράδειγμα, υπάρχουν διαφορές στη στήριξη?
1: Βεβαίως, πολύ μεγάλες διαφορές. Έτσι, δηλαδή, πάρα πολύ μεγάλες διαφορές. Δηλαδή, άλλες ευρωπαϊκές χώρες στηρίζονται για το πετρέλαιο, μόνο εμείς δεν στηριζόμαστε. Έτσι. Και έπρεπε να γίνει όλο αυτό για να μας δώσει 30 λεπτά που είναι το τίποτα.
0: Το δικό σας αίτημα ποιο είναι? Εσείς επιμένετε να πάει η επιδότηση, για παράδειγμα, του πετρελαίου πόσο?
1: Να κατέβει, κοίταξε να δεις, τα παιδιά παίρνανε μέσα αγία, παίρνανε το μαύρο που ήταν 40 λεπτά,
0: ναι.
1: 50 λεπτά. Έτσι, να πάει εκεί στα προηγούμενα δεδομένα. Τώρα, εντάξει, εμείς παίρνουμε πετρέλαιο 2,5 ευρώ το καλοκαίρι. 2,5 ευρώ να πάρεις 100 λίτρα είναι 250 ευρώ. Που είμαστε μικρότερα σκάφη, έτσι. Σου μιλάω για εμάς που είμαστε μικρότερα σκάφη και δεν παίρνουμε μαύρο πετρέλαιο, παίρνουμε πετρέλαιο κίνησης.
0: Κύριε Κουτσελίνη, αν όλο αυτό συνεχιστεί, αν δεν υπάρξει κάτι, ας πούμε, και εν όψη
1: θα προχωρήσουμε περαιτέρω. Θα προχωρήσουμε περαιτέρω. Υπάρχει δηλαδή μεγάλη αγανάκτηση του κόσμου και από τους ψαράδες. Την Κυριακή θα είμαστε όλοι εκεί, θα δώσουμε το παρόν. Γιατί έχουμε δικαίωμα στην επιβίωση, κυρία δημοσιογράφος. Έχουμε μεγάλο δικαίωμα στην επιβίωση, νομίζω. Έτσι. Δεν είναι τα πράγματα απλά. Δηλαδή, εμείς πολεμάμε κάθε μέρα να πάρουμε το μεροκάματό μας, να ζήσουμε αξιοπρεπώς τις οικογένειές μας και βλέπουμε ένα συνεχή πόλεμο.
0: Εσείς παρατηρείτε και από τους συναδέλφους σας τον κίνδυνο, για παράδειγμα, να εγκαταλείψουν το επάγγελμα κάποιοι από τους συναδέλφους
1: σας? Να σας πω κάτι άλλο τώρα, ότι εγώ είμαι ο νεότερος στο δικό μου, εδώ στο ανατολικό πύλιο που είμαι εγώ, είμαι νεότερος ψαράς, 53 χρονών. Δεν υπάρχουν παιδιά 20-30 χρονών να ακολουθούν το επάγγελμα. Το επάγγελμα αυτό σε 20 χρόνια το πολύ θα εισβήσει. Δεν θα υπάρχουν.
0: Και με ό,τι αυτό συνεπάγεται, φαντάζομαι και για τα ψάρια που θα φτάνουν στον καταναλωτή.
1: Εννοείται ότι δεν υπάρχει. Να σας πω κάτι πιο απλό. Εγώ τα παιδιά μου, ας πούμε, δεν θέλουν να ακολουθήσουν να γίνουν ψαράδες. Σε καμία περίπτωση, γιατί υπάρχει ένα αβέβαιο μέλλον. Και ο κάθε καρκινοκέντρος που είναι εκεί στην Αθήνα βγάζει μια απόφαση και λέει: εγώ αποφασίζω και για τα άλλα. Είναι δυνατόν να αποφασίζει αυτός για εμάς χωρίς εμάς?
0: Αυτές τις ημέρες στην αγορά γενικώς υπάρχουν ελλείψεις, και αν συνεχίσουν τα πράγματα έτσι θα έχουμε μεγαλύτερες ελλείψεις.
1: Δεν κυκλοφορούν μόνο ψάρια εξωτροφείου, τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο δεν κυκλοφορεί.
0: Μάλιστα.
1: Τσιπούρα λαβράκι.
0: Κύριε Κουτσελίνη, εγώ να σας ευχαριστήσω και θα τα ξαναπούμε. Θα παρακολουθούμε και εμείς τις όποιες εξελίξεις των κινήσεών σας.
1: Την Κυριακή θα είμαστε όλοι εκεί να δώσουμε ένα ηχηρό μήνυμα στην κυβέρνηση.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Παρακαλώ.
0: Ήταν ο κύριος Σπύρος Κουτσελίνης, γραμματέας του Αλλιευτικού Συλλόγου Βόλου Μαγνησίας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Το βάθος της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας και ΗΠΑ επιβεβαίωσαν οι συνομιλίες με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, τόνισε ο Πρωθυπουργός από την Αρναία Χαλκιδικής. Η Ουάσιγκτον αναγνωρίζει την Ελλάδα ως δύναμη σταθερότητας και προόδου στην περιοχή, σημείωσε. Την ετοιμότητα των ΗΠΑ να παρέμβουν, αξιοποιώντας τη διπλωματική τους ισχύ για να αρθούν πιθανά εμπόδια για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, κατέστησε σαφές ο Μάρκο Ρούμπιο. Μία από τις μεγαλύτερες ξένες παραγωγικές επενδύσεις των τελευταίων δεκαετιών, ύψους άνω των 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, χαρακτήρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης το νέο μεταλλείο χαλκού και χρυσού στις Κουριές Χαλκιδικής. Άσκησε κριτική στην προηγούμενη κυβέρνηση για τις καθυστερήσεις στην υλοποίησή της. Ο Πρωθυπουργός, συνομιλώντας στην Αρναία με εκπροσώπους των αλλιών που βρίσκονται σε φάση κινητοποιήσεων, δεσμεύτηκε να εξετάσει προσωπικά πρόσθετα μέτρα οικονομικής στήριξης του κλάδου. Τέλος, θα δοθεί στις αντικαταβολές με μετρητά μέσω courier. Γίνεται υποχρεωτική ηλεκτρονική πληρωμή ανεξαρτήτως ποσού, σύμφωνα με ρύθμιση που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Εκτός λειτουργίας προσωρινά, η γραμμή 100. Μέσω της γραμμής 112, η επικοινωνία των πολιτών με την άμεση δράση. Νόμπελ λογοτεχνία στην Καναδή ποιήτρια και συγγραφέα Αν Κάρσον για το τολμηρό και βρηματικό της έργο. Στο Ιόνιο και στα υπηρωτικά, νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στο Βόρειο Ιόνιο. Έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επανήλθαμε 35 λεπτά μετά τις 3. Παντελής Μάνος στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο οικονομικός μας συντάκτης. Να δούμε τι νέα μας έρχονται από τις αγορές μέχρι τώρα. Γεια σου Παντελή.
1: Άρα, καλό μεσημέρι για στους ακροατές μας. Επανερχόμαστε στα
0: χθεσινά.
1: Ναι, είναι μια συνέχεια ακριβώς της χθεσινής ημέρας με νέο άλμα των διεθνών τιμών του πετρελαίου σήμερα. Όχι μόνο ανωδική κίνηση, αλλά και άλμα και για τους δύο τύπους πετρελαίου, με τον Brent να επιστρέφει πάνω από τα 105 δολάρια το βαρέλι αυτή τη στιγμή, ενώ ενισχύεται σε ποσοστό 5,12% και 5,03% ενισχύεται το αμερικανικό αργό, που επιστρέφει προς τα 93 δολάρια. 92,72 δολάρια το βαρέλι είναι αυτή τη στιγμή το αμερικανικό αργό στην αγορά της Νέας Υόρκης, 105,33 δολάρια το βαρέλι το Brent στην αγορά του Λονδίνου. Επιστρέφουν δηλαδή προς τα υψηλά που είχαν καταγράψει πριν από λίγες μέρες, πριν από μικρό χρονικό διάστημα. Μέσα στον τελευταίο μήνα δηλαδή είχαμε δει και τα 108 δολάρια το βαρέλι για τον Brent και είναι πολύ κοντά σε αυτό το επίπεδο, αφού διολίστησαν για κάποιο διάστημα σε χαμηλότερα επίπεδα και μία μέρα και κάτω από τα 100 δολάρια, από το ψυχολογικό όριο των 100 δολαρίων, αλλά ήταν πρόσκαιρη αυτή η καθοδική κίνηση από ό,τι φαίνεται, επιστρέφουν σε υψηλότερα επίπεδα, διότι αναζωπυρώνονται οι φόβοι για κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή και γι' αυτό βλέπουμε.
0: Υπάρχουν και επιθέσεις που αυξάνονται κατά πλοίων του κόλπου και στα στενά του ορμού.
1: Και υπάρχει και μια στασιμότητα σε διπλωματικό επίπεδο ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν. Δεν υπάρχουν κάποιες πληροφορίες, δηλαδή
0: κάποιες εξελίξεις να έχουμε.
1: Ναι, σε διπλωματικό επίπεδο. Και γι' αυτό βλέπουμε αυτή την νέα ανωδική κίνηση που επίσης επηρεάζει όμως και το κόστος δανεισμού, δηλαδή τα ομόλογα, όπου εκεί έχουμε μια συνεχιζόμενη αναταραχή τους τελευταίους μήνες, όχι μόνο τις τελευταίες ημέρες. Έχει ξεκινήσει δηλαδή εδώ και μήνες αυτή η ανωδική κίνηση των ομολόγων και την είχαμε επισημάνει νομίζω έγκαιρα από την εκπομπή μας. Εδώ το είχαμε πει από το Earth News Radio ότι πρέπει να δούμε τι ακριβώς θα συμβεί στην αγορά των ομολόγων, διότι τα επίπεδα επιτοκίων είναι πλέον υψηλά έως ακριβά και σε ορισμένες περιπτώσεις, από ό,τι λένε οι αναλυτές, και μη βιώσιμα εάν έχουν μεγάλο χρονικό ορίζοντα αυτές οι υψηλές αποδόσεις.
0: Και η Γαλλία φαίνεται να έχει πληγεί περισσότερο πάντως τις τελευταίες εβδομάδες τουλάχιστον.
1: Εκεί υπάρχουν και πολιτικοί κίνδυνοι. Γι' αυτό και επηρεάζονται ακόμη περισσότερο τα ομόλογα της Γαλλίας, που προσεγγίζουν πλέον ξανά το 5%, το όριο του 5%, ψυχολογικό όριο περισσότερο και λιγότερο ουσιαστικό. Και σήμερα τα γαλλικά δεκαετή ομόλογα έχουν μια αύξηση στις αποδόσεις τους 8 μονάδες βάσης, την μεγαλύτερη αύξηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και τα υπόλοιπα ομόλογα αυξάνονται αλλά με μικρότερο ποσοστά, όμως 6 μονάδες βάσης είναι υψηλότερα τα δεκαετή ομόλογα της Γερμανίας, που πάνε και αυτά προς το 5,35 που είχαν καταγράψει πρόσφατα. 5,34% είναι αυτή τη στιγμή η απόδοση των δεκαετών ομολόγων της Γερμανίας, ενώ έχει ξεπεράσει το 5,5% η απόδοση των ομολόγων του Ηνωμένου Βασιλείου. 5,51% φτάνει τώρα η απόδοση των ομολόγων των δεκαετών του Ηνωμένου Βασιλείου, με αύξηση 7 μονάδες βάσης. Και επίσης τα αμερικανικά δεκαετή ομόλογα ήταν αυτά που σας είπα λίγο πριν, ενώ τα γερμανικά είναι στο 3,52%, με συγχωρείτε, και έχουν μια αύξηση 5 μονάδες βάσης, και αυτά όμως υψηλότερα σε πολυετή υψηλά επίπεδα. Είναι 15ετίας και 20ετίας αυτά τα επίπεδα σε σχέση με τις αποδόσεις των ομολόγων όλων των δυτικών χωρών, ναι, συμπεριλαμβανομένων και των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και του Καναδά. Και εκεί έχουμε μία αυξητική τάση. Δηλαδή βλέπουμε σε παγκόσμιο επίπεδο να έχουμε μία αύξηση στο κόστος δανεισμού, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται και για κάθε οικονομική δραστηριότητα. και ίσως έχει αποδειχτεί και στο παρελθόν ότι σε περιόδους αύξησης των επιτοκίων των ομολόγων γίνονται και πολλά πράγματα με υπερτιμημένες, ας το πούμε έτσι, αγορές. Γιατί δεν μπορούν να αναχρηματοδοτήσουν τα χρέη τους οι εταιρείες για τον λόγο του υψηλού κόστους και αναγκάζονται στο τέλος να σκάνε και οι περίφημες φούσκες.
0: Ναι,
1: 4,70% είναι η απόδοση των ιταλικών δεκαετών ομολόγων και τα δικά μας τα ελληνικά ομόλογα και αυτά ξεπέρασαν το 4,5%, 4,52% συγκεκριμένα, με μια αύξηση 5 μονάδες βάσης. Και στον αντίποδα κινούνται τα χρηματιστήρια με σημαντικές απώλειες, 1,13% χαμηλότερα η Φραγκφούρτη, 0,88% το Παρίσι, 1,17% χαμηλότερα το Ισπανικό χρηματιστήριο, 1,34% το Ιταλικό χρηματιστήριο και σχεδόν 2% χαμηλότερα το Ελληνικό χρηματιστήριο.
0: Παντελή, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια. Γεια, καλή συνέχεια.

0: πάμε να πιάσουμε ένα άλλο θέμα τώρα. Η Θεσσαλονίκη ετοιμάζεται να υποδεχθεί επισκέπτες για το τριήμερο της 26ης μέχρι και την 28η Οκτωβρίου. Οι προκρατήσεις στα ξενοδοχεία δείχνουν ένα αυξημένο ενδιαφέρον, όμως δεν είναι όλη η εικόνα τόσο αισιόδοξη. Δηλαδή, την ώρα που υπάρχει αυτή η κινητικότητα για το συγκεκριμένο τριήμερο, οι ξενοδόχοι μιλούν για μια δύσκολη χρονιά συνολικά. Άρα εδώ τίθεται ένα θέμα. Δηλαδή, το ερώτημα δεν είναι μόνο αν θα γεμίσουν τα ξενοδοχεία ένα τριήμερο αυτό το τριήμερο, είναι αν η Θεσσαλονίκη μπορεί να έχει τουρισμό όλο τον χρόνο. Πάμε να συζητήσουμε για αυτά τα θέματα μαζί με τον κύριο Δημήτρη Σημιακό. Είναι ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης. Χαίρετε, κύριε Σημιακέ. Λοιπόν, το τριήμερο αυτό είναι μια καλή είδηση για τη Θεσσαλονίκη. Φαντάζομαι πάντα ήταν επισκέπτες, ξενοδοχεία γεμάτα, εστιατόρια. Όμως ένα καλό τριήμερο αρκεί για να πούμε ότι έχει μια καλή τουριστική πορεία αυτό τον χρόνο η Θεσσαλονίκη?
1: Όντως το τριήμερο της 26ης και η παρέλαση της 28ης φυσικά είναι ένα τριήμερο το οποίο ανέκαθεν είχε υψηλές ποιότητες στα ξενοδοχεία της πόλης.
0: Και τώρα φαντάζομαι οι κρατήσεις είναι πολύ καλές.
1: Και τώρα το επίπεδο των προκρατήσεων είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Σίγουρα πάντα έχουμε συνηθίσει την τελευταία διετία-τριετία τις λεγόμενες κρατήσεις last minute, όπου και αυτές θα παίξουν το ρόλο τους. Αλλά εγώ
0: αυτό είναι ένα διαφορετικό στοιχείο, δηλαδή είναι μια τάση που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια, τη τελευταία στιγμή οι κρατήσεις, ή πάντα το είχατε?
1: Όχι. Αυτή η τάση έχει 2 με 3 χρόνια, η οποία έχει γίνει πιο δυναμική, θα έλεγα, με πιο έντονο στοιχείο. Παλαιότερα, πριν από μερικά χρόνια, υπήρχε ένας καλύτερος προγραμματισμός. Ήξερε ο επισκέπτης ότι θα προγραμματίσει ένα ταξίδι του μέχρι και 2, 3, ακόμα και 4 μήνες πριν. Αλλά τώρα βλέπουμε το στοιχείο του last minute πάρα πολύ έντονα.
0: Αυτό γιατί θεωρείτε ότι γίνεται? Δηλαδή, θέλει ο επισκέπτης μέχρι τελευταία στιγμή να δει πώς θα είναι τα πράγματα, εννοώ με την τσέπη του, ενώ αν του βγαίνει, έτσι ώστε από εκεί και πέρα να πει εντάξει, μπορώ να πάω?
1: Θα σας πω, γενικότερα την τελευταία τριετία και από τον πόλεμο που είχαμε πάνω στην Ουκρανία και με τα φαινόμενα που έχουμε κάτω στη Μέση Ανατολή, υπάρχει μια αναστάτωση, θα έλεγα, και στην ψυχολογία του πελάτη. Βέβαια, όλοι βιώνουμε και κάποια έτσι κύματα ακρίβειας, είτε λέγεται ενεργειακό, είτε λέγεται τάσεις πληθωριστικές κτλ. Όλα αυτά λοιπόν δημιουργούν μια αλφα ανασφάλεια στον ενδυνάμει επισκέπτη να προγραμματίσει από νωρίς το κάποιο ταξίδι του. Οπότε γι' αυτό καταλήγουμε και σε καταστάσεις του last minute.
0: Και εδώ, κύριε Σημιακέ, δεν μιλάμε μόνο για Έλληνες, φαντάζομαι. Μιλάμε και για ξένους τουρίστες.
1: Όχι. Φυσικά μιλάμε και για ξένους τουρίστες. Βέβαια, κάποιες αγορές, όπως είναι, θα έλεγα, η γερμανική αγορά, ακόμα κρατάει αυτό τον προγραμματισμό που είχε, όπως ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά όσο επιτοπλίσουν, όλες οι αγορές, είτε είναι χώριες είτε είναι αλλοδάπες, κυμαίνονται σε αυτές τις καταστάσεις του last minute.
0: Πόσο δύσκολο άρα είναι και για ένα ξενοδοχείο να προγραμματίσει τη λειτουργία του, το προσωπικό του, ξέρω εγώ, όταν αυτές οι κρατήσεις τελευταία στιγμής φαίνεται να έχουν ενισχυθεί τα τελευταία 2 χρόνια?
1: Αλλά σίγουρα το κάθε ξενοδοχείο και κάθε μονάδα έχει κάνει τον δικό της προγραμματισμό. Είτε είναι σε επίπεδο προσωπικού, είτε είναι σε επίπεδο αναλώσιμων και F&B κομματιού. Δεν είναι κάτι το οποίο μας
0: δυσκολεύει. Αυτό δεν σας δυσκολεύει?
1: Όχι, δεν είναι κάτι το οποίο μας δυσκολεύει. Τα στελέχη μας είναι έμπειρα που μπορούν να διαχειριστούν τέτοιου είδου καταστάσεις. Αλλά να σας πω κάτι, αυτή τη στιγμή η Θεσσαλονίκη έχει μία μέση ποιότητα η οποία κυμαίνεται περίπου 65-70%. Οπότε, βασιζόμενοι πάνω στα στατιστικά στοιχεία, γνωρίζουμε και εμείς ότι θα έχουμε, ας πούμε, μια υπερκάλυψη του συμπλήν 5-10%.
0: Για το τριήμερο, οπότε, δηλαδή, αυτό δεν θα αλλάξει?
1: Γενικότερα το λέω, γενικότερα. Είναι η πληρότητα που το νούμερο που έδωσα είναι η μέση ετήσια πληρότητα της πόλης.
0: Άρα αυτή είναι η συνολική εικόνα. Γενικά, θέλω την αίσθηση τη δική σας. Η χρονιά αυτή πώς εξελίσσεται? Εξελίσσεται αντίστοιχα καλά ενδεχομένως με προηγούμενες χρονιές?
1: Λοιπόν, εμείς το δικό μας το feeling που έχουμε, αν μου επιτρέπετε, θα την χαρακτηρίσω σαν μια εντός εισαγωγικών περίεργη χρονιά. Ενώ ξεκίνησε με τους καλύτερους δυνατούς Ιωνούς και το επίπεδο των προκρατήσεων ήταν σε καλύτερη βάση από ό,τι ήταν το περσινό, ξαφνικά είδαμε για ένα διάστημα εκεί περίπου μέσα στον Μάιο να υπάρξει ένα φρενάρισμα στις κρατήσεις, το οποίο κράτησε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, να σας το κρύβω. Δηλαδή, τα 15-20 μέρες υπήρχε ένας πάγος στις κρατήσεις. Εντάξει, αυτό φυσικά και μας φορηγεί.
0: Αυτό γιατί? Αλλά λέτε, τι είναι αυτό που συνέβη εκεί γύρω από αυτό το διάστημα?
1: Νομίζω αυτές οι αναταράξεις κάτω στη Μέση Ανατολή δεν ήταν κάτι το οποίο μας βοήθησε ιδιαίτερα. Οπότε είναι και, όπως σας είπα, ο τουρισμός συνδέεται πάντα με την ψυχολογία. Οπότε τα κύματα της ενεργειακής αύξησης, οι πληροφοριστικές τάσεις που βιώνουμε όλοι, είτε είμαστε στον ελληνικό χώρο είτε στον ευρύτερο ευρωπαϊκό, είναι πράγματα τα οποία είναι αλληλένδετα με τον τουρισμό.
0: Η ακρίβεια στην εσωτερική αγορά, τώρα λέμε, έχει επηρεάσει? Δηλαδή, όταν ο Έλληνας περιορίζει τα ταξίδια και τα έξοδα για διαμονή, για παράδειγμα, αυτό πόσο έντονα καταγράφεται σε εσάς τα ξενοδοχεία της Θεσσαλονίκης?
1: Θα σας πω, φυσικά, εντάξει, το κάθε κύμα ακρίβειας έχει και αυτό τα επακολουθά του. Απλά αυτό που λέω και μου αρέσει να λέω, γιατί είναι και πραγματικό γεγονός, είναι ότι η Θεσσαλονίκη δεν είναι μια ιδιαίτερα ακριβή πόλη. Η Θεσσαλονίκη είναι ένας value for money προορισμός, όπου μπορεί να εξυπηρετήσει το κάθε είδους πορτοφολιού. Οπότε, γι' αυτό το λόγο δεν έχουμε δει τόσο μεγάλη, θα έλεγα, απότομη αποστροφή των κρατήσεων σε σχέση με το πορτοφόλι τουλάχιστον του Έλληνα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, η Θεσσαλονίκη μπορεί και κρατάει, και η εστίαση της Θεσσαλονίκης μπορεί και κρατάει και εξυπηρετεί όλα τα πορτοφόλια.
0: Θεωρείτε ότι υπάρχει στροφή τα τελευταία χρόνια από πλευράς του επισκέπτη στο Airbnb, ας πούμε, γιατί θεωρεί ενδεχομένως ότι είναι μια επιλογή που μπορεί να είναι πιο οικονομική?
1: Κοιτάξτε, το ότι υπάρχει μια στροφή γενικότερα του επισκέπτη σε καταλήμματα πέραν της παραδοσιακής ξενοδοχείας είναι δεδομένο, έτσι. Τώρα, ενδεικτικά να σας πω ότι γενικότερα στην Θεσσαλονίκη, αν υπάρχουν 110 ξενοδοχειακές μονάδες, υπάρχουν αντίστοιχα και 4.500 βραχυχρόνιες. Οπότε καταλαβαίνετε και πόσο μεγάλο κομμάτι απορροφιέται από την βραχυχρόνια, που όλοι αυτοί θα ήταν εν δυνάμει δικοί μας πελάτες. Αλλά να σας πω κάτι, εγώ δεν κατάφερα ακόμα να μπορέσω να σκιαγραφίσω το προφίλ του επισκέπτη της βραχυχρόνιας. Δηλαδή, τι πιο καλό από το να ξυπνάς και να σου φτιάχνει κάποιο στο κρεβάτι, έτσι, ή να σου κάνει το πρωινό. Οπότε όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία
0: είναι θέμα ψυχολογίας, και αυτό που είπατε πριν. Δηλαδή, ναι, μέσα σε όλη αυτή την ατμόσφαιρα που επικρατεί, με τα γεωπολιτικά, με την ακρίβεια, με τις πιέσεις πληθωριστικές, ίσως είναι η ώρα εκείνη που κόβεις κάτι. Λες, μία-δυο διανυκτερεύσεις λιγότερο. Ας μην μου στρώνει και κάποιος το κρεβάτι. Ας μην έχει και πρωινό. Μήπως μπορέσω να πάω κάπου.
1: Κάπως,
0: η ψυχολογία είναι αυτή.
1: Κάπως έτσι είναι η ψυχολογία, μάλλον, που το κάνει. Ναι.
0: Διάβαζα και για μια δράση προβολή σε Βαλκάνια, στη Γερμανία, από το Δήμο Θεσσαλονίκης για το Destination Θεσσαλονίκης. Αυτό από την πλευρά τη δική σας βλέπετε να έχει κάποιο αποτέλεσμα αυτή η προσπάθεια?
1: Να σας πω, επειδή είχα τη χαρά να συμμετέχω και εγώ στην πρώτη αποστολή που έγινε στο Βουκουρέστι, είναι η λεγόμενη διπλωματία Apollon Destination Θεσσαλονίκη, οφείλω να ομολογήσω ότι ήταν μια πολύ καλά οργανωμένη, αν και ήταν το βάπτισμα του πυρός για τον Δήμο Αποστολή. Είχαμε την ευκαιρία να συναντηθούμε με αρκετούς εκπροσώπους της ρουμανικής αγοράς, να ανταλλάξουμε λίγο τεχνογνωσία, και μάλιστα το επόμενο διάστημα θα γίνει και ένα κάλεσμα από εμάς προς εκείνους, ούτως ώστε να έρθουν κάποιοι travel agents και tour operators για να γνωρίσουν την Θεσσαλονίκη και κατά την περίοδο των Χριστουγέννων, ούτως ώστε να έχουν μέσα στην εικόνα τους ότι η Θεσσαλονίκη δεν είναι μόνο ένας προορισμός που έρχεσαι κάνεις ένα overstop την περίοδο του φέρου για να συνεχίσει προς άλλους προορισμούς. Και η Θεσσαλονίκη μπορεί να εξελιχθεί και σε ένα
0: αναπληρωτισμό 12 μηνών.
1: 12
0: όλου
1: μηνών.
0: Του χρόνου.
1: Ακριβώς.
0: Mm. Ποια είναι
1: οπότε
0: η πιο...
1: θα έχουμε αποτελέσματα, πιστεύω, ναι.
0: Η, για σας η γερμανική αγορά θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική ή ίσως πιο απαιτητική?
1: Θα σας πω. Τα τελευταία δύο χρόνια υπάρχουν διάφορες, έτσι θα έλεγα, ανακατατάξεις πάνω στις εθνικότητες που εντός εισαγωγικών εξυπηρετούμε στην Θεσσαλονίκη. Ας πούμε, για παράδειγμα, είδαμε στην πέρσι στο νούμερο 1 των ξένων εθνικών δίκων να φιγουράρουν οι Αμερικοί. Mm. Δεύτερη ήταν η Γερμανία. Φέτος βλέπουμε ότι πρώτα φιγουράρει η Τουρκία, μετά είναι η Αμερική, είναι η Κύπρος, είναι η Γερμανία. Έχουν φτάσει στο θέμα της Γερμανίας. Ναι, η Γερμανία ήταν πάντα μια all-time classic αγορά, η οποία επισκέπτεται τη Θεσσαλονίκη.
0: Έχουν και εκείνοι όμως τώρα τα θέματά τους και πιέζονται και πληθωριστικά και αγοραστική δύναμη.
1: Όλοι τα έχουν, ναι. Πάνω κάτω τα προβλήματα, όλοι τα έχουν.
0: Όλοι, απλά τώρα για τη Γερμανία, ναι. Που ήταν μια πολύ μεγάλη, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της πίτας για τον ελληνικό τουρισμό όλα τα προηγούμενα χρόνια.
1: Και εξακολουθεί να είναι, και δεν νομίζω ότι θα υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα σε αυτό το μέρος. Γιατί τουλάχιστον το δικό μας το μοντέλο που ακολουθούν οι Γερμανοί, δηλαδή το CNSAN, είναι κάτι το οποίο δεν θα μπορέσει να το ξεπεράσει κάποιος εύκολα. Βέβαια υπάρχουν και άλλες περιοχές, έτσι. Η Ισπανία δέχεται μεγάλες πιέσεις από τη γερμανική αγορά, θετικά το λέω, και άλλοι προορισμοί όπως είναι και η Κροατία, αλλά νομίζω ότι σαν την ελληνική φιλοξενία δύσκολα θα βρουν κάπου.
0: Η περίοδος της ΔΕΘ πήγε εξίσου καλά?
1: Ναι, εντάξει. Κοιτάξτε, μετά από ένα περίεργο, θα έλεγα, καλοκαιρινό τρίμηνο, η ΔΕΘ και ο Σεπτέμβριος ήταν η εποχή
0: Στήριξε.
1: Που έγινε μια έτσι, φοβερή οικονομική επανεκκίνηση της πόλης, όχι μόνο στα ξενοδοχεία, αλλά και γενικότερα. Και βλέπουμε ότι αυτή εδώ η τάση συνεχίζει μέχρι και σήμερα. Mm. Δηλαδή, τη δυναμική της από το Σεπτέμβριο δεν την έχουμε χάσει.
0: Μάλιστα. Και εύχομαι να τη συνεχίσετε και να την κρατήσετε και για τα Χριστούγεννα και για το Πάσχα και για 12 μήνες το χρόνο. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την κουβέντα, κύριε Σημειακέ.
1: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Να είστε καλά. Γεια σας, τα φιλιά μας στην Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, ο κύριος Δημήτρης Σημειακός, Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης.

Λοιπόν, αυτά από εμάς, κυρίες και κύριοι, από τον Θάνο Τσιμέκα που ήταν στους ήχους μας, από τη Λουίζα Μαραβελάκη που είχε τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, η Αρετή Μπίτα ήταν στο μικρόφωνο αυτή την μία ώρα. Και δίνουμε σκητάλη στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού και αμέσως μετά ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης. Από όλους εμάς, γεια, θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 3 και πάλι.

0: ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Το βάθος της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας και ΗΠΑ επιβεβαίωσαν οι συνομιλίες με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, τόνισε ο Πρωθυπουργός από την Αρνέα Χαλκιδική στην επομένη της επίσκεψης του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας στη χώρα μας. Όπως σημείωσε στην ομιλία του ο κ. Μητσοτάκης, η Ουάσιγκτον αναγνωρίζει την Ελλάδα ως δύναμη σταθερότητας και προόδου στην περιοχή. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η επίσκεψη επιβεβαίωσε το εξαιρετικό επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων σε όλους τους τομείς. Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι η κατηδίαν συνάντηση Γιώργου Γεραπετρίτη και Μάρκο Ρούμπιο διήρκησε 45 λεπτά, γεγονός ασυνήθιστο για τον επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας. Από την πλευρά του, Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα σύμμαχο πρότυπο, ενώ σε συνέντευξή του στην Καθημερινή δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα επέτρεπαν ποτέ μία σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας, χαρακτηρίζοντας ένα τέτοιο ενδεχόμενο αδιανόητο. Αναφέρθηκε επίσης στην διασφάλιση της απρόσκοπτης υλοποίησης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Στο κοινό ανακοινωθέν του στρατηγικού διαλόγου επιβεβαιώθηκε μεταξύ άλλων αμυντικό πακέτο ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων που συνδέεται με τον ελληνικό σχεδιασμό για τα F-16 Viper και τα F-35 καθώς και με την ενίσχυση της συνεργασίας στις νέες τεχνολογίες. Μία από τις μεγαλύτερες ξένες παραγωγικές επενδύσεις των τελευταίων δεκαετιών ύψους άνω των 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων χαρακτήρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο νέο μεταλλείο χαλκού και χρυσού στις Κουριές Χαλκιδικής κατά την τελετή των εγγενείων. Παράλληλα, άσκησε κριτική στην προηγούμενη κυβέρνηση για τις καθυστερήσεις στην υλοποίησή της. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις δύσκολες, όπως τις χαρακτήρισε, διαπραγματεύσεις με την εταιρεία Ελληνικός Χρυσός, επισημένοντας ότι η κυβέρνηση ζήτησε τροποποίηση στο επενδυτικό σχέδιο και αυστηρότερους περιβαλλοντικούς όρους. Υπογράμμισε τέλος ότι η μεταλλαυτική δραστηριότητα μπορεί να συνυπάρχει με την προστασία του περιβάλλοντος, αξιοποιώντας τη σύγχρονη τεχνολογία και διασφαλίζοντας την ασφάλεια των εργαζομένων. Να σημειωθεί ότι ο κ. Μητσοτάκης συναντήθηκε στην Αρνέα και με εκπροσώπους των αλλιεών που βρίσκονται σε φάση κινητοποιήσεων εξαιτίας της αύξησης της τιμής των καυσίμων και δεσμεύτηκε να εξετάσει προσωπικά πρόσθετα μέτρα οικονομικής στήριξης του κλάδου, προαναγγέλλοντας πιθανές ανακοινώσεις τις επόμενες ημέρες. Στο πλαίσιο αυτό ακολούθησε η συνάντηση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινά με τους αλλιείς. Κατανοούμε πλήρως τα αιτήματά τους, έχουμε περιθώριο να κάνουμε ένα δεύτερο βήμα, να το κοστολογήσουμε και να το ποσοτικοποιήσουμε, δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Χινάς μετά τη συνάντηση. Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση ότι αφήνει απροστάτευτους τους αλλιείς, κάνοντας πολύ λίγα και πολύ αργά για τη στήριξή τους, άσκησε από το βήμα της Βουλής ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία ότι δεν αξιοποιεί την ευρωπαϊκή πρόταση για κάλυψη του 70% του πρόσθετου κόστους καυσίμων, παρουσιάζοντας τροπολογία του κόμματός του για επιδότηση 50 λεπτών ανά λίτρο αναδρομικά από την 1η Μαρτίου έως το τέλος του 2026. Παράλληλα, κατολόγησε στην κυβέρνηση έλλειψη λιμενικής πολιτικής, εκφράζοντας την πλήρη αντίθεσή του στην ανάθεση του σχεδιασμού των λιμανιών στο υπερταμείο. Στο μέτωπο της στεγαστικής κρίσης, κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση ότι έχουν μετατρέψει την κατοικία σε επενδυτικό προϊόν για λίγους εις βάρος των πολλών και προειδοποίησε ότι η περιφρόνηση της κυβέρνησης προς την κοινωνία θα μετατραπεί σε τσουνάμι διαμαρτυρίας και ψήφο για το ΠΑΣΟΚ. Δεκτή έγινε από το Πρωτοδικείο της Αθήνας η αίτηση έκδοσης προσωρινής διαταγής που είχαν καταθέσει κάτοικοι της Κυψέλης για να τους επιδειχθούν σχετικά έγγραφα από την Ελληνικό Μετρό και την κοινοπραξία του μετρό για τα κτίρια που έχουν υποστεί ζημιές. Η πλευρά των κατοίκων χαρακτηρίζει τα έγγραφα αυτά απαραίτητα, προκειμένου να αξιολογηθεί το μέγεθος των ρογμών και των καθυζήσεων στα κτίρια και να εκκινήσει έτσι η αποκατάστασή τους. Αποκαταστάθηκε η λειτουργία των αριθμών 100 και 199 που δεν λειτουργούσαν προσωρινά για τεχνικούς λόγους. Στην Καναδή ποιήτρια και δοκιμιογράφο Αν Κάρσον απονέμεται το φετινό Νόμπελ Λογοτεχνίας, όπως ανακοίνωσε η Σουηδική Ακαδημία στη Στοχόλμη.
0: Ο καιρός.
1: Στο Ιόνιο και από τις μεσημβρινές ώρες τα επιρροτικά κυρίως στα δυτικά νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές.

0: από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράλ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Στη Φάσοπλαστ, η ελληνική παραγωγή συναντά την παγκόσμια καινοτομία. Μετατρέπουμε την τεχνογνωσία σε έργα που θωρακίζουν τη χώρα. Στην ίδρυυση, την άρδευση, την ενέργεια. Δημιουργούμε τις αρτηρίες των σύγχρονων υποδομών με απόλυτη προσήλωση στα διεθνή πρότυπα. Φάσοπλαστ, 52 χρόνια ελληνικής υπεροχής.
1: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
0: Earth News Radio 105,8. Οι Smiths σήμερα.

πώς είναι δυνατόν ένα συγκρότημα μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα που υπήρξε σαν συγκρότημα να βγάλει τόσα ανεπανάληπτα τραγούδια. Οι Smith σήμερα, πρώτο μέρος, που εξακολουθούν να εκφράζουν το πώς αισθάνεται ένας νέος που δεν βρίσκει εύκολα τη θέση του στον κόσμο μέσα από αυτά τα τραγούδια, και αυτό δεν έχει αλλάξει πολύ από το 1987 όταν διαλύθηκαν, σχεδόν 40 χρόνια πριν. Γι' αυτό οι Smiths είναι ένα συγκρότημα που ακούγεται πάρα πολύ από αυτούς που ψάχνονται και που είναι 20 ετών σήμερα και δεν είχαν γεννηθεί τότε που το συγκρότημα έβγαλε αυτά τα αριστουργήματα. Ένας φίλος της εκπομπής, ο Νίκος, είχε προβλέψει και μου το στέλνει και σήμερα, πράγματι, Νίκο, με ποιο τραγούδι θα ξεκινούσα. Η βαρβαρότητα ξεκινά από το σπίτι. Καταγγέλει τη βία των γονιών προς τα παιδιά στο όνομα της πειθαρχίας. Το παιδί τιμωρείται ό,τι και αν κάνει. Η βαρβαρότητα ξεκινά από το σπίτι. Τα μηνύματα θα έρθουν και σήμερα, αν τα στείλετε στο Viber πρώτα, για να τα έχουμε εδώ μπροστά μας. Earth News Radio, ελλατινικούς χαρακτήρες. Αλλά και τα μεγαλύτερα κείμενα που τα χρειαζόμαστε, με τις παρατηρήσεις σας, τα σχόλια και τις ερωτήσεις, στο Instagram, το email και το X από τις 4 στις 5. Ο Γιάννης Πετρίδης παρουσιάζει το συγκρότημα που είχε παρουσιάσει πριν από 40 χρόνια όσο μπορούσε πιο δυνατά, στην ίδια συχνότητα, την ίδια ώρα.

Αυτό το αστείο δεν είναι πια αστείο. Ένα τραγούδι που μιλά για την σκληρότητα όσων κοροϊδεύουν τη μοναξιά και την απελπισία των άλλων. Για τον αφηγητή το αστείο πάβει να είναι αστείο, επειδή αγγίζει το δικό του πόνο. Μόρισε και Μαρ, και οι άλλοι δύο βέβαια, πολύ σπουδαίο δίδυμο, και οι δύο θρηλυκοί για αυτά που έκαναν και στο στίχο και στη μουσική. Είναι τραγούδια που μπορούν να εξηγήσουν γιατί ενώ βγήκαν στη δεκαετία του 80, χθες Beatles και σήμερα Smiths, 20 χρόνια διαφορά, δύο μεγάλα συγκροτήματα από την Αγγλία. Είναι λοιπόν τραγούδια που ενώ βγήκαν στη δεκαετία του 80, μιλούν για συναισθήματα που δεν παλιώνουν. Μοναξιά, ερωτική απόρριψη, έτσι, αμηχανία, επιθυμία να σε προσέξει άλλος. Θα τα ακούσετε τα τραγούδια που θα παίξουμε στο πρώτο και στο δεύτερο μέρος του αφιερώματος. Έτσι τα τραγούδια αυτά αφορούν και το νέο του 1985 και το νέο του 2025. Επίσης συνδυάζουν τη θλίψη με χιούμορ και αυτοσαρκασμό, με μοναδικότητα. Ο Μόρισι μπορεί να είναι δραματικός, πικρός, αστείος μέσα στο ίδιο το τραγούδι. Αυτή η εναλλαγή ταιριάζει πάρα πολύ με την σημερινή έτσι διαδικτυακή έκφραση. Λες κάτι επώδυνο, αλλά το τυλίγεις και στην ειρωνία.

Αυτό που ακούσαμε είναι ένα τραγούδι που ο αφηγητής, για όσους δεν τα έχουν προσέξει αυτά τα τραγούδια, περισσότερο για τους νεότερους τα λέω αυτά, αλλά και οι παλαιότεροι να τα θυμηθούν, που ο αφηγητής προσπαθεί να αποτρέψει τον Γουίλιαμ από έναν γάμο που θεωρεί ανούσιο και περιοριστικό. Γουίλιαμ δεν ήταν πραγματικά τίποτα. Αφισβητεί την ιδέα ότι ο γάμος αποτελεί αυτονόητα την ολοκλήρωση της ζωής. Ο Τζόνι Μαρ, που κάνει το συγκρότημα για τα τραγούδια αυτά τόσο ελκυστικά, που έβγαλε μάλιστα και καινούριο άλμπουμ που παρουσιάσαμε τις τελευταίες ημέρες. Αυτές οι κιθάρες έχουν φωτεινότητα, κίνηση, υπέροχες μελωδίες. Ας πούμε στο The Charming Man, καταπληκτικό σε όλα τα κομμάτια. Η αντίθεση ανάμεσα στη μελωδία και στο συναίσθημα είναι ένα μεγάλο μέρος της δύναμης των Smiths.

άλλο ένα τραγούδι γραμμένο από Μόρισε και Μαρ, βέβαια. Αυτό που ακούσαμε αφηγείται ότι κάποιος, αυτό που ακούγεται ήδη πάλι για λίγο, ότι κάποιος αποκαλύπτει ένα προσωπικό μυστικό και βλέπει τον άνθρωπο που εμπιστευόταν να απομακρύνεται. Πράγματα που συμβαίνουν. Σε όλους μας έχουν συμβεί ανάλογα πράγματα. Αναρωτιέται λοιπόν γιατί αυτή η αποκάλυψη πρέπει να αλλάξει την αγάπη και τη σχέση τους.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι συνομιλίες με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σφραγίζουν μια βαθιά στρατηγική σχέση Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών, τόνισε ο Πρωθυπουργός από την Αρναία Χαλκιδικής. Η Ουάσιγκτον αναγνωρίζει την Ελλάδα ως δύναμη σταθερότητας και προόδου στην περιοχή, σημείωσε. Την ετοιμότητα των Ηνωμένων Πολιτειών να παρέμβουν, αξιοποιώντας τη διπλωματική τους ισχύ για να αρθούν πιθανά εμπόδια για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδα-Κύπρου, κατέστησε σαφές ο Μάρκο Ρούμπιο. Μήνυμα εντός και εκτός Ελλάδας ότι η χώρα είναι ανοιχτή σε επενδύσεις, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στα εγκαίνια του νέου μεταλλείου χαλκού και χρυσού στις Κουριές Χαλκιδικής. Άσκησε κριτική στην προηγούμενη κυβέρνηση που, όπως είπε, βυθισμένη στις αιμονές της, είχε καταστήσει απαγορευτική την πρόοδο. Δεσμεύτηκε ο Πρωθυπουργός συνομιλώντας στην Αρναία με εκπροσώπους των ελαιών που βρίσκονται σε φάση κινητοποιήσεων να εξετάσει προσωπικά πρόσθετα μέτρα οικονομικής στήριξης του κλάδου. Αποκαταστάθηκε η λειτουργία των αριθμών 100 και 199 που δεν λειτουργούσαν προσωρινά για τεχνικούς λόγους. Σε επικίνδυνο αδιέξοδο πόλεμο στην Ουκρανία, δηλώνει από την Πορτογαλία που βρίσκεται ο Μάρκο Ρούμπιο. 33 νεκροί από ρωσική επίθεση σήμερα σε δύο λεωφορεία με επιβάτες στο Κραματόρσκ. Ουκρανική αντιπροσωπεία μεταβαίνει εκτάκτως στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτό το Σαββατοκύριακο, λέει ο Ζελένσκι. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στη Δεσκάτη Γρεβενών επιχειρούν δύο ελικόπτερα. Στο Ιόνιο και στα Ηπειρωτικά νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στο Βόρειο Ιόνιο αύριο. Έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
0: Για πρώτη φορά στη μακρόχρονη ιστορία τους, τα βιοτεχνικά επιμελητήρια Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Πειραιά ενώνουν τις δυνάμεις τους και δημιουργούν ένα νέο θεσμό εθνικής εμβέλειας. Το πρώτο βιοτεχνικό εθνικό συνέδριο με θέμα «Η βιοτεχνία του αύριο. Από το όραμα στη δράση». 12 Οκτωβρίου 2026, Divani Caravel Hotel, Αθήνα. Θεματικές ομιλίες, workshops, round tables, B2B συναντήσεις και networking στο πρώτο βιοτεχνικό εθνικό συνέδριο. Σας περιμένουμε. Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα ενθουσιώδη μηνύματα και σήμερα. Καταλαβαίνω ποια τραγούδια σας αρέσουν περισσότερο από αυτά που μου γράφετε και από αυτά που έχω παίξει και είναι μόλις το πρώτο μέρος. Θα πρέπει να σας πω, βέβαια όσοι είναι της γενιάς του 80 μπορεί να το γνωρίζουν, ότι στη χώρα μας είχα κυκλοφορήσει μερικά από τα τραγούδια των Smiths, ιδιαίτερα στα 12 έντσα, με ειδική άδεια από το συγκρότημα και τη Rough Trade, με διαφορετική διάταξη από ό,τι ήταν στην Βρετανία. Αυτά τα single είναι νομίζω 2 ή 3, δεν θυμάμαι τώρα. Είναι από τα πιο σπάνια, γιατί η Rough Trade, από ό,τι συζητούσα εκεί με τους υπεύθυνους, το είχε πετύχει αυτό το πράγμα, δηλαδή έδινε την άδεια κάποιες χώρες να κάνουν διαφορετικές κυκλοφορίες, ξέροντας ότι αυτά στο μέλλον θα είναι πάρα πολύ σπάνια. Τώρα μιλάμε για πράγματα όμως σε μια εποχή που δεν παίζει καμία σημασία, γιατί το 95% του κοινού κάνει streaming και λέει τώρα τι μου λέτε εμένα, είναι για το εξώφυλλο του 1985 και αν είναι μόνο στην Ελλάδα και δεν είναι μόνο και όχι στην Ιταλία. Εντάξει, είναι για το 5%. Προχωράω. Και έχουμε παίξει μόνο 4 τραγούδια. Και πόσα είναι, πάρα πολλά. Λοιπόν, ένας νεαρός με χαλασμένο ποδήλατο συναντά έναν γοητευτικό εύπορο άντρα. Η συνάντηση συνδυάζει ερωτικό υπαινιγμό, ταξική διαφορά και την ανασφάλεια του νεαρού για το αν ανήκει στον κόσμο του άλλου.

Και βέβαια τα εξώφυλλα. Τι εξώφυλλα ήταν αυτά. Πάντοτε έδινε την άδεια το συγκρότημα για να γίνει και το παραμικρό, ας πούμε, η παραμικρή αλλαγή. Ας πούμε στο εξώφυλλο αυτού του τραγουδιού, όχι στο άλμπουμ, στην 12-inch έκδοση, είναι αυτό δείχνει τώρα το συγκρότημα του 1985 να αναφερθεί και να βάλει φωτογραφία τον Γάλλο ηθοποιό Ζαν Μαρέ. Αν είναι δυνατόν ένα αγγλικό συγκρότημα να βάλει φωτογραφία στο εξώφυλλο τον Ζαν Μαρέ από μια ταινία του Ζαν Κοκτό του 1950. Αυτή ήταν η Smiths. Πολύ λίγα γκρουπ μετά από αυτούς έχουν την πολυτέλεια να μπορούν να έχουν αυτές τις γνώσεις. Το επόμενο τώρα. Άλλο ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια που στη χώρα μας έχει βγει σε ειδική έκδοση. Αυτό ήταν με ένα ιδιαίτερο εξώφυλλο. Δεν ξέρω αν το βρείτε πουθενά Made in Greece να το πάρετε. Αν και δεν θα υπάρχει πια. Είναι το τραγούδι που εκφράζει την ανάγκη ενός έτσι ντροπαλού μοναχικού ανθρώπου να αγαπηθεί. Εκατομμύρια τέτοιοι υπάρχουν και εκατομμύρια τέτοια παιδιά υπάρχουν. Θέλει να πλησιάσει τους άλλους, αλλά έχει αμηχανία. Έτσι μένει απομονωμένος. Η υπόσχεση, ναι, θα λέει κανείς ότι η υπόσχεση ότι κάποτε θα συμβεί δεν τον παρηγορεί.

Morrissey, Johnny Marr, Andy Rourke και Mike Joyce. Αυτοί είναι οι Smiths. Και αυτό που ακούσαμε, που δεν λείπει από καμία λίστα μέσα από τα 500, 100, 300 καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών, σε όλα τα έντυπα είναι μέσα το τραγούδι που ακούσαμε, έχει διαφορετικό εξώφυλλο σε διάφορες εκδόσεις και για το δεκάεντσο, αλλά εγώ που έχω μπροστά μου το CD single που βγήκε αργότερα, δεν υπήρχαν CD single, μόλις είχε βγει το CD όταν έβγαιναν οι Smiths στη δεκαετία του 80, μετά στις επανακυκλοφορίες που έγιναν, έχει εξώφυλλο επίσης μια καταπληκτική φωτογραφία με την Vanessa Redgrave και τον David Hemmings, δύο σπουδαίοι, ιδιαίτερα η πρώτη, αλλά και ο άλλος δεν είναι κακός, σπουδαίοι Βρετανοί ηθοποιοί.

Λοιπόν, ακούσαμε το πρώτο single, το Hand in Glove, που έκανε επιτυχία η Sandy Shaw αργότερα, που την ακούμε συνέχεια στη δεκαετία του 60. Όπως αναβίωσε, ας πούμε, η Λούλου με άλλο συγκρότημα, η Dusty Springfield με άλλο συγκρότημα. Έτσι, γιατί είμαστε σχεδόν κοντά. Δηλαδή, τα παιδιά αυτά μεγάλωσαν με τραγούδια του 60, εν μέρη, βασικά του 70. Έτσι, λοιπόν, αγαπημένοι τους τραγουδίστες ήταν η Sandy Shaw και το έχει κάνει επιτυχία. Εδώ υπάρχει και ένα σύνδεσμος με τους Beatles, γιατί όπως διάβαζα να φρεσκάρω τις γνώσεις μου, είχε γράψει ένας στην κριτική τότε όταν είχε βγει ότι η χρήση του οργάνου από τον Μαρ σκόπιμα προκαλεί την ίδια ζωντάνια και έχει, ας πούμε, πώς να το πούμε, κάποια έμπνευση από το τραγούδι των Beatles του 62, Love Me Do. Είναι ένα συνδυασμός που διέκρινε ο κριτικός που σας είπα λίγο πριν. Πάμε τώρα λίγα λεπτά ακόμα και θα συνεχίσουμε στην δεύτερη εκπομπή για τους Smiths, που δεν θα είναι την άλλη εβδομάδα, θα είναι την πιο άλλη εβδομάδα, με ένα άλλο από τα σπουδαία τραγούδια τους που αναφέρεται και αυτό σε πράγματα που έχουμε αντιμετωπίσει όλοι μας σε κάποια στιγμή της ζωής μας. Η δουλειά, οι κοινωνικές συναναστροφές δεν φέρνουν την ευτυχία που υποτίθεται ότι προσφέρουν. Με αυτό σαρκασμό ο αφηγητής εδώ, ο Μόρισι δηλαδή, αναρωτιέται γιατί ξοδεύει τη ζωή του σε ανθρώπους και καταστάσεις που δεν τον εκφράζουν.

0: τα εξώφυλλα δεν πιάνονται. Δεν πιάνονται τα εξώφυλλα. Γι' αυτό είχαν αυτή την αγάπη οι οπαδοί των Σμιθς και των άλλων συγκροτημάτων. Το πόσο μεγάλο ρόλο έπαιζαν τα εξώφυλλα και οι σημειώσεις. Ο αφηγητής στο τραγούδι που ακούσαμε λέει προκλητικά, υπερβολικά πράγματα και μετά αισθάνεται ότι όλοι στρέφονται εναντίον του. Απίθανα εξώφυλλα, μοναδικό συγκρότημα και μουσική ανεπανάληπτη και στίχοι που δεν πιάνονται. Το δεύτερο μέρος στο μέλλον. Για τους Σμιθς. Ευχαριστούμε για τα μηνύματα. Ο Θάνος Ζημέκας στον ήχο, δίπλα μου Δημήτρης Ζουγούρης, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.
1: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Το βάθος της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών επιβεβαίωσαν οι συνομιλίες με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, τόνισε ο Πρωθυπουργός από την Αρναία Χαλκιδική στην επομένη της επίσκεψης του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας στη χώρα μας. Όπως σημείωσε στην ομιλία του ο κ. Μητσοτάκης, η Ουάσιγκτον αναγνωρίζει την Ελλάδα ως δύναμη σταθερότητας και προόδου στην περιοχή. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η επίσκεψη επιβεβαίωσε το εξαιρετικό επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων σε όλους τους τομείς. Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι η κατηδίαν συνάντηση Γιώργου Γεραπετρίτη και Μάρκο Ρούμπιο διήρκησε 45 λεπτά, γεγονός ασυνήθιστο για τον επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας. Από την πλευρά του, ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα σύμμαχο πρότυπο, ενώ σε συνέντευξή του στην Καθημερινή δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα επέτρεπαν ποτέ μία σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας, χαρακτηρίζοντας ένα τέτοιο ενδεχόμενο αδιανόητο. Αναφέρθηκε επίσης στη διασφάλιση της απρόσκοπτης υλοποίησης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Στο κοινό ανακοινωθέν του στρατηγικού διαλόγου επιβεβαιώθηκε μεταξύ άλλων αμυντικό πακέτο ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων που συνδέεται με τον ελληνικό σχεδιασμό για τα F-16 Viper και τα F-35 καθώς και με την ενίσχυση της συνεργασίας στις νέες τεχνολογίες. Μία από τις μεγαλύτερες ξένες παραγωγικές επενδύσεις των τελευταίων 10 ετιών, ύψους άνω των 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, χαρακτήρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο νέο μεταλλείο χαλκού και χρυσού στις Κουριές Χαλκιδικής κατά την τελετή των εγγενείων. Παράλληλα, άσκησε κριτική στην προηγούμενη κυβέρνηση για τις καθυστερήσεις στην υλοποίησή της. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις δύσκολες, όπως τις χαρακτήρισε, διαπραγματεύσεις με την εταιρεία Ελληνικός Χρυσός, επισημένοντας ότι η κυβέρνηση ζήτησε τροποποίηση στο επενδυτικό σχέδιο και αυστηρότερους περιβαλλοντικούς όρους. Υπογράμμισε τέλος ότι η μεταλλευτική δραστηριότητα μπορεί να συνυπάρξει με την προστασία του περιβάλλοντος, αξιοποιώντας τη σύγχρονη τεχνολογία και διασφαλίζοντας την ασφάλεια των εργαζομένων. Να σημειωθεί ότι ο κύριος Μητσοτάκης συναντήθηκε στην Αρναία και με εκπροσώπους των αλλιεών που βρίσκονται σε φάση κινητοποιήσεων εξαιτίας της αύξησης της τιμής των καυσίμων και δεσμεύτηκε να εξετάσει προσωπικά πρόσθετα μέτρα οικονομικής στήριξης του κλάδου, προαναγγέλλοντας πιθανές ανακοινώσεις τις επόμενες ημέρες. Στο πλαίσιο αυτό, ακολούθησε συνάντηση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Χινά με τους αλλιείς. Κατανοούμε πλήρως τα αιτήματά τους, έχουμε περιθώριο να κάνουμε ένα δεύτερο βήμα, να το κοστολογήσουμε και να το ποσοτικοποιήσουμε, δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Χινάς μετά τη συνάντηση. Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση ότι αφήνει απροστάτευτους τους αλλιείς, κάνοντας πολύ λίγα και πολύ αργά για τη στήριξή τους, σε άσκηση από το βήμα της Βουλής, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία ότι δεν αξιοποιεί την ευρωπαϊκή πρόταση για κάλυψη του 70% του πρόσθετου κόστους καυσίμων, παρουσιάζοντας τροπολογία του κόμματός του για επιδότηση 50 λεπτών ανά λίτρο από την 1η Μαρτίου έως το τέλος του 2026. Παράλληλα, καταλόγησε στην κυβέρνηση έλλειψη λιμενικής πολιτικής, εκφράζοντας την πλήρη αντίθεσή του στην ανάθεση του σχεδιασμού των λιμανιών στο υπερταμείο. Στο μέτωπο της στεγαστικής κρίσης, κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση ότι έχουν μετατρέψει την κατοικία σε επενδυτικό προϊόν για λίγους εις βάρος των πολλών. Και προειδοποίησε ότι η περιφρόνηση της κυβέρνησης προς την κοινωνία θα μετατραπεί σε τσουνάμι διαμαρτυρίας και ψήφο για το ΠΑΣΟΚ. Σε επικίνδυνο αδιέξοδο βρίσκεται ο πόλεμος στην Ουκρανία, δήλωσε από την Πορτογαλία ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, τονίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν τις προσπάθειες για μια μόνιμη, βιώσιμη και δίκαιη ειρηνευτική συμφωνία. Την ίδια ώρα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε τον Ντόναλντ Τραμπ να εντείνει την πίεση προς τη Μόσχα, ανακοινώνοντας ότι οι Ουκρανοί διαπραγματευτές θα μεταβούν στις Ηνωμένες Πολιτείες για συνομιλίες. Στο πεδίο των συγκρούσεων, τουλάχιστον 30 άνθρωποι σκοτώθηκαν από ρωσικό βομβαρδισμό που έπληξε 2 λεωφορεία στο Κραματόρσκ. Ο Ζελένσκι προειδοποίησε ότι η επίθεση δεν θα μείνει αναπάντητη, ενώ οι Ουκρανικές αρχές κατηγόρησαν τη Ρωσία ότι στοχοποιεί σκόπιμα αμάχους. Αποκαταστάθηκε η λειτουργία των αριθμών 100 και 199 που δεν λειτουργούσαν προσωρινά για τεχνικούς λόγους. Στην Καναδή ποιήτρια και δοκιμιογράφο Αν Κάρσον απονέμεται το φετινό Νόμπελ Λογοτεχνίας, όπως ανακοίνωσε η Σουηδική Ακαδημία στη Στοχόλμη.
1: Ο καιρός.
2: Στο Ιόνιο και από τις μεσημβρινές ώρες τα ηπειρωτικά κυρίως στα δυτικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στο βόρειο Ιόνιο και τις απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά. Νότια άνεμοι έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα κυμανθεί από 16 έως 29 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 12 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί εκτάκτος ο Ανδρέας Παπαστραματίου.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων, πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer και Τέρμα ο Θόρυβος. Φάσοπλαστ, εδώ και 52 χρόνια, εγγύηση σιγουριάς.
1: Και τώρα ξεκινάει το απολύτως σχετικό.
2: One, two, three, and...

Πολύ καλό σας απόγευμα. Με συγχωρείτε για τη δυσάρεστη έκπληξη, αλλά εκτάκτως η Έλληνα Καραγιάννη δεν θα μπορέσει σήμερα να είναι μαζί σας, μαζί μας. Οπότε το απολύτως σχετικό θα ξεκινήσει τώρα και θα ολοκληρώσει την ραδιοφωνική του διαδρομή στις 7.

έτσι χαροπά, για να ξέρετε, για να ισορροπήσουμε την αλλαγή. Γιατί και εγώ την Έλληνα Καραγιάννη θέλω να ακούω τέτοια ώρα, αλλά μερικές φορές πρέπει να κάνουμε και κάποιες αλλαγές και προσαρμογές. Νομίζω μόνο σήμερα θα είναι το ζητηματάκι. Με χαροπή λοιπόν διάθεση για εξισορρόπηση, τη βοηθεία του εγκρήτου ηχολήπτου Θάνου Τσιμέκα, ο οποίος χειρίζεται την Πολιτική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Ξεκινάμε τη σημερινή εκπομπή. Θα έχει 2 ώρες διάρκεια. Ήταν τόσο ξαφνικό που φανταστείτε, ούτε στο Facebook δεν προλάβαμε να κάνουμε μια ανάρτηση ότι ελάτε μαζευτείτε σήμερα 2 ώρες κτλ. Αλλά δεν πειράζει. Εδώ είμαστε. Και αφού είμαστε εδώ, έχουμε τη μουσική μου συνεπιμελήτρια, τη Μαριάτζελα Μεταλλινού, που έχει αναλάβει από νωρίς καθήκοντα και στο τηλεφωνικό κέντρο. Έχω τη Λουίζα Μαραβελάκη που τα έχει ετοιμάσει όλα, τα έχει στρώσει, τα έχει κάνει κτλ. Και μου λέει, άντε εσύ στο τέλος να πλύνεις κανένα πιάτο όταν τελειώσει το ραδιοφωνικό γεύμα. Γενικών καθηκόντων στο μικρόφωνο, εκτάκτος από τόσο νωρίς, Ανδρέας Παπασταματίου. Σήμερα είναι Πέμπτη, ο μήνας έχει 8. Ο μήνας που έχει 8 είναι ο Οκτώβριος, που έχει 8 αλλά δεν έχει μη. Η χρονιά είναι το 2026 και ο ήλιος ένα λεπτό πριν τις 7, δηλαδή πριν καν ξεκινήσει το αναλυτικό μας δελτίο, λέει να πάει να ξεκουράσει. Σε περίπτωση που θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, έχουμε 3 μεθόδους στη διάθεσή σας. Ξεκινάω από τις παλιότερες, τις παραδοσιακές, στο τηλεφωνικό κέντρο 210-60-09-604 και 210-60-09-605. Θα απαντήσει η Μαριάτζελα, θα καταγράψει, θα έρθει εδώ, θα με σκουντάει, κοίτα τα, μην τα ξεχάσει και όλα τα σχετικά. Η οθόνη δεν θα με σκουντήσει, αλλά επειδή είναι μπροστά μου θα την δω. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα στο Viber, Earth News, μία λέξη αφήνετε κενό, Radio η δεύτερη, και τότε μπορείτε στη δική μας.

σελίδα να στείλετε τα μηνύματά σας. Αφού η εκπομπή ξεκίνησε από τώρα και ο Messenger στην υπηρεσία σας, η σελίδα της εκπομπής στο Facebook είναι το απολύτως σχετικό με χωριστό. Το άρθρο πετάξτε το, εγώ το βάλα. Απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες. Μπαίνετε στη σελίδα και εκεί ο Messenger, να, κάποια τσακάλια εδώ έχουν καταλάβει ότι ξεκινήσαμε νωρίτερα και έχουν στείλει μηνύματα. Με το Messenger λοιπόν στέλνετε μέσα από τη σελίδα μας τα μηνύματά σας.

ευχαριστώ για τα ενθαρρυντικά λόγια. Είπα δυσάρεστη έκπληξη, με την έννοια ότι περιμένατε και εγώ θα περίμενα, αν δεν είχα ενημερωθεί, να ακούσουμε την Έλενα Καραγιάννη. Το ότι δεν ακούμε την Έλενα είναι η δυσάρεστη έκπληξη. Ελπίζω εγώ να μην είμαι τόσο χάλια. Δεν ήταν πάντως υποτιμητικό για μένα. Με αυτή την έννοια, αγαπητέ Φραντ. Λοιπόν, πολλά έχουμε να πούμε και αυτή την ώρα, και στην επόμενη θα ακολουθήσουμε ένα πλάνο που στην ουσία το είχαμε για τη δεύτερη ώρα, λέω το 6-7, το είχαμε φτιάξει, αλλά είχαμε πάντα την επιφύλαξη και την αίρεση της ομιλίας του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, του κυρίου Ρούμπιο, στην ΠΝΙΚΑ. Και είχαμε αυτή την αναμονή για να διαμορφώσουμε το πρόγραμμα. Οπότε κάποια πράγματα που τα είχαμε σχεδιάσει για χθες, αλλά δεν ήταν χθεσινό και τελείωσε, θα έχουμε την ευκαιρία να τα δούμε πιο αναλυτικά την επόμενη ώρα. Αξίζει να πούμε τώρα όμως ότι έχει γενέθλια η κυρία Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Να πω χρονιά, όχι, δεν λέμε ποτέ στις κυρίες, οπότε θα κρατήσω αυτό το κανόνα και εδώ. Είναι η πρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Γερμανίδα πολιτικός, από το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα, αν δεν κάνω λάθος, έχει αναδειχθεί και αναδυθεί. Και βέβαια έχουμε και την εβδομάδα με τα Νομπέλ ή Νόμπελ, δεν ξέρω εσείς ποια προφορά προτιμάτε. Και επειδή είχαμε την απονομή για το βραβείο για το Νόμπελ ή Νόμπελ λογοτεχνίας, θα πούμε κάποια πράγματα. Έχουμε αυτή την ιστορία εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με το Πανεπιστήμιο, το Κορνέλ. Μια κοπέλα έκανε μια καταγγελία για 7 αγόρια, ζώα, γουρούνια, δεν ξέρω κάτι, τέλος πάντων, αρσενικά, που την βίασαν και όλα τα σχετικά. Είχε πέσει αυτό λίγο στην αφάνεια, έκανε μια προσπάθεια. Σκεφτείτε ότι ίσως το πιο δύσκολο πράγμα στην περίπτωση ενός βιασμού είναι πρώτα απ' όλα να το αποδεχτεί η γυναίκα που υπέστη αυτό το βασανιστήριο, και το δεύτερο πώς θα αντιμετωπίσουν οι άλλοι. Δηλαδή το πιο δύσκολο είναι να το πεις. Αυτό λοιπόν, και όταν έχει να κάνει με πολλά άλλα άτομα, με διαδικασίες, με μια διαρκή έκθεση, εμείς οι περισσότεροι τουλάχιστον άνδρες δηλαδή καταλαβαίνουμε ότι αυτό είναι ένα δράμα, αλλά δεν έχεις μια βιωματική εμπειρία για να μπορέσεις να σταθμίσεις τι είναι αυτό και να σε κοιτάει και ο άλλος, ας πούμε, α, εντάξει. Αυτό το πράγμα εγώ νομίζω είναι το χειρότερο, και φαίνεται ότι γίνεται μια συλλογική προσπάθεια, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, πιστέψτε με, γιατί είναι, είπαμε, από τα δυσκολότερα πράγματα, ακόμη και να πάει μια γυναίκα να κάνει την καταγγελία γιατί δεν ξέρει πώς θα αντιμετωπιστεί. Ένα hashtag λοιπόν, το I am Jane Doe, που σημαίνει τι, είμαι μια ανώνυμη, δίνει συλλογικά το βάρος της καταγγελίας για να μην στοχοποιηθεί με τους άσχημους τρόπους που το ανθρώπινο μυαλό μπορεί να κάνει το πρόσωπο που όχι μόνο υπέστη το βιασμό, αλλά μετά θα πρέπει να υποστεί και όλη την έκθεση, όλο το... Αυτό είναι πραγματικά ένα αντικειμενικό πρόβλημα. Δεν ξέρω αν υπάρχουν τρόποι να αρθεί το δράμα αυτής της διαδικασίας, γιατί μετά θα σε ρωτάνε, μετά θα πρέπει να περιγράψεις, μετά στο δικαστήριο. Είναι τρομακτικό, αν το σκεφτείτε, παιδιά, είναι τρομακτικό. Οπότε αυτό το θέμα θα το δούμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Εν τω μεταξύ είχαμε βέβαια και τον απόϊχο από την ομιλία του κυρίου Ρούμπιο στην ΠΝΙΚΑ. Και κοιτάξτε να δείτε τώρα τι συμπτώσεις είναι αυτές. Σαν σήμερα το 1838, ποιος μίλησε στην ΠΝΙΚΑ, παιδιά? Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Ήταν η περίφημη ομιλία του Παρενέσης προς τη νέα γενιά, και είπε σε αυτή την ομιλία του: «Εις τον τόπο τούτο όπου εγώ πατώ σήμερα, επατούσαν και δημιουργούσαν τον παλαιό καιρό άνδρες σοφοί και άνδρες με τους οποίους δεν είμαι άξιος να συγκριθώ και ούτε να φτάσω
τα ίχνη των.

ο περίφημος Bob Dylan, στον οποίο έχει απονεμηθεί το... Αλλά το απονεμηθεί δεν είναι σωστό. Δηλαδή πήρε το Νόμπελ λογοτεχνίας, αλλά δεν το πήρε, γιατί δεν πήγε να το πάρει, αλλά το πήρε. για τη στιχουργική και την ποιητική του έλαβε αυτή την τιμή ο Bob Dylan.

Λοιπόν, θα καταγγείλω το Θάνο Τσιμέκα, με συγχωρείς Θάνο μου. Αλλά όπως ο κύριος Ρούμπιο χθες στην Πνίκα, με ένα μαγικό τρόπο, πήρε την αρχαιότητα και το ελληνικό πνεύμα, το οποίο ήταν πολυθεϊστικό, είχε ένα ρεαλισμό, δηλαδή οι θεοί τους αντανακλούσαν την πολιτική τους αντίληψη για τα πράγματα, έκανε ένα περίεργο άλμα, αυτό ήταν το μόνο σημείο που δεν μπόρεσα να παρακολουθήσω, και οδήγησε στο χριστιανισμό. Που είναι άλλο πράγμα. Θα μου πεις, δεν αποδέχτηκαν με τον Απόστολο Παύλο οι Αθηναίοι? Ναι. Αλλά το πνεύμα που περιέγραψε των μεγάλων προόδων της δημοκρατίας, των μεγάλων κατακτήσεων, πώς από εκεί το πήρε και το πήγε στο χριστιανισμό, αυτό μόνο ο κύριος Ρούμπιο και κάποιος φιλόσοφος που είναι πιο έξυπνος προφανώς και δεν έχει το φτωχό μυαλό που έχω εγώ. Αυτό μου έκανε και ο Τσιμέκας. Πήρε τώρα τον Ντίλαν, τον ποιητή των εφηβικών μου χρόνων, που λάτρευα αυτή την, πώς να το πω τώρα, αυτό τον υποκρυπτόμενο ρομαντισμό μέσα από μια απεικόνηση του ρεαλισμού και της πραγματικότητας, και μου το έφερε στο άλμπουμ του, που είναι πια η χριστιανική περίοδος θα λέγαμε του Dylan. Man gave name to the animals και το slow train coming, εκεί δεν είναι που έγινε, πως έκανε και ο Σαββόπουλος αυτές διαδρομές, είναι εντυπωσιακό αυτοί οι μεγάλοι καλλιτέχνες στις αναζητήσεις του όταν φτάνουν προς το τέλος μιας διαδρομής, πως ετεροπροσδιορίζονται, ίσως για να προφυλάξουν και τον ψυχισμό τους, αλλά ό,τι και να κάνουν το κάνουν υπέροχα. Long time ago. Πώς έτσι, κύριε Τσιμέκα.

0: Αυτή τη φορά δεν λέμε The Nobel Goes, γιατί δεν είναι όπως τα Oscar. Πάντως το Nobel το κέρδισε η Ann Carson, γεννημένη στο Τορόντο του Καναδά. Είναι από τις σημαντικότερες ποιήτριες διεθνώς. Διδάσκει κλασική φιλολογία, συγκριτική λογοτεχνία στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης. Έχει ασχοληθεί με έμετρο, λέει, μυθιστόρημα, ωραίο, το λιμπρέτο, φιλολογική κριτική, είναι, και είναι διαπρεπής μεταφράστρια, προσέξτε το αυτό, όπως δένει με την πνίκα, της αρχαιοελληνικής γραμματείας, μάλιστα. Έχει μεταφράσει Σαπφό, Εσχύλο, Σοφοκλή. Λοιπόν, με την Επιτροπή Απονομής, η Ann Carson τιμήθηκε με το Νόμπελ Λογοτεχνίας 2026 για το τολμηρό και καινοτόμο γραπτό της, το οποίο μέσα από παιχνιδιάρικο διάλογο με την κλασική παράδοση έχει δημιουργήσει νέες μορφές για τη σύγχρονη λογοτεχνία. Το κρατώ αυτό με τον παιχνιδιάρικο διάλογο, γιατί λέγαμε για το ελληνικό πνεύμα και τα λοιπά. Και ένα από τα βασικότερα του ελληνικού πνεύματος ήταν αυτή η παιγνιώδης διάθεση, ακόμη και όταν περιέγραφαν ιστορίες για τους θεούς τους. Επειδή εγώ και μέχρι εδώ πολύ τώρα για να μιλήσω για Νόμπελ και για λογοτεχνία, ζητήσαμε τον κύριο Χάρη Βλαβιανό, που είναι ποιητής, είναι μεταφραστής, είναι ιστορικός, θα μπορούσαμε να συζητήσουμε και για τη χθεσινή ομιλία του κυρίου Ρούμπιο, είναι κριτικός λογοτεχνίας και καθηγητής ιστορίας και πολιτικής στο American College of Greece και έχει κάνει, έχει μεταφράσει την Ann Carson, εντάξει, καλύτερα, δεν νομίζω θα την ξέρει κάποιος, ίσως μόνο ίδια. Είναι κοντά μας λοιπόν να συζητήσουμε λίγο γι' αυτό το Νόμπελ. Κύριε Βλαβιανέ, καλώς ήρθατε.
1: Γεια σας, καλησπέρα σας.
0: Τι κάνετε, είστε καλά, πρώτα απ' όλα.
1: Με πιάνετε καθοδόν προς το Ιταλικό Ινστιτούτο.
0: Μάλιστα.
1: Θα μιλήσω για την Carson, χωρίς να έχει
0: γίνει. Στις 6 όμως.
1: Ήταν προγραμματισμένη εδώ και ένα μήνα.
0: Ναι.
1: Αλλά θα μιλήσω μάλλον με τον τρόπο που η Carson ανανεώνει τον τρόπο που διαβάζουμε τους αρχαιολογικούς μύθους.
0: Mm-hmm.
1: Και το βιβλίο το τελευταίο, αυτό που μετέφρασε, που μαζί είναι μια άλλη εκδοχή του Γεριόνι, που είναι αυτό το τέρας με κόκκινα φτερά που δολοφόνησε ο Ηρακλής.
0: Ναι,
1: στο μυθιστόρημα αυτό γίνεται κάτι τελείως παράδοξο. Γεριώνει σε ένα παιδί το οποίο είναι θυματοποιημένο με στην οικογένειά του. Ερωτεύεται τον Ηρακλή, ο οποίος είναι ένας ψυχρός και αδιάφορος εραστής. Αλλά μέσα από το μυθιστόρημα αυτό έχουμε και την ενηλικίωση του Γεριώνει.
0: Το άντρες σε ώρες εκτός χρόνου είναι το βιβλίο.
1: Αυτό είναι το αυτοβιογραφείο του Κόκκινου. Το
0: άντρες
1: σε ώρες εκτός χρόνου είναι αυτό που έχω μεταφράσει, που θα βγει.
0: Δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα αυτό.
1: Όχι. Έχουν κυκλοφορήσει άλλα βιβλία που έχουν μεταφράσει, αλλά όχι αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι προς έκδοση. Το τελευταίο που βγήκε είναι πριν από μερικούς μήνες, η αυτοβιογραφία του Κόκκινου, που θεωρείται ένα από τα αριστοργήματα της Carson. Σας άκουγα που μιλάγατε, αφού αναφερθήκατε στην παιγνιώδη γραφή. Νομίζω ότι η Carson είναι, μετά και τον θάνατο ενός άλλου Αμερικανού ποιητή, Τζον Άσμπερι, που πέθανε πριν 10 χρόνια,
0: mm-hmm,
1: η πιο τολμηρή και ρηξικέληξη φωνή στην αγγλόφωνη λογοτεχνία. Και το λέω αυτό γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο, σχεδόν αδύνατο, να ταξινομήσεις τα βιβλία της. Δηλαδή είναι ποιήση, είναι δοκίμιο, είναι μυστόρημα, είναι θέατρο, είναι κριτική. Μέσα στα βιβλία της υπάρχουν όλα αυτά τα είδη. Οπότε, καταρχάς, με το που ανοίγεις ένα βιβλίο της Carson, είναι κάπως άναυδος, γιατί μέσα εκεί υπάρχουν, όπως είπα, πολλών ειδών κείμενα. Mm-hmm. Δεν το περιμένει κανείς. Δηλαδή, αυτό η παλιά ταξινόμηση, αυτό είναι μυστόρημα, αυτό είναι ποιήση, αυτό είναι δοκίμιο, καταργούνται συνήθως.
0: Σε βγάζει κατευθείαν δηλαδή από αυτά τα κουτάκια που μπορεί να βοηθούν τους βιβλιοθηκονόμους, αλλά δεν απαραίτητο ότι είναι υποχρεωτικά για την τέχνη.
1: Εμείς οι αναγνώστες δεν έχουμε κανένα λόγο να σπέβδουμε να ταξινομήσουμε τα βιβλία. Αυτό μας ενδιαφέρει εμάς, είναι η συγκίνηση.
0: Καλά, εσείς δεν είστε μόνο αναγνώστες, είστε και δημιουργός.
1: Θέλω να πω όμως αυτό μας ενδιαφέρει, η συγκίνηση, γιατί η συγκίνηση είναι και της καρδιάς και του μυαλού, γιατί έχουμε μια ιδιοφυής γραφέα πάρα πολύ έξυπνη. Και το άλλο που κάνει, που είναι ιδιοφυής, είναι mm-hmm, ότι έχει μια εκπληκτική συνδυαστική σκέψη, δηλαδή συνδέει πράγματα που άλλος συγγραφέας ή ένας άλλος, ξέρω εγώ, παρατηρητής της ζωής δεν θα το έκανε αυτό. Ας πούμε, σε αυτό το βιβλίο που έχω μεταφράσει,
0: μάλιστα,
1: στο άντρες σε ώρες εκτός χρόνου, το βιβλίο ανοίγει με ένα δοκίμιο για το χρόνο, mm-hmm. όπου συνομιλούν ο Θουκυδίδης με τη Βιρτζίνια Γουλφ.
0: Α, μάλιστα. Ενδιαφέρουσα συνομιλία ακούγεται.
1: Ναι, γιατί η Βιρτζίνια Γουλφ έχει γράψει ένα δοκίμιο στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο που λέγεται Σημάδι στον τοίχο. Ο Θουκυδίδης το γνωστό έργο, άρα και οι δύο έχουν γράψει κάτι που συμβαίνει σε πόλεμο. Mm-hmm. Ο Θουκυδίδης μιλάει για εκστρατείες που συμβαίνουν σε συγκεκριμένες εποχές που είναι άνοιξη στο καλοκαίρι. Η Βιρτζίνια Γουλφ γράφει κάτι άλλο. Είναι εκπληκτικό δοκίμιο, αλλά θέλω να πω ότι δεν θα σκεφτόταν κανείς εύκολα και αμέσως να συνδέσει το Θουκυδίδη με την Βιρτζίνια Γουλφ.
0: Ναι.
1: Στο τελευταίο δοκίμιο, βιβλίο δοκιμίων που διάβαζα, στο Wrong Norma, έχει ένα κείμενο που συνδέει τον Όμηρο με τον Άσμπερι, που έχω μεταφράσει από τον ποιητή που σας έλεγα στην αρχή. Mm-hmm. Και αυτό δεν θα το περίμενε κανείς. Οπότε κάνει εκπληκτικές συνδέσεις.
0: Μάλιστα.
1: Είναι το χαρακτηριστικό, όπως είπα πριν, του ιδιοφυούς μυαλού. Έτσι.
0: Και είναι ότι αυτά τα βιβλία είναι και, πώς να το πω, είναι μια άσκηση, μια γυμναστική για το μυαλό του αναγνώστη, πέρα δηλαδή από την απόλαυση ή από οτιδήποτε άλλο, και κρατάνε επίσης, και σε εγρήγορση και το μέσο νου.
1: Ναι, επίσης να πω και κάτι ακόμα που το έλεγα σε μια φίλη τώρα πριν από λίγο, ότι mm-hmm. εμείς έχουμε και, επειδή είπατε στην αρχή ότι είναι και κλασική φιλόλογος, είναι δινή κλασική φιλόλογος, το έχει μεταφράσει όπως είπατε και τη Σαφό, με την Αντιγόνη έχει κάνει μια διασκευή που το λέει Αντιγονίκ. Είναι αυτό που λένε οι Άγγλοι in the nick of time. Έχει βάλει έναν άνθρωπο που μετράει με μια μεζούρα τον τάφο και του χρόνου και το χρόνο μπορεί ενδεχομένως. Και όταν την είχα καλέσει στην Ελλάδα, είχε έρθει στο Αμερικανικό Κολέγιο και τη είχα να προτείνει διαλογραφία βέβαια τότε να κάνει μια διάλεξη και μετά μου είπε όχι δεν θα κάνω διάλεξη, προτιμώ να κάνω κάτι άλλο, να διαβάσουμε μαζί αυτό το έργο, την διασκευή της Αντιγόνης.
0: Μάλιστα.
1: Και όταν ήρθε στην Ελλάδα και πήγαμε στο κολέγιο, μας ζήτησε να διαβάσουμε τους ρόλους, εγώ να διαβάσω την Αντιγόνη, mm-hmm. δηλαδή ένας άντρας να ακουστεί η φωνή mm-hmm. της Αντιγόνης μέσα σε ένας άντρας και ο Κρέον τον Κρέοντα τον έπαιξε μια γυναίκα και εκείνη ήταν το χορό. Και αυτό ακόμη είναι σαν, μοιάζει σαν παιχνίδι, δηλαδή δεν είναι ακριβώς παιχνίδι.
0: Είναι μια εξέλιξη της τραγωδίας που και τους γυναικείους ρόλους.
1: Αυτό που είπατε εσείς, σε βγάζει από τα κουτάκια σου.
0: Να.
1: Και επειδή εμείς έχουμε και μια δύσκολη σχέση με το παρελθόν μας στο αρχαιοελληνικό,
0: εξειδανικευμένη, χωρίς να παίρνουμε το ρεαλιστικό.
1: Είναι εξειδανικευμένη ή βαριά. Δηλαδή, μας συντρίβει αυτό το παρελθόν πολλές φορές και δεν μπορούμε καν να το σηκώσουμε το βάρος αυτό.
0: Ενώ οι αρχαίοι ήταν παιχνιδιάριδες, δεν ήταν όπως εμείς.
1: Ο δικός της τρόπος να βλέπει τα κείμενα
0: είναι πιο ελληνικός.
1: Όχι, τα φέρνει μέσα στη ζωή μας. Δηλαδή, μπορούμε ας πούμε, να τα διαβάσουμε και να θεωρήσουμε ότι μας αφορούν με έναν άμεσο τρόπο, όχι έμεσο, δηλαδή αυτό το ωραίο κείμενο που έχει γράψει. Mm-hmm. Καταλαβαίνουμε ότι μπορεί να γίνει και κάτι άλλο αυτό το κείμενο.
0: Μάλιστα.
1: Όχι όπως θα το διάβαζε ένας κλασικός φιλόλογος. Το διαβάζει με έναν δικό της πάρα πολύ διόρθιμο τρόπο. Μάλιστα. Και αυτό είναι ανανεωτικό για τη λογοτεχνία.
0: Μάλλον όχι αν και εν κινήσει, και εν κινήσει θέσατε σε κίνηση ένα σωρό πνευματικούς μηχανισμούς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Βλαβιανέ. Ελπίζω να είναι έτσι να ευχαριστηθείτε την ομιλία σας.
1: Για να γνωρίσουμε και διαβάσουμε, όσοι δεν την ξέρουν να την γνωρίσουν.
0: Το βασικό είναι αυτό, να γνωρίζουμε τους λογοτέχνες μέσα από το έργο τους για να γίνουμε εμείς ένα κομματάκι πιο πλούσιοι και πιο καλοί.
1: Ακριβώς.
0: Στις 6 Ιταλικό Ινστιτούτο. Είναι ανοιχτή η εκδήλωση, ακούει
1: ανοιχτή,
0: τώρα.
1: Ανοιχτή.
0: Κάποιος, κάποια που είναι στο δρόμο, όπως περνάει, λέει δεν πάω από το Ιταλικό Ινστιτούτο. Γιατί τον κόψανε γρήγορα τον κύριο Βλαβιανό, να τον ευχαριστηθώ παραπάνω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Βλαβιανό.
1: Γεια σας.
0: Γεια.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι συνομιλίες με τον Μάρκο Ρούμπιο επιβεβαίωσαν το βάθος της στρατηγικής μας σχέσης και πώς αντιλαμβάνεται η παγκόσμια υπερδύναμη την Ελλάδα ως δύναμη σταθερότητας και προόδου στην περιοχή, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από την Αρναία της Χαλκιδικής. Σαφές μήνυμα για την ετοιμότητα των Ηνωμένων Πολιτειών να παρέμβουν, αξιοποιώντας τη διπλωματική τους ισχύ για να αρθούν πιθανά εμπόδια για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, έστειλε ο Μάρκο Ρούμπιο. Η προστασία των πολιτών και η διαφύλαξη της δημοσιονομικής αξιοπιστίας απέναντι στο ενεργειακό σοκ είναι ο διπλός ευρωπαϊκός μας στόχος, τόνισε ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης, προσερχόμενος στη συνεδρίαση στο Λουξεμβούργο. Η Ελλάδα μπορεί να προσελκύσει ξένους επενδυτές με αξιοπιστία. Το μήνυμα που έστειλε εντός και εκτός Ελλάδας ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στα εγγένεια του νέου μεταλλείου χαλκού και χρυσού στις Κουριές Χαλκιδικής. Άσκησε κριτική στην προηγούμενη κυβέρνηση που, όπως είπε, βυθισμένη στις αιμονές της, είχε καταστήσει απαγορευτική την πρόοδο. Δεσμεύτηκε ο Πρωθυπουργός, συνομιλώντας στην Αρναία με εκπροσώπους των αλλιεών που βρίσκονται σε φάση κινητοποιήσεων, να εξετάσει προσωπικά πρόσθετα μέτρα οικονομικής στήριξης του κλάδου. Σκληρή κριτική από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Κάνετε πολύ λίγα και πολύ αργά για τη στήριξή του, τόνισε. Παράνομα κρίθηκαν τα εντάλματα έρευνας στις κατοικίες του πρώην πρίγκιπα Άντριου στο πλαίσιο της έρευνας για τις σχέσεις του με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπστιν. Στο Ιόνιο και στα Ηπειρωτικά νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στο βόρειο Ιόνιο αύριο, έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Το Γραφείο Εκπροσωπήσεως του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Αθήνα εγκαινιάζει σειρά ακαδημαϊκών διαλέξεων με γενικό θέμα «Το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Ορθόδοξη Εκκλησία και στο σύγχρονο κόσμο». Οι διαλέξεις πραγματοποιούνται στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών και επιχειρούν να φωτίσουν την ιστορική αποστολή, την πνευματική ευθύνη και τη σύγχρονη μαρτυρία του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Ορθόδοξη Εκκλησία και στο σύγχρονο κόσμο. Ένας επίκαιρος και υπεύθυνος λόγος για τη θέση και αποστολή του Οικουμενικού Πατριαρχείου σήμερα.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
4: Απολύτως σχετικό η συνέχεια.

0: insane. You broke my will, but what a thrill.
1: Ήρθε εδώ με μπάλες φωτιάς η Μαρίλια Γεροντίδη της Αμόλης. Σε λέει όπο ο Θάνος πάει να φύγω. Άσε να κάτσει στην Πολιωδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου η Μαρίλια. Και έχουμε και το Τζέρι Λι Λιούις. Σαν σήμερα παιδιά, το 1957, 8 Οκτωβρίου δηλαδή, ηχογράφησε αυτή την τεράστια επιτυχία του Great Balls of Fire. You're fine, so kind. Got to tell this world that you're mine, mine, mine, mine. That you find nail guns and that switch on my thumb. I'm real on earth, but it sure is fun. Come on, baby, it drives me crazy. And this groove is just great balls of fire.

0: fine. So kind. You tell this world that you might you might the hills that I quit on my thumb. Real nice, somebody show him fun.
1: Ωραίος ο Τζέρι Λιγιούις, μας θύμισε διάφορες, μας έφερε κάποιες αναμνήσεις μουσικές από το παρελθόν και να θυμίσουμε τώρα μια στιγμή γιατί λέγαμε το σαν σήμερα. Πρώτα απ' όλα, ότι καθίστε να δείτε πού το είχα, γιατί εγώ θυμάμαι τον Σαραμάγκου, παιδιά, να σας πω την αλήθεια, ότι πήρε σαν σήμερα, πρέπει να έχει πάρει το Νόμπελ Λογοτεχνίας. Ξέρετε γιατί το θυμήθηκα μια στιγμή, όμως να το επιβεβαιώσω, γιατί ξέρετε είναι εύκολο να κάνεις κανένα χοντρό λάθος και μετά να διορθώνεις, να κάνεις. Λοιπόν, 8 Οκτωβρίου του 1998, ο Ζωζέ Σαραμάγκου. Και το λέω γιατί όταν πρωτοδιάβασα βιβλίο του, αυτό που με εντυπωσίασε ήταν ο βαθμός ευφυΐας του. Δηλαδή ο τρόπος που συνέδεε τις εικόνες που δημιουργούσε μέσα στο κείμενο, ας πούμε στο άνθρωπος αντίγραφο, είναι κάτι το συγκλονιστικό. Δηλαδή πρέπει να είναι τρομερό μυαλό κάποιο για να μπορέσει να το δημιουργήσει όλο αυτό. Και κοιτάζοντας αυτό για να το ελέγξω, ότι σαν σήμερα λοιπόν ο Ζωζέ Σαραμάγκου πήρε το Νομπέλ, είδα ότι ένα από τα σημαντικά του βιβλία είναι το περί τυφλότητας. Και σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα όρασης, η Παγκόσμια ημέρα κατά της τύφλωσης. Το λέω γιατί το ραδιόφωνο έχει μια ιδιαίτερη σχέση και είναι ένα πολύ σημαντικό μέσο για τα άτομα που δεν έχουν την όρασή τους. Είναι αυτό που λέμε ότι το ραδιόφωνο, ότι δημιουργούμε τη ραδιοφωνική εικόνα. Δεν είναι τηλεόραση να σου δείχνει την εικόνα σε όποια εκδοχή της. Θα σας πω γιατί λέω σε όποια εκδοχή της. Τη δημιουργεί ο άνθρωπος που ακούει με τη φαντασία, με τις δικές του αναφορές. Εδώ υπάρχουν δύο θέματα. Το ένα είναι τα άτομα που έβλεπαν αλλά έχασαν την όρασή τους, τυφλώθηκαν. Αυτά τα άτομα έχουν εικόνες, όπως έχουμε και εμείς που βλέπουμε. Άρα όταν φτιάχνουν αυτό που λέμε την δική τους ραδιοφωνική εικόνα, μοιάζουν οι εικόνες τους πολύ με τις δικές μας. Τα άτομα όμως που γεννήθηκαν χωρίς όραση, δεν μπορούμε εμείς να κατανοήσουμε, όταν λέμε τη λέξη εικόνα, τι περιεχόμενο έχει για αυτά. Γιατί δεν έχουν κάτι ανάλογο. Οπωσδήποτε στο μυαλό τους κάτι σχηματίζεται, αλλά είναι μια εμπειρία που εμείς που βλέπουμε δεν μπορούμε ποτέ να τη μοιραστούμε μαζί τους. Ξέρω όμως καλά και από κάποιους φίλους και φίλες που δεν έχουν την όρασή τους και ακούνε ραδιόφωνο και ακούνε και την εκπομπή, ότι το ραδιόφωνο είναι για τα άτομα χωρίς όραση, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό μέσο. Και επειδή τα άτομα χωρίς όραση έχουν ανεπτυγμένες άλλες αισθήσεις και άλλη κατανόηση του κόσμου, γιατί η εικόνα είναι μια ευκολία και μια ευκολία μπορεί να σε εξαπατήσει και εύκολα. Βλέπεις κάτι, λες, αφού το βλέπω είναι αλήθεια, δεν είναι έτσι. Έχουν αισθηθεί απάτες, θυμόσαστε τότε με τον πόλεμο του κόλπου, εκείνο το έρμο, το πτηνό, με στα πετρέλαια που φταίγαν κάτι, είχαν πάρει μια εικόνα από κάπου αλλού. Τη φυτέψαν εκεί, αλλά αφού το βλέπεις, πώς να το αμφισβητήσεις. Η όραση είναι πολύ σημαντική, αλλά σε ξεγελάει και πάρα πολύ εύκολα και μάλιστα στις μέρες μας έχουμε φτάσει να ζούμε σε ένα πολιτισμό της εικόνας και κυρίως της ψευδέστησης της εικόνας. Το ζήτημα είναι το φαίνεστε. Φαίνομαι εγώ καλά, έχω κάνει 5 αναρτήσεις στο Facebook να δείχνω νέος, ευτυχισμένος, με χιλιάδες ακολούθους. Εντάξει. Και μπορεί μετά να πηγαίνω και να κλαίω μόνο στο δωμάτιό μου. Είδα τι έγινε με αυτή την καταπληκτική συναυλία που έκανε η κυρία Βύση. Τι βγήκε μετά. Αυτό θα το πούμε λίγο αργότερα, γιατί τώρα έχουμε να συζητήσουμε ένα επίσης πολύ σημαντικό θέμα.

0: σεβασμός. Αν και βλέπω ότι στους καιρούς μας, ακόμα και αυτή τη πολύ ωραία και βαριά λέξη, γιατί είχε αυτό το σέβας, την έχουμε αντικαταστήσει με το respect. Ακόμη και όταν ένας άνθρωπος φεύγει από τη ζωή, αντί να λέμε, ξέρω εγώ, ό,τι λέγαμε, λέμε ένα rip, ένα rest in peace. Όχι αναπαύσω εν ειρήνη, δεν μας κάνει ούτε ανάπαυση ούτε ειρήνη. Τέλος πάντων, έχουμε πια αποκτήσει τη δυνατότητα να αντιλαμβανόμαστε κάποιες πολύ βασικές έννοιες. Και σε άλλες γλώσσες, αυτό δεν είναι κακό. Κακό είναι να χάνουμε το υπόβαθρο της δικής μας σκέψης. Όχι γιατί η δική μας είναι καλύτερη οτιδήποτε, αλλά έχεις άλλη σχέση, άλλη ικανότητα συγκερασμού σε μια γλώσσα με την οποία έχεις εξοικειωθεί από πολύ πολύ μικρός. Τώρα αυτά αλλάζουν, δεν είναι γλωσσικό εδώ το ζήτημα, είναι πολύ σοβαρό, έχει να κάνει με τις κοινωνίες και έχει να κάνει με το θέμα που σου ας έλεγα, αυτή την περίπτωση στο Cornell, το Πανεπιστήμιο νομίζω είναι αυτό, δεν ξέρω τι βαθμό ανωτατοποίησης ισχύει για το Cornell. Το ζήτημα είναι πάντως ότι μια κοπέλα παρασύρθηκε και βιάστηκε από 7 άνδρες, τους κατηγόρησε, πήρε το θάρρος, ας το έλεγα νωρίτερα αυτό, από τα δυσκολότερα σημεία, το να το πεις και μετά να υποστείς όλη τη διαδικασία, και φαίνεται ότι βρέθηκε ένας τρόπος να είναι συλλογικό το βάρος που σηκώνει μία γυναίκα όταν υποστεί μια τέτοια βαρβαρότητα. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Χρυσή Βιτσιλάκη, είναι ομότιμη καθηγήτρια κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης, ήταν πρίτανης ή πριτάνης αν προτιμάτε στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, γι' αυτό το hashtag, έτσι το λέμε στις μέρες μας, το I am Jane Doe. Jane Doe για τις γυναίκες και John Doe για τους άνδρες είναι όταν βάζουν σε ένα καρτελάκι ή στα στοιχεία κάποιου που είναι αγνώστων στοιχείων, βάζουν αυτό το όνομα επειδή δεν έχουν ή δεν θέλουν να βάλουν το δικό του ή το δικό της σε αυτή την περίπτωση. Να καλωσορίσω πρώτα την καλεσμένη μας. Κυρία Βιτσιλάκη, καλώς ήρθατε, καλό σας απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα σε όλες και όλους. Ευχαριστώ για την πρόσκληση, κύριε Παπαθεοδόρου.
0: Παπασταματίου, αλλά δεν είναι. Λεπτομέρεια, δεν είναι έτσι.
1: Έχω δύο συναδέλφους με αυτά τα ονόματα και γι' αυτό.
0: Δεν πειράζει, μην ανησυχείτε. Είναι και το. Πρώτα απ' όλα το παπά μας εξασφαλίζει για το υπόλοιπο και μετά είναι λίγο σιδηρόδρομος αυτό. Μέχρι και στο σχολείο το πάθαινα, να φανταστείτε. Μου το κόβαν. Ή παπαστά μου, παπασταμίου. Οπότε ακούω σε όλα να είστε σίγουροι, κυρία Βιτσιλάκη. Για πάμε τώρα σε αυτό το θέμα που δυστυχώς θα μας κόψει, γιατί είναι ωραίο πράγμα και το γέλιο και το χαμόγελο το χρειαζόμαστε όλοι και όλες πάρα πολύ. Έχουμε λοιπόν μια προσπάθεια, από ό,τι καταλαβαίνω, θέλω εσείς να μου το εξηγήσετε, αυτό το κορίτσι και κάθε τέτοιο κορίτσι να μην κουβαλήσει μόνο του το βάρος ενός, να τολμήσω να πω τη λέξη, στίγματος. Δηλαδή, αντί να βρίζουμε και να αναθεματίζουμε τους δράστες, πολλές φορές βλέπουμε με ένα μειωτικό τρόπο το θύμα της επίθεσης.
1: Δεν είναι πολλές φορές, αγαπητέ μου. Είναι τις πλήστες φορές και σχεδόν σε όλες τις κοινωνίες. Και αυτό είναι μία από τις μεγάλες ρίζες της κοινωνικής, όχι μόνο ανισότητας, αλλά και των στερεοτύπων που υπάρχουν σχετικά με, με το ρόλο των δύο φύλων, σχετικά με την αντίληψη που και επικρατεί και στη δική μας κοινωνία, αυτή του πολλού, θέλει να πει κανείς, ημιβάρβαρου άνδρα, ο οποίος είναι...
0: Όχι σοβαρά, δεν το...
1: Εν προκειμένου για αυτή την ακραία περίπτωση, και απολογούμε που δεν άκουσα την περιγραφή σας του συμβάντος, αλλά είναι πάρα πολύ φρικτό όχι μόνο αυτό το οποίο συνέβη, αλλά εξίσου φρικτό το πώς οι ίδιες οι δομές της κοινωνίας
0: αντιμετώπισαν
1: όλο αυτό το θέμα.
0: Είναι από το 24 αυτή η ιστορία. Κατήγγειλε το κορίτσι ότι ναρκώθηκε με κεταμίνη και βιάστηκε από 7, έκανε καταγγελία στο Πανεπιστήμιο στις αρχές. Έχουμε 2026 και δημιουργείται τώρα ένα κίνημα για να προσφύγει και ως ανώνυμη, για να μπορέσει να βρει μια στοιχειώδη δικαίωση, όσο είναι δυνατό δηλαδή αυτό.
1: Κοιτάξτε, η κοπέλα αυτή ήταν εκεί 19-20 Οκτωβρίου όταν συνέβησαν όλα αυτά. Η κοπέλα όντως, όπως είπατε, ναρκώθηκε και βιάστηκε, και όχι μόνο βιάστηκε από τους 7 παρόντες, αλλά έστελναν και πρόσκληση σε υπολείπους μέσα σε άλλο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, να μην το συζητάμε, για να προσέλθουν στον ομαδικό βιασμό. Την κοπέλα την είχαν, της είχαν δώσει και ταμείνη, όπως είπατε, η οποία, το έχουμε ακούσει και στην ελληνική τηλεόραση, δημιουργεί μια πλήρη αναισθησία, μπορεί σε μεγάλες δόσεις να οδηγήσει στο θάνατο.
0: Μα είναι και κτηνιατρικό σκεύασμα.
1: Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Λοιπόν, αυτό το οποίο συνέβη είναι και για να... συγγνώμη, θα κάνω μια παρένθεση σχετικά με το Κορνέλ. Το Κορνέλ θεωρείται στα ακαδημαϊκά δεδομένα ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια στον κόσμο. Σε κάθε περίπτωση από τα κορυφαία πανεπιστήμια της Αμερικής, που ανήκουν σε μια ολόκληρη κατηγορία που είναι λιγότερα από 20 πανεπιστήμια, που λέγονται τα Ivy League πανεπιστήμια. Το γνωρίζετε, το Harvard, το Yale κτλ. Σε αυτή την κατηγορία ανήκει και το Κορνέλ. Το Κορνέλ έχει και πάρα πολλά χρήματα και έχει και πάρα πολλές δωρεές, οι οποίες έρχονται από όλες τις πλευρές. Και έχει δηλαδή και κοινωνική και ακαδημαϊκή και οικονομική ισχύ. Όταν έγινε το συμβάν και η κοπέλα πήγε και βρήκε το θάρρος μετά από ένα μήνα, αφού προσπάθησε να καταλάβει τι είχε συμβεί και να συνειδητοποιήσει ότι πρέπει να το καταγγείλει, πήγε ένα μήνα μετά, αφού μάλιστα μίλησε με έναν που θεωρητικά ήταν φίλος της, που συμμετείχε σε όλο τον ομαδικό βιασμό, και πήγε και το κατήγγειλε, λέγοντας ότι αυτά τα πράγματα έχουν συμβεί. Σε μία έκθεση της απολογικής κατάθεσής της των 120 σελίδων, το Πανεπιστήμιο, για να προστατεύσει προφανώς από σκάνδαλο τον εαυτό του, να τα λέμε ξεκάθαρα, έκανε μία σύνοψη 6 σελίδων και την έστειλε στον εισαγγελέα. Ο εισαγγελέας, επίσης εισαγγελέας, ο οποίος ήταν της περιοχής και έπρεπε να προστατεύσει και αυτός το κύρος, όχι μόνο του Πανεπιστημίου, αλλά και των... ναι, εκλέγονται και ορίζονται κιόλας, προκειμένου αντικαταστάθηκε από τη Γενική Εισαγγελέα της Πολιτείας της Νέας Υόρκης, την οποία πήρε το θάρρος τώρα 2 χρόνια αργότερα η νυν κυβερνήτης γυναίκα της Νέας Υόρκης να αναθέσει την περίπτωση. Αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι η κοπέλα αυτή όχι μόνο οδήγησε τους ανθρώπους αυτούς να έρθουν να καταθέσουν, βέβαια και οι 7 το αρνήθηκαν, λέγοντας δεν ξέρουμε τίποτα, και μερικοί από αυτούς, οι περισσότεροι, λέγοντας ότι ήταν συνενετικό. Γιατί αυτό στις κοινωνίες μας πουλάει. Στις κοινωνίες μας, αν μια γυναίκα υποστεί βιασμό, ξυλοδαρμό, και οποιαδήποτε βίαιη συμπεριφορά, η δικαιολογία είναι, στην πραγματικότητα πήγαινε γυρεύοντας.
0: Τα θέλε.
1: Αυτή το θέλε, τον προκάλεσε, φλέρταρε, είχε πιει και αποφάσισε να έχει πιει, κτλ. Αυτή η αντίληψη ότι οι γυναίκες δεν είναι όντα τα οποία, πολύ καλά κάνατε την εισαγωγή, τα οποία σεβόμαστε, αλλά είναι αντικείμενο του κάθε ανδρικού, ατομικού και ομαδικού χλεβασμού, υποτίμησης και βίαιης, τόσο βίαιης συμπεριφοράς, είναι μια γυναίκα η οποία στη συνέχεια εξευτελίζεται από το ίδιο το σύστημα, και αυτό συμβαίνει στις συντριπτικές περιπτώσεις.
0: Και αυτό είναι μήνυμα και για τις υπόλοιπες, γιατί μετά αναρωτιέσαι γιατί δεν φτάνουν κάποιες καταγγελίες. Γιατί άμα πας εκεί και σε βιάσουν δεύτερη φορά με τη διαδικασία, η επόμενη δεν θα πάει. Να σας ρωτήσω.
1: Όχι μόνο αυτό, θα σε κάνουν να αισθάνεσαι, εσύ εξευτελίζεσαι σε όλη τη διαδικασία, ενώ το σύστημα εκ των πραγμάτων, λόγω ισχύως κοινωνικής, στερεοτυπικής, λόγω των αντιλήψεών μας, εν προκειμένου επειδή ήταν πολύ πλούσια αγόρια, τα οποία πήγαιναν σε ένα πολύ πλούσιο σχολείο υψηλού κύρους κτλ. Που χωρίς αυτό να χρειάζεται να είναι αυτό, γιατί σε όλα τα κοινωνικά στρώματα διαπερνά αυτή η αντίληψη και αυτή η έλλειψη σεβασμού και το δικαίωμα, θεωρούν πάρα πολύ, να ασκήσεις βία σε μία γυναίκα απλώς επειδή είσαι άνδρας.
0: Και γιατί μετά θα καθαρίσουν οι δικηγόροι του μπαμπά. Της μαμάς μπορεί, όχι απαραίτητα του μπαμπά. Μην πέφτω κι εγώ στο στερεότυπο.
1: Ακριβώς.
0: Είδατε τι εύκολα που μπορεί.
1: Πολύ γρήγορα μαθαίνετε.
0: Να ολισθήσει κανείς. Ναι. Μα κοιτάξτε.
1: Είστε ήδη ευαισθητοποιημένος, γι' αυτό το πιάνετε από μόνος.
0: Όταν όμως διαμορφώσεις κάποιες εικόνες μέσα στα χρόνια, δεν είναι εύκολο, ξέρετε, να είσαι συνέχεια σε εγρήγορση. Γι' αυτό το λέω. Θέλω, επειδή βλέπω και το ρολόι να μας κυνηγάει όπως κάνει πάντα ο χρόνος, ο πανδαμάτορας το κάνει αυτό το κακό. Αυτό τώρα το I am Jane Doe, δηλαδή η επιλογή της να προσφύγει ως no name, έχει να κάνει με τι?
1: Προσπάθησε η ίδια να προστατευτεί μετά από αυτό που είχε υποστεί από το να κυκλοφορεί το όνομά της όπως η πρώτη της εμπειρία, και γι' αυτό πήγε ένα μήνα μετά να καταθέσει ότι είχε βιαστεί, γιατί τα 7 αυτά αγόρια έβγαιναν και διέσπηραν παντού ότι είχαν διαπράξει αυτό το ομαδικό βιασμό και επέρονταν επί τούτου.
0: Μάλιστα.
1: Η κοπέλα λοιπόν δεν μπορούσε πλέον να μείνει στο Κορνέλ, τότε πήγε και έκανε την καταγγελία. Και στη συνέχεια ήταν σαφές ότι αυτοί με τους δικηγόρους τους και τα λοιπά έλεγαν ότι αυτή φταίει, αυτή μας προκάλεσε, αυτή ήταν πιωμένη και τα λοιπά.
0: Πώς δεν ζητήσαν και αποζημίωση τα παιδιά που πέρασαν αυτό το δράμα?
1: Ο ένας από αυτούς, μην το λέτε, ο ένας από αυτούς, δύο από αυτούς, άσκησαν μήνυση εναντίον της λέγοντας ότι αυτή επειδή ήταν πιωμένη, αυτή τους εκμεταλλεύτηκε.
0: Και τους χαλά. Okay.
1: Ναι. Λοιπόν, σε αυτή τη συνθήκη μέσα δημιουργήθηκε με μια θετική χρήση, θα έλεγε κανείς, των social media με όλα τα προβλήματα που έχουν, ένα κίνημα το οποίο βασίστηκε στο σκεπτικό των αλγορίθμων των social media και του ίδιου του AI, όπου για να πας να αντλήσεις μια πληροφορία, όταν έγραφες Jane Doe, αν χιλιάδες γυναίκες ανά τον κόσμο, όπως και προσωπικά έχω μπει, και έχουν δηλώσει I am Jane Doe.
0: Δεν σε πήγαινε στην περίπτωση να ψάξεις να βρεις ποια είναι η κοπέλα.
1: Δεν
0: πήγαινε
1: στην περίπτωση να πεις ότι είναι αυτή.
0: Πολύ καλό.
1: Οπότε
0: αυτό.
1: Σε αντιδιαστολή, για να σας πω πολύ συνοπτικά, με το κίνημα Me Too, που το γνωρίζουμε όλες και έγινε όλες και όλοι και έγινε παγκοσμίως, ήταν ένα κίνημα στο οποίο καλούσε για την προστασία της γυναίκας που κατήγγειλε τον Epstein και όλο το κύκλωμά του, να βγουν και άλλες γυναίκες και να μιλήσουν ανοιχτά για το τι έχουν υποστεί.
0: Ενώ εδώ πάνε να σκεπάσουν
1: εδώ
0: την ταυτότητα του κοριτσιού.
1: Να καλύψουν. Μετά όμως κατάλαβαν ότι στις περισσότερες περιπτώσεις και στις περισσότερες κοινωνίες αυτό οδηγεί και στον εξευτελισμό των ίδιων των γυναικών λόγω των στερεοτύπων. Δεν καταγγέλλονται οι άντρες, καταγγέλλονται οι γυναίκες, τα θύματα δηλαδή. Οπότε εδώ αξιοποιήθηκαν τα μίντια σε ένα ακριβώς διαφορετικό τρόπο να καλύψουν την ταυτότητά της, να την προστατεύσουν, ενώ ταυτόχρονα καταγγέλουν το συγκεκριμένο τόσο βίαιο, τόσο απάνθρωπο, τόσο απερίγραπτα παράδεκτο και εγκληματικό στην πραγματικότητα συμβάν, επί της προσωπικότητας και του σώματος μιας γυναίκας, η οποία πάρα πολύ δύσκολα θα μπορέσει να ανακάμψει μετά από μια τέτοια εμπειρία. Οπότε είναι η θέληση να αναγνωρίσουμε το αποτρόπαιο της πράξης αυτής, ταυτόχρονα προστατεύοντας την ιδιωτικότητα και ό,τι μπορεί να έχει μείνει από αυτήν σε μια γυναίκα η οποία τόσο βάναυσα βιάστηκε.
0: Ξέρετε, εγώ σκεφτόμουν μια αγορίστικη εικόνα, αλλά που είναι η ίδια νοοτροπία, όταν ένας ποδοσφαιριστής τραυματιστεί πολύ σοβαρά στο γήπεδο, πάνε οι συμπαίκτες του από πάνω για να μην τραβήξουν οι κάμερες
1: το μέγεθος,
0: τον ίδιο, ναι, σε μια τέτοια στιγμή. Εδώ πολλαπλασιασμένο ως ευαισθησία και ως κοινωνικό άνοιγμα είναι αυτό που λέμε με αυτό το hashtag, το οποίο φαντάζομαι όλοι μας, δηλαδή και εγώ άμα θέλω δεν μπορώ να το...
1: Και εσείς μπορείτε.
0: Το I am Jane Doe, εντάξει, δεν πειράζει.
1: Ότι ευτυχώς θα δείτε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άντρες μέσα.
0: Μάλιστα.
1: Που λένε και κυρίως στα αγγλικά έχουμε δει, δεν έχω δει ιδιαίτερα στα ελληνικά. I am a man that supports women from men like them. Εγώ είμαι ένας άνδρας ο οποίος προστατεύει γυναίκες, το λέω και για τους ακροατές και τις ακροάτριες, που προστατεύει γυναίκες που έχουν υποστεί την βαρβαρότητα αυτών των απαράδεκτων ανθρώπων.
0: Και είναι σημαντικό να πάρουμε θέση. Γιατί θα πρέπει να καταλάβουν αυτοί ότι δεν θα τους πούμε μπράβο ρε μάγκα και μπράβο αγόρι μου, θα τους πούμε φτούσου. Όχι να μην αβασκαθείς.
1: Σας εξευτελίζουμε.
0: Δεν θέλουμε να είμαστε το ίδιο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
1: Ακριβώς. Και για να είμαστε πραγματικοί άντρες, για να είστε πραγματικοί άντρες, και τα παιδιά μας και τα λοιπά, πρέπει να αναγνωρίζουμε την ισότητα ανάμεσα στα φύλλα, να αγαπάμε οι γυναίκες τους άντρες και οι άντρες τις γυναίκες για αυτό που είναι ως προσωπικότητες, ως όντα.
0: Και το άτομο που αγαπάμε και... δεν είναι ισότιμο με εμάς, είναι λίγο πιο πάνω. Η αγάπη έχει άλλο υπόβαθρο. Άμα
1: το
0: είναι απλώς μια συναλλακτική σχέση, βέβαια. Η αγάπη, αν δεν εξυψώνει τον άλλον χωρίς να περιμένεις κάτι παραπάνω, δεν είναι αγάπη, είναι μόνο μια λέξη για να την έχουμε να τη λέμε. Αλλά
1: υπάρχει,
0: αυτή είναι μια...
1: υπάρχει όμως και ένα ωραίο ρητό.
0: Πείτε αυτό γιατί με διώχνουμε, το ρητό θα κλείσουμε.
1: Μην περπατάς μπροστά μου γιατί μπορεί να μην σε ακολουθήσω. Μην περπατάς από πίσω μου γιατί μπορεί να μην θέλω να ηγηθώ. Περπάτα δίπλα μου για να πάμε πιο μακριά.
0: Μ' αρέσει. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Βιτσιλάκη.
1: Καλό σας βράδυ.
0: Γεια
1: σας. Να είστε καλά.
0: Γεια σας. Η κυρία Χρυσή Βιτσιλάκη, ομότιμη καθηγήτρια κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης, τέος Πρυτάνης του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Και θα επιστρέψουμε με μία ώρα ακόμη απολύτως σχετικό. Τα έχω τα μηνύματά σας όλα. Θα τα δούμε αναλυτικά μετά.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Το εξαιρετικό επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και τη στενή στρατηγική συνεργασία Αθήνας και Ουάσιγκτον επιβεβαίωσε η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, διαμηνεί η Αθήνα, ενώ για ουσιαστικές συνομιλίες που επιβεβαίωσαν το βάθος της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών έκανε λόγο και ο Πρωθυπουργός από την Αρναία Χαλκιδικής. Από την πλευρά του, ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα σύμμαχο πρότυπο, ενώ σε συνέντευξή του στην Καθημερινή δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα επέτρεπαν ποτέ μια σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας, χαρακτηρίζοντας ένα τέτοιο ενδεχόμενο αδιανόητο. Αναφέρθηκε επίσης στη διασφάλιση της απρόσκοπτης υλοποίησης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Στο κοινό ανακοινωθέν του στρατηγικού διαλόγου επιβεβαιώθηκε μεταξύ άλλων αμυντικό πακέτο ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων που συνδέεται με τον ελληνικό σχεδιασμό για τα F-16 Viper και τα F-35 καθώς και με την ενίσχυση της συνεργασίας στις νέες τεχνολογίες. Την ανάγκη προστασίας νοικοκυριών και επιχειρήσεων από το ενεργειακό σοκ, χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η δημοσιονομική αξιοπιστία της Ευρώπης, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης, προσερχόμενος στη συνεδρίαση στο Λουξεμβούργο. Ο κύριος Πιερακάκης έκανε λόγο για δύσκολη εξίσωση, καθώς η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με την άνοδο των τιμών ενέργειας, τις πληθωριστικές πιέσεις και την αναταραχή στις αγορές ομολόγων. Ερωτηθείς για το αίτημα Ελλάδας και Ιταλίας να υπάρξει μεγαλύτερη ευελιξία στη λήψη μέτρων στήριξης, τόνισε ότι πρέπει να επιτευχθεί ισορροπία ανάμεσα στην προστασία των πολιτών και την τήρηση των δημοσιονομικών κανόνων, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η Ευρώπη μπορεί να ανταποκριθεί και στις δύο προκλήσεις. Μία από τις μεγαλύτερες ξένες παραγωγικές επενδύσεις των τελευταίων δεκαετιών, ύψους άνω των 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, χαρακτήρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο νέο μεταλλείο χαλκού και χρυσού στις Κουριές Χαλκιδικής κατά την τελετή των εγγενείων. Παράλληλα, άσκησε κριτική στην προηγούμενη κυβέρνηση για τις καθυστερήσεις στην υλοποίησή της. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις δύσκολες, όπως τις χαρακτήρισε, διαπραγματεύσεις με την εταιρεία Ελληνικός Χρυσός, επισημένοντας ότι η κυβέρνηση ζήτησε τροποποίηση στο επενδυτικό σχέδιο και αυστηρότερους περιβαλλοντικούς όρους. Υπογράμμισε τέλος ότι η μεταλλευτική δραστηριότητα μπορεί να συνυπάρχει με την προστασία του περιβάλλοντος, αξιοποιώντας τη σύγχρονη τεχνολογία και διασφαλίζοντας την ασφάλεια των εργαζομένων. Να σημειωθεί ότι ο κ. Μητσοτάκης συναντήθηκε στην Αρναία και με εκπροσώπους των αλλοιών που βρίσκονται σε φάση κινητοποιήσεων εξαιτίας της αύξησης της τιμής των καυσίμων και δεσμεύτηκε να εξετάσει προσωπικά πρόσθετα μέτρα οικονομικής στήριξης του κλάδου, προαναγγέλλοντας πιθανές ανακοινώσεις τις επόμενες ημέρες. Στο πλαίσιο αυτό ακολούθησε συνάντηση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινά με τους αλλοιείς. Κατανοούμε πλήρως τα αιτήματά τους, έχουμε περιθώριο να κάνουμε ένα δεύτερο βήμα, να το κοστολογήσουμε και να ποσοτικοποιήσουμε, δήλωσε χαρακτηριστικά ο κύριος Χινάς μετά τη συνάντηση. Από την πλευρά τους, οι αλλοιείς δήλωσαν ότι θα συσκεφθούν και θα αποφασίσουν αν θα ανοίξουν τις ιχθυόσκαλες. Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση ότι αφήνει απροστάτευτους τους αλλοιείς, κάνοντας πολύ λίγα και πολύ αργά για τη στήριξή τους, άσκησε από το βήμα της Βουλής ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία ότι δεν αξιοποιεί την ευρωπαϊκή πρόταση για κάλυψη του 70% του πρόσθετου κόστους καυσίμων, παρουσιάζοντας τροπολογία του κόμματός του για επιδότηση 50 λεπτών ανά λίτρο από την 1η Μαρτίου έως το τέλος του 2026. Παράλληλα, καταλόγησε στην κυβέρνηση έλλειψη λιμενικής πολιτικής, εκφράζοντας την πλήρη αντίθεσή του στην ανάθεση του σχεδιασμού των λιμανιών στο υπερταμείο. Στο μέτωπο της στεγαστικής κρίσης, κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση ότι έχουν μετατρέψει την κατοικία σε επενδυτικό προϊόν για λίγους εις βάρος των πολλών και προειδοποίησε ότι η περιφρόνηση της κυβέρνησης προς την κοινωνία θα μετατραπεί σε τσουνάμι διαμαρτυρίας και ψήφο για το ΠΑΣΟΚ. Στη σύλληψη 2 Λετωνών υπηκόων σε βάση της Βρετανικής πολεμικής αεροπορίας στην περιοχή του Cambridgeshire προχώρησε η Βρετανική αστυνομία. Οι 2 άνδρες συνελήφθησαν αρχικά για παράνομη είσοδο σε στρατιωτική εγκατάσταση, ενώ στη συνέχεια αντιμετώπισαν πρόσθετες κατηγορίες ως υποπτοί για παραβίαση του νόμου περί εθνικής ασφάλειας του 2023. Παραμένουν υποκράτηση, ενώ στην έρευνα έχει αναλάβει η αντιτρομοκρατική υπηρεσία.
0: Ο καιρός.
1: Στο Ιόνιο και από τις μεσημβρινές ώρες τα επιρωτικά κυρίως στα δυτικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στο Βόρειο Ιόνιο και τις απογευματινές ώρες τα επιρωτικά ορεινά. Νότια άνεμοι έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα κυμανθεί από 16 έως 29 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 12 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας και πάλι ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά 100%

0: και πολιτικής προστασίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Earth News Radio 105,8.
1: Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.

καλό σας απόγευμα για άλλη μια φορά. Εμείς ακόμα τέτοια ώρα το θεωρούμε απόγευμα, γιατί έτσι κι αλλιώς ο ήλιος ένα λεπτό πριν από τις 7 θα πάει να ξεκουραστεί. Και τότε θα έρθει η Εσπέρα και θα λέμε καλησπέρα. Πέμπτη σήμερα, 8 Οκτωβρίου του 2026. Είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της τύφλωσης, Παγκόσμια ημέρα όρασης. Και να δείτε πως ακόμα και όταν κάνεις αυτό που αγαπάς θέλει ένα μέτρο, γιατί άμα το ξεπεράσει υπάρχει πρόβλημα. Σαν σήμερα το 1966 ο περίφημος ντράμερ των Cream, ο Ginger Baker, κατέρευσε στη σκηνή αφού έκανε ένα σόλο 20 λεπτά. Δηλαδή είπαμε, βρε αγόρι μου, εντάξει, έκανε καταπληκτικά σόλο 20 λεπτά και μετά είχε και μια γρυπούλα, έκανε αυτό το σόλο, εξαντλήθηκε. Και μια τέτοια μέρα, 8 Οκτωβρίου του 1966, έπεσε πάνω στη σκηνή. Been waiting so long to be where I'm going. Είμαστε εδώ με Μαρίλια Γεροντίδη στην Πολιτική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, με τη μουσική μου συνεπιμελήτρια τη Μαριάτζελα Μεταλινού και στο τηλεφωνικό κέντρο. Είμαστε εδώ με τη Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική παραγωγή. Έπρεπε να φύγει το κορίτσι να ξεκουραστεί, είχε φτιάξει ολόκληρη ώρα, λέει όχι, δεν πάω πουθενά, εδώ θα κάτσω να σας στηρίξω και την ευχαριστούμε. Τη δημοσιογραφική επιμέλεια έχει αναλάβει Μαρία Σφύρο, έρα γενικών καθηκόντων όπως πάντα, και στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου. Ήταν τέτοια μέρα που λέτε το 1827, πολύ σημαντική μέρα για όλες και όλους μας. Ο Τριεθνής Στόλος ήταν οι ναύαρχοι ο Ερίκος Δεριγνίου, Εδουάρδος Κόδρικτον και ο Λογκίνος Χέιδεν. Αυτός ο στόλος κατατροπώνει τον Τούρκο-Αιγυπτιακό του Ιμπραήμ έξω από τον Ναβαρίνο και στην ουσία ανοίγει το δρόμο για την ελληνική ανεξαρτησία. Όπως σας είπα και την προηγούμενη ώρα, με αφορμή και την ομιλία του κυρίου Ρούμπιο στην ΠΝΙΚΑ, που χάραξε και ένα ιδεολογικό πολιτικό πλαίσιο με μια δική του εκδοχή του πώς συνδέεται το ελληνικό πνεύμα και η ιστορική διαδρομή των κατακτήσεων με τα σημερινά και με την πολιτική που ο ίδιος υποστηρίζει. Σαν σήμερα λοιπόν το 1838 ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης στην ΠΝΙΚΑ εκφωνεί την περίφημη ομιλία του Παρενέσης προς τη νέα γενιά. Είπε πολλά και ενδιαφέροντα. Εγώ επιμένω, ξαναλέω ότι το ενδιαφέρον δεν έχει να κάνει, γιατί χθες έστειλε νομίζω ο Σπύρος ένα μήνυμα που λέγε τι να ακούσουμε τώρα από τον κύριο Ρούμπιο και τα λοιπά, που έχει αυτά. Αν θέλουμε να αποδοκιμάσουμε κάτι πρέπει να το ξέρουμε. Αν θέλουμε να το επιδοκιμάσουμε επίσης πρέπει να το ξέρουμε. Επομένως το να ακούσουμε την ομιλία ήταν σημαντικό και μετά να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας. Κάποια που έβγαλα εγώ ήταν ότι ο κύριος Ρούμπιο χρησιμοποίησε ιστορικά παραδείγματα από την ελληνική αρχαιότητα για να στηρίξει σημερινές επιλογές της πολιτικής που υποστηρίζει ο ίδιος και ο κύριος Τραμπ. Παρέλειψε όμως, γιατί έκανε αναφορές ας πούμε στην Αθηναϊκή Δημοκρατία, στη δύναμη κτλ. Δεν είπε όμως για την εκστρατεία των Αθηναϊκών.

0: Νέων στη Σικελία που κατέστρεψε την Αθήνα στην ουσία, ότι αυτός ο μεγαλοειδεατισμός τους τους οδήγησε σε μια τεράστια καταστροφή. Δεν είπε τι τύχη είχε η αυτοκρατορία που έκτισε ο Μέγας Αλέξανδρος μετά επί των επιγόνων του και πώς έγινε φίλο και φτερό. Και έμεινε βέβαια η ανάμνηση, κάποια στοιχεία κτλ. Και επίσης δεν είπε καθόλου ότι από την αρχαιότητα και από όλα αυτά τα σπουδαία που έδωσαν με την έννοια της δημοκρατίας οι αρχαίοι Έλληνες, η έννοια της δημοκρατίας αφορούσε το πώς θα κυβερνηθούν οι ίδιοι. Ήταν άλλο πράγμα πώς έβλεπαν και τους αμυντικούς αλλά και τους επεκτατικούς πολέμους, γιατί τους έβλεπαν, αλλά ήταν τότε. Ήταν πριν 2.500 χρόνια όλα αυτά. Σήμερα μπορούμε να πιστεύουμε ότι κάποια στιγμή η ανθρωπότητα ίσως καταλάβει ότι υπάρχει ένας άλλος τρόπος συμβίωσης και ότι μπορούμε να είμαστε, έχει δίκιο σε αυτό ο κύριος Δρούμπιο, να είμαστε περήφανοι για την εθνική μας καταγωγή. Αλλά αυτή η περηφάνεια δεν συνδέεται με εχθρότητα για την καταγωγή του άλλου. Δεν είναι απαραίτητο δηλαδή το ένα να οδηγεί στο άλλο. Εγώ είμαι περήφανος που είμαι Έλληνας, αγαπώ αυτόν τον τόπο, διαβάζω με το δικό μου τρόπο, όχι του κυρίου Ρούμπιο, τη διαδρομή του ελληνικού πνεύματος, αλλά αυτό δεν με κάνει να μισώ ή να θεωρώ υποδεέστερο κάποιον που έχει μια άλλη καταγωγή και μια ιστορική διαδρομή. Και είναι άλλο αμήνομαι στον επεκτατισμό του άλλου και άλλο τον δημιουργώ εγώ για να μην τον δημιουργήσω άλλους. Είναι τελείως διαφορετικές έννοιες. Να θυμηθούμε ότι σαν σήμερα, επειδή τα λέμε όλα αυτά, το 1992 έφυγε από τη ζωή ο Willy Brandt, ο καγκελάριος της Γερμανίας που θεωρήθηκε ο αρχιτέκτονας της Ostpolitik, δηλαδή της πολιτικής της ύφεσης. Ήταν ένα άνοιγμα της Δύσης στην τότε κομμουνιστική Ανατολή, ενώ είχαμε ακόμα ψυχρό πόλεμο. Αυτός είδε έναν άλλο τρόπο προσέγγισης. Ότι έχει γενέθλια η κυρία Φοντερ Λάιεν, σας το είπα και νωρίτερα, να μην το ξεχάσουμε αυτό. Ότι στις 7 έχουμε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Δημαρχείο στο Γαλάτσι από γονείς, μαθητές και φορείς για την κράβα και για το ότι δεν έχουν δοθεί κατά την άποψή τους επαρκείς εξηγήσεις τι γίνεται με αυτή την οσμή φυσικού αερίου. Α ναι, το πέλαγο, σήμερα γιορτάζουν η Πελαγία και ο Πελάγιος. Χρόνια πολλά. Λέγαμε για την Παγκόσμια ημέρα όρασης και κατά της τύφλωσης, ο Πέτρος από τα Γιάννηνα μας τηλεφώνησε, είμαι λέει τυφλός και χάρη στο ραδιόφωνο έχω άλλη εικόνα και για τη μουσική και για την πολιτική. Σε ευχαριστώ για την αγάπη, Λίτσα από τα Πατήσια. Να θυμίσω και για αυτή την ώρα ισχύουν οι τρόποι επικοινωνίας, δηλαδή στο τηλεφωνικό κέντρο 210-6009-604 και 210-6009-605. Στο Viber Earth News αφήνετε κενό radio και στέλνετε τα μηνύματά σας. Στο Facebook η σελίδα της εκπομπής απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες, χρησιμοποιείτε το Messenger για τα μηνύματά σας. Η πολύ πικρή είδηση, αυτή με τη γιαγιά που αγάπησε η Ισπανία και μέσως την αγαπήσαμε και εμείς, η Μαρή Κάρμεν, 87, έμενε 70 χρόνια πόσα έμενε σε εκείνο το σπίτι, την πέταξαν έξω, η έξωσή της έγινε αφορμή για μια τεράστια κινητοποίηση στην Ισπανία. Όλη αυτή η ταλαιπωρία όμως δεν τη βοήθησε καθόλου. Αυτή η ηλικιωμένη γυναίκα, σύμβολο του αγώνα για αξιοπρεπή στέγαση, έφυγε από τη ζωή στο νοσοκομείο, όχι στο σπίτι της. Σαν σήμερα που λέτε, να μην το ξεχάσω αυτό, το 1992 φεύγει από τη ζωή ένας εξαιρετικός δημοσιογράφος, συγγραφέας που είχε σπουδάσει νομικά και ήταν και συνθέτης, ο περίφημος Χρήστος Χερόπουλος.
1: Απόψε βρέθηκα νωρίς νωρίς.
0: Ωραίος συνδυασμός, ε. Νομικές σπουδές, δημοσιογράφος και όχι μόνο αγαπούσε τη μουσική, αλλά την υπηρέτησε γράφοντας και μεγάλες επιτυχίες όπως αυτή. Όπως έχει πει ο ίδιος σε μια συνέντευξή του, αυτό το τραγούδι το έγραψε μέσα σε 3-4 ώρες. Ήταν κατοχή, ήταν νύχτα, ήταν ένας πανάθλιος καιρός, ήταν σε μια καμαρούλα και ψάχνε έναν τρόπο να παρηγορήσει το μέσα του και έγραψε αυτό το τραγούδι. 11 η ώρα ξεκίνησε και γύρω στις 3 τα ξημερώματα το είχε τελειώσει. Στίχους και μουσική. Αυτή δεν είναι η πρώτη εκτέλεση, αλλά η απόδοση από τη Στέλλα Γκρέκα που ακούμε είναι τουλάχιστον για μένα η αγαπημένη μου. Το έχει πει και η Μαρινέλα πολύ ωραία.
1: Έλα για απόψε.
0: Ήταν μέλος της ΕΣΥΕ ο Χερόπουλος, της Εταιρείας Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων, της Société d'Auteurs, κάπως έτσι πρέπει να λέγεται, δηλαδή συγγραφέων, συνθετών και πώς να το πω τώρα, το Editeurs de Musique, ναι, που φτιάχνουν τέλος πάντων μουσική. Τα γαλλικά μου είναι κάτι χειρότερο από άθλια. Ο Χερόπουλος πάντως μιλούσε αγγλικά γαλλικά και έφυγε μια τέτοια μέρα το 1992.
1: Ξαναφέρεις λουλουδιασμένη την ανέμωρα.
0: Και αν σε κάποιους και κάποιες αυτό ακούγεται ας πούμε λίγο παλαιομοδίτικο, να ξέρετε ότι μια μελωδία λειτουργεί μέσα μας με τρόπους που ίσως, δηλαδή αν είστε τώρα στα μάξη, στο σπίτι αυτά και λέτε μωρέ να ακούσω κάτι πιο σύγχρονο, αφήστε το λίγο να σας παρηγορήσει ακόμα και χωρίς να το καταλάβετε, να γλυκάνει λίγο το μέσα και μην ανησυχείτε, από μουσικές επιλογές έχουμε μπόλικες. Και μια που λέμε για μουσικές, έχει γίνει πρώτο θέμα στην επικαιρότητα μετά τη μεγάλη συναυλία της Ανάς Βύση. Ο Νίκος Καρβέλας διαμαρτυρήθηκε για μια σειρά λόγους. Η Ανά Βύση απάντησε και αυτή με έναν όχι καλό τρόπο. Μπήκαν στη μέση εταιρείες παραγωγής κτλ. Και σήμερα πετάχτηκε περισσότερο ως φήμη. Δεν έχει πιστοποιηθεί ότι έχει κατατεθεί τέτοια αγωγή, ότι μπορεί ο Νίκος Καρβέλας να απαγορέψει στην Ανά Βύση να λέει τα τραγούδια του. Και μου λέει ένας φίλος, και τι θα λέει μετά.

0: κοντά.
1: Είδατε, πολλές φορές πίσω από τη μεγάλη επιτυχία, πίσω από τα ηλουστρασιόν σκηνικά, πίσω από τα λαμέι φάσματα, μπορεί να κρύβονται ανθρώπινες ιστορίες, αντίθεσεις, τσακωμού, καυγά, σαν τις δικές μας ακριβώς. Και ας μην μπορούμε εμείς να μαζέψουμε 90.000 σε ένα στάδιο. Αλλά τελικά τι μένει σε όλες αυτές τις ιστορίες? Είναι λοιπόν ο τελευταίος δημιουργικός χορός Νίκου Καρβέλα να Αναβίση, απασχολεί την ελληνική κοινωνία. Έχει πει κάτι πολύ ωραία του Κουγιουμτζή παλιά η Αναβίση, να ξέρετε. Και εκεί δεν έχω ακούσει να υπάρχει κάποια απαγόρευση. Αν και άκουσα ότι υπήρξε πρόβλημα με την Αγαθή Δημητρούκα, που είναι η κληρονόμος των δικαιωμάτων του Γκάτσου και τον μεγάλο μας Ξαρχάκου. Γιατί μια ζωντανή συναυλία με τραγούδια του Ξαρχάκου, με το ρεμπέτικο νομίζω, που έχει στίχους του Γκάτσου και τα λοιπά, θεωρήθηκε από την κυρία Δημητρούκα ότι οι ενορχιστρώσεις, οι καινούργιες και αυτά είναι διασκευές των τραγουδιών, στις οποίες δεν θα συμφωνούσε ο Γκάτσος. Μπορώ να καταλάβω πώς μπορεί να το ξέρει αυτό κάποιος, ακόμη κι αν είναι δικός του άνθρωπος ή κληρονόμος, και ότι δεν πρέπει να κυκλοφορεί σε δίσκο. Με αυτές τις ιστορίες με τα δικαιώματα και όλα αυτά, παιδιά, δεν βγάζουμε άκρη. Να ξέρετε πάντως και για την περίπτωση του κυρίου Καρβέλα ότι ο δημιουργός έχει δικαιώματα πάνω στο έργο του και δεν χρειάζεται να δικαιολογήσει, κανονικά πρέπει, αλλά μπορεί να απαγορεύσει σε κάποιον να λέει τα τραγούδια του ή να τα παίζει κτλ.

να προλάβω μερικά από τα μηνύματά σας, γιατί μετά τους τίτλους θα τρέχω και δεν θα φτάνω. Έχουν το πρωτοδικείο πάντως, γιατί εκδικάστηκαν τα ασφαλιστικά μέτρα των κατοίκων της Κυψέλης, δίνει εντολή στην Ελληνικό Μετρό και στην ανάδοχο εταιρεία να επιδείξουν σε κατοίκους της Κυψέλης όλα τα έγγραφα που αφορούν τις ζημιές σε κτίρια της περιοχής, οι οποίες αποδίδονται στα έργα της γραμμής 4. Πάω στον Ιωάννη, ξεκινώ από το Facebook, διάβασα πριν τα του τηλεφωνικού κέντρου. Γιατί μου έστειλες του Ζέπελιν, θα το λέει στο μήνυμά του στο Viber ο Κώστας, να πεις ότι είμαστε όλοι εδώ με τους Αμερικανούς γιατί έχουμε τις βάσεις, έτσι κάθε μέρα. Α, να κάνω 2 ώρες και το Σαββατοκύριακο, μπράβο ρε Κώστα, εντάξει, δεν το λες για καλό, για να με πειράξεις το λες. Σε ευχαριστώ πολύ Πέπη μου και για την ωραία φωτογραφία με έναν ωραίο ελληνικό καφέ πάνω σε πολύχρωμα φθινοπορεινά φύλλα, παιδιά. Είναι και 8 Οκτωβρίου, μας κάνει έτσι μια επιπλέον άνοιξη καλοκαίρι ο καιρός. Καλησπέρα αγαπητέ Χρήστο. Μου στείλε και μια ωραία γεωγραφία. Κάθε φορά για να... καλή δύναμη, σε ευχαριστώ. Έτσι για να ζηλεύω όσες και όσους ζωγραφίζουν ωραία. Ο Μίτσος, θα διαβάζω λέει στο AI ότι ο Bob Dylan τελικά εισέπραξε το ποσό του Νόμπελ, παρέλαβε το μετάλλιο και το δίπλωμα σε κλειστή συνάντηση στη Στοκχόλμη. Μας χαλάει το ωραίο ηρωικό story, αυτή η λεπτομέρεια, αλλά καλό θα είναι να ακουστεί όσο και αν τον αγαπάμε. Να ακουστεί Μίτσο μου, έτσι και έδωσε τον Dylan. Τον αγαπάμε για τη συντροφιά που μας έκαναν τόσα χρόνια τα τραγούδια. Το όχι για το αν θα πάει ή δεν θα πάει στο Νόμπελ. Ο Ρούμπιο λέει: ο Νίκος ήρθε και πήρε 4 δις. Μας είπε μερικά ιστορικά γεγονότα από το AI και εμείς οι ηθαγενείς τον χειροκροτήσαμε αυτά. Ο Γιώργος, για τον Ρούμπιο και όσα είπε, να γιάσει το στόμα σας. Όχι το δικό του, γιατί αυτός, αυτά που είπα εγώ για το πώς βλέπω εγώ το ελληνικό πνεύμα, μάλιστα. Να κάνουμε μια φορά μια λαϊκή συνέλευση στη Βνίκα, όπως, αλλά θα μου πεις ότι ήταν 100.000, 120 και λιγότεροι και τα δικαιώματα δεν τα είχαν όλοι όλες. Χώραγε η Βνίκα. Τώρα άμα κάνουμε μια, να σας πω εγώ την άποψή μου για το ελληνικό πνεύμα, είμαστε εκατομμύρια. Θα μου πεις είμαστε εκατομμύρια, αλλά άμα μιλήσει εσύ θα έρθουν 5-10, οπότε χωράμε στη Βνίκα άνετα, σωστό. Ο τελευταίος χορός, λοιπόν, ο Γιάννης τι λέει, Άννα, μου στείλε εδώ στο Viber, μου στέλνει αναλυτικά τα μουσικά και μου στέλνει τόσα πολλά και τόσα ωραία που δεν τα προλαβαίνω. Α, το δεύτερο στούντιο άλμπουμ λέει τον Led Zeppelin συμπλήρωσε 100 εβδομάδες παραμονή στο βρετανικό τσάρτ το 1971, μάλιστα. Για τους Def Leppard το έχω, τι άλλο έχουμε? Α, έχουμε και YouTube με το Desire. Κατέκτησαν για πρώτη φορά την κορυφή των singles στο Ηνωμένο Βασίλειο. Dark Side of the Moon των Pink Floyd εξέρχεται από τον Billboard. Εντάξει, την έξοδο ας μην την σημειώσουμε. Ray Roger των Procol Harum γεννιέται σαν σήμερα. Johnny Ramone των Ramon, σωστό. Και άλλα πολλά και ενδιαφέροντα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Γιάννη. Μαριάννα, είναι μεγάλη χαρά που σας έχουμε για 2 ώρες σήμερα. Πολύ σημαντικό αυτό που είπατε για το καλησπέρα. Το ίδιο ισχύει και για το χαίρετε, το οποίο έχει χαθεί με τα χρόνια. Μου επισημαίνουν η Μαριάννα και ο Νικόλας. Αυτός είναι ο μικρός Νικόλας, Μαριάννα μου, ή ο μεγάλος, ο Ιωάννης. Σε αυτό το τραγούδι, το Sunshine of Your Love, ο Ginger Baker τονίζει χαρακτηριστικά το ένα, το πρώτο και το τρίτο μέτρο με το ταμπούρο, αντί του 2-4, όπως έλεγες τις προάλλες. Ναι, νομίζω το είπα. Το 1-3, δεν είπα ότι τονίζει το 2-4. Αλλά τώρα το ξαναδιαβάζω για σιγουριά. Ο Κωνσταντίνος. Και το 1912 ο ναύαρχος Κουντουριώτης με τον Αβέροφ απελευθέρωσαν τη Λίμνο και μετά με την ναυμαχία του Μούδρου, χωριό της Λίμνου στον ομώνυμο κόλπο, έστειλε τον τουρκικό στόλο για πάντα στον Ελίσποντο, η Δήμητρα. Αυτή είναι η σωστή άποψη, μπράβο, μπράβο κύριε Ανδρέα, δεν ξέρω για ποια, αλλά αφού μου λέει μπράβο δεν κάθομαι να το ψάξω πολύ. Ο Χαράλαμπος, είχα και ένα άλλο. Έχουν έρθει τόσα πολλά, ναι.
Εντάξει, θα φτάσουμε μέχρι, ξέρετε σε ποιο θέλω να πάω, σε ένα που με ρωτούσε, αλλά μάλλον θα το προσπέρασα. Ο Γεώργιος Σταμάτης. Καλησπέρα από Παπαγιώργη και τη φαμίλια Ορεινής Ναυπακτίας. Κοιμήθηκα σήμερα μεσημέρι με καλοκαίρι και ξύπνησα τώρα βαθύ φθινόπωρο. Άντε και καλό χειμώνα. Θα έρθει σιγά σιγά. Αν έχω αφήσει πολλά μηνύματα δεν πειράζει. Αλλά του Κωνσταντίνου, επειδή μου στείνει παγίδα, να τα ακούσει εδώ και ο συνάδελφος ο Γιώργος Τσούκαλος, να δεις Γιώργο μου τι περνάμε εμείς εδώ, εσείς λέτε τους τίτλους, μας ενημερώνετε, εξάστε κύριοι. Μήπως λέει δόθηκε το Νόμπελ Μαθηματικών, μου λέει ο Κωνσταντίνος. Σου λέει θα πει αυτός κάτι, θα την πατήσει. Δεν υπάρχει Νόμπελ Μαθηματικών, Κωνσταντίνε μου. Λυπάμαι που στο λέω. Λένε ότι αυτή που αγαπούσε ο Νόμπελ το έσκασε με ένα καθηγητή μαθηματικών και ήταν το μόνο, πάντως δεν υπάρχει. Αυτό είναι σίγουρο. Θες φυσικής, θες χημίας, λογοτεχνίας που λέγαμε. Καλή η παγίδα. Είναι ένα άλλο βραβιάκι. Δεν ξέρω ποιος, πώς τον λένε. Το είχα σημειώσει κάποια στιγμή. Που το δίνουν σε μαθηματικούς κάθε 4 χρόνια. Αλλά Νόμπελ μαθηματικών δεν υπάρχει. Τίτλοι ειδήσεων όμως και επικαιρότητα υπάρχουν. Και έτσι θα πάμε σε τίτλους και θα επιστρέψουμε μετά. Α, βέβαια, βέβαια. Λέει η Μαρίλια, και γιατί έβαλες Bob Marley? Πώς λέγαμε για τον drummer στην αρχή, παιδιά? Αυτός έκανε ένα solo, ο Ginger Baker, και κατέρευσε επί σκηνής. Λοιπόν, 1980, 8 Οκτωβρίου, καταραίει στη σκηνή ο Bob Marley, πάει στο νοσοκομείο και δυστυχώς βρίσκουν ότι έχει όγκο στον εγκέφαλο. 7 μήνες αργότερα έφυγε από τη ζωή.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι συνομιλίες με τον Μάρκο Ρούμπιο επιβεβαίωσα το βάθος της στρατηγικής μας σχέσης και πώς αντιλαμβάνεται η παγκόσμια υπερδύναμη την Ελλάδα ως δύναμη σταθερότητας και πρόοδου στην περιοχή, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από την Αρναία της Χαλκιδικής. Η προστασία των πολιτών και η διαφύλαξη της δημοσιονομικής αξιοπιστίας απέναντι στο ενεργειακό σοκ είναι ο διπλός ευρωπαϊκός μας στόχος, τόνισε ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης, προσερχόμενος στη συνεδρία στο Λουξεμβούργο. Η Ελλάδα μπορεί να προσελκύσει ξένους επενδυτές με αξιοπιστία, το μήνυμα που έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού στις Κουριές Χαλκιδικής. Ανέσταλλε η λειτουργία του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβας την Παρασκευή με απόφαση του Δήμου Αθηναίων. Ελικόπτερο των ενόπλων δυνάμεων παρέλαβε ηλικιωμένο που τραυματίστηκε στο Φαράγγι του Βίκου. Βιομηχανική ζώνη στην περιφέρεια Όμσκ στη Ρωσία επλήγει από ντρόουν, ένας νεκρός από επίθεση ντρόουν και στην περιφέρεια της Μόσχας. Η Βρετανική Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία διενεργεί έρευνα μετά τη σύλληψη 2 Λετωνών κοντά σε βάση της Βασιλικής Αεροπορίας στο Cambridgeshire. Στο Ιόνιο και στα υπηρετικά νεφώς με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στο Βόρειο Ιόνιο, έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενοι τίτλοι ειδήσεων στις 8:30 στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.

Εκεί μια ωραία μέρα του Οκτώβρη, 8 έδειχνε ο μήνας στο ημερολόγιο, του 1985 γεννήθηκε ο Πίτερ Γιουτζίν Ερνάντες. Θα μου πεις, δεν τον ξέρω, τον ξέρετε. Είναι ο Μπρούνο Μάρς, ο Αμερικανός τραγουδιστής, τραγουδοποιός, πολυοργανοπαίχτης, χορογράφος. Τι άλλο αυτό το παιδί. Γεννήθηκε μια τέτοια μέρα σαν σήμερα στη Χονολουλού.

0: πριν πάμε να παίξουμε μπάλες και να αθληθούμε με το Δημήτρη Καϊμά, τα μηνύματά σας. Λοιπόν, η Φραντσέσκα, τι χαρά ήταν αυτή. Αυτό είναι την προηγούμενη ώρα. Ξέρετε, μετά έτρεξα πάνω το Viber, μου άλλαξε σελίδα και αδείξα τα προηγούμενα. Και η εξαιρετική Έλενα είναι στην καρδιά μας, εννοείται. Καλά, δεν το συζητώ αυτό, Φραντσέσκα. Γι' αυτό είπα ότι δυσάρεστη έκπληξη όταν ξεκίνησα την πρώτη ώρα, με την έννοια ότι δεν θα ακούσουμε την Έλενα, και εσείς και εγώ. Ο Αλέξανδρος, η άξιστη πληροφορία της ημέρας, 7 δεκάτου, σήμερα έχουμε 8 όμως. Τέλος πάντων, το 1849 πέθανε ο Έντγκαρ Άλαν Πόε. Νομίζω τα έχω καλύψει της προηγούμενης ώρας, μάλιστα, για να πω εδώ το χαράλαμπο, έχει τελίτσες, ο Νίκος. Μόλις χόλασα και έβαλα να σας ακούσω. Ηρεμό, είστε βάλσαμο. Συνήκο, πρέπει να είσαι συγγενής μου, κάτι τέτοια. Λέει, πραγματικά, όταν διαβάζω τα μηνύματά σου, φεύγω και εγώ με ένα χαμόγελο, έτσι, ηρεμίας και ευχαρίστησης μετά. Μάλλον γι' αυτό το κάνεις, με στηρίζεις. Τα πολύ ωραία που λες για τη φωνή, δεν τα διαβάζω, ντρέπομαι. Σε ευχαριστώ όμως πάρα πάρα πολύ. Ειλικρινά σου λέω, το μήνυμά σου έτσι κάθε μέρα μου δίνει και εμένα έτσι μια ηρεμία και μια ευχαρίστηση. Δεν το κρύβω. Τι λέει η Κατερίνα, πανέμορφα τραγούδια μου θυμίζουν τη μαμά μου που τα τραγουδούσε με την υπέροχη φωνή της. Ο Νίκος. Και εμένα τραγουδούσε η Κατερίνα. Πολύ ωραία η μητέρα μου. Και η γιαγιά μου. Σαν αηδόνια ήταν οι φωνές τους. Ο Νίκος. Δεν ξέρω τι είναι χειρότερο. Να γεννηθείς τυφλός και να μην έχεις δει τη θάλασσα, ή κουφός και να μην έχεις ακούσει μουσική. Όπως και να είναι, Νίκο, πάντως, ό,τι και αν σου λείπει, έχεις κάτι άλλο που μπορείς να του δώσεις το χώρο και τη διάσταση. Βύση, πρώτη παρουσία στα Λιανοτράγουδα μου θυμίζει ο Έντζελ. Σωστό, έχει πει πολύ ωραία τραγούδια η κυρία Βύση, δεν το συζητώ. Τι λέει η Νικολέτα? Α, καλά μου, εντάξει, αν λάθος τώρα στο επώνυμο, με την αναφορά στο Σαραμάγκου, τι, ξεδιπλώνω τις αποδείξεις της καλλιέργειάς μου. Όχι, μην ψήνεσαι, Νικολέτα μου, τώρα. Άνοιξα, είδα ότι θα έχει Νόμπελ, άνοιξα εδώ στα γρήγορα ένα AI, μου πήγα του Σαραμάγκου δύο πράγματα και κάνω τάχα μου το διαβασμένο. Λοιπόν, δεν θα ήθελα και εσύ να δώσεις χρόνο. Δίνω χρόνο στο θέμα Καρβέλα Βύση για τα δικαιώματα των δημιουργών. Η σχέση, γιατί είναι άλλα τα πνευματικά και άλλα τα συγγενικά. Και αυτό πολλές φορές τον μπερδεύει και ο κόσμος. Οι εκτελεστές έχουν συγγενικά δικαιώματα, όχι μόνο οι τραγουδιστές, και οι μουσικοί, και με την έννοια τι, ότι εισπράττουν από τις εκτελέσεις των τραγουδιών. Δεν μπορούν όμως πάνω στο έργο να έχουν έλεγχο. Και το έργο, ποιο και είναι αυτό, ό,τι γνώμη και να έχετε εσείς για το σημαντικό ή όχι, πάντως ένα έργο που γεμίζει ένα Ολυμπιακό στάδιο έχει αποκτήσει ένα βάρος πραγματικό. Ό,τι άποψη και να έχετε εσείς και εγώ για το περιεχόμενο ή την ποιότητα. Οπότε ένα τέτοιο ζήτημα απασχολεί πάρα πολύ κόσμο. Α, ναι, το κομμάτι τώρα των εφοπλιστών, των δικηγόρων και η συναυλία, ναι, αυτό το κομμάτι, ναι, μου φαίνεται ότι είναι, ξέρετε, για διάφορα έτσι φύλλα. Τώρα πια δεν είναι φύλλα, είναι sites αυτού του τύπου. Χαίρετε από Κομωτινή, από Χιονία. Γεια σου, Χιονία, χαίρομαι να σας ακούω. Και εμείς χαιρόμαστε να μας ακούτε. Ο μικρότερος ακροατής του Earth News, ποιος είναι αυτός, κάτσε μια στιγμή. Θα γίνει 14 μηνών στις 11 Οκτωβρίου. Θα κάνουμε ειδική μνήμα στα γενέθλιά του τον Αύγουστο. Πάρα πολύ ωραία. Α, είναι ο μικρός Νικόλας από τον Πύργο. Ίσως έχει το ρεκόρ του μικρότερου ακροατή του Earth News. Αν κάποιος έχει μικρότερο, στο δικό μου λέει να πας, Ανδρέα, να προσέξεις μην μπερδευτείς, γιατί δεν είναι τίποτα για σένα. Ναι. Έχω διαβάσει όλα τα προηγούμενα μηνύματα, Πέτρο μου. Δεν αφήνω τίποτα αδιάβαστο. Ο Ιωάννης, ενώ όπως και εσύ είπες προάλλες ότι ο Μπέικερ, ναι, τονίζει το πρώτο και τρίτο, τέταρτο, αντί το δεύτερο και τέταρτο. Μάλιστα, έχεις δίκιο. Είναι ένας τρόπος να παίζει, τον έκανε και ξεχωριστό. Καλησπέρα Ανδρέα, για μαθηματικούς είναι το βραβείο Fields. Πάρα πολύ σωστός ο Μάκης, αλλά δεν υπάρχει Νόμπελ. Ο Αλέξανδρος, χθες είχε εκπομπή ο Αμερικανός. Όχι, δεν είχε εκπομπή. Μεταδώσαμε την ομιλία του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής που επισκέφθηκε τη χώρα μας. Μετά βάζετε ό,τι προσδιορισμούς επιθετικούς και τα λοιπά θέλετε. Αλλά αυτό είναι βασικό και είναι και πολύ σωστό και απαραίτητο να γίνει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Κατερίνα. Τελευταίο του Παναγιώτη να πάμε να παίξουμε και μια μπαλίτσα. Εντάξει, όχι και συνέχεια. Σε ευχαριστώ Παναγιώτη, αλλά όχι συνέχεια.
1: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ.
0: Νάθη και εδώ λαλίστατος αθλητικός μας Δημήτρης Καϊμάς. Να πάρουμε μια ανάσα. Γεια σου Δημήτρη.
2: Χαίρετε, χαίρετε, κάνετε?
0: Καλά είμαστε. Και στα μπάσκετ καλά τα πήγαν οι κυτρινόμαυροι χθες. Πιο εύκολα ο Άρης τελευταία στιγμή μας κοψοχόλιασε η ΑΕΚ. Και ετοιμαζόμαστε τώρα λέει και για ντέρμπι το Σαββατοκύριακο. Αλλά εσύ ξέρεις τι πρέπει να πούμε από αθλητικά
2: πρώτα. Ευρωλίγκα, Παναθηναϊκός Φένερ, έτσι, ένα από τα κορυφαία παιχνίδια. Όχι μόνο τη αγωνιστική.
0: Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μάλιστα.
2: Ναι, ναι, ναι, δύο πάρα πολύ καλές ομάδες.
0: Τι ώρα?
2: Είναι το πρώτο, 9:15.
0: Μάλιστα.
2: Είναι το πρώτο έτσι, πολύ δύσκολο παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Τα άλλα τρία, ας πούμε.
0: Ήταν για ζέσταμα, για να πάρουν ναι, τα παιδιά ναι, ναι, παιχνίδια.
2: Οπότε να δούμε εδώ πώς θα αντιδράσει η ομάδα.
0: Μάλιστα.
2: Επίσης ο Παναθηναϊκός ζητά την αφαίρεση 2 βαθμών από τον Μπασκετικό Ολυμπιακό.
0: Γιατί καλά.
2: Γιατί πήγε στα πολιτικά δικαστήρια ναι, ο Ολυμπιακός για μια υπόθεση που αφορά τον Παναθηναϊκό και ναι, λέει ότι όλες αυτές οι υποθέσεις και έτσι είναι εδώ. Όχι έτσι είναι.
0: Ναι.
2: Οι υποθέσεις των ομάδων εκδικάζονται στα αθλητικά δικαστήρια.
0: Ναι.
2: Κάποια και στα πολιτικά, αλλά αν θέλει κάποιος να το τραβήξει, μπορεί να το τραβήξει. Οπότε να δούμε εδώ αν υπάρχει κάπου έτσι κάποιο φταίσμα σοβαρό ή μεγάλο από τον Ολυμπιακό. Αλλά αυτή είναι έτσι η τελευταία δικαστική έτσι, μπασκετική υπόθεση.
0: Μπράβο.
2: Και νομίζω σιγά σιγά έτσι από αύριο ειδικότερα θα λέμε πολλά περισσότερο για την αγωνιστική που έχουμε το πρώτο ντέρμπι της χρονιάς, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
0: Σωστό.
2: Ειδικότερα για τον Ολυμπιακό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί είναι στο -8, -5 συγγνώμη, αν ηττηθεί.
0: Αν χάσει θα πάει -8.
2: -8, οπότε δεν είπα ότι βγαίνει εκτός, αλλά απορρίζει το -8.
0: Είναι εντάξει, ζήτημα, δεν το συζητάμε.
2: Ναι, ναι, ναι, μετά
0: αυτό
2: δεν πρέπει να χάσεις πουθένα γιατί θα μεγαλώσει πάλι περισσότερο η διαφορά.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Οπότε αύριο με τον Επιτρόπο θα πούμε εκεί τα ποδοσφαιρικά του Σαββατοκύριακου.
2: Να πείτε και τα προγνωστικά σας.
0: Έτσι, θα μας ακούς εσύ και θα στέλνεις μηνύματα με την κριτική σου.
2: Τι ευχαριστούμε. Τι αυτά που λέτε, δεν
0: τρέπει. Ναι, ποιο αντροπή σας, μπράβο. Εντάξει, Δημήτρη μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Γεια σου. Λοιπόν, θα σκάψουμε τώρα ένα ωραίο τούνελ. Να μπούμε εκεί να δούμε τα πράγματα πώς λειτουργούν και πώς θα έπρεπε να λειτουργούν.

0: Αυτή είναι μια πολύ αγαπημένη έκφραση. Όταν δηλαδή έχουμε μπει μέσα σε μια σύραγγα προβλημάτων και ότι θα βγούμε και θα δούμε το φως και τα λοιπά. Τα τούνελ είναι μια πολύ ωραία ιδέα και στο να αντιμετωπίζουμε προβλήματα στους οδικούς άξονες. Για μια τέτοια ιδέα αλλά και για την εφαρμογή της θα μιλήσουμε τώρα, γιατί μάλλον κάπου θα το έχετε διαβάσει ότι εκεί στην Ποσειδόνος έχουμε μια υπογειοποιημένη διάβαση που εξυπηρετεί στην ουσία το να συνδεθούν τα δύο κομμάτια του ελληνικού, εκεί που έγινε πολύ μεγάλη αυτή η τεράστια επένδυση, που ήταν βέβαια μια και είναι μια ιδιωτική επένδυση. Και θα μου πεις, αφού αυτό τώρα εξυπηρετεί αυτό, δεν θα έπρεπε οι επενδυτές να το φτιάξουν? Το φτιάξανε. Αλλά λέμε ή ακούσαμε ή μάθαμε ότι αυτό το, ξέρετε, ένα τούνελ δεν είναι το έσκαψα, εντάξει θα περνάνε τα αυτοκίνητα. Θέλει συντήρηση, θέλει έλεγχο, θέλει φροντίδα για την κατάστασή του, θέλει όλα αυτά. Και όσο και αν δεν ξέρω αν θα σας ακουστεί περίεργο ή θα σας ξαφνιάσει, αυτό το τούνελ για να συντηρηθεί ετησίως θέλει 1,5 με 2 εκατομμύρια. Έτοιμο μένα, αλλά η λειτουργία του δεν είναι τσάμπα. Και ακούστηκε ότι η περιφέρεια θα παραλάβει το έργο και θα λειτουργεί αυτό το τούνελ, που σημαίνει θα μας κοστίζει 1-2 εκατομμυριάκια το χρόνο. Και βλέπουμε εδώ μια ανακοίνωση δύο δημάρχων, και του Αλίμου και της Γλυφάδας, που λένε όχι στη χρηματοδότηση του τούνελ της Ποσειδόνος από το δημόσιο. Εκ των δύο δημάρχων, ο δήμαρχος του Αλίμου, ο κύριος Ανδρέας Κονδύλης, είναι μαζί μας να μας εξηγήσει γιατί δεν θέλει αυτό το ωραίο τούνελ που το φτιάξαν οι άνθρωποι και μας το έδωσαν και δωρεάν κατασκευαστικά. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Κονδύλη, καλό απόγευμα, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ θερμά για τη φιλοξενία.
0: Εμείς που ανταποκριθήκατε να μας το εξηγήσετε, γιατί εντάξει, σου λέει το φτιάξαν οι άνθρωποι. Σου λέει να πάρ το, να έχεις, να περνάει ο κόσμος, να μην... Χρειάζονται πολλές υπογειοποιήσεις, είναι η αλήθεια, και στη Βουλιαγμένης και στην Ποσειδόνος. Εσείς τα ξέρετε καλύτερα, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Είναι δραματικά τώρα που θα πηγαίνει και ο κόσμος στο ελληνικό. Δεν θέλω να σκέφτομαι όταν κάποιος πάει, ας πούμε, προς Γλυφάδα πώς θα περνάει.
1: Η Ποσειδόνος είναι ήδη μπλοκαρισμένη κάθε μέρα πολλές ώρες, ειδικά τις ώρες αιχμής και το πρωί και το απόγευμα, και δεν μπορείς να περάσεις. Είναι δηλαδή μεγάλη ταλαιπωρία.
0: Αυτό το τούνελ δεν θα μας κάνει καλό?
1: Το τούνελ, πριν πω για το τούνελ, ναι, να σας πω ότι αυτή η κατάσταση, σκεφτείτε πόσο θα επιβαρυνθεί όταν ξεκινήσει να λειτουργεί ο χώρος της επένδυσης. Σκεφτείτε ότι εκεί θα έχουμε ένα κόμπλεξ, ένα σύμπλεγμα από κάποιες χρήσεις, όπως είναι το καζίνο, συνεδριακό κέντρο, συνευλιακό κέντρο,
0: εμπορικό κέντρο.
1: Ναι. Μιλάμε ότι το συναυλιακό κέντρο, σύμφωνα με τις μελέτες των επενδυτών, προβλέπεται να έχει 10 με 14 χιλιάδες επισκέπτες χωρητικότητα.
0: Μάλιστα.
1: Και οι συναυλίες που οι εκδηλώσεις θα γίνονται, οι μεγάλες, θα είναι πάνω από 80 το χρόνο, δηλαδή κατά μέσο όρο 1 με 2 την εβδομάδα. Από πού θα πηγαίνει και
0: για
1: από πού θα
0: τέχνη
1: πηγαίνει,
0: καλό είναι αυτό, αλλά ναι, για την οδική κατάσταση δεν είναι καλό.
1: Ακριβώς. Αυτό λοιπόν που εμείς λέμε είναι ότι πρέπει να δοθεί μια συνολική λύση και έγκαιρα, γιατί ήδη έχει αργήσει, συνολικά στο κυκλοφοριακό πρόβλημα της λεωφόρου Ποσειδόνος. Να μπορεί ο κόσμος να περνάει γρήγορα, χωρίς να περιμένει για ώρες. Ποια λύση εμείς έχουμε προτείνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, διαχρονικά θα έλεγα, η Δήμη στην περιοχή, η υπογειοποίηση της Ποσειδόνος.
0: Μάλιστα.
1: Όταν λοιπόν ξεκίνησε να γίνει αυτό το μικρό κομμάτι, τα 1200 μέτρα της υπογειοποίησης, είπαμε ότι είναι μια καλή εξέλιξη, γιατί θα μπορούσε να αποτελέσει αφετηρία για την συνολική υπογειοποίηση της Ποσειδόνος. Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Αυτό το κομμάτι ουσιαστικά το ήθελε ο επενδυτής να γίνει. Γιατί ενώνει τον Άγιο Κοσμά, ο χώρος αυτόν το αθλητικό κέντρο, ας το πούμε, με το πάνω μέρος του οικοπαίδου, με το πρώην αεροδρόμιο, ενώνονται μέσα από την σημερινή λεωφόρο Ποσειδώνος, που θα είναι πια ήπιας κυκλοφορίας, πεζόδρομος κλπ.
0: Ο Άγιος Κοσμάς είναι που μπορούσαμε να πάμε κι εσείς κι εγώ να παίξουμε από μπάλες μέχρι εθνικές ομάδες, αλλά τώρα θα είναι ιδιωτικό και θα πρέπει να το νοικιάζουμε.
1: Ακριβώς. Υποτίθεται ότι ο Άγιος Κοσμάς κατεδαφίστηκε και στη θέση του θα φτιαχνόταν το αθλητικό πάρκο μέσα στο πρώην αεροδρόμιο, μέσα στο Μητροπολιτικό Πάρκο. Ναι. Με τη διαφορά ότι τελικά οι εγκαταστάσεις αυτές δεν γίνανε όλες μέσα στο πάρκο, γίνανε κάποιες σε διάφορα άλλα σημεία του λεκανοπεδίου, και με το κοινό χαρακτηριστικό ότι αυτές οι εγκαταστάσεις, ας πούμε για μέσα στο πάρκο τώρα που μας ενδιαφέρει εμάς, θα είναι επιπληρωμή. Δηλαδή τα σωματεία που θέλουν να αθληθούν θα πληρώνουν. Οι ομοσπονδίες που θα θέλουν να στεγαστούν θα πληρώνουν. Θα πληρώνει η περιφέρεια.
0: Αδρά, γιατί νομίζω εξ τον Άγιο Κοσμά κάτι συμβολικό θυμάμαι εγώ με κάτι ομάδες που παίζαμε σαν πρωταθλήματα, κάτι δίναμε.
1: Πάντως
0: ήταν εντάξει.
1: Οι πολίτες πηγαίναμε για τρέξιμο, για άθληση στον Άγιο Κοσμά και ήταν ένας δωρεάν ανοιχτός χώρος.
0: Ναι.
1: Αυτό φαίνεται ότι στο νέο πάρκο, το αθλητικό, όταν ολοκληρωθεί με το καλό και τεθεί σε πλήρη λειτουργία, αυτό δεν θα ισχύει.
0: Δεν θα ισχύει. Πάμε τώρα στο κομμάτι αυτό του τούνελ. Αφού το φτιάξει ο επενδυτής, δεν είπε φτιάχτε το
1: λοιπόν,
0: δήμαρχε.
1: Ήθελε να το φτιάξει ακριβώς για να εξυπηρετήσει, να πάρει υπεραξία η γη του αεροδρομίου για να γίνει παραθαλάσσια. Πάρα πολύ ωραία. Αφού το έφτιαξε λοιπόν, εμείς τι λέμε, να μην επιβαρυνθεί το ελληνικό δημόσιο, είτε είναι κάποιο υπουργείο, είτε είναι η περιφέρεια, όποιος και αν είναι, να μην πληρώνει αυτά τα 2 εκατομμύρια όσα είναι μπας περιπτώσει ετησίως για τη λειτουργία του, διότι ξέρετε ότι θα χρειάζεται, συστήματα ασφαλείας, κάμερες, παρακολουθήσεις, κάθε τούνελ, κάθε...
0: Προφανώς και 1200 έτσι. Μέτρα δεν είναι, θέλει αεραγωγούς, θέλει συστήματα πυρασφάλειας, θέλει παρακολούθηση, βέβαια.
1: Εμείς λοιπόν τι λέμε, η δαπάνη για αυτό το έργο που εξυπηρετεί τον επενδυτή, δεν εξυπηρετεί την κυκλοφορία και θα σας πω γιατί.
0: Γιατί.
1: Η δαπάνη για αυτό το έργο να βαρύνει τον επενδυτή, ο οποίος εξάλλου έχει και το πάρκο δίπλα, το εκμεταλλεύεται, το νοικιάζει τους αθλητικούς χώρους, θα γίνουν μέσα και καταστήματα εστίασης, αναψυκτήρια, εστιατόρια, όλα αυτά. Δηλαδή έχει έσοδα ο επενδυτής από το χώρο του πάρκου και από όλη την επένδυση.
0: Μάλιστα.
1: Να αναλάβει και αυτή τη δαπάνη. Τώρα, γιατί δεν θα μας βοηθήσει να επιλύσουμε το κυκλοφοριακό? Διότι πολύ απλά. Ο χώρος αυτός του τούνελ θα είναι χωρίς, η διέλευση αυτή θα είναι χωρίς φανάρια.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά πριν και μετά το τούνελ εξακολουθούν και υπάρχουν τα φανάρια. Άρα αυτός που κολλάει στο φανάρι, ας πούμε, στον άλυμο ερχόμενος από Γλυφάδα, θα κολλάει και
0: έτσι
1: μετά
0: καλώς.
1: Το τούνελ, απλώς η ουρά που θα σχηματίζει θα φτάνει μέσα στο τούνελ και θα κολλάει υπογείως.
0: Απλώς είναι, κερδίζουμε όμως το από πάνω, δεν το κερδίζουμε. Δηλαδή η υπογειοποίηση έχει το νόημα ότι η κάθετη διέλευση θα είναι ελεύθερη αφού δεν θα είναι κολλημένα τα αυτοκίνητα. Αυτό καταλαβαίνω εγώ ότι είναι το...
1: Η κάθετη διέλευση, ναι. Τώρα από πάνω υποτίθεται ότι κυρίως θα είναι διέλευση ποδηλάτου, πεζών και μέσων μαζικής μεταφοράς.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, δηλαδή θα είναι σαφώς και θα διευκολυνθεί η πρόσβαση κυρίως των κατοίκων της νέας περιοχής, έτσι, γιατί αυτοί θα μένουν εκεί. Θα διευκολυνθεί η πρόσβαση των κατοίκων, των χρηστών της νέας περιοχής προς τη θάλασσα, σαφώς. Αλλά το κόστος για αυτό δεν είναι δυνατόν να το υπομειστεί το ελληνικό δημόσιο. Εάν πρόκειτο για μια συνολική υπογειοποιημένη λεωφόρο, η οποία θα εξυπηρετούσε πραγματικά την κυκλοφορία και δεν θα ήταν απλώς για την υπεραξία των ακινητών του επενδυτή,
0: μάλιστα,
1: θα είχε ένα νόημα. Τώρα απλώς αντί να κολλάμε πάνω στην γη, στην Ποσειδώνα,
0: και να χαζεύουμε τη θάλασσα, θα χαζεύουμε τους αεραγωγούς.
1: Ναι, ακριβώς. Δηλαδή γίνεται ένα μεγάλο έργο που αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση της επένδυσης. Ωραία. Ας αναλάβει η επένδυση λοιπόν και τη λειτουργία αυτή. Δηλαδή το κατασκευάζει και το δίνει μετά να το πληρώνει όλος ο κόσμος. Είπαμε να γίνει μια επένδυση που ο επενδυτής θα βγάλει το κέρδος του, mm-hmm. αλλά θα υπομειστεί και τις δαπάνες και τα έσοδα. Δεν είπαμε τα έσοδα να τα πάρει ο επενδυτής και τις δαπάνες να τις υπομειστεί το δημόσιο ταμείο. Δηλαδή, κάπου αρχίζει και γίνεται αυτό το πράγμα πολύ ανισοβαρές. Και αυτός είναι ίσως και ο λόγος που διαρκώς πληθαίνουν τα παράπονα. Και εμάς ως δημοτικές αρχές, πρέπει να σας πω, μας φέρουν σε μια πολύ δύσκολη θέση. Γιατί από την αρχή είχαμε πει να γίνει η επένδυση, να προχωρήσει. Είχαμε βάλει μια σειρά από ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν, mm-hmm. διαχείριση των απορριμμάτων, το περιβάλλον. Είχαμε βάλει μια σειρά από ζητήματα που σε μια δυτική χώρα λογικά θα ήταν αυτονόητα και θα είχαν ούτως ή άλλως γίνει. Επειδή εδώ είμαστε Ελλάδα, δεν είμαστε δυστυχώς Δύση ακόμα, έπρεπε να τα βάλουμε και ενώ τα βάλαμε δεν έχουν προχωρήσει μετά από τόσα χρόνια. Και πλέον αρχίζουν να φαίνονται στην πράξη αυτά που λέγαμε εμείς. Δηλαδή, λέγαμε για το κυκλοφοριακό και τώρα φτάνουμε και συζητάμε πώς θα πηγαινερχόμαστε στον χώρο της επένδυσης όταν ήδη έχει γεμίσει ασφυκτικά, έχει πήξει λεωφόρος προς
0: ειδόλους. Δηλαδή αυτή η υπογειοποίηση, για να καταλάβω, Δήμαρχε, εξυπηρετεί ώστε από πάνω της όσοι είναι μέσα στο ένα χώρο του ελληνικού και στον άλλο να μπορούν να μετακινούνται αυτοί πιο εύκολα.
1: Ακριβώς. Τι βοηθάει αυτό? Ο κάτοικος που βρίσκεται στο χώρο του πρώην αεροδρομίου,
0: μάλιστα,
1: να μπορεί να περνάει απέναντι προς τον Άγιο Κόσμο, προς τη θάλασσα, χωρίς να συναντάει
0: και να σταματάει στα φανάρια στη κίνηση.
1: Ναι, θα υπάρχει και η παλιά Ποσειδόνο, η σημερινή Ποσειδόνος,
0: ναι.
1: Έτσι, όταν απενεργοποιηθεί πια και γυρίσουν τα αυτοκίνητα και μπουν στο τούνελ,
0: ναι.
1: Χρησιμοποιείται ως τοπικός δρόμος ήπιας κυκλοφορίας. Δηλαδή θα έχει ποδήλατο, μέσα μας γίνονται φοράς και κίνηση οχημάτων.
0: Κανέναν άλλον από τις γύρω περιοχές από άλλη Μογλυφάδα αυτό το κομμάτι δεν θα εξυπηρετεί?
1: Όχι, γιατί αυτό το κομμάτι, αυτά τα 1200 μέτρα, είναι από εκεί που ξεκινάνε περίπου τα σπίτια της επένδυσης,
0: ναι.
1: Έτσι, μέχρι και σε βάθος, σκεφτείτε, από τον Άλυμο, ας πούμε, και προς τη Γλυφάδα, σε μήκος περίπου 1000-1200
0: ναι,
1: μέτρων.
0: Ναι.
1: Δεν φτάνει, δηλαδή, ούτε σκεφτείτε ότι καλά-καλά δεν φτάνει, ούτε στο κομμάτι που σήμερα υπάρχουν στο κάτω ελληνικό, υπάρχουν κατοικίες ήδη. Άρα είναι ένα τμήμα της πρόσωψης του πρώην αεροδρομίου, το οποίο αποκτάει εύκολη πρόσβαση απέναντι στον Άγιο Κοσμά. Αυτό για τους κατοίκους, τους καινούριους, τους χρήστες, είναι καλό.
0: Ναι.
1: Και τα οικόπεδά τους στην ουσία γίνονται παραθαλάσσια,
0: ωραία,
1: είναι υπεραξία.
0: Ωραία.
1: Αλλά δεν μπορεί να πληρώνουμε ενίκιο 2 εκατομμύρια το χρόνο για να έχουν υπεραξία τα οικόπεδα.
0: Μάλιστα. Και τώρα εσείς κάνατε αυτή την ανακοίνωση, διαμαρτυρηθήκατε, είστε ήδη οι δύο δήμαρχοι, εσείς και της Γλυφάδας, ο κύριος Παπανικολάου. Τι γίνεται όμως τώρα? Εμείς σας φιλοξενήσαμε στο ραδιόφωνο γιατί υπάρχει μια σοβαρή λογική εδώ πέρα. Άλλωστε, τα λεφτά, άμα δοθούν από το δημόσιο, είναι και δικά σας και δικά μου και των ανθρώπων που μας ακούν κτλ.
1: Τώρα, να το πούμε και αλλιώς. Εάν υπάρχουν 2 εκατομμύρια το χρόνο διαθέσιμα για οδικό δίκτυο,
0: ναι,
1: θα ήταν καλό αυτά τα λεφτά να κατευθυνθούν στο να ασφαλτοστρώσουμε και να αναβαθμίσουμε το οδικό δίκτυο των Δήμων και της Περιφέρειας στην Νότια Αθήνα. Δηλαδή, γύρω-γύρω από το αεροδρόμιο,
0: mm-hmm.
1: είμαστε οι τρεις Δήμοι που έχουμε τεράστιες ανάγκες σε ασφαλτοστρώσεις και σε υποδομές. Αν λοιπόν υπάρχουν 2 εκατομμύρια ετησίως, θα μπορούσαν να δαπανηθούν στο να φτιάξουμε το οδικό δίκτυο που θα εξυπηρετεί όλο τον κόσμο και όλους τους οδηγούς που θα κινούνται από και προς την περιοχή
0: μας.
1: Πράγμα που δεν υπάρχει σήμερα. Δηλαδή, τα χρήματα για ασφαλτοστρώσεις είναι περιορισμένα. Υπάρχει δυσκολία. Λοιπόν, τώρα, εμείς αυτό που θα κάνουμε είναι να ασκήσουμε πίεση και να επισημάνουμε προς κάθε κατεύθυνση ότι συνετό είναι να καλύψει ο επενδυτής την δαπάνη λειτουργίας του τούνελ. Προτείναμε να μην το παραλάβει το δημόσιο το τούνελ εάν δεν διευθετηθεί το ζήτημα αυτό.
0: Ναι.
1: Με τους επενδυτές, από ό,τι έχω επικοινωνήσει, είχα μια επικοινωνία εχθές, προχθές, μου είπαν ότι εμείς φτιάξαμε μια υποδομή, δεν έχουμε αναλάβει έναντι οποιοδήποτε να την συντηρούμε.
0: Μάλιστα.
1: Εμείς την παραδίνουμε στο κράτος και από εκεί και πέρα ας κάνει το κράτος ό,τι πρέπει να κάνει για όλο το δικό δίκτυο.
0: Να σκάψει λοιπόν, και το υπόλοιπο. Μάλιστα.
1: Βλέπω λοιπόν λοιπόν ότι τα πράγματα είναι δύσκολα, θα επιμείνουμε, αλλά ξέρετε κάτι, δεν έχουμε το μαχαίρι και το πεπόνι εμείς. Εμείς δηλαδή μπορούμε να εκφράσουμε τις τοπικές μας αρχές, την κοινή μας γνώμη.
0: Γι' αυτό σας φιλοξενήσαμε, κύριε Δήμαρχε. Φεύγουμε τώρα γιατί έρχεται το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Ελπίζω να πάνε προς τη σωστή κατεύθυνση τα πράγματα. Με αυτό
1: πολύ.
0: Θα τα ξαναπούμε.
1: Έγινε, να
0: γεια σας.
1: Καλά.
0: Ο κύριος Ανδρέας Κονδύλης, ο Δήμαρχος Αλίμου. Εμείς φεύγουμε με Talking Heads. Ναι, κάτι μου είχε γράψει νωρίτερα ο Ιωάννης. Θα το εξηγήσουμε αύριο, γιατί τώρα έρχεται το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Έρχεται ο Θάνος Χιαφάκας για τη δική σας ενημέρωση και εμείς αύριο λίγο μετά τις 6. Μετά τις 6, όχι μετά τις 5. Ελπίζω. Γεια σας.

at the bottom.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
1: Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι 5η 8 Οκτωβρίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Αρής. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου, η Αφροδίτη Χρυσοχώου και ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή η Έρης Φαέλου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Κιμίδου. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Η αποτίμηση της επίσκεψης Ρούμπιο στην Αθήνα από το Υπουργείο Εξωτερικών. Η δέσμευση των ΗΠΑ για την ηλεκτρική διασύνδεση. Η Τουρκία και τα F-35. Δεν θα επιτρέψουμε ποτέ μια σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας, ανέφερε ο Μάρκο Ρούμπιο στην Καθημερινή. Είναι αδιανόητο. Ο δυτικός πολιτισμός αξίζει υπεράσπισης, οι αναρτήσεις του Ρούμπιο, Κάστρο, Μαδούρο και Στάλιν, οι εχθροί της Δύσης. Για την ομιλία της χρονιάς γράφει ο Αμερικανικός τύπος αναφορικά με την ομιλία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην ΠΝΙΚΑ. Αναλύουν την πλατφόρμα Ρούμπιο. Οι εμμονές της κυβέρνησης του 2017 είχαν καταστήσει απαγορευτική την πρόοδο της επένδυσης, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το μεταλλείο στις Κουριές. Η Ελλάδα μπορεί να προσελκύσει ξένους επενδυτές με αξιοπιστία, σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Αθώοι κατά πλειοψηφία οι δύο ψαράδες για τον θάνατο του Σύφη Βαλιράκη. Ξέσπασε η σύζυγός του μήνα, το παρακράτος στο μεγαλείο του. Η αλήθεια θα φανερωθεί. Θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες για να σας βοηθήσουμε ουσιαστικά και οικονομικά, δήλωσε ο Πρωθυπουργός απευθυνόμενος στους αλλοίς. Θα ασχοληθώ προσωπικά με το θέμα, τόνισε ο κύριος Μητσοτάκης. Το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε τροπολογία για τη μείωση συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά, αλλά και τροπολογία για την ενίσχυση των αλλιεών. Η αλαζονία της κυβέρνησης θα πληρωθεί στις κάλπες, τονίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Θα πάνε κόντρα και όπου βγει ο Νίκος Καρβέλας και η Άννα Βύση, ένα από τα πιο επιτυχημένα δίδυμα στην ελληνική δισκογραφία. Το ζεύγος Καμπούρη δήλωνε 30.000 ευρώ το χρόνο, αλλά έκανε αναλήψεις 2 εκατομμυρίων ευρώ. Λιποθύμησε ο Καμπούρη στην Γαδά. Και τέλος στην Αν Κάρσον, το Νόμπελ Λογοτεχνίας 2026. Η Καναδή ποιήτρια είναι διαπρεπής μεταφράστρια της αρχαιοελληνικής γραμματείας. Θετικό πρόσημο στο ταξίδι του Μάρκο Ρούμπιο βάζει η Αθήνα, διαβάζοντας ξεκάθαρη αμερικανική στήριξη στα ενεργειακά προγράμματα. Επιβεβαιώνεται παράλληλο, όπως τόνισε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Χαλκιδική, ο αναβαθμισμένος ρόλος της Ελλάδας στην περιοχή και το άνοιγμα μιας νέας σελίδας στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας εξήρε τη στρατηγική σχέση, την οποία χαρακτήρισε βαθιά και μακροχρόνια. Τόνισε παράλληλα σε συνέντευξή του ότι η Ουάσιγκτον δεν θα επιτρέψει ποτέ μια σύγκρουση Ελλάδας και Τουρκίας. Πάμε ευθύς αμέσως στην διπλωματική μας συντάκτρια Κατερίνα Φρύσα για να μας δώσει το ρεπορτάζ και το ταμείο που κάνει η ελληνική πλευρά σε ό,τι αφορά την επίσκεψη Ρούμπιο. Καλησπέρα Κατερίνα, τι αναφέρει ανώτατη διπλωματική πηγή για την επίσκεψη Ρούμπιο?
2: Είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένη η Αθήνα. Είναι θετικό το αποτύπωμα, η εκτίμηση της Ελλάδας από την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο και τις συμφωνίες καθώς και τη συνεργασία. Αξίζει να σημειωθεί ότι είχαμε επισήμανση που έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς αποτυπώνει ότι ο Αμερικανός έστειλε μήνυμα ότι ανώτατη διπλωματική πηγή στέλνει μήνυμα ότι οι ευαισθησίες τρίτων χωρών δεν συνιστούν δικαίωμα στον απόϊχο των δηλώσεων του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος αναφέρθηκε χθες για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου κατά την επίσκεψή του. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, αναφερόμενος στο έργο ενεργειακής διασύνδεσης, υπενθυμίζουμε, σημείωσε ότι τα έργα αυτά περιπλέκονται από τις ευαισθησίες που έχουν και άλλες χώρες της περιοχής. Κληθείς να σχολιάσει τη συγκεκριμένη αναφορά, η ανώτατη διπλωματική πηγή ήταν σαφής. Η ευαισθησία δεν σημαίνει και δικαίωμα. Mm-hmm. Η επισήμανση έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς αποτυπώνει τη θέση της χώρας μας ότι οι αντιδράσεις ή οι ευαισθησίες εντός εισαγωγικών τρίτων χωρών δεν μπορούν να παράγουν δικαιώματα ούτε να περιορίζουν δικαιώματα που απορρέουν το διεθνές δικαίωμα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη στάση των ΗΠΑ απέναντι στο έργο, η ανώτατη διπλωματική πηγή παρέπεμψε στις επανελειμμένες αναφορές του Μάρκο Ρούμπιο για τη δέσμευση των ΗΠΑ στα έργα ενεργειακής διασυνδεσιμότητας. Όπως επισημάνθηκε, υπέρ του έργου είναι σαφής η θέση της Ουάσιγκτον, ενώ η σχέση και η Συμμαχία ΗΠΑ-Ελλάδας αποτελούν το πλαίσιο μέσα στο οποίο εκφράζεται αυτή η δέσμευση. Τώρα, σχετικά με την αναφορά του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην ιδιωτική διπλωματία, η ανώτατη πηγή σημείωσε ότι ορισμένα ζητήματα δεν μπορούν εκ της φύσεώς τους να δημοσιοποιούνται, καθώς αφορούν ευαίσθητες πληροφορίες και χειρισμούς εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας. Το τι θα πράξουν οι Ηνωμένες Πολιτείες εφόσον προκύψει οποιοδήποτε ζήτημα σχετικά με την ενεργειακή διασυνδεσιμότητα δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να εκτεθεί δημοσίως, επισημάνθηκε, καθώς σε μια τέτοια περίπτωση θα λειτουργήσει η διπλωματία. Για την επανακίνηση των εργασιών του GCI διευκρινίστηκε ότι αυτή δεν εξαρτάται από την ελληνική κυβέρνηση ούτε από κάποιον ελληνικό φορέα. Όταν υποβληθεί το σχετικό αίτημα από την αρμόδια εταιρεία, η ελληνική πλευρά είναι έτοιμη να προχωρήσει στις προβλεπόμενες διαδικασίες και στις αναγκαίες διαδιοδοτήσεις σε σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Η αποτίμηση είναι θετική. Mm-hmm. Της

0: Λόδιο να χρησιμοποιήσουμε τις διπλωματικές μας προσπάθειες για να υπενθυμίσουμε σε όλα τα μέρη πόσο σημαντικό είναι αυτό για μας, και είναι σημαντικό, και είναι καλύτερο αυτό να γίνεται ιδιωτικά και αθόρυβα στο διπλωματικό πεδίο. Πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα στις δεσμεύσεις από πολλές χώρες. Γι' αυτό απήντησες και για την
1: ακριβώς,
0: ιδιωτική διπλωματία.
1: Θέλω να... πολύ καλά έκανες και το επισημαίνεις. Είναι οι απαντήσεις στη συνέντευξη που έχει δώσει ο Αμερικανός, στις δηλώσεις που έχει κάνει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών στην Καθημερινή, ο οποίος ωστόσο υπογράμμισε ότι δεν θα επιτρέπαμε ποτέ μια σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας.
0: Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό και μάλιστα το είπε δύο φορές. Αδιανόητο το ενδεχόμενο ελληνοτουρκικής σύγκρουσης. Δεν μπορεί να συμβεί, είπε χαρακτηριστικά στον κύριο Παπαχελά. Δεν μπορούμε ποτέ να επιτρέψουμε να συμβεί και δεν θα συμβεί.
1: Ακριβώς. Επίσης αναφέρθηκε στη συνέντευξη αυτή ότι σε ό,τι αφορά το πράσινο φως που ζητάει η Άγκυρα για να αποκτήσει μαχητικά αεροσκάφη F-35, ότι όντως ο πρόεδρος Τραμπ θα ήθελε να λάβει η Τουρκία τα αεροσκάφη που έχει ήδη πληρώσει. Όπως υποστηρίζει όμως, η Αμερικανική νομοθεσία είναι σαφής και δεν επιτρέπει κάτι τέτοιο αν δεν διευθετηθεί πρώτα το ζήτημα με τους αντιεροπορικούς πυράβλους S-400 που έχει αγοράσει η Τουρκία από τη Ρωσία. Ένα από τα κέρια θέματα που συζητήθηκαν χθες στην Αθήνα ήταν εξάλλου η πρόθεση της ελληνικής κυβέρνησης να προθεσμιστεί εξελιγμένους πυράβλους για τα δικά της F-35 ανάλογος με αυτούς που έχει πάρει το Ισραήλ. Απάντησε λέγοντας ότι το θέμα βρίσκεται υπό εξέταση από το σύνολο των Αμερικανικών υπηρεσιών και την τελική απόφαση θα λάβει ο πρόεδρος Τραμπ. Ακόμη εμφανίστηκε ευνοϊκά διακείμενος προς την προοπτική αυτή, καθώς εξήρε τη στρατηγική σχέση Ελλάδας-ΗΠΑ και το ρόλο που διαδραμάτισε η χώρα μας στην περιοχή όταν οι ΗΠΑ απειλήθηκαν.
0: Να προσθέσω στα τουρκικά F-35, είπε χαρακτηριστικά στην Καθημερινή ότι η παράδοση αυτών των αεροσκαφών απέχει πολλά χρόνια από το σήμερα.
1: Σωστό. Όπου έδωσε και το στίγμα ποιες είναι οι κινήσεις που και πώς λειτουργεί το State Department και ποιες είναι οι ενέργειες και τα επόμενα βήματα.
0: Λοιπόν, Κατερίνα, σε ευχαριστώ πολύ για την ανάλυση σου και το ρεπορτάζ ασφαλώς. Να ευχαριστήσουμε την Κατερίνα Φρίσα και να ακούσουμε τι είπε για την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σε πολίτες κατά την περιοδία του στη Χαλκιδική.
2: Πέρασε 36 ώρες πολύ ουσιαστικών συνομιλιών, συνομιλίες οι οποίες επιβεβαίωσαν το βάθος της στρατηγικής σχέσης Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας, αλλά και το πώς αντιλαμβάνεται η παγκόσμια υπερδύναμη το ρόλο της Ελλάδος ως δύναμη σταθερότητας και προόδου σε μια ταραγμένη περιοχή. Όμως, η επίσκεψη αυτή συνοδεύτηκε και από μια πολύ σημαντική ομιλία την οποία έκανε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών στην ΠΝΙΚΑ με φόντο την Ακρόπολη, στην οποία επανέλαβε, τόνισε μάλλον κάτι το οποίο μερικές φορές εμείς το θεωρούμε δεδομένο, το μεγάλο χρέος το οποίο έχει η Δύση και ο δυτικός πολιτισμός στην αρχαία Ελλάδα, στην κλασική Ελλάδα, στους μεγάλους διανοητές, στον Πλάτωνα, στον Αριστοτέλη, στους μεγάλους φιλοσόφους, αυτοί οι οποίοι ουσιαστικά έθεσαν τα θεμέλια για το δυτικό πολιτισμό έτσι όπως τον γνωρίζουμε, και μας ζήτησε να είμαστε πιο υπερήφανοι για αυτή την παρακαταθήκη μας, να την τιμούμε, να την αναγνωρίζουμε και να την προβάλλουμε περισσότερο. Ήταν μία ακόμα απόδειξη ότι μαζί με την ισχύ της πατρίδας μας, η οποία μεταφράζεται στα F-35, στα Ραφάλ, στις φρεγάτες Μπελαρά, στην προστασία των συνόρων μας, υπάρχει κάτι ακόμα εξίσου σημαντικό. Και αυτό είναι ήπια ισχύς μιας χώρας η οποία έχει κάθε λόγο να τιμά και να είναι υπερήφανη για το ένδοξο παρελθόν της. Δεν επαναπαύεται όμως μόνο σε αυτό. Χτίζει ταυτόχρονα ένα ελπιδοφόρο μέλλον μέσα από μια διαδρομή δύσκολη, η οποία συχνά περνά μέσα από συμπληγάδες, η οποία όμως με τα βεβαιότητας μας οδηγεί τελικά σε ένα μεγάλο ξέφωτ.
0: Πάμε και στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού για να δούμε και από εκεί την αποτίμηση της επίσκεψης Ρούμπιο. Η ανταποκρίτριά μας στη Νέα Υόρκη, η Γεωργία Γαραντζιώδη, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και θα μας ενημερώσει σχετικά. Καλησπέρα από την Αθήνα, Γεωργία. Για την ομιλία της χρονιάς, έγραψε μερίδα του Αμερικανικού τύπου, για την ομιλία της χρονιάς.
3: Ναι, πράγματι. Υπάρχει ικανοποίηση στην αμερικανική πλευρά, η οποία εκφράστηκε και από τον ίδιο τον Μάρκο Ρούμπιο μέσω

0: σχετικών αναρτήσεων. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών έφυγε από την Αθήνα με συγκεκριμένες συμφωνίες στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας ύψους 4 δις, της ενέργειας όπου η Ουάσιγκτον εξασφάλισε τη δέσμευση της Αθήνας που το ήθελε για περαιτέρω συνεργασία μέχρι φυσικά το αμερικανικό LNG και τον κάθετο διάδρομο φυσικού αερίου, αλλά και σε επενδύσεις με προηγμένες τεχνολογίες. Έφυγε όμως και με ένα ισχυρό πολιτικό μήνυμα ο Ρούμπιο προς το εσωτερικό των ΗΠΑ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επίσης επιβεβαίωσαν ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα που υπολογίζουν σε ό,τι αφορά τα σχέδιά τους στην περιοχή και ανέδειξαν αυτή τη συνεργασία σε πολλά επίπεδα, όπως ανέφερα, η οποία είναι ευθυγραμμισμένη με τις στρατηγικές τους προτεραιότητες. Όπως τόνισε και ο ίδιος ο Ρούμπιο, όλα αυτά που συμφωνήθηκαν σχετίζονται κατ' επέκταση με την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ. Τώρα, στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι αναλυτές εδώ σύνδεσαν την επίσκεψη με τις πολιτικές φιλοδοξίες του Ρούμπιο.
1: Αν ήταν μια πλατφόρμα, ένα μανιφέστο για το 2028, για παράδειγμα.
0: Ναι. Διατυπώνουν ότι ο ίδιος αξιοποίησε το ιστορικό σκηνικό της Αθήνας για να παρουσιάσει το δικό του όραμα για το μέλλον της Δύσης, ότι ήταν μια ευκαιρία για να δείξει τα ηγετικά του προσόντα, τονίζουν δηλαδή την προσωπική διάσταση αυτής της επίσκεψης και της ομιλίας στην ΠΝΙΚΑ, η οποία έκανε το γύρο του κόσμου και του έδωσε τη δυνατότητα να μιλήσει σε ένα ακροατήριο πολύ μεγαλύτερο από το κίνημα Μάγκα ή το ευρύτερα αμερικανικό. Μίλησε ουσιαστικά σε όλο τον κόσμο. Όπως λένε εδώ, έστειλε μηνύματα σε κάθε κατεύθυνση και έκανε έκκληση για ενότητα στη Δύση και επιστροφή στις αρχικές αξίες σε μια χρονική συγκυρία που ο ανταγωνισμός των μεγάλων δυνάμεων όλο και αυξάνεται.
1: Έτσι είναι, Γεωργία, αλλά θέλω να σε ρωτήσω, γιατί και μια ανάρτηση όντως κάνει εντύπωση του επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, ότι ο δυτικός πολιτισμός αξίζει υπεράσπισης σε συνέχεια των όσων μας ανέλησες, αν αυτό είναι ένα μήνυμα ώστε Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες να βρεθούν ξανά μαζί, ή είναι ένα μήνυμα, αποτελεί ένα μήνυμα η Ευρώπη να γίνει πιο αμερικανική, πιο τραμπική Ευρώπη.
0: Η αλήθεια είναι ότι εδώ η ομιλία του Ρούμπιο παρουσιάστηκε ως πιο ενωτική σε σχέση με αυτή του J.D. Vance στο Μόναχο, η οποία ήταν σχετικά εμπριστική και για πολλούς ήταν εξαιρετική. Φάνηκε ότι ο Ρούμπιο θέλει να ενώσει και όχι τόσο να φέρει την Ευρώπη στο όραμα, ας πούμε, του κινήματος Μάγκα και του ίδιου του Πρόεδρου Τραμπ. Ήθελε να ενώσει. Χρειάζεται η Ευρώπη και οι Ηνωμένες Πολιτείες μία την άλλη για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που έρχονται. Έδωσε παραδείγματα για τις κρίσεις που υπάρχουν στην Ουκρανία και στα στενά του Ορμούς, όπου για τις Ηνωμένες Πολιτείες, χωρίς τη βοήθεια των Ευρωπαίων συμμάχων, αυτές οι κρίσεις δεν μπορούν να λυθούν, και αυτό φάνηκε και στα αποθέματα των καυσίμων, στις επιχειρήσεις που τώρα θέλουν να οργανώσουν στα στενά του Ορμούς και σε πολλά άλλα ζητήματα, κυρίως οικονομικά.
1: Το γεγονός ότι Ευρώπη και Αμερική βρέθηκαν απέναντι σε μια σειρά από ζητήματα οικονομικής φύσεως, γεωπολιτικά, αναφέρομαι στους δασμούς, αναφέρομαι στην Δανία, αναφέρομαι στην Γροιλανδία, σε μια σειρά από ζητήματα, το Ιράν, αυτά ξεχάστηκαν ή απλώς ο Μάρκο Ρούμπιο τα παραβλέπει σε μια λογική μέλλοντος, ότι τα πράγματα θα είναι διαφορετικά στην πορεία?
0: Εννοείς αν ξεχάστηκε ο πόλεμος του Ιράν?
1: Όχι, αν ξεχάστηκαν αυτές οι διαφορές.
0: Δεν έχει ξεχαστεί εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες ο πόλεμος του Ιράν, διότι εδώ τα καύσιμα παραμένουν υψηλά.
1: Όχι, δεν έγινε κατανοητό. Λέω, αν οι διαφορές Ευρώπης-Αμερικής, αυτό το απέναντι σε πολλά πράγματα, εάν υφίσταται ακόμη ή προσπαθεί το ρήγμα να το γεφυρώσει ο Μάρκο Ρούμπιο. Αυτό λέω.
0: Ναι, αδιαμφισβήτητα προσπαθεί να γεφυρώσει αυτό το ρήγμα. Διότι έχει φανεί ότι χωρίς τους Ευρωπαίους συμμάχους, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να ικανοποιήσουν, αν θέλεις, τα σχέδιά τους ούτε στην Ανατολική Μεσόγειο, ούτε στην Μέση Ανατολή, ούτε στην Ευρώπη. Και μετά από ό,τι συνέβη μεταξύ Ηνωμένων Πολιτείων και Καναδά, και είδαν αμέσως βρήκε ακροατήριο στην Ευρώπη και πήγε πιο κοντά στην Ευρώπη, όπως είναι φυσιολογικό, δεν τους άρεσε. Άρα η επόμενη κίνηση των Αμερικανών ήταν να έρθουν εκείνοι πιο κοντά στην Ευρώπη και όχι να τους απομακρύνουν, όπως είχαμε δει το προηγούμενο διάστημα, με επιθετικές εμπριστικές ρητορικές, με επιβολή δασμών, οι οποίοι μία αυξάνονταν, μία μειώνονταν.
1: Λοιπόν,
0: διάλογος μεταξύ των Ευρωπαίων και, και του Τραμπ.
1: Θα δούμε λοιπόν πώς αυτή η σχέση θα εξελιχθεί στην πορεία, αν όντως έχουμε να κάνουμε με μια ποιοτική σημαντική αλλαγή ή με μια, αν θέλεις, κίνηση του Μάρκο Ρούμπιο, η οποία έχει και μια προβολή στο μέλλον σε σχέση με τις δικές του πολιτικές φιλοδοξίες. Να ευχαριστήσω θερμά για την ανάλυση την Γεωργία Γαρατζιώτη και εμείς συνεχίζουμε.
2: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Τις αντιδράσεις να δούμε τώρα στο εσωτερικό από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για την επίσκεψη Ρούμπιο, στις εσωτερικές αντιδράσεις σε πολιτικό επίπεδο. Στον σταθμό μας και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές μίλησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Δημήτρης Μάντζος. Όπως είπε στον Βασίλη Αδαμόπουλο, η Χαριλάου Τρικούπη αναμένει αναλυτική ενημέρωση για τις συμφωνίες και το αποτέλεσμα συνολικά της επίσκεψης.
3: Ένα σχόλιο σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά, όπου υπάρχει και το μεγάλο γεωπολιτικό ενδιαφέρον της χώρας μας, θεωρώ ότι θα μπορούσε ο κύριος Ρούμπιο και αναμέναμε από τον κύριο Ρούμπιο να έχει μια πιο καθαρή θέση υποστήριξης των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων και της εθνικής μας κυριαρχίας και κυρίως απέναντι στον τουρκικό αναθεωρητισμό και με αφορμή το καλώδιο, την πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου, που η διατύπωσή του ήταν τουλάχιστον διπλωματική. Η Τουρκία είναι προφανώς σύνολος ενεργή στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, αλλά είναι και μια χώρα η οποία δυστυχώς συστηματικά παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα Ελλάδος και Κύπρου. Και επειδή αυτά τα θέματα είναι θέματα διεθνούς δικαίου, είναι αρχές του διεθνούς δικαίου και κανόνες του διεθνούς δικαίου, και όχι απλώς ευαίσθητα ζητήματα όπως χαρακτήρισε ο κ. Ρούμπιο, περιμέναμε και αναμένουμε φυσικά από την Αμερικανική ρήξη περισσότερα. Αυτή είναι μια πρώτη αποτίμηση, μια πρώτη απόπειρα αποτίμηση. Προφανώς όμως, κ. Αδαμόπουλε, όπως προείπα, αναμένουμε κυρίως από την ελληνική κυβέρνηση αναλυτική ενημέρωση για το τι συμφωνήσαμε και γιατί και τι αφήνει πίσω μας τη χώρα μας αυτή η επίσκεψη.
1: Έντονη κριτική άσκησε μέσα από το Earth News Radio και ο βουλευτής του ΚΚΕ Βασίλης Μεταξάς, χαρακτηρίζοντας εξοργιστικά και ανατριχιαστικά όσα έγιναν γνωστά. Να ακούσουμε τι είπε στον Δημήτρη Πετρόπουλο.
4: Το πρώτο που αποφασίσαν ήταν να συνεχίσουν τη λαιλασία στο λαϊκό εισόδημα με 4 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον εξοπλισμός, σε συνθήκες ενεργειακής φτώχειας, σε συνθήκες ακρίβειας, επίθεση στο λαϊκό εισόδημα.
5: Τα 4 δισεκατομμύρια, εντάξει, που προφανώς δίνονται στο μήκος του χρόνου, όχι αύριο, είναι για την αμυντική μας θωράκιση.
4: Εντάξει, αυτό τώρα γελάνε και οι Πέτρες τώρα με αυτό. Λοιπόν, το είπε ξεκάθαρα ο κ. Γεραπετρίτης. Λέει, παρέχουμε ασφάλεια, εξάγουμε ασφάλεια. Είναι για επιθετικούς σκοπούς, είναι για να μπορούν οι ένοπλες δυνάμεις να πουλάνε, όπως το είπε έτσι ο κ. Γεραπετρίτης, λες και είναι εμπόριο, να πουλάνε ασφάλεια σε άλλες χώρες. Το τρίτο που αποφάσισαν ήταν η μεγαλύτερη, ακόμα πιο γρήγορη, να το πω έτσι, υποθήκευση της χώρας στον ενεργειακό πόλεμο. Στα πλαίσια του σχεδιασμού των ΗΠΑ με τον κάθετο διάδρομο, που έχει προαπαιτούμενο το να πετάξει έξω από την ευρωπαϊκή αγορά ανταγωνίστριες δυνάμεις. Και μάλιστα το συγκεκριμένο κιόλας αναγορεύεται τις τελευταίες μέρες ως εθνική υπόθεση.
1: Ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας στο ραδιόφωνο των παραπολιτικών, είπε ότι ο ελληνοαμερικανικός στρατηγικός διάλογος ξεκίνησε επί κυβερνήσεώς του, οπότε και αναβάθμισε συνειδητά τις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες και άσκησε κριτική για τα αποτελέσματα της επίσκεψης σε Ρούμπιο. Σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ωστόσο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών με αφορμή τις τοποθετήσεις του πρώην Πρωθυπουργού για την άμυνα.
6: Συγχρονισμός των F-16 σε Viber τότε ήταν μια κίνηση προοπτικής με ιδιαίτερη προστιθέμενη αξία, διότι ουσιαστικά χωρίς να αγοράσεις καινούργια αεροσκάφη είχαμε τη δυνατότητα με το λιγότερο δυνατό κόστος να εξυγχρονίσουμε όλο μας το στόλ. Εγώ ξέρω ότι το 2016-18 ήταν απαγορευμένη συζήτηση στις Ηνωμένες Πολιτείες τα F-35 στην Τουρκία.
7: Μέσα σε αυτά τα χρόνια διακυβέρνησης της κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, είχαμε πλήρη αντιστροφή της εικόνας. μια Τουρκία που ήταν μέσα στα προγράμματα αυτά να έχει ζητούμενο κάτι τέτοιο, και την Ελλάδα που ήταν στο Ναδύρ να έχει τα μεν F-16 να αναβαθμίζονται και να είναι εξασφαλισμένο το πρόγραμμα των F-35. Και αυτό είναι μια σημαντική εθνική επιτυχία. Δεν κάνει με αυτόν τον τρόπο φτηνή αντιπολίτευση, έστω και φτηνή αντιπολίτευση στην κυβέρνηση ο κ. Τσίπρας, αλλά στα συμφέροντα της χώρας.
1: Στη Βόρεια Ελλάδα θα μεταφερθούμε, εκεί όπου βρέθηκε ο Πρωθυπουργός. Μηνύματα εντός και εκτός Ελλάδας έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός στις Κουριές. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η επόμενη τετραετία, εφόσον οι Έλληνες εμπιστευτούν και πάλι τη Νέα Δημοκρατία, θα είναι η τετραετία των μεγάλων επενδύσεων με καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας. Ο Χρήστος Τσαλικίδης βρέθηκε στις Κουριές και έχει το ρεπορτάζ. Χρήστο, μηνύματα με πολλαπλούς αποδέκτες έστειλε ο Πρωθυπουργός. Καλησπέρα καταρχάς.
8: Καλησπέρα. Εντός και εκτός συνόρων τα μηνύματα. Εντός συνόρων έχουν να κάνουν και με την αξιοπιστία, με την εικόνα της χώρας προς το εξωτερικό και προς τα έξω, με το προσκλητήριο που απίθυνε εμέσως ο Πρωθυπουργός σε μεγάλες επιχειρήσεις να έρθουν να επενδύσουν στην Ελλάδα. Είναι χαρακτηριστική η αναφορά του ότι τα εγγένεια, η επένδυση μάλλον στο νέο μεταλλείο χαλκού και χρυσού στις Κουριές είναι εικόνα μιας χώρας, όπως είπε, η οποία μπορεί να προσελκύει ξένους επενδυτές με αξιοπιστίες. Να ξέρει δηλαδή η εταιρεία, ο επενδυτής, ότι το ναι είναι ναι, το όχι είναι όχι και ότι δεν αλλάζουν απόψε από τη μια στιγμή στην άλλη. Συμπλήρωσε μάλιστα ότι η επένδυση στις Κουριές μπορεί να είναι προάγγελος και για άλλες τέτοιες επενδύσεις, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, η οποία, όπως είπε, διαθέτει έναν μοναδικό, ανεκμετάλλευτο, ορυκτό πλούτο. Ο Πρωθυπουργός στάθηκε στις επίπονες διαπραγματεύσεις που έγιναν για τις επενδύσεις της εταιρείας με τη σημερινή κυβέρνηση και ο στόχος ήταν να διασφαλιστεί ότι η μεταλλευτική δραστηριότητα στην περιοχή θα έχει το μικρότερο δυνατό αποτύπωμα και για να αποδείξει επίσης ότι μπορεί να αποκαταστήσει ικανοποιητικά το περιβάλλον έπειτα από τη λήξη της μεταλλευτικής δραστηριότητας. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό ότι από την πλευρά της κυβέρνησης ζητήθηκαν και έγιναν τροποποιήσεις στο περιοδικό σχέδιο της εταιρείας, αυστηροποιήθηκαν κι άλλο οι ήδη αυστηροί περιβαλλοντικοί όροι, ενώ ζήτησε η πολιτεία και μια πρόσθετη παρέμβαση στην επεξεργασία των υπολοιμάτων της μεταλλευτικής δραστηριότητας. Επίσης, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στα ωφέλη της επένδυσης για την περιοχή και για την εθνική οικονομία, τονίζοντας ότι καμία τέτοια επένδυση δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς τη συμμετοχή και τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας. Είναι μια επένδυση, όπως είπε, η οποία θα δώσει τη δυνατότητα στην εταιρεία και στη χώρα μας να παράγει όχι μόνο χρυσό αλλά και χαλκό, ενώ σημείωσε ότι ήδη στο πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, ελληνικός χρυσός εισφέρει τα ταμεία του Δήμου Αριστοτέλη πέρα των μεταλλευτικών τελών, τα οποία αθρηστικά αγγίζουν τα 10 εκατομμύρια ευρώ, παραπάνω από 80 εκατομμύρια ευρώ σε βάθος 20 ετίας σε έργα και παρεμβάσεις. 2 δισεκατομμύρια δολάρια η επένδυση δημιουργεί περισσότερες από 3.000 νέες θέσεις εργασίας και φέρνει την Ελλάδα στην καρδιά της σύγχρονης μεταλλευτικής δραστηριότητας. Ο Πρωθυπουργός επίσης επισκέφθηκε το πρωί την Κομόπολη της Αρναίας και τη Μονή Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στην Ορμήλια Χαλκιδικής. Στην Αρναία συνομίλησε με αλλοιείς της περιοχής, οι οποίοι έχουν πληγεί από την αύξηση του ενεργειακού κόστους ως συνέπεια της κρίσης στην διεθνή αγορά αργού πετρελαίου και καυσίμων. Θα εξαντλήσουμε, είπε, τις δυνατότητες για να σας βοηθήσουμε ουσιαστικά οικονομικά να μπορούν να συνεχίσουν να ασκούν το επάγγελμά τους με όρους ανταγωνιστικότητας. Ήδη, όπως είπε, έχουν γίνει ανακοινώσεις. Θα δει όμως η πολιτεία τι παραπάνω μπορεί να κάνει και μάλιστα δεσμεύτηκε ότι θα ασχοληθεί ο ίδιος προσωπικά με το θέμα, αναγνωρίζοντας παράλληλα την προσφορά των αλλοιών στην ελληνική οικονομία. Θα κλείσω λέγοντας ότι νωρίτερα ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε τη Μονή Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στην Ορμήλια, έγινε δεκτός από τον Γέροντα Ελισαίο, την Οικουμένη της Μονής Γερότης Ανικοδήμη και ομάδα αδελφών, άναψε κερί, προσκύνησε την εικόνα του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και άκουσε τα τροπάρια του Ευαγγελισμού και το Πολυχρόνιο.
1: Λοιπόν, Χρήστο, να σε ευχαριστήσουμε θερμά και να πάρουμε μια γεύση από όσα είπε ο Πρωθυπουργός από τις Κουριές.
9: Θέλω να θυμίσω ότι το 2019, όταν είχα ξαναβρεθεί εδώ στην Αρναία, μιλούσα τότε για την ανάγκη η χώρα μας να κάνει ένα μεγάλο άλμα στην απασχόληση. Και σήμερα, 7,5 χρόνια μετά, νομίζω ότι μπορούμε να αισθανόμαστε δικαιωμένοι από την επιτυχία μας στον τομέα αυτό. Παραλάβαμε μια χώρα με ανεργία στο 18% και σήμερα η ανεργία είναι στο 7,4%. Και εδώ μόνο στις Κουριές. Εργάστηκαν 5.000 άνθρωποι κατά τη διάρκεια της κατασκευής αυτής της επένδυσης και θα εργάζονται 3.000 άμεσα και έμεσα κατά τη διάρκεια λειτουργίας της. Και ναι, ακούω αυτό το οποίο λέει ο Δήμαρχος και το λέμε και στην εταιρεία. Θέλουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη τοπική συμμετοχή στην απασχόληση. Με τοπική συμμετοχή η οποία θα δώσει και στα νέα παιδιά του Δήμου την προοπτική να μπορούν να διεκδικήσουν εργασίες καλοπληρωμένες σε ένα επάγγελμα το οποίο είναι συνυφασμένο για χιλιετίες με την περιοχή αυτή.
1: Τα λέγαμε και νωρίτερα με τον συνάδελφο. Δεμένα παραμένουν καΐκια και μηχανότρατες, με τους αλλοίς να σκληραίνουν τη στάση τους, καθώς εκτιμούν ότι η νέα επιδότηση που ανακοινώθηκε δεν επαρκεί για να αντιμετωπιστεί το ενεργειακό κόστος, ενώ προειδοποιούν με κλιμάκωση.
10: Όλα έχουν ανεβεί. Δηλαδή, όταν ένα κάπω με τον μπρο που λέει ότι θα ξεκινήσω το μήνα μου, θέλω 40 με 50.000 έξοδα γεννημένοι μέσα στη θάλασσα. Και δεν μπορούμε να τα φέρουμε δίπλα.
11: Όλα τα λιμάνια είμαστε μαζί για πρώτη φορά, και η Μεσαιαλία και η Παράκτεια. Κυνηγάμε κάτι καλό. Αυτό που μας έδωσε στα 32 λεπτά δεν μας συμφέρει, δεν το θέλουμε.
12: Εδώ τώρα τι γίνεται, που ξεκίνησε η σεζόν η δικιά μας από Οκτώβριο μέχρι το Μάιο.
13: Και δεν έχετε βγει στη θάλασσα ακόμα.
12: Δεν βγήκαμε. Και τα έσοδα τρέχουν.
14: Αυτός ο κλάδος έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα, διότι και οικονομικά και τα ψάρια θα πάρουν επάνω, εάν δεν υπάρχουν, αλλά γενικά υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, γιατί συντηρούνται πολλές οικογένειες από αυτό.
1: Νωρίτερα, όπως είπαμε στο δελτίο μας, ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με εκπροσώπους του αλλιευτικού κλάδου στην Αρναία Χαλκιδικής, με το επίκεντρο της συζήτησης να βρίσκεται στην οικονομική στήριξή τους. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την Δήμητρα Κυριαζή για να μας πει περισσότερα. Δήμητρα, ακούσαμε τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τους αλλοίς. Καλησπέρα.
15: Καλησπέρα, Θάνο, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά ο Πρωθυπουργός αναγνώρισε την δύσκολη δουλειά που κάνουν οι αλλοίοι. Στέλνουμε τους νέους στη θάλασσα, δήλωσε χαρακτηριστικά, και είπε ότι θα εξαντλήσουμε όλες τις δυνατότητες για να βοηθήσουμε ουσιαστικά σε αυτό που κάνετε με όρους ανταγωνιστικότητας. Έχω ασχοληθεί προσωπικά, τόνισε ο Πρωθυπουργός, με το ζήτημα αυτό. Τα πράγματα δεν είναι εύκολα αυτή την περίοδο, γιατί πολλοί είναι οι κλάδοι οι οποίοι πιέζονται οικονομικά λόγω της ανόδου των καυσίμων βεβαίως. Όμως αξίζει, τόνισε, παραπάνω στήριξη από την πολιτεία ο επαγγελματίας ψαράς. Ήδη είναι γνωστές οι ανακοινώσεις από προχθές για διπλασιασμό της επιδότησης στο πετρέλαιο των αλλιευτικών σκαφών, και πολύ σύντομα θα υπάρχουν νεότερες ανακοινώσεις. Το είναι χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός.
1: Έχουμε εικόνα, αυτό θέλω να ρωτήσω. Έχουμε εικόνα αντίδρασης σε σχέση με τους αλλοίες, ναι.
15: Είναι στάση αναμονής τηρούν οι αλλοίς αυτή την στιγμή, Θάνο, αναμένοντας και θέλω και με τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού τις νέες παρεμβάσεις. Ζητούν 50 με 55 λεπτά επιδότηση στο πετρέλαιο, αλλά και ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Χινάσης Μπατρούνης, συναντήθηκαν αμέσως μετά. Έκανε λόγο και εκείνος για ένα δεύτερο βήμα το οποίο εξετάζει η κυβέρνηση, προκειμένου να ανακουφιστούν οικονομικά οι αλλοίς από τις ανατιμήσεις των καυσίμων το τελευταίο διάστημα. Οπότε νομίζω δεν θα έχουμε κάποιες εξελίξεις μέχρι να δούμε τα επόμενα 24 ώρα τις πρόσθετες ανακοινώσεις του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης.
1: Πάντως, Δήμητρα, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει λέπη από φρέσκο ψάρι στην αγορά. Το έχουμε ρίξει στα κατεψυγμένα, έτσι.
15: Και αυτά θα έχουν ανατιμήσει και σε αυτό, λογικό, και σε αυτά και σε κατεψυγμένα, την υπάρχει έλλειψη στο φρέσκο ψάρι, Θάνο. Είναι η 7η μέρα της αποχής απεργίας των αλλιέων από τη θάλασσα. Είναι λογικό, δεν υπάρχουν οι θεόσκαλες, είναι κλειστές. Έχει στερέψει η αγορά από φρέσκο ψάρι, δεν υπάρχει πουθενά, και φυσικά τα καταστήματα εστίασης που έχουν έτσι βασικό αντικείμενο τα ψάρια, και αυτά θα έχουν πρόβλημα.
1: Και όλα αυτά μυρίζουν όχι θάλασσα, αλλά ανατιμήσεις, έτσι.
15: Το μόνο σίγουρο, και το είπαν αυτό και οι αλλοί στη συνάντηση που είχαν και με τον Πρωθυπουργό, ότι αν δεν βγουν σύντομα στη θάλασσα για να ψαρέψουν, θα υπάρξουν ανατιμήσεις στα πρώτα ψάρια.
1: Λοιπόν, Δήμητρα, να σε ευχαριστήσω θερμά για το ρεπορτάζ και να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την συνομιλία του Πρωθυπουργού με εκπροσώπους των αλλιέων μπροστά στις κάμερες.
16: Απέναντί σας δεν έχετε επαγγελματίες διαμαρτυρόμενους, έχετε ανθρώπους θάλασσας. Άνθρωποι που δουλεύουν μέρα νύχτα, άνθρωποι του μόχθου που δουλεύουν μέσα στον κίνδυνο και στη φουρτούνα. Ούτε από απεργίες ξέρουμε, ούτε από κινητοποίησεις. Για να έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, σημαίνει ότι βρισκόμαστε σε ένα αδιέξοδο και δεν αντέχουμε να παλεύουμε άλλο μόνοι μας.
17: Αναγνωρίζω την πολύ σημαντική δουλειά την οποία κάνετε. Είστε ένας παραγωγικός κλάδος. Είναι μια δύσκολη δουλειά αυτή την οποία επιλέγετε. Θέλουμε να κρατήσουμε νέους αλλιείς στην θάλασσα. Και αυτό το οποίο εγώ μπορώ να σας πω είναι ότι σε συνεννόηση με τον Υπουργό αλλά και με το Υπουργείο Οικονομικών θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες για να σας βοηθήσουμε ουσιαστικά οικονομικά να μπορείτε να συνεχίσετε να κάνετε αυτό που κάνετε με όρους ανταγωνιστικότητας. Παραπάνω θα σας πει ο Υπουργός. Έχω ασχοληθεί προσωπικά με το ζήτημα. Ξέρετε ότι δεν είναι εύκολα τα πράγματα, διότι είμαστε σε μια περίοδο μεγάλων οικονομικών πιέσεων για όλους τους κλάδους. Αναγνωρίζω όμως απόλυτα ότι ο κλάδος της αλλίας, ειδικά αναφερόμενο στους επαγγελματίες ψαράδες μας, είναι ένας κλάδος ο οποίος αξίζει παραπάνω στήριξη από την πολιτεία. Ήδη έχουμε κάνει κάποιες ανακοινώσεις. Θα δούμε τι παραπάνω μπορούμε να κάνουμε. Αλλά αυτό που μπορώ να σας πω, χωρίς να πω σε μεγάλη λεπτομέρεια, είναι ότι θα ασχοληθώ προσωπικά με το θέμα και θέλω να πιστεύω ότι πολύ πολύ σύντομα, μέρος των ημερών, θα μπορούμε να γίνουμε πιο συγκεκριμένα.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Έχει συνάθεια και το επόμενο θέμα μας. Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να ανακοινωθούν οι επιδοτήσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης, όπως και η πολιτική που θα ακολουθήσει η κυβέρνηση με τα υπόλοιπα υγρά καύσιμα. Η Πινελόπη Μητρούλια είναι κοντά μας και μας ενημερώνει σχετικά. Καλησπέρα.
18: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα στους ακροατές μας. Θάνο, να ξεκινήσουμε από εκεί που ξεκινάμε όλες τις τελευταίες ημέρες, με το πώς κινούνται οι διεθνείς αγορές.
1: Το Brent.
18: Το Brent πριν από περίπου μισή ώρα ήταν στα 105 δολάρια το βαρέλι. Τώρα το βλέπω έχει πέσει, είναι στα 103,8. Mm-hmm. Και το αργό της Αμερικής είναι στα 91 αυτή την ώρα. Αυτό που έχει μεγάλο ενδιαφέρον κατά τη γνώμη μου είναι η μεγάλη αύξηση που σημειώνεται καθημερινά στο ευρωπαϊκό φυσικό αέριο, το οποίο έχει φτάσει στα 79,5 ευρώ τη μεγαβατόρα, πλησιάζει τα 80 ευρώ τη μεγαβατόρα και αυτό βεβαίως επηρεάζει πάρα πολύ την τιμή του ρεύματος. Θα δούμε πώς θα διαμορφωθούν οι τιμές μέσα στη διάρκεια του μήνα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα υγρά καύσιμα, η αμόλυβδη βενζίνη παραμένει σταθερή εδώ και περίπου 10 ημέρες, στα 2 ευρώ και 20 λεπτά το λίτρο, πανελλαδική τιμή. Ωστόσο, στο δίζελ κίνησης φαίνεται ότι έχουν καταγραφεί τόσο η αύξηση της έκπτωσης που δίνεται από την κυβέρνηση και τα δηληστήρια, όσο και η μείωση των διεθνών τιμών. Έτσι, η μέση τιμή του δίζελ είναι στα 2,14 με μία μείωση τάξεως των 7 λεπτών. Mm-hmm. Που αυτό μπορεί να αναλυθεί 5 λεπτά που είναι η επιπλέον έκπτωση, επιδότηση που δίνεται από την κυβέρνηση και τα δηληστήρια, συν 2 λεπτά λόγω της μείωσης των διεθνών τιμών. Τώρα, όπως είπες και εσύ, μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα δούμε πώς θα κινηθεί η κυβέρνηση σε σχέση με τα υγρά καύσιμα, καθώς μπαίνει πλέον στην εξίσωση και άλλος ένας συντελεστής, το πετρέλαιο θέρμανσης, όπου εκεί η κυβέρνηση θέλει να παρέχει μια σημαντική μείωση στους καταναλωτές. Το πετρέλαιο θέρμανσης θα ήταν λίγο κάτω από τα 2 ευρώ, αν επολύτω από σήμερα. Οπότε, στόχος της κυβέρνησης, όπως τον έχει θέσει και ο Πρωθυπουργός, είναι το 1 ευρώ και 75 λεπτά, άρα θα χρειαστεί να υπάρξει μια σημαντική έκπτωση από την πλευρά των δηληστηρίων αλλά και σημαντική επιδότηση από την πλευρά της κυβέρνησης. Έτσι ενδεχομένως να δούμε να αρθεί η έκπτωση που παρέχουν τα δηληστήρια στην αμόλυβδη βενζίνη. Αυτό όμως είναι πληροφορίες, δεν μπορεί κανείς να επιβεβαιώσει ότι πράγματι έτσι θα συμβεί όταν είναι να γίνουν οι ανακοινώσεις. Πέρα από αυτό, δηλαδή από τις επιδοτήσεις και τις εκπτώσεις στην αντλία, θα υπάρξει και το επίδομα θέρμανσης, το οποίο θα είναι αυξημένο φέτος όπως έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση. Μάλιστα σήμερα κατατέθηκε στη Βουλή η σχετική τροπολογία, στην οποία ωστόσο δεν αναφέρονται τα ποσά του επιδόματος θέρμανσης. Ναι. Θα συνεχίσουν να το παίρνουν 1.200.000 καταναλωτές, αλλά θα είναι αυξημένο και θα αφορά το σύνολο των προϊόντων που προσφέρουν θέρμανση, δηλαδή το ρεύμα, το φυσικό αέριο, αλλά και το πετρέλαιο, όπως επίσης και τα ξύλα και και το πέλετ. Αυτή είναι η εικόνα μέχρι στιγμής. Περιμένουμε να δούμε πώς θα διαμορφωθούν τα πράγματα την επόμενη εβδομάδα.
1: Πινελόπη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, στο τραπέζι του Eurogroup, οι επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης στην Ευρωζώνη, με την Ελλάδα, την Ιταλία και την Κύπρο να πιέζουν για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, την ώρα που οι αντιστάσεις από χώρες του Ευρωπαϊκού Βορρά παραμένουν ισχυρές. Η Έλενα Αποστολίδου είναι κοντά μας και θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Έλενα, καλησπέρα. Δυστυχώς δεν μπορούμε να συνδεθούμε. Την καλούμε εκ νέου, έχει πέσει η γραμμή, την καλούμε εκ νέου την Έλενα Αποστολίδου. Λέγαμε και πριν ότι υπάρχουν οι χώρες του Νότου, Ελλάδα, Ιταλία, η Κύπρος, που ζητούν να διευρυνθεί η ρήτρα διαφυγής, να επεκταθεί η ρήτρα διαφυγής, και ο Βορράς, η Γερμανία, η Ολλανδία επιμένουν σε μια πιο αυστηρή τήρηση των κανόνων. Αλλά καλύτερα θα μας τα πει η Έλενα που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Έλενα, καλησπέρα.
19: Καλησπέρα από το Λουξεμβούργο. Το επίκεντρο, στο επίκεντρο πλέον βρίσκεται αν οι Υπουργοί Οικονομικών μπορούν να διαμορφώσουν μια κοινή γραμμή για την αντιμετώπιση του ενεργειακού και δημοσιονομικού σοκ. Η συζήτηση δεν αφορά μόνο το εάν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για μέτρα στήριξης, αλλά και το πώς αυτά μπορούν να ενταχθούν στο υφιστάμενο πλαίσιο χωρίς να επηρεαστεί η αξιοπιστία των κανόνων και των αγορών. Εδώ ακριβώς λοιπόν βρίσκεται και η ουσία της συζήτησης μεταξύ Βορρά και Νότου. Οι χώρες του Νότου, φυσικά και η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ισπανία, Γαλλία, στην πρώτη γραμμή ζητούν μεγαλύτερη ευελιξία και περιθώριο για παρεμβάσεις στην ενέργεια, ενώ χώρες του Βορρά και με πιο αυστηρές αυτή την Ολλανδία και τη Γερμανία που επιμένουν περισσότερο στη δημοσιονομική πειθαρχία. Δεν αναμένονται αποφάσεις σήμερα στο τέλος του Eurogroup, περίπου υπολογίζουμε σε 60 λεπτά, για δημοσιονομική ευελιξία. Το ζητούμενο όμως είναι να υπάρξει πολιτική συνένεση, αυτό απαιτείται, για πρόσθετη δημοσιονομική αντιμετώπιση, έτσι ώστε η συζήτηση να μεταφερθεί και αύριο στο ECOFIN αλλά και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τη επόμενη εβδομάδα. Τώρα, ο Κυριάκος Πιερακάκης έκανε λόγο για μια δύσκολη εξίσωση με δύο σκέλη, όπως είπε, και δύο πιέσεις. Προστασία των οικοκυριών και των επιχειρήσεων από το ενεργειακό σοκ και διαφύλαξη της αξιοπιστίας των δημοσιονομικών κανόνων. Και φυσικά στην εξίσωση αυτή προστίθενται και οι αγορές ομολόγων. Οι πιέσεις των ομόλογα έχουν παγκόσμιες αιτίες και παρακολουθούνται στενά, ενώ η ευρωπαϊκή απάντηση πρέπει να ισορροπήσει μεταξύ της στήριξης και της δημοσιονομικής αξιοπιστίας, τόνισε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Τώρα, το μήνυμα που θα εκπέμψει τελικά το Eurogroup έχει ιδιαίτερη σημασία στο πώς θα διασφαλιστεί ότι η στήριξη απέναντι στο ενεργειακό σοκ δεν θα μετατραπεί σε νέα πίεση στις αγορές ομολόγων, Θάνο.
1: Ναι, γιατί μοιάζει να έχουμε μια κρίση ενέργειας, μια κρίση καυσίμων, η οποία μεταλλάσσεται σιγά σιγά σε μια κρίση ομολόγων. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το τελευταίο που μας είπες. Έλενα, σε ευχαριστώ θερμά για το ρεπορτάζ. Και στο δικαστικό ρεπορτάζ θα πάμε τώρα στην πολύκροτη υπόθεση Βαλιράκη. Αθώοι κατά πλειοψηφία κρίθηκαν οι δύο ψαράδες που κατηγορούνταν για τον θάνατο του πρώην υπουργού Σύφη Βαλιράκη, παρά την εισαγγελική πρόταση για ενοχή τους. Έφεση θα ασκήσει η οικογένεια του ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ και εμείς ακούμε περισσότερα από την Άννα Βλαχοπαναγιώτη.
20: Με την αθωτική απόφαση του Μικτούρκου του Δικαστηρίου της Αθήνας για τους δύο κατηγορούμενους ψαράδες που κατηγορούνταν για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη, γράφτηκε ο επίλογος αυτής της υπόθεσης σε μια κρωματική διαδικασία η οποία κράτησε περισσότερο από ένα χρόνο. Ένα χρόνο και μία εβδομάδα. Είχαμε περισσότερες από 50 συνεδριάσεις του δικαστηρίου. Η απόφαση ελήφθη κατά πλειοψηφία 6 ψήφων προς μιας. Μειοψήφισε μόνο ο πρόεδρος της έδρας, ο οποίος έκρινε ότι δύο ψαράδες θα έπρεπε να κηρυχθούν ένοχοι για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας με δόλο κατά συναυτουργία. Οι υπόλοιποι έξι όμως τους κήρυξαν αθώους παρά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση. Πριν από λίγες εβδομάδες ο εισαγγελικός λειτουργός είχε ζητήσει με την αγόρευσή του να καταδικαστούν οι δύο ψαράδες, καθώς εμφανίστηκε πεπισμένος από τα στοιχεία που βρίσκονταν μέσα στην δικογραφία ότι ήταν οι δράστες του θανάσιμου τραυματισμού του Σύφη Βαλιράκη. Τώρα η οικογένεια του, η οποία δεν είναι καθόλου ικανοποιημένη από την έκβαση αυτή, από την δικαστική ετοιμιγορία, προαναγγέλει ότι εντός δεκαημέρου θα ετοιμάσει υπόμνημα και θα υποβάλει αίτηση στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών προκειμένου να ασκηθεί εισαγγελική έφεση κατά της αθωτικής απόφασης, καθώς δεν ήταν ομόφωνη, και να επανεκδικαστεί η υπόθεση σε δεύτερο βαθμό. Σήμερα ήταν πάρα πολύ ο κόσμος μέσα στο δικαστήριο. Ήταν και πολύ πολλά ιστορικά στελέχη, αλλά και νυν βουλευτές του ΠΑΣΟΚ μέσα στην δικαστική αίθουσα, όπως βεβαίως και όλα τα μέλη της οικογένειας του Σούφη Βαλιδάκη, φίλοι και συγγενείς.
1: Τώρα, έφεση προαναγγέλει η οικογένειά του με τη σύζυγό του Μίνα να δηλώνει αποφασισμένη να συνεχίσει την δικαστική μάχη.
0: Το παρακράτος στο μεγαλείο του. Ο Σύφης Βαλιδάκης δολοφονήθηκε, αλλά το παρακράτος αντέχει πολύ δυνατά. Εγώ όμως θα παλέψω κόντρα στο παρακράτος και σε όλους όσους συγκάλυψαν αυτή τη δολοφονία, και τους μπροστά και τους πίσω. Λοιπόν, εγώ συνεχίζω πολύ δυνατά με τους νομικούς μου συμβούλους. Ο πρόεδρος και ο εισαγγελέας τους έκριναν ενόχους και έξι άτομα, τα οποία βεβαίως, καταλαβαίνετε, αθώωσαν. Λοιπόν, αυτό ευτυχώς έχω βήμα για να μπορέσω να το πολεμήσω. Έτσι κι αλλιώς πολεμάω 6 χρόνια. Η αλήθεια θα φανερωθεί.
1: Δηλώσεις έξω από την αίθουσα των δικαστηρίων έκαναν και η Ζωή Κωνσταντοπούλου και ο Νίκος Κωνσταντόπουλος, οι οποίοι εκπροσωπούν νομικά την οικογένεια Βαλιδάκη.
21: Ο Σύφης Βαλιδάκης ήταν ένας αγωνιστής της δημοκρατίας και ένας μαχητής κατά της διαφθοράς. Δεν προκαλεί καμία εντύπωση ότι ένα ολόκληρο σύστημα λυσάει για να μην αποδοθεί δικαιοσύνη για τη δολοφονία του.
22: Ένας ολόκληρος μηχανισμός από την πρώτη στιγμή μέχρι την τελευταία θέλει να συγκαλύψει όχι μόνο τους φυσικούς αυτούργους, τους μηχανισμούς που τους ενεργοποίησαν και τους κάλυπταν και τους καλύπτουν ακόμη.
1: Και εμείς πάμε να ακούσουμε και τι δήλωσαν οι ψαράδες, καθώς και η συνήγορος των κατηγορουμένων, σχολιάζοντας την απόφαση αθώωσης.
23: Είμαι ουνά και είμαι αθώος. Δικαιωμένος. Εγώ δεν έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου τίποτα. Και ο αδερφός μου και εγώ 50 χρόνια δουλεύουμε μαζί. Είμαστε αθώοι και θα είμαστε τίμιοι άνθρωποι στην κοινωνία. Αυτό έχω να πω μόνο.
24: Πώς νιώσατε όταν το ακούσατε από τον πρόεδρο να το ανακοινώσει?
23: Χάσαμε τα πόδια μας, τη γη κάτω από τα πόδια μας.
25: Ανακούφιση.
23: Ανακούφιση τώρα.
25: Δικαίωση.
23: Τώρα ανακούφιση. Πρώτα χάσαμε τη γη κάτω από τα πόδια. Ευχαριστώ πολύ.
26: Δικαίωση. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Δικαίωση. Ευχαριστώ για όλα. Δικαίωση.
27: Δεν είναι αυτή η δολοφόνη του Σύφη Βαλιδάκη με τη σφραγίδα της ελληνικής δικαιοσύνης. Παρότι διασύρθηκαν, παρότι λιδωρήθηκαν, παρότι ταλαιπωρήθηκαν, με τον πλέον κατάφορο τρόπο, εδώ και 5 συν 7 έτη.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Στην πηξίδα του κόσμου πάμε σε ειδήσεις λοιπόν από τον κόσμο και ξεκινάμε από την Ισπανία, όπου η 87χρονη Μαρή Κάρμεν Αμπασκάλ, της οποίας η έξωση πυροδότησε οργή και διαδηλώσεις για την στεγαστική κρίση σε όλη τη χώρα, πέθανε στο νοσοκομείο στο οποίο εισήχθη μετά την έξωσή της. Η Έρις Φαέλου είναι κοντά μας στο στούντιο για να μας δώσει τις λεπτομέρειες. Παγκόσμια θλίψη ουσιαστικά προκάλεσε ο θάνατος της γυναίκας που άλλαξε την Ισπανία, Έρη, και συνεχίζει να την αλλάζει.
28: Έγινε το πρόσωπο του αγώνα κατά της στεγαστικής κρίσης η Μαρή Κάρμεν Αμπασκάλ. Εκατοντάδες άνθρωποι τίμησαν τη μνήμη της με το σύνθημα «Η Μαρή Κάρμεν φεύγει, αλλά ο αγώνας συνεχίζεται». Με αναμένα κεριά, με πλακάτ, με ενός λεπτού σιγή. Ο θάνατος της βέβαια πυροδότησε νέα οργή, με τους διαδηλωτές σε όλη τη χώρα να γράφουν στα πλακάτ τους ότι η γυναίκα δολοφονήθηκε από την απληστία των ιδιοκτητών ακινήτων. Να θυμίσουμε ότι οι συγκλονιστικές εικόνες από την έξωσή της ήταν στα αγώνα που ξεχύλισε το ποτήρι με το στεγαστικό στη χώρα αυτή, διότι η αστυνομία εκείνη τη μέρα έκανε μέχρι και χρήση δακρυγόνων για να την απομακρύνει από το σπίτι της. Εν τέλει την απομάκρυναν από το διαμέρισμα επάνω σε φορείο, περικυκλωμένη από αστυνομικούς και διαδηλωτές. Δεν έχει ανακοινωθεί επισήμως η αιτία θανάτου. Γνωρίζουμε όμως ότι μετά το περιστατικό νοσηλευόταν για σοβαρό στρες και εξάντληση.
1: Και να πάμε και στην Ουκρανία, Ερή, όπου δεκάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν και πάνω από 100 τραυματίστηκαν από ρωσικές επιθέσεις χθες και σήμερα σε πολλές περιοχές της χώρας και στο Κίεβο, μεγάλο μέρος του οποίου έμεινε χθες και χωρίς ρεύμα. Αν μπορείς να μας δώσεις την εικόνα.
28: Σαρώτικες απανωτές ρωσικές επιθέσεις σε 12 περιφέρειες της Ουκρανίας τις δύο τελευταίες ημέρες, χθες και σήμερα. Οι νεκροί είναι πάνω από 30 και σχεδόν 130. Τραυματίες. Ο Ζελένσκι μίλησε για επιθέσεις με 70 πυράβλους, μεταξύ των οποίων και πολλοί βαλιστικοί, οι οποίοι είναι πιο δύσκολο να αναχαιτιστούν, και με δεκάδες drones. Σχολίασε δε ότι η Μόσχα εσκεμμένα επιτίθεται στη συνηθισμένη, όπως είπε, ζωή, στον λαό, στα παιδιά μας, επιλέγοντας επίτηδες τον απόλυτο τρόμο. Αυτό που λέει είναι ότι μεγάλο μέρος των στόχων είναι όπως πάντα οι ενεργειακές υποδομές, κάτι το οποίο επισημαίνει καθώς έρχεται ο χειμώνας, και είναι κάτι το οποίο έγινε και το 2025, ότι μέσα στο χειμώνα η Ρωσία έκανε προχώρηση σε απανωτά πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές. Γι' αυτό και το θέμα του ρεύματος στο Κίεβο είναι πολύ σημαντικό και ήδη ανησυχεί τις ουκρανικές αρχές.
1: Έρη, να σε ευχαριστήσω για την ανάλυση και το ρεπορτάζ, και εμείς συνεχίζουμε. Στην Καναδή συγγραφέα, ποιήτρια και μεταφράστρια έργων της αρχαίας ελληνικής γραμματείας, Αν Κάρσον, απονεμήθηκε το φετινό Νόμπελ Λογοτεχνίας. Θα συναντήσουμε ευθύς αμέσως την Έλενα Αλεβίζου. Έλενα, τι να πρωτοποιείς, η ομορφιά του συζύγου, η αυτοβιογραφία του Κόκκινου, ένα πραγματικά μεγάλο, τεράστιο όνομα. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα Θάνο. Πραγματικά, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ακαδημίας, η 76χρονη Αν Κάρσον τιμήθηκε για το τολμηρό και το ευρηματικό της έργο. Ένα έργο το οποίο φέρνει ουσιαστικά την κλασική λογοτεχνία στη σύγχρονη λογοτεχνία με ένα παιγνιώδη τρόπο, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση. Η Αν Κάρσον λοιπόν θεωρείται από τους σημαντικότερους ανθρώπους της σύγχρονης λογοτεχνίας, για τα έργα αυτά ακριβώς που ανέφερες και για τον τρόπο με τον οποίο ουσιαστικά δεν θέτει κανένα όριο ανάμεσα στα είδη της λογοτεχνίας, τη συγγραφή, την ποίηση, αλλά και τις μεταφράσεις. Οι μεταφράσεις στα έργα της αρχαίας ελληνικής γραμματείας που έχει κάνει θεωρούνται αυτοτελή έργα. Η Λέκτρα, Βάκχες, η Αντιγόνη, μεταφράσεις ποιημάτων και αποσπασμάτων ποιημάτων της Σαπφό, αλλά και η αφετηρία του έργου της, που η ίδια λέει ότι ήταν αποσπάσματα της ποίησης του Σίχουρου, ποιητή του 6ου π.Χ. αιώνα, ενώ στο έργο της αυτοβιογραφία του Κόκκινου φέρνει στη σύγχρονη λογοτεχνία με έναν αριστουργηματικό τρόπο την αρχαία μυθολογία μέσω ενός από τους άθλους του Ηρακλή. Πρόκειται για μία πραγματικά καινοτόμο λογοτέχνη και ακαδημαϊκό. Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι τιμάται και για την ακαδημαϊκή της έρευνα, που και αυτή την έχει φέρει στο έργο της. Έχει σπουδάσει κλασική φιλολογία στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο, όπου και δίδαξε. Ενώ, και να σου πω και μία ωραία λεπτομέρεια, θα την χαρακτήριζα. Ο εκπρόσωπος της Σουηδικής Ακαδημίας είπε ότι της τηλεφώνησαν, την εντόπισαν στην Ισλανδία, όπου τους είπε ότι άκουγε τον άνεμο, και όπως είπε πάντως ήταν πολύ ενθουσιασμένη, πολύ χαρούμενη για τη βράβευσή της.
1: Να σε ευχαριστήσω θερμά, Έλενα, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Πάμε τώρα να ακούσουμε όχι τον άνεμο, αλλά το τι γίνεται στη Γαλλία, όπου συνεχίζονται οι μαθητικές διαδηλώσεις για τις συνθήκες στην εκπαίδευση. Την εικόνα των ημερών θα μας δώσει η ανταποκρίτριά μας στο Παρίσι, Θωμαΐσα Παπαϊωάννου. Καλησπέρα, Θωμαΐς.
4: Καλησπέρα σας. Εδώ ακούμε τον ήχο των δακρυγόνων αυτή τη στιγμή στην πλατεία της Βαστίδης και στη γύρω περιοχή. Η αστυνομία αντιμετωπίζει τους ορισμένους μαθητές ή τέλος πάντων νεαρούς, οι οποίοι θέλουν να συγκρουστούν με την αστυνομία και προσπαθούν να εκενώσουν την πλατεία της Βαστίδης. Γιατί Βαστίδη? Γιατί σήμερα ήταν μια δεύτερη κινητοποίηση μαζική των μαθητών. Πιέζουν την κυβέρνηση συνέχεια να πάρει άμεσα μέτρα. Μέχρι τώρα, παρόλο το διάγγελμα του Γάλλου Πρωθυπουργού χτες το βράδυ, όπου ανακοίνωσε ότι, ή μάλλον υπενθύμησε, ότι 64 δισεκατομμύρια είναι ο προϋπολογισμός για την παιδεία το 2027, δηλαδή δεν τον έχουν ακουμπήσει, ενώ κάνουν δραστικές, κόβουν δραστικά από άλλους τομείς. Οι μαθητές απαιτούν να γίνουν εξαγγελίες άμεσα και πράξεις πολύ γρήγορα. Γι' αυτό λοιπόν, ενώ συγκρούονται το τέλος της πορείας, γιατί όλες οι πορείες σήμερα σύγκλιναν στη Βαστίλη, δηλαδή οι μαθητές από όλα τα μέρη έδωσαν ραντεβού στη Βαστίλη στις 4 η ώρα το απόγευμα Ελλάδας, και όπως και σε άλλες πόλεις, αλλά ήταν λιγότερη παρουσία του.
1: Είναι μια μαθητική κινητοποίηση, ναι. Θωμαΐς, ή μια και μαθητική αλλά και πολιτική κινητοποίηση.
18: Φυσικά, πολιτική.
1: Με άξονα και άλλα ζητήματα, φτώχεια, ανισότητες, μια σειρά από ζητήματα.
18: Ναι, αυτά είναι το φόντος, να το πω έτσι, το background. Αλλά στην πραγματικότητα αυτή τη στιγμή οι μαθητές ζητούν συγκεκριμένα θέματα. Γι' αυτό λοιπόν για δεύτερη φορά συνάντησαν σήμερα τον Υπουργό Παιδείας, και ο οποίος συζήτησε μαζί τους και σήμερα το βράδυ στο κεντρικό δελτίο του πρώτου ιδιωτικού καναλιού της γαλλικής τηλεόρασης θα υποσχέθηκε ότι θα ανακοινώσει νέα συγκεκριμένα μέτρα που θα μπουν άμεσα σε εφαρμογή. Πιθανότατα το βασικό μέτρο που απαιτούν άμεσα οι μαθητές είναι να σταματήσουν οι 35 με 40 μαθητές ανατάξει που συμβαίνει σε πολλά σχολεία μέχρι τώρα, δηλαδή να ελαφρύνουν αυτές τις τάξεις και κυρίως να αναπληρώσουν άμεσα τα τεράστια κενά που παρουσιάζονται σε ορισμένα σχολεία ανά τη Γαλλία.
1: Θώμα, να σε ευχαριστήσω θερμά, και από την Γαλλία και το Παρίσι θα πάμε στην Τουρκία και στην Κωνσταντινούπολη. Δύο άνθρωποι εντοπίστηκαν νεκροί και 10 ανασύρθηκαν ζωντανοί από τα ερείπια επταόροφης πολυκατοικίας που κατέρευσε στο Μάλτεπε της Κωνσταντινούπολης. Αναζητούνται άλλα δύο άτομα. Συνδεόμαστε με την Πόλη και την Ελβίρα Κρίθαρη. Ελβίρα, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα από την Κωνσταντινούπολη. Θάνο, είναι 3 τα άτομα που αγνοούνται. Έχει αυξηθεί ο αριθμός. Πράγματι ήταν 2 νωρίτερα, αλλά οι τελευταίες πληροφορίες κάνουν λόγο για 3 άτομα που είναι ακόμα εγκλωβισμένα στα συντρίμια. Τώρα έχει γίνει μια οργανωμένη κατάρρευση από τις αρχές του κτηρίου για να μπορέσει να φύγει αρκετό φορτίο, να μπορέσουν οι διασώστες να επιχειρήσουν πιο βαθιά. Έχουν γίνει προσπάθειες και με ειδικό μηχανισμό, με ειδικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται σε αυτές τις περιπτώσεις, και ανοιχνεύουν μέσα από τα συντρίμια, έχουν τη δυνατότητα να ανοιχνεύσουν μέσα από τα συντρίμια ακόμα και το παραμικρό φρόισμα. Αυτό λοιπόν που είδαμε, οι σκηνές που εκτυλίχθηκαν νωρίτερα, ήταν τους διασώστες να φωνάζουν με μία φωνή προς τα χαλάσματα, αν ακούγονται, αν τους ακούει κανείς, και να δίνουν οδηγίες στους εγκλωβισμένους, τους οποίους δεν έχουν εντοπίσει, δεν έχουν δώσει σημεία ζωής. Και αυτό έχει σημασία, γιατί οι προηγούμενοι που απεγκλωβίστηκαν είχαν δώσει σημεία ζωής και γνώριζαν περίπου οι διασώστες πώς πρέπει να κινηθούν στα συντρίμια. Έδιναν οδηγίες λοιπόν να χτυπήσουν, αν δεν μπορούν να μιλήσουν, έστω 3 φορές στα χαλάσματα δίπλα τους και θα τους ακούσουν. Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει κάποιο νεότερο. Οι έρευνες φυσικά και οι επιχειρήσεις σε διάσωση συνεχίζονται. Είναι μία εφταόροφη πολυκατοικία, όπως είπες, η οποία στις 5:40 το ξημέρωμα κατέρευσε για άγνωστο λόγο. Δύο άνθρωποι, ένας αρχιτέκτονας και ένας πολιτικός μηχανικός, έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής, καθώς διεξάγεται έρευνα για το συμβάν. Και βέβαια να κλείσω λέγοντας, φτάνω ότι αυτό δεν είναι μόνο ένα τραγικό περιστατικό που είναι, γιατί μιλάμε για ήδη 2 απώλειες ζωών. Αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με τους 3 εγκλωβισμένους. Θυμίζει όμως επιπρόσθετα στην Τουρκία, γιατί λένε πέσει μνήμες ακόμα, τις σκηνές βέβαια του μεγάλου σεισμού του 2023 στην Νότια Τουρκία, όπου δεκάδες χιλιάδες κόσμου ήταν σε αυτήν την κατάσταση, και τώρα ξαναβλέπουν οι κάτοικοι της Κωνσταντινούπολης, έστω και από τις οθόνες τους, να λαμβάνει η χώρα αυτή η επιχείρηση διάσωσης πάλι μέσα από τα συντρίμια, από ένα κτίριο το οποίο κατέρευσε για λόγο, ξαναλέω, που δεν είναι γνωστό.
1: Και
5: δεν
1: πάντα
5: έγινε
1: υπάρχει
5: κάποιο.
1: Η ανησυχία για έναν νέο μεγάλο σεισμό που μπορεί να συμβεί. Να σε ευχαριστήσω θερμά, Ελβίρα, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Τα νεότερα της υπόθεσης Μαζονάκη αφορά το επόμενο θέμα μας. Στο επίκεντρο για τον θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή βρίσκονται οι συνθήκες που επεκράτησαν στο ιατρείο το μεσημέρι της 9ης Σεπτεμβρίου, αλλά και τα ψηφιακά ευρήματα που έχουν συγκεντρώσει οι αρχές. Ο ανακριτής έχει ζητήσει να καταθέσουν και νέα πρόσωπα και εμείς ακούμε την Σοφία Ορφανού.
6: Κόρη των 2 προφυλακισμένων ιατρών, η οποία θα καταθέσει αύριο ενώπιον του 32ου ανακριτή στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ελπίδων. Η κατάθεση της θεωρείται κλειδί για την υπόθεση, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες πριν από 10 ημέρες από το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη είχε υποβληθεί και εκείνη σε πλασμαφαίρεση και μάλιστα φέρεται να της είχε χορηγηθεί και μέθη. Μία πληροφορία που υπάγεται στην υποστηρικτική γραμμή της ιατρού σχετικά με την υπόθεση και σχετικά ερωτήματα θα υποβάλει ο ανακριτής.
1: Αναστέλλονται για αύριο Παρασκευή η λειτουργία του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβας κατόπιν ομόφωνης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αθηναίων έως ότου ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι στις εγκαταστάσεις. Την απόφαση αυτή ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο Χάρης Δούκας, και απίφθινε έκκληση προς τις αρμόδιες εταιρείες, το Υπουργείο και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας να επισπεύσουν τις διαδικασίες ελέγχου και να παραδώσουν τα σχετικά πορίσματα έως την Κυριακή. Όπως υπογράμμισε, η ασφάλεια των μαθητών αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα και δεν επιδέχεται κανέναν συμβιβασμό, και μέχρι τότε αποφασίστηκε τα παιδιά να έχουν τα μαθήματά τους, να κάνουν τα μαθήματά τους με τηλεεκπαίδευση.
2: Αθλητικό δελτίο.
1: Μαζί μας είναι ο Δημήτρης Καϊμάς. Δημήτρη, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι βραδιά Ευρωλίγκας απόψε, καθώς ο Παναθηναϊκός σε μία ώρα και μισή και σε 9:30 υποδέχεται στο κλειστό του ΆΚΑ την τουρκική Φενέρ, την Φενέρμπαχτσε, μία... Συγγνώμη, αλλά είναι πρώτες ιώσεις του φθινοπόρου. Λοιπόν, μία από τις σημαντικότερες ομάδες και γενικότερα αυτό το ζευγάρι είναι από τα πιο δυνατά ζευγάρια της διοργάνωσης. Είναι επίσης το πρώτο τεστ, δυνατό τεστ για τον νέο Παναθηναϊκό του Μπράντοβιτς. Δεν υπάρχει, στηρίζεται για δείγμα. Εδώ και αρκετές μέρες έχουν εξαντληθεί τα εισιτήρια. Οπότε 9:30 είναι το πρώτο σημαντικό ντέρμπι για τον μπασκετικό Παναθηναϊκό. Ενώ το Σαββατοκύριακο έχουμε πάλι επιστροφή για τη Super League και δεσπόζει το πολύ μεγάλο ντέρμπι στο Χαρισχάκης. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός είναι πολύ σημαντικό μετά από 20 μέρες διακοπών χωρίς αγώνα στο πρωτάθλημα, να δούμε πώς θα παρουσιαστούν οι ομάδες, είτε αυτές του ντέρμπι είτε οι υπόλοιπες ομάδες, και αν θα έχουμε σημαντικές απώλειες και αλλαγές στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστώ θερμά.
2: Ο καιρός.
1: Μας ενημερώνει ο Γιώργος Εμμανουήλ.
8: Για την Παρασκευή προβλέπεται ήλιος με αραιές νεφώσεις και στα δυτικά τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, 3 με 5 μποφόρ, και στα νότια δυτική. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα ανέβει στο Ιόνιο, τα Επιρωτικά και τα Δωδεκάνησα ως τους 26 με 28 βαθμούς, ενώ στα υπόλοιπα δεν θα ξεπεράσει τους 23 με 25 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική καλός θα είναι ο καιρός, οι άνεμοι νότιοι 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 15 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε λίγα σύννεφα, οι άνεμοι μεταβλητοί ασθενείς και θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς.
1: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην άρχη συνταξία ο Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου, η Αφροδίτη Χρυσοχώου και ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή η Έλενα Αλεβίζου και η Έρης Φαέλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιωακιμίδου, στο μικρόφωνο ο Θάνος Ιαφάκας, και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο στο earthnews.gr. Επί του παρόντος, καλό σας απόγευμα.
2: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
9: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Σούκαλος. Το εξαιρετικό επίπεδο των Ελληνοαμερικανικών σχέσεων και τη στενή στρατηγική συνεργασία Αθήνας και Ουάσιγκτον επιβεβαίωσε η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Διαμηνεί η Αθήνα, ενώ για ουσιαστικές συνομιλίες που επιβεβαίωσαν το βάθος της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, έκανε λόγο και ο Πρωθυπουργός από την Αρναία Χαλκιδικής. Από την πλευρά του, ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα σύμμαχο πρότυπο, ενώ σε συνέντευξή του στην Καθημερινή δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα επέτρεπαν ποτέ μια σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας, χαρακτηρίζοντας ένα τέτοιο ενδεχόμενο αδιανόητο. Αναφέρθηκε επίσης στη διασφάλιση της απρόσκοπτης υλοποίησης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Την ανάγκη προστασίας νοικοκυριών και επιχειρήσεων από το ενεργειακό σοκ χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η δημοσιονομική αξιοπιστία της Ευρώπης, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πυρακάκης, προσερχόμενος στη συνεδρίαση στο Λουξεμβούργο. ευθύνης για το αίτημα Ελλάδας και Ιταλίας να υπάρξει μεγαλύτερη ευελιξία στη λήψη μέτρων στήριξης, τόνισε ότι πρέπει να επιτευχθεί ισορροπία ανάμεσα στην προστασία των πολιτών και την τήρηση των δημοσιονομικών κανόνων. Μία από τις μεγαλύτερες ξένες παραγωγικές επενδύσεις των τελευταίων δεκαετιών, ύψους άνω των 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, χαρακτήρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης το νέο μεταλλείο χαλκού και χρυσού στις Σκουριές Καλκιδικής κατά την τελετή των εγγενείων. Παράλληλα, άσκησε κριτική στην προηγούμενη κυβέρνηση για τις καθυστερήσεις στην υλοποίησή της. Να σημειωθεί ότι ο κ. Μητσοτάκης συναντήθηκε στην Αρνία και με εκπροσώπους των αλλιέων και δεσμεύτηκε να εξετάσει προσωπικά πρόσθετα μέτρα οικονομικής στήριξης του κλάδου, προαναγγέλλοντας πιθανές ανακοινώσεις τις επόμενες ημέρες. Στο πλαίσιο αυτό, ακολούθησε συνάντηση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινά με τους αλλιείς. Κατανοούμε πλήρως τα αιτήματά τους. Έχουμε περιθώριο να κάνουμε ένα δεύτερο βήμα, να το κοστολογήσουμε και να το ποσοτικοποιήσουμε, δήλωσε χαρακτηριστικά ο κύριος Χινάς μετά τη συνάντηση. Από την πλευρά τους, οι αλλιείς δήλωσαν ότι θα συσκεφτούν και θα αποφασίσουν αν θα ανοίξουν τις ιχθυόσκαλες. Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση ότι αφήνει απροστάτευτους τους αλλιείς, κάνοντας πολύ λίγα και πολύ αργά για τη στήριξή τους, άσκησε από το βήμα της Βουλής ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία ότι δεν αξιοποιεί την ευρωπαϊκή πρόταση για κάλυψη του 70% του πρόσθετου κόστους καυσίμων, παρουσιάζοντας τροπολογία του κόμματός του για επιδότηση 50 λεπτών ανά λίτρο από την 1η Μαρτίου έως το τέλος του 2026. Αναστέλλεται η λειτουργία του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβας για αύριο Παρασκευή. Καλό τις αρμόδιες εταιρείες, το Υπουργείο και το Τεχνικό Επιμελητήριο να ολοκληρώσουν τους ελέγχους τους και να έχουμε τα πορίσματα μέχρι την Κυριακή. Με την ασφάλεια των παιδιών μας δεν παίζουμε, δήλωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Με τηλεκπαίδευση θα πραγματοποιούνται μέχρι νεωτέρα στα μαθήματα. Η Ουάσιγκτον διεξάγει παραγωγικές συνομιλίες με το Ιράν και δεν σκοπεύει να εξαπολύσει επίθεση σε αυτή τη χώρα πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές για την ανανέωση του Κογκρέσου στις 3 Νοεμβρίου, διαβεβαίωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social. Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, ανακοίνωσε σήμερα ότι η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση αναστέλλει τη συμμετοχή της εταιρείας Microsoft σε ένα πρόγραμμα που επιτρέπει σε εξειδικευμένους ξένους εργαζόμενους να αποκτούν καθεστώς μόνιμου κατοίκου, επικαλούμενος καταγγελίες για απάτη. Ο Υπουργός Εργασίας, Keith Sonderling, διευκρίνησε ότι από το εν λόγω πρόγραμμα, το PERM θα αποκλειστούν επίσης ορισμένες από τις μεγαλύτερες εταιρείες λογισμικού στον κόσμο. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Todd Blanche, ανακοίνωσε ότι οι υπηρεσίες του ήδη ερευνούν εταιρείες που ευνοούν την πρόσληψη αλλοδαπών σε βάρος των Αμερικανών πολιτών. Την παροχή στρατιωτικής υποστήριξης στη Σαουδική Αραβία, κυρίως στους τομείς αεροπορικής άμυνας και του ηλεκτρονικού πολέμου, εξετάζει η Τουρκία σε συνεργασία με το Πακιστάν, όπως ανακοίνωσε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν. Διευκρίνησε ότι η συνεργασία έχει αποκλειστικά αμυντικό χαρακτήρα και δεν προβλέπει αποστολή τουρκικών στρατευμάτων για επιθετικές επιχειρήσεις σε τρίτες χώρες. Την ίδια ώρα, οι αεροπορικές εταιρείες του ομίλου Lufthansa και Air India ανακοίνωσαν σήμερα πως αναστέλουν τις πτήσεις τους στο Ριάντ, αφότου οι αντάρτες Χούθη ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση εναντίον του αεροδρομίου.
2: Ο καιρός.
9: Στο Ιόνιο και από τις μεσημβρινές ώρες τα υπηρετικά, κυρίως τα δυτικά νεφώς, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στο βόρειο Ιόνιο και τις απογευματινές ώρες τα υπηρετικά ορεινά. Νότιοι άνεμοι 5 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα κυμανθεί από 16 έως 29 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 12 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε 9. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθούν Θάνος Κεφάκας και Βαγγέλης Σαρής.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Earth News Radio 105,8.

0: Head News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας είμαστε εδώ μαζί με τον Θάνο Σιαφάκα
1: και τον Βαγγέλη Σαρή,
0: και θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 9 παρέα. Θα συνεχίσουμε μετά μέχρι και τις 10 μαζί. Θάνο, είμαστε στα απόνερα της επίσκεψης Ρούμπιο ουσιαστικά, έτσι, ναι. Και όλες οι πλευρές ουσιαστικά κάνουν ένα ταμείο, και η κυβερνητική πλευρά και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία βλέπουμε να ασκούν κριτική για το τι καταφέραμε, τι δεν καταφέραμε κλπ. Αλλά και η αμερικανική πλευρά, μας τα μετέφερε και στο μαγκαζίνο μας η Γεωργία Γαραβιώτη
1: από τη Νέα Υόρκη. Ο Ρούμπιο το βίντεο.
0: Και ο Ρούμπιο σήκωσε, ανέβασε ένα βίντεο αφιερωμένο στην επίσκεψή του στην Ελλάδα, το οποίο είναι πραγματικά εντυπωσιακό, με πλάνα και μέσα από την ιστορία δείχνει ουσιαστικά ποιους θεωρεί η αμερικανική πλευρά εχθρούς της Δύσης. Θα έρθουμε σε λίγο σε αυτό. Θέλω να αλλάξουμε για λίγο όμως θέμα.
1: Να δω και που θα με πας.
0: Θα σε πάω, τώρα μας πω ότι θα σε πάω στο γήπεδο, δεν θα είναι ψέματα. Παρ' όλα αυτά θα μιλήσουμε για έναν αγώνα δύσκολο που βρίσκεται σε εξέλιξη και απασχολεί την επικαιρότητα τις τελευταίες ημέρες. Μιλάμε για αυτή τη φάση όπου έχει περάσει διαμάχη ανάμεσα στην Άννα Βύση και τον Νίκο Καρβέλα.
1: Το Ρούμπιο τώρα με πας στον Καρβέλα.
0: Βέβαια. Και στην Άννα Βύση.
1: Και
0: στον καλό συνάδελφο τον Βασίλη Γούλα, ο οποίος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, παρακολουθεί τις εξελίξεις αυτής της διαμάχης που φαίνεται ότι θα μας απασχολήσουν και για τις επόμενες ημέρες τουλάχιστον. Βασίλη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Βαγγέλη, καλησπέρα, Θάνο, καλησπέρα, ακροατές μας.
1: Βασίλη.
2: Είναι ένας αγώνας συγκλονιστικός, μπορώ να πω. Βέβαια, έχουμε πάρει όλοι popcorn, καθόμαστε και το απολαμβάνουμε, έτσι. Γιατί δεν μιλάμε τώρα για οποιοδήποτε καλλιτεχνικό ζευγάρι. Μιλάμε Άννα Βύση, Νίκος Καρβέλας. 40 χρόνια, 50 χρόνια διαδρομής και ιστορίας.
0: Ναι.
2: Το τελευταίο κεφάλαιο τώρα σε αυτό το...
1: Είναι το τελευταίο. Είναι.
2: Δεν ξέρω αν είναι το τελευταίο. Δεν νομίζω να είναι το τελευταίο κεφάλαιο. Ειλικρινά, γιατί πριν από λίγη ώρα, πριν από λίγες ώρες έβγαλε ανακοίνωση η πληρεξούσια δικηγόρος του Νίκου Καρβέλα, όπου έλεγε ότι ο πελάτης της έχει φύγει από την εταιρεία που διαχειρίζει ουσιαστικά τα πνευματικά δικαιώματα, την αυτοδιαχείριση δηλαδή των τραγουδιών, και σε κάθε περίπτωση θα μπορεί πλέον ο ίδιος να τα διαχειρίζεται, έτσι ώστε να απαγορεύει σε οποιονδήποτε, συμπεριλαμβανόμενο και της Άννας Βύσης, την ερμηνεία. Αυτό είναι το τελευταίο πράγμα. Είχε προηγηθεί μία ανακοίνωση του ίδιου του Νίκου του Καρβέλα.
1: Ένα λεπτό, Βασίλη. Ναι. Ο τελευταίος χορός, έτσι, ενδέχεται να απαγορεύεται να τραγουδήσει η Άννα Βύση, ναι, τα τραγούδια του Νίκου Καρβέλα. Αυτό λέμε.

0: Ακριβώς, ακριβώς αυτό, αυτό, αυτό είναι. Τι γίνεται, αν η Άννα Βύση είχε αύριο συναυλία ή είχε κανονίσει να βγει στο Αθηνών Αρένα, όπου για φέτος δεν θα γίνει η παρουσία της εκεί.
1: Δεν θα γίνει. Αυτό ακυρώθηκε, γιατί νόμιζα ότι ήταν κανονισμένο.
0: Αυτό ήταν υποτίθεται να ξεκινήσει Οκτώβριο τώρα. Δηλαδή και μετά για το Φλεβάρι. Αλλά αυτό έχει να κάνει με τις εργασίες ανακαίνησης και ανακατασκευής που γίνονται μέσα στο Αθηνών Αρένα. Δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες. Οπότε είπε, τύπου το πήγαν για Φλεβάρι του 2027, τους είπε, ενημέρωσε τους μουσικούς ότι πάμε για τον Οκτώβριο του 2027.
2: Ναι.
0: Οπότε ναι. Θα μπορεί πλέον ο Νίκος Καρβέλας να απαγορέψει στην Άννα Βύση να ερμηνεύει τα τραγούδια του. Δηλαδή, όπως έλεγα πριν, αν έχει μια συναυλία αύριο μεθαύριο ή live σε κάποιο μαγαζί, θα έπρεπε να πάρει την άδεια του Νίκου.
1: Βασίλη, να προσπαθήσω λίγο να σου κάνω μερικά απλοϊκά ερωτήματα για να καταλάβουμε και αυτοί που μας παρακολουθούν.
2: Την κόντρα αυτή.
1: Σε μια συναυλία, όπως αυτή στο ΑΚΑ που έτυχε να είμαι κιόλας, να βρίσκομαι μέσα και την χάρηκα ιδιαιτέρως. Για μια τέτοια συναυλία, ο δημιουργός, προκειμένου, ο Νίκος Καρβέλας, λαμβάνει κάποιο χρηματικό ποσό σημαντικό.
0: Και συμφωνία η οποία έχει. Ναι.
1: Για να καταλάβω, γιατί αν από εδώ και πέρα, για παράδειγμα, δεν μπορεί να κάνει η Άννα Βύση συναυλίες και σε τέτοιου είδους γεγονότα, events, λαμβάνει και ο δημιουργός χρήματα, τότε χάνουν και οι δύο.
0: Σαφέστατα χάνουν και οι δύο. Απλά μπορεί κάποιος άλλος ερμηνευτής να ερμηνεύσει, κάποιος άλλος τραγουδιστής να ερμηνεύσει τα τραγούδια του Νίκου Καρβέλα. Ισχύει όμως αυτό το πράγμα. Πλέον ο Νίκος Καρβέλας θα μπορεί να απαγορεύει και τα τραγούδια να ερμηνεύει η Άννα Βύση είτε σε συναυλία είτε σε live show. Αυτό είναι, μας λέει η τελευταία ανακοίνωση της δικηγόρου του.
1: Βασιλή.
0: Γιατί πήρε τα δικαιώματα από την εταιρεία που είναι των πνευματικών δικαιωμάτων που τα είχε παραχωρήσει και αυτή η εταιρεία είχε κάνει τη συμφωνία με την εταιρεία παραγωγής της Άννας Βύση και έγινε η συναυλία όπου βγήκε ο Νίκος αργότερα εκεί από τα 50 τραγούδια, τα 47 ήταν δικά του.
2: Ναι. Επειδή έχουμε ξαναδεί την κόντρα στο παρελθόν και έχουμε ζήσει έντονες κρίσεις.
1: Πολύ παλιότερα όμως.
2: Το 2010. Το 10.
0: Το 7, ήταν η διετία 2007-2009, τότε που είχε γράψει και το «Θα πάμε κόντρα» και όπου βγει, που είχε τραγουδήσει η Βύση, που δεν ήταν στίχη του Νίκου Καρβέλα, και το 2010 ξαναέσμευσαν και ξανά...
2: Βλέπεις λοιπόν οριστική ρήξη ή ένα κεφάλαιο που ζει το ζευγάρι με εντάσεις, έχουν μια έντονη ζωή ούτως ή άλλως και οι δύο.
0: Ο Νίκος ο Καρβέλα στην ανακοίνωσή του ανέφερε τον κύριο Κούστα. Ανέφερε την κυρία Δήμητρα Κούστα, η οποία κυρία Δήμητρα Κούστα μαζί με την Άννα Βύση έχουν φτιάξει την εταιρεία παραγωγής που έκανε και τη συναυλία στο ΑΚΑ, που ουσιαστικά έλεγε ότι πλέον τις αποφάσεις τις παίρνει η κυρία Κούστα μαζί με την ίδια την Άννα Βύση. Που σημαίνει ότι επειδή εμένα με αγνοούν, αυτό ουσιαστικά μας έλεγε, δεν υπάρχει μελλοντική επαγγελματική συνεργασία με την Άννα Βύση. Γι' αυτό έχει βγάλει και αυτή την πικρία, αν θέλετε, στις ανακοινώσεις του ο Νίκος Καρβέλας. Εγώ θεωρώ ότι εάν δεν τα βρουν οικονομικά πάντα, γιατί περί χρημάτων είναι όλη η υπόθεση, αν δεν τα βρουν οικονομικά, δηλαδή με την κυρία Κούστα και τη Δύση, θεωρώ ότι θα είναι οριστική η ρήξη. Δεν και από όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω, ήδη η Άννα Βύση και η Δήμητρα Κούστα που είναι μαζί της και τη βοηθάει, τη συμβουλεύει, ήδη έχουν απευθυνθεί σε άλλους συνθέτες για να συνθέσουν, ας πούμε, κάποια άλλα κομμάτια. Αυτό γνωρίζω εγώ.
1: Μάλιστα. Μη σε κρατάμε άλλο. Μία τελευταία ερώτηση. Πώς θα πάει απόψε ο Παναθηναϊκός?
0: Απόψε ο Παναθηναϊκός παίζει με τη Φενέρ. Τώρα είναι, γεμίζει σιγά σιγά το γήπεδο.
1: Είναι εκεί, γι' αυτό το λέω.
0: Φανατικός.
2: Θα κερδίσουμε. Πώς θα πάει?
0: Πιστεύω, είμαι σίγουρος ότι θα κερδίσουμε. Και θα κάνουν τα 4-4 νίκες.
2: Βουντού και πράσινη μαγεία.
1: Είναι το πρώτο δυνατό τεστ ουσιαστικά για την ομάδα.
0: Ουσιαστικά είναι ο πρώτος δυνατός αγώνας. Ναι. Ο πρώτος δυνατός αγώνας με τη Φενέρ Παχθέ. Και θεωρώ όμως ότι θα κερδίσουμε. Δεν θα είναι εύκολο το βράδυ, αλλά θεωρώ ότι στο τέλος θα έχουμε κάνει το 4-4.
1: Με την νίκη λοιπόν, Βασίλη μου, σε ευχαριστούμε πολύ που ήσουν μαζί μας.
0: Να είστε καλά.
2: Ολυμπιακός δεν είσαι.
1: Δεν έχει σημασία. Είμαι Έλληνας πάνω απ' όλα, με τη Φενέρ,
2: παιδί. Τι λέει, ρε παιδί μου, τι μεγαλείο είναι αυτό.
1: Εγώ και ο Θάνος, ας πούμε, εδώ πέρα ο Τσιμέκας, που είναι στη ρύθμιση του ήχου μας. Γεια σου, Θάνο Τσιμέκα. Είμαστε Ολυμπιακοί. Παρ' όλα αυτά, με την νίκη, εύχομαι.
2: Με άξονα αυτό. Εντάξει, και εγώ κάπως έτσι λειτουργώ, πίστεψε με.
1: Το ξέρω για σένα. Το ξέρω για σένα. Γι' αυτό και
2: δηλαδή, αν έπαιζε Ολυμπιακό με τη Φενέρ, με τον Ολυμπιακό θα ήμουν. Αλλά,
1: αν έπαιζε όμως με.
2: Όχι, με τον Ολυμπιακό.
1: Με την Αρμάνι Μιλάνο, α πούμε, θα το σκεφτόσουν.
2: Όχι, με τον Ολυμπιακό. Όχι, για να δει τι είσαι. Όμως, επειδή μιλήσαμε για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, αυτή η ιστορία με την Άννα Βέση και τον Νίκο Καρβέλα εξελίσσεται σε Παναθηναϊκό Ολυμπιακό. Ακούω δηλαδή, όχι ντέρμπι, ακούω κόσμο να λέει, α, εγώ είμαι με τη Βύση.
1: Α, ναι, έχει δίκιο.
2: Α, εγώ είμαι με τον Καρβέλα.
1: Έχει διχαστεί το κοινό.
2: Και το ερώτημα είναι για μένα, γιατί απασχολεί τόσο πολύ την ελληνική κοινωνία αυτή η ιστορία, αυτή η κόντρα, γιατί ας πούμε είχαν μια έντονη ζωή, γιατί και οι δύο είναι αγαπημένα πρόσωπα, γιατί ο κόσμος θέλει και λίγο κλειδαρότρυπα, γιατί θέλει να ξεχάσει τα δικά του.
1: Νομίζω,
2: δεν μπορώ να δώσω μια απάντηση.
1: Γιατί έχουμε και μια τάση να διχαζόμαστε, θα προσθέσω εγώ. Να σου θυμίσω ότι αμέσως μετά από την συναυλία της, την μεγάλη συναυλία αυτή της Άννας Βύσης στο ΟΑΚΑ με τις 95.000 φιλάθλων, υπήρξε ένας διχασμός την επομένη για το κατά πόσον όντως ήταν μια μεγάλη επιτυχία της καλλιτέχνηδος ή τέλος πάντων, εντάξει, δεν είναι και καλύτερη που έχει περάσει τα τελευταία χρόνια.
2: Από τον εθνικό διχασμό τώρα, τι μου λες.
1: Πόσο δε μάλλον εδώ. Κατευθείαν ξεκίνησε αυτός ο διχασμός για το κατά πόσον το γέμισε, το γεμίζαν κι άλλοι ή ήταν η μόνη που θα μπορούσε να το γεμίσει. Δημιουργήθηκε κατευθείαν μια αντιπαράθεση από την επομένη της μεγάλης συναυλίας και για τα χρήματα, αν ήταν πολλά, αν ήταν λίγα. Βγήκαν και κάποιες ανακοινώσεις ότι ήταν πολλά τα έξοδα και τα χρήματα που περίσεψαν ήταν τελικώς
2: λίγα. Γιατί μπήκε
1: λίγα
2: στο τρυπάκι αυτό ο κόσμος.
1: Και αμέσως
2: αυτό εμένα με απασχολεί. Γιατί δηλαδή ο
1: μπήκε στο τρυπάκι να γεμίσει ένα ΟΑΚΑ. Αρχικά να σου πω.
2: Ωραία,
1: άρα
2: ναι,
1: υπάρχει ανταπόκριση όπως και να έχει.
2: Αυτό εκπροημή είναι το ένα. Αυτό είναι το ένα. Η κόντρα γιατί έχει πάρει αυτή τη διάσταση.
1: Η κόντρα μας αρέσει.
2: Μας αρέσει η κόντρα. Και ξέρεις, έχω τις λεπτομέρειες που ξέρει ο Βασίλης, δεν τις ξέρω. Δεν έχω ασχοληθεί και δεν έχω εντρυφήσει κιόλας στο χώρο.
1: Απλά έχουμε πολλά ποσά.
2: Αλλά το θέμα είναι γιατί να καταλήγουν έτσι κάποιοι άνθρωποι που έχουν ζήσει τόσο έντονα, που έχουν ζήσει μαζί, έχουν περάσει μαζί, έχουν περάσει πολλά μαζί. Ναι, αν μπορείς, Θάνο, ναι. Είναι το χρήμα που τους χωρίζει, είναι η ζήλια, είναι τα συμφέροντα που δεν ταυτίζονται. Ξέρεις, το θεωρώ αδιανόητο για έναν άνθρωπο που έχει ζήσει μαζί έστω και για λίγες ημέρες να φτάνει σε ένα τέτοιο επίπεδο κόντρας.
1: Ναι.
2: Πραγματικά.
1: Και ευτελισμού για κάποιους.
2: Και ευτέλειας τώρα. Ναι.
1: Το χαρακτηρίζουν. Επίπεδο ευτελισμού.
2: Γιατί έχει
1: φτάσει
2: πάρει και μια μπακαλική. Έχεις δίκιο όλο αυτό.
1: Γιατί μιλούμε τώρα, φαντάσου ότι τα έσοδα, ας πούμε, της συναυλίας αυτής από όπου και ξεκίνησε το όλο σκηνικό ήταν τεράστια. Ήταν πολλά τα εκατομμύρια τα οποία προέκυψαν από τον κόσμο όλων αυτών που συνέρευσαν. Και από την άλλη Βαγγέλη, είδαμε ανθρώπους από τους οποίους σίγουρα δεν λείπουν οι 100 ή 200 χιλιάδες, όταν μιλάμε για τέτοια τεράστια ποσά, να θέτουν το οικονομικό μπροστά από αυτήν τη σχέση και υπεράνω αυτής της σχέσης που κρατά τόσες δεκαετίες, έστω και με τα σκαμπανεβάσματα που είπες και εσύ νωρίτερα.
2: Εγώ ειδικός δεν είμαι, φαντάζομαι το ζευγάρι, το καλλιτεχνικό θα ξέρει καλύτερα.
1: Ναι, συγχαρητήρια λοιπόν.
2: Για πιο πολλά, ρε.
1: Όχι, το τραγούδι το λέει, το συγχαρητήρια.

0: Είναι λίγο προβοκατόρικο αυτό που έκανε ο Τσιμέκας που έβαλε το συγχαρητήρια, αλλά εγώ επιμένω στο για ποιο λόγο και που πάει σήμερα που μιλάμε το συγχαρητήρια.
1: Το συγχαρητήρια. Πάντως έχουμε να δούμε πολλά ακόμη. Ακούω και τον κύριο Δημητρακόπουλο, τον δικηγόρο της πλευράς Βύση, να λέει ότι πλέον δεν χρωστάμε τίποτα, ότι ήταν να γίνει έχει γίνει, αλλά και εκείνος με τον τρόπο του σηματοδότησε ότι η κατάσταση πλέον ανάμεσα στις δύο πλευρές έχει φτάσει στα άκρα. Έτσι. Δεν ξέρω, μήπως μπήκε και ένα στοιχείο εγωισμού, γιατί άκουγα την πλευρά Καρβέλα να λέει ότι κατά τη διάρκεια της συναυλίας, λίγο πριν ξεκινήσει, δημιουργήθηκε ένα ζήτημα με τις θέσεις και με τον κόσμο που ο συνθέτης, ο δημιουργός, είχε προσκαλέσει στην συγκεκριμένη συναυλία.
0: Μαγγέλη, δεν το έχω φτάσει μέχρι εκεί.
1: Ότι του είπα να φύγει ο κόσμος, η ομάδα των δικών του ανθρώπων και να μετακινηθεί κάπου αλλού, τέλος πάντων. Και ενδεχομένως να μπήκε και ο εγωισμός κάπως εκεί στη μέση. Τέλος πάντων, νομίζω ότι αρκετά ασχοληθήκαμε με το συγκεκριμένο θέμα. Σαφώς έχουμε σήμερα πολύ σημαντικότερα και όπως είπαμε και στην αρχή με τον Θάνο.
0: Πάντως να πω κάτι, δεν είναι μόνο...
1: Θες να μείνεις, θες τραγούδι.
0: Όχι, δεν θέλω να μείνω. Χτες, ας πούμε, που κυγόμασταν με το Ρούμπιο.
1: Ναι, πες το αυτό.
0: Θέλω να το πω. Προσπαθούσα να δω τα site πώς ακριβώς προσεγγίζουν αυτή την προσέγγιση.
1: Λοιπόν, στο εσωτερικό, στο εξωτερικό, παντού, από εδώ και από εκεί ψαχνώσουν
0: καλά,
1: παντού.
0: Στο εξωτερικό ούτως ή άλλως, αλλά στο εξωτερικό δεν υπήρχε θέμα. Δεν ήταν θέμα η κόντρα αυτή. Αλλά εδώ στα δικά μας, μέσα ενημέρωσης.
1: Τι έβλεπες?
0: Έβλεπες έναν Ρούμπιο και δίπλα από το Ρούμπιο έβλεπες τον Καρβέλα με τη Βύση. Και λες τώρα... Και προσπαθώ, ξέρεις, να το ζυγίσω αυτό και να λέω okay, κάτι συμβαίνει στην ελληνική κοινωνία, έτσι, δεν μπορεί, και κάτι συμβαίνει και στα μέσα ενημέρωσης. Δηλαδή έρχεται ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, είναι μία από τις λίγες επισκέψεις των Υπουργών Εξωτερικών των ΗΠΑ που έρχονται στην Αθήνα και δεν πάει αυτός ο άνθρωπος στην Τουρκία και λέει αυτά που λέει για τη χώρα μας. Και ουσιαστικά μιλάει εκεί που μιλάει, με φόντο την Ακρόπολη, και βλέπεις τον Ρούμπιο με την μπλε γραβάτα που συμβολίζει, αν θέλεις, και τα ελληνικά χρώματα και την ελληνική σημαία, και δίπλα να είναι ο Καρβέλας με τη Δύση
1: χωρίς γραβάτα.
0: Άνευ γραβάτας, ναι, εννοείται.
1: Γραβάτας,
0: και λες τώρα σηματοδοτούμε. Αυτό δεν σημαίνει, όταν βλέπεις δηλαδή ακριβώς το ίδιο, έτσι, στην ίδια ευθεία να είναι τα δύο θέματα, δίνεις την ίδια αξία, έτσι δεν είναι?
1: Βέβαια, ξέρεις ότι και τα site
0: και
1: το γνωρίζουμε, ότι πολλούν ό,τι αγοράζουμε.
0: Okay, συμφωνώ.
1: Ως αναγνώστες τώρα μιλώ.
0: Τώρα χτύπησες φλέβα, ναι. Είναι το αυγό που έκανε την κότα ή η κότα το αυγό. Αλλά αυτό σημαίνει κάτι για την ελληνική κοινωνία, ότι κατά κάποιο τρόπο έχει καρβελοποιηθεί.
1: Καρβελοποιηθεί. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, σε λίγο πρέπει να περάσουμε σε τίτλους ειδήσεων για να επιστρέψουμε και πάλι. Αυτό είναι Καρβέλας που παίζει Θάνο Τσιμέκα? Όχι. Να πούμε, επαναλαμβάνουμε ότι ο Θάνος Τσιμέκας είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Σφυρόερα και η Λουίζα Μαραβελάκη είναι στην παραγωγή μας και ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές μας επιλογές πλην Καρβέλα. Έτσι, αυτές είναι του Θάνου Τσιμέκα. Λοιπόν, πάμε για τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε και πάλι εδώ στο τέλος της μέρας με το Θάνο Σκιαφάκα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Το εξαιρετικό επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και τη στενή στρατηγική συνεργασία Αθήνας και Ουάσιγκτον επιβεβαιώνει η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο διαμηνύει η Αθήνα. Για ουσιαστικές συνομιλίες που επιβεβαίωσαν το βάθος της στρατηγικής σχέσης έκανε λόγο και ο Πρωθυπουργός από την Αρναία Χαλκιδικής. Σύμμαχο πρότυπο χαρακτήρισε από την πλευρά του ο Μάρκο Ρούμπιο την Ελλάδα κατά την αναχώρησή του. Η Ελλάδα μπορεί να προσελκύει ξένους επενδυτές με αξιοπιστία, ήταν το μήνυμα που έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού στις Κουριές Χαλκιδικής. Με εκπροσώπους των αλλιέων συναντήθηκε στην Αρναία ο Πρωθυπουργός. Δεσμεύθηκε να εξετάσει προσωπικά πρόσθετα μέτρα οικονομικής στήριξης του κλάδου. Σφόδρη η κριτική στην κυβέρνηση πως αφήνει απροστάτευτους τους αλλιείς, κάνοντας πολύ λίγα και πολύ αργά, άσκησε από τη Βουλή ο Νίκος Ανδρουλάκης. Κλειστές θα παραμείνουν αύριο Παρασκευή οι σχολικές μονάδες της Γκράβας, μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι για την προέλευση της οσμής αερίου, με τηλεκπαίδευση τα μαθήματα μέχρι νεοτέρας. Τουρκία και Πακιστάν εξετάζουν στρατιωτική βοήθεια στη Σαουδική Αραβία. Πρόκειται για αμυντική συμφωνία, όχι για επίθεση, δηλώνει ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν. Η Τεχεράνη δεν θα εγκαταλείψει τον εμπλουτισμό ουρανίου, ούτε θα παραδώσει τα αποθέματα που διαθέτει, μεταδίδουν κρατικά μέσα ενημέρωσης επικαλούμενα τον επικεφαλής του Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας του Ιράν. Ο εμπλουτισμός αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του πυρηνικού προγράμματος της χώρας, δήλωσε. Στο Ιόνιο και στα Ηπειρωτικά, νεφώσεις με τοπικές βροχές, μεμονωμένες καταιγίδες στο Βόρειο Ιόνιο. Έως 29 βαθμοί θερμοκρασία στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επομένει τίτλοι ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Ιέρης Φαέλου.
0: Για πρώτη φορά στη μακρόχρονη ιστορία τους, τα βιοτεχνικά επιμελητήρια Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Πειραιά ενώνουν τις δυνάμεις τους και δημιουργούν ένα νέο θεσμό εθνικής εμβέλειας. Το πρώτο βιοτεχνικό εθνικό συνέδριο με θέμα «Η βιοτεχνία του αύριο. Από το όραμα στη δράση». 12 Οκτωβρίου 2026, Divani Caravel Hotel, Αθήνα. Θεματικές ομιλίες, workshops, round tables, B2B συναντήσεις και networking στο πρώτο βιοτεχνικό εθνικό συνέδριο. Σας περιμένουμε. Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: με ιταλική μουσική. Έτσι επιστρέψαμε, Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές μας επιλογές, Ακάζα Ντιρένε, το σπίτι της ειρήνης. Και πόση ανάγκη έχουμε άρα για την ειρήνη αυτήν την περίοδο στην ευρύτερη περιοχή μας. Βλέπω εδώ πέρα επιθέσεις των Ουκρανών στο μεγαλύτερο δηληστήριο των Ρώσων που τροφοδοτεί με καύσιμα το ρωσικό στρατό. Βλέπω το Ζελένσκι να κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες για αδράνεια στον πόλεμο με τη Ρωσία. Φαίνεται ότι το Κίεβο περίμενε κάτι παραπάνω. Και από την άλλη, στην Μέση Ανατολή, εκεί η κατάσταση παραμένει έκριθμη και τα στενά του Ορμούζ παραμένουν πιο στενά από ό,τι πρέπει, έχοντας δημιουργήσει πολύ σημαντικό πρόβλημα στην αγορά της ενέργειας παγκοσμίως, εκτοξεύοντας τις τιμές.
1: Έτσι. Νομίζω ότι είναι μια δύσκολη συνθήκη γενικώς σε έναν κόσμο που αλλάζει και δεν αλλάζει με θετικό τρόπο, με θετικό πρόσημο. Σε κάθε επίπεδο, όντως υπάρχει μια τεράστια οικονομική κρίση αυτή τη στιγμή, ενεργειακή κρίση, κρίση καυσίμων, το λέγαμε και στο μαγκαζίνο, που τίνει να εξελιχθεί και σε μια κρίση ομολόγων με όλες αυτές τις πιέσεις γύρω μας. Εν πάση περιπτώσει, επειδή βλέπω και μηνύματα για τον Ρούμπιο, εγώ επιμένω ότι ήταν μια σημαντική επίσκεψη, μια πάρα πολύ σημαντική επίσκεψη, και μόνο που έγινε η επίσκεψη αυτή έχει την αξία της και έκανε το γύρο του κόσμου, δηλαδή είδε ο κόσμος το Ρούμπιο μεν, okay, αλλά είδε και την Ακρόπολη.
0: Το φανταστικό φόντο της Ακρόπολης.
1: Ήταν μια διαφήμιση, το λέγαμε και χθες.
0: Όποιος και να σταθεί μπροστά, λάμπει.
1: Μια διαφήμιση της Ελλάδας με αυτό το φως της Ακρόπολης. Από εκεί και ύστερα, το λέγαμε και χθες, υπάρχουν πράγματα που λέγονται και δεν γίνονται και πράγματα που γίνονται και δεν λέγονται. Το αποτύπωμα αυτό θα φανεί στην πράξη, στην πορεία. Είναι πολύ νωρίς ακόμα για να πούμε με ακρίβεια τι ακριβώς συνέβη. Αυτό που όμως είδαμε είναι πραγματικά τον επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας να πλέκει το εγκόμιο της χώρας μας.
0: Να υποκλίνεται στον ελληνικό πολιτισμό, στην αρχαία ελληνική ιστορία και σε όσα πρόσφερε η Ελλάδα στη γη, έτσι, στον πλανήτη συνολικά. Σε όλους τους τομείς.
1: Και μια πρόσκληση στη Δύση, έτσι, να αντιμετωπίσει γενικά τα ζητήματα που έχει ανοιχτά, να ξαναδεί τις αξίες της, να ξυπνήσει η Ευρώπη. Το έλεγε και ο Τσόρτσιλ αυτό πριν από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ευρώπη ξύπνα. Επί της ουσίας ο Ρούμπιο είπε να ξυπνήσει η Ευρώπη, να βρει το βηματισμό της, να ξυπνήσει από τον λίθαργο. Το ερώτημα το δικό μου δεν είναι αυτή η πρόσκληση στη Δύση να μπορέσει να ξαναβρει τον εαυτό της, αλλά είναι ένα μήνυμα ώστε η Ευρώπη και οι Ηνωμένες Πολιτείες να βρεθούν ξανά μαζί, γιατί υπάρχει ρήγμα αυτή τη στιγμή, ή ένα μήνυμα από τον κύριο Ρούμπιο και τον κύριο Τραμπ η Ευρώπη να γίνει πιο αμερικανική, πιο τραμπική.
0: Το απευθύνω στο ερώτημα και στην ανταποκρίτριά μας στη Νέα Υόρκη, τη Γεωργία Γαρατζιώτη. Φαίνεται ότι κάποιοι διάβλοι επικοινωνίας ανοίγουν έπειτα από τις αρκετές φορές που η αμερικανική πλευρά έθεσε τείχος απέναντι στην Ευρώπη, μίλησε με σκληρή γλώσσα για την ευρωπαϊκή πολιτική και τον ευρωπαϊκό βηματισμό συνολικά. Ενδεχομένως κάποιες γέφυρες να έχει ρίξει η Ουάσιγκτον, ίσως λόγω και των επερχόμενων ενδιάμεσων εκλογών, θάνατο.
1: Θέλω να το δω στην πράξη αυτό να λειτουργεί. Αναρωτιέμαι αν με όλα αυτά που μας είπε ο κύριος Ρούμπιο χτες, αν μας προετοιμάζει και για έναν πόλεμο έτσι πολιτισμών, έναν πόλεμο θρησκειών, γιατί μίλησε για εθνικισμό, μίλησε για το μεταναστευτικό, είπε πολλά και δύσκολα θέματα ανέπτυξε. Βέβαια είναι και μερικά πράγματα τα οποία τα διαβάσαμε σήμερα στην Καθημερινή θετικά και λίγο έτσι με προβληματισμό. Το ένα, ας πούμε, είναι ότι είναι αδιανόητο το ενδεχόμενο ελληνοτουρκικής σύγκρουσης, είπε στον κύριο Παπαχελά, δεν μπορεί να συμβεί, δεν μπορούμε ποτέ να το επιτρέψουμε να συμβεί. Για το καλώδιο όμως είπε ότι σκοπεύουμε να χρησιμοποιήσουμε τις διπλωματικές μας προσπάθειες για να υπενθυμίσουμε σε όλα τα μέρη πόσο σημαντικό είναι αυτό για μας, και είναι σημαντικό αυτό το σε όλα τα μέρη. Αρκετοί αναλυτές είπαν ότι βάζει έστω και έμεσα στο παιχνίδι τους Τούρκους, την Τουρκία, και ότι καλό είναι αυτά τα ζητήματα να λύνονται αθόρυβα, ιδιωτικά, και στο διπλωματικό επίπεδο. Δηλαδή βάζει ξανά, ο κύριος Τραμπ μας έχει συνηθίσει σε αυτό, στην ιδιωτική διπλωματία, στην προσωπική διπλωματία. Mm-hmm. Ναι, αλλά θα σου πει ο άλλος, υπάρχει και το διεθνές δίκαιο. Δεν είναι μόνο το δίκαιο της ισχύως. Εκεί υπάρχουν ζητήματα, υπάρχουν αναλύσεις και από τη μία πλευρά και από την άλλη.
0: Πάντως ξέρουμε διαχρονικά πως λειτουργεί η διπλωματία και δει η Αμερικανική απέναντι σε αυτήν την αντιπαράθεση της Ελλάδας με την Τουρκία. Δεν θυμάμαι σε ποιον συνάδελφό μας εδώ το πρωί σε κάποια από τις εκπομπές μας εδώ στο Earth News Radio τον άκουγα να λέει ότι φανταστείτε ότι είναι σαν να νιώθουν όπως ο δάσκαλος που πηγαίνει το παιδάκι και λέει κυρία με πείραξε. Ο Γιαννάκης, με πείραξε ο Κωστάκης, λέει το άλλο παιδάκι. Και καταλάβετε, λέει ότι ενδεχομένως βαριούνται κιόλας να ακούνε την συνεχόμενη κόντρα ανάμεσα στις δύο πλευρές. Πάντοτε λειτουργούσε έτσι εν είδη πιλάτου τουλάχιστον στο προσκήνιο η αμερικανική πλευρά, έτσι δεν είναι?
1: Το είπε και ο κύριος Τσίπρας αυτό, ότι ο κύριος Ρούμπιο λειτουργήσε λίγο ως με μια πιλάτια πολιτική. Mm-hmm. Δεν το πολύ πιστεύω. Εντάξει, στο κομμάτι με το καλώδιο, okay, αλλά δεν θεωρώ ότι ο κύριος Ρούμπιο έχει και τόσο καλές σχέσεις με την Τουρκία. Έχει δουλέψει με τον Μενέντες για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την Ελλάδα και τα συμφέροντά της. Δημιουργεί μια προσωπική πλατφόρμα πάνω στην Ελλάδα και στο δυτικό πολιτισμό, αν θέλεις, με άξονα και τις δικές του φιλοδοξίες στο μέλλον. Δεν ξέρω αν ο άνθρωπος θα θελήσει να διεκδικήσει τον.
0: Θα ήθελα να μου πεις τη γνώμη σου γι' αυτό.
1: Οίκο.
0: Γιατί πολλοί έχουν μπει σε αυτήν τη λογική σκέψης και δεν μπορούμε να μην πούμε κι εμείς. Έτσι, θεωρούν πάρα πολλοί ότι είναι ο άνθρωπος που θα διεκδικήσει την Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών αύριο
1: μεθαύριο. Μπορεί και όχι, απέναντι ίσως στον Βάντς, αλλά ποιος ξέρει τι μπορεί να συμβεί μετά από 2-3 χρόνια. Πάντως, επειδή και το είπαμε πριν, δεν είναι σύνηθες να έρχονται υπουργοί εξωτερικών, τον είπα, στην Ελλάδα. Αν δεν κάνω λάθος, έχει έρθει ο Βάντς το 1978, ο Χέικ το 1982, μετά την νίκη του Πασόκ, δύο φορές ο Πομπέο και δύο φορές ο Μπλίνκεν. Mm-hmm. Οπότε είναι ένα εκ των πραγμάτων πολύ σημαντικό γεγονός η παρουσία του Ρούμπιο εδώ στην Ελλάδα.
0: Και έμεινε αρκετά και είχε ένα πάρα πολύ γεμάτο πρόγραμμα, όπου σε όλες τις εκφάνσεις του λειτουργούσε με την ανάδειξη του ότι οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις έχουν φτάσει στο απόγειό τους αυτήν την χρονική περίοδο, πόσο σημαντική είναι η Ελλάδα σαν χώρα σύμμαχος των Ηνωμένων
1: πρότυπο,
0: Πολιτειών.
1: Πρότυπο. Εντάξει, είμαστε πρότυπο, γιατί δίνουμε και 5% στην άμυνα,
0: περιοχή,
1: έτσι.
0: Βεβαίως. Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό που σε κάθε ευκαιρία τονίζει ο Αμερικανός πρόεδρος, έτσι. Το ότι επιθυμεί την αύξηση του ποσοστού για τα εξοπλιστικά και την άμυνα της κάθε χώρας του ΝΑΤΟ, και η χώρα μας στο συγκεκριμένο τομέα δεν έχει να απολογηθεί σαφώς για τίποτε.
1: Πάντως για τα F-35 είπε ότι το συζητάει για τα εξελιγμένα όπλα που ζητάμε εμείς, ενώ για τους Τούρκους τα τουρκικά F-35 είπε ότι υπάρχουν κολλήματα και νομικά κολλήματα και η παράδοση αυτών των αεροσκαφών, αν και θέλει ο πρόεδρος Τραμπ να τα δώσει στους Τούρκους, απέχει πολλά χρόνια από το σήμερα.
0: Και ήταν και προτεργάτης του φρένου που μπήκε, ναι, στην Τουρκία, ναι, έτσι, ναι, θυμίζω, ο Μάρκο Ρούμπιο μαζί με τον Μενέντες.

0: ένα μήνυμα, Βαγγέλη, του φίλου μας του Παναγιώτη του Ανδρέου. Λέει, παιδιά, καλησπέρα σας. Σωστά το θέσατε. Έχουν ισοπεδωθεί όλα και μπαίνουν στην ίδια μοίρα. Όλα ξεκινούν από την παιδεία. Σε αρκετές χώρες του εξωτερικού διδάσκονται Αριστοτέλη και Πλάτωνα. Εδώ, ό,τι έχει σχέση με την αρχαία Ελλάδα και τους φιλοσόφους έχει δαιμονοποιηθεί. Στο τέλος θα ρωτάς τα παιδιά ποιοι ήταν ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης και θα σου λένε ότι ήταν παίχτες του Παναθηναϊκού. Εντάξει, όχι ότι δεν υπάρχουν και τέτοια, έτσι, αλλά μην τα τσουβαλιάζουμε όλα. Υπάρχουν και πολύ αξιόλογα παιδιά και εδώ στην Ελλάδα και έξω, Ελληνόπουλα, που δίνουν την μάχη τους και τις γνώσεις και τις μόρφωσης και τις καταξίωσης και τις επαγγελματικής ανόδου. Είναι σημαντικό αυτό, αλλά για να το συνδέσω και με το θέμα που λέγαμε με τον Βαγγέλη νωρίτερα, γιατί ασχολείται ο κόσμος τόσο πολύ με την Άννα Βύση και τον Νίκο Καρβέλα, είναι ότι έχουμε μπουχτίσει κιόλας και από την πολιτική και τους πολιτικούς και τα πολλά λόγια. Είμαστε και μια κοινωνία μειωμένων προσδοκιών σε ό,τι αφορά το πολιτικό μας σύστημα και βλέπουμε αυτές τις διεξόδους σαν μια έτσι προσωπική εκτόνωση μέσα από αυτή την, ας το πούμε, καλλιτεχνική κλειδαρότρυπα.
1: Δεν σου έχει τύχει πολλές φορές να σου λένε άνθρωποι του περιβάλλοντός σου, οικογενειακού, φιλικού κλπ, ότι προτιμούν κάποιες ώρες της ημέρας να ακούνε κάποιες ειδήσεις που είναι ψυχαγωγικού χαρακτήρα, να το πω έτσι, πιο ανάλαφρες, προκειμένου λίγο να αδειάζει το μυαλό και να ηρεμούν, να ησυχάζουν.
0: Εγώ θα σου πω, επειδή μας επέκρινε ο Φαναριώτης ότι μας αρέσουν οι ελληνικές ταινίες. Εμένα πράγματι μου αρέσουν οι ελληνικές ταινίες πολύ. Ομολογώ να πω ότι όταν έχω τόσο πολύ μέσα στην ένταση ζήσει όλη την ημέρα και στην ενημέρωση, στο σπίτι μου όταν πηγαίνω δεν θέλω να ακούω ειδήσεις. Δηλαδή δεν μπορώ να ακούσω είδηση. Ειλικρινά στο λέω, πρέπει να έχει γίνει κάτι πάρα πολύ σημαντικό για να ακούσω είδηση. Και βλέπω λίγο τις ελληνικές ταινίες και χαλαρώνω.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν είναι μια αντίστοιχη αντίδραση το γεγονός, αλλά ξέρεις, είναι και η Βύση. Αυτό που είπες πριν, γεμίζεις ένα στάδιο με 100.000 ανθρώπους, σημαίνει κάτι. Ότι οι άνθρωποι αυτοί έχουν ζήσει, έχουν μεγαλώσει, έχουν χορέψει, έχουν ερωτευτεί με αυτά τα τραγούδια και μπαίνουν εκ των πραγμάτων. Η ζωή τους μπαίνει σε αυτό το τρυπάκι. Δηλαδή η πορεία των καλλιτεχνών αυτών είναι συνυφασμένη με ζωές ανθρώπων.
1: Ναι.
0: Με χαρές, λύπες, τραγούδια.
1: Και το φοβερό στην περίπτωση της συγκεκριμένης είναι ότι οι ηλικίες, η ηλικιακή γκάμα είναι από παιδάκια μικρής ηλικίας, 12, 13, 14 ετών, μέχρι μεγάλους ανθρώπους. Έτσι. Και αυτό επίσης σημαίνει πολλά και σημαίνει πολλά για την ανταπόκριση και την απήχηση που έχει συνολικά προς το κοινό. Τώρα αυτό που έγινε και το αν αυτό που μας έλεγε νωρίτερα και ο Βασίλης Ογούλας, αν η εξέλιξη αυτή την οποία έχουμε σηματοδοτήσει προβλήματα στο να μπορεί να πραγματοποιήσει μια συναυλία από εδώ και πέρα, μου κάνει πολύ βάρη.
0: Έχεις να προτείνεις ένα κομμάτι?
1: Ένα κομμάτι, τι είναι?
0: Βύση Καρβέλας.
1: Μουσικό κομμάτι.
0: Μουσικό κομμάτι, ναι.
1: Δεν μου έρχεται τώρα.
0: Θάνο, σου βγαίνει κάτι? Να πάμε κανένα 12 και ούτε ένα τηλεφώνημα, έτσι, να το αφιερώσουμε στα παιδιά.
1: Το 12.
0: Αν υπάρχει, δεν ξέρω.
1: Θα το δει.
0: Μην νομίζω ότι γνωρίζω και την γκάμα πάρα πολύ καλά. Απλά να ακούσω κάτι, λέω, παραπέμπει, αυτό είναι Καρβέλας, σίγουρα. Στανταράκι. Αν υπάρχει οτιδήποτε άλλο, μπορούμε να το κάνουμε, να το ακούσουμε.
1: Φαίνεται λοιπόν ότι υπάρχει αυτή η ανταπόκριση από την πλευρά του κόσμου που τάσεται υπέρ της μιας ή της άλλης πλευράς. Εντάξει, δεν είναι μοιρασμένος ο κόσμος. Νομίζω ότι λίγο πολύ διαφαίνεται το που γέρνει η ζυγαριά, αλλά δεν έχει να κάνει αυτή η ζυγαριά με το ζύγι αυτού του τύπου, με το ποιος έχει
0: εμένα
1: δίκιο και άδικο.
0: Εμένα με χαλάει ένας ηλικιακός ρατσισμός που υπάρχει γύρω από την περιγραφή των προσώπων αυτών. Δεν μου αρέσει καθόλου, δεν τον υιοθετώ σε καμία περίπτωση, δεν το υποστηρίζω.
1: Από συγκεκριμένο μέσο ήταν αυτό, Θάνο?
0: Και από συγκεκριμένο μέσο και γενικά το ακούω. Έλα μωρέ, εντάξει, ξέρεις, δεν είμαι της λογικής σκοτ τον τα άλογα όταν μεγαλώσουν, όταν γεράσουν. Θεωρώ ότι.
1: Προκειμένου αυτά τα άλογα.
0: Θεωρώ ότι υπάρχουν καλλιτέχνες.
1: Είναι ζηλευτά όπως, από όλες τις ηλικίες.
0: Όπως και ο Πάριος, γιατί είχε γίνει κουβέντα και για τον Γιάννη Πάριο, όπως και η Αναδύση. Και στην τελική είναι και μια πρόκληση. Αν έχει τα κότσια.
1: Ναι.
0: Ας γεμίσεις και εσύ το Ολυμπιακό Στάδιο. Ναι. Έτσι.
1: Όχι, δεν είναι εύκολο.

0: Τους ακούσαμε και τους δύο, έτσι.
1: Μπερδέψαμε Καρβέλα, Δύση και Ρούμπιο. Μπερδεμένες κοινωνίες, μπερδεμένοι δημοσιογράφοι.
0: Κάποια στιγμή μέσα από το αρχείο της ΕΡΤ, κάνοντας έτσι κάποιες αναζητήσεις, έπεσε πάνω στο καλλιτεχνικό καφενείο Βασίλης Τσιβιλίκας, Μίμης Πλέσας και Κώστας Φέρης, θυμίζω. Και είχε καλεσμένο λοιπόν τον Νίκο Καρβέλα, νεότατος καλλιτέχνης τότε, έτσι λίγο κουτσαβάκικα, έτσι μέσα λειτουργούσε στο σκηνικό του καλλιτεχνικού καφενείου, και μπήκε και η Βύση μετά, ήταν φρεσκοπαντρεμένη τότε και είχε πολύ ενδιαφέρον. Ήταν μία από τις πρώτες τους, αν όχι πρώτη, κοινή τους εμφάνιση στην τηλεόραση, στην ελληνική τηλεόραση, που τότε έκανε τα πρώτα της, ας πούμε, βήματα συγκριτικά με το σημείο στο οποίο βρισκόμαστε τώρα. Και είχε πολύ ενδιαφέρον, γιατί ήταν δύο εντελώς διαφορετικοί άνθρωποι και μεταξύ τους, αλλά και σε σχέση με αυτό που εξελίχθηκε μετά και για τους δύο σαν εικόνα.
1: Πάντως δεν έτυχε να γνωρίσω ποτέ ούτε τον έναν ούτε τον άλλον.
0: Ούτε εγώ.
1: Έτσι, ποτέ. Δηλαδή σε όλη αυτή τη διαδρομή των πολλών ετών στην δημοσιογραφία δεν συναντηθήκαμε ποτέ.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ο Θάνος Κιαφάκας ήταν εδώ μαζί μας. Θα τον διώξω σιγά σιγά, γιατί έρχεται δελτίο ειδήσεων τώρα. Αφροδίτη Χρυσοχώου έρχεται εδώ για να μας συνοψίσει τις σημαντικότερες ειδήσεις, έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί
1: κάτι που μέχρι
0: αυτή την ώρα.
1: Έτσι, ένα πολύ ωραίο που μου ήρθε τώρα. Όταν η άλλη ήθελε να με διώξει, εγώ ήμουν τα φτερά.
0: Μεγάλες κουβέντες ανδρών. Λοιπόν,
1: φιλάκια σε όλους.
0: Πάνος Γιαφάκας ήταν, κυρίες και κύριοι. Εμείς θα επιστρέψουμε αμέσως μετά από την Αφροδίτη Χρυσοχώου και το δελτίο ειδήσεων εδώ στο Earth News Radio και στο τέλος της ημέρας.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Αφροδίτη Χρυσοχώου. Το εξαιρετικό επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και τη στενή στρατηγική συνεργασία Αθήνας και Ουάσιγκτον επιβεβαίωσε η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο διαμένει σε Αθήνα για ουσιαστικές συνομιλίες που επιβεβαίωσαν το βάθος της στρατηγικής σχέσης Ελλάδος και Ηνωμένων Πολιτειών, έκανε λόγο και ο Πρωθυπουργός από την Αρναία Χαλκιδικής. Από την πλευρά του, ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα σύμμαχο πρότυπο, ενώ σε συνέντευξή του στην Καθημερινή δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα επέτρεπαν ποτέ μια σύγκρουση Ελλάδος-Τουρκίας, χαρακτηρίζοντας ένα τέτοιο ενδεχόμενο αδιανόητο. Αναφέρθηκε επίσης στη διασφάλιση της απρόσκοπτης υλοποίησης της ηλεκτρικής διασύνθεσης Ελλάδας-Κύπρου. Την ανάγκη προστασίας νοικοκυριών και επιχειρήσεων από το ενεργειακό σοκ, χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η δημοσιονομική αξιοπιστία της Ευρώπης, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, προσερχόμενος στη συνεδρίαση στο Λουξεμβούργο. Ερωτηθείς για το αίτημα Ελλάδος και Ιταλίας να υπάρξει μεγαλύτερη ευελιξία στη λήψη μέτρων στήριξης, τόνισε ότι πρέπει να επιτευχθεί ισορροπία ανάμεσα στην προστασία των πολιτών και την τήρηση των δημοσιονομικών κανόνων. Μία από τις μεγαλύτερες ξένες παραγωγικές επενδύσεις των τελευταίων δεκαετιών, ύψους άνω των 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, χαρακτήρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο νέο μεταλλείο χαλκού και χρυσού στις Σκουριές Χαλκιδικής κατά την τελετή των εγγενείων. Παράλληλα, άσκησε κριτική στην προηγούμενη κυβέρνηση για τις καθυστερήσεις στην υλοποίησή της. Τα αποτελέσματα των σημερινών συναντήσεων εκπροσώπων των Αλιέων με τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης μεταφέρουν στη Συντονιστική Επιτροπή των Αλιέων, η οποία συνεδριάζει μέσω τηλεδιάσκεψης με τη συμμετοχή εκπροσώπων από 12 λιμάνια της χώρας. Οι Αλιείς καλούνται να αποφασίσουν για το μέλλον των κινητοποιήσεών τους, οι οποίες συνεχίζονται για 8η ημέρα με τα αλιευτικά σκάφη να παραμένουν δεμένα και τις ιχθυόσκαλες κλειστές. Βασικό τους αίτημα παραμένει η αύξηση της επιδότησης στο αλιευτικό πετρέλαιο, ώστε η ενίσχυση να φτάσει τουλάχιστον τα 50 λεπτά το λίτρο. Σκληρή αντιπαράθεση μεταξύ Δημήτρη Μάντζου και Ζωής Κωνσταντοπούλου στην Ολομέλεια της Βουλής, με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να επιτίθεται προσωπικά κατά του Νίκου Ανδρουλάκη και να αφήνει εχμές και σχέσεις τελεσκών του ΠΑΣΟΚ με υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας. Αφορμή στάθηκε η υπόθεση Βαλιράκη και η σημερινή απόφαση του δικαστηρίου με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ ότι δεν έχει πάρει θέση για τη δίκη. Το ΠΑΣΟΚ ήταν σήμερα στην πρώτη γραμμή του δικαστηρίου και απορώ πως δεν το είδατε, απάντησε ο Δημήτρης Μάντζος. Αναστέλλεται η λειτουργία του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβας για αύριο Παρασκευή. Καλό τις αρμόδιες εταιρείες, το Υπουργείο και το ΤΕΕ να ολοκληρώσουν τους ελέγχους τους και να έχουμε τα πορίσματα μέχρι την Κυριακή. Με την ασφάλεια των παιδιών δεν παίζουμε, δήλωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Με τηλεκπαίδευση θα πραγματοποιούνται μέχρι νεωτέρα στα μαθήματα. Συνεχίζονται οι αυτοψίες και καταγραφές των ζημιών στις πληγήσεις περιοχές της Κρήτης λόγω της πρόσφατης κακοκαιρίας. Η διαδικασία των αυτοψιών και της καταγραφής συνεχίζεται με τα στοιχεία να επικαιροποιούνται καθημερινά από τις αρμόδιες υπηρεσίες, τόνισε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιος για θέματα κρατικής αρρωγής, Κώστας Κατσαφάδος. Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 137 αυτοψίες. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε σήμερα τη ΣΥΠΟ ότι δεν είναι διατεθειμένες να βοηθήσουν τη χώρα του. 78 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 215 άλλοι τραυματίστηκαν από επιθέσεις τις τελευταίες 2 ημέρες σε ολόκληρη την Ουκρανία, ανέφερε ο Ζελένσκι. Δυνάμεις της αστυνομίας συγκρούστηκαν με διαδηλωτές το απόγευμα κοντά στην πλατεία της Βαστήλης στο Παρίσι, όπου χιλιάδες μαθητές διαδήλωναν για να εκφράσουν τη δυσαρέσκειά τους για τις συνθήκες που επικρατούν στα σχολεία της χώρας. Την απαγόρευση των συναθρήσεων άνω των 3 ατόμων σε δημόσιους δρόμους και δημόσιους χώρους σε ολόκληρη την πόλη της Λιέγης αποφάσισαν από σήμερα οι αρχές, μετά τα βία επεισόδια που σημειώθηκαν τις τελευταίες ημέρες στο περιθώριο των μαθητικών και φοιτητικών κινητοποιήσεων. Η απαγόρευση τέθηκε σε ισχύ σήμερα και προβλέπεται να διαρκέσει ως τις 17 Οκτωβρίου.
0: Ο καιρός.
1: Στο Ιόνιο και από τις μεσημβρινές ώρες τα υπηρωτικά, κυρίως τα δυτικά, νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στο βόρειο Ιόνιο και τις απογευματινές ώρες τα υπηρωτικά ορεινά. Νότιοι άνεμοι 5 μποφόρ, από 16 έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 12 έως 27 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Συνέχεια τώρα, την εκπομπή στο τέλος της μέρας με το Βαγγέλη Σαρή.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: 455 χρόνια από την ναυμαχία της Ναυπάκτου, το γεγονός που άλλαξε την πορεία της Ευρώπης. Η Ναύπακτος τιμάται και τιμά. Από τις 3 έως τις 11 Οκτωβρίου οι επαιτειακές εκδηλώσεις κορυφώνονται. Το Σάββατο, 10 Οκτωβρίου, στις 9 το βράδυ, το Ενετικό Λιμάνι γίνεται το σκηνικό της Μεγάλης Αναπαράστασης. Ναύπακτος, η σπουδαία ναυμαχία, ζωντανεύει ξανά.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Earth News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας, κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι. Βαγγέλης Σαρής στο μικρόφωνο. Η Μαρίλια Γεροντίδη έχει αναλάβει πλέον τη ρύθμιση του ήχου μας. Μαρία Σφυρόερα είναι στην παραγωγή μας. Και ο Γιώργος Σολάκης στις μουσικές μας επιλογές. Πλην όσων προηγήθηκαν από την προηγούμενη ώρα που ήμουν μαζί με τον Θάνο Σιαφάκα και συζητούσαμε για την κόντρα αυτή που έχει ξεσπάσει, τη σύγκρουση αυτή ανάμεσα στην Άννα Βύση και τον Νίκο Καρβέλα. Θα φύγουμε όμως από αυτό το θέμα για να δούμε τι γίνεται στην Γκράβα. Αν θυμάστε, είχε προηγηθεί αναστάτωση από την προηγούμενη εβδομάδα αναφορικά με αυτήν την έντονη οσμή αερίου που υπήρχε και μάλιστα είχε εκενωθεί το συγκρότημα. Να πούμε ότι για αύριο αναστέλλεται η λειτουργία όλου του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβα κατόπιν ομόφωνης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας, έως ότου ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι εκεί στις εγκαταστάσεις για το τι ακριβώς συμβαίνει. Την απόφαση ανακοίνωσε ο Δήμαρχος ο Χάρης Δούκας με ένα βίντεο στο οποίο απίφθινε και έκκληση προς όλες τις αρμόδιες εταιρείες, το Υπουργείο και το Τεχνικό Επιμελητήριο της χώρας να επισπεύσουν τις διαδικασίες ελέγχου και να παραδώσουν τα σχετικά πορίσματα έως και την Κυριακή. Όπως υπογράμμισε ο κύριος Δούκας, η ασφάλεια των μαθητών αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα και δεν επιδέχεται κανέναν συμβιβασμό. Να θυμίσουμε ότι στο σχολικό συγκρότημα στις 2 Οκτωβρίου είχε σημάνει ο συναγερμός, όταν αναφέρθηκε έντονη οσμή. Υπήρξε κινητοποίηση στον Δήμο και όπως αναφέρεται και σε σχετική ανακοίνωση, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ο Αντιδήμαρχος Παιδείας ενημερώθηκαν τηλεφωνικά από την Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την ύπαρξη αυτής της έντονης οσμής εκεί στο σχολικό συγκρότημα. Εκενώθηκε λίγο μετά τις 11 το πρωί το σύνολο του συγκροτήματος συμπεριλαμβανομένων των δημοτικών γυμνασίων και λυκείων και μάλιστα είπαν γονείς μαθητών εδώ στο Earth News ότι η έντονη οσμή είχε αναφερθεί για πρώτη φορά στις 16 Σεπτεμβρίου και στις 21 Σεπτεμβρίου χτύπησε και ο ανιχνευτής διαρροής αερίου. Παρόλα αυτά δεν βρέθηκε κάτι από τις έρευνες που έγιναν. Μέσω WebEx εντωμεταξύ θα πραγματοποιούνται αύριο τα μαθήματα σε όλες τις σχολικές μονάδες που στεγάζονται στην Γκράβα, σύμφωνα με απόφαση του αναπληρωτή Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Αττικής. Η διαζώση λειτουργία των σχολείων αναστέλλεται για να πραγματοποιηθούν εργασίες συντήρησης και τεχνικού ελέγχου των εγκαταστάσεων, ειδικότερα του Λέβητα και του δικτύου φυσικού αερίου. Η εκπαιδευτική διαδικασία θα συνεχιστεί λοιπόν εξ αποστάσεως μέσω της πλατφόρμας WebEx κατά τις προβλεπόμενες ώρες της σχολικής μονάδας. Αφορά όλες τις σχολικές μονάδες, όπως είπαμε, πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που στεγάζονται στην Γκράβα και οι διευθυντές των σχολείων καλούνται να ενημερώσουν άμεσα εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς και να μεριμνήσουν βέβαια για την κατάρτιση του προγράμματος της τηλεεκπαίδευσης. Να πούμε ότι έχει προκληθεί και μια αντιπαράθεση στο εσωτερικό του Δήμου εξαιτίας

αυτής της υπόθεσης. Για ανευθυνότητα κατηγόρησε τη Δημοτική Αρχή ο επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης στο Δήμο, ο κύριος Μπακογιάννης. Ένα μήνα τώρα δεν έχει καταφέρει να διερευνήσει πλήρως το ζήτημα, αναφέρει για τον κύριο Δούκα. Ο κύριος Μπακογιάννης αναφέρει ότι η Δημοτική Αρχή, εγκλωβισμένη στην ανευθυνότητά της, 5 Οκτωβρίου δήλωνε δημοσίως ότι οι έλεγχοι είχαν ήδη ξεκινήσει και σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο ανέφερε ότι οι έλεγχοι πρόκειται να ξεκινήσουν αύριο 9 Οκτωβρίου. Η θέση μας, ξεκαθαρίζει η πλευρά Μπακογιάννη, είναι ξεκάθαρη: καμία επιστροφή στις τάξεις χωρίς υπεύθυνες εγγυήσεις για την ασφάλεια των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Ο κύριος Δούκας οφείλει επιτέλους να αναλάβει τις ευθύνες του. Είχε κενωθεί στις 2 Οκτωβρίου έπειτα από τις πρώτες αναφορές και υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση. Μαθητές, εκπαιδευτικοί απομακρύνθηκαν προληπτικά, ωστόσο όλοι οι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν δεν έδειξαν κάποια διαρροή εκεί, οπότε και ξεκίνησαν και πάλι τα μαθήματα. Σύμφωνα με την πρόεδρο της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Γονέων Μαθητών Ελλάδας, την κυρία Πλατανιά, επιτεύχθηκε αυτό που από την πρώτη στιγμή έπρεπε να γίνει, η αναστολή λειτουργίας. Ωστόσο στρέφουμε, όπως λέει, την προσοχή μας στην ανάγκη, εφόσον εντοπιστεί πρόβλημα, γρήγορα να αποκατασταθεί, προκειμένου τα παιδιά να γυρίσουν στο σε ένα ασφαλές, όπως είναι η προτεραιότητα, περιβάλλον. Και από το Υπουργείο Παιδείας ανακοινώθηκε ότι η διαδικασία θα γίνει μέσω της πλατφόρμας WebEx. Σύμφωνα με το Υπουργείο, τα μαθήματα στην Κράβα θα παραδίδονται εξ αποστάσεως μέχρι την ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων εργασιών συντήρησης και τεχνικού έλεγχου.

0: Με ωραίο τραγούδι μπήκαμε. Είναι η Έρη Σφαέλου εδώ μαζί μου. Σωστά, Έρη, σε είδα να σε ξεσηκώνει το τραγούδι. Λοιπόν, καλησπέρα, Έρη.
1: Καλησπέρα.
0: Ήρθες λίγο να μας δώσεις μια εικόνα από το τι γίνεται στον έξω κόσμο, έτσι με μια σειρά από ειδησούλες. Η πρώτη αφορά το Ιράν και το πυρηνικό του πρόγραμμα. Τι έχουμε από εκεί?
1: Εν μέσω συνεχόμενων πιέσεων από τις ΗΠΑ να περιοριστεί σημαντικά ο πλουτισμός ουρανίου, το Ιράν είναι ξεκάθαρο και με σημερινή δήλωση ότι η Τεχεράνη δεν θα εγκαταλείψει τον εμπλουτισμό ουρανίου, ούτε θα παραδώσει τα αποθέματα που διαθέτει, διότι όπως είπε ο επικεφαλής του Ιρανικού Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, ο εμπλουτισμός ουρανίου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος, όπως είπε, του πυρηνικού προγράμματος της χώρας.
0: Και αυτό έρχεται σε πλήρη αντίθεση με αυτά που ακούμε από την αμερικανική πλευρά, ότι δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό πρόγραμμα. Δεν θα το επιτρέψουμε. Και ότι αυτό είναι μονόδρομος, δηλαδή, προκειμένου να επιτευχθεί μια λύση ειρήνης στην Μέση Ανατολή, έτσι.
1: Ακριβώς. Παρ' όλα αυτά, ο συγκεκριμένος αξιωματούχος σχολίασε σήμερα ότι οι απειλές των ΗΠΑ κατά των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν δεν είναι τίποτα καινούριο, όπως είπε, και σχολίασε ότι η Ουάσιγκτον θα πρέπει πρώτα να ικανοποιήσει τους όρους της Τεχεράνης και μετά θα ξεκινήσουν συνομιλίες για το πυρηνικό μας πρόγραμμα.
0: Για να πάμε στο άλλο μέτωπο του πολέμου, αυτό της Ουκρανίας τώρα, έχουμε δηλώσει Ζελένσκι, όπου ουσιαστικά κατηγόρησε την Ουάσιγκτον για αδράνεια, ότι δεν κάνει αυτό που θα έπρεπε ή τουλάχιστον που εκείνος θα περίμενε η ουκρανική πλευρά για να σταματήσει τον πόλεμο.
1: Ακριβώς, τους κατηγορεί για αδράνεια και για προθυμία. Όπως λέει ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι διατεθειμένες να μας βοηθήσουν. Μετά τη ρωσική βομβιστική επίθεση υπάρχει ένα μπαράζ επιθέσεων τις τελευταίες δύο μέρες από τη Ρωσία στην Ουκρανία. Πλέον οι νεκροί υπολογίζονται στους 78, 215 τραυματίες. Ο Ζελένσκι λέει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δείχνουν αδράνεια, επικρίνουν την προσπάθεια της Ουάσιγκτον να διατηρήσει οικονομικούς δεσμούς με τη Ρωσία, ενώ παράλληλα θέλει να κάνει και τον μεσολαβητή στον πόλεμο. Και τους προτρέπει να ικανοποιήσουν μάλιστα και συγκεκριμένα αιτήματα, όπως είναι η επέκταση της πρόσβασης για το Κίεβο στην υπηρεσία Starlink. Λέει μάλιστα, θέλει να μπορέσει η χώρα του να στοχεύσει ρωσικούς εκτοξευτές βαλιστικών πυράβλων. Ουσιαστικά δεν μπορεί να δει η Ουκρανία στον εναέριο χώρο για να μπορέσει να προλάβει όλα αυτά τα αναχαιτήσει ή όλους αυτούς τους πυράβλους.
0: Ενίσχυση της αντιαεροπορικής της άμυνας ουσιαστικά.
1: Ακριβώς.
0: Και το Κίεβο χτύπησε ένα μεγάλο δηληστήριο της Ρωσίας, έτσι.
1: Χτύπησε ένα μεγάλο δηληστήριο, είναι βαθιά μέσα στη Σιβηρία. Περίπου 2.500 χιλιόμετρα μακριά από την Ουκρανία είναι το συγκεκριμένο.
0: Άρα εξακολουθεί να μπορεί να χτυπά μακριά και το Κίεβο.
1: Μπορεί να χτυπά. Όπως λέει η ουκρανική πλευρά, αυτό το δηληστήριο προμηθεύει με καύσιμα το ρωσικό στρατό. Και μάλιστα η Ουκρανία έχει χτυπήσει ξανά το συγκεκριμένο δηληστήριο τον Ιούλιο, το οποίο στην τότε επίθεση είχε αναγκάσει φυσικά να διακόψει τη λειτουργία.
0: Μάλιστα. Τώρα, για πάμε λίγο και στην Νορβηγία. Τι προβλήματα έχουμε εκεί με τα τρένα?
1: Στην Νορβηγία δεν έχουν τρένα όλη την ημέρα σε όλη τη χώρα.
0: Έχει παγώσει όλο το δίκτυο των τρένων.
1: Είναι ακόμα ακινητοποιημένα. Ναι. Είναι όλα τα τρένα σε όλη τη χώρα λόγω βλάβης στο σύστημα τηλεπικοινωνιών.
0: Μπορεί να μιλούμε για κάποια δολιοφθορά?
1: Η εταιρεία, η διαχειρίστρια εταιρεία, η Telenor, λέει ότι δεν υπάρχει ένδειξη κακόβουλης ενέργειας. Και εκπρόσωπος λέει ότι δεν. Θεωρούμε ότι δεν υπάρχει κυβερνοεπίθεση σε εξέλιξη. Μάλιστα. Αυτά είναι τα δικά τους λεγόμενα.
0: Τώρα, δύο κουβέντες και για τους πίνακες του Van Gogh.
1: Ναι, ένας και όχι από μόνο, τους πίνακες αυτούς είναι του Van Gogh. Έχουμε μία
0: δημοπρασία, έτσι.
1: Σχεδόν, έτσι χαρακτηρίζεται, σχεδόν μυθική ιδιωτική συλλογή, η οποία ανήκε σε μία συλλέκτρια από την Αργεντινή, η οποία επεβίωσε το 2020. Και όλοι αυτοί οι πίνακες είναι 12 υπρεσιονιστικά και μοντέρνα έργα. Θα βγουν σε δημοπρασία από τον Νίκο Σότμπις στη Νέα Υόρκη. Μιλάμε για έργα του Van Gogh, όπως είπαμε, τον Πισάρο, Ρενουάρ, Ντεγκά, Μονέ, Γκογκέν, Λοτρέκ.
0: Να φανταστώ ότι όσο και να τσοντάρουμε όλοι μαζί, δεν μπορούμε κάποιον από αυτούς να αποκτήσουμε.
1: Με τίποτα. Ένας λοιπόν από αυτούς τους πίνακες, οι ανθισμένες καστανιές του Van Gogh,
0: αγαπημένος.
1: Η αξία του υπολογίζεται στα 180 εκατομμύρια δολάρια.
0: 180 εκατομμύρια. Είναι γι' αυτό που μου έλεγες νωρίτερα, ότι είναι ο τελευταίος πίνακας ουσιαστικά που
1: δημιούργησε. Είναι ένας πίνακας τον οποίο φιλοτέχνησε 2 μήνες πριν το θάνατό του. Είχε πάει σε ένα γαλλικό χωριό στο Βέρσιρ
0: Ναι.
1: Εκείνη την περίοδο, τους τελευταίους μήνες της ζωής του, έφτιαξε αρκετούς πίνακες, οι οποίοι όλοι αυτοί θεωρείται ότι είναι ήδη στα κορυφαία μουσεία του κόσμου. Και έτσι αυτός ο πίνακας, εντωμεταξύ, εκτίθεται κιόλας αυτός αυτή τη στιγμή. Κάνει περιοδία, να το πούμε έτσι, στα παραρτήματα του οίκου στις μεγάλες πόλεις του κόσμου.
0: Αναζητώντας αγοραστή.
1: Ακριβώς. Όλα αυτά μαζί. Που, αφού πουληθούν, υπολογίζεται ότι θα φέρουν πάνω από 450 εκατομμύρια δολάρια.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Έρης, ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.

παραμείνουμε σε ειδήσεις εκτός σύνορων, έξω από τα σύνορά μας, να πάμε στη Γαλλία. Χιλιάδες μαθητές και φοιτητές επιστρέφουν στους δρόμους με νέες κινητοποιήσεις σε πολλές πόλεις παρά την παρέμβαση του Πρωθυπουργού Λεκορνή. Έγιναν και επεισόδια νωρίτερα, να πούμε, σήμερα, περιορισμένης ευτυχώς έκτασης στην πλατεία της Βαστήλης στο Παρίσι, εκεί όπου μια ομάδα ατόμων με μαύρα ρούχα έριξε πέτρες προς τις αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες και απάντησαν με ρήψη δακρυγόνων. Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, ομάδα αστυνομικών επιχείρησε να διαλύσει την συγκέντρωση σε εκείνο το σημείο. Για πολλές ώρες η μαθητική κινητοποίηση στην πλατεία ήταν ειρηνική. Εξακολουθούν να φωνάζουν οι μαθητές ότι τα αιτήματα δεν έχουν εισακουστεί από την κυβέρνηση. Πραγματοποιείται συνάντηση στο Υπουργείο Παιδείας, να πούμε, απόψε με πολλές μαθητικές οργανώσεις και τους υπουργούς παιδείας της κυβέρνησης Μακρόν. Το γεγονός ότι οι μαθητές και οι δάσκαλοι που υποστηρίζουν το μαθητικό κίνημα ζητούν περισσότερες επενδύσεις της τάξεως δισεκατομμυρίων ευρώ στην εκπαίδευση και στην παιδεία γενικότερα. Ζητούν καθηγητές, γιατί υπάρχει σημαντική έλλειψη σε έμψυχο υλικό. Σε κάποια κυρίως πόστα το πρόβλημα είναι ακόμη πιο μεγάλο, αλλά και ανθρώπινες, όπως λένε, εγκαταστάσεις. Οι κυβερνητικές εξαγγελίες δεν κατάφεραν να ανακόψουν, ως φαίνεται, το κύμα αυτό των κινητοποιήσεων. Με πανό, σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών, στους δρόμους της Γαλλίας κατέβηκαν 71.000 διαδηλωτές και συνελήφθησαν πάνω από 500 άτομα. Καταλαβαίνουμε λοιπόν πόσο έκρηθμη είναι η κατάσταση. Η ώρα πλησιάζει 9.30 όμως, 30 δευτερόλεπτα, γι' αυτό και θα πρέπει να περάσουμε τώρα σε τίτλους ειδήσεων. Θα επιστρέψουμε και πάλι εδώ στο τέλος της μέρας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Το εξαιρετικό επίπεδο των Ελληνοαμερικανικών σχέσεων και τη στενή στρατηγική συνεργασία επιβεβαιώνει η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, διαμηνεί η Αθήνα. Για ουσιαστικές συνομιλίες που επιβεβαίωσαν το βάθος της στρατηγικής σχέσης, έκανε λόγο και ο Πρωθυπουργός από την Αρναία Χαλκιδικής. Η Ελλάδα μπορεί να προσελκύει ξένους επενδυτές με αξιοπιστία, ήταν το μήνυμα που έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού στις σκουριές Χαλκιδικής. Με εκπροσώπους των αλλιεών συναντήθηκε στην Αρναία ο Πρωθυπουργός. Δεσμεύτηκε να εξετάσει προσωπικά πρόσθετα μέτρα οικονομικής στήριξης του κλάδου. Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση πως αφήνει απροστάτευτους τους αλλιείς, κάνοντας πολύ λίγα και πολύ αργά, άσκησε από τη Βουλή ο Νίκος Ανδρουλάκης. Κλειστά την Παρασκευή τα σχολεία της Γράβας μέχρι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι για την προέλευση της οσμής αερίου, με τηλεκπαίδευση τα μαθήματα μέχρι νεοτέρας. Το μεγαλύτερο διελιστήριο στη Σιβηρία, που προμήθευε με καύσιμα το στρατό της Ρωσίας, χτύπησε το Κίεβο. Για αδράνεια κατηγορεί της ΗΠΑ ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καθώς η Ουκρανία μετρά σχεδόν 80 νεκρούς σε δύο μέρες. Τουρκία και Πακιστάν εξετάζουν στρατιωτική βοήθεια στη Σαουδική Αραβία. Πρόκειται για αμυντική συμφωνία, όχι για επίθεση, δηλώνει ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν. Η Τεχεράνη δεν θα εγκαταλείψει τον εμπλουτισμό ουρανίου, ούτε θα παραδώσει τα αποθέματα που διαθέτει, δήλωσε ο επικεφαλής του Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας του Ιράν. Ο εμπλουτισμός αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του πυρηνικού προγράμματος της χώρας, πρόσθεσε. Στο Ιόνιο και στα Ηπειρωτικά, νεφώσεις με τοπικές βροχές, με μονωμένες καταιγίδες στο βόρειο Ιόνιο. Έως 29 βαθμοί θερμοκρασία στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενοι τίτλοι ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο, ο Ιέρης Φαέλου.

Επιστρέψαμε εδώ, Air News Radio 105,8, στο τέλος της μέρας συντονισμένη. Βαγγέλη Σαρή στο μικρόφωνο, η Μαρίλια Γεροντίδη στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή και ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές μας επιλογές. Να πούμε ότι πριν από λίγη ώρα ολοκληρώθηκε το Eurogroup. Είχαμε συνδεθεί και στο μαγκαζίνο μας νωρίτερα με την Έλενα Αποστολίδου που το παρακολουθεί και να πούμε ότι στις πρώτες του κυριάρχησε, όπως είναι λογικό, η ενεργειακή κρίση. Εκεί εστίασε και ο πρόεδρος του Eurogroup, ο Κυριάκος Πιερακάκης, αμέσως μετά από την ολοκλήρωσή του στην συνέντευξη τύπου. Το πρώτο θέμα που αναφέρθηκε ήταν η ενέργεια. Όπως είπε, η Ευρώπη αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με την ενέργεια, με τις αγορές και με την κρίση των ομολόγων στάθηκε στην ενεργειακή κρίση, λέγοντας ότι θα πρέπει να προστατεύσουμε τους πολίτες και να διασφαλίσουμε τις ανάγκες που προκύπτουν μελλοντικά. Από το τέλος Αυγούστου οι τιμές έχουν εκτοξευθεί και το ντίζελ βρίσκεται στα υψηλά του. Το να προστατεύσουμε τους πολίτες αποτελεί τη μεγάλη μας προτεραιότητα, είπε ο κύριος Πιερακάκης. Όλοι αντιμετωπίζουμε μια πρόκληση, μια εξίσωση δύσκολη που έχουμε μπροστά μας, διπλή. Από τη μια πλευρά έχουμε τις αυξημένες τιμές της ενέργειας και πληθωρισμό ο οποίος ανεβαίνει συνεχώς. Το βλέπουμε πώς αποτυπώνεται και εδώ στην Ελλάδα αυτό. Ταυτόχρονα αντιμετωπίζουμε και πιέσεις και προκλήσεις στην αγορά ομολόγων. Ευτυχώς η χώρα μας σε μικρότερο βαθμό από άλλες ευρωπαϊκές χώρες που πραγματικά αντιμετωπίζουν ήδη σημαντικό πρόβλημα. Γι' αυτό, όπως είπε ο Έλληνας Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, πρέπει να προστατεύσουμε τα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις, να προστατεύσουμε κάθε Ευρωπαίο που βιώνει το κόστος και του ενεργειακού σοκ και να διατηρήσουμε τη δημοσιονομική αξιοπιστία του δημοσιονομικού μας πλαισίου. Σημείωσε ότι υπάρχει μια κοινή συνενετική γραμμή. Η ανάγκη για στήριξη της οικονομίας πρέπει να συμβαδίζει με την διατήρηση της δημοσιονομικής αξιοπιστίας, πάντοτε όμως εντός των ευρωπαϊκών κανόνων. Στη συνεδρίαση συζητήθηκε ακριβώς αυτή η μεγάλη πρόκληση που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση και να πούμε ότι αύριο Παρασκευή οι Υπουργοί Οικονομικών συνεχίζουν τις εργασίες τους με την συμμετοχή τους στο Συμβούλιο Οικονομικών και το ECOFIN, έτσι το γνωστό. Οπότε και εκεί, όπως όλοι καταλαβαίνουμε, θα βρεθεί και πάλι στο επίκεντρο η ενεργειακή κρίση. Θα είναι σίγουρα υψηλά κεντρικό θέμα του οργάνου και οι δέσμοι μέτρων για την ολοκλήρωση και την εποπτεία των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών. Οι υπουργοί θα ενημερωθούν ακόμη για την πορεία υλοποίησης του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, τα συμπεράσματα από το ευρωπαϊκό εξάμηνο και την εφαρμογή του πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης και ακόμη θα βρεθούν στο τραπέζι οι οικονομικές και χρηματοοικονομικές επιπτώσεις του πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Θα συντονίσουν τις ευρωπαϊκές θέσεις εν ώψη των συναντήσεων της G20 και των ετήσιων συνόδων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας, ενώ θα συζητήσουν και για τη χρηματοδότηση για το κλίμα. Να πάμε σε μια είδηση που έρχεται από το αστυνομικό μας δελτίο και έχει να κάνει με την επίθεση που δέχθηκε ένας άντρας στην Ελευσίνα, η οποία κατά κάποιες πληροφορίες από το αστυνομικό ρεπορτάζ ενδεχομένως να έχει και ρατσιστικά κίνητρα. Ένας άντρας λοιπόν δέχθηκε επίθεση από αγνώστους στην περιοχή της Ελευσίνας, τον τραυμάτισαν με ένα αιχμηρό αντικείμενο, ήταν πιθανότατα μαχαίρι. Η ελληνική αστυνομία ενημερώθηκε από τον φύλακα του Κέντρου Υγείας της Ελευσίνας ότι ένας άνδρας έχει τραυματιστεί από αιχμηρό αντικείμενο. Όταν έφτασε εκεί η αστυνομία, το θύμα της επίθεσης, ένας 32χρονος άνδρας, υποστήριξε αρχικά ότι τον προσέγγισαν δύο άγνωστα άτομα επί της Κωνσταντινούπολης και προσπάθησαν να τον κλέψουν, να του πάρουν το κινητό. Εκείνος αντιστάθηκε και τα δύο άτομα που έκαναν την επίθεση τον τραυμάτισαν με τουλάχιστον δύο μαχαιριές στο πόδι και στον μυρό. Στη συνέχεια ωστόσο ανέφερε στις αρχές ότι η επίθεση είχε άλλου είδους κίνητρα. Το θύμα
ότι ανήκε στον αναρχικό χώρο, ενώ οι δράστες που του επιτέθηκαν ήταν υποστηρικτές της ακροδεξίας. Κατά πληροφορίες, οι δύο άνδρες προσέγγισαν το θύμα, που είπε ότι φορούσε μπλούζα συγκεκριμένης ομάδας. Μετά φέρεται να ανέφερα ότι τον μαχαίρωσαν λόγω των αριστερών του πεπιθήσεων, και είπε μάλιστα του επιτέθηκαν για μια ανάρτηση στην οποία είχε τα στοιχεία και τις φωτογραφίες τους. Ισχυρίστηκε στις αρχές πως δεν είχε κάνει κάτι και μάλλον τον μπέρδεψαν με άλλον. Είναι μια υπόθεση που είναι λίγο μπερδεμένη σε κάθε περίπτωση. Οι αστυνομικοί προσπαθούν να ταυτοποιήσουν αυτά τα δύο άτομα που τον μαχαίρωσαν και να διασταυρώσουν τελικώς το, να εξακριβώσουν μάλλον το τι ακριβώς έχει συμβεί. Να πούμε ότι το θύμα νοσηλεύεται στο Τζάνιο νοσοκομείο και είναι εκτός κινδύνου. Είναι αυτό που πρωτίστως μετρά.

Επιστρέψαμε εδώ, Air News Radio 105,8, στο τέλος της μέρας, να δούμε άλλη μία εξάρθρωση ενός οργανωμένου κυκλώματος λαθρεμπορίου από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων κατόπιν συντονισμένων δράσεων, και μάλιστα το συγκεκριμένο φαίνεται ότι έγινε όλη αυτή η επιχείρηση σε μία επιχείρηση στάθμευσης αυτοκινήτων, όπου βρέθηκαν της Παναγίας στα μάτια 112 φιάλες λαθρέων ποτών, 4 βιτιοφόρα υγραερίου, 9.100 λίτρα καυσίμων και πετρελαίου και βενζίνης, φορτηγά οχήματα με παραποιημένα, 6 φορτηγά οχήματα, 2 βαν επίσης παραποιημένα, αλλά και 3 γιοταχή με παραποίηση στοιχείων, κλάρκ, παλετοφόρο, ένας ταινιοδιάδρομος με λαθρέα καπνικά προϊόντα, ένα πιστόλι και 89 φυσίγγια. Η επιχείρηση λοιπόν τι αποκάλυψε? Μια οργανωμένη παράνομη δραστηριότητα με σοβαρές παραβάσεις της φορολογικής και τελωνιακής νομοθεσίας. Διαπιστώθηκαν παραβάσεις που αφορούν την καταγραφή οχημάτων στο ψηφιακό πελατολόγιο. Αυτό ήταν μάλλον το λιγότερο που βρέθηκε εκεί, ενώ τα ευρήματα καταδεικνύουν τη λειτουργία ενός οργανωμένου δικτύου με δραστηριότητα σε πολλαπλούς επιχειρηματικούς τομείς. Λαθρέα ποτά, λαθρέα καύσιμα, λαθρέα τσιγάρα, ό,τι πουλάει. Συνελήφθησαν 4 άτομα, οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα για την υπόθεση. Έχει σχηματιστεί δικογραφία με κατηγορίες που αφορούν σε κακουργηματικές διώξεις για φοροδιαφυγή, λαθρεμπορία, παραποίηση οχημάτων και παράβαση του νόμου περί όπλων, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό 3 ακόμη εμπλεκομένων προσώπων και διασυνδεδεμένων κυκλωμάτων που ενδεχομένως ακόμη να βρίσκονται στο απειρόβλητο. Να λοιπόν που οι έλεγχοι τουλάχιστον αποδίδουν. Τώρα να δούμε τι γίνεται στην υπόθεση αυτή με την μεγάλη απάτη, την υπόθεση απάτης του ΕΦΚΑ, όπου εμπλέκεται και ως κεντρικό πρόσωπο και ο Φίλιππος Καμπούρης, ο παρουσιαστής και πρόεδρος επικεφαλής του ΛΑΟΣ. Τηλεφωνικές συνομιλίες που κατέγραψαν οι αρχές στο πλαίσιο της έρευνας για την μεγάλη αυτή υπόθεση απάτης φαίνεται ότι καίνε τον ίδιο αλλά και τη σύζυγό του, αλλά και τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους στο κύκλωμα. Φαίνεται να συνδέονται με το κύκλωμα των επιχειρήσεων αυτών, με τις οικονομικές εκκρεμότητες, με ανεξόφλητους μισθούς και κινήσεις οι οποίες βρίσκονται στο μικροσκόπιο των ερευνών. Στο μεταξύ, ο Φίλιππος Καμπούρης, να πούμε ότι νοσηλεύεται προληπτικά στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς, είναι υπό αστυνομική φρούρηση χωρίς η υγεία του να εμπνέει κάποια ανησυχία. Κατά πληροφορίες αναμένεται να παραμείνει για ένα βράδυ στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους. Είχε κάποιο λιποθυμικό επεισόδιο, όπως έγινε γνωστό εντός του κρατητηρίου. Η αστυνομική της διεύθυνσης τώρα αντιμετώπισε οργανωμένο εγκλήματος, έχοντας εξασφαλίσει σχετική δικαστική άδεια. Παρακολουθούσαν τις επικοινωνίες των εμπλεκομένων, συνέλεξαν πλήθος συνομιλιών που περιλαμβάνονται πλέον στην δικογραφία. Και φαίνεται πως επικοινωνούσαν μαζί του εργαζόμενοι οι οποίοι ζητούσαν τα δεδουλευμένα τους, όταν ο ίδιος με την σύζυγό του μιλούσαν για μεγάλες αναλήψεις ποσών κλπ. Φαίνεται ότι έχουμε και σε αυτήν την ιστορία πολλά ακόμη να μάθουμε. Είναι χαρακτηριστική λοιπόν η διάλογη, είναι χαρακτηριστικός και ο λεγόμενος κολοτούμπας, ο οποίος φαίνεται ότι ανησύχησε όταν έκλεισε το ψητοπολείο στο οποίο ως αχυράνθρωπος συμμετείχε στο ρόλο του επικεφαλής. Και άρχισε και ο ίδιος να αναρωτιέται, μιλώντας με τον Φίλιππο Καμπούρη, αν έχει γίνει κάτι περίεργο, αν λίγο πριν μάλιστα τη σύλληψη της ομάδας των ανθρώπων αυτών για την υπόθεση της εξαπάτησης του ΕΦΚΑ και όχι μόνο,
Και φαίνεται να ανησυχούσε λοιπόν για το κατά πόσον έχει γίνει κάτι περίεργο και τι γίνεται με το μαγαζί, γιατί δεν δουλεύει. Με τον Φίλιππο Καμπούρη να του λέει ότι αν σε πάρει κανείς που δεν γνωρίζεις, να κλείσει το τηλέφωνο, δεν δίνεις ποτέ τη διεύθυνση. Είναι λοιπόν μια δύσκολη υπόθεση που, όπως είπαμε, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και έχουμε ακόμη για αυτήν να μάθουμε πάρα πολλά. Εν τω μεταξύ είχαμε νέα άνοδο στο πετρέλαιο και αυξήσεις πλέον και στην Αγγλία. Η άνοδος αυτή των διεθνών τιμών στο πετρέλαιο δημιουργεί ανησυχία και για νέες ανατιμήσεις στα καύσιμα. Είχαμε μια μικρή αποκλιμάκωση τις προηγούμενες ημέρες στις τιμές της λιανικής. Η μέση τιμή της αμόλυβδης διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο στο 2,20 το λίτρο, του πετρελαίου κίνησης 2,14, ενώ το υγραέριο κίνησης στο 1,07 του ευρώ. 2,20 λέμε για την αμόλυβδη ως μέση τιμή. Θυμάμαι καλά ότι προχθές έβαλα με 2,14 εδώ στην Αθήνα. Υπάρχουν χαμηλότερες τιμές. Μην ξεχνάμε όμως ότι κυρίως στην περιφέρεια, αλλά πολύ περισσότερο στην νησιωτική Ελλάδα, οι τιμές είναι πολύ πιο υψηλές και μπορεί να φτάνουν ακόμη και το 2,35 και 2,40 ή και να ξεπερνάνε το ποσό αυτό με ό,τι συνεπάγεται. Όπως γνωρίζουμε, έρχεται και το πετρέλαιο θέρμανση σε λίγες ημέρες. Στις 15 Οκτωβρίου θα κάνει πρεμιέρα και όλοι περιμένουμε να δούμε πόσο ακριβό θα είναι το εισιτήριο για την πρεμιέρα αυτή. Αναμένουμε όμως μία μέρα πριν από την κυκλοφορία του πετρελαίου θέρμανσης, όσο μπαίνουμε σιγά σιγά στο χειμώνα. Ευτυχώς ο καιρός παραμένει καλός τώρα και μπαίνει προς το καλύτερο σύμφωνα με τους μετεωρολόγους μας για τις υπόλοιπες, για τις επόμενες τουλάχιστον ημέρες. Μια μέρα πριν την κυκλοφορία του λοιπόν θα μάθουμε και από το οικονομικό επιτελείο για την στήριξη της κυβέρνησης αναφορικά με το πετρέλαιο θέρμανσης και την αύξηση του επιδόματος.

και μιλούσαμε για την τιμή του των καυσίμων, για την άνοδο της, των τιμών αυτών και την επικείμενη κυκλοφορία του πετρελαίου θέρμανσης. Λίγη ώρα νωρίτερα μίλησε στην τηλεόραση, στην R3, στο δελτίο της R3, για τις κυβερνητικές παρεμβάσεις απέναντι στην ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια. Ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κύριος Όμηρος Τσάπαλος, αναφερόμενος στα καύσιμα, σημείωσε ότι εξετάζεται και η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης χωρίς να έχει ληφθεί οριστική απόφαση, τονίζοντας πως τον πολίτη δεν τον νοιάζει ο τρόπος, τον νοιάζει το αποτέλεσμα, και αυτό είναι που μετράει στην τσέπη του. Για το πετρέλαιο θέρμανσης ανέφερε ότι ο στόχος για τιμή κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο είναι εφικτός, ενώ προανήγγειλε διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην τιμή και ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης. Να θυμίσω ότι και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει ξεκαθαρίσει ότι η τιμή θα κινηθεί κάτω από το 1,75. Σε ό,τι αφορά τώρα τους αλληλείς, ο κύριος Τσάπαλος ανέφερε ότι εξετάζεται περαιτέρω στήριξη μετά τον διπλασιασμό της επιδότησης στο αλλιευτικό πετρέλαιο, σημειώνοντας ότι δεν θα αργήσουμε για περαιτέρω ανακοινώσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, βέβαια, η επόμενη είδηση δεν μας κάνει πολύ αισιόδοξους, γιατί φαίνεται ότι ο Βάλτης Ντομπρόφσκης φρενάρει τις νέες δημοσιονομικές ευελιξίες για την Ελλάδα και την Ιταλία, με σαφές μήνυμα δημοσιονομικής σύνεσης σε περιβάλλον ανόδου των αποδόσεων των ομολόγων και υψηλών τιμών της ενέργειας. Ολοκληρώθηκε στο Λουξεμβούργο, όπως είπαμε και πριν, το Eurogroup, και ο Επίτροπος Οικονομίας, ο Βάλτης Ντομπρόφσκης, εμφανίστηκε επιφυλακτικός απέναντι στα αιτήματα της Ελλάδας αλλά και της Ιταλίας για πρόσθετη ευελιξία, χωρίς ωστόσο να κλείνει την πόρτα, όπως μεταδίδει και ο ανταποκριτής μας από τις Βρυξέλλες, ο Γιώργος Συριόπουλος. Η Κομισιόν έχει ήδη επεκτείνει την Εθνική Ρήτρα Διαφυγής για την Άμυνα, ώστε να καλύπτει και την ενεργειακή ασφάλεια, ενώ αξιολόγησε θετικά τα αιτήματα Αθήνας και Ρώμης να αξιοποιήσουν τη δυνατότητα αυτή. Για νέες ευελιξίες όμως, ο κύριος Ντομπρόφσκης προειδοποίησε ότι θα έθεταν υπό αμφισβήτηση τη συλλογική δέσμευση στους κανόνες, τη στιγμή που η αξιοπιστία αποτελεί, όπως είπε, ένα ζωτικό κεφάλαιο. Ερωτηθείς αν πρόκειται για ένα κατηγορηματικό όχι, ο Επίτροπος υπενθύμησε ότι το πλαίσιο ήδη συνυπολογίζει την επίδραση του υψηλότερου πληθωρισμού και η Επιτροπή θα εξετάσει σε βάθος τα δύο αιτήματα, της χώρας μας και της Ιταλίας. Όπως είπε, συνομίλησε σχετικά την ίδια ημέρα με τον πρόεδρο του Eurogroup και Υπουργό Οικονομικών, Κυριάκο Πιερακάκη, και τον Ιταλό ομολογό του Τζανκάλο Τζορτζέτη. Ο κύριος Πιερακάκης, διευκρινίζοντας ότι απαντά ως πρόεδρος του Eurogroup και όχι ως Έλληνας Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, μετέφερε ότι ορισμένοι υπουργοί είδαν θετικά τις ελληνοϊταλικές προτάσεις, ενώ άλλοι εξέφρασαν επιφυλάξεις. Όλοι, όπως είπε, συμφωνούν στην ανάγκη προστασίας των πολιτών αλλά και διαφύλαξης της αξιοπιστίας του δημοσιονομικού πλαισίου, με το ζητούμενο να είναι η σωστή ισορροπία, ενώ η συζήτηση θα μεταφερθεί και σε επίπεδο ηγετών. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, θα πρέπει να σας αφήσουμε. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων αμέσως μετά με την Αφροδίτη Χρυσοχώου και να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Ήταν η εκπομπή στο τέλος της μέρας. Βαγγέλης Αρής στο μικρόφωνο. Καλή σας νύχτα.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Αφροδίτη Χρυσοχώου. Με σαφές μήνυμα δημοσιονομική σύνεση σε περιβάλλον ανόδου των αποδόσεων των ομολόγων και υψηλών τιμών ενέργειας, ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του Eurogroup στο Λουξεμβούργο. Ο Επίτροπος Οικονομίας Βάλτης Ντομπρόφσκης εμφανίστηκε επιφυλακτικός απέναντι στα αιτήματα της Ελλάδος και της Ιταλίας για πρόσθετη ευελιξία, προειδοποιώντας ότι θα έθεταν υπό αμφισβήτηση τη συλλογική δέσμευση στους κανόνες τη στιγμή που η αξιοπιστία αποτελεί, όπως είπε, ζωτικό κεφάλαιο. Ερωτηθείς αν πρόκειται για κατηγορηματικό όχι, ο Επίτροπος επενθύμησε ότι το πλαίσιο ήδη συνυπολογίζει την επίδραση του υψηλότερου πληθωρισμού και ότι η Επιτροπή θα εξετάσει σε βάθος τα δύο αιτήματα. Οι χώρες της Ευρωζώνης εμπιστεύονται ότι η Γαλλία θα τηρήσει τις δεσμεύσεις της για τα δημόσια οικονομικά, δήλωσε ο επικεφαλής του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Το υψηλό χρέος και τα ελλείμματα της Γαλλίας οδήγησαν σε κατακόρυφη άνοδο τις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων της. Έχουμε εμπιστοσύνη στη δέσμευση της Γαλλίας για υγιή δημόσια οικονομικά, δήλωσε στους δημοσιογράφους μετά τη συνεδρίαση των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης στο Λουξεμβούργο. Το εξαιρετικό επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και τη στενή στρατηγική συνεργασία Αθήνας και Ουάσιγκτον επιβεβαίωσε η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, διαμείνει η Αθήνα, ενώ για ουσιαστικές συνομιλίες που επιβεβαίωσαν το βάθος της στρατηγικής σχέσης Ελλάδος και Ηνωμένων Πολιτειών έκανε λόγο και ο Πρωθυπουργός από την Αρναία Χαλκιδικής, με τον Μάρκο Ρούμπιο να χαρακτηρίζει την Ελλάδα σύμμαχο πρότυπο. Ψήφισμα με 381 ψήφους υπέρ ζητά Ευρωπαϊκή Μεθοδολογία Εντοπισμού, επανεξέταση των χρηματοδοτήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυστηρότερους ελέγχους σε θεωρήσεις και εξωτερική χρηματοδότηση από Κατάρ και Τουρκία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα με το οποίο καταδικάζει σταδιακή διείσδυση οργανωμένων δικτύων σε θεσμούς και φορείς με σκοπό την άσκηση επιρροής από το εσωτερικό τους. Με τηλεκπαίδευση και στις προβλεπόμενες ώρες του ορολόγιου προγράμματος κάθε σχολικής μονάδας θα πραγματοποιούνται από την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου τα μαθήματα σε όλες τις σχολικές μονάδες που στεγάζονται στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, καθώς, όπως ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, αναστέλλει τη λειτουργία του σχολικού συγκροτήματος για αύριο. Σε ισόβια κάθειρξη καταδικάστηκε ο δράστης της δολοφονίας του Πολωνού καθηγητή που σημειώθηκε το 2025 στην Αγία Παρασκευή. Η πρώην σύζυγος του 43χρονου καθηγητή που είχε συλληφθεί και κατηγορούνταν ως ηθική αυτουργός της δολοφονίας είχε εντοπιστεί απαγχωνισμένη στο κελί της στις φυλακές Κορυδαλού. Στο κέντρο υγείας Ελευσίνας μετέβη 32χρονος άνδρας με τραύμα από μαχαίρι στο πόδι που του προκάλεσαν δύο άγνωστα άτομα. Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στη Φροσίνη Σουλίου Θεσπρωτείας, επί τόπου 20 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων και δύο οχήματα. Η Τεχεράνη δεν θα εγκαταλείψει τον εμπλουτισμό ουρανίου, ούτε θα παραδώσει τα αποθέματα ουρανίου που διαθέτει. Μεταδίδουν κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν, επικαλούμενα τον Μοχάμαντ Εσλαμί, τον επικεφαλής του Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας της χώρας. Οι απειλές των Ηνωμένων Πολιτειών κατά των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν δεν είναι τίποτα καινούριο, δήλωσε ο Εσλαμί, υπογραμμίζοντας πως ο εμπλουτισμός αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του πυρηνικού προγράμματος της χώρας.
0: Ο καιρός.
1: Στο Ιόνιο και από τις μεσημβρινές ώρες στα Ηπειρωτικά, κυρίως στα δυτικά, νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στο βόρειο Ιόνιο και τις απογευματινές ώρες στα Ηπειρωτικά ορεινά. Νότιοι άνεμοι, 5 βοφόρα από 16 ως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 12 ως 27 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Για τη συνέχεια, η εκπομπή μας ξημερώνει με τις Νεφέλη και Ιωάννα Ταραμπίκου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Radio 105,8.
1: Πολύ σωστά είναι το ότι μας ξημερώνει. Είναι 8 Δεκεμβρίου. Το είπες αυτό. Ναι, είπες, α, το είπες. Καλά. Ναι,
0: δεν
1: λοιπόν, δεν πειράζει. Το λέω κι εγώ. Και είναι η Ιωάννα Ταραμπίκου, Νεφέλη Γερού.
0: Νεφέλη Γερού και Μαρίλια Γεροντίδη στη ρύθμιση του ήχου. Και Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια.
1: Και θα είμαστε μαζί για τις επόμενες 2 ώρες.
0: 10 με 12 να δούμε τι μας ξημερώνει.

0: πούμε ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει ένα πολύ ωραίο και σοβαρό αγώνα μπάσκετ. Παναθηναϊκός,
1: Φενέρμπαχτσε,
0: γίνεται χαμός. Θα πάει καλά η δική μας ομάδα. Η δική μας εννοώ η ελληνική ομάδα. 46-41. Άρα πράσινο προβάδισμα στο T-Center. Θα το παρακολουθούμε και αυτό.
1: Ναι.
0: Πάντως σκέφτομαι τις τελευταίες ειδικά δύο μέρες κάτι. Τι? Όχι τόσο με τον Γιώργο Μαζονάκη, γιατί μας είχε συγκλονίσει και πραγματικά ήταν ένα δράμα αυτό. Αλλά τώρα με την Άννα Βύση και τον Νικό Καρβέλα σκέφτομαι συνέχεια κάτι. Λέω, η Γαλλία φλέγεται.
1: Έλατε.
0: Η Ισπανία με αφορμή το στεγαστικό επίσης βρίσκεται σε τεράστια αναταραχή. Και εμείς, ρε παιδί μου, βρήκαμε πρόβλημα να λύσουμε.
1: Και ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση. Γίνεται πρώτο θέμα, δηλαδή.
0: Όχι πρώτο θέμα.
1: Μονοθεματικό.
0: Και βάζω και τον εαυτό μου, γιατί και εγώ στη τηλεόραση μου. Έτσι.
1: Εν δηλαδή... τω μεταξύ, είναι απίστευτο. Κάνουν γκάλοπ, ρεπορτάζ. Ποιοι είναι με τη Δύση, ο κόσμος έξω, ποιοι είναι με τον Καρβέλα. Και απαντάει ο κόσμος.
0: Είναι και αυτή η ταύτιση με οποιονδήποτε και αν είσαι. Δηλαδή, έχεις τα προβλήματά σου, έχεις τον πόνο σου, έχεις την καθημερινότητά σου, έχεις τόσα ουσιαστικά πράγματα να λύσεις. Και τώρα βρήκες τα προβλήματα άλλων, αυτών των συγκεκριμένων, να ταυτιστείς άλλων, να τα παρακολουθείς λίγο από
1: πίσω. Και που θέλει λιγάκι να τα παρακολουθείς, ξελαμπικάρεις, μαθαίνεις. Καλό είναι αυτό.
0: Μέχρι εκεί.
1: Να παρακολουθείς, αλλά χωρίς να είναι αυτή η αιμονή που γίνεται. Λες, και δεν υπάρχει τίποτα άλλο πιο σοβαρό στον κόσμο, στον πλανήτη.
0: Ναι.

0: Λοιπόν, πήρα μεγάλη χαρά σήμερα, όχι μόνο εγώ, πολλοί κόσμος. Διότι το παιδί για αυτούς που λατρέψαν αυτή τη σειρά από την Ερτένα επιστρέφει. Αφού πήρε το μεγάλο βραβείο στη Σεούλ, έτσι, να το πούμε αυτό, επιστρέφει από το νέο έτος, το πρώτο τρίμηνο δηλαδή θα παιχτεί του 27, στην Netflix πρώτη φάση και μετά στην ΕΡΤ 1, 8 επεισόδια ξεκινάμε. Mm-hmm. Το θέμα είναι ότι πόσο μα πόσο είχε κινητικότητα στα social media μόλις εδώ από την ΕΡΤ και μάλιστα ο πρόεδρος της ΕΡΤ που είναι στη Σεούλ το ανακοίνωσε ότι θα έχουμε ακόμα 8 επεισόδια. Το τι γίνεται στα social σε αυτούς που βέβαια ήταν παθιασμένοι με το παιδί.
1: Όπως και εσύ.
0: Και εγώ είμαι. Και χάρηκα πάρα πολύ, σου λέω. Μεγάλη χαρά πέρα.
1: Εγώ τώρα έχω χαρεί γιατί, γιατί θα γνωρίσω την. Δηλαδή θέλω να διαβάσω την Ann Carson, στην οποία απονεμήθηκε το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας για το 2026, 76 ετών από τον Καναδά, μεταφράστρια, δοκιμιογράφος, η μεγάλη νικήτρια.

0: Λένε για το τολμηρό και διαβάζω εφευρετικό έργο της, το οποίο μέσα από ένα παιχνιδιάρικο διάλογο με την κλασική παράδοση έχει δημιουργήσει νέες μορφές για τη σύγχρονη λογοτεχνία. 19η γυναίκα.
1: Και να σου πω και κάτι θα κάνουμε. Έχουμε μετά την Ευτυχία Παναγιώτου, μεταφράστρια, να μας πει περισσότερα. Έχει μεταφράσει βιβλίο της
0: Άντα. Το περιμένω πώς και πώς αυτό το θέμα.
1: Ωραία.
0: Και να σου πω μια ταινία που επίσης την περιμένω.
1: Ναι, κατάλαβα
0: ποια λες. Και θα τη συζητήσουμε.
1: Ναι.
0: Έχω κάνει, εγώ και έχω γράψει άρθρο, είναι του Ρόμπερτ Πάτινσον, το Prime Time.
1: Και αυτό έχει να κάνει,
0: το
1: να
0: θυμάσαι. Εδώ δεν το συζητούσαμε.
1: Εδώ το συζητούσαμε.
0: Αλλά αφού στην περιέγραφα την αληθινή ταινία. Τι είναι, δηλαδή, την υπόθεση.
1: Την υπόθεση.
0: Τον δημοσιογράφο στον οποίο βασίζεται η ταινία. Ωραία. Και ο Ρόμπερτ Πάτινσον.
1: Πες μου λιγάκι, υπάρχει κάτι αντίστοιχο στη γνωστή πλατφόρμα, διότι εγώ έχω την εντύπωση ότι κάπου το έχω δει. Εκτός αν είμαι.
0: Περιέργως μου το είπε αυτό και η μαμά μου.
1: Ναι.
0: Όταν το παρουσίαζα μου λέει, σαν να το έχω ξαναδεί όλο.
1: Ναι.
0: Τι λέω, όχι, δεν νομίζω. Όχι, όχι. Είναι μια καινούργια ταινία.
1: Ταινία, απλά.
0: Για τον Κρίντς Χάνσεν, αν υπάρχει κάτι άλλο, δεν νομίζω. Δεν έχω δει εγώ κάτι, κάποιο ντοκιμαντέρ.
1: Δεν θυμάμαι, πάντως
0: κάτι
1: μου,
0: είναι, λέει.
1: Ναι, μου λέει.
0: Απλά να πούμε για τους ακροατές ότι το Prime Time και ότι ο Ρόμπερτ Πάτινσον παίζει έναν αληθινό δημοσιογράφο, τον Κρις Χάνσεν, ο οποίος το 2005 ξεκίνησε μια εκπομπή που άφησε πάρα πολύ ισχυρό υποτύπωμα. Έστεινε παγίδες σε παιδόφιλους, οι οποίοι δίναν ραντεβού, νομίζαν ότι μιλάνε στο διαδίκτυο με ανήλικα παιδιά, μιλούσαν με δημοσιογράφους και ερευνητές, τους δίναν ραντεβού σε ένα σπίτι. Αυτό το σπίτι είχαν στηθεί κάμερες και ήταν μια παγίδα.
1: Ναι, μια παγίδα όπου ήταν σε ζωντανή μετάδοση εκείνη τη στιγμή, έτσι δεν είναι.
0: Βέβαια.
1: Το να συλλαμβάνεται ο...
0: Και δεν ήταν σύλληψη ακριβώς, ήταν ακόμα πιο περίεργο.
1: Ναι.
0: Η αστυνομία περίμενε απ' έξω.
1: Ναι.
0: Ήταν μια διαπόμπευση πριν τη δίκη. Αλλά απ' την άλλη μιλάμε για το χειρότερο είδος, παιδόφιλοι. Είναι πολύ,
1: πολλά
0: διχάζει
1: είναι.
0: Πάρα. Δεν είναι black and white, δεν είναι άσπρο μαύρο.
1: Συμφωνώ.

0: Να σου πω. Το ξέρω, το επόμενο θέμα με έχει αφήσει ο λίγο τη άναρδη.
1: Πες το. Τι συζητούσαμε χθες για μια δολοφονία που έγινε στην Αγγλία και ήταν γιατρός στο Buckingham.
0: Ναι, και μάλιστα είχε σχέση με τη Βασίλισσα Καμίλα.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά εμένα ξέρεις τι με σοκάρει περισσότερο. Μια λεπτομέρεια θα μας τα πει όλα ο Βασίλης Παναγής, δημοσιογράφος του London Greek Radio και της ελληνικής τηλεόρασης του Λονδίνου. Το ότι όταν έπεσε θύμα αυτή η νεαρή 45 ετών. Όχι, 40 χρόνια.
1: 40 χρόνια παντρεμένη με τρία παιδιά.
0: Ναι, ότι έτσι. Το ξέρεις ότι τη νύχτα εκείνη είχε οργανώσει το σπίτι της sleepover. Δηλαδή
1: ναι, και
0: υπήρχαν
1: και άλλα τρία παιδάκια.
0: Μπράβο, και ξένα μπράβο. Παιδάκι. Δεν σε σοκάρει αυτό.
1: Ναι, και πού να δεις ποιος είναι ο δράστης.
0: Καλά, πάντα. Όχι πάντα, συχνά.
1: Εκεί να δεις.
0: Βασίλη, γεια σου. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Βασίλη.
2: Ναι, καλησπέρα σας από το Λονδίνο. Τι κάνετε, καλά είστε?
0: Καλά είμαστε, αλλά κάπως ζούμε. Αυτή η υπόθεση μας έχει κάτσει βαριά. Δεν μπορούμε να την χωνέψουμε.
2: Καλά, δεν χωνεύεται. Είναι έγκλημα και μάλιστα μια 45χρονη, έτσι για να. Γιατί άκουσα, αναφερθήκατε για 40χρονη, 45 ετών η γιατρός Χάνα Τσέρι, να δολοφονηθεί από τον σύζυγό της σε μια βραδιά όπου μάλιστα, όπως είχατε πει και εσείς, είχε φιλοξενούμενα παιδιά από άλλες οικογένειες για να κοιμηθούν μαζί με τα παιδιά της, να περάσουν την βραδιά. Τα τελευταία λοιπόν νέα σχετικά με αυτή την στιγρή δολοφονία της 45χρονης γενικής ιατρού, είναι GP, γενική ιατρός ήτανε, Χάνα Τέρι, η οποία είναι γνωστή με το συζυγικό της όνομα Χάνα Γκέιν, η οποία συγκλονίζει το Ηνωμένο Βασίλειο, περιλαμβάνουν τις ραγδαίες εξελίξεις. Η εμφάνιση λοιπόν του συζύγου της στο δικαστήριο, Mark Cain, ο οποίος συνελήφθηκε αμέσως μετά τον εντοπισμό της σωρού, οδηγήθηκε σήμερα 8 του μήνα ενώπιον του δικαστηρίου του Crown Court του King Lynn, κατηγορούμενος για τη δολοφονία της. Το δικαστήριο λοιπόν διέταξε την προφυλάκησή του μέχρι την επόμενη ακροαματική διαδικασία, η οποία θα γίνει, η ορίστηκε τις 3 Δεκεμβρίου. Η σοκαριστική λοιπόν αποκάλυψη για το έγκλημα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο εισαγγελέας Στίβεν Μπολ στο δικαστήριο, ο κατηγορούμενος φέρεται να επιτέθηκε στη σύζυγό του καταφερόμενος χτύπημα στο κεφάλι με τσεκούρι, παρακαλώ. Ναι, βέβαια. Και στη συνέχεια την στραγγάλισε κιόλας.
1: Ο οποίος, να πούμε εδώ ο Βασίλη, αυτός ειδοποίησε την αστυνομία και είπε ότι ήταν ληστεία, έτσι.
0: Α, ναι, δεν ακριβώς, μιλάμε ακριβώς. Για ενδιαστάση.
1: Όχι,
0: μιλάμε για σύζυγο κανονικό.
1: Σύζυγος κανονικό.
2: Ο οποίος ήταν κανονικά.
0: Ο οποίος ήταν στο σπίτι, ναι, δηλαδή, ναι, με τα παιδιά και τα φιλοξενούμενα,
1: ναι, ναι,
0: παιδιά.
1: Έτσι.
0: Ναι.
2: Η νεκροψία λοιπόν απέδειξε ότι η ιατροδικαστική εξέταση επιβεβαίωσε ότι η άτυχη γιατρός έφερε τραύματα από αντικείμενο στην δεξιά πλευρά του κεφαλιού της, καθώς και κακώσεις, παρακαλώ, στο λαιμό, που αυτό επιδεικνύει ότι πέθανε και από ασφυξία, αν και είχε το χτύπημα στο κεφάλι. Λοιπόν, εντωμεταξύ ο σύζυγος της, αναφέρθηκε σε ένα ψεύτικο άλλοτι.
0: Το έχουμε ξαναδεί και το έχουμε ξανακούσει.
2: Ναι. Όπως αποκαλύφθηκε λοιπόν, κάλεσε τις αρχές τις πρωινές ώρες της Κυριακής 4 Οκτωβρίου, ισχυριζόμενος ψευδός ότι στο σπίτι τους είχαν δεχτεί επίθεση από ληστές και ότι ο ίδιος είχε μάλιστα τραυματιστεί από μαχαίρι. Λοιπόν,
1: κάτι μας θυμίζει αυτό.
0: Μα μας λέω, το έχουμε ξαναδεί το έργο αυτό.
2: Ναι, όπως αναφερθήκατε και προηγουμένως που σας άκουσα, η σύνδεση με την βασιλική οικογένεια, η Χάνα Τέρι, η ιατρός, εργαζόταν στο ιατρικό κέντρο Crismon Medical Center, που η κατοικία της στο χωριό Ντέσιγκαμ του Norfolk βρίσκεται μόλις ένα μίλι μακριά από το κτήμα όπου το Σάντιγκαμ, όπου πήγαιναν τακτικά και ο βασιλιάς και άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας. Και μάλιστα να πούμε ότι στο ιατρείο, το ιατρείο το επισκεφτόταν τακτικά η βασίλισσα, η Καμίλα. Μάλιστα. Και για το συμβάν αυτό φυσικά ενημερώθηκε επίσημα και ο βασιλιάς Κάρολος.
1: Έγιναν κάποιες δηλώσεις από εκεί οι βασίλοι?
2: Όχι, από τη βασιλική οικογένεια όχι τίποτα, δεν έγιναν δηλώσεις. Να πούμε ότι πενθεί η οικογένεια λοιπόν της γιατρού.
0: Δεν ξέρουμε λεπτομέρειες για το σύζυγο, επάγγελμα, πράγματα, δεν ξέρουμε.
2: Όχι, δεν δίνουν περισσότερες λεπτομέρειες για τον σύζυγο. Okay. Φυσικά
1: ομολόγησε ο
2: ομολόγησε, ομολόγησε, που σημαίνει ότι τώρα αναμένουν την επόμενη δικαστική διαδικασία, όπου δεν ξέρουμε το αποτέλεσμα τι θα γίνει.
0: Μάλιστα.
2: Αυτά είναι τα βασικά.
0: Είναι σοκαριστικά και αρκετά. Δεν θέλω να
1: και φαντάζομαι θέλω να πω. Θα είναι και πρώτη είδηση, γενικά από τις πρώτες ειδήσεις στην ιστορία.
0: Λίγο η ηλικία, λίγο η σφοδρότητα του εγκλήματος, λίγο η σχέση με την βασιλική οικογένεια, το κάνουν.
1: Και λίγο έξι παιδιά μέσα στον ίδιο.
0: Καλά, αυτός αθεόφοβος κανονικό, δηλαδή τι να πω, εντάξει. Τα βλέπουμε, καλά, τα βλέπουμε σε όλες τις χώρες.
2: Είναι πράγματα τα οποία χρειάζονται περαιτέρω ερεύνησης, δηλαδή ερεύνηση για να δεις από πού και γιατί, πώς κατέληξε και γιατί έκανε αυτή την πράξη, ας πούμε, την άτυχη και να τάξουμε αυτή την... Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάλι.
0: Ευχαριστούμε. Να είσαι καλά, Βασίλη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ναι, ναι.
0: Γεια σου.
2: Λοιπόν, και αν θέλετε να μιλήσουμε λίγο για το Brexit στο μέλλον,
0: πολύ και βεβαίως και θέλουμε. Και σύντομα κιόλας. Γιατί το συζητούσαμε και με την Ιωάννα πολύ πρόσφατα.
2: Ναι.
0: Ωραία. Σε ευχαριστούμε, Βασίλη.
1: Σύντομα καινούριο ραντεβού τηλεφωνικό.
0: Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστούμε.
2: Καλό βράδυ.
0: Λοιπόν, ήταν ο Βασίλης Παναγής, δημοσιογράφος του London Greek Radio. Έτσι, γι' αυτό το έγκλημα που έχει σοκάρει τον Ηνωμένο Βασίλειο και εμάς, γιατί το πήρε το μάτι.
1: Εντάξει, και. Είναι φοβερό αυτό που είπες, μα ο αθεόφοβος πέρα και έξω από...

0: σου πω κάτι, και έχεις και κόρη σε εκείνη την ηλικία που τώρα μπορεί να ασχολείται πάρα πολύ. Υπάρχει ένας όρος που έχει γίνει πάρα πολύ μόδα τα τελευταία χρόνια και όσοι ασχολούνται με την περιποίηση προσώπου τη γνωρίζουν πολύ καλά, τον glass skin που έρχεται από την Κορέα.
1: Ξέρεις αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει που είναι σαν γυαλί, ας πούμε, ναι, η επιδερμίδα.
0: Ναι. Αυτό προσπαθούν να επιτύχουν. Αλλά πώς επιτυγχάνεται, ποιο είναι το μοντέλο που προωθούν μέσω των social media και διάφορες εταιρείες. Στην πραγματικότητα, στρώσεις πολλών διαφορετικών προϊόντων. Σέρουμ.
1: Το ένα πάνω από το άλλο.
0: Πολλές φορές βλέπεις αυτές τις influencer που ασχολούνται με την περιποίηση προσώπου, γιατί ειδικεύονται πια, δεν είναι. Ας πούμε να βάζουν, να έχουν το βράδυ μια ρουτίνα με 15 προϊόντα. Το φαντάζεσαι. Το πρωί 10, 12, 14. Δηλαδή γίνεται μια κατάχρηση. Γι' αυτό βγάλανε ανακοίνωση οι δερματολόγοι και λένε: παιδιά, ωραίες οι μόδες, ωραίες τάσεις, αλλά να προσέχετε. Γιατί μπορεί να έχει όχι απλά τα αντίθετα αποτελέσματα, αλλά να δημιουργήσει και πρόβλημα.
1: Τώρα εδώ με που τα λέμε.
0: Με τις ώρες προϊόντων, μπλοκάρουν.
1: Δεν αναπνέει η επιδερμίδα. Το πιο απλό που σκέφτηκα εγώ τώρα. Έτσι. Ναι. Αλλά ήταν τρομερό το πόσο χρόνο αφιερώνει.
0: Αυτό τώρα βάζει άλλο θέμα. Συγγνώμη, το ότι ξυπνάνε τα παιδιά.
1: Από 5 η ώρα, το ξέρω. Πριν πάνε στο σχολείο. Δεν το ξέρω αυτό.
0: Άρα δεν είναι απλά χρόνος, είναι μια τρέλα που επικρατεί. Ναι, ναι. Και βιντεοσκοπούν τον εαυτό τους και το ανεβάζουν στα social.
1: Δεν ξέρω, με φοβίζει
0: ειδικά
1: πολύ.
0: Ειδικά στα κορίτσια.
1: Ναι.
0: Τα κορίτσια είναι θύματα αυτών των τάσεων.
1: Έλα, δύο λεπτά, τίτλοι ειδήσεων και μετά πάλι μαζί.
0: Πιάσε κόκκινη.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με σαφές μήνυμα δημοσιονομικής σύνεσης σε περιβάλλον ανόδου των αποδόσεων των ομολόγων και υψηλών τιμών ενέργειας, ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση στο Eurogroup. Την ανάγκη να προστατευτούν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις από το νέο ενεργειακό σοκ, χωρίς να υπονομευτεί η δημοσιονομική αξιοπιστία των κρατών μελών, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, μετά τη συνεδρία των Υπουργών Οικονομικών. Οι πιέσεις στις τιμές ενδέχεται να συνεχιστούν καθώς εισερχόμαστε στο χειμώνα. Τα οριζόντια μέτρα όχι μόνο θα είχαν υπερβολικά υψηλό δημοσιονομικό κόστος, αλλά θα αύξαναν επίσης τη ζήτηση και τις τιμές ενέργειας. Δεν θα βοηθούσαν όσους έχουν ανάγκη, σημείωσε ο Επίτροπος Οικονομίας Βλάντης Ντομπρόφσκης. Αιματηρή επίθεση με πολιτικά κίνητρα στην Ελευσίνα. Ακροδεξιοί δράστες, αντιφασίστας στο θύμα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελλάς. Κλειστά την Παρασκευή τα σχολεία της Κράβας μέχρι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι για την προέλευση της οσμής αερίου. Με τηλεκπαίδευση τα μαθήματα μέχρι νεοτέρας. Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στη Φροσίνη Σουλίου, Θεσπρωτείας, επιτόπου 20 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 2 οχήματα. Το μεγαλύτερο δηληστήριο στη Σιβηρία που προμήθευε με καύσιμα το στρατό της Ρωσίας χτύπησε το Κίεβο. Για αδράνεια κατηγορεί της ΗΠΑ ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι, καθώς η Ουκρανία μετρά πάνω από 70 νεκρούς σε 2 μέρες. Στο Ιόνιο και στα υπηρετικά νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στο βόρειο Ιόνιο. Έως 29 βαθμοί η θερμοκρασία στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο η Αφροδίτη Χρυσοχοού.

0: Επιστρέψαμε, Earth News Radio 105,8 και επιστρέψαμε καλά νέα. Γιατί ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να τα πηγαίνει εξαιρετικά. Έχει ανοίξει την σελίδα 10 πόντου. Όχι, μα έχουμε. Έχουμε
1: αγώνα.
0: Ναι,
1: ακόμα,
0: ναι.
1: Εντάξει, εντάξει.
0: Αλλά είναι 10 πόντου μπροστά.
1: Ωραία. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα θέμα που συζητούσαμε λίγο πριν για το Νόμπελ Λογοτεχνίας 26 που απονεμήθηκε στην Ann Carson. Έτσι.
0: Ναι, τελικά θέλω να την διαβάσω.
1: Και να την γνωρίσουμε. Γι' αυτό έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Ευτυχία Παναγιώτου, η οποία μαζί με τον Δημήτρη Αθηνάκη μετέφρασαν το 2023 την ομορφιά του συζύγου, ένα μυθοπλαστικό δοκίμιο σε 29 τάγκο. Εκδόσεις Πατάκη.
0: Κυρία Παναγιώτου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα
2: σας. Καλησπέρα σας.
0: Τι κάνετε, συγχαρητήρια. Και εσείς έχετε ένα κομματάκι έτσι αυτής της απίστευτης διάκρισης. Και θέλω κατευθείαν να σας ρωτήσω, κυρία Παναγιώτου, τι είναι αυτό που την κάνει σημαντική και που πραγματικά την Ann Carson της άξιζε το Νόμπελ Λογοτεχνίας, κατά τη γνώμη σας.
2: Εντάξει, περιμέναμε χρόνια να πάρει το Νόμπελ και ομολογώ ότι φέτος δεν είχα ασχοληθεί καθόλου και μου ήρθε πολύ ξαφνική η είδηση. Τι την κάνει ξεχωριστή.
0: Ναι.
2: Νομίζω ότι δεν ανήκει σε κάποια συγκεκριμένη αυστηρή κατηγορία, είτε είναι αισθητική είτε είναι ερμηνευτική, τέλος πάντων. Δηλαδή είναι από μόνη της μια κατηγορία. Νομίζω ότι και στην δικαιολογώντας την απονομή αυτού του βραβείου, η Επιτροπή είχε μιλήσει για τη ρευστότητα ως χαρακτηριστικό της γραφής της.
1: Ωραίο είναι
2: συμφωνήσω,
1: αυτό.
2: Ναι, στην ρευστότητα των ειδών. Δηλαδή δεν μπορείς να προσδιορίσεις αν είναι ποιήση, αν είναι πεζό, αν είναι κάποιο δοκίμιο. Υπάρχει μια ελευθερία σε αυτά τα σχήματα. Εγώ θα τολμούσα να πω ότι υπάρχει και μια... επειδή είναι και φιλόλογος, έτσι κλασικίστρια, έχει καταφέρει να δημιουργήσει μια σύνδεση με τα αρχαία κείμενα πολύ πρωτοφανή.
1: Ναι.
2: Δηλαδή δεν εξυγχρονίζει, ξαναγράφει τα αρχαία κείμενα, έτσι, το δικό της ποιητική, σε δική της ποιητική πρόζα, αλλά δημιουργεί συνδέσεις με αυτόν τον κόσμο. Και είναι κυρίως αναγνώστρια, είναι πρώτα απ' όλα αναγνώστρια.
0: Ναι.
2: Δεν είναι πολύ βαθιά δηλαδή στα κείμενα.
0: Okay. Εσείς για κάποιον που δεν την γνωρίζει, δεν γνωρίζει το έργο της, αυτό πάντα το ρωτάω, το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, ποιο είναι το πρώτο, τι θα προτείνατε να διαβάσει πρώτα κάποιος ως εισαγωγή στο έργο της?
2: Καταρχάς να πούμε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μεταφραστεί 4 έργα της στα ελληνικά. Τα Λίγα Λόγια, που είναι το πρώτο της βιβλίο. Θα έλεγα ότι είναι μια καλή εξοικείωση με τη γραφή της, που έχει κάποια παράδοξα στοιχεία. Στη συνέχεια είχε εκδοθεί ο Γλυκόπικρος Έρωτας, Eros the Peaches Sweet, που είναι δοκίμιο με το παράδοξο του έρωτα στην αρχαιότητα. Και αυτό είναι μια εξοικείωση. Η ομορφιά του συζύγου είναι αρκετά απαιτητική, θα έλεγα.
0: Άρα να την αφήσουμε προς το τέλος.
1: Άρα ξεκινάμε με το Λίγα Λόγια.
2: Θα πω κάτι όμως, ωστόσο το θέμα είναι τόσο απασχολεί, επειδή αφορά μια ιστορία διαζυγίου, τέλος πάντων. Ως θέμα είναι αρκετά
0: ελκυστικό, λέτε.
2: Ελκυστικό ακριβώς. Και έχουμε και την αυτοβιογραφία του Κόκκινου, που αποτελεί μια... σύνδεση με την ιστορία του Γυρώνη και του Ηρακλή, τέλος πάντων, που αν κάποιος ενδιαφέρεται περισσότερο για τη μυθολογία θα μπορεί, ας πούμε, να το προσεγγίσει. Νομίζω ότι η επιλογή αφορά τους αναγνώστες, ανάλογα με τις δικές τους προσλαμβάνουσες. Οπότε ας μην ορίσω εγώ την αναγνωστική σειρά. Πάντως αξίζει οπωσδήποτε να διαβάσουμε Ann Carson και να δούμε και το πρωτότυπο κείμενο πέρα από την ελληνική μετάφραση.
0: Ναι.
1: Όπου και ήδη έχει μεταφράσει ελληνικά έργα, έτσι δεν είναι, αρχαία ελληνική γραμματεία.
2: Βέβαια, έχουμε τη Σαπφό, χαρακτηριστικό παράδειγμα. Και θα έλεγα ότι πέρα από τη μετάφραση έχει κάνει και κάτι άλλο πολύ ενδιαφέρον. Ας πούμε, υπάρχει ένα έργο της που λέγεται Αντίκονικ, που είναι η τραγωδία της Αντιγόνης, αλλά γραμμένη με έναν διαφορετικό τρόπο.
1: Το δικό της τρόπο.
2: Το δικό της τρόπο, ναι. Βέβαια αυτό είναι λίγο αφηρημένο, ότι εννοώ με αυτό. Ότι το ερώτημα θα ήταν, θα μπορούσαμε να μεταφράσουμε στα ελληνικά ένα έργο της, το οποίο αποτελεί, αντλείται ή αφορά τέλος πάντων ένα αρχαίο μύθο. Mm. Εκεί είναι το ενδιαφέρον. Το πώς δηλαδή η μετάφραση αποτελεί και μια δημιουργική διαδικασία και όχι απλώς μια συζήτηση για την πιστότητα ή όχι του κειμένου. Γιατί εκεί η Κάρσον είναι πιστή ως προς τους νόμους της αρχαίας τραγωδίας. Mm-hmm. Αλλά μπορεί να μην είναι απολύτως πιστή, ας πούμε, σε ένα αρχαίο κείμενο. Άλλωστε η αρχαία μύθη ήταν μύθη, δεν ήταν.
1: Και έχει ενδιαφέρον πώς μπορεί ένα δικό μας αρχαίο μύθο να προσληφθεί, ας πούμε, τι προσλαμβάνουσα παίρνει, σε μία γυναίκα ή σε έναν αναγνώστη που ζει, είναι Καναδός, είναι Γάλλος, είναι δεν ξέρω εγώ τι.
2: Βέβαια, καταρχάς και ακόμα και ως κλασικίστρια, δηλαδή σε σχέση με έναν φιλόλογο εδώ στην Ελλάδα, ενδεχομένως να αισθάνεται και μεγαλύτερη ελευθερία ως προς την προσέγγιση.
1: Ακριβώς, ακριβώς, ναι.
2: Και αυτό, ναι. Βέβαια. Θα έχει ενδιαφέρον να ακούγαμε και τη γνώμη των φιλολόγων ως προς αυτό.
0: Εσείς είχατε την τύχη να έχετε κάποια επαφή μαζί της, έστω μέσω email, δεν ξέρω πόσο ανοιχτή είναι και η ίδια, με τους μεταφραστές, με τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζετε?
2: Καταρχάς, παρότι η μετάφραση εκδόθηκε το 2023, ομολογώ ότι άρχισα να μεταφράζω την Κάρσον το 2010, ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια. Ναι. Και το 2011 μαζί με τον Δημήτρη Αθηνάκη είχαμε πάει στον Καναδά, στο Banff Center, που ήταν, είχαμε ένα μεταφραστικό, μια υποτροφία για μετάφραση, και εκεί είχαν καλέσει και την ίδια την Κάρσον. Και σήμερα μάλιστα συνειδητοποίησα, τότε δεν το είχα καταλάβει, ότι μεταφράζαμε ενώ παράλληλα βρισκόμασταν στον ίδιο χώρο με την ίδια με την Αν. Οπότε ναι, την έχουμε γνωρίσει, έχει έρθει και στην Αθήνα. Και φυσικά όποτε μπορούμε να αλληλογραφήσουμε, πάντα απαντάει και με τον λακωνικό της ιδιαίτερο τρόπο.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Παναγιώτου. Να είστε καλά.
2: Συγχαρητήρια στην Αν Κάρσον και καλές αναγνώσεις.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Εδώ ήθελα να σου πω το εξής, Νεφέλη. Διάβασα ότι μόλις τις ανακοινώσαν ότι παίρνει το βραβείο Νόμπελ.
0: Ναι,
1: τι είδα. Το διάβασες?
0: Για πες.
1: Τι κάνετε, πού σας
0: πετυχαίνουμε?
1: Τρώω κράκερ, λέει, και πίνω ένα φλιτζάνι τσάι. Είναι ακόμα πρωί και μάλιστα λέει, έτσι όπως καθόμουν στην κουζίνα, είδα ότι χρειάζεται το πάτωμα σκούπισμα, οπότε πήγα, λέει, και σκούπισα το πάτωμα. Αυτό έκανα.
0: Ναι.
1: Φοβερή.
0: Μ' αρέσουν οι στιγμές αυτές.
1: Και εμένα.
0: Που βλέπεις, ας πούμε, βλέπα τον φυσικό, τον μαθηματικό. Τέλος πάντων, έναν που πάλι πήρε Νόμπελ πριν λίγες μέρες, και ήταν με τα παιδιά του σε ένα σπίτι τόσο κανονικό. Ένα καθημερινό δικό μας σπίτι. Οι συνάδελφοι. Δηλαδή, είναι πολύ ωραίο να τους βλέπεις αυτή η απίστευτη διάκριση και δικαίωση.
1: Έτσι.
0: Πώς έρχεται? Γιατί μιλάμε για ανθρώπους. Ναι, μόνο. Τώρα έχουν αφιερώσει όλη τους τη ζωή.
1: Και ξέρεις κάτι. Έχουν αναλύσει και έχουν μάθει τις αλήθειες τους. Δεν θέλουν να αποδείξουν τίποτα.
0: Ναι, δεν ξέρω.
1: Δηλαδή βγάζουν το ταλέντο, όποιο και αν είναι αυτό, και το υπηρετούν. Αυτή την αίσθηση έχω.
0: Θα σου πω μια φράση, θέλω να τη δω καλύτερα, που είπε ένας πολύ σπουδαίος επιστήμονας χθες και το άκουσα σε μια συνέντευξη που έδωσε για ασκητική αφοσίωση στην επιστήμη, δηλαδή έτσι το προσεγγίζουν αυτοί οι άνθρωποι, αλλιώς δεν φτάνει σε αυτό το επίπεδο.
1: Έτσι.

0: να πάμε πάρα πολύ γρήγορα, να μην χάσουμε λεπτό στον επόμενο καλεσμένο μας.
1: Ναι, και έχει ενδιαφέρον.
0: Για
1: διότι,
0: πες μας.
1: Θα μιλήσουμε με τον Σπύρο Παπαθεοδόρου, μεταδιδακτορικό ερευνητή στην τεχνολογία τροφίμων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, ο οποίος έχει μία ιστοσελίδα.
0: Ναι.
1: Τίτλος: τρως ρε φίλε.
0: Ωραίο.
1: Λοιπόν, με τι καταπιάνετε? Για τα τρόφιμα, για το... φαντάζομαι, επειδή είναι και η ειδικότητά του αυτή, έτσι, ζητάει, δίνει πληροφορίες, οτιδήποτε του ζητήσουν.
0: Πώς επιλέγουμε, πώς στεκόμαστε στα ράφια? Είναι χιλιάδες πια τα προϊόντα. Πώς πρέπει να τα επιλέγουμε?
1: Ακριβώς.
0: Τα κόλπα, τα red flags που δεν πρέπει να αγνοούμε και πολλά
1: ναι.
0: άλλα.
1: Γι' αυτό λοιπόν, έχουμε τον κύριο Παπαθεοδόρου.
0: Θα μας τα μάθει όλα.
1: Εδώ. Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα σας.
0: Τι γίνεται? Σκεφτόμουν κάτι. Ότι αυτό που... τώρα βλέπω ότι είσαι και νέος από τη φωτογραφία. Δεν ξέρω αν μας επιτρέπεις να μιλάμε στον ελληνικό.
2: Ναι, κανένα πρόβλημα. 35 είμαι.
0: Εντάξει, χαρά
2: είναι.
0: Λοιπόν, Σπύρο, αυτό που κάνεις είναι πολύτιμο τώρα, ειδικά αυτό τον καιρό. Αυτό τον καιρό εννοώ, αυτή την περίοδο, αυτά τα χρόνια. Γιατί είναι πάρα πολλά τα προϊόντα. Είναι πάρα πολλοί οι μύθοι. Κάτι διαβάζουμε, κάτι βλέπουμε στα social media. Α, για το γάλα χαμηλών λιπαρών, για το ένα, για το άλλο. Και οι άνθρωποι ακολουθούν πιστά διάφορα, τα οποία συνήθως είναι και λάθος.
1: Πάρα πολλές πληροφορίες, έτσι, γιατί έρχονται πληροφορίες από παντού, έτσι, και δεν ξέρεις τι να πιστέψεις τελικά.
0: Και έχεις κρατήσει κάτι, σου έχει κολλήσει κάτι, το οποίο αν δεν είναι
1: είναι
0: η μισή αλήθεια και πορεύεσαι.
1: Ναι.
0: Να μας πεις λίγα πράγματα για σένα, για να καταλάβουμε λίγο αυτό το μεταδιδακτορικό ερευνητή τεχνολογία τροφίμων?
2: Ναι, να σας εξηγήσω τι είναι ακριβώς, δηλαδή, εννοείται.
0: Ναι.
2: Έχω τελειώσει το διδακτορικό μου πάνω στο Πανεπιστήμιο στη Μοριακή Μικροβιολογία.
0: Mm-hmm.
2: Το πρώτο μου πτυχίο ήταν στην τεχνολογία τροφίμων και το μεταπτυχιακό μου στην επεξεργασία συντήρηση τροφίμων.
0: Okay.
2: Και τώρα συνέχισα σαν μεταδιδακτορικός ερευνητής, δηλαδή δουλεύω σαν ερευνητής και ταυτόχρονα έχω και κάποια εργαστήρια στα οποία διδάσκω.
1: Ωραία.
2: Ναι.
0: Η σελίδα αυτή...
1: πώς προέκυψε?
0: Η σελίδα αυτή, το εγχείρημα αυτό.
2: Αυτό όλο προέκυψε από ερωτήσεις που μου κάνουν συνέχεια, τα οποία εγώ και ένας τεχνολόγος τροφίμων κάποια τα θεωρούσαμε πολύ δεδομένα. Αλλά είδα ότι ο κόσμος δεν τα γνωρίζει.
1: Αλήθεια είναι.
2: Ενώ δεν ασχολιόμουν πολύ εγώ με τα social media και είδα ότι υπάρχουν κάποια προφίλ ενδιαφέροντα, ότι... Δεν είναι μόνο σάπια, δεν είναι μόνο παραπληροφόρηση. Και έτσι κάπως μου δημιουργήθηκε αυτό το ενδιαφέρον. Ξεκίνησα περίπου πριν ένα χρόνο και εξηγώ καθημερινά πράγματα κυρίως από θέματα που με ρωτάνε. Δηλαδή κάποια μου τα ρωτάνε στα προφίλ. Έχω το προφίλ στα social media, είναι στο Facebook, στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube. Λοιπόν, είναι κάποια πράγματα που με ρωτάνε συνέχεια.
1: Ποιες είναι οι πιο συχνές ερωτήσεις?
0: Αυτό, μπράβο, αυτό θα έλεγα κι εγώ.
2: Πολλά είναι από μύθους, δηλαδή με ρωτάνε τι είναι το συμπυκνωμένο γάλα, είναι καλό? Εκεί απαντάμε ότι ναι, δεν έχει και πολύ μεγάλες διαφορές από το φρέσκο που παίρνουμε το παστεριωμένο. Έχει μια μικρή μείωση στις βιταμίνες, αλλά είναι για διαφορετική δουλειά. Δηλαδή, άμα θες ένα γάλα να το κρατήσεις μήνες στο ντουλάπι, κανένα πρόβλημα. Δεν πρέπει να τα δαιμονοποιούμε όπως κάνουμε. Να σου πω ένα
0: και
2: πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα για τα επεξεργασμένα τρόφιμα.
1: Αυτό. Εδώ είμαστε. Και ποια είναι τελικά όλα επεξεργασμένα?
2: Είναι πιο συνηθισμένο. Ορίστε.
1: Τελικά όλα τα τρόφιμα λίγο πολύ επεξεργασμένα είναι.
2: Ξέρετε όμως κάτι, είναι λάθος να τα τσουβαλιάζουμε.
1: Καλά τα λέτε εσείς. Γι' αυτό σε έχουμε εδώ, Σπύρο, για να μας πεις πώς να ξεχωρίζουμε, τι να προσέχουμε.
2: Ναι. Καταρχάς να ξεχωρίσουμε επεξεργασμένο και υπερεπεξεργασμένο. Τα υπερεπεξεργασμένα είναι που συνήθως δημιουργούν τα προβλήματα. Έχω κάποια παραδείγματα που λέω για τα έψιλον. Κάποια είναι επικίνδυνα. Αλλά υπάρχουν και πολλά τα οποία είναι πολύ πιο ασφαλή από άλλα φυσικά. Πολλές φορές το να δούμε ότι περιέχει ασκορβικό οξύ είναι πιο ασφαλές αυτό να δούμε ότι περιέχει ένα εκχύλισμα από κάτι που δεν γνωρίζουμε. Καταλάβατε. Ναι. Οπότε η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Ναι, δεν είναι καλό να παίρνουμε όλη μας η τροφή να είναι γεμάτη εψιλον, γεμάτη συντηρητικά, αλλά πολλές φορές δίνει και περισσότερη ασφάλεια.
0: Το καταλαβαίνω αυτή την αντίφαση και όπως τη λες, ναι, την καταλαβαίνω. Ναι. Να σε ρωτήσω, light προϊόντα, πολλοί πρέπει να σε ρωτάνε γι' αυτά.
2: Light προϊόντα, ναι, μάλιστα ήταν ένα από τα τελευταία μου βίντεο. Έλεγε γι' αυτά. Και αυτά δεν πρέπει να τα δαιμονοποιούμε. Είναι για διαφορετική περίπτωση. Δηλαδή, αν θέλει κάποιος να χάσει κιλά, είναι μια χαρά να πάρει ένα light. Η διαφορά είναι ότι μαζί με το λίπος, παράδειγμα στο γάλα, ας πούμε, αφαιρούν το λίπος και στην ουσία το ρυθμίζουν. Δηλαδή θα το πάνε στο 0% και μετά θα του βάλουν ένα 2% για να το κάνουν 2% γάλα. Θα χάσει κάποιες λίγες βιταμίνες, όχι όμως πολλές, και η διαφορά τους είναι ότι θα έχει λιγότερες ερμίδες, αλλά ίδια πρωτεΐνη. Άμα βέβαια κάποιος θέλει να πάρει κιλά, καλύτερα να πάρει
1: το πάρει κιλά.
2: Έχει θρεπτικότητα και το λίπος, δηλαδή.
1: Ποιος είναι
2: αυτός? Δεν το φοβόμαστε.
0: Υπάρχουν και αυτοί. Τώρα εγώ είναι πολύ συγκεκριμένο βέβαια, μην το σκεφτούμε όλα, ναι, αυτά τα πρωτεϊνικά προϊόντα, δηλαδή μπάρες, τα διάφορα που κυκλοφορούν πάρα πολύ, το έχετε παρατηρήσει παιδιά.
1: Ότι πέρα από μπάρες έχουν βγει
0: τσιπς, πρωτεϊνικά,
1: όλα τα πάντα.
0: Όλα ξαφνικά, ναι, πρωτεϊνικά, πρωτεΐνη. Ένα σακουλάκι σου λέει παίρνεις 30 γραμμάρια πρωτεΐνης, παίρνεις, τι είναι αυτό τώρα?
2: Ναι, εντάξει, αυτά... Πολλά από αυτά είναι στην κατηγορία των υπερεπεξεργασμένων. Οπότε εκεί πρέπει να κοιτάμε, να διαβάζει κάποιος. Το ξέρω είναι δύσκολο, αλλά πρέπει κάποιος να διαβάσει την ετικέτα, να δει τα συστατικά ένα-ένα. Τα εξηγώ αυτά πάρα πολλά. Να δει πόσα συστατικά έχει, τι συντηρητικά περιέχει μέσα. Είναι πολύπλοκα, δηλαδή τα έψιλον. Όσοι έχουν αριθμό έψιλον είναι περίπου 1500, αν θυμάμαι καλά. Που είναι χημικές ουσίες. Δεν είναι, κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι άμεσα επικίνδυνα. Ίσα ίσα έχουν και όρια ασφάλειας από την ΕΦΣΑ. Η ΕΦΣΑ είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για Ασφάλεια Τροφίμων. Είναι αυστηρά τα όρια και τηρούνται. Όσο γίνονται έλεγχοι, τηρούνται. Τώρα, κάποια ναι, δεν θα πρέπει να τα καταναλώνουμε κάθε μέρα, όπως πολλά υπερεπεξεργασμένα όντως, αλλά δεν σημαίνει ότι να φάμε μία φορά στις τρεις μέρες και ένα πρωτεϊνούχο σνακ θα πάθουμε κάτι.
0: Θα πάθουμε κάτι, μάλιστα. Ναι. Καλά, έχω πάρα πολλές ερωτήσεις, αλλά δεν έχουμε αρκετό
1: δηλαδή,
0: χρόνο.
1: Όταν είμαι μπροστά σε ένα ράφι, τι πρέπει να κοιτάζω για να καταλάβω πόσο επεξεργασμένο είναι?
2: Ναι, θα πρέπει να μου πείτε για συγκεκριμένο τρόφιμο.
1: Οπότε πάει ανάλογα με κάθε τρόφιμο.
2: Είναι πολύ πολύπλοκα. Δυστυχώς αυτά προσπαθώ να εξηγήσω. Ίσως κάποια βενζοϊκά που λέει από πίσω βενζοϊκό νάτριο, βενζοϊκά, αλλά τα γενικότερα είναι.
1: Αυτό είναι.
2: Είναι
1: αυτό που θα πρέπει να προσέχουμε, ας πούμε.
2: Ναι. Είναι στα έψιλον που πρέπει να ελέγχονται. Μετά στα αλλαντικά, τα νητρικά και τα νητρόδη, ναι, πρέπει αυτά να τα προσέχουμε. Είναι την κατηγορία των καρκινογόνων.
1: Ναι. Τρεις-τέσσερις λέξεις λοιπόν τουλάχιστον, να ξεκινήσουμε από αυτές.
2: Ωραία, ξεκινήστε από τα νητρικά και τα νητρόδη.
1: Νητρικά, νητρόδη.
2: Ναι, αυτά υπάρχουν όμως σε όλα τα αλλαντικά, οπότε...
1: Δεν χρειάζονται...
2: Ας τα ελαττώσουμε πολύ, ναι. Έτσι. Βέβαια, εντάξει, τώρα και όπως είπα, αν φάμε μια φορά την εβδομάδα πίτσα, δεν πειράζει. Αλλά δεν θέλει καθημερινά. Η αλήθεια είναι ότι...
1: Το μέτρο είναι τελικά που βοηθάει.
2: Έτσι, αυτό που λέω πάντα είναι ότι η δόση κάνει το δηλητήριο.
0: Σπύρος, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Γιατί τελείωσε η πρώτη μας ώρα.
1: Τελείωσε και έχουμε δελτίο ειδήσεων. Σε ευχαριστούμε πολύ,
0: Σπύρο. Να είστε καλά.
1: Καλό βράδυ και σε σένα.
0: Είναι 11 παρα 3. Ακούτε News Radio 105,8 και θα πάμε στο πρώτο δελτίο ειδήσεων.
1: Με την Αφροδίτη Χρυσοχώ και μετά πάλι μαζί.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Αφροδίτη Χρυσοχώου. Με σαφές μήνυμα δημοσιονομικής σύνεσης σε περιβάλλον ανόδου των αποδόσεων των ομολόγων και υψηλών τιμών ενέργειας, ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του Eurogroup στο Λουξεμβούργο. Ο Επίτροπος Οικονομίας Βάλτης Ντομπρόφσκης εμφανίστηκε επιφυλακτικός απέναντι στα αιτήματα Ελλάδας και Ιταλίας για πρόσθετη ευελιξία, προειδοποιώντας ότι θα έθεταν υπό αμφισβήτηση τη συλλογική δέσμευση στους κανόνες τη στιγμή που η αξιοπιστία αποτελεί, όπως είπε, ζωτικό κεφάλαιο. Ερωτηθείς αν πρόκειται για κατηγορηματικό όχι, ο Επίτροπος υπενθύμησε ότι το πλαίσιο ήδη συνυπολογίζει την επίδραση του υψηλότερου πληθυσμού και ότι η Επιτροπή θα εξετάσει σε βάθος τα δύο αιτήματα. Το εξαιρετικό επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και τη στενή στρατηγική συνεργασία Αθήνας και Ουάσιγκτον επιβεβαίωσε η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, διαμήνυση η Αθήνα. Ενώ για ουσιαστικές συνομιλίες που επιβεβαίωσαν το βάθος της στρατηγικής σχέσης Ελλάδος και Ηνωμένων Πολιτειών, έκανε λόγο και ο Πρωθυπουργός από την Αρναία Χαλκιδικής, με τον Μάρκο Ρούμπιο να χαρακτηρίζει την Ελλάδα σύμμαχο πρότυπο. Η κυβέρνηση έχει τεράστια ευθύνη που δίνει τον ιερό χώρο της Πνίκας ως δεκόρ για τέτοιους μακελάριδους των λαών, σαν το Ρούμπιο, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, σε εκδήλωση για τον Μανώλη Μαθιουδάκη που διοργάνωσε το Μορφωτικό Ίδρυμα της ΕΣΥΑ. Αιματηρή επίθεση με πολιτικά κίνητρα, σύμφωνα με τη μέχρι στιγμής έρευνα της αστυνομίας, με δράστες τρεις άνδρες και θύμα 32χρονο, σημειώθηκε το απόγευμα στην Ελευσίνα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι δράστες είναι γνωστοί ακροδεξιοί στην περιοχή και αναζητούνται. Οι δράστες προσέγγισαν τον 32χρονο επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως και τον τραυμάτισαν με μαχαίρι στο πόδι, λέγοντάς του: «Εμείς κάνουμε κουμάντο εδώ». Ο 32χρονος μετά την επίθεση μεταφέρθηκε με ιδιωτικό μέσο αρχικά στο Κέντρο Υγείας Ελευσίνας, στη συνέχεια, επειδή τα τραύματα ήταν βαθιά, διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Τζάνιο Νοσοκομείο Πειραιά, όπου νοσηλεύεται. Για την υπόθεση διενεργείται προανάκριση από την ασφάλεια Δυτικής Αττικής. Με τηλεκπαίδευση και στις προβλεπόμενες ώρες του ορολογίου προγράμματος κάθε σχολικής μονάδας θα πραγματοποιούνται από την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου τα μαθήματα σε όλες τις σχολικές μονάδες που στεγάζονται στο σχολικό συγκρότημα της Γράβας. Καθώς, όπως ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, αναστέλλει τη λειτουργία του σχολικού συγκροτήματος για αύριο. Βίαιοι επεισόδια ξέσπασαν σήμερα στη διάρκεια διαδηλώσεων κατά των μεταναστών στο Ντέρμπαν και στο Σοβέτο της Νότιας Αφρικής. Στο Ντέρμπαν, οι διαδηλωτές απαιτούσαν από κέντρο υποδοχής προσφύγων να σταματήσει την επεξεργασία των αιτημάτων χορήγησης ασύλου. Σύμφωνα με τον ειδησιογραφικό ιστότοπο News 24, ταραξίες ανέτρεψαν και πυρπόλησαν περίπου 10 αυτοκίνητα, ενώ ελαιλάτισαν καταστήματα αλλοδαπών. Στο Σοβέτο, κάτοικοι συγκρούστηκαν με αλλοδαπούς ιδιοκτήτες καταστημάτων, ενώ αναφέρθηκαν πυροβολισμοί και πυρπολήσεις οχημάτων, όπως μεταδίδει το τηλεοπτικό δίκτυο Newsroom Africa.
0: Ο καιρός.
1: Στο Ιόνιο και από τις μεσημβρινές ώρες, στα επιρωτικά, κυρίως στα δυτικά, νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στο βόρειο Ιόνιο και τις απογευματινές ώρες στα επιρωτικά ορεινά. Νότιοι άνεμοι 5 μποφόρ. Από 16 έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 12 έως 27 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Συνέχεια τώρα στην εκπομπή, τι μας ξημερώνει. Με τις Νεφέλη Ιερού και Ιωάννα Ταραμπίκου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Θες να σου πω κάτι πάρα πολύ συγκινητικό πέρα από το καλησπέρα της δεύτερης μας ώρας εδώ στο Air News Radio 105,8, Ιωάννα Ταραμπίκου.
1: Νεφέλη Γερού, Μαρίλια Γεροντίδη στη ρύθμιση του ήχου και Μαρία Σφυρόερα
0: στη δημοσιογραφική επιμέλεια.
1: Επιμέλεια, για πες μου κάτι συγκινητικό τώρα.
0: Ένα ζευγάρι που έτσι αγαπήθηκε πριν τα δύσκολα και αποφάσισε να πορευτεί μαζί και στα πιο πιο δύσκολα στο Ιράν. Ένας 25χρονος και η σύντροφός του, οι οποίοι είχαν σχέση, συνελήφθησαν από το καθεστώς, καταδικάστηκε ο άντρας σε εκτέλεση και αποφάσισε να παντρευτεί την 23χρονη φοιτήτρια και ακτιβίστρια αγαπημένη του, η οποία και αυτή έχει συλληφθεί, αλλά με πολύ μικρότερη ποινή, εκτύπινη 5 ετών. Και πράγματι αυτό έγινε. Το εξέφρασε αυτό. Οπότε όταν η οικογένειά του και οι δικηγόροι του τους επικοινώνησαν μαζί τους και τους είπαν τώρα αν είναι να γίνει ο γάμος, όχι το ζευγάρι, μιλάω για τις αρχές, κατάλαβαν ότι φτάνει κοντά η εκτέλεση. Κάτι που έγινε, παντρεύτηκε το ζευγάρι και λίγο μετά εκτελέστηκε διαπαχωνισμού.
1: Ναι.
0: Σου έκανα την καρδιά περιβολή.
1: Ναι.
0: Το ξέρεις ότι δεν τους άφησαν ούτε να συναντηθούν για την τελετή.
1: Στο
0: έγινε
1: Ιράν,
0: τηλεφωνικά ο γάμος.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, σε διαφορετικές φυλακές.
1: Είναι θλιβερό, θλιβερό, θλιβερό. Απάνθρωπο.
0: Αυτό.

0: Και τώρα έχουμε το αγαπημένο μας.
1: Βέβαια, πέμπτη βράδυ, νέες ταινίες στους κινηματογράφους.
0: Ναι, κινηματογραφική εβδομάδα, έχει δίκιο. Και ο Ρέστης Μαλτέζος θα μας πει τα πάντα για αυτές τις ταινίες που τις περιμένουμε πώς και πώς. Και εγώ θέλω το prime time να μου σχολιάσεις.
1: Από εκεί να ξεκινήσει δηλαδή.
0: Αφού σου το έχω πει τόσο πολύ, βρε, η ώρα μου δεν θες να πας να το δεις με το Σαββατοκυριακό. Δεν σε έχω πείσει, δεν στο έχω πείσει.
1: Ναι, ναι. Επιμένω όμως ότι κάτι έχω.
0: Κάτι σου. Κάπου το έχεις ξαναδεί. Γεια σου, Ορέστη.
1: Καλησπέρα, Ορέστη.
0: Τι κάνεις?
2: Καλησπέρα, μια χαρά. Εσείς πώς είστε?
1: Καλά είμαστε.
0: Για πες για το prime time, το οποίο είναι μέσα στις καινούργιες ταινίες, σωστά?
2: Ναι, πολύ σωστά. Λοιπόν, να ξεκινήσω από το prime time, λοιπόν.

0: λοιπόν να ξεσκεπάσει παιδόφιλους.
1: Mm-hmm. Έτσι ξεκίνησε δηλαδή.
0: Υπήρχαν κάποιοι συνεργάτες της εκπομπής νεαρής ηλικίας αλλά ενήλικοι, οι οποίοι παριστάνανε τους ανήλικους στο διαδίκτυο και φροντίζανε...
1: Σαν δόλωμα δηλαδή, για να τσιμπήσουν... Ναι.
0: Ακριβώς. Οπότε και ερχόντουσαν κατά συνέπεια σε διαδικτυακές συνομιλίες μαζί τους διάφοροι ενήλικοι και κανονίζανε ραντεβού σε ένα συγκεκριμένο χώρο, ένα συγκεκριμένο σπίτι. Ο στόχος της εκπομπής ήταν μόλις ο υποψήφιος, ο ενδυνάμει παιδόφιλος βρεθεί σε αυτό το σπίτι, να ερχόταν αντιμέτωπος με τον παρουσιαστή της εκπομπής και τις κάμερες, που τον πιάνανε κανονικά εξ απροόπτου. Με την αστυνομία να περιμένει απ' έξω, για να τον συλλάβουν αφότου ο παρουσιαστής ολοκλήρωνε το δημοσιογραφικό του έργο. Τους έφερνε αντιμέτωπους με όλες τις συνομιλίες που είχαν προηγηθεί. Αυτό ήταν ένα πολύ ιδιαίτερο κόνσεπτ που είχε ξεσηκώσει και πολλές αντιδράσεις.
2: Ναι, γιατί ένας άνθρωπος αυτοκτόνησε, ας πούμε. Υπήρξε μια διαπόμπευση πριν καν υπάρξει καταδίκη. Είναι πολλά τα θέματα και τα κατανοούμε. Πώς είναι επιτυχημένο το εγχείρημα Πάτινσον? Γιατί ακούγαμε ότι, δεν θυμάμαι σε ποιο φεστιβάλ, τον χειροκροτούσαν 10 λεπτά. Πώς σου φάνηκε?
0: Στην ουσία η ταινία, πέρα από το ότι έχει πολύ έντονη σκηνοθετική ταυτότητα.
2: Ναι, γιατί μιλάμε και για ένα σκηνοθέτη με άποψη ουγιαστία.
0: Ναι, ένα σκηνοθέτη ο οποίος έκανε ντοκιμαντέρ μέχρι τώρα. Αυτή είναι η πρώτη του ταινία μυθοπλασίας. Ναι. Η ταινία πατάει πάρα πολύ στην ερμηνεία του Πάτινσον. Στην ουσία κουβαλάει πάνω του όλη την ταινία, με σκοπό να κρατήσει τον θεατή και να τον βάλει μέσα σε αυτή την πολύ περίεργη συνθήκη. Όντως το σενάριο αφορά με ένα συγκεκριμένο περιστατικό στο οποίο ένας άνθρωπος αυτοκτόνησε όταν κατάλαβε ότι τον έχουν παγιδεύσει. Mm-hmm. Τώρα η ερμηνεία του Πάτινσον είναι πάρα πολύ δυνατή, γιατί και ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος είναι ένας άνθρωπος με πολύ έντονη προσωπικότητα και έπαιζε πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στο όλο αυτό το κόνσεπτ της εκπομπής. Τον παρουσιάζει με έναν τρόπο ο οποίος δείχνει ταυτόχρονα ότι ενδιαφέρεται να ξεσκεπάσει αυτούς τους ανθρώπους λόγω ηθικής, αλλά ταυτόχρονα τον δείχνει και πάρα πολύ φιλόδοξο. Και ναι, το θέμα που θέτει η ταινία αφηγούμενη αυτή την ιστορία είναι πού σταματάει το καλό που θέλει να κάνει κάποιος μέσα από μια τέτοια εκπομπή
1: και πού η προσωπική φιλοδοξία,
0: η προσωπική φιλοδοξία που στόχο έχει τη δόξα, τη φήμη και ασφαλώς τη τηλεθέαση.
2: Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρουσα ταινία ακούγεται.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ. Παίζει μεγάλο ρόλο και η σκηνοθετική προσέγγιση. Η ταινία είναι πάρα πολύ στυλιζαρισμένη και είναι πολύ, όπως υποδηλώνει και η θεματολογία της, είναι αρκετά σκληρή η ταινία και συστήνεται φυσικά για όριμους θεατές.
2: Ναι, ναι, κατανοητό και λόγω θέματος.
0: Ναι. Εντάξει, και σε αυτό το σημείο, επειδή όποτε μιλάμε για αληθινές ιστορίες τείνονται να γίνονται κάποιες παρεξηγήσεις από το κοινό, είναι ότι παίρνει κάποιες ελευθερίες με σκοπό να υποστηρίξει το στυλ που θέλει να δείξει ο σκηνοθέτης για να δημιουργήσει την κατάλληλη ατμόσφαιρα.
2: Okay. Ωραία, prime time λοιπόν, Robert Pattinson, νομίζω ότι είναι η προφανής επιλογή για αυτή τη βδομάδα, αλλά υπάρχει κάτι άλλο που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον?
0: Ναι, υπάρχει και μια άλλη ταινία που έχει ενδιαφέρον που βγαίνει μαζί με το prime time, είναι το Social Reckoning.
2: Συγγνώμη, βγαίνει αυτή τη βδομάδα? Από παιδιά, ξέρω τι θα δω, εντάξει. Okay, ναι.
1: Έκλεισε το Σαββατοκύριακο.
0: Όπου πάλι έχουμε μια

0: προφανώς αληθινή ιστορία. Στην ουσία πρόκειται και για ένα sequel ταυτόχρονα. Το 2010 είχε βγει το Social Network, όπου εξιστορούσε τη δημιουργία του Facebook. Τώρα, μετά από 16 χρόνια, η ιστορία εστιάζει σε κάτι που συνέβη το 2021, όταν μία υπάλληλος του Facebook δημοσιοποίησε χιλιάδες έγγραφα, τα οποία αποδείκνυαν λίγο πολύ ότι οι αλγόριθμοι του Facebook, εν γνώση της εταιρείας, προωθούσαν επιβλαβές περιεχόμενος στους έφηβους χρήστες του. Με τη βοήθεια, οπότε λοιπόν η ταινία εστιάζει πάνω σε αυτή την υπάλληλο, η οποία μαζί με ένα δημοσιογράφο φέρνουν το θέμα στη δημοσιότητα και στα δικαστήρια.
1: Δεύτερη ταινία λοιπόν αυτή την εβδομάδα που στηρίζεται,
2: δυνατή, παιδιά,
1: που στηρίζεται σε αληθινά γεγονότα.
2: Θυμόμαστε την πρώτη, θυμόμαστε το μεταξύ, ο Τζέρεμι Στρόγκ είναι, κατά τη γνώμη μου, τώρα θα μου πεις πια, εγώ το λέω, δεν το δίνουμε και μόνη, είναι από τους, μπορώ να πω, και ο πιο ταλαντούχος ηθοποιός γενιάς του. Είναι καταπληκτικός.
0: Όντως,
2: πώς είναι στην ταινία αυτή,
0: είναι αυτό
2: όλα αυτά που περιμένουμε.
0: Ειδικά κάποιος που έχει παρακολουθήσει το έργο του.
2: Και
0: η ερμηνεία του εδώ είναι πάρα πολύ δυνατή και μάλιστα είναι και αρκετά δύσκολη. Γιατί
2: μιλάνε έναν άνθρωπο που είναι ζωντανό και πολύ οικείο σε όλους μας. Τον ξέρουμε τον Μάρκ Ζάκερμπεργκ.
0: Και σε αντίθεση με το 2010, όπου
2: ήταν πιο πιτσιρικάς κάπως, τώρα παίζει την όρημη εκδοχή του. Τη σημερινή, την πρόσφατη.
0: Ναι, ακριβώς, πολύ πρόσφατη, και όλοι έχουμε δει και από τις ειδήσεις πώς έχει διαμορφωθεί αυτός ο άνθρωπος μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια. Οπότε εδώ είναι πάρα πολύ απρόσιτος, έχει αυτό το προσωπείο που δεν μπορείς να καταλάβεις τι σκέφτεται, τι κίνητρα έχει. Πένταξε, πέρα από το προφανές που είναι ότι θέλει να προστατέψει την εταιρεία του στο δραματουργικό επίπεδο της ιστορίας πάντα. Και αυτός είναι και ο λόγος ο οποίος είναι ένας χαρακτήρας ο οποίος αυτή τη στιγμή δεν έχει κάποια εξέλιξη όπως είχε το 2010 που βγήκε η πρώτη ταινία. Γι' αυτό και η ταινία δεν εστιάζει πάνω του, εστιάζει στην υπάλληλο αυτή που παίζει η Μίκη Μάντισον, θα ήθελα να πω, που βραβεύτηκε με Όσκαρ πέρυσι, μαζί με τον Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ. Είναι ένα πολύ συγκλονιστικό δίδυμο. Προσωπικά μπορώ να πω ότι η ταινία θυμίζει και λίγο στο πώς είναι δομημένη την αριστοργηματική πολιτική ταινία «Όλοι οι άνθρωποι του Προέδρου», που έχει αυτό το μοτίβο, παρότι το θέμα είναι αρκετά διαφορετικό. Το θέμα τώρα για την ταινία σαν έχει... Τη σκηνοθετεί ο Άρον Σόρκιν, είναι από τους μεγαλύτερους σεναριογράφους που κάνουν έργα με πολιτικό περιεχόμενο, ή μάλλον που χρησιμοποιούν ιστορίες με πολιτικό υπόβαθρο και τις αναπτύσσουν με έναν πολύ ωραίο τρόπο για να δείξουν συγκρούσεις ιδεών και θεσμών. Είχε κάνει η σειρά «Η Δυτική Πτέρυγα» είναι δική του, μία από τις σημαντικότερες αμερικανικές σειρές. Εδώ αναλαμβάνει και τη σκηνοθεσία, είναι αρκετά στρωτή η αφήγηση, δεν είναι τόσο συναρπαστική όσο το Social Network, αλλά η ιστορία που αφηγείται είναι πάρα πολύ επίκαιρη, είναι κάτι το οποίο τρέχει ακόμα, δεν έχει λυθεί, και οπότε παρουσιάζει αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον για όποιον ενδιαφέρεται για αληθινές ιστορίες πολιτικού περιεχομένου επίκαιρες.
2: Ωραία. Λοιπόν, φανταστικές ταινίες. Δύο πολύ δυνατές ταινίες. Υπάρχει κάτι άλλο?
0: Υπάρχει ένα thriller. Εντάξει, ίσως τώρα για το οποίο να μην έχουμε να πούμε και πάρα πολλά πράγματα.
2: Έχει φαν, υπάρχουν φαν του είδους.
0: Με τη Jessica Chastain, πολύ μεγάλη και σημαντική ηθοποιός, απλά η ταινία δεν είναι ανάλογη του ταλέντου της ή παρουσιάζει κάποιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον πέρα από όσους αγαπούν τις ταινίες τρόμου και αποζητούν κάποια έτσι δόση ανατριχύλας.
2: Ναι.
0: Δεν θα απογοητεύσει το κοινό της, αλλά υπάρχουν και πολύ καλύτερες που έχουν κυκλοφορήσει.
2: Μάλιστα. Okay. Λοιπόν, Ορέστη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε, Ορέστη. Καλή θέαση, λοιπόν, σε όλους μας.
2: Είναι πολύ ωραία η εβδομάδα αυτή.
1: Ναι.
2: Την περιμένουμε.
1: Ωραίες ταινίες.
2: Φανταστικά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κάτσε να πούμε, λοιπόν, Ορέστης Μαλτέζος, κριτικός κινηματογράφου. Πού σε διαβάζουμε?
0: Στο film.gr.
2: Πολύ ωραία. Έχει. Να είσαι καλά. Γεια σου, Ορέστη μου.
0: Να είστε καλά. Καλό βράδυ.

0: Λοιπόν, τίτλοι ειδήσεων.
1: Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε. Εδώ στο Ethnic Radio 105,8. Πήγα να μπερδευτώ. Ιωάννα Τραμπίκου.
0: Νεφέλη Γερού.
1: Ωραία.
0: Και μέχρι τις 12. Γεια σας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στη Σύνοδο Κορυφής την επόμενη Πέμπτη και στους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραπέμπονται οι αποφάσεις για μια κοινή ευρωπαϊκή αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και των πιέσεων στην αγορά ομολόγων. Επιφυλακτικός ο Επίτροπος Οικονομίας Βάλτης Ντομπρόφσκι απέναντι στα αιτήματα της Ελλάδος και της Ιταλίας για πρόσθετη ευελιξία. Προειδοποίησε ότι θα έθεταν υπό αμφισβήτηση τη συλλογική δέσμευση στους κανόνες. Θετική αποτίμηση της Αθήνας για τα αποτελέσματα της επίσκεψης Ρούμπιο στην Ελλάδα, με επίκεντρο την ευάνθηση των διμερών σχέσεων και την αναβάθμιση του γεωστρατηγικού ρόλου της χώρας. Με τηλεκπαίδευση και στις προβλεπόμενες ώρες του ορολογίου προγράμματος κάθε σχολικής μονάδας, θα πραγματοποιούνται από αύριο Παρασκευή 9 Οκτωβρίου τα μαθήματα σε όλες τις μονάδες της Γράβας. Αιματηρή επίθεση με πολιτικά κίνητρα, σύμφωνα με την Ελλάς στην Ελευσίνα. Ένας 32χρονος άνδρας δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι από κουκουλοφόρους. Η αστυνομία διενεργεί έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες κάλεσαν τους συμβούλους εθνικής ασφαλείας της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Βρετανίας, καθώς και εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, σε συζητήσεις με την Ουκρανία που θα γίνουν στο Μαϊάμι, στη Φλόριντα. Βία επεισόδια ξέσπασαν σήμερα στη διάρκεια διαδηλώσεων κατά των μεταναστών στο Ντέρμπαν και το Σοβέτο της Νότιας Αφρικής. Στο Ιόνιο και στα Ηπειρωτικά νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στο Βόρειο Ιόνιο. Έως 29 βαθμοί θερμοκρασία στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 12. Στο μικρόφωνο η Αφροδίτη Χρυσοχώου.

Εδώ είμαστε πάλι, Earth News Radio 105,8 και λέγαμε πριν για το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας που απονεμήθηκε στην Καναδή συγγραφέα Ann Carson για το τολμηρό και εφευρετικό έργο της, το οποίο είναι ανάμεσα σε ένα παιχνιδιάρικο διάλογο μαζί με την κλασική παράδοση. Λοιπόν, να πάμε λίγο να δούμε την ιστορία του Νόμπελ Λογοτεχνίας, όπου για πρώτη φορά απονεμήθηκε το 1901. Η Διαθήκη λοιπόν του Άλφρεντ Νόμπελ επέτρεψε στη Σουηδική Ακαδημία να κινείται με πολλαπλά κριτήρια: αισθητικά, πολιτικά, ηθικά, ακόμα και κοινωνικοπολιτικής επικαιρότητας. Ο πρώτος λοιπόν βραβευμένος το 1901 ήταν ο Σιλί Προυντόμ, ένας έγκυρος ποιητής της Γαλλίας, όπου σήμερα είναι σχεδόν λησμονημένος.

στη διάρκεια του 20ου αιώνα, το Νόμπελ ανέδειξε ονόματα με ισχυρή εμβέλεια, όπως ο Τόμας Μαν το 1929 με το μνημειώδες Μαγικό Βουνό, ο Καμπριέλ Γκαρσία Μάρκες το 1982, ο εισηγητής του μαγικού ρεαλισμού, ο Σάμιουελ Μπέκετ το 1969 που άλλαξε τη δραματουργία με το «Περιμένοντας το Γκοντό», αλλά και ο Γιώργος Σεφέρης το 1963 και ο Οδυσσέας Ελίτης το 1979 που έφεραν την ελληνική ποιήση στο διεθνές προσκήνιο.

Το Νόμπελ όμως δεν περιορίζεται στους ήδη αναγνωρισμένους. Πολλές φορές αναδεικνύει συγγραφείς οι οποίοι μέχρι τη βράβευσή του ήταν γνωστοί μόνο σε εξειδικευμένο ακροατήριο. Μεταξύ αυτών η Ισα Σέλμα Λάγκερφελντ το 1909, η πρώτη γυναίκα βραβευμένη με ένα έργο που είναι πολύ βαθιά ριζωμένο στη σκανδιναβική παράδοση. Το 1968, Γιασουνάρι Καβαμπάτα, που σύστησε στον κόσμο την ιαπωνική τέχνη της λεπτότητας. Το 2009, Χέρτα Μίλλερ με το σκληρό ποιητικό και πολιτικό βλέμμα της για τη Ρουμανία, ενώ το 2021 Αμπντούλ Ραζάκ Γκούρνα που έγραψε για την αφρικανική εμπειρία της αποικιοκρατίας. Βέβαια το Νόμπελ έχει προκαλέσει και αντιπαραθέσεις και συγκρούσεις και πολλές αμφιλεγόμενες επιλογές. Ας πούμε η βράβευση του Μπομπ Ντίλαν το 2016 άνοιξε συζητήσεις για τα όρια της λογοτεχνίας, ενώ με απόφαση της Ακαδημίας το 2018 δεν απονεμήθηκε βραβείο λόγω σκανδάλου στη Σουηδική Ακαδημία και έτσι έδειξε ότι ο θεσμός δεν είναι άτρωτος. Τώρα στο σήμερα η Σουηδική Ακαδημία στρέφεται σε φωνές που εστιάζουν την προσοχή σε ζητήματα ταυτότητας, μετακίνησης, γλώσσας, πολιτισμικής μνήμης. Η λογοτεχνία γίνεται όλο και πιο παγκόσμια και το Νόμπελ προσπαθεί να αντανακλά αυτή ακριβώς την πολυφωνία.

Πλησιάζει 12 παρατέταρτο, η μέρα φεύγει με στη νύχτα της και σε ένα τέταρτο περίπου έχουμε Παρασκευή 9 του Οκτωβρίου και τι καλύτερο Παρασκευή βράδυ να βγεις έξω στην πόλη και να δεις τι ακριβώς μενού σου προσφέρει. Με μία μικρή αδυναμία στο θέατρο, να πούμε ότι από αύριο λοιπόν στο θέατρο Σταθμός επαναλαμβάνεται για δεύτερη χρονιά το έργο του Νίκου Καζαντζάκη «Ο Χριστός ξανασταυρώνεται». Μία παράσταση πραγματικά που πέρσι άφησε πολύ καλές εντυπώσεις. Ο Μάνος Καρατζογιάννης έχει κάνει τη διασκευή, της σκηνοθεσία, παίζει και στην παράσταση. Νίκος Καζαντζάκης το κείμενο. Από αύριο λοιπόν, από σήμερα μάλλον, από Παρασκευή, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, «Ο Χριστός ξανασταυρώνεται» του Νίκου Καζαντζάκη στο θέατρο Σταθμός. Η Μαρία, η Σφυροέρα, πήγε και την είδε και έρχεται, τώρα που το έλεγα, λέει μέσα στα αυτιά μου, εξαιρετική παράσταση, οπότε τι άλλο θέλετε.

πρεμιέρα με το έργο του Άριελ Ντόρφμαν, «Ο θάνατος και η κόρη», στο θέατρο Αθηνών. Από Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, δηλαδή σε λίγη ώρα και μετά παίζει η μέρα Παρασκευή, στο θέατρο Αθηνών, όπου τη σκηνοθεσία την υπογράφουν ο Μανώλης Δούνιας και ο Μίλιος Χιλάκης. Παίζουν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Πρόκειται για ένα έργο που έχει να κάνει με ένα απομονωμένο σπίτι σε μια χώρα όπου η δημοκρατία έχει μόλις αποκατασταθεί. Μία γυναίκα και ο σύζυγός της προσπαθούν να ξαναχτίσουν τη ζωή τους μετά από ένα τραυματικό παρελθόν. Από Παρασκευή 9 Οκτωβρίου λοιπόν, «Ο θάνατος και η κόρη», στο θέατρο Αθηνών.

σε ένα καινούριο θέατρο πριν κάνα χρόνο περίπου και λιγότερο άνοιξε. Πρόκειται για το θέατρο Μαδίλη από 9 Οκτωβρίου, από την Παρασκευή δηλαδή, από σήμερα, σήμερα αύριο. Τα άσπρα άλογα του Ερίκου Ίψεν στο θέατρο Μαδίλη, όπου την σκηνοθεσία και τους φωτισμούς υπογραφεί ο Νικορέστης Χανιωτάκης και παίζουν Μικίτας Τσακυρόγλου, Νίκος Πουρσανίδης, Ντάνη Γιανακοπούλου, Νικορέστης Χανιωτάκης. Τα άσπρα άλογα του Ερίκου Ίψεν από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Μαδίλη.

Λοιπόν, για δεύτερη χρονιά μία παράσταση στην οποία ο πρωταγωνιστής, ο Γρηγόρης Βαλπινός, πήρε και το βραβείο Αθηνοράματος. Πρόκειται για την παράσταση «Κάθε Τρίτη με τον Μόρι». Στο πλευρό του ο Γιάννης Αρακατσάνης που ενσαρκώνει ένα πραγματικά ρόλο ζωής. Η σκηνοθεσία είναι του Γρηγόρη Βαλτινού και όπως είπαμε παίζουν ο Γρηγόρης Βαλτινός και ο Γιάννης Αρακατσάνης στο θέατρο Ηλίσια κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Λοιπόν, δεν ξέρω αν την μπορώ να τη δώσω αυτή την πληροφορία, θα τη δώσω όμως. Η Μαρία Ισφυρόαιρα έκλαψε με λυγμούς, λέει.

Και μην ξεχνάμε το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, όπου ξεκινά η παράσταση «Χρόνος από δεύτερο χέρι» της Σβετλάνα Αλεξίεβιτς, σε διασκευή και σκηνοθεσία της Δίλιας Χατζοπούλου. Μάλιστα, είναι βασισμένο στο βιβλίο της Σβετλάνα Αλεξίεβιτς, που τιμήθηκε με Νόμπελ Λογοτεχνίας το 2015. Το έργο τώρα αφορά αληθινές ιστορίες ανθρώπων που έζησαν τον 20ο και τον 21ο αιώνα στη Ρωσία. Η παράσταση δίνει φωνή στους πιο ευάλωτους να μιλήσουν για την πίεση των μεταβάσεων και την αγριότητα των πολέμων. Από Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, με την Ελένη Καστάνη, τον Γιώργο Καφετζόπουλο, την Αφροδίτη Αλ Σάλεχ, την Αγγελική Μπούρα, σε σκηνοθεσία Δίλιας Χατζοπούλου. Δημοτικό Θέατρο Πειραιά και «Χρόνος από δεύτερο χέρι» της Σβετλάνα Αλεξίεβιτς.

Τώρα άμα δεν πενέψουμε και το σπίτι μας στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, συναυλία της Εθνικής Συμφωνικής Ορχήστρας και της Χοροδίας της ΕΡΤ με έργα Μότσαρτ στο Οδείο Αθηνών. Αύριο λοιπόν, Παρασκευή θα το λέω έτσι, 9 του μήνα, σε μουσική διεύθυνση Μιχάλη Παπαπέτρου, στο Οδείο Αθηνών η συναυλία της Εθνικής Συμφωνικής Ορχήστρας και της Χοροδίας της ΕΡΤ. Αύριο το βράδυ στις 8:30.

0: letters from the Yellow Pages, called up escort services and ordered some okey-doke. 40 minutes later, there came a knock at the door.
1: Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών έχει ένα αφιέρωμα σε έναν από τους σημαντικότερους ανανεωτές της σύγχρονης μουσικής και του μουσικού θεάτρου. Γιώργος Απέργης, 80 χρόνια από την γέννηση του Γιώργου Απέργη, ενός από τους σημαντικότερους ανανεωτές της μουσικής. Το ρεσιτάλ περιλαμβάνει αυτοσχεδιασμό με πύλινο πνευστό και ο τρομπετίστας Μάρκο Μπλόου εξερευνητής αυτού του οργάνου, όπως επίσης και με την τρομπέτα παρουσιάζει το νέο έργο του Γιώργου Απέργη στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών στις 8:30.

Και λίγο πριν να σας αποχαιρετήσω, να πω ότι το κυβότιο του Άρη Αλεξάνδρου για 11η παρακαλώ χρονιά παρουσιάζεται από τις 9 Οκτωβρίου την Παρασκευή και κάθε Παρασκευή στο θέατρο, στο στούντιο Μαυρομιχάλη. Πραγματικά μια θεατρική επιτυχία που συνεχίζεται 11 παρακαλώ χρόνια. Παίζει ο Φώτης Μακρύς, το κυβότιο λοιπόν, το εμβληματικό μυθιστόρημα του Άρη Αλεξάνδρου, παρουσιάζεται σε μορφή θεατρικού μονολόγου στο στούντιο Μαύρο Μιχάλη, σε σκηνοθεσία και ερμηνεία Φώτη Μακρύ.

Να μου πλησιάζει 12, να πηγαίνουμε εμείς σιγά σιγά. Άλλωστε ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio και την Αφροδίτη Χρυσοχώου. Αμέσως μετά Αλέξανδρος Λαχανάς, νυχτερινό Express 12 με 2. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Αφροδίτη Χρυσοχώου. Με σαφές μήνυμα δημοσιονομικής σύνεσης σε περιβάλλον ανόδου των αποδόσεων των ομολόγων και υψηλών τιμών ενέργειας, ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του Eurogroup στο Λουξεμβούργο. Ο Επίτροπος Οικονομίας Βάλντιτς Ντομπρόφσκις εμφανίστηκε επιφυλακτικός απέναντι στα αιτήματα της Ελλάδος και της Ιταλίας για πρόσθετη ευελιξία, προειδοποιώντας ότι θα έθεταν υπό αμφισβήτηση τη συλλογική δέσμευση στους κανόνες τη στιγμή που η αξιοπιστία αποτελεί, όπως είπε, ζωτικό κεφάλαιο. Ερωτηθείς αν πρόκειται για κατηγορηματικό όχι, ο Επίτροπος υπενθύμησε ότι το πλαίσιο ήδη συνυπολογίζει την επίδραση του υψηλότερου πληθωρισμού και ότι η Επιτροπή θα εξετάσει σε βάθος τα δύο αιτήματα. Την ανάγκη να προστατευθούν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις από το νέο ενεργειακό σοκ, χωρίς να υπονομευθεί η δημοσιονομική αξιοπιστία των κρατών μελών, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης μετά τη συνεδρίαση των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης. Θετική η αποτίμηση της Αθήνας για τα αποτελέσματα της επίσκεψης Ρούμπιο στην Ελλάδα, με επίκεντρο την εμβάθυνση των διμερών σχέσεων και την αναβάθμιση του γεωστρατηγικού ρόλου της χώρας. Για ουσιαστικές συνομιλίες που επιβεβαίωσαν το βάθος της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, έκανε λόγιο και ο Πρωθυπουργός από την Αρναία Χαλκιδικής, με τον Μάρκο Ρούμπιο να χαρακτηρίζει την Ελλάδα σύμμαχο πρότυπο. Αιματηρή επίθεση με πολιτικά κίνητρα, σύμφωνα με τη μέχρι στιγμής έρευνα της αστυνομίας, με δράστες 3 άνδρες και θύμα 32χρονο, σημειώθηκε το απόγευμα στην Ελευσίνα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι δράστες είναι γνωστοί ακροδεξίοι στην περιοχή και αναζητούνται, ενώ το θύμα φέρεται να δραστηριοποιείται στον αντιφασιστικό χώρο. Οι δράστες προσέγγισαν τον 32χρονο επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως και τον τραυμάτισαν με μαχαίρι στο πόδι, λέγοντας ότι εμείς κάνουμε κομάντο εδώ. Ο 32χρονος μετά την επίθεση μεταφέρθηκε με ιδιωτικό μέσο αρχικά στο κέντρο υγείας Ελευσίνας, στη συνέχεια, επειδή τα τραύματα ήταν βαθιά, μίστηκε με ασθενοφόρο στο Τζάνιο Νοσοκομείο Πειραιά, όπου νοσηλεύεται. Για την υπόθεση διενεργείται προανάκριση από την ασφάλεια Δυτικής Αττικής. Την επίθεση κατήγγειλαν με ανακοινώσεις τους πολιτικά κόμματα. Η ιστορία επαναλαμβάνεται, η ανοχή οπλίζει τον νέο ναζισμό. Να ξεριζώσουμε το μίσο σε κάθε γειτονιά πριν θρηνήσουμε τον επόμενο Φίσα, αναφέρει η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου. Δεν θα περάσει ο φασισμός, αναφέρει μεταξύ άλλων το Μέρα 25. Οι Ηνωμένες Πολιτείες κάλεσαν τους Συμβούλους Εθνικής Ασφαλείας της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Βρετανίας, καθώς και εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, σε συζητήσεις με την Ουκρανία που θα διεξαχθούν στο Μαϊάμι στη Φλόριντα, δήλωσαν στο γαλλικό πρακτορείο Αμερικανοί αξιωματούχοι. Οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν σε νέες ιδέες για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία, κυρίως σε προτάσεις για εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία και σε ένα σχέδιο ευημερίας για μετά τον πόλεμο, διευκρίνησαν στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Την ίδια ώρα, το Reuters, επικαλούμενο ρωσικά πρακτορία ειδήσεων, μετέδωσε ότι ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι η Ρωσία συμφωνεί με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ότι η σύγκρουση στην Ουκρανία βρίσκεται σε αδιέξοδο.
0: Ο καιρός.
1: Και από τις μεσημβρινές ώρες στα υπηρετικά, κυρίως στα δυτικά, νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στο βόρειο Ιόνιο και τις απογευματινές ώρες στα υπηρετικά ορεινά. Νότιοι άνεμοι 5 μποφόρ, από 16 έως 29 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική, από 12 έως 27 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη Μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η εκπομπή Νυχτερινό Express με τον Αλέξανδρο Λαχανά.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στη τσάντα, στη τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί, στη βόλτα με το σκύλο σου, για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα, πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο, με λουρί, για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα, ξυγημένα. Σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πούσε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις, που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
0: Earth News Radio 105,8.

Στις 9 Οκτωβρίου του 1940, μέσα στη δίνη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, γεννιέται στο Λίβερπουλ ο Τζον Γουίνστον Λένον. Ένα παιδί που έμελε να αλλάξει για πάντα την ιστορία της μουσικής και να γίνει μαζί με τον Πολ Μακκάρτνι

Ένα από τα μεγαλύτερα τραύματα στη ζωή του Τζον. Ένα χρόνο νωρίτερα είχε γνωρίσει, το 57 δηλαδή, είχε γνωρίσει τον Πολ Μακκάρνεϊ. Και από εκείνη τη συνάντηση ξεκίνησε μια από τις σημαντικότερες μουσικές συνεργασίες του 20ου αιώνα. Γιατί οι Beatles δεν έγιναν απλώς ένα συγκρότημα, έγιναν φαινόμενο, έγιναν σύμβολο μιας γενιάς και μέρος μιας παγκόσμιας πολιτιστικής ιστορίας. Ο Λένον παντρεύτηκε την πρώτη του σύζυγο, τη Σύνθια Πάουελ, το 62 και απέκτησαν ένα γιο, τον Τζούλιαν, που κι αυτός έγινε τραγουδοποιός αργότερα. Ο γάμος τους όμως τελείωσε το 68 και ένα χρόνο αργότερα ο Λένον παντρεύτηκε τη Ιαπωνέζα καλλιτέχνηδα Γιόκο Όνο, με την οποία ανέπτυξε μια σχέση που ξεπέρασε τα όρια της προσωπικής ζωής και πέρασε στην τέχνη, στη μουσική και στον ακτιβισμό για την ειρήνη. Η σχέση του Λένον με τη Γιόκο Όνο παρέμενε μέχρι σήμερα ένα από τα πιο συζητημένα κεφάλαια στην ιστορία των Beatles. Όμως η διάλυση του συγκροτήματος ήταν αποτέλεσμα μιας πολύ πιο σύνθετης διαδικασίας και δεν μπορεί να αποδοθεί απλώς σε ένα πρόσωπο. Μετά τους Beatles, ο Λένον συνέχισε τη δική του πορεία, έγραψε τραγούδια που έγιναν ύμνη, μίλησε για την ειρήνη, την αγάπη, το φόβο, τη μοναξιά και την ανθρώπινη ανάγκη για ένα καλύτερο κόσμο. Το Imagine έγινε ίσως το πιο χαρακτηριστικό σύμβολο αυτής της πλευράς του. Και ύστερα ήρθε μια άλλη, μια διαφορετική περίοδος. Το 73 ο Λένον και η Όνο χωρίστηκαν για περίπου 1,5 χρόνο, την περίοδο που έμεινε γνωστή ως Lost Weekend. Ο Λένον έζησε έντονα, έκανε μουσική, αντιμετώπισε προσωπικές δυσκολίες και είχε σχέση με τη May Punk. Τελικά επέστρεψε στη Γιόκο Όνο και το 75 γεννήθηκε ο γιος τους, Σον, ανήμερα των 35ων γενεθλίων του Λένον. Τότε συνέβη κάτι που ίσως αποκαλύπτει περισσότερο από κάθε τι άλλο τον άνθρωπο πίσω από το μύθο. Ο Λένον απομακρύνθηκε για ένα διάστημα από τη μουσική και αφιερώθηκε στην οικογένειά του και στο μικρό Σον. Ήθελε να ζήσει ως πατέρας και όχι ως αποστασιοποιημένος μουσικός. Να είναι παρόν στην καθημερινότητα του παιδιού του. Το 80 επέστρεψε στη μουσική με τον Double Fantasy. Ήταν σαν να άνοιγε ξανά ένας κύκλος, αλλά η ζωή του δεν του έδωσε χρόνο. 8 Δεκεμβρίου του 1980, 40 χρονών ήταν, ο Λένον δολοφονήθηκε έξω από το σπίτι του στη Νέα Υόρκη. Και έτσι ένας άνθρωπος που τραγούδησε για την ειρήνη, την αγάπη, την ελπίδα, έφυγε με βίαιο τρόπο από τη ζωή. Έμεινε όμως η μουσική του, έμειναν οι Beatles, έμεινε το Imagine, έμεινε το Jealous Guy που ακούσαμε στην αρχή, έμεινε το Give Peace a Chance. Και ίσως αυτό είναι τελικά το μεγάλο αποτύπωμα, το μεγαλύτερο αποτύπωμα του Τζον Λένον, ότι δεν έμεινε μόνο ως ένας από τους αρχηγούς των Beatles, έμεινε ως ένας άνθρωπος που προσπάθησε να μετατρέψει τις προσωπικές του πληγές, τις αγάπες του, τις αμφιβολίες του, τις προσωπικές του ανάγκες, τις αναζητήσεις του σε τραγούδια που συνεχίζουν τόσα χρόνια μετά να μιλούν κατευθείαν στην καρδιά. Ξημερώνει Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2026. Σήμερα γιορτάζει ο Αβραάμ, ο Αβράμις. Η ανατολή του ήλιου είναι στις 7:28 και ο ήλιος θα δύσει στις 6:56 το απόγευμα. 11 ώρες και 29 λεπτά θα διαρκέσει η μέρα. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα ταχυδρομείων. Σαν σήμερα, το 1831 δολοφονείται ο Ιωάννης Καποδίστριας, ο πρώτος κυβερνήτης της ανεξάρτητης Ελλάδας. Το 1931 η κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου περικόπτει τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων κατά 4% των κατώτερων βαθμίδων και κατά 6% των ανωτέρων, λόγω της κακής οικονομικής κατάστασης της χώρας. Σκεφτείτε να συνέβαινε αυτό σήμερα, έτσι. Το 1967 δολοφονείται στη ζούγκλα της Βολιβίας ο Αργεντίνος επαναστάτης Ερνέστο Τσεγκεβάρα, στο δημοτικό σχολείο ενός χωριού στη Βολιβία, στη ζούγκλα εκεί, όπου είχε μεταφερθεί μετά τη σύλληψή του από τον Βολιβιανό στρατό με τη βοήθεια της CIA μια μέρα νωρίτερα. Είχε πέσει σε νέδρα με τους 17 αντάρτες που του είχαν απομείνει. Το 1975 απονέμεται το Νόμπελ Ειρήνη στο σοβιετικό πυρηνικό επιστήμον Αντρέι Ζαχάροφ και θα το παραλάβει η σύζυγός του Γέλενα, καθώς τον ίδιο δεν επιτράπηκε η έξοδος από τη χώρα. Σκληρή Σοβιετική Ένωση ήταν τότε, το 1975. Το 1981 καταργείται η θανατική ποινή στην Γαλλία. Το 1981.
στις γεννήσεις

Επίσης είπαμε για τον Λένον το 1940, μια μέρα σαν σήμερα. Το 1962 ο Χόρχε Μπουρουσάγκα, ο ποδοσφαιριστής, διεθνής Αργεντίνος ποδοσφαιριστής, γιατί τον ανέφερα, για τον γκολ που είχε βάλει στη Γερμανία και που έδωσε το παγκόσμιο κύπελο στην Αργεντινή το 1986. Όσοι ποδοσφαιρόφιλοι θυμούνται εκείνο τον αγώνα, θα θυμούνται ότι η Γερμανία είχε σοφαρίσει και ο Μπουρουσάγκα στα τελευταία λεπτά έδωσε το κύπελο στην Αργεντινή. Δεν έπαιζε τότε ο Μέση. Μην ψάχνουμε να βρούμε το Μέση εκείνες τις εποχές. Το 64 γεννήθηκε ο Γκιγέρμο Ντελτόρο, Μεξικανός σκηνοθέτης, αλλά δεν ήταν μόνο σκηνοθέτης, ήταν και παραγωγός, ήταν και συγγραφέας, ήταν και σεναριογράφος. Τα κάνει όλα και εξακολουθεί να τα κάνει. Μια χαρά είναι ο άνθρωπος. Το 1974 πεθαίνει ο Όσκαρ Σίντλερ, ο Γερμανός επιχειρηματίας που βοήθησε χιλιάδες Εβραίους, έσωσε θα είναι σωστότερο να πούμε, χιλιάδες Εβραίους από τα γερμανικά στρατόπεδα κατοχής στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Έγινε και ταινία η λίστα του Σίντλερ και σάρωσε και τα Όσκαρ μάλιστα. Αν θυμάμαι καλά, πρωταγωνιστής ήταν ο Λίαμ Νίσον. Το 1978 πεθαίνει ο Ζακ Μπρέλ, ο Βέλγος τραγουδοποιός. Το 1989 ένας ακόμη θάνατος, Κλέαρχος Κονιτσιώτης, κινηματογραφικός, μεγάλος κινηματογραφικός παραγωγός ο Κονιτσιώτης, πραγματικά έχει υπογράψει μερικές από τις πιο τεράστιες, θα έλεγα, κινηματογραφικές παραγωγές, ταινίες. Κάποια στιγμή θα τις απαριθμίσουμε όταν παίξουμε και κάνουμε ένα αφιέρωμα εδώ στο Νυχτερινό Εξπρές για την μουσική του κινηματογράφου. Τότε θα αναφερθούμε αναλυτικότερα και στις ταινίες του Κονιτσιώτη. Έχετε ανέβει ήδη στο Νυχτερινό Εξπρές, επιβάτες μου. Είμαι ο μηχανοδηγός σας, ο Αλέξανδρος Λαχανάς. Σταθμάρχησα για δεύτερη συνεχή βραδιά η Βίβια Νικολοπούλου. Εκεί ρυθμίζει τα της κυκλοφορίας. Έχω τα πρώτα σας μηνύματα. Σας θυμίζω ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντας μήνυμα στο Viber, στο Earth News Radio και στο Messenger, στο Alex Lachanas με λατινικούς χαρακτήρες, στην προσωπική μου διεύθυνση. Ήδη ο Διονύσης Μετιμαντώ το κάναν και στις δύο διευθύνσεις. Στέλναν μήνυμα και στο Viber, στέλναν μήνυμα και στο Messenger. Καλησπέρα από Καλυθέα Αλέξανδρε, καλή εκπομπή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο. Είναι από τους πιο σταθερούς ακροατές μου. Αλέξανδρε, αγαπημένη μας, μου λέει Μίνα, καλό μας ταξίδι με τραγούδια που αγαπάμε και άλλα που θα αγαπήσουμε απόψε. Ναι, ελπίζω πράγματι να σας εκπλήσω κάθε φορά ευχάριστα με τα τραγούδια που επιλέγω. Και να ξεκινήσουμε λοιπόν την μουσική μας περιπλάνηση για απόψε. Μαντέψτε με τι. Με Ζαμπέτα. Με Δίκη Μοσχολίου και Ζαμπέτα.

Ήταν από τα πρώτα τραγούδια που είχε δώσει ο Ζαμπέτα στη Βίκη Μοσχολιού. Στη συνέχεια έγινε η μούσα του και έχει τραγούδισε πραγματικά υπέροχα τραγούδια. Τα Δειλινά, Ένα αστέρι πέφτει πέφτει. Τι να θυμηθούμε από εκείνη την πρώτη συνεργασία στα μέσα της δεκαετίας, αρχές της δεκαετίας και τα μέσα της δεκαετίας του 60. Αυτό το τραγούδι είναι από το 65. Σε στίχους του πολύ στενού συνεργάτη του Ζαμπέτα, του Χαράλαμπου Βασιλιάδη, του γνωστού ως Τσάντα. Τσάντα τον λέγανε το Βασιλιάδη, γιατί κουβαλούσε πάντοτε μια τσάντα μαζί του και εκεί μέσα είχε τα χαρτιά του με τα στιχάκια που έγραφε. Αυτό το τραγούδι, το «Πάει, πάει, πάει», ακούστηκε στην ελληνική κομική ταινία «Ουρανοκατέβατος» του 65, την ίδια χρονιά δηλαδή, και κυκλοφόρησε συνήθως τότε, έτσι κυκλοφορούσαν, σε 45 και μετά περιλαμβάνονταν σε ένα προσωπικό άλμπουμ του ερμηνευτή. Αν αναρωτιέστε για τη δεύτερη φωνή, φυσικά ήταν ο Γιώργος Ζαμπέτας τότε. Ερμήνευε ο ίδιος τα χαρακτηριστικά σεγκόντα. Δεν είχε κάνει σόλο καριέρα ο Ζαμπέτας. Αργότερα, μετά τη δεκαετία του 70, έγινε φίρμα μεγάλη και τραγουδιστικά. Ήταν ένας υπέροχος διασκεδαστής. Τον θυμόμαστε από τη συμμετοχή του σε πολλές ελληνικές ταινίες. Θα μπορούσες να τον πεις και ηθοποιό, γιατί έκανε και πρόζα στις ελληνικές ταινίες ο Ζαμπέτας. Δεν ήταν απλώς μια μουσική, ας πούμε, μια μουσική επένδυση. Έπαιζε ένα τραγούδι και έβγαινε από την οθόνη. Άφηνε αποτύπωμα. Θυμόμαστε πολλές φορές τις γκριμάτσες του, τις μαγκές του, τις ωραίες λέξεις αργό που χρησιμοποιούσε και στη ζωή του. Έχω την υποψία, χωρίς να είμαι σίγουρος, ότι αυτοσχεδίαζε. Δεν του είχε γράψει κανένας σενάριο να λέει φράσεις, τέτοιες φράσεις μέσα στις ελληνικές ταινίες. Ο Ζαμπέτας αυτοσχεδίαζε και καλά έκανε δηλαδή, γιατί αυτό μας έμεινε. Λοιπόν, νυχτερινό Express ξημερώνει Παρασκευή 9 Οκτωβρίου του 2026 και εμείς συνεχίζουμε με Βοσκόπουλο.

0: Ο φοβερός και τρομερός Γιάννης Καλατζής μας είπε το «Αν βαρέθηκες κυρία», κυκλοφόρησε το 70 σε μουσική Σταύρου Κουγιουμτζή και στίχου Σώτια Τσότου. Αν αναρωτιέστε για τη δεύτερη φωνή που ακουγόταν, γιατί αυτά τα παλιά τραγούδια έχουν, τα πιο πολλά έχουν δεύτερες φωνές μέσα. Και οι δεύτερες φωνές είναι γνωστών ερμηνευτών που στη συνέχεια έγιναν φίρμες. Αν σας έβαζα ένα quiz ποια είναι η δεύτερη φωνή, εκτός κι αν συμβουλευόσαστε το Google, δεν θα τη γνωρίζατε. Είναι η Πίτσα Παπαδοπούλου, που έκανε τα πρώτα της βήματα στη δισκογραφία. Αυτό το τραγούδι πήκε στον πολύ γνωστό χρυσό δίσκο του Καλατζή, το Κυραγιώργενα. Κυραγιώργενα, ο Γιώργος σου που πάει, έτσι. Και τη μουσική σε εκείνο το τραγούδι την είχε γράψει ο Κατσαρός. Ο Γιώργος Κατσαρός δηλαδή. Και τη δεύτερη φωνή, μιας και μιλάμε για δεύτερες φωνές, η Λίτσα Διαμάντη. Βλέπετε ότι ο Καλατζής σε δύο τραγούδια είχε δεύτερες φωνές, Πίτσα Παπαδοπούλου και Λίτσα Διαμάντη. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν πόσο μεγάλο μέγεθος ήταν για την εποχή του ο Καλατζής, και ήταν ένας ταπεινός πάντοτε εργάτης του λαϊκού τραγουδιού. Δεν είχε ούτε φανφάρες, ούτε διαφήμιζε τον εαυτό του, έδινε ελάχιστες συνεντεύξεις. Αντιστάρ γενικά ο Καλατζής. Έτσι ήταν και στην εμφάνισή του, όπως θυμόσαστε από τις ελληνικές ταινίες. Ούτε γκριμάτσα δεν έκανε καμία. Σοβαρός, έλεγε το τραγουδάκι του και έφευγε. Ούτε υποκλήσεις, ούτε τίποτα. Γιάννης Καλατζής λοιπόν, τον ακούσαμε στο «Αν βαρέθηκες κυρία», και εμείς θα κάνουμε, Βίβιαν, έχουμε ένα σποτάκι, έτσι. Βάλτε το σποτάκι και συνεχίζουμε μετά.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Το μεγάλο μου παράπονο είναι ότι δεν έμαθα ποτέ τις φιγούρες του χασάπικου. Ήξερα μόνο τα βασικά και ντρεπόμουν να ανέβω να χορέψω ένα χασάπικο μόνο με τα βασικά, και έτσι δεν το χόρεψα ποτέ. Μόνος μου στο σπίτι ό,τι έκανα. Μια φορά μονάχα φτάνει ήταν αυτό που ακούσαμε, ένα από τα αντιπροσωπευτικά τραγούδια του νέου κύματος, μουσικής Πανός, Γιάννης Πανός, ο μεγάλος Γιάννης Πανός, και στίχους ο Κώστας Κινδύνης, από το 67. Ήταν η περίοδος που ο Σπανός είχε γυρίσει από τη Γαλλία και ψαχνόταν εκεί με το νέο κύμα. Θα κάνουμε μία μικρή παρένθεση. Κάθε Πέμπτη συντροφεύει στην παρέα μας ο φίλος μας ο Αλέξανδρος Λιζάρδος και μας ενημερώνει για τις ταινίες της εβδομάδας που αρχίσαν από σήμερα. Τον βρίσκουμε αυτή τη φορά ως γνωστό παράξενο ταξιδιώτη στην Βαρσοβία. Αλέξανδρε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Στο φεστιβάλ της Βαρσοβίας που ξεκινάει αύριο, θα μείνω για τις πρώτες μέρες εδώ και μετά θα ακολουθήσει ένα ταξίδι στο φεστιβάλ του Λονδίνου, που αυτό έχει ήδη ξεκινήσει και μάλιστα όλα δείχνουν ότι φέτος είναι και μια από τις πιο επιτυχημένες χρονιές με πολύ μεγάλη προπόληση εισιτηρίων. Έχουμε όμως μια πολύ καλή και δυνατή εβδομάδα στην Ελλάδα με καινούργιες ταινίες, αρκετή ποικιλία, κάποιες θεματικά πολύ κοντά, κάποιες πάρα πολύ απομακρυσμένες. Ας πούμε εν συντομία ό,τι προλάβουμε λοιπόν για αυτές. Η Αναγέννηση είναι μια ταινία που είχα δει ένα χρόνο πριν στις Κάνες και έχει πραγματικά ένα πολύ βαθύ εικαστικό ενδιαφέρον. Δεν είναι από τις ταινίες που βλέπεις με μεγάλη ευκολία και όχι μόνο λόγω της διαρκείας της που κοντεύει τις 3 ώρες, αλλά επειδή είναι ελαφρώς χαοτική, αλλά μέσα σε αυτό το χάος της καταφέρνει να σε επαναφέρει λίγο στο αρχικό της θέμα. Δηλαδή σε μια κοινωνία που οι άνθρωποι έχουν κάνει ουσιαστικά ένα παζάρεμα και έχουν χαρίσει τη δυνατότητα του να ονειρεύονται με ανταλλάγματα χρονική παράδοση ουσιαστικά στη ζωή τους. Μέσα σε αυτό λοιπόν βλέπεις τη σημασία του ονείρου, μια πολύ ιδιαίτερη ταινία για την εικόνα της που αξίζει να της δώσετε τον χώρο της στην μεγάλη οθόνη. Όμως οι νεαρότεροι φίλοι μας μπορούν να δουν το ξεχασμένο νησί.
0: Και εγώ μαζί τους.
1: Τρέξε, γιατί είναι μια ταινία η οποία μας μαθαίνει ένα πράγμα και δεν είναι εύκολο να το μάθεις από μια ταινία κινουμένων σχεδίων, ότι μερικές φορές στη φιλία πρέπει να αφήνεις χώρο στον άλλον για να αναπτυχθεί όταν εσύ δεν είσαι απολύτως έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα. Αυτή λοιπόν η ταινία που συνδέει την μυθολογία από τις Φιλιππίνες μαζί με μια πάρα πολύ ωραία ιστορία φιλίας που κρατάει αρκετά χρόνια με δύο αντισυμβατικές κοπέλες, μία η οποία στο χέρι πάνω τις σπουδές της και μία άλλη η οποία είναι happy go lucky και ζει μαζί με τη γιαγιά της, όπου η γιαγιά της της μαθαίνει αυτόν τον κόσμο από τους μύθους. Είναι ένα πάρα πολύ ζεστό προϊόν που σου ζεσταίνει την καρδιά σου, ιδιαίτερα καλογυρισμένο και καλοφτιαγμένο. Το πρώτο μέρος δε είναι σαρωτικό, όχι το ότι χαλάει στο δεύτερο μέρος, αλλά αυτό το οποίο έχει χτίσει στο κομμάτι της ανθρώπινης επικοινωνίας πριν πάει στο κομμάτι των μύθων, αποκλείεται να μην σε συγκινήσει.
0: Ναι.
1: Την ταινία που δεν έχει δει κανένας μας, γιατί δεν έγινε δημοσιογραφική προβολή, No Wonder Why, είναι το «Η άλλη μαμά», οπότε ας το αφήσουμε λιγάκι να μείνει στις σκέψεις και στις απορίες μου για την παραπάνω εβδομάδα. Όμως, ενώ οι συνάδελφοί μου δεν έχουν εκτιμήσει ιδιαίτερα την ταινία prime time, εγώ τις έχω δώσει λίγο παραπάνω και το χρόνο μου και το ενδιαφέρον μου, και θεωρώ ότι είναι από τις ταινίες που αξίζει να τις δώσει και το κοινό έτσι, λίγο την προσοχή του. Όχι τόσο επειδή είναι μια ολοκληρωμένη ταινία, αλλά όσο για τον Ρόμπερτ Πάτινσον, ο οποίος είναι τον καλύτερο εαυτό του, και για αυτή την υπέροχη δεύτερη ερμηνεία της Merit Weaver στο ρόλο της παραγωγού του.
0: Ναι.
1: Πρόκειται λοιπόν για αυτή την τηλεοπτική εκπομπή το να πιάσεις έναν κυνηγό που ουσιαστικά έστειναν παγίδες και άφηναν το αγκίστρι στο στόμα γνώστων προσπαθώντας να τους πείσουν να συναντηθούν με ανήλικα παιδιά. Μετά εμφανιζόταν ένας δημοσιογράφος με ύφος 400 καρδιναλίων, καταδίκαζε ότι ήταν καταδικάσει και πολύ καλά για να δώσει που καταδίκαζε, απλά είχε μια θεατράλε ατμόσφαιρα όλο αυτό το πράγμα, μέχρι που τους έπιαναν και τους προφυλάκιζαν. Όμως εδώ πέρα είχαν τεθεί και πάρα πολλά ερωτήματα και τότε με την σειρά αυτή, η οποία είχε ξεκινήσει ως ένα απόσπασμα μέσα σε μια εκπομπή, στην πορεία βγήκε στο YouTube, ύστερα έγινε αυτή μια χρονιά που προβαλόταν στην ώρα υψηλής τηλεθέασης. Στο κατά πόσο κάποιος δημοσιογράφος μπορεί να το παίξει μικρός θεός και ουσιαστικά να προκαλεί τις ειδήσεις του. Ένα περιστατικό συγκεκριμένο φυσικά έκανε την εκπομπή να εξαφανιστεί από τους δέκτες και από τις αναμνήσεις και από τα περισσότερα ψηφιακά κανάλια. Αξίζει όμως ιστορικά να το δούμε και αξίζει να θυμόμαστε το ότι η παιδοφιλία είναι ένα από τα βασικά προβλήματα που δεν αντιμετωπίζονται ούτε για τους ασθενείς όπως έχουμε δει που πάρχουν από αυτό και δεν υπάρχει και μια ισορροπημένη λύση στο τι θα γίνει για να προστατεύουν ιδιαίτερα οι γονείς τα παιδιά τους που στον κόσμο του διαδικτύου τα πράγματα είναι πραγματικά πολύ σκοτεινά. Για τον κόσμο του διαδικτύου λοιπόν και η τελευταία ταινία για την οποία θα μιλήσουμε είναι η συνέχεια από το The Social Network, Reckoning, το οποίο ξεκινάει αυτή την εβδομάδα. Ένα ακόμα λοιπόν κεφάλαιο από την ιστορία του διάσημου δημιουργού ή μάλλον που φέρει την πατρότητα του Facebook λίγο πριν γίνει η αλλαγή και ονομαστεί Meta. Για ποιο λόγο ονομάστηκε Meta, αυτό το δείχνει η ταινία πολύ καθαρά. Όταν το Facebook ουσιαστικά χρησιμοποίησε την ρητορική μίσους και ενδυνάμωσε κόσμο ώστε να την πατρονάρει με κάποιο τρόπο ίσως, βλέποντας ότι ενώ έχανε πάρα πολλούς οπαδούς σε αυτή η πλατφόρμα, μέσα από το μίσος, μέσα από την οργή, μέσα από την ανάγκη για εκδίκηση, μέσα από το θυμό, έβλεπε ότι μπορεί να κρατήσει το κοινό του και επένδυσε σε αυτό. Μέσα από αυτή τη διαδικασία λοιπόν βλέπουμε ένα κομμάτι της σκοτεινής ιστορίας που όταν έσκασε σαν σκάνδαλο όλους μας αναστάτωσε, αλλά βλέπεις τώρα το ότι λίγα χρόνια αργότερα όλοι το έχουμε γράψει τα παλαιότερα των υποδημάτων μας, ναι. Το μίσος έχει πηγάσει και το μίσος πλέον έχει αναπτυχθεί, διότι όταν τρέφεις ένα τέρας δυστυχώς κάποια στιγμή αυτό το τέρας θα γίνει ένα μέρος του εαυτού σου.
0: Θα σε φάει. Άλεκ μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ από εκεί που βγήκες και από εκεί και θυσίασες και κάποιες μονάδες στο τηλέφωνό σου, γιατί η Πολωνία δεν είναι...
1: Με πολύ πολύ χαρά είμαι και πάλι στην παρέα σας και με πολύ χαρά και την επόμενη εβδομάδα.
0: Ευχαριστούμε.
1: Θα φροντίσουμε να μιλήσουμε και
0: σε ευχαριστούμε πολύ, γιατί θα έχουμε και τα δύο φεστιβάλ και θα έχεις φέρει και υλικό και όλα. Θα τα πούμε ξανά σε μια εβδομάδα, την άλλη Πέμπτη.
1: Λοιπόν, πολύ καλά.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ. Γεια. Ήταν ο Αλέξανδρος Λιζάρδος από τη Βαρσοβία, όπως ακούσατε, και μας ενημέρωσε για τις ταινίες της εβδομάδας. Η Κατερίνα από το Περιστέρι έστειλε μήνυμα και λέει το καλύτερο μουσικό ταξίδι του ραδιοφώνου. Ελπίζω να μην σ' ακούσει ο Ευθυμίου, Κατερίνα μου, γιατί χαθήκαμε. Ο Σωτήρης από την Ηλιούπολη. Πάμε δυνατά και σήμερα με Άλεξ Λαχανά. Καλή εκπομπή. Θυμάμαι, λέει, χαρακτηριστικά όταν σε συνέντευξη του Γιώργου Ζαμπέτα σε εκπομπή της Λιάνας Κανέλη ρωτήθηκε για το αν έχει καπνίσει αρκετά στη ζωή του. Η απάντηση ήταν στρέμματα. Δεν ήταν στρέμματα, Σωτήρη μου, ήταν λιβάδια. Λιβάδια είχε πει ο μεγάλος Ζαμπέτας. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Χαρούλα Αλεξίου, Διαθήκη.

Πρόλαβε και έστειλε ο Νίκος από τον δρόμο. Τι ζεϊμπέγικο είναι αυτό, λέει ο Νίκος. Της Αλεξίου, από τα ωραιότερα ζεϊμπέγικα, πραγματικά, Νίκο μου. Το έγραψε ο Χρήστος Νικολόπουλος και κυκλοφόρησε το 84 στο δίσκο της Χαρούλας «Εμφύλιος Έρωτας». Στίχη ήταν του Μάνου Ελευθερίου, αν δεν απατώμε, γιατί σε αυτό το δίσκο υπήρξαν σπουδαίοι ποιητές και στιχουργοί που μοιράστηκαν τους στίχους των τραγουδιών, ο Ελευθερίου, ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, ο Ηλίας Κατσούλης, αν δεν απατώμε, και η Μαριανίνα Κριεζή. Ήταν ένας από τους καλύτερους δίσκους της Χαρούλας, «Διαθήκη», «Σαββατόβραδο», Νικολόπουλου Παπαδόπουλου, «Μία είναι η ουσία» που έκανε πάταγο Τσιφτεντέλη, βαρύ και ωραίο. Αυτός ο δίσκος είναι από το 1984. Λοιπόν, αύριο θα μπει προσωρινό λουκέτο στην Γκράβα, στα σχολεία της Γκράβας, μετά την ανησυχία που προκάλεσαν οι αναφορές για έντονη οσμή και το ενδεχόμενο να υπάρχει πρόβλημα με το φυσικό αέριο. Με πολύ πρόσφατη αυτή την τραγωδία στην Πλάκα, στην οδό Λυσικράτους, που τυνάχτηκε στον αέρα το διόροφο και χάσαν τη ζωή τους 6 άνθρωποι, δεν παίζουν με τέτοιες ύποπτες μυρωδιές. Ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο Χάρης Ντούκας, ανακοίνωσε την αναστολή λειτουργίας του σχολικού συγκροτήματος για την Παρασκευή, σήμερα δηλαδή, όχι αύριο, σήμερα, πρέπει να συνηθίσω σε αυτό, έως ότου ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι τεχνικοί έλεγχοι. Και κάλεσε το τεχνικό επιμελητήριο και το Υπουργείο να επισπεύσουν τις διαδικασίες ώστε τα πορίσματα να είναι διαθέσιμα μέχρι την Κυριακή και να ξαναλειτουργήσει το σχολείο τη Δευτέρα, αν είναι όλα καλά. Η υπόθεση, όπως είπαμε, δεν ξεκίνησε σήμερα. Από τις 16 Σεπτεμβρίου είχαν αναφερθεί περιστατικά έντονης οσμής και στις 21 Σεπτεμβρίου είχε ενεργοποιηθεί ανιχνευτής διαρροής φυσικού αερίου. Στις 2 Οκτωβρίου, μάλιστα, το σχολικό συγκρότημα εκκαινώθηκε προληπτικά. Το παράδοξο είναι ότι, σύμφωνα με ενημέρωση του Δήμου Γαλατσίου, στις 5 Οκτωβρίου οι μέχρι τότε έλεγχοι δεν είχαν εντοπίσει καμιά διαρροή και η παροχή είχε παραμείνει κλειστή. Κάπου εδώ βρίσκεται η ουσία όμως. Όταν μιλάμε για ένα σχολικό συγκρότημα όπου καθημερινά βρίσκονται χιλιάδες παιδιά, είναι το μεγαλύτερο της Αττικής, δεν υπάρχει χώρος για υποθέσεις, αμφιβολίες και μισές απαντήσεις. Το σχολείο μπορεί να κλείσει για μια μέρα, η ασφάλεια όμως πρέπει να είναι εξασφαλισμένη κάθε μέρα. Επομένως, πρέπει να διαλευκανθεί τελείως η προέλευση αυτής της ύποπτης οσμής, αν υπάρχει, αν προέρχεται από το σχολείο ή από πού προέρχεται, τέλος πάντων, από κάπου κοντά, ίσως δίπλα, δεν ξέρω τι, αν ελέγχονται και τα διπλανά κτίρια. Πάντως την Κυριακή πρέπει να υπάρχει ένα ξεκάθαρο πόρισμα από τους αρμόδιους φορείς για να γνωρίζουν τι θα γίνει, γιατί απέναντι σε μια πιθανή απειλή δεν υπάρχει υπερβολή, υπάρχει μόνο η ανάγκη να γνωρίζουμε με απόλυτη βεβαιότητα ότι τα παιδιά μπαίνουν σε ένα σχολείο ασφαλές, τελεία και παύλα. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Να συνεχίσουμε εμείς. Σας θυμίζω πάντοτε, το ξέρετε ήδη, ότι είναι κοντά σας ο Αλέξανδρος Λαχανάς, ο μηχανοδηγός του Νυχτερινού Εξπρές, που κάνει σήμερα το 24ο δρομολόγιο, το 24ο ταξίδι του. Βίβια Νικολοπούλου είναι στην ρύθμιση των ήχων, σταθμάρχησα όπως τη λέω, σταθμαρχέσα όπως λένε γιατρός και γιατρέσα. Πάμε να ακούσουμε Ηλία Κλωναρίδη για τη συνέχεια.

Λοιπόν, σπαρακτικό πραγματικά. Δεν υπάρχουν πολλά λόγια για να περιγράψουν αυτό το υπέροχο τραγούδι που ακούσαμε, τον Αυγερινό από τον Ηλία Κλωναρίδη. Σαν να ήταν ψάλτης σε εκκλησία, πραγματικά ανατριχιαστική η ερμηνεία του. Για ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το 79 από τον πρώτο προσωπικό του δίσκο. Τη μουσική την έγραψε ο Γιώργος Κατσαρός και τους στίχους ο αγαπημένος μου Πυθαγόρας. Κατσαρός Πυθαγόρας ήταν ένα για πολλά χρόνια χώριστο δίδυμο στη δισκογραφία. Γράφανε ο ένας μουσική, ο άλλος στίχους και πηγαίναν χέρι-χέρι. Πολλές, πάρα πολλές συνθέσεις του Κατσαρού, μάλλον να το πω ανάποδα, πολλά στιχάκια, πολλά ποίηματα του Πυθαγόρα τα έντυσε με νότες ο Γιώργος Κατσαρός. Πλησιάζουμε να τελειώσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής, νυχτερινό εξπρές. Έχω δύο μηνύματα ακόμα. Η Μαρίνα από τον Πειραιά λέει: «Μαζί σου στο ξημέρωμα». Δεν ξέρω αν εννοείς να μείνω μέχρι τις 5 με τον Ευθυμίου μαζί. Λίγο δύσκολο, Μαρίνα μου, αυτό. Είμαι από το πρωί στο πόδι εδώ στη δουλειά και παρότι θα το ήθελα πραγματικά και απολαμβάνω και την συντροφιά του Γιάννη πάρα πολύ και τη δική σας, είναι λίγο δύσκολο να μένω τόσο αργά, παρότι πολλές φορές κάνω και την υπέρβαση όσο μπορώ και μου επιτρέπουν οι δυνάμεις μου. Ο Βασίλης από την Καλλιθέα λέει: «Είμαι νέος ακροατής σου, αλλά θα γίνω μόνιμος στο νυχτερινό εξπρές». Μάλιστα, καλό είναι αυτό, Βασίλη μου, σημαίνει ότι κάτι κάνουμε καλά. Είχα προηγουμένως προαναγγείλει Βοσκόπουλο. Βοσκόπουλο λοιπόν. Τόλης.

Λοιπόν, Τόλης Βοσκόπουλος, Χωρίς Αυτήν, ένα υπέροχο ερωτικό κομμάτι που του το έγραψε ολοκληρωτικά ο Άκης Πάνου, μουσική και στίχους, και το τραγούδισε το 73 ο Βοσκόπουλος, περιλαμβάνεται στο δίσκο του «Ας είμαστε ρεαλιστές». «Ας είμαστε ρεαλιστέ» με αλφαγιώτα στο τέλος, ήταν της καθαρεύουσας τότε, εραστέ, ρεαλιστέ κτλ. Ο πρίγκιπας του ελληνικού τραγουδιού, Τόλης Βοσκόπουλος, με τη μεγάλη λατρεία στο θέατρο, τη μουσική και τις γυναίκες. Είχε και άλλες συγκεκριμένες αδυναμίες ο Βοσκόπουλος. Πρώτα-πρώτα στον μπιλιάρδο. Ήταν από τα αγαπημένα του παιχνίδια και είχε μείνει και ιστορική η αποκάλυψη που έκανε ότι κατά τη διάρκεια εμφανίσεών του στη Θεσσαλονίκη είχε πάει να παίξει μπιλιάρδο με το στενό του φίλο, το Στράτο Διονυσίου. Και τότε είχε μαζευτεί πολλοί κόσμος έξω από το καφενείο που παίζανε. Ήταν τόσο τεράστιο το πλήθος που χρειάστηκε επέμβαση της αστυνομίας για να καταφέρουν να βγουν από το μαγαζί. Άλλη αδυναμία, ο Ολυμπιακός φυσικά, ως γέννημα Θρέμα Πειραιώτης από την Κοκκινιά. Ο Τόλης είχε μεγάλη αδυναμία στην ομάδα του Ολυμπιακού και το έχει δηλώσει ανοιχτά για τους ερυθρόλευκους, την αγάπη του. Δεν κρυβόταν ο Βοσκόπουλος πίσω από το δάχτυλό του για να τα έχει καλά με όλους. Η μαγειρική επίσης είχε εξαιρετική σχέση με το φαγητό του. Άρχισε να μαγειρεύει ο ίδιος για φίλους και να πειραματίζεται με παραδοσιακές γεύσεις. Λένε μάλιστα ότι του άρχισε να καθαρίζει φασολάκια. Για φαντάσου. Και επίσης φυσικά η συλλογή κοστούμιών και η μόδα. Αν και δεν θεωρείται αυτό χόμπι, πάντως είχε μια αιμονή με την εξωτερική του εμφάνιση, αφιέρωνε ώρες το να σχεδιάζει και να επιλέγει αυτά τα στενά, τα μεσάτα, τα κουστούμια, τα μαντήλια και τα αξεσουάρ του που άλλαξαν, θα λέγαμε, για πάντα το στυλ της πίστας στην Ελλάδα. Ο Βοσκόπουλος, μόλα του τον αγαπάμε, με όλες τις αδυναμίες του και τις ιδιοτροπίες του τον αγαπάμε πάρα πολύ, ήταν πραγματικά και είναι μέσα στην καρδιά μας. Λοιπόν, πάμε για δελτίο ειδήσεων και σε κάνα πέντε λεπτά και θα είμαστε πάλι μαζί. Εσείς μην ξεχνάτε, στέλνετε τα μηνύματά σας στο Earth News Radio στο Viber και στο Alex Λαχανάς με λατινικούς χαρακτήρες στο Messenger. Σας περιμένω.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Επιφυλακτικός απέναντι στα αιτήματα Ελλάδας και Ιταλίας για πρόσθετη δημοσιονομική ευελιξία εμφανίστηκε ο Επίτροπος Οικονομίας Βλάντις Ντομπρόφσκις στη συνεδρίαση του Eurogroup στο Λουξεμβούργο. Προειδοποίησε ότι μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να αμφισβητήσει τη συλλογική δέσμευση των κρατών μελών στους δημοσιονομικούς κανόνες, τονίζοντας ότι η αξιοπιστία αποτελεί ζωτικό κεφάλαιο. Ερωτηθείς αν πρόκειται για κατηγορηματικό όχι, σημείωσε ότι το ισχύον πλαίσιο ήδη συνυπολογίζει τις επιπτώσεις του υψηλότερου πληθωρισμού και ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εξετάσει αναλυτικά τα δύο αιτήματα. Στη συνεδρίαση δόθηκε μήνυμα δημοσιονομικής σύνεσης, καθώς αυξάνονται οι αποδόσεις των ομολόγων και παραμένουν υψηλές οι τιμές ενέργειας. Ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, τόνισε την ανάγκη προστασίας πολιτών και επιχειρήσεων από το νέο ενεργειακό σοκ, χωρίς να υπονομεύεται η δημοσιονομική αξιοπιστία των κρατών μελών. Θετική η αποτίμηση της Αθήνας για τα αποτελέσματα της επίσκεψης Ρούμπιο στην Ελλάδα, με επίκεντρο την εμβάθυνση των διμερών σχέσεων και την αναβάθμιση του γεωστρατηγικού ρολού της χώρας, για ουσιαστικές συνομιλίες που επιβεβαίωσαν το βάθος της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας και ΗΠΑ, έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός από την Χαλκιδική, με τον Μάρκο Ρούμπιο να χαρακτηρίζει την Ελλάδα σύμμαχο πρότυπο. Αιματηρή επίθεση σε βάρος 30 διάχρονους σημειώθηκε στην Ελευσίνα, με την αστυνομία να εξετάζει σύμφωνα τα μέχρι στιγμή στοιχεία το ενδεχόμενο πολιτικών κινήτρων. Τρεις άνδρες φέρονται να προσέγγισαν τον 32χρονο στην οδό Κωνσταντινούπολης και τον τραυμάτισαν με μαχαίρι στο πόδι, λέγοντάς του «Εμείς κάνουμε κουμάντο εδώ». Ο 32χρονος μεταφέρθηκε αρχικά με ιδιωτικό μέσο στο κέντρο υγείας Ελευσίνας. Επειδή τα τραύματά του ήταν βαθιά, διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Τζάνιο Νοσοκομείο Πειραιά, όπου νοσηλεύεται. Οι τρεις δράστες, που σύμφωνα με μαρτυρίες φέρονται να ανήκουν στον ακροδεξιό χώρο, αναζητούνται από τις αρχές. Την επίθεση στην Ελευσίνα καταδίκασαν πολιτικά κόμματα με ανακοινώσεις τους. Η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρο έκανε λόγο για επανάληψη της ιστορίας και προειδοποίησε ότι η ενοχή οπλίζει τον νεοναζισμό. Από την πλευρά του, το Μέρα 25 καταδίκασε την επίθεση, υπογραμμίζοντας ότι δεν θα περάσει ο φασισμός. Σε νέες ιδέες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία θα επικεντρωθούν οι συνομιλίες που θα πραγματοποιηθούν στο Μαϊάμι της Φλόριντα με την συμμετοχή Ουκρανών αξιωματούχων, εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, καθώς και συμβούλων εθνικής ασφαλείας της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Βρετανίας. Σύμφωνα με Αμερικάνους αξιωματούχους που μίλησαν στο γαλλικό πρακτορείο, στο επίκεντρο θα βρεθούν προτάσεις για εγγύηση ασφαλείας προς την Ουκρανία, αλλά και ένα σχέδιο οικονομικής ευημερίας για την περίοδο μετά τον πόλεμο. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το Reuters, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι η Ρωσία συμφωνεί με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο πως η σύγκρουση στην Ουκρανία βρίσκεται σε αδιέξοδο. Με τηλεδιάσκεψη θα πραγματοποιούνται από την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου τα μαθήματα σε όλες τις σχολικές μονάδες της Γκράβας στις προβλεπόμενες ώρες του ορολογίου προγράμματος κάθε σχολείου. Όπως υπογράμμισε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, η ασφάλεια των μαθητών είναι αδιαπραγματευτή. Στη Γαλλία, χιλιάδες μαθητές και φοιτητές επέστρεψαν στους δρόμους με νέες κινητοποιήσεις σε πολλές πόλεις παρά τις παρεμβάσεις από τον Πρωθυπουργό Λε Κορνί. Περιορισμένα επεισόδια σημειώθηκαν το απόγευμα στην πλατεία Βαστήλης. Το βράδυ πραγματοποιήθηκε συνάντηση μαθητικών οργανώσεων με την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας.
0: Ο καιρός.
1: Στο Ιόνιο και από τις μεσημβρινές ώρες τα ηπειρωτικά, κυρίως τα δυτικά, νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές θα επικρατήσουν σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στο Βόρειο Ιόνιο και τις απογευματινές ώρες τα ηπειρωτικά ορεινά. Νότιοι άνεμοι θα πνέουν με ισχύ 5 μποφόρ, από 16 έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 12 έως 27 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, συνέχεια με την εκπομπή Νυχτερινό Express και τον Αλέξανδρο Λαχανά στα μικρόφωνα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόσθετα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, εγώ θα πάρω καπετάνιο. Ακούσαμε την εμβληματική Μαρινέλα. Από το 81 το τραγούδι αυτό κυκλοφόρησε στο δίσκο της «Για σένα εμπορώ». Τους, τη μουσική έγραψε ο Αντώνης Στεφανίδης των Vikings, αν θυμόσαστε καλά. Τον έχουμε ξαναναφέρει και σε άλλη εκπομπή. Και τους στίχους η Σότη Ατσότου. Μαρινέλα ήταν η εποχή που έπαιξε νωρίτερα Βοσκόπουλο, τώρα Μαρινέλα. Ήταν η εποχή που ήταν στις μεγάλες, στους έρωτές τους. Βέβαια είχαν παντρευτεί νωρίτερα, μερικά χρόνια νωρίτερα. Τώρα που το ξανασκέφτομαι, δεν ήταν στους ερωτές τους, ήταν στα χωρίσματα. Το 73, το Δεκέμβριο είχαν παντρευτεί, ναι. Και κάνανε το γάμο στο διαμέρισμα της Μαρινέλα στο Παγκράτη με μόλις 6 καλεσμένους. Και αντί για νηφικό και κουστούμι, και η Μαρινέλα και ο Τόλης φορούσαν blue jean. Μια μακριά τζιν φούστα με γυλαίκο η Μαρινέλα και τζιν παντελόνι ο Βοσκόπουλος. Μαρινέλα κατά κόσμο Κική, Κυριακή, Κική Παπαδοπούλου. Στα μέσα της δεκαετίας του 50 εμφανίστηκε και ήταν μια νεαρή κοπέλα που τραγουδούσε στο πανόραμα της Θεσσαλονίκης. Εκείνη την περίοδο ήταν πρώτες φίρμες στο κέντρο ο Τόλης και η Λίτσα Χάρμα. Τόλης Χάρμας άκουσε αυτή τη σπάνια φωνή και βλέποντας το εκρηκτικό της ταμπεραμέντο, κατάλαβα αμέσως ότι το Κική Παπαδοπούλου ήταν πολύ κοινότυπο και συνηθισμένο για μια μελλοντική στάρ. Και έτσι εμπνευσμένος από ένα δικό του ομώνυμο τραγούδι που είχε γράψει εκείνη την περίοδο, της πρότεινα να το αλλάξει το όνομά της σε Μαρινέλα. Και η νεαρή τραγουδίστρια το δέχτηκε και κάπως έτσι γεννήθηκε, δηλαδή με νονό τον Τόλη Χάρμα. Αυτός της πρότεινε το όνομα Μαρινέλα. Και γεννήθηκε το όνομα που έμελα να σφραγίσει για σχεδόν 7 δεκαετίες το ελληνικό τραγούδι. Καλησπέρα, μου λέει η Μάχη. Είστε ίσως το ωραιότερο πεντάωρο μέσα στο 24ωρο, Λαχανάς και Ευθυμίου. Το ίσως μπορούσες να το παραλείψεις, Μάχη μου. Αστειεύομαι. Ο Γιώργος από την Καβάλα λέει: τα σπάς απόψε, Αλέξανδρε. Σε ευχαριστώ, Γιώργο μου. Θα τα σπάμε μαζί. Περιμένω τα μηνύματά σας στο Earth News Radio, στο Viber και στο Alex Lahanas στο Messenger. Οι πιο πολλοί μου στέλνετε στο Messenger, ίσως σας διευκολύνει περισσότερο αυτό, αλλά και στο Viber μπορείτε

Έλα να σβήσει τη φωτιά λοιπόν, από την Ρένα Κουμιώτη. Ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το 69 σε μουσική Μίμη Πλέσα και στίχους του Άκου Δασκαλόπουλου. Το τραγούδι γράφτηκε αρχικά για την ταινία της Φίνος Φίλμη Παριζιάννα την ίδια χρονιά, το 69. Και μάλιστα στην ταινία το κομμάτι φαίνεται να ερμηνεύει η Μάρθα Καραγιάννη, αλλά η φωνή που ακούγεται ανήκει στη Δέσποινα Σταυρουλάκη. Η πρώτη εκτέλεση δηλαδή ήταν της Δέσποινα Σταυρουλάκη. Το 70 ο Πλέσας το έδωσε στην Κουμιώτη για τον προσωπικό της δίσκο και αυτή η ερμηνεία της έμεινε, η καθηλωτική αυτή η ερμηνεία, δωρική ερμηνεία, το μετέτρεψε σε μια από τις μεγαλύτερες και τις πιο διαχρονικές υπηρεσίες της καριέρας της. Θέλω να γκρινιάξω λίγο σήμερα πάλι, γιατί ακούω τακτικά από συναδέλφους. Εγώ δεν κάνω κριτική σε απλούς ανθρώπους, κάνω κριτική σε συναδέλφους, γιατί θεωρώ ότι οι συνάδελφοι πρέπει όχι μόνο πρέπει να σέβονται τη γλώσσα, και επειδή είναι διαμορφωτές γνώμης πρέπει να προσέχουν τι λένε στον αέρα. Όταν παίρνουν ένα μικρόφωνο και μιλάνε είτε στο ραδιόφωνο είτε στην τηλεόραση, πρέπει να μιλάνε καλά τα ελληνικά. Δεν υπάρχει έκφραση «έχω απειβδίσει». Ίσως σας ξαφνιάζει αυτό που σας λέω, γιατί μπορεί να το έχετε συνηθίσει. Το ρήμα είναι απαυδό. Απείβδησα είναι ο αόριστος. Να θυμηθούμε λίγο τη γραμματική. Ο παρακείμενος δεν παίρνει αύξηση, άρα δεν είναι «έχω απειβδίσει», «έχω απαυδίσει». Απλά πράγματα. Αν δεν ξέρουμε κάτι, το κοιτάζουμε. Δεν το λέμε έτσι και όποιον πάρει ο χάρος. Επίσης άκουσα «μεγενθύνω». Δεν «μεγενθύνω», «μεγεθύνω». Δεν λέμε «μεγέθυνση» και όχι «μεγένθηση». Προσέξτε λιγάκι, είναι λίγο... Απλώς δεν μπορώ να σκεφτώ ότι δεν το γνωρίζει αυτός που το λέει. Απλώς δεν δίνει σημασία στο πώς μιλάει. Ο άλλος όμως τον ακούει. Και ακούει σαν πυροβολισμό στα αυτιά του, αυτοί που ξέρουν την πραγματικότητα, τη σωστή λέξη. Άκουσα επίσης του επικεφαλή. Ο επικεφαλής δεν κλίνεται.

Είναι άκλητη η λέξη επικεφαλής. Δεν σχηματίζει τύπους όπως του επικεφαλή ή τους επικεφαλής με εψιλον γιώτα. Είναι αμετάβλητη σε όλες τις πτώσεις και τους αριθμούς. Ο επικεφαλής, τον επικεφαλής, τους επικεφαλής κτλ. Κτλ. Τσαντίστηκα τώρα. Πάμε στο επόμενο.

Λοιπόν, λίγοι ξέρουν ότι αυτό το τραγούδι, φυσικά μουσική και στίχους του Μανώλη Χιώτη, του τεράστιου αυτού δημιουργού, νομίζουν ότι είναι η πρώτη εκτέλεση ήταν της Μέρης Λίντα. Δεν ήταν της Μέρης Λίντα, ήταν η πρώτη ηχογράφηση, έγινε το 58 από τη Δούκισσα. Έχουμε συνδέσει άρρηκτα τα δύο αυτά ονόματα, του Μανώλη Χιώτη και της Μέρης Λίντα, που έγιναν και ζευγάρι στη ζωή. Αλλά αξίζει να σας πω μια ιστορία για το πώς δημιουργήθηκε η μεγάλη τους επιτυχία, οι Περασμένες Μου Αγάπες. Στα μέσα της δεκαετίας του 50 ο Χιώτης ήταν αυτός ο απόλυτος στάρ του μπουζουκιού. Η Μέρη Λίντα ήταν μια νεαρή, μια ανερχόμενη τραγουδίστρια με φοβερά φωνητικά προσόντα βέβαια, και ο Χιώτης είχε εντυπωσιαστεί από το ταλέντο της και την είχε πάρει μαζί του στις εμφανίσεις του. Υπήρχε η σπίθα του έρωτα ανάμεσά τους, αλλά η σχέση τους ήταν επαγγελματική. Ο Χιώτης ήταν παντρεμένος με την πρώτη σύζυγό του, τη ζωή Νάχη. Όταν τελικά πήρε το διαζύγιο του, θέλησε να κάνει μια νέα αρχή με τη Μέρη Λίντα, αλλά υπήρχε μια μηχανία. Ένα βράδυ λοιπόν, μετά τη δουλειά στο κέντρο, ο Χιώτης άφησε κρυφά στην τσάντα της Μέρης ένα διπλωμένο χαρτάκι. Όταν εκείνη πήγε στο σπίτι της και άνοιξε την τσάντα, βρήκε το χαρτάκι και διάβασε τους εξής στίχους που είχε γράψει ο Χιώτης. «Περασμένες μου αγάπες, όνειρα που σβήσατε, μέσα στα μάτια μου για πάντα δάκρυα αφήσατε». Λοιπόν, αυτό το σημείωμα δεν ήταν απλώς μια ερωτική εξομολόγηση, αλλά το μήνυμα ότι άφηνε πίσω του το παρελθόν για να ζήσει μαζί της το παρόν και το μέλλον. Την επόμενη κιόλας μέρα, ο Χιώτης πήρε την κιθάρα του, έβαλε τη μουσική και το παρουσίασε στη Λίντα. Το τραγούδι ηχογραφήθηκε το 1959 και έγινε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, σηματοδοτώντας και την έναρξη του κοινού τους δρόμου. Αυτά για το ζευγάρι. Υπάρχουν πολλές ιστορίες για τα μεγάλα, τους μεγάλους έρωτες εκείνης της εποχής, γιατί πολλά είναι τα ζευγάρια που ήταν και στη σκηνή μαζί και στο πεντάγραμμο μαζί και στη δισκογραφία μαζί, και ένωσαν και τις ζωές τους. Θα λέμε κατά καιρούς τις ιστορίες τους, αν συμφωνείτε κι εσείς. Δεν είναι κουτσομπολιό, οι άνθρωποι αυτοί έχουν περάσει την ιστορία, είναι μοναδικοί και μην το βλέπετε έτσι. Καλό είναι να τους θυμόμαστε πάντοτε με αγάπη και με σεβασμό. Λοιπόν, να ακούσουμε και έναν άλλον τεράστιο ερμηνευτή εκείνης της εποχής, του 60, 70 και 80, το Σταμάτη Κόκοτα.

Τι ερμηνεία έτσι, στα μάτια Κόκοτας, σε μουσική Γιάννη Σπανού και στίχους Λευτέρη Παπαδόπουλου. Σε ευχαριστώ από το 72, από το άλμπουμ Μέρες Αγάπης. Τα ωραιότερα τραγούδια που τραγούδησε ο Σταμάτης αυτών των δύο, γιατί έχει πει πάρα πολλά τραγούδια αυτών των δύο δημιουργών, των Σπανού Παπαδόπουλου. Θέλω να μιλήσω για μια καθημερινή μας συνήθεια που φαίνεται ότι αλλάζει, γιατί έρχεται το τέλος των μετρητών, προσέξτε, στις αντικαταβολές μέσω courier. Από εδώ και πέρα, όταν περιμένουμε ένα δέμα δηλαδή και έχουμε επιλέξει να πληρώσουμε κατά την παράδοση, ο διανομέας δεν θα μπορεί να παίρνει χρήματα στο χέρι. Η πληρωμή θα γίνεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά, ή με κάρτα ή με άλλο προβλεπόμενο ηλεκτρονικό μέσο, με ήρυς ας πούμε, ανεξάρτητα από το ποσό της συναλλαγής, όσο ακριβό κι αν είναι ή φτηνό κι αν είναι. Μπορεί να κοστίζει 5 ευρώ, δεν μπορούμε να του δώσουμε 5 ευρώ, ούτε 2 ευρώ δεν μπορούμε να του δώσουμε, τίποτα. Αν μια εταιρεία courier δεχθεί μετρητά κατά παράβαση της ρύθμισης, τότε προβλέπεται πρόστιμο που φτάνει στο διπλάσιο της αξίας της συναλλαγής. Εντάξει, θα υπάρχουν εξαιρέσεις. Φαντάζομαι οι ηλικιωμένοι δεν θα μπορούν να υποβάλλονται σε αυτή τη δοκιμασία να έχουν. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν συνηθίσει όλη τους τη ζωή να πληρώνουν με χρήματα, με ρευστό. Δεν νομίζω ότι θα αλλάξει κάτι σε αυτό. Πάντως οι τελικές κατηγορίες των πολιτών που θα εξαιρούνται θα καθοριστούν με υπουργική απόφαση. Η εικόνα που ξέρουμε μέχρι σήμερα, δηλαδή χτυπάει το κουδούνι, ανοίγουμε την πόρτα, παίρνουμε το πακέτο και δίνουμε τα μετρητά στον courier, φαίνεται ότι τελειώνει. Καταργούνται τα μετρητά στην πόρτα. Η αντικαταβολή δεν καταργείται, προσέξτε, καταργούνται τα μετρητά στην πόρτα. Και μιλάμε για courier, μιλάμε για εταιρείες courier, δεν μιλάμε για delivery, είναι διαφορετικό αυτό. Τα delivery εξακολουθούν να ισχύουν. Τα τρόφιμα δηλαδή, και αυτά που παραγγέλνετε και για φαγητό ή που παραγγέλνετε και στα σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, έχουμε στη συνέχεια Στράτο Διονυσίου. Στράτο Διονυσίου, γιατί όχι.

0: Τσαντίστηκες, λέει ο Γιάννης από το Κιλκής, και έβαλες Μέρι Λίντα και Μανώλη Χιώτη για να χαλαρώσεις.
1: Ναι, κάτι τέτοιο.
0: Η Μίνα λέει να μας μιλάς για αυτές τις ιστορίες, πόσο ανθρώπινο πίσω από τους μύθους των καλλιτεχνών και των τραγουδιών που αγαπήθηκαν. Τελικά πίσω από ένα μεγάλο τραγούδι υπάρχει ένας μεγάλος έρωτας. Ναι, από τα περισσότερα ίσως ναι, τουλάχιστον αυτά που παίζουμε εμείς. Αυτό που ακούσαμε ήταν μια εξαιρετική σύνθεση του σπουδαίου Άκη Πάνου, στίχη, μουσική, όλο μαζί. Το τραγούδι ο Στράτος Διονυσίου, το 68, αρχικά σε δισκάκι 45 στροφών, όπως συνέβαινε πάντοτε τότε, και όταν βλέπανε πόσο μεγάλη επιτυχία είχε, το βάζανε στον προσωπικό δίσκο που ακολουθούσε συνήθως μετά τον επόμενο χρόνο. Ο δίσκος αυτός ήταν Στράτος Διονυσίου, είχε το ονοματεπώνυμό του και βγήκε το 1969. Λίγο μετά τη 1:30 η Vivian μου λέει ότι έχουμε σποτάκι. Έλα, ρίχτω.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στον νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
2: Earth News Radio 105,8.

Αδιέξοδο λοιπόν, μουσική Γιώργος Ζαμπέτας και στίχη Αλέκος Καγιάντας, από το 71 αυτό το τραγούδι, πήραμε λάθος το στρατή και μη ρωτάς πώς και γιατί στο Αδιέξοδο βρεθήκαμε αυτό. Η Μοσχολιού ήταν ήδη, είχε συνεργαστεί ήδη αρκετά χρόνια με τον Ζαμπέτα. Πρώτη συνεργασία τους ήταν το 64 με ένα 45ράκι που περιείχε δύο τραγούδια, το Χωρισμός από την μία μεριά και Τα Δάκρυα από την άλλη. Μάλιστα ο Ζαμπέτα σε αυτό το τραγούδι το είχε γράψει αρχικά για την Πόλη Πάνου, αλλά τον έστησε σε ένα ραντεβού ηχογράφησης. Ήταν καλοκαίρι τότε και τον έστησε για να πάει για μπάνιο. Τότε ο Ζαμπέτα θυμήθηκε αυτή τη νεαρή κοπέλα με την ιδιαίτερη αυτή βραχνή φωνή που είχε γνωρίσει τυχαία στο 61 σε ένα λεωφορείο της γραμμής Αθηνών Εγάλεο. Σας έχει μιλήσει ο Ευθυμίου για αυτή την συνάντηση και την κάλεσε στο στούντιο και έτσι γεννήθηκε ο Χωρισμός σε στίχους του Δημήτρη Χριστοδούλου και Τα Δάκρυα, δεν θυμάμαι τον στίχουργό τώρα, δεν ήταν ο Καγιάντας ούτε ο Τσάντας, τέλος πάντων. Τα δύο αυτά τραγούδια, ο Χωρισμός και Τα Δάκρυα, μάλιστα ήταν μεγάλη επιτυχία η κυκλοφορία αυτή και ουσιαστικά σηματοδότησε την αρχή αυτής της εμβληματικής και χρυσής συνεργασίας του ελληνικού τραγουδιού, που έφερε άλλα μνημειώδη κομμάτια, τα Δειλινά, τα Ξημερώματα, τον Αλίτη, το Πάει Πάει που το ακούσαμε στην αρχή όταν ξεκινήσαμε το απόψινό ταξίδι του Νυχτερινού Εξπρές. Λοιπόν, αγαπητοί μου επιβάτες, σκόπευα να μην ασχοληθώ σήμερα με το Γκαρβέλα και τη Βύση, αλλά τι να κάνω που παρενέβη η ΑΔΕ και έχουμε ρεπορτάζ δηλαδή από αυτό. Ξέρω ότι γουστάρετε κι εσείς λίγο να ακούσετε. Ας δούμε λοιπόν τι γίνεται. Η ΑΔΕ έβαλε στο μικροσκόπιο την οικονομική πλευρά της συναυλίας στο ΟΑΚΑ. Οι ελεκτές εξετάζουν, δηλαδή τι εξετάζουν, τα εισιτήρια και τις εισπράξεις, τα στοιχεία των POS και του MyData, τα έξοδα της παραγωγής, τις αμοιβές, τα παραστατικά και τις τραπεζικές κινήσεις και βέβαια αυτό το ποσό των 500.000 ευρώ που έχει αναφερθεί στη δημόσια αντιπαράθεση ότι πήρε ο Καρβέλας. Και εδώ βρίσκεται και το παράδοξο. Η φορολογική έρευνα ήρθε λίγες μέρες μετά την εκρηκτική δημόσια κόντρα της Βύση με τον άνθρωπο που σημάδεψε όσο κανείς άλλος την καλλιτεχνική της διαδρομή. Ο Καρβέλας δεν πήγε στο ΟΑΚΑ και εξήγησε δημόσια το γιατί. Μίλησε για βαθιά καλλιτεχνική διαφωνία, λέγοντας ότι η νέα κατεύθυνση της Βύση και καλλιτεχνικά και ως δημόσιο πρόσωπο, δημόσια παρουσία, δεν τον βρίσκει σύμφωνο και ότι επίσης είπε ότι από τα 50 τραγούδια της συναυλίας, τα 47 είναι δικές του δημιουργίες. Προσέξτε, δεν απαγόρευσε ο Καρβέλας, γιατί είδα σήμερα σε διάφορα site και. Δεν χρειάζεται να πω τώρα να αναφέρω ονόματα, αλλά γράφανε ότι ο Καρβέλας έκανε ασφαλιστικά μέτρα στη Βύση και της απαγόρευσε να λέει τα τραγούδια του. Δεν έγινε κάτι τέτοιο. Σας το εγγυώμαι ότι δεν έγινε. Δεν ξέρω αν θα γίνει, αλλά πάντως σήμερα δεν έγινε κάτι τέτοιο. Η διαφωνία τους βεβαίως ξέρετε, τράβηξε, δεν έμεινε μόνο στην τέχνη. Ο Καρβέλας υποστήριξε ότι υπήρξε και οικονομικό ζήτημα σχετικά με την αμοιβή του για τη συναυλία. Από την πλευρά της Βύση έχουν διατυπωθεί διαφορετικοί ισχυρισμοί για την οικονομική συμφωνία και κάπου εδώ τα δύο θέματα συναντώνται. Από τη μία ένας καλλιτεχνικός και προσωπικός δεσμός δεκαετιών που φαίνεται να περνά μια μεγάλη κρίση, τη μεγαλύτερη κρίση του θα έλεγα εγώ, και από την άλλη ένας φορολογικός έλεγχος που θέλει να διαπιστώσει τι πραγματικά συνέβη σε αυτή τη συναυλία. Δεν σημαίνει ότι η ΑΔΕ ελέγχει τη Βύση επειδή υπάρχει κόντρα με τον Καρβέλα, έτσι προς Θεού. Η έρευνα αφορά τα οικονομικά στοιχεία της συναυλίας και τις σχετικές συναλλαγές. Αλλά η δημόσια σύγκρουση ήταν αυτή που έκανε γνωστά στο ευρύ κοινό μια σειρά από οικονομικά ζητήματα, τα οποία οι ελεκτικές αρχές δεν μπορούν να κλείσουν τα μάτια, πρέπει να τα διασταυρώσουν. Και έτσι μια συναυλία που σχεδιάστηκε ως μεγάλη γιορτή της Άννας Βύσης στο ΟΑΚΑ κατέληξε να έχει τρία διαφορετικά επίπεδα. Το θέαμα, τη μεγάλη προσωπική και καλλιτεχνική ρήξη με τον Καρβέλα και τώρα τον έλεγχο της ΑΔΕ. Μάλιστα. Άρα, εγγύηση ότι θα υπάρχει και συνέχεια. Τι να κάνουμε. Αφού προκύπτει συνέχεια θέμα, μπορώ να μην τα λέω. Θα συνεχίσω. Πάμε εμείς να ακούσουμε τόλοι.

0: Άντε στην υγειά της λοιπόν, άντε στην υγειά μας και στην υγειά σου, λέει η Μίνα. Μου έστειλε μήνυμα, άρα Μίνα μου φαίνεται ότι κάτι κατεβάζεις εκεί πέρα. Ελπίζω να είσαι χαλαρή και να πέσεις και ύπνο και να μην χρειαστεί να οδηγήσεις ή να μην οδηγείς.
1: Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι καταρχήν χαίρετε. Λοιπόν, εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι σε κυνηγάνε οι μήνες.
0: Δεν κάνω σχόλιο σε αυτό. Ήταν ο Γιάννης Ευθυμίου που μπήκε όπως πάντα σαν σύφουνα στο ραδιοθάλαμο. Αυτό το τραγούδι που είπε ο Βοσκόπουλος είχε και στα φωνητικά και την συμμετοχή της Μαρινέλλας. Έτσι, η δεύτερη φωνή που ακούγατε ήταν η Μαρινέλλα. Το τραγούδι κυκλοφόρησε το 81 και τη μουσική, όπως ξέρει και ο Γιάννης, την έγραψε ο Θανάσης. Ποιος ο Θανάσης?
1: Πολυκανδριώτης.
0: Ο Πολυκανδριώτης φυσικά. Και στίχη του Γιάννη Πάριο, έτσι. Ο Γιάννης Πάριος ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν τον πείραζε να δίνει στίχους που θα μπορούσε να τους κάνει ο ίδιος επιτυχία, να δίνει στίχους σε ανταγωνιστές του, γιατί ο Βοσκόπουλος ήταν ανταγωνιστής του Πάριου. Αλλά δεν τον ένοιαζε τον Πάριο, πραγματικά.
1: Μόνο το απορώ τον πείραζε, γιατί δεν μπορούσε να το πει.
0: Το απορώ, ναι, γιατί αναρωτιόταν γιατί, ας πούμε, ο Χριστοδουλόπουλος είχε τη μεγαλύτερη πέραση σε αυτό το... εδώ που τα λέμε...
1: Αλλά ο Μάκης, γάτος, του είπε, είδες τι του είπε.
0: Ναι, ναι.
1: Γιάννη μου, εσύ το γέννησες, αλλά εγώ το μεγάλουσα. Τι να του πει τώρα, ότι δεν τράβαγε μέχρι εκεί πάνω.
0: Λοιπόν, και μιας και μιλάμε για μεγάλες φωνές, εγώ νομίζω ότι αυτή που θα ακούσουμε τώρα είναι από τις μεγαλύτερες φωνές, πραγματικά τις μεγαλύτερες, και ο Γιάννης Ευθυμίου έχει να πει και ιστορίες για αυτή. Για την Τζένι Βάνου μιλάω, Γιάννη. Πάμε να ακούσουμε Τζένι Βάνου.

0: Τι σταγόνα σταγόνα, από μπουκάλι πίνουμε, λέει ο Διονύσης από το κέντρο. Και η Μίνα λέει, πες το συμπαθέστατο φίλο σου ότι εγώ είμαι ασημίνα. Όταν έλεγε ο Γιάννης ότι σε κυνηγάνει μήνες, εννοούσε και τη γυναίκα μου, την οποία λένε και αυτή Μίνα, ασημίνα δηλαδή, οπότε συνεννοούμαστε.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, τι θέλω να πω. Σου είπα και προηγουμένως, όχι στον αέρα, ότι τραγουδάει και η κόρη της, η Αθηνά
0: Ριγοπούλου.
1: Τώρα δεν ξέρω, δεν έχω επιβεβαιώσει αν το κάνει κατ' επάγγελμα ή περιστασιακά.
0: Εσύ τραγουδάει. Την άκουσες να τραγουδάει, δηλαδή,
1: ναι,
0: την έχεις ακούσει?
1: Ναι, ζωντανά, όχι, στο Facebook.
0: Α, στο Facebook.
1: Στο Facebook, από βιντεάκια που σηκώνει.
0: Άρα δεν έχει μπει στη δισκογραφία, απλώς τραγουδάει όμορφα, σαν τη μάνα της. Αυτό λέμε.
1: Ναι,
0: εντάξει,
1: ναι,
0: σαν τη μάνα της δεν τραγουδάει, αλλά λέμε τώρα.
1: Καταρχήν δεν υπάρχουν άνθρωποι να γράψουν ότι γράψαν στη μάνα.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό το τραγούδι του Σταγόνα Σταγόνα το έγραψε και παραδείγματος χάρη ο Πλέσας και ο Λιμπερόπουλος. Πού να βρεις τέτοιους δημιουργούς σήμερα να γράψουν?
1: Σήμερα δεν υπάρχουν.
0: Και έχει γραφτεί από το 1973 και είναι σαν να έχει γραφτεί χθες.
1: Κοίταξε, υπάρχει παροιμία που λέει ότι στους στραβούς ο μονόφθαλμος κυριαρχεί. Λοιπόν, αυτό σημαίνει...
0: Αυτό το τηλέφωνο είναι για σένα προφανώς, εγώ δεν μπορώ να το σηκώσω. Κάποιος...
1: Ας, μετά.
0: Φίλος λοιπόν παίρνει τηλέφωνο, εμένα ο διευθυντής μου απαγορεύει να σηκώνω τηλέφωνα, μου λέει τα με μηνύματα στο Messenger ή στο Viber. Τι έλεγες, έκοψε.
1: Τι έλεγα, κάτι.
0: Κάτι. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι, το Σταγόνα Σταγόνα, προσπάθησαν πολλές να το πούνε. Το είπε η Δέσποινα Ολυμπίου, η Φωτεινή Δάρα, αλλά εντάξει, τώρα άλλα τα μεγέθη, έτσι.
1: Τι να συζητάμε, την ακούς που ανεβαίνει. Σταγόνα, σταγόνα.
0: Και δεν τα δίνει όλα, μπορούσε να πάει και πιο ψηλά. Δηλαδή, ο Πλέσας την πίεζε να πηγαίνει όλο και ψηλότερα. Γι' αυτό, όλο και ψηλότερα.
1: Γι' αυτό σ' ακάτεψε τη φωνή της.
0: Ναι, η αλήθεια είναι πως ναι. Λοιπόν, να βάλουμε και λίγο παλιό Μητροπάνο. Ο Μητροπάνος έχει δύο περιόδους. Ο παλιός Μητροπάνος με τα ωραία τα ζεϊμπέκικα της δεκαετίας του 70 και ο νέος Μητροπάνος με πάλι ωραία ζεϊμπέκικα, αλλά εμένα, να σου πω την αλήθεια, προτιμάω τον παλιό.
1: Απλά κάποιοι είχα μιλήσει κάποτε και μου ζητήσαν και τα ρέστα για αυτά που έλεγα. Λοιπόν, μετά κάποιοι τον πήγαν προς το ποιοτικό.
0: Στο ποιοτικό, στο έντεχνο, ναι.
1: Στο έντεχνο.
0: Λες και τα παλιά δεν είχαν τέχνη μέσα.
1: Όχι, ήταν άτεχνος.
0: Ήταν άτεχνος τότε, ναι, έχεις δίκιο. Έλα, Βίβιαν, ρίχτω.

0: Αν ακούστε κανέναν θόρυβο, βγήκε ο Ευθυμίου έξω και άφησε τις πόρτες ανοιχτές. Δεν φταίω εγώ. Αν υπάρξει κανένα παρατράγουδο, ξέρετε. Λοιπόν, πες μου που πουλάνε καρδιές. Από το 1974 ο Μητροπάνος ξεκινούσε τότε τη συνεργασία του με τον Μουσαφίρη και κράτησε αυτή η συνεργασία καμιά τριανταριά χρόνια. Ο Μητροπάνος.
1: Τι μουρμουρίζεις, άφησε την πόρτα ανοιχτή.
0: Άφησε την πόρτα ανοιχτή.
1: Ωραία.
0: Αν πέρναγε κανένας απ' έξω και φώναζε, ξέρεις, τη γνωστή ελληνική λέξη.
1: Τα γαλλικά του. Είμαστε όλοι γαλλομάθεις.
0: Λοιπόν, έλεγα για την γνωριμία του Μουσαφίρη με τον Μητροπάνο. Ο Μητροπάνος είχε μπει ήδη στη δισκογραφία, ήταν όνομα στις αρχές της δεκαετίας του 70. Ο Μουσαφίρης τότε ήρθε από τα Γιάννενα στην Αθήνα. Γιαννιώτης ο Μουσαφίρης, κοντοπατριώτης μου.
1: Τι λοιπόν, Αρτινίτη Γιαννιώτης.
0: Ναι, εκεί κοντά, Υπηρώτης τέλος πάντων. Και τραγουδούσε σε ένα μαγαζί και ο κουμπάρος του Μητροπάνου, ο γαμπρός του Μητροπάνου τον άκουσε να τραγουδάει. Να παίζει πιάνο και να τραγουδάει. Και πάει στο Μητροπάνο και του λέει: Ρε Μίτσο, του λέει, άκουσε έναν πολύ καλό, γράφει φοβερά τραγούδια και παίζει και ωραία. Δεν πας να τον ακούσεις. Τελικά κλείνουν το ραντεβού στο σπίτι του Μουσαφίρη. Τον ακούει λοιπόν να παίζει στο πιάνο και να το τραγουδάει ο ίδιος ο Μουσαφίρης, και αυτό ήταν το παίζουν που πουλάνε καρδιές. Μόλις το άκουσε ο Μητροπάνος, λέει, αυτό θα γίνει
1: σφεντώνε,
0: μεγάλη επιτυχία, και αμέσως το ηχογράφησαν. Μα τι άλλα του γράψε, κάνε κάτι να χάσει το τρένο, σε μια στίβα Καλαμιές, δεν θυμάμαι τώρα. Του γράψε μεγάλες επιτυχίες. Λοιπόν, πλησιάζω στο τέλος, πέρασαν 2 ώρες. Να κάτσω λίγο, να σου κάνω λίγο παρέα, κάνα μισάωράκι, αφού μου υποσχέθησες και βάνω για την αρχή.
1: Ναι, ήδη τη φόρτωσα.
0: Τη φόρτωσες.
1: Λοιπόν, τι θέλω να πω. Ο Μίτσος γκρινιάζαν η μουσική γιατί δεν πάταγε. Δηλαδή, κουρτίζονταν η ορχήστρα πάνω στο Μητροπάνο και όχι ο Μητροπάνος πάνω στην ορχήστρα. Έλαντε όμως που η διαφορά είναι ότι αυτό το μέταλλο τα έσπαγε όλα.
0: Ποιος είπε ότι εσύ κουρτίζεις και συμφωνική ορχήστρα? Για το Στράτο δεν το είπανε?
1: Ναι, νομίζω, δεν είμαι σίγουρος.
0: Για το Στράτο Διονυσίου, το τόπο Βοσκόπουλος. Εσύ, γιατί ήταν φίλοι ο Βοσκόπουλος με το Στράτο. Παίζανε μαζί μπιλιάρδο.
1: Πολύ. Εδώ ήταν η αιτία που γεννήθηκε ο Στέλιος. Ήθελα να το ρίξουν το παιδί. Το λέει ο ίδιος σε συνέντευξη ο Βοσκόπουλος. Την έχω στο βιβλίο. Λοιπόν, ήθελα να τον ρίξουν το Στέλιο και το άλλο στον κυνήγαγε. Του λέει: Θα σου κόψω την καλημέρα άμα το ρίξει το παιδί. Και έτσι γεννήθηκε ο κουμπάρος.
0: Ο Βοσκόπουλος, έτσι.
1: Ναι.
0: Ο Βοσκόπουλος ήταν και από μια οικογένεια που είχε
1: 10 παιδιά.
0: 10 παιδιά, 9 αδερφές και αυτός 10, ή 10 αδερφές και αυτός 11. Δεν θυμάμαι.
1: Δεν ξέρω, 10 παιδιά.
0: Αλλά
1: νομίζω.
0: Άμα είσαι σε μια τέτοια πολύτεκνη οικογένεια, με όλη τη σημασία τη λέξη, είναι λογικό να ακούς ότι θα ρίξει ο άλλος το παιδί και να τρελαίνεσαι, να σου γυρίζουν τα μάτια ανάποδα.
1: Παμπάς Μανάβης, Λεμονάς.
0: Λεμονάς, βέβαια.
1: Πάμε.
0: Τι, να φύγουμε?
1: Ναι, είναι και 58, πρέπει να έρθει να πει ειδήσεις.
0: Εντάξει, εγώ να πω μόνο ότι ευχαριστώ όσους μείνατε μαζί μου 2 ώρες και σας παραδίδω σε καλά χέρια τώρα. Το νυχτερινό εξπρές παρκάρι, έφτασε στο σταθμό, γύρισε, έκανε το ταξίδι του, το 24ο.
1: Γιανοκλάδη.
0: Και πάμε τώρα στα λαϊκά μονοπάτια και στο Γιάννη Ευθυμίου. Θα κάτσω λίγο να του κάνω παρέα. Αν θέλετε, μείνετε κι εσείς μαζί μας να μεγαλώσουμε την παρέα μας. Στον ήχο είναι η Βίβιαν Νικολοπούλου και θα παραμείνει όλη τη νύχτα. Ομορφαίνει και αυτή την παρέα μας. Ευχαριστώ, Βίβιαν. Καλό βράδυ.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Επιφυλακτικός απέναντι στα αιτήματα Ελλάδας και Ιταλίας για πρόσθετη δημοσιονομική ευελιξία εμφανίστηκε ο Επίτροπος Οικονομίας Βλάντης Ντομπρόφσκης στη συνεδρίαση του Eurogroup στο Λουξεμβούργο. Προειδοποίησε ότι μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να αμφισβητήσει τη συλλογική δέσμευση των κρατών μελών στους δημοσιονομικούς κανόνες, τονίζοντας ότι η αξιοπιστία αποτελεί ζωτικό κεφάλαιο. Ερωτηθείς αν πρόκειται για κατηγορηματικό όχι, σημείωσε ότι το ισχύον πλαίσιο ήδη συνυπολογίζει τις επιπτώσεις του υψηλότερου πληθωρισμού και ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εξετάσει αναλυτικά τα δύο αιτήματα. Στη συνεδρίαση δόθηκε μήνυμα δημοσιονομικής σύνεσης καθώς αυξάνονται οι αποδόσεις των ομολόγων και παραμένουν υψηλές οι τιμές ενέργειας. Ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης τόνισε την ανάγκη προστασίας πολιτών και επιχειρήσεων από το νέο ενεργειακό σοκ, χωρίς να υπονομεύεται η δημοσιονομική αξιοπιστία των κρατών μελών. Θετική η αποτίμηση της Αθήνας για τα αποτελέσματα της επίσκεψης Ρούμπιο στην Ελλάδα με επίκεντρο την ευάθυνση των διμερών σχέσεων και την αναβάθμιση του γεωστρατηγικού ρόλου της χώρας. Για ουσιαστικές συνομιλίες που επιβεβαίωσαν το βάθος της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών έκανε λόγο και ο Πρωθυπουργός από την Αρναία Χαλκιδικής. Ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτηρίζει την Ελλάδα σύμμαχο πρότυπο. Αιματηρή επίθεση σε βάρος 32χρονου σημειώθηκε στην Ελευσίνα, με την αστυνομία να εξετάζει σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία το ενδεχόμενο πολιτικών κινήτρων. Τρεις άνδρες φέρονται να προσέγγισαν τον 32χρονο στην οδό Κωνσταντινουπόλεως και να τον τραυμάτισαν με μαχαίρι στο πόδι, λέγοντάς του «εμείς κάνουμε κουμάντο εδώ». Ο 32χρονος μεταφέρθηκε αρχικά με ιδιωτικό μέσο στο Κέντρο Υγείας Ελευσίνας. Επειδή τα τραύματά του ήταν βαθιά, διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Τζάνιο Νοσοκομείο Πειραιά, όπου νοσηλεύεται. Οι τρεις δραστές που σύμφωνα με μαρτυρίες φέρονται να ανήκουν στον ακροδεξιό χώρο αναζητούνται από τις αρχές. Την επίθεση στην Ελευσίνα καταδίκασαν πολιτικά κόμματα με ανακοινώσεις τους. Η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρεναδούρου, έκανε λόγο για επανάληψη της ιστορίας και προειδοποίησε ότι η ανοχή οπλίζει τον νεοναζισμό, κάνοντας και καλώντας να αντιμετωπιστεί το μίσος στις γειτονιές. Από την πλευρά του, το ΜέΡΑ25 καταδίκασε την επίθεση υπογραμμίζοντας ότι δεν θα περάσει ο φασισμός. Σε νέες ιδέες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία θα επικεντρωθούν οι συνομιλίες που θα πραγματοποιηθούν στο Μαϊάμι της Φλόριντα με τη συμμετοχή Ουκρανών αξιωματούχων, εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, καθώς και συμβούλων Εθνικής Ασφάλειας, Γαλλίας, Γερμανίας και Βρετανίας. Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους που μίλησαν στο γαλλικό πρακτορείο, στο επίκεντρο θα βρεθούν προτάσεις για εγγυήσεις ασφαλείας προς την Ουκρανία, αλλά και ένα σχέδιο οικονομικής ευημερίας για την περίοδο μετά τον πόλεμο. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το Reuters, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πέσκοφ, δήλωσε ότι η Ρωσία συμφωνεί με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο πως η σύγκρουση στην Ουκρανία βρίσκεται σε αδιέξοδο. Με τηλεεκπαίδευση θα πραγματοποιούνται από την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου τα μαθήματα σε όλες τις σχολικές μονάδες της Γκράβας. Στις προβλεπόμενες ώρες του ορολογίου προγράμματος κάθε σχολείου. Όπως υπογράμμισε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, η ασφάλεια των μαθητών είναι αδιαπραγμάτευτη. Στη Γαλλία χιλιάδες μαθητές και φοιτητές επιστρέφουν στους δρόμους με νέες κινητοποιήσεις σε πολλές πόλεις παρά την παρέμβαση του Πρωθυπουργού Λε Κορνί. Περιορισμένα επεισόδια σημειώθηκαν χθες το απόγευμα στην πλατεία Βαστίλης. Το βράδυ πραγματοποιήθηκε συνάντηση μαθητικών οργανώσεων με τους υπουργούς παιδείας.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει στο Ιόνιο και από τις μεσημερινές ώρες τα ηπειρωτικά, κυρίως τα δυτικά, νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στο Βόρειο Ιόνιο και τις απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά, ανεμινότι έως 5 μποφόρ. Από 16 έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 12 έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
0: Earth News Radio 105,8.

0: ευρωπαϊκά μονοπάτια. Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα, μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους. Ξημέρωμα Παρασκευής, 9 του μηνός. 210-6009-604-605 το τηλέφωνο της εκπομπής. Η κυρία Βίβιαν Νικολοπούλου είναι στα πλήχτρα μαζί μας. Ελπίζω να κάτσει και μέχρι το τέλος. Λοιπόν, και πάμε να ξεκινήσουμε όπως υποσχέθηκα στο Λαχανά με Τζένι Βάνου, το αγόρι μου, που στην αρχή την έχω με 2-3 πρόζες από την συνέντευξη που της είχα πάρει.
1: Πριν από όλα, Γιάννη, θέλω δημόσια να σου ζητήσω συγγνώμη γιατί σε ταλαιπώρησα από κακή συνεννόηση στο ραντεβού μας. Ίσως είναι η πρώτη φορά, ή άντε αν έχει γίνει άλλη μία. Είμαι πολύ συνεπής και στενοχωρήθηκα με όλη αυτή την ταλαιπωρία που σου έκανα. Θέλω να μεταφέρεις όλη την αγάπη μου στο κοινό της Λαμίας και όλες μου τις ευχές για τα πολύχρωμα FM, για το σταθμό, να πηγαίνει πάντα καλά και να κρατάει συνειδητή γραμμή στο πρόγραμμα.

αγόρι μου λοιπόν, Τζένι Βάνου, κυρία Ευγενία Βραχνού, όπως ακούσατε, μου ζέταγε συγγνώμη γιατί άρχισε, έψαχνε να βρει ηλεκτρολόγο. Είχε χαλάσει το τηλέφωνο και δεν ήξερε. Και της λέω, η άλλη μου δουλειά είναι αυτή. Λέει, παιδάκι μου, πού ήσουν το σύνορα. Εσύ λέω, πού ήσουν. Τέλος πάντων, είχε χαλάσει το φύς που έμπαινε στην πρίζα και δεν είχε τηλέφωνο, είχε κοπεί το καλώδιο. Σιγά το πράγμα, βασικά, το μεταξύ εργαλεία, τι να έχω μαζί. Της λέω, δώσ' μου ένα μαχαίρι και θα το βολέψουμε. Τέλος πάντων, για πάμε το επόμενο. Είναι ένα κομμάτι που έγραψε ένας καλός φίλος και λέει, της είπα πόσα, μου είπε τόσα. Γιάννης Πουλόπουλος. Δηλαδή ο στίχος, του λέω, ρε Βασίλη, ο Βασίλης Παπαδόπουλος το γράψε, του λέω, ρε Βασίλη, πώς σου ήρθε αυτό, γιατί μου λέει, λέει ψέματα, πόσοι έχουν πληρώσει το μάρμαρο σε αυτή τη ζωή και πόσοι θα το πληρώσουν ακόμα.

ρολόι ούτε βραχιόι ό,τι μιλήσαμε. Της είπα πόσα, μου είπε τόσα κι όταν τελειώσαμε. Της είπα γεια σου,

0: Λοιπόν, Γιάννης Πουλόπουλος, στην πύλη του Αξιού, Θεσσαλονίκη, το 98, η ζωντανή επαφή, συγγνώμη, η τελευταία ηχογράφηση της καριέρας του και το τελευταίο ζωντανό και η τελευταία ηχογράφηση της καριέρας του. Λοιπόν, μας έκανε την τιμή ο δάσκαλος να έρθει.
1: Ομολογώ ότι δεν το είχα ακούσει αυτό το τραγούδι.
0: Βασίλης Παπαδόπουλος έχει δώσει τεράστια
1: κομμάτια. Αυτό το τραγούδι, το ξέρω, αυτό το τραγούδι το συγκεκριμένο δεν το έχω ξανακούσει. Να σου πω την αλήθεια, δηλαδή.
0: Και αν προσέξεις το στίχο, είναι ένα και ένα αυτά που λέει.
1: Της
0: είπα
1: ναι.
0: Πόσα, μου είπε τόσα και καθαρίσαμε. Ούτε βραχιόλια, ούτε ρολόγια, τα συμφωνήσαμε. Τέλος. Μέχρι εκεί.
1: Πικρό τραγούδι, πολύ πικρό.
0: Όντως πικρό τραγούδι. Λοιπόν, Μάχη, μη μου γράψεις τίποτα περίεργο. Θα σε κράξω στον αέρα, μα την Παναγία. Λοιπόν, Έλεος.
1: Μου στείλε εμένα ένα μήνυμα πριν που λέει το πεντάωρο που είστε με τον Ευθυμίου στον αέρα, Λαχανάς Ευθυμίου, είναι το καλύτερο, ίσως λέει το καλύτερο, δεν είπε το καλύτερο, ίσως το καλύτερο στο ραδιόφωνο.
0: Ναι. Το ίσως γιατί το βάζει.
1: Μα αυτό είπα και εγώ.
0: Είναι κολλημένη εδώ και χρόνια, ακούγοντας λαϊκά μονοπάτια. Τώρα βέβαια για το κράξιμο που είπα είναι για το τραγούδι που λέω, γιατί την έβλεπα, ετοιμαζόταν να γράψει. Λοιπόν, τέλος πάντων, λοιπόν, καλή εκπομπή Γιάννη λέει στην παρέα και καλό Σαββατοκύριακο. Έγραψε. Κοίτα να δεις ρε. Τελικά δε. Μάπα λέει το καρπούζι για το τραγούδι. Ζορίζεσαι, ε. Αν τι γίνεται, μόνο εσείς θα έχετε το πάνω χέρι. Δεν το κατάλαβα δηλαδή. Αυτό. Πήρατε το πάνω χέρι και έχουν γίνει όλα μουρθούνα. Τέλος πάντων, τώρα από την κακή κουβέντα πιάσαμε. Λοιπόν, καλημέρα στα όμορφα λαϊκά μονοπάτια. Καλή εκπομπή και καλό Σαββατοκύριακο. Αφιερωμένο το επόμενο σε όλη την ραδιοπαρέα. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Ρούλα. Και το επόμενο είναι Κώστας Καφάσης.
1: Όπα.
0: Λοιπόν, κοίτα τώρα. Αν πάμε στο προηγούμενο, για να μην έρθει το επόμενο, πας στο προηγούμενο.
1: Για να τα ακούσω.
0: Αχ, πόσος πόνος.
1: Α, ωραίο είναι.

0: πόσος πόνος. Λοιπόν, κάτσε να διαβάσω δύο αφιερώσεις. Καλημέρα στην εκπομπή μας στα Λαϊκά Μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου. Γεια σου Άρχοντα, καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Αφιέρωσε το επόμενο σε όλους τους ακροατές μας. Λέει σε ήχης από τα Ψαχνά της Εύβοιας. Ο καλός φίλος ο Γιάννης ο Παπαβασιλείου μας ακούει στο Ναύπλιο. Γιάννο καλημέρα, καλή ακρόαση όλη την ραδιοπαρέα και στο φίλο μου τον κύριο Λαχανά και στους συναδέλφους μου λέει που εργάζονται νύχτα εδώ και εγώ στον Ναύπλιο στο 100 υπηρεσία. Αυτός ήταν δούλευε στις συνθήκες έγκυνσης του Υπουργείου όταν ήμουν στον Αντένα. Στις αρχές λοιπόν παλικάρι ακόμα ούτε καν είχε κάνει οικογένεια, έπαιρνε τη μηχανή και εργόταν στον Αντένα.
1: Α, ναι.
0: Μιλάω για 30 χρόνια πίσω. Πόσο είναι ο γιος του, πήγε φαντάρος για να σκεφτείς. Έως πάντων.
1: Μάλιστα.
0: Να σε καλά Ιωάννη. Να σου αφιερώσω ένα τραγούδι.
1: Μόνο ένα.
0: Όλα.
1: Όλα. Κοιτάξτε, άντε, συμβιβάζομαι και εμένα. Εντάξει.
0: Λοιπόν, θα βάλω τη φίλη μου την Κατερινάρα.
1: Oh.
0: Λοιπόν.
1: Ποιο?
0: Τι ωραίος τύπος είσαι.
1: Α, πα, πα, πα, πα, πα. Γι' αυτό είπες να μου τα αφιερώσεις, έτσι.
0: Μην νομίζω ότι το κάνω, γιατί κάποιες θα το κάναν και για σπάτουλα. Εγώ δεν νομίζω ότι έχω, δεν έχω τέτοια.
1: Όχι, πια μετά.
0: Τόσα χρόνια.
1: Τόσα χρόνια και τέτοια σχέση που έχουμε.
0: Για πάμε.

0: Λοιπόν, ο φίλος μου Γιάννης από Βασιλείο λέει, Φεβρουάριος λέει ήταν, θυμάμαι, και έκανε ένα κρύο. Ήρθε λοιπόν και μου φέρει μια εικονίτσα από έναν Άγιο και μου την έδωσε. Την έχω ακόμα στο πορτοφόλι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, καλημέρα Γιάννη, αφιερωμένο το επόμενο σε όλους τους ακροατές. Εύχομαι ένα καλό Σαββατοκυριακό. Εσύ νομίζεις, Άλεξ, ότι... Αυτός είναι ο Γιώργος από τη Χαλκίδα. Λοιπόν, εσύ νομίζεις, Άλεξ, ότι στο αφιέρωσα τυχαία το τραγούδι?
1: Όχι, τώρα το κατάλαβα. Μόλις άκουσα ποιο τραγούδι είναι.
0: Χτυπάς τον τοίχο. Να ποντίκια. Γιατί αν δεχτούμε αυτό, υπάρχει και η προδιάθεση, σαν το επόμενο που λέει.
1: Τα έχεις στη σειρά, πουλάκι μου.
0: Που λέει Κούκα, αν δεν γεννηθείς αστέρι, η ζωή πώς θα σε ξέρει. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι ο καθένας έχει το άστρο του. Απλά χρειάζονται κατάλληλες συνθήκες. Και πολλοί άνθρωποι κάνουν bullying σε άλλους, χρησιμοποιώντας τη σημερινή έκφραση. Για ποιο λόγο? Διότι τους φοβούνται και ξέρουν το τι είναι, και με αυτόν τον τρόπο τους κρατάνε ευνουχισμένους. Λοιπόν, έπιασε υψηλές θεωρίες τώρα.
1: Φιλοσοφείς τώρα, ας τις φιλοσοφίες τώρα. Βάλε εκεί πέρα, Κούκα.

0: Λοιπόν, θα πρέπει να πάμε για διαφημίσεις. Να εμφανίστηκε ο Σκεύης. Σιγά που δεν θα αρχόταν. Να τους, καλώς τον εμόλι. Ρε, να μην μυρίσουν θηλυκό. Ρε, άστα ψόφια. Ποια βάρδια. Και όταν είναι ο Μαυριδόπουλος εδώ, δεν έχεις βάρδια. Πού είσαι εκείνη την ώρα, δεν έρχεσαι. Ρε, δεν τα αφήνεις εμένα. Ακριβώς, τι να τον κάνεις τον Μαυριδόπουλο. Για σένα, γλυκέ μου καράφλα, φτάνω στα άκρα. Λοιπόν, Αλέκο, πρέπει να φεύγεις, ε.
1: Την κάνω εγώ σιγά σιγά. Άντε, καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, βέβαια, πάμε τι έχουμε και επιστρέφουμε. Έλα.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Ηλία από τη Βόρεια Εύβοια. Όταν ο Στέλιος έλεγε «Εγώ είμαι αετός», ο Πασχάλης τραγουδούσε «Εγώ δεν είμαι αετός».

Καλημέρα στον καλό φίλο τον Τάκη τον Παπά που μας ακούει στην πελασγία αυθιότητος. Και ο Νότης λέει ο αετός. Μάζεψα όλους τους αετούς μαζί σήμερα.

Και μετά τον Νότι, τι έχουμε? Ένας αετός γκρεμίστηκε, λέει ο Στράτος. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα.

Και κλείνουμε με τον κουμπάρο. Υπάρχουν και γυναίκες IT. Αυτό είναι παραγγελιά. Στο γράψα για τη μητέρα του, την κυρία Γεωργία. Πάμε για δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα. Γιώργος Σκεύης στα πλήκτρα.

0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Επιφυλακτικός απέναντι στα αιτήματα Ελλάδας και Ιταλίας για πρόσθετη δημοσιονομική ευελιξία εμφανίστηκε ο Επίτροπος Οικονομίας Βάντιτς Ντομπρόφσκης στη συνεδρίαση του Eurogroup στο Λουξεμβούργο. Προειδοποίησε ότι μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να αμφισβητήσει τη συλλογική δέσμευση των κρατών μελών στους δημοσιονομικούς κανόνες, τονίζοντας ότι η αξιοπιστία αποτελεί ζωτικό κεφάλαιο. Στη συνεδρίαση δόθηκε μήνυμα δημοσιονομικής σύνεσης, καθώς αυξάνονται οι αποδόσεις των ομολόγων και παραμένουν υψηλές οι τιμές ενέργειας. Ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, τόνισε την ανάγκη προστασίας πολιτών και επιχειρήσεων από το νέο ενεργειακό σοκ, χωρίς να υπονομεύεται η δημοσιονομική αξιοπιστία των κρατών μελών. Θετική η αποτίμηση της Αθήνας για τα αποτελέσματα της επίσκεψης Ρούμπιο στην Ελλάδα, με επίκεντρο την εμβάθυνση των διμερών σχέσεων και την αναβάθμιση του γεωστρατηγικού ρόλου της χώρας. Για ουσιαστικές συνομιλίες που επιβεβαίωσαν το βάθος της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, έκανε λόγο και ο Πρωθυπουργός από την Αρναία Χαλκιδικής, με τον Μάρκο Ρούμπιο να χαρακτηρίζει την Ελλάδα σύμμαχο πρότυπο. Αιματηρή επίθεση σε βάρος 30.